κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ. Για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή

0: της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Τώρα η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Τρούπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που απακρίνει τελευταία στιγμή η παίκτη τη Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτεσαι γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Βινδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
5: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι. Γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0 στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή σου. Γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που είναι από τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάκι στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορί.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Θα σας πω μια περίεργη ιστορία, φίλες και φίλοι, σήμερα. Το 1980, ο 19χρονος τότε Ρόμπερτ Σαφράν έφτασε για πρώτη φορά και για πρώτη του μέρα, αν θέλετε, στο Sullivan County Community College στη Νέα Υόρκη. Αλλά κάτι παράξενο συνέβη. Οι μαθητές άρχισαν να τον χαιρετούν σαν να τον γνώριζαν ήδη, αποκαλώντας το με το όνομα Έντι. Μπερδεμένος αλλά και περίεργος, ο Ρόμπερτ σύντομα γνώρισε τον Έντι Γκάλαντ και η ομοιότητα ήταν απίστευτη. Δεν ήταν απλώς οσίες, ήταν πανομοιότυπα δίδυμα, χωρισμένα στη γέννα και δεν είχαν ιδέα ο ένας για την ύπαρξη του άλλου. Η επανένωσή τους έγινε πρωτοσέλιδο, αλλά η ιστορία δεν είχε τελειώσει ακόμη. Λίγο μετά την είδηση, ο Ντέιβιντ Κέλμαν εμφανίστηκε. Είχε δει τα πρόσωπά του σε μια εφημερίδα και αμέσως αναγνώρισε τον εαυτό του σε αυτά. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Οι τρεις νεαροί άνδρες ήταν στην πραγματικότητα τρίδημα, όλα γεννημένα στις 12 Ιουλίου.

0: του 1961 και υιοθετημένα από διαφορετικές οικογένειες μέσω ενός πρακτορείου υιοθεσιών που είχε έδρα τη Νέα Υόρκη. Κανένας από τους θετούς γονείς τους δεν είχε ενημερωθεί ότι τα αγόρια είχαν αδέρφια. Όπως αποδείχτηκε, δεν επρόκειτο για μια παράξενη σύμπτωση. Ο χωρισμός τους είχε οργανωθεί ως μέρος μιας μυστικής ψυχολογικής μελέτης με επικεφαλής τον δόκτορ Πίτερ Νέουμπαερ, έναν εξέχοντα ψυχίατρο. Η μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει το πανάρχαιο ερώτημα «Φύση έναντι ανατροφής», τοποθετώντας κάθε αγόρι σε ένα σπίτι διαφορετικής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, εργατικής, μεσαίας και ανώτερης μεσαίας τάξης, παρατηρώντας την ανάπτυξή τους. Ακόμα πιο προμελετημένο ήταν ότι οι θετές οικογένειες, τις θετές οικογένειες μάλλον, τις επισκέπτονταν τακτικά οι ερευνητές χωρίς να τους γνωστοποιηθεί η πραγματική φύση της μελέτης ή ότι τα αγόρια παρακολουθούνταν παράλληλα μέσω πειράματος. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1980 ξεκίνησε σαν μια απίστευτη σύμπτωση, αλλά κατέληξε να γίνει μία από τις πιο ανησυχητικές ανθρώπινες ιστορίες του 20ου αιώνα. Ο Ρόμπερτ Σαφράν, 19 ετών, φτάνει στο κολέγιο και όλοι τον αναγνωρίζουν σαν κάποιον άλλο. Αυτός ο άλλος είναι, όπως σας είπα, ο Έντι Γκάλαντ. Όταν συναντιούνται, συνειδητοποιούν κάτι συγκλονιστικό. Είναι πανομοιότυποι. Λίγες εβδομάδες μετά εμφανίζεται και ο τρίτος, ο Ντέιβιντ Κέλμαν. Τότε αποκαλύπτεται η αλήθεια. Δεν είναι απλώς δίδυμη, αλλά τρίδυμα αδέρφια χωρισμένα από τη γέννα. Έγινε παγκόσμια είδηση, όπως καταλαβαίνετε, η επανένωσή τους. Οι τρεις τους μοιάζουν να ζουν ένα όριο, ένα όνειρο. Γελούν με τις ίδιες συνήθειες, ολοκληρώνουν ο ένας τις φράσεις του άλλου και απολαμβάνουν τη δημοσιότητα. Ανοίγουν μαζί ένα εστιατόριο και μοιάζουν αχώριστοι. Όμως, κάτω από αυτή τη χαρούμενη επιφάνεια, κάτι πιο σκοτεινό υπήρχε ήδη. Με τον καιρό αποκαλύπτεται ότι ο χωρισμός τους δεν ήταν τυχαίος. Ήταν μέρος μιας μελέτης, όπως σας είπα. Το τραγικό τέλος. Η φήμη, οι προσδοκίες και τα εσωτερικά τους προβλήματα αρχίζουν να βαραίνουν τη σχέση τους. Και τότε έρχεται το πιο σκληρό χτύπημα. Ο Έντι Γκάλαντ, που πάλευε για χρόνια με κατάθλιψη, αυτοκτονεί το 1995. Ήταν μόλις 33 ετών. Ο θάνατός του διαλύει την ισορροπία των άλλων δύο. Ο Ρόμπερτ και ο Ντέιβιντ απομακρύνονται για ένα διάστημα, προσπαθώντας να διαχειριστούν τον πόνο, τις ενοχές και τα αναπάντητα γιατί. Έπειτα από χρόνια βρίσκουν έναν τρόπο να ξαναμιλήσουν. Όχι όπως πριν, αλλά με μια πιο ήρεμη, όρημη κατανόηση. Δείχνει τις συνέπειες όταν οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αντιμετωπίζονται ως δεδομένα. Γι' αυτό σας είπα αυτή την ιστορία, η οποία παράλληλα υπενθυμίζει ότι ακόμα και οι πιο εντυπωσιακές ιστορίες μπορεί να κρύβουν πόνο. Οι βιολογικοί γονείς έχασαν και τα τρία παιδιά τους χωρίς να ξέρουν ότι ήταν αδέρφια μεταξύ τους, μεγάλωναν σε διαφορετικά σπίτια, παρακολουθούνταν σε έναν πείραμα. Οι βιολογικοί γονείς δεν είχαν έλεγχο, δεν είχαν ενημέρωση και πιθανότητα δεν έμαθαν ποτέ ότι τα παιδιά τους βρέθηκαν ξανά μεταξύ τους. Να τα παιδιά.
1: Ιστορίες ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορούσε σίγουρα αυτό να γυριστεί και σειρά, έτσι.
0: Η ταινία.
1: Ναι, ταινία.
0: Πολλά από αυτά τα οποία λέμε το πρωί έχουν γυριστεί σε ταινίες. Είναι πρωινό Παρασκευής, 24 Ιουλίου 2026. Αθηναγόρας και Χριστίνα γιορτάζουν σήμερα, είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας και ξεκινάμε. Άκης Δημακός, Δημήτρης Λουκάκης, στα δύο από τα τέσσερα μικρόφωνα που βρίσκονται στο εκφωνητήριο της Ερασπορ. Τόσο η Λεμέης έξω, στη μεγάλη αίθουσα, στην κονσόλα των ήχων. Αναμένουμε και την Ήρα Πανανίδου, η οποία θα έρθει γύρω σε 7 παρα 10 για να επιμεληθεί την ελληνική μουσική. Εγώ έχω βάλει δύο τραγουδάκια, ένα UB40 και ένα τραγούδι των UB40. Μια διασκευή του Elvis Presley που τους ανέβασε πολύ ψηλά, θα σας τα πω σε λίγο, σαν σήμερα. Και επίσης άλλο ένα τραγούδι των Survivor. Αυτό το γνωστό, το οποίο σαν σήμερα ανέβηκε στο νούμερο 1 στο Billboard. Από εκεί και μετά, η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πολλούς τρόπους. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, η κονσόλα της News Phone ανοιχτή και περιμένει τα μηνύματά σας στο πενταψήφιο νούμερο. Σας είπα τη διαδικασία, είναι το μοναδικό που πληρώνετε, γιατί όλα τα άλλα που θα σας πω είναι δωρεάν μέσω web. Και αναφέρομαι στην αλληλογραφία της Ερασπορ, πώς μπορείτε να στείλετε το γραμματάκι σας στη διεύθυνση, το ηλεκτρονικό, στη διεύθυνση Ερασπορ παπάκι ert.gr. Αναφέρομαι στο Viber της Eraspor, όμορφα, ωραία, έχετε εξοικειωθεί οι περισσότεροι. Για όσους δεν γνωρίζετε πώς να στείλετε μηνύματα μέσω Viber στην Eraspor, μπαίνετε στην εφαρμογή, γράφετε πάνω δεξιά στην αναζήτηση Eraspor, στα αγγλικά μας βρίσκεται και κάνετε την, στέλνετε μετά το μήνυμά σας, εύκολο είναι. Από εκεί και μετά υπάρχει και το Viber το δικό μου, νωρίς σε μένα έχει στείλει ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο την καλημέρα του, και ο Γιώργος ο Τσέλιγκας, ο οποίος λέει καλημέρα σε όλους, ο Σκατζούρης.
1: Πουρα αναγγελία ημέρα είναι αυτό.
0: Από τα Φάρσαλα, ποιο?
1: Πριν την εκπομπή στέλνω το μήνυμα.
0: Ναι, ναι. Από εκεί και μετά το WhatsApp που σας παραπέμπει και η σελίδα. Νωρίς επίσης ο Πάνος ο Βογιατζής και η Ανώλευκες, καλημέρες, ο φίλος του Ηρακλή. Και ο Μικές ο Σουλούνιας από την Κάλυμνο, ο αρτοκαλλιτέχνης που λέω εγώ. Έχει σηκωθεί πολύ νωρίς και αυτός και φτιάχνει εκεί τα εδέσματα. Και βέβαια υπάρχει σελίδα που έχουμε από τον Ιούνιο του 2015 φτιάξει, Breakfast με Sport λέγεται, είναι ανάλογα με τον τίτλο της εκπομπής, αλλάζω δηλαδή το μότο, έχει αλλάξει 3 φορές μέχρι στιγμής και πιθανότατα με αυτό θα πάει μέχρι να πάρω τη σύνταξη και να την...
1: Έχεις ακόμα.
0: Αν θέλουν οι υπόλοιποι που θα συνεχίσουν το πρωί να διαχειριστούν και την ίδια σελίδα, η οποία έχει 20.000 κόσμο, έχει πολύ κόσμο, στέλνετε τα μηνύματα.
1: Ξέρεις, κάποτε τη μόδα ήταν να πουλάς και τις σελίδες με κόσμο, με πολλά μέλη.
0: Α, καλά.
1: Άλλαζε όλο μετά τον τίτλο και είχε έτοιμο τέτοιο.
0: Ναι, έτοιμο. Α. Γιατί 3 φορές έχω αλλάξει τον τίτλο λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αλλάξει τίτλο στην εκπομπή. Και τι έλεγα, ναι, μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας μέσω της σελίδας. Βέβαια δεν έρχονται πολλά. Από τότε που βγήκε το Viper, οι περισσότεροι επιλέγετε το Viper.
1: Είναι πιο χρηστικό μόνο, πιο εύκολο.
0: Ναι, και όχι τη σελίδα. Γιατί παλιά είχαμε 400 μηνύματα η σελίδα καθημερινά. Και βέβαια υπάρχει και το Messenger το δικό μου, και εκεί στάνε 15 μηνύματα έχετε στείλει αμέσως στο Messenger το δικό μου, πριν ακόμη σηκωθούμε και ξεκινήσουμε. Και θα πω εγώ μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.
1: Λοιπόν, ευρωπαϊκή ημέρα χθες, ευρωπαϊκά παιχνίδια με 2 νίκες και οι 2 ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ με 3-2 στην Πολωνία με γηπεδούχο την Δυνάμο Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός με 2-1 στην Ουγγαρία με αντίπαλο την ομάδα της ΠΑΞΗ. Και οι δύο πολύ σημαντικές οι νίκες, γιατί μας ανεβάζουν και στο rating, το δίσκο rating της UEFA. Μετά έχουμε με τα γραφικά σενάρια, ήδη τώρα υπάρχει μια κροατική ιστοσελίδα που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο τερματοφύλακα τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Πολύ εξαιρετική περίπτωση αν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Έχουμε πόλο, η εθνική μας ομάδα, η οποία αύριο στον ημιτελικό στην 1:15 αντιμετωπίζει την Ιταλία. Έγινε χαμός στον άλλο προημιτελικό, έπαιζε Ισπανία, Αυστραλία. Οι Ισπανοί, οι οποίοι είναι και οι κάτοχοι του τίτλου, ήταν 35 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας με 2 γκολ μπροστά. Ισοφάσανε οι Αυστραλοί σε 18-18 και μετά επικράτησαν στα πέναλτι. Και καταλαβαίνεις τι θα έγινε τώρα στο Σίδνεϊ. Ο άλλος ημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα στην Αυστραλία και την Ουγγαρία, η οποία επικράτησε της Κροατίας. Ανανέωσε ο Βασίλης Ξανθόπουλος στον πάγκο του Περιστερίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι από χθες και ο Βασίλης Τολιόπουλος για να ανακοινωθεί στον Άρη. Χρήστο Τζόλης, όπως το είπαμε από χθες, ότι εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Arsenal, και σειρά τώρα παίρνει.
0: Ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Του κάνει καλό που φύγε από την Ελλάδα νωρίς, το είπαμε και χθες. Και τώρα η επόμενη μεταγραφή που θα αφορά Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι αυτή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, στον οποίο η Dortmund έχει ανεβάσει την προσφορά στα 32 εκατομμύρια. Περιμένουμε την ανταπάτηση της Μίλαν. Θεωρώ ότι μέσα από το Κύριακο δεν θα υπάρχει κάποια πολύ σοβαρή εξέλιξη σε αυτό. Από εβδομάδα θα υπάρχουν οι εξελίξεις. Ανανέωσε ο Μόντριτς στη Μίλαν, παρότι τα 40 του χρόνια, για ένα ακόμα χρόνο. Και να πούμε και...
0: Αυτός ο Καγκουά, τον λένε Κάγκου, αλλά επειδή είναι κάτω από Αφρική, από Ζάμπια, αναμφίβολα το όνομα του τονίζεται πίσω, γιατί είναι γαλλικές απικίες όλες αυτές. Καλά, δεν τα χαλάσουμε εκεί. Εκεί ήθελε να τον αποκτήσει η ΑΕΚ, φίλες και φίλοι. Ετοιμαζόταν να τον φέρει στην Ελλάδα. Πήγε και έπαιξε και ευρωπαϊκό παιχνίδι και απέστειλε το ενδιαφέρον και δίνει 4 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός τώρα, ναι, στη Χάμπο Ελμπερσεβά.
1: Ναι, έκανε μια εξαιρετική.
0: Συν ένα της αυτών, λέει.
1: Εξαιρετική χρονιά.
0: Έβαλε και γκολ ο άνθρωπος.
1: Εξαιρετική χρονιά η περσινή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, είναι δεξιοπόδαρος, το 99 γεννημένος, 1,70. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά τρεξίματα, καλός με την μπάλα, προϊόν σκάουτινγκ της ΑΕΚ. Είχε επαφή και μάλιστα είχε καταρχήν συμφωνία με τον 27χρονο όμως από το Μάιο, όταν ήταν ακόμα ο Μπενίτεθ προπονητής στο Παναθηναϊκό. Αλλά...
0: Ποιο, με τον Καγκουά.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε.
0: Αλλά γελάω.
1: Δεν, υπήρχε μια αναμονή γιατί δεν ξέραν αν κάνει και στην, μετά Μπενίτεθ επαφή. Ο Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωσή του και έχει δώσει το πράσινο φως.
0: Εντάξει, όχι, γιατί γελάω. Ότι... Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός τον είχε τσεκάρει και πήγε να μπει ΑΕΚ Σφίνα.
1: Δεν ξέρεις από πότε το παρακολουθεί και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Γενικά ο Ριμπάλτα δεν δημοσιοποιεί τους τις
0: ναι, ρε φίλε, αλλά εδώ υπάρχει ένα αλλά. Τώρα δύο ελληνικές ομάδες πώς έτυχε να βολιδοσκοπούν τον ίδιο παίχτη.
1: Εντάξει, δεν είναι δύσκολο γιατί πριν πάει στην.
0: Από τόσους χιλιάδες παίχτες που βρίσκονται.
1: Ισραήλ, πριν πάει στο Ισραήλ. Έπαιζε στην γειτονική μας χώρα, στον Ερυθρό Αστέρα, στην Σερβία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δύσκολο δηλαδή να.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολο, αλλά εγώ νομίζω ότι ένας ο οποίος. Επειδή έχω κάνει τέτοιες δουλειές, παρακολουθείς κάποιους παίκτες, παρακολουθείς παίκτες. Δεν κοιτάς να πούμε μετά τι γίνεται γενικώς.
1: Ναι. Τέλος πάντων και πολλά παιχνίδια σε Europa και Conference. Έχουμε κάποια τελικά αποτελέσματα, έτσι, να πούμε.
0: Περίμενε. Για τον Λιβάκοβιτς που είπες, να πούμε ότι είναι 4 εκατομμύρια. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και ο Αντώνιο Μπλάνκο στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Και βέβαια σχεδόν σίγουρη θεωρείται η αγγλική Χαλ. Στην αγγλική Χαλ μάλλον η μετακίνηση του Τζολάκη.
1: Λοιπόν, είχαμε κάποια παιχνίδια χθες.
0: Τον Αστέρα Τρίπολης 1-0 κέρδισε στην Ολλανδία μια τοπική ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών παιχτών, σαν αυτές που μαζευόμαστε εμείς.
1: Σε καφενεία, ναι, ναι.
0: Επόμενος αντίπολος αύριο η Μπέρχοστ, η Βελγική. Ο Ηρακλής απέτυξε τον Γιον Χαρούς που ξεκίνησε την καριέρα του σε γαλλικές ομάδες και πέρυσι αγωνιζόταν στη ρουμανική Πετρολούλ. Ο Βόλος, ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος, πήρε τον Γάλλο μπακ χαφ Καντέν Λεκούς που πέρυσι αγωνιζόταν στην πολωνική Βίσλα Πλότσκ. Ο Λεβαδιακός προσπαθεί να αποκτήσει τον διεθνή Σλοβάκο μέσο Χρώμαντα. Σλοβάκος, αυτός πρέπει να είναι Χρωμάντα. Έχω πει όλα τα ονόματα στα ανατολικά μπλοκ κατά 99% όταν είναι τρεις συλλαβές τονίζονται στη μεσαία.
1: Στην παραλίγουσα.
0: Ο Χρωμάντα λοιπόν που έπαιζε φέτος στη Rapid Βουκουρεστίου.
1: Να πούμε ότι η Πάφος είναι αυτή η οποία έχει μπλέξει γιατί χθες ιτήθηκε στην Κροατία από τη Χάιντουκ με 2-0. Η Μπεσίκτας στον άλλον έτσι ενδιαφέρον αγώνα που είχε με τη Μίντιλαντ κέρδισε με το ζόρι να μην έπαιζε με 10 Μίντιλαντ. Μεγάλη νίκη για τη Σενγκάλεν, επικράτησε 2-1 της Μπενφίκα. Τβέντε Φερετσβάρος 1-2. Η Φερετσβάρος είναι και η αντίπαλος μεθαύριο την Κυριακή της Πάξη στην πρεμιέρα του Γκρικού Πρωταθλήματος. Μακάμπι Τελαβίβ πέρασε από τη Μολδαβία από τη Σερίφ Τιρασπόλ εμφαντικά με το 5-0. Αυτά είναι τα κυριότερα αποτελέσματα όσον αφορά του Europa League.
0: Στο conference, ναι.
1: Ναι, τώρα. Θέλω να φορτώσουμε και το conference. Λοιπόν, στο conference, οι οποίες οι πιο πολλές ομάδες δεν είναι γνωστές, τα κυριότερα θα σου πω εγώ. 2-1 η Ζήλινα την Κατοβίτσε, Σλοβακία η Ζήλινα, Πολωνία η Κατοβίτσε. Η Λουγκάνο κέρδισε με το ζόρι να μην την Ντουκαγκίνη από το Κόσοβο. Και λέω μου το ζόρι γιατί η Ντουκαγκίνη έπαιζε από πολύ νωρίς με 10 παίχτες. Η Χάπολ Τελαβίβ με την Λουντογκόρετ τη Βουλγαρία τη πρωταθλήτρια κέρδισε εύκολα με 2-0. Ο Άγιαξ κατάφερε και πήρε διπλό μέσα στη Σερβία με τη Βοηβοντίνα 1-4. Και το επόμενο έτσι.
0: Απόλλων Λεμεσού μου φαίνεται έριξε 4.
1: Ναι, ο Απόλλων Λεμεσού από. Τι είναι σε έριξε 4.
0: 4-0 θα κέρδισε.
1: 3-0 έχασε από τη Rapid Βιέννη και παίζει και με 10 παίχτες.
0: Ποιο, ο Απόλλων Λεμεσού.
1: Α, η ΑΕΚ Λάρνακας λέμε. Η ΑΕΚ Λάρνακας, ναι, ναι.
0: Κάπου είδα.
1: Απόλλων Λεμεσού 4-1 την πάλι.
0: Μέσα στη...
1: από την Εστονία. Ναι.
0: Όχι, μου φαίνεται μέσα στη Γεωργία. Τι κοιτά.
1: Απόλλων Λεμεσού, πάλι. 4-1.
0: Όχι. Πήγαινε λίγο πίσω κάτω. Πήγαινε λίγο πίσω. Σήκωσε γέφυρα.

0: Καλά, πάμε, διευκρινίστηκε.
1: Δίλα Γκόνη Γεωργίας, με 10 παίχτες, ε.
0: Ναι, γιατί σου λέω, το είδα το αποτέλεσμα.
1: Οπότε οι κυπριακές ομάδες, κάποιες τα πήγανε καλά, κάποιες δεν τα πήγανε καλά. Νομίζω ότι η Πάφος μπορεί να το γυρίσει με τους Κροάτες στην Κύπρο.
0: Ο Απόλλωνας θα περάσει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Γιατί με 4 άριξη.
1: Ναι, και εκτός έδρας, ναι.
0: Και η Παρτίζαν πήγε καλά. Από ό,τι είδα στα αποτελέσματα. Τώρα δεν θυμάμαι ποια έπαιζε.
1: Τώρα είχε τόσα πολλά παιχνίδια. Ξέρετε, είναι τώρα αυτά τα προκριματικά που τις 8 από τις 10 ομάδες δεν είναι και ευρέως γνωστό. Δηλαδή δεν ξέρει καν πώς προφέρονται. Λοιπόν, πες μου.
0: Ναι, τίποτα. Α, έχουμε handball, Αθηναϊκός Ολυμπιακός, δράμα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Είχε κλήρωση χθες.
0: Ναι, η πρώτη αγωνιστική 19 Σεπτεμβρίου. Αν και νούμερο 8 στη διεθνή κατάταξη Δέσποινα Γεωργιάδου δεν έφτασε καν στη φάση των 64 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ξηφασκίας, έχασε 15-9 από τη Βουλγάρα Βασιλίεβα στο Hong Kong. Τώρα το βλέπω. Δεν είχα δει αυτή την είδηση. Ο Μπράντον Ντέιβις, με σπουδαία καριέρα στην NBA, στο μεγάλο ευρωπαϊκά κλαμπ Μπαρτσελόνα, Παρτίζαν, θυμάστε, Ζάλγκυρης, ανακοίνωσε ηλικία 34 χρόνων ότι σταματάει τον μπάσκετ. Το βλέπω εδώ τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια έχουμε περίεργα πράγματα. Ο Τραμπ έδωσε το σύνθημα. Ο Νετανιάχου ακολουθεί και έχουμε ολοταχώς για νέα μαζική επίθεση στο Ιράν. Ένα Ιράν από την πλευρά του που εξοπλίζει τους Χούθη. Έστειλε εξαρτήματα πυράβλων και ντρόνς και στρατιωτικούς των φρουρών. Εκτοξεύθηκε η τιμή του πετρελαίου. Πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτό καταλαβαίνετε λόγω της, του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πόσο είναι το τραγούδι?
1: Χθες μιλούσα με ένα φίλο.
0: Το τραγούδι.
1: Να, συνοητικές.
0: Να δω πόσο είναι, πόσα λεπτά. Λέγε, μιλούσα με ένα φίλο.
1: Λοιπόν, που έχει ξενοδοχεία στην Κρήτη. Από την ημέρα που ξεκίνησαν πάλι οι εχθροπραξίες και οι ιστορίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και αρχίζει πάλι το πετρέλαιο να ανεβαίνει, έχουν αρχίσει οι ακυρώσεις και έχουν σταματήσει το ενδιαφέρον από πλευράς κόσμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επισκεφτούν
0: την Ευρώπη
1: γενικά. Έχουν ακριβήνει τα εισιτήρια με λίγα λόγια. Πολύ.
0: Φίλε, εγώ κοιτάω. Πριν 4 μήνες το βαρέλι ήταν πάλι στην ίδια κατάσταση και η βενζίνη είχε 1,8. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά αυτά τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: και τι ακριβένει είναι. Ακόμη δεν έχει πάει 100. Είχε 1,8 όταν ήταν το πετρέλαιο πριν κάνα 4 μήνες. Συγγνώμη, δεν βάζαμε βενζίνη, τι είμαστε.
1: Δημήτρη, εσύ αναφέρεις και λες τη λογική. Οι εταιρείες δεν το βλέπουν έτσι.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Μπράβο. Και να πούμε βέβαια έτσι ότι Σαββατοκύριακο στο Βόλο, παλαιό ποτάσμα ανδρών και γυναικών, σωστηβό.
0: Λοιπόν, πάμε. 1993 το βρετανικό ρέγγε συγκρότημα UB40 καταφέρει να βρεθεί για πρώτη φορά στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με την διασκευή στο τραγούδι του Elvis Presley που θα ακούσετε τώρα. Είναι μέρος, αν έχετε δει, του soundtrack της ταινίας Silver. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύριε, χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Αναφόρες για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το μεσημέρι ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 το πρωί, η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι το σκηνικό του καιρού, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσαμε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Το χάζευα και τώρα για την τιμή της βενζίνης. 1,90 είχε με την ίδια τιμή και λίγο πιο πριν ξεκίνησε από 1,75. Γιατί βέβαια να πούμε και το αούματο το δίκιο, ότι μπορεί να έχει, ξέρω, να ξεκινήσει ένα 75 ή να έχει ένα 85 ή ένα 90 ανάλογα, αλλά σε κάποια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας είναι ακριβότερη, εντάξει.
3: Ναι, 2,4 είναι στις Κυκλάδες.
2: Ναι, εντάξει, διότι εμείς το κοιτάμε...
3: Τα μεταφορικά.
2: Εμείς το κοιτάμε εδώ για την Αττική. Ακούσαμε UB40, λοιπόν... Φίλες και φίλοι, αυτό το συγκρότημα και αυτό στο Μπέρμιχαμ, καλά που το θυμήθηκα, έχει σχηματιστεί εκεί στο Μπέρμιχαμ, έχουν σχηματιστεί πάρα πολλά συγκροτήματα και να σας πω και το UB40 είναι το συγκρότημα με τα περισσότερα από 50 σίγκλ στο τσάρτο βρετανικό, δηλαδή έχει πάρα πολλά σίγκλ και μάλιστα αν θυμάμαι καλά έχει πουλήσει και πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους. Λοιπόν, αυτά, τι έλεγες?
3: Και πιο πολλά.
2: Για τη βενζίνη, ναι, είναι τα μεταφορικά.
3: Μεταφορικά, εννοείται.
2: Στα νησιά και τα λοιπά.
3: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η προσπάθεια που κάνει η χώρα μας για τη βαθμολογία της UEFA. Είναι το όνειρο της 10ης θέσης. Οι εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού είναι το ιδανικό ξεκίνημα στην προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει για να περάσουμε ουσιαστικά Τσεχία και Πολωνία για την πολυπόθητη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Βαθμολογία από την 9η ως την 14η θέση. Εμείς ξεκινάμε ως 12η. 9η είναι η Τουρκία, που δεν μπορούμε να τους φτάσουμε νομίζω σχεδόν ποτέ. Γιατί ξεκινάνε με Γαλατασαράι, Φενέρ, Τραμζοσπόρ, Μπεσίκτας, Μπάκα, Σεχίρ και θα πάρουν βολικούς βαθμούς. Η Τσεχία, η οποία έχει 43.225, έχει Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βιτόρια Πλζέν, Χράντετς, Κάρλοβας και Γιάμπλονετς. Η Τσεχία είναι πιο δύσκολο, αλλά είναι εφικτό να μπορέσουμε να τους πλησιάσουμε ή να τους περάσουμε. Η Πολωνία, η οποία είναι ακριβώς από πάνω μας, με Λέχ Πόζαν, Γκόρνιτ, Γεγκελόνια, Ράκοβ και Κατοβίτσε. Εμείς είμαστε με 40.812 που έχουμε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΦΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Θα πρέπει οι ομάδες μας να κάνουν τρελή κούρσα φέτος για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην 10η θέση. Και από κάτω μας είναι η Δανία, η οποία είναι αρκετά μακριά, δεν τη φοβόμαστε. Πάμε τώρα πώς ξεκινάνε οι ομάδες που είναι από πάνω μας. Η Τουρκία, είπαμε. Γαλατά Σαράι.
2: Πάντως Ρακόβ είναι αυτή, κέρδισε η Ρακόβ. 3-1. Το βλέπα το αποτέλεσμα χτες.
3: Ναι. Γαλατά Σαράι ξεκινάει με 5 ομάδες. Η Τουρκία ξεκινάει με 5 ομάδες. Γαλατά Σαράι είναι στη League φάση του Champions League. Η Φενέρ στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Η Τραμπζονσπορ στα playoff του Europa League. Και η Μπεσίκτα στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, που σημαίνει ότι 4 από τις 5 μπορεί να έχουν και άλλη ευκαιρία. Ενώ η Μπασακεχίρ είναι στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Γι' αυτό είπα ότι η Τουρκία είναι πάρα πολύ δύσκολη, όσο ακατόρθωνα να μπορέσουμε να τη φτάσουμε. Τσεχία. Η Σλάβια Πράγα στη League Face του Champions League. Η Σπάρτα Πράγα στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Η Βικτόρια Πλζέν στα Playoffs του Europa League. Και η Χράντετς Κράλοβε στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ η Γιάμπλονετς στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Εδώ, παρότι θα έχουν δεύτερες ευκαιρίες, είναι πολύ μικρότερη διαφορά από ό,τι είναι με την Τουρκία. Η Πολωνία, η οποία είναι η πιο βατή από όλες, έχει Λεχ Πόζναν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, έχει την Γκόρνικ επίσης στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, τη Γιαγκελόνια στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa και μετά έχει Ράκοβ και Κατόβιτσε στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Τα δικά μας τα ξέρουμε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Αποστόλης ο ακροατής, ο φίλος μας από το Αντωνίου, από Καλαρίτες, καλημερίζει και τους δυο μας και όλο τον κόσμο. Ο Βαλάντης, λατρεμένε Δημήτρη, να περάσεις καλά όπου και αν πας. Θες είπες για τα πανεπιστήμια στην Κομωτινή. Ένας καθηγητής έλεγε σε ένα φίλο με ύφος, ξέρεις, τον Άλτερ Χίσκοκ. Όχι, λέει. Δεν τον ξέρω. Είναι αυτός που έβγαλε την πενικυλίνη. Ξέρεις τον Αϊνστάιν. Όχι, του λέει άλλος. Είναι αυτός που έβγαλε τον νόμο της σχετικότητας. Ξέρεις τον Δημήτρη Λουκάκη. Όχι, του λέει άλλος. Είναι αυτός που πήγε με τη μηχανή στην έρημο Ζαχάρα. Νευριασμένος ο άλλος του λέει. Εσύ ξέρεις τον Βαγγέλη τον Τσικιτόπουλο. Όχι, του λέει ο καθηγητής. Είναι αυτός που πάει με τη γυναίκα στο όταν εσύ πας στο πανεπιστήμιο. τι γίνεται. Ο Βαλάντης. Ο Μικές Ασολούνιας τι λέει από την Κάλυμνο. Λουκάκι, αφού αποφεύγεις τα νησιά να νοικιάσω υδροπλάνο να σε πάρω από τη Λούτσα να σε βγάλω ακριβώς Κάλυμνο. Ο φούρνος είναι 50 μέτρα από τη θάλασσα. Θα βουτάμε. Θα φτιάχνουμε ψωμί και θα βουτάμε. Τι άλλο να κάνεις. Έχει παραλία για να παίξουμε καμιά ρακέτα. Άγγελος Μίχος, πάω από όσα Λαγκαδά. Καλημερίζει, συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο, σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμη για τις προκλήσεις, χρειάζεται προσοχή. Μου άρεσε ο ΠΑΟΚ για πρώτο παιχνίδι. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσει υπέροχα στην άδεια. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Γιώργος. Καλημέρα, λέει. Τι λέει. Του Μπάμπη ο γιος πήγε καλά στην κολύμβηση. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου λέγεται. Μπράβο, ναι. Ο Γιώργος ο φίλος μου από την Χαλκίδα. Ο Νάκος ακούει και αυτό στην εκπομπή. Νωρίς σηκώνεται για να πάει εκεί στο συνεργείο για να ετοιμαστεί με τα παιδιά. Ζωροκώστας από Νάξο, Πατρίτσια Καλευρά, Χρήστος Γιαουράκης εκεί από την Ξάνθη. Όλα τα παιδιά καλημερίζουν. Ο Αντώνης Σιπλάκης, κρατάμε τη νίκη, λέει. Είναι βέβαια λίγο ανησυχητικό οι χαμένες κλασικές ευκαιρίες. Θα μπορούσε άνετα να έχουν βάλει 5 γκολ. Γκολάρα έβαλε η Πάξη με το 40χρονο με την κυλίτσα. Τον είδες. Αυτό λέγαμε, Αντώνη μου, εδώ με τον Άκη. Μπήκε να πούμε ο 40χρονος, είχε φάει κανένα 3 κιλά παϊδάκι προβατίνα πριν, αλλά το παστέλωσε. Καλημέρα, παιδες. Φίλε Μιτσάρα, θυμίζει περίπτωση Ντέσσερς ο Καγκουά. Το καλύτερο σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού είναι η παρακολούθηση του Ριμπάλντα. Στην πρώτη περίπτωση του βγήκε κουτσός και μυαλό δεν βάζουν. Εγώ για εκεί το πήγαινα, αλλά εντάξει. Καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας. Ο Εμίλιος Γεωργουδιός τη λέει: καλημέρα στους συντελεστές της εκπομπής και ακροατές, ο Εύζωνας εκεί. Και ο Αριστοτέλης, ο Γιάχος. Καλημέρα, λέει. Οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων είναι ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι οι εταιρείες σου λένε ότι μπορείς να πετάξεις, αλλά με δική σου ευθύνη. Και αν γίνει κάτι και κολλήσει σε κανένα αεροδρόμιο, γιατί ένα έως ξέρει για πόσο το πρόβλημα θα είναι μόνο δικό σου. Γι' αυτό έχουν ακυρώσει πολλά εισιτήρια. Α, μάλιστα. Μας το λέει ο Αριστοτέλης από Αυστραλία. Μας δίνει αυτή την παράμετρο. Για να δω τι ώρα είναι. Έχουμε λίγο.
3: Για βάλω ένα τελεία.
2: Στέλιος Δέδες καλημερίζει κάθε μέρα πρωί πρώτος. Αλέξανδρος Μουρατίδης από Πτολεμαΐδα και αυτός παρών. Ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης επίσης στέλνει την καλημέρα του. Και ο Ηλίας Μιτσάρα, τρομερά διδακτική για προβληματισμό ιστορία με τα τρίδημα, λέει ο Ηλίας από την Νέα Σμύρνη, για να καταλάβετε τι γίνονται και τι πειράματα γίνονται στην Κασίδα.
3: Να σου πω μια πολύ ερώτηση που έχει στείλει εδώ πέρα ο Άλεξ από τη Θήβα. Ναι. Λέστε μου, λέει, μια απορία. Η Κύπρος παίρνει από εμάς βενζίνη και είναι φθηνότερη. Πώς γίνεται αυτό?
2: Έλατε.
3: Η δασμή.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Έχει πολύ λιγότερους δασμούς. Λοιπόν, ό,τι κόσμος μπαμπά, πόλεμοι, καύσονες, φωτιές, δασμοί, προπαγάνδα, παραπλάνηση, ασυδοσία, εγκληματικότητα και Ελλάδα του Σοκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη χτενίζεται και λογαριασμό μιας δράκας άξιων φραγκοφωνιάδων.
2: Ο Μηδρίος Άδας.
3: Δεν
2: έχει 46.
3: Πώς?
2: Το
3: 045.
2: Το 045, ναι, στέλνει πολιτικό μήνυμα πάντα. Ο Τόλης, καλημέρα από το Βόλο. Και βέβαια ο Νίκος ο Μάνταλης, ο Γιώργος ο Τσέλο από τον Τύρναβο καλημερίζουν. Ο Γιάννης από τη Θήβα, η ΑΕΚ πήγε να μπει σφίνα, η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε πρώτη και παράτησε την υπόθεση, αυτή πήγε να μπει σφίνα. Το σκάουτερ του ΠΑΟ είναι να ακολουθούμε ότι κάνει η ΑΕΚ. Αυτό από τα συμφραζόμενα έλεγα, ρε Γιάννη από τη Θήβα.
3: Γι' αυτό σου πω ότι δεν ξέρω πότε ξεκίνησε.
2: Το ίδιο κάναν και πέρυσι με Τέσσερις και Κυριακόπουλο. Αυτό πήγα να πω. Ότι κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά να δουλέψουν.
3: Τον Κυριακόπουλο δεν χρειάζεται να τον παρακολουθήσεις, να ακολουθήσει μια ομάδα για το δει. Τον ξέρεις, έτσι τον παρακολουθείς από την ημέρα που έφυγε από την Ελλάδα.
2: Τον Τέσσερις.
3: Ναι,
2: έτσι το ίδιο με τον Τέσσερις.
3: Μέχρι στιγμής δεν είναι και επιτυχημένη μεταγραφή, έτσι.
2: Εντάξει, αλλά μόλις αφήνει οι παίκτες, α δουλέψει και κάποιο από μόνο του. Ας τιμήσουν τα λεφτά που παίρνουν.
3: Ναι, Δημήτρη, μάλλον δεν ξέρεις από πότε η ΑΕΚ παρακολουθεί τον.
2: Ποιο?
3: Τον Καγκούα. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι είχε έρθει το Μάιο στη συμφωνία μαζί του. Αν η ΑΕΚ την παρακολουθεί νωρίτερα, μαζί σου.
2: Έχει δείξει πάντως ότι ακολουθεί άλλες ομάδες μέχρι στιγμής. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή άδεια για ξεκούραση. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που εισήξαν χθες στα πανεπιστήμια, λέει ο Νίκος από το Ήλιον. Ναι, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είδα και κάτι σχολές που δεν τις ήξερα γενικώς. Που κοίταγα εκεί διαφόρους.
3: Όπως?
2: Είναι κάποιες σχολές οι οποίες ήταν ΤΕΗ ή ΚΑΤΕ στην εποχή μου. ΚΑΤΕ όταν ήμουν εγώ. Και έχουν γίνει πλέον, έχουν περάσει σε πανεπιστημιακές σπουδές γι' αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα στην Πάρο. 228 το πιο φθηνό, λέει. 228.
3: Ναι.
2: Στην Πάρο.
3: Ναι. Ισχύει.
2: Ο Μπάμπης. Εσύ εκεί σε εσάς πόσο είναι?
3: 2.30 κάτι.
2: Τι λέει ρε φίλε? Κάτσε να γεμίσω σήμερα τη μηχανή βενζίνη. Δεν ξέρω πόσο θα είναι στην άξο.
3: Εννοείται, πιο ακριβά θα είναι.
2: Ναι, να το γεμίσω σήμερα. Να βάλω 24,5 λίτρα παίρνει. Να το γεμίσω, τι με 24. Θα χάσω, θα κάψω μέσα σε μια εβδομάδα στην άξο 24,5 λίτρα.
3: Εντάξει, μεγάλο είναι στην άξο, έχει ωραία πράγματα να παναδείς.
2: Αλλά τι θα κάψω? 480 χιλιόμετρα θα κάνω μέσα στην άξο.
3: Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, τι σκοπούς έχεις. Εγώ όταν πάω διακοπές θέλω να πάω σε ένα μέρος και να μην κουνιέμαι.
2: Όχι, εγώ κουνιέμαι. Ποτέ δεν κάθομαι σε ένα μέρος. Αλλά είναι δυνατόν να κάνεις ένα 480 χιλιόμετρα.
3: Αυτό που σου είπα ήταν σαν ανέκδοτο, έτσι. Εγώ όταν πάω διακοπές, ξέρεις χρόνια έχω να κάνω.
2: Τα χαιρετίσματά μου στο Μίτσο το Λαγό που σας ακούει κάθε μέρα, λέει ο Λάζαρος. Ποιος είναι ο Μίτσος ο Λαγός? Έχω λαγούς κολλητούς. Κολλητός μου είναι ο Τάκης ο Λαγός. Εκεί από τη Λούτσα, ο Νίκος ο Λαγός, ο άλλος ο Τάκης,
3: με τον Τάσο,
2: ο Φυλακούρης που λέμε.
3: Έχουν καμιά σχέση με τον Τάσο?
2: Ποιο Τάσο?
3: Τον παίχτη, τον ποδοσφαιριστή.
2: Καλά. Ο Φυλακούρης, ο Τάκης ο Λαγός από το Παναθηναϊκό και αυτός.
3: Mm-hmm.
2: Ήτανε φιλαράκι μου. Μιτσάκο, καλά να περάσεις με το κολλό, να γυρίσεις. Σε περιμένω Σαλαμίνα, λέει ο Σοκράτης. Κλειάς, κάτσε Σοκράτη μου, θα δούμε.
3: Σαλαμίκονος.
2: Ναι, Σαλαμίκονος. Και εδώ στα Messenger Request που βγαίνουν κάποιοι, κάποια μηνύματα τα οποία, να, ο Κώστας Σαριδάκης ας πούμε έχει στείλει ο άνθρωπος ένα μήνυμα, δεν βγήκε στα μηνύματα κανονικά. Καλημέρα, λέει Δημήτρη Κιάκη, φέτος ο τουρισμός χάλια, έρχεται παγκόσμια επισιτιστική κρίση και πείνα και παγκόσμια σκλαβιά εξαιτίας εφαρμογής ατζέντας του 2030. Και είναι, έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα από τον Παύλο που γράφει ακόμη. Το πρώτο είναι: καλημέρα στην ομάδα. Χτες η μεγάλη ΑΕΛ είχε 4.000 κόσμο στην πρώτη προπόνηση, χωρίς καν να έχει ανακοινωθεί έστω μία μεταγραφή.
3: Και τα πλάνα, ναι. Είχε πολύ κόσμο.
2: Και συνεχίζει να γράφει ο Παύλος. Πάντως, Κώστα Σαριδάκη και Παύλο, δεν έρχονται κανονικά τα μηνύματά σας. Έρχονται στο Viper. Έρχονται κάπου αλλού και πρέπει να το προσέχει ο παρουσιαστής για να μπει να τα διαβάσει. Σας το λέω από τώρα, να... ίσως έχετε την παλιά εφαρμογή.
3: Ή μήπως πρέπει να ακολουθήσουν.
2: Όχι. Μήπως χρειάζεται να κατεβάσετε μια πιο καινούργια εφαρμογή. Και το δεύτερο μήνυμα είναι τι. Σε μια χώρα που έχουν ξεπουληθεί όλα σε ξένες εταιρείες, το κράτος έχει μόνο έσοδο τους φόρους. Λέει. Καλημέρα και στις εκλογές ψηφίστε με εθνική συνείδηση. Λοιπόν, πάμε. Τραγούδι. Σαν σήμερα, αυτή η τραγουδάρα την οποία την έχετε ακούσει όλοι και συνδυάζεται με επιτυχίες, ανέβηκε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε από τα σελίδα εφημερίδων. Sport Day. Νίκη Χρυσάφη με πρίκα. Κυριαρχικός ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα της Πάξη και έκλεισε καγκούα. Κόλπο Γκρόσο. Η πράσινη μια ανάσα την απόκληση του 27χρονου διεθνούς χαφ που είχε πολιορκήσει η Ένωση. Πάνω από 4 εκατομμύρια έφτασε στον deal. Ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα παίκτες του Νίστρου που έχασαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκόρ αλλά πήραν αυτό που ήθελαν. Στο πάνω μέρος, Θεωρητός Μανώλης, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την επιστροφή του 29χρονου Σαλιάκα που βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Κάτω από τα ραντάρ, ο Ριμπάλτα θέλει να τελειώσει χωρίς διαρροές στο νέο χαφ για να μην συμβεί ότι και με τον Καγκούα μπήκε ως 300, δεύτερη ευκαιρία για Ελίασον. Άρης, ο Διαντή έφερε Διόπ. Μπάσκετ, 7-1 το 2027, αναβολή στην αύξηση παρά τη θέληση των αιωνίων. Ολυμπιακός, Μακιντάιρ, στο στοιχείο του. Ο κορυφαίος πασέρ στην ομάδα με τις περισσότερες πάσες. Παναθηναϊκός, Γκάτε, Λέο και Γκραντ. Στο στόχαστο του Ντουμπάι είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Υπογράφει το Λιόπουλο στον Άρη. Τύση πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του Λύση έβγαλε γούστα στην πρεμιέρα και αγκάλιασε την πρόκριση στην Πολωνία σε βάρος των Ουκρανών. Σκόραραν Κωνσταντέλιας που ήταν και ο κορυφαίος, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία.
2: Κόκκινος πρωταθλητής, Μπλάνκο στην κορφή της λίστας για την πρώτη μεταγραφή στον άξονα. Καραδοκή για τέσσερις, ο Φαμπίνιο και η παρέα των Σούπερστάρ για τη δεύτερη κίνηση στη μεσαία γραμμή. Και Φρόιλερ. Ολυμπιακός ψάχνεται για τον Ισπανό της Αλαβές και τον Μουντιβλικό Ελβετό. Ιδιαιτερότητες περίπτωση του Μπλάνκο και ο Περιζήτος Φλόιερ. Δίνει και Νεγκάο για Στρεφέτσα. Τα σενέργεια για να κάνει δικό της στο Βραζιλιάνο Εξτρέμ. Τι γίνεται, έχω 10 ονόματα διάβασα μέχρι τώρα. Μπάσκετ. Πρέπει να γίνει Φουρνιέο Χεζόνια. Σε ένα άλλο τίτλο. Δυνατό φιλικό τεστάρι δυνάμει στο Βέλγιο. Αντβέρπ Ολυμπιακός στις 8. Αύριο η τελική πρόβα με Αλκμαρ ενόψει να ημέγγε. Ναι, ξεχάσαμε να πούμε το φιλικό με τον Ολυμπιακό σήμερα στις 8.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε το φως των σπορ. Δύο μεγάλα θέματα με δύο μεγάλες φωτογραφίες στη μέση. Δεξιά χτυπάει Μπλάνκο. Συναλάβες, έχει βρει αυτό που θέλει και που του κάνει ο Ολυμπιακός. Ενώ αριστερά ανατρεπτικός, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος συστημικά γηπεδούχου Δυναμό Κιέβου και νίκησε στην Πολωνία. Πάνω έκανε τη μισή δουλειά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία και πήρε προβάδισμα πρόκριση εν ώψη τη ρεβάνς στο ΑΚΑ. Κάτω, φουλ για μετάλλιο. Εθνική Ανδρών Πόλο, κάνοντας τα εύκολα δύσκολα, επεκτάθηκε 14-13 του Μαυροβουνίου και τώρα παίζει με την Ιταλία το Σάββατο στις 1:15. Δεξιά, όπως λέμε, Μίσιτς, η υπόθεση του Χεζόνια θυμίζει περισσότερο εκείνη του Σέρβου. Λέγεται πως ο Κροάτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Θα συμβεί όμως. Κάτω δεξιά, φύλακας Άγγελος, ο goalkeeper με τις περισσότερες αποκρούσεις πέρσι Super League, ο 27χρονος ουραγόνος Φραντζίσκο Τιναλίνη, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Πανσεραϊκό, ενώ ανυπομονώ ο τίτλος, η Άσναλ ανακοίνωσε με τιμές στον Χρήστο Τζόλι και ο διεθνής επιθετικός δεν βλέπει την ώρα να παίξει με το 17 στην πλάτη στο Emirates.
2: Live Sport, δύο μεγάλα θέματα που αναφέρονται στα παιχνίδια Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Αριστερά για τον Παναθηναϊκό, όρια δημιουργίας ο τίτλος. Δεξιά για τον ΠΑΟΚ, μαγεία ντέλια. Πάνω ο Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό. Οι Κροάτες θέλουν τον σπουδαίο συμπατριώτη του γκολκίπερου Ερυθρόλευκους. Και στο γήπεδο του Νίκολιτς, ένα θέμα που αφορά την ΑΕΚ, θέλουμε όλοι ένα τίτλο. Ποιος είναι αυτός? Δήλωση. Βλέπω φωτογραφία Φαμπιάνο, μικρούλα εκεί. Κάτω κανονιέρης με ποσό ρεκόρ για το Τζόλι είναι. Το βλέπουμε και φωτογραφία. Και επιστροφή στο σπίτι, μια φωτογραφία του Τολιόπουλου.
1: Αθλητική ώρα, τέτα τέτ, μίλησαν για αρκετή ώρα Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Το πλάν B και η φιλοσοφία του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ να έχει άμεσα ο Νίκολιτς στο νέο χαφ. Έπιασε ξανά δουλειά η ΑΕΚ στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο, τον νεαρό Αργυρίου. Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Καλοσκάμης.
2: Λοιπόν, ανοίγουμε τις σάλες, ναυτεμπορική. Φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία. Άλμα πετρελαίου, ένταξη ομολογιακών αποδόσεων, έρχεται υψηλός πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων. Όλα μέσα.
1: One Voice Business και Politics.
2: Politics. Είπαμε.
1: Πες το όπως θες. Λοιπόν, έχει και άλλα στοιχεία ο Σαλμάς. Αποκάλυψη. Κρύφτηκε από τη Βουλή ο Γεωργιάτης γιατί φοβήθηκε αποδεχτεί δευτερολογία του ανεξάρτητου βουλευτή.
2: Απογευματινή, το άγχος εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, πάμε στην Δημοκρατία. Τετράκης ένοχη, βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης. Σπιτάκι ανακύκλωσης, βάσμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη.
2: Εθνικός κήρυξ, Τραμπ κοντά σε απόφαση για το νέο μαζικό πλήγμα κατά Ιράν.
1: Ελεύθερη ώρα, το παγκόσμιο κράχ, εξελίξει στο Αιγαίο και μεγάλη κάθαρση. Προφητικό ημερολόγιο έως συστέψη του Βατατζή.
2: Ποιανού?
1: Βατατζή.
2: Ελεύθερος τύπος, αμυντική θωράκιση Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμη 10 εξοπλιστικά. Αθήνα, Γρεβενά σε 4 ώρες. Φωτογραφία του Πρωθυπουργού, ξεχάσαμε να σας το πω, ήθελα να σας το πω στην αρχή, που, για τον Ε65 που εγκαινιάστηκε χθες.
1: Πάμε στην Εστία. Με εντολή του Πρωθυπουργού συντόνιζε τον μπάζωμα ο Τριαντόπουλος.
2: Η εφημερίδα των συντακτών, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία, Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές.
1: Καθημερινή, πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγία του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη.
2: Ο λόγος, η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά, οι υψηλές τιμές είναι το σημαντικότερο πρόβλημα.
1: Ριζοσπάστης, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λευτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς.
2: Τα νέα, ασπίδα σε 3 χρόνια, το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας, το ένα μεγάλο θέμα. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση. Και έχει τι γίνεται, ποιες απογειώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες και ποιες έκαναν την έκπληξη.
1: Εσπρέσο, τον σκότωσε για μια χούφτα ευρώ.
2: Ρε τι έγινε εκεί, Κόντρα, βέρτικο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα. Εγκλωβισμένη κυβέρνηση από τους 3 δικογραφείς της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, την παραποπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις Αλμά για Άδωνη.
1: Πάμε στο Συνστάρ. Πρώτα σεξ και μετά τα λεφτά σου. Υπόθεση Σεργιανόπουλου θυμίζει η άγρια τηλεφωνία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
2: Το μανιφέστο. Το είπαμε και το κάναμε. Μητσοτάκης για Ε65. Εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Λοιπόν, πάμε εβδομαδιαίες. Deal News. Στη μέγενη του Τεκμαρτού, 400.000 επαγγελματίες.
2: Μέτοχος, το κρίσιμο οχτάμινο για το χρηματιστήριο Αθηνών.
1: Ήπεθρος χώρα, ο δάκος εναντίον ελαιοπαραγωγής, το Μπράντεφερ του 2026.
2: Για και κάτω τι λέει.
1: Οι φετινές καιρικές συνθήκες ευνοούν την ελιά αλλά και την ανάπτυξη του δάκου. Ομαλά εξελίσσεται το πρόγραμμα της δακοκτονίας σε περισσότερες περιοχές.
2: Ωραία, δακοκτονία καλύτερα γιατί... Μην χαλάσουμε την ελίτσα γιατί θέλουμε το λάδι. Όχι, εγώ όχι και ο κυραβάσω δίπλα μια ελιά. Άμα είναι να τη ραντήσω. Είναι καλαμών γιατί την κόβω και βλέπω να έχει και πολλές ελιές επάνω. Γι' αυτό μόλις άκουσα δάκο όταν είδες. Αφού γκράστηκα.
1: Λοιπόν, πάμε σε break.
2: Περίμενε να πάει 7 η ώρα. Πώς θα παίξει το σήμα. Λοιπόν, αυτά ήταν.
1: Μετά σε δευτερόλεπτα, έτσι.
2: Ναι. Αφού πρέπει να βάλουμε την ώρα κανονικά. Αυτά ήταν λοιπόν τα πρωτοσέλιδα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ώρα, σε λίγο. Χρηστικά. Διαφημίσεις. Έχει έρθει η Ιρα Πανανίδου και το πρώτο τραγούδι της ημέρας. Και είναι έτσι, ωραίο τραγουδάκι. Από τη Δέσποινα Βανδύ.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
9: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές.

0: Η παλιά που έγινε, Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. Πάω και ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που απομακρύνεται τελευταία στιγμή η παίκτη τη Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλια δεν μπόρεσε. Να το λάθο. Σκέφτε σου γκολ! Γκολ για τον Πάοκ. Ο Ζαφίρης δεν την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο Πάοκ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτ Δυναμό Κιέβου Πάοκ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
1: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0 στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή σου. Γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που ήρθε από τον πάγκο Μπόντε. Που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάλα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την τρόπο φαβορή.
2: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Γυρίσαμε. Πρωινό Παρασκευή, η Τζενούλα, τι ωραία το λέει, γυρίσαμε.
1: Ωραία. Ναζιάρικα.
0: Πρωινό Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026.
1: Δεν μου ξαναπείς εφημερίδες, σε βλέπω και τις κοιτάς.
0: Όχι, έτσι.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν θα δω τις εφημερίδες. Για να πω ότι ακούτε Ρασφόρ και τα ονόματά μας. Έτσι, το μάτι είναι προς τα κάτω. Καταρχήν κοιτάω πάντα προς το κάτω, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι το μικρόφωνο εδώ ψηλά για να πέφτει ο ήχος έτσι. Δεν μπορεί να μιλάς έτσι επάνω, θα μπουκώσει.
1: Θα μπουκώσει.
0: Και πάντα κοιτάω λίγο προς τα κάτω για να μην μπουκώνει το μικρόφωνο. Έτσι δεν είναι, κύριε Τεχνικέ? Είδες, άκουσες τι λέει ο Σαλέμα Ισέξ?
1: Μα το είδα στο YouTube που τραγουδούσες.
0: Ναι, επειδή έχω κάνει τραγουδιστής, θα ξέρεις αυτά, λέει.
1: Εντάξει, Τάσο, πώς βλέπεις που έχει βάλει στην άκρη τις οθόνες για να έχει επαφή με τον ηχολήπτη του?
0: Ξέρεις τι έχει πει η Μαντά?
1: Τον ηχολήπτη του.
0: Ναι. Η Μαντά έχει πει μεγάλη κουβέντα.
1: Η Σοφία η Μαντά.
0: Σοφία, ναι. Κάτι λέγανε εκεί έξω, είχαν μαζευτεί σε μια σύσκεψη κάποια άτομα, τώρα μην λέμε τώρα. Και λέει, τι να πείτε εσείς, λέει η Μαντά. Δεν ήμουν μπροστά εγώ, μου το είπαν άλλοι. Ήταν σύσκεψη με δημοσιογράφους, τεχνικούς, εσάς δηλαδή κτλ. Τι να πείτε εσείς, λέει για το Λουκάκι. Ο μοναδικός, λέει, που βάζει το τέτοιο και μας κοιτάει και ξέρουμε τι να πούμε και τι να κάνουμε, λέει. Όλοι οι άλλοι είσαστε κρυμμένοι λοιπόν, από ένα, μια οθόνη. Μπράβο ρε Σοφία, λέω πολύ στόματα. Καλή λοιπόν, χρόνια με τη Μαντά, με το Σοηλεμέζη πάλι μια σειρά είμαστε, με τον Καμπουρόπουλο. Καλά είναι ο.
1: Καμπουρόπουλος, εγώ τον δω
0: και. Ναι, καλά είναι. Έχει κατά προβληματάκια, ας πούμε, υγεία, σε μια χαρά είναι. Ο Στελάρας, όλοι αυτοί είμαστε μια παρέα. Το φιλαράκι μου, ο Αντρέας Οπέλης, κολλητός μου, έχει πάρει σύνταξη. Είμαστε όλοι από την αίρα 4 κάτω. Ναι. Τώρα τον έχεις δει τον Πέλη τι κάνει? Ο Πέλης, φίλες και φίλοι, έχει πάρει σύνταξη. Τα τελευταία 2 χρόνια το έχει βάλει αμέτιμου χαμέτιμου. Και δεν είναι ψηλός, είναι κοντός. Παίζει ρόλο αυτό για το στίβο και για τα τρέξιμο που κάνει, γιατί έχει πιο μικρά ποδαράκια από τους άλλους. Λοιπόν, το έχει βάλει αμέτιμου χαμέτιμου και 2 χρόνια σαρώνει τα μετάλλια στους βετεράνους. Και στην Ελλάδα και πάει και στο εξωτερικό. Κατοστάρι. Ο Αντρίκος. Από το Μέτσοβο. Καλά, μένει στα Γιάννηνα τώρα, γιατί εκεί δουλεύει η κυρά και είναι και το παιδί. Έχει μεγαλώσει βέβαια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία παρέα αυτή. Ήρθαμε από την πρώην ΕΝΕΔ, από κάτω. Είμαστε όλοι στην αίρα 4, εκεί σε αυτό το ωραίο το εξωτικό περιβάλλον. Μόλις φύγαμε κάποιοι έκλαψαν. Χωρίς πλάκα.
1: Δεν το ζήσα εγώ ένα μήνα τόσο.
0: Εσύ δεν είσαι όμως το παλιά που είμαστε εμείς. Λοιπόν, έκλαψαν γιατί ήταν εκεί τα δέντρα, αυτό είχε.
1: Εξοχή.
0: Ναι, ήταν εξοχή πραγματικά εκεί.
1: Είχατε εκεί την πισαριά που ψήνατε.
0: Ναι. Χωρίς μπουρζουαζίες δεν γινόταν. Λοιπόν.
1: Και μετά ξέρεις, εγώ πήγαινα κάτω γιατί έβγαινε η Αθλητική Κυριακή από εκεί.
0: Ναι, παλιά.
1: Και μια εκπομπή που είχαμε καθημερινή στην ΕΡΤ. Πώς λέγεται, ένα αθλητικό πανόραμα πριν τους Ολυμπιακούς του 4, 2 χρόνια είχαμε το αθλητικό πανόραμα που έγινε από εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, είναι παλιά, ξέρετε πώς φτιαχνόντουσαν, όχι μόνο η ΕΡΤ, η ΡΑΗ, όλα αυτά τα ραδιοτηλεοπτικά κρατικά συγκροτήματα για περιπτώσεις πολέμου. Λοιπόν, γιατί αυτά φτιαχτήκανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα λοιπά. Τι γίνεται κάτω λοιπόν στην αίρα 4. Τάσο, έχεις πάει καθόλου? Λοιπόν, άκου να δεις τι έπαθα εγώ. Κάτω στην αίρα 4 είχαμε το στούντιο Δέλτα. Το στούντιο Δέλτα λοιπόν ήταν ένα στούντιο φτιαγμένο σε περίπτωση πολέμου. Κατέβαινες, πώς ήταν, 10 σκαλιά.
1: Κάτω, στο υπόγειο.
0: Κατέβαινες κάτω λοιπόν στο.
1: Και είχε και μεσόπορτα μεγάλη.
0: Παραπάνω από 10 σκαλιά. Δηλαδή έμπαινες μέσα στη γη, φανταστείτε φίλες και φίλοι, σε περίπτωση πολέμου για να βγάλεις το πρόγραμμα.
1: Και μεσόπορτα μεγάλη.
0: Ναι, ναι. Να βγάλεις το πρόγραμμα εκεί, να μην έχεις πρόβλημα. Όπως και τα στούντιο, για να σας δώσω να καταλάβετε τι γίνεται. Και εδώ στο Ραδιομέγαρο τα στούντιο τα οποία βγαίνει το πρόγραμμα δεν είναι γύρω γύρω. Η κατασκευή του Ραδιομέγαρου ήταν τα στούντιο να ήταν στη μέση όπως είμαστε εμείς τώρα, δηλαδή για να μην μπορεί να χτυπηθούν από σφαίρες. Αλλά κάτω τώρα λοιπόν εκεί στην πρώην ΕΝΕΔ ήταν και στρατιωτικό το κανάλι και τα λοιπά. Ναι. Πήγαινες 15 σκαλιά μέσα στη γη για να βγει το πρόγραμμα. Και πάω εκεί πέρα και μας λένε πριν από κανένα 3 χρόνια, φέρτε λέει, πηγαίνετε κάτω λέει στην Κατεχάκη να σας φωτογραφίσουν όσοι έχετε εκπομπές. πάω και πριν πάω, ρωτάω, παίρνω ένα τηλέφωνο και το αρμόδιο τμήμα που έχουμε εδώ. Ρε παιδιά, λέω, πάμε στην Κατεκάκη, πού ακριβώς θα πάμε? Α, ξέρω, όπως επειδή. Και λέει, στο στούντιο Δέλτα. Και λέω σε αυτή την κοπέλα μου, λέει, στο στούντιο Δέλτα, λέω, τι θα πάμε και κάτω στην υπόγα? Γιατί το έχετε κάνει φωτογραφείο? Και ξεκινάω εγώ. Μου λέει, στο στούντιο Δέλτα ξέρω, κύριε. Μου λέει, δεν ξέρω τίποτα παραπάνω. Ωραία. Και πάω εγώ και ψάχνω το στούντιο Δέλτα στην υπόγα κάτω. Δεν υπάρχει πλέον. Το στούντιο Δέλτα, φίλες και φίλοι, το έχουν κάνει ένα υπερσύγχρονο κτίριο.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο βγαίνουν από εκεί, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Και έχουν γυριστεί και ταινίες, σειρές.
0: Ναι. Το ηρωικό στούντιο Δέλτα. Τι έχει γίνει στο στούντιο Δέλτα, τι έχω κάνει, Δημάκη. Λοιπόν. Να πούμε μια καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που ακούνε Era Sport. Τώρα θα μπούμε να δούμε και τα μηνύματα.
1: Ο Στέφανος εδώ, ο φίλος, λέει: καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Άκη. Δημήτρη, σου εύχομαι.
0: Τίποτα, είχα βάλει μια επιτυχία.
1: Ευχαριστίες και παραγωγικές διακοπές στην Άξο. Εγκόμιο και Στέλιο Καζαντζίδη. Αν ο Στέλιος ήταν τραγουδιστής όπερα, σε οποιαδήποτε σκηνή του κόσμου θα υπήρχε sold out.
0: Ακριβώς.
1: Στέφανος, την Καλαμαριά.
0: Στέφανε, για το Στέλιο, τι να πούμε. Τώρα που πήγε για την Άξο. Να πούμε και μια καλημέρα στο φιλαράκι μου το Μιχάλη, εκεί στο Σαντάνα, το Beach Bar στην Αγία Άννα. Εκεί ωραίο μαγαζάκι με ξεχωριστές μπουρζουαζίες, χορό. Θα πάω εκεί, θα ράξω το αμαρτωλό κορμί μου για να είμαι ωραίος. Τι άλλο, Θανάση Λιολιούσης καλημερίζει, στέλνει την καλημέρα του. Όμορφα και ωραία. Έχεις κανένα μήνυμα εσύ από τα SMS και κοίτα ο Χαρίλαος?
1: Τίποτα, όχι.
0: Στη δικιά μας εκπομπή δεν στέλνουν πολλά SMS, γιατί στέλνουν από τα άλλα. Ο Χαρίλαος, ο Μανώλης, για κάτσε. Αυτό το τουρισμό θα πάει χάλια. Το ακούω από τότε που μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία και θα ερχόταν η καταστροφή, επειδή θα χάναμε τους Ρώσους τουρίστες. Και κάθε χρόνο από τότε σπάμε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο σε αφήξεις και εισπράξεις.
1: Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν περιοχές.
0: Θα του το πω, θα του απαντήσω εγώ, κάτσε να του πω. Γιατί τα λέει ο Γιάννης από τη Θήβα, αλλά τα βάζει στην τεχνητή νοημοσύνη. Για να τα δει. Εμείς ρωτάμε και κόσμο. Ήδη φέτος το πρώτο τετράμενο είμαστε 37% πάνω σε αφίξεις και 28% σε εισπράξεις με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Πού είναι αυτά τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας? Για πες μου λοιπόν εσύ που είσαι στο νησί και μένεις 11 μήνες το χρόνο.
1: Όχι, εντάξει, εγώ δεν μένω πια τόσο καιρό.
0: Εντάξει, που μένεις εκεί και δραστηριοποιείσαι και έχεις δουλειά.
1: Οκ. Okay. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες στηριζόντουσαν στον τουρίστα από την Ρωσία. Οι οποίες έχουν σε γεωλεξία καταστραφεί.
0: Εμένα θα μου πεις.
1: Λοιπόν,
0: δεν πάω στην Κατερίνη, εγώ δεν πήγαινα για ρακέτα στην παραλία
1: τώρα.
0: Εκεί.
1: Ουσιαστικά στην Ελλάδα και καλά κάνουμε. Επειδή ο πολύ μεγάλος τουρισμός που είναι στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, παίρνουμε από εκεί τα στοιχεία. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Δεν είναι πραγματικό. Και στην Κρήτη φέτος υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και πέρυσι υπήρχε πρόβλημα.
1: Όπως υπάρχει και στις Κυκλάδες πρόβλημα. Αν εξαιρέσεις κάποια νησιά τα οποία είναι μια χαρά.
0: Πήγε η γυναίκα μου γέννη από τη Θήβα λοιπόν, Σαντορίνη. Άσε, μην κάνεις typing τώρα. Μην μου λες ιστορίες. Μιλάμε για τέτοιο.
1: Όχι, να κάνει typing, ρε φίλο. Ο διάλογος. Ο διάλογος.
0: Ναι, ναι, αλλά εδώ οι άνθρωποι πάνε εκεί. Αφήνουν τα λεφτά τους.
1: Ναι, αλλά...
0: Μιλάμε με ανθρώπους που πάνε και αφήνουν τα λεφτά τους στα νησιά. Και τι βλέπουν? Πήγαν στη Σαντορίνη. Πάνε κάθε χρόνο η γυναίκα μου, η αδερφή της, και πήγανε φέτος και άλλες δύο Πολωνέζες μαζί. Φέτος ήτανε, και πέρυσι δεν είχε πολύ κόσμο.
1: Καλά, πέρυσι Ιούνιο ήταν σεισμός το πρόβλημα.
0: Ναι, φέτος και πάλι δεν είχε πολύ κόσμο. Δεν είχε, και μιλάμε για Σαντορίνη. Εντάξει, πήγα εγώ στην Κρήτη δύο φορές πέρυσι. Μία τον Ιούνιο, βόλτα για την πάρτι μου, και μία τον Αύγουστο, μια εβδομάδα που έπαιξα ρακέτα. Που έγινε το τουρνουά Open της ρακέτας. Μίλαγα, δεν μιλάω με κόσμο. Ο πρόεδρος των ταξιδιών, φιλαράκι, ακούει και την εκπομπή. Ακροατές δουλεύουν σε μεγάλα ξενοδοχεία. Ο Παναγιώτης σε πολύ μεγάλο ξενοδοχείο με το Βραχιολάκι. Αυτά με το Βραχιολάκια, πράγματι πάει κόσμος. Που είναι all inclusive.
1: Ναι, γιατί βγαίνουν πιο οικονομικά κάποια πράγματα.
0: Καταλαβές. Λοιπόν, ο Πλαταμόνας. Γράφει ο Γιάννης από τη Θήβα.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο περνάω ανεβαίνοντας επάνω από Πλαταμόνα και τρώμε με τα παιδιά. Και μιλάμε. Εντάξει, Γιάννη, να μην το ανοίξω το θέμα κι άλλο, γιατί δεν κάνει.
1: Άνω τελεία.
0: Είδα χτες τα παιχνίδια, μου άρεσε ένας παίχτης, ο Καμαρά του ΠΑΟ, λέει ο Δημήτρης.
1: Το είδε στο μάτσο.
0: Πώς δεν το, και τα δύο τα είδα. Mm-hmm. Απλά στη Λούτσα, επειδή δεν έχω τις τηλεοράσεις να τις βάλω στην Αθήνα, αναδιάζω τρεις τηλεοράσεις εκεί και βλέπουμε όλοι τα παιχνίδια. Στη Λούτσα, επειδή έχω μια τηλεόραση, το ξεκίνησα με τον ΠΑΟΚ να το δώσει τηλεόραση.
1: Και στο ημίχρονο
0: πήγα Παναθηναϊκό. Και επειδή ο ΠΑΟΚ φαινόταν και τα λοιπά.
1: Έγινε και ένα τρία νωρίς.
0: Ναι, το γύρισα, το βλέπα στο τάμπλετ τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο είναι το τάμπλετ.
1: Κοίτα, ο Καμαρά είναι μια επιβλητική παρουσία εκεί στο.
0: Πολύ καλά έπαιξε.
1: Στο μεσοαμυντικό, ψηλό παιδί, με ωραίο δρασκελισμό, με ψυχραιμία, με την εύκολη πάσα. Από εκεί πέρα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού εχθές ήταν στην τελική προσπάθεια. Έτσι, και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έγινε ντέρμπι, ένα μάτς το οποίο θα έπρεπε να έχει τελειώσει με 0-4.
0: Για το θέμα με τις τιμές, τα καύσιμα δεν έχετε. Θα τα πούμε μετά στο κύριο Σεδοσιογραφικό. Τα παιχνίδια θα μιλήσουμε εκεί. Δεν έχετε μόνο στην Ελλάδα το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές. Και εδώ δεν πάμε πίσω. Στα 70 δολάρια πριν 4-5 μέρες είχαμε πιο ακριβές τιμές από ό,τι ήταν στα 100. Ναι, αυτό λέμε. Γιάννη, που είσαι εκεί στη Γερμανία, δεν συμβαδίζει η τιμή του αργού και του βαρελιού, τέλος πάντων, με τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια γενικώς σε όλη την Ευρώπη. Εγώ στο ταξίδι που έκανα, έτυχε να κάνω το ταξίδι το προπέρσινο. Εντάξει, κάθε χρόνο ταξίδι. Στο προπέρσινο ταξίδι που έφτασα μέχρι Ταλίνη της Εστονίας και γύρισα μετά από Βαλτική και γύρισα από Γερμανία, Αυστρία, πες το Τσεχία, Ιταλία κτλ. Αλλά γύρισα 13 με την Ελλάδα, 13 χώρες της Ευρώπης. Είχε η βενζίνη στην Ελλάδα 2. Στην Αθήνα δηλαδή που γέμισα 2,2 και τα λοιπά.
1: 2,2?
0: 2 ευρώ, ναι, είχε πρόπερση.
1: Πότε, απρόπερση.
0: Λοιπόν, και 2 ευρώ βρήκα από όλες αυτές τις χώρες, σε 13 χώρες που πήγα, μόνο στην Ιταλία. Και αυτή τη σούπερ αμόλυβδη. Σε όλες τις άλλες, δηλαδή Πολωνία, 1,40 τόσο, τα είχα γραμμένα. Και μάλιστα στο βίντεο που έχω κάνει στο YouTube το έχω γράψει και στην ΕΡΤ με βγάλανε επίσης τάπα, γιατί σε κάθε ταξίδι κρατάω σημειώσεις και τα λοιπά. 1,40 τόσο στην Πολωνία, 1,30 κάτι στην Λιθουανία που έχει και ευρώ και μπορούσα και την Πολωνία έχει σγότε. Η Λιθουανία που έχει και ευρώ το έβλεπα κατευθείαν. Εστονία πιο φθηνά, δηλαδή παντού ήταν, μη σου πω και 60 λεπτά πιο φθηνές από εμάς και τους Ιταλούς, ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Καταλαβες. Και τα έχω ζήσει αυτά. Δεν μπορεί να μου στείλει κανένα μήνυμα για να μου πει την Ελέζα Ρελουκάκη.
1: Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και.
0: Χαλάμε τα λεφτά μας και τα ζούμε.
1: Υπάρχουν και κράτη που έχουν και διαφορετική ποιότητα βενζίνη.
0: Η βενζίνη στην Τινησία, άνοιξες μεγάλη κουβέντα τώρα. Ήταν τρομερή. Η ποιότητά της ήταν τρομερή. Φαινότανε, γιατί τώρα έχω αυτή τη συγκεκριμένη μηχανή, είναι η μόνη μηχανή που την έχω κρατήσει τόσο πολύ και για το απλούστατο λόγο, διότι αυτό το μοντέλο το έβγαλε η Honda και δεν το καινούριο που έβγαλε το 2025 αλλάζει μόνο μία ρόδα μπροστά. Έβαλε να πούμε 19 ρόδα να το κάνει πιο street, όπως το GS, το BMW. Τέλος πάντων, τώρα μην πούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Η βενζίνη, επειδή σου βγάζει και πόσα χιλιόμετρα έχεις να κάνεις και τα λοιπά, η καθαρότητά της σου βγάζει ότι θα κάνεις και περισσότερα χιλιόμετρα, αλλά το έβλεπες, έχει ένα ειδικό αισθητήρα η Honda.
1: Και στην απόδοση.
0: Και στην απόδοση. Βάζω τώρα εδώ μια συγκεκριμένη μάρκα και άμα βάλω την απλή, μου χτυπάει πυράκια σε ένα.
1: Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα κράτη που είναι ακόμα χειρότερα από εδώ.
0: Ναι. Στην Τινησία τρομερό. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Η ποιότητα της βενζίνης εκεί. Ο Γιώργος, το φιλαράκι μας, χαρούμενες διακοπές Τζιμ από το Αίγιο. Ο ακροατής μας λέει: ο φιλαράκι θα βγει πάλι ο άλλος και θα λέει φιλαράκια στον Λουκάκη. Εντάξει, το Γιώργο στο Αίγιο τον έχω δει. Έχουμε πιει ένα καφέ όταν είχα πάει πήγαινα για το.
1: Παναγία άλλους, φέτος θα πάει φουλ Γιάννοδο.
0: Για να δούμε. Έχει ήδη καλές ομάδες.
1: Ναι, και καλό προπονητή ο Παναγιάλος.
0: Καλημέρα από Κυπαρισία. Νάτος ο Πάνος Βλάχος. Αυτός θα μπορεί να πω ότι είναι τα παιδιά που παίζουν με ρακέτα εκεί στην Κυπαρισία. Καταρχήν, έχω πάρει, πώς λένε, με υποσχετική. Είμαι με υποσχετική μεταγραφή στην Κυπαρισία από την Αίγυπτο.
1: Ναι,
0: με δανεισμό. Πάνος Βλάχος. Ξέρεις, ο Πάνος δουλεύει σε πρακτορείο. Παίζει πάντα το τζάμπολ.
1: Μάλιστα.
0: Και κερδίζει στο στοίχημα το τζάμπολ. Στις 100 φορές άμα παίξει, τις 95-96 κερδίζει το τζάμπολ.
1: Εσύ που περνάς με κόκκινο, 388 νέες κάμερες τοποθετήθηκαν στην Αττική.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν έχω περάσει με κόκκινο σχεδόν ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Άξο. Σήμερα έχει 2,38 και μην ελπίζεις να κάνεις 400 χιλιόμετρα. Η πιο μεγάλη ταχύτητα που θα βάλεις είναι η τρίτη Στροφιλή και ασθενή δρόμη, πολλή κίνηση. Να περάσει τέλεια. Σε περιμένουμε με κοντό στη Σαλαμίνα, λέει ο Πέτρος.
1: Έχεις πάει Σαλαμίνα?
0: Πολλές φορές.
1: Δεν έχω πάει ποτέ, ρε φίλε.
0: Έχουμε παίξει και μπάλα σε Λαμίνα. Έχω πάει και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά έχουμε δώσει και κάτι. Η Παλέμα είχε και ένα παιχνίδι, πώς λέγονταν, ο Έντα Σαλαμίνα εκεί, με τους Παλέμαχους. Κατάλαβες, Μιτσάρα, γιατί ο Κουμπάρος λέει φυλάει Καραούλη ο Πάος στις μεταγραφές. Λέει, και ο πιο γνωστός λαγός, λέει, είναι ο Χρήστος Λαγός, χαριτολογώντας. Λοιπόν. Καλημέρα, Νίκος από Αλμυρό. Ο Μάνος ο Τρυπιάς, ο μουσικός μας. Καλή άδεια, αν φύγεις να περάσεις φεύγω. Ευχαριστώ, Μάνο. Καλές διακοπές στην ωραία Νάξο. Ωραίο τραγούδι βάλατε, λέει η Πατρίτσια Γαλευράς. Ευχαριστώ, Πατρίτσια. Φέτος Σαντορίνη είναι άδεια. 10 Ιουλίου στην Ία, που παλιά δεν έβρισκες μέρος να φωτογραφείς το ηλιοβασίλεμα, ήταν χαλαρά. Αντίθετα με την Νάξο που γίνεται χαμός, λέει ο Αντώνης ο Τσιπλάκης. Αντώνη μου, τάδε και η γυναίκα μου. Πήγες και εσύ, το ξέρω. Δεν. Μην ακούτε και μην βλέπετε ιστορίες. Λοιπόν, άλλα δύο. Καλημέρα. Ποιος είναι αυτός? Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου από Γερμανία. Φίλε, σήμερα εδώ η βενζίνη 98 έχει 1,90. Σε ευρώ 1,16. Ορίστε, στην Αυστραλία. Κάνουν πολιτικοί άνθρωποι. Κοινωνική. Κοινωνική πολιτική. Μια Ήπειρος που γύρω-γύρω βλέπεις κόσμο, μέσα.
1: Το καγκουρονίσει.
0: Ελάχιστα, δεν υπάρχει ψυχή. Πάμε.
1: Καγκουρονίσει.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στην Έλλη Κοκκίνου, σαν σήμερα η γενέθλια.
1: Εγώ νόμιζα πως θα φαίνεσαι τούρτα. Λέω, γιατί μας κόβει έτσι ξαφνικά.
0: Γι' αυτό τι βάλαμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κακοκαιρία εξπρές μετά τον καύσωνα, καταιγίδες, άνεμοι, χαλάζι και κεραυνοί, 11 περιοχές Red Coat συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα του Τραμπ θα τον κάνει να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Νέοι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από 10 έως 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα. Εξαιρούνται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας έπληξε ψηλών 65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ουκρανικά drones έπληξαν αποθήκη κοντά στην Αγία Πετρούπολη, πυκνή καπνή πάνω από την πόλη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Γυρίσατε.
7: Γυρίσαμε. Στρίψαμε στροφή, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Και πάμε να κάνουμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία να κάνουμε τον ντεπαγέ που λέω εγώ. Ξέρεις τον ντεπαγέ? Τον ντεμαράζ.
8: Α, μάλιστα.
7: Αλλά γιατί το λέω ντεπαγέ, ξέρεις? Τον θυμάσαι τον ντεπαγέ, τον οδηγό της Φόρμουλα 1?
8: Όχι,
7: μικρός.
8: Όχι.
7: Ναι, ήταν ένας πιλότος. Και θα φτάσουμε μέχρι τις 8, όπου θα παραδώσουμε σκυτάλι. Ποιοι είναι μετά, αριστάσω? Παραδούμε σκυτάλι. Μπορεί να είναι Δρυμώνας, Λαδόπουλος, θα δούμε το πρόγραμμα. Α, ο Λιαργκόβας είναι, άρα έχουν. Στο Λιαργκόβα λοιπόν για την εκπομπή.
8: Έχουμε να παίξουμε και ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Μας έχει στείλει ο Χρύσο Κοντός αποκλειστική συνέντευξη.
7: Έχω μια αποκλειστική συνέντευξη, ναι.
8: Το λέω γιατί το διαβάζω εδώ και σε site, έτσι, ότι μίλησε ο,
7: Φακούντο λοιπόν,
8: Πελής στην Ερασπορ.
7: Μίλησε ο Φακούντο Πελής στην Ερασπορ αποκλειστικά στον Κοντό. Πάμε.
9: Λοιπόν, παιδιά, Φακούντο Πελής στην κοντά μας. Αυτό που ρώτησα πριν, πρώτη εμφάνιση, εσύ προσωπικά που είδαμε πάρα πολύ καιρό, πώς νιώθει, πώς είναι το μάτι, πώς ήρθες, πώς ένιωσε μέσα στο παιχνίδι.
10: Bueno, obviamente llevo poco tiempo con el equipo.
11: Είναι λίγο στο χρονικό διάστημα με το οποίο βρίσκομαι με την ομάδα.
10: Poco a poco me voy sumando al equipo y
11: σιγά σιγά και εγώ ενσωματώνομαι στην ομάδα.
10: Se nota la energía que hay, la gana de.
11: Βλέπουμε την ενέργεια, την όρεξη που υπάρχει,
10: la gana de enfrentar este año y bueno.
11: Την όρεξη να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη σεζόν.
10: Hoy era una cancha complicada.
11: Σήμερα ήταν ένας δύσκολος αγωνιστικός χώρος.
10: Con un rival que sabe sus fortalezas.
11: Παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξέρει τις δυναμικές του.
10: Y lo importante era ganar y ahora.
11: Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε.
10: Y ahora a la vuelta a terminar de.
11: Και
10: de
11: τώρα cerrar. Στην Αθήνα να ολοκληρώσουμε το επίτευγμα. Πώς θεωρεί ότι χρειάζεται ακόμα για να είναι ο παλιός καλός Πελίστρης?
10: Πώς θα Bueno, el año pasado tuve este problema de lesiones y este año...
6: Pérsi, hija, tu problema con los traumatismos, fetos...
10: Este año, bueno, con la Copa del Mundo, obviamente...
6: Si metís a todo mundial, por todo su equipo.
10: Hay poco tiempo de vacaciones. Y nada, y ahora tuve que reintegrarme al equipo y entrenar duro para poder estar a la par de los compañeros.
6: Siempre me pon mesa sin síntomas con el diástima, να κάνω πολύ σκληρή προπόνηση για να μπορέσω να επανέλθω και να βρεθώ δίπλα στους συμπαίκτες μου.
12: Να κάνω και μια ερώτηση λίγο έτσι πιο μεταγραφική. Επειδή είχε γραφτεί πριν από αυτή τη εβδομάδα σου πέφτει, ενδιαφέρον πάλι η ομάδα. Ο ίδιος είναι. Είναι αφοσιωμένο στην ομάδα, έχει κάποια επισκέψη.
10: No, yo desde, bueno, desde que estaba en el Mundial, yo siempre le transmitía a mi representante que yo solo quería quedarme acá en Panathinaikos.
6: Από την περίοδο που ήμουν στο Mundial, πάντοτε έλεγα στον εκπρόσωπό μου ότι ήθελα να βρίσκομαι και να παραμένω εδώ, στο Παναθηναϊκό.
10: No escuché, nunca escuché ninguna otra oferta.
6: Ποτέ δεν άκουσα για κάποια άλλη προσφορά.
10: Y nada, este año tengo muchas ganas de estar acá y poder pelear por el título como todos queremos.
6: Φέτος έχω πολύ μεγάλη όρεξη να παραμείνω εδώ και να δώσω τη μάχη μου για τον τίτλο, κάτι που όλοι θέλουμε.
7: Εμένα πάντως, κάτσε να φτιάξω το μικρόφωνο. Εμένα πάντως μου αρέσει ο Πελίστρη.
8: Δεν έχει τελική προσπάθεια, δηλαδή.
7: Εντάξει, άμα έχει τελική προσπάθεια, θα παίζει στην Μπαρσελόνα.
8: Χαλάει όμως όλη την προσπάθεια στο τέλος.
7: Εντάξει.
8: Το θέμα είναι ένας ποδοσφαιριστής, Δημήτρη, που να είναι και αποτελεσματικός στη θέση που παίζει.
7: Φίλε, είναι καλός. Ας κάνει τις, να παίξει. Ένας προπονητής θέλει, να σου πω κάτι, επειδή την έχω κάνει και αυτή τη δουλειά. Θέλει από κάποιους. Δεν έχω κάνει.
8: Το λέω για τον κόσμο.
7: Θέλει και κάποιους παίκτες μέσα, ας πούμε ένα εξάρι, Φερρυπίν, να είναι πολύ δυναμικό.
8: Εντάξει, ο Πελίστρης είναι εξτρέμος.
7: Περίμενε στο όριο της κίτρινης. Και να λέει και δύο κουβέντες στον αντίπαλο. Και ένα φτερωτό, κάτσε να τελειώσω, η δεξιά αριστερά που θα κάνει την τρίπλα για να κάνει την υπεραριθμία, για να μπορέσει να βάλει κάποιος άλλος στον γκολ ή ο ίδιος. Ο Πελίστρη είναι δύσκολο να, όπως μας έχει δείξει δηλαδή μέχρι τώρα ο άνθρωπος, να τελειώσει και πολύ σωστά το λες. Ωστόσο στην υπεραριθμία σπάει την μπάλα, παίχτε σαν τον Πελίστρη τη σπάνε και δίνουν τη δυνατότητα σε άλλους να σκοράρουν.
8: Το πρόβλημα είναι ότι στον Παναθηναϊκό η υπεραριθμία γίνεται από την απέναντι πλευρά του Πελίστρη. Η μπάλα φτάνει στο Πελίστρη και δεν σκοράρει. Τέλος πάντων, λοιπόν.
7: Παιδιά, καλημέρα στην επιμορφωτική εκπομπή σας. Το θέμα της βενζίνης και η λύση. Τι συνεχώρει ο δεσμός για τη χώρα μας, μόνο στη χώρα μας. Γιατί οι εκλεγμένοι δεν είναι για το λαό. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει το μήνυμα, το φλαράκι μου, ο Γκέκας. Όταν μαζευτήκαμε για πρώτη φορά κάποια άτομα της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γκέκα ήταν από τους πρώτους και δεν έχει ούτε Facebook, ξέρεις, να βγει στη σελίδα.
8: Μάλιστα.
7: Να κάνει ούτε τίποτα.
8: Low profile.
7: Ναι, low profile. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο όταν κάποιος χτυπάει και μέχρι και πολύ άσχημα για να αποζημιωθεί. Τζον Μπόρος, αυτός ο Ντουμπά δεν μου γεμίζει το μάτι, λέει. Καλές διακοπές, Δημήτρη.
8: Ναι, τώρα στους 9, στους 10 φίλους Παναθηναϊκού, ναι, το ίδιο ισχύει.
7: Αυτό θα πούμε μια κουβέντα για τον Ντουμπά. Δεν μου αρέσει να λέω για παίκτες και τα λοιπά, αλλά γι' αυτό έκανα ουφ τέτοια. Δεν. Και γενικά και χτες άμα είδατε σε κάποιες βάσεις.
8: Πρώτα απ' όλα άκουσες καθόλου μετάδοση του Χρήστου?
7: Όχι.
8: Για να δώσω και ένα μήνυμα κάπου. Εξαιρετική μετάδοση χωρίς πολλές φανφάρες και πολύ καλή δουλειά με το αποκλειστικό του Πελίστρη μετά.
7: Για τον Ντουμπά λέγαμε τώρα, δεν κάτι πήγε.
8: Ναι, αλλά πήρα μια πρόκληση και δεν θα απαντήσω.
7: Και 2-3 φορές ο Ντουμπά πήγε σε δεύτερο χρόνο στον αντίπαλο και μία πήγε, όπως έλεγα εγώ, και φώναζα στους παίχτες μου όταν έκανα τον προπονητή, που πας εκεί ρε με το μυτοτσίπιδο. Δηλαδή,
8: για πες, τι είδες στο Παναθηναϊκό χθες?
7: Τι να δω. Τον είδα, ήταν δύο ομάδες οι οποίες έκαναν το πρώτο τους παιχνίδι.
8: Πολύ πιο έτοιμοι οι Ούγγροι, γιατί ξεκινάει και το ποτάλισμα τώρα το Σαββατοκύριακο.
7: Ναι, αλλά ήταν το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Νομίζω και ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος. Δηλαδή είχε ετοιμάσει την ομάδα ο Δανός για το παιχνίδι. Έβαλε 4 καινούριους μέσα. Και καλά, και ο ΠΑΟΚ έβαλε καινούριους μέσα. Αλλά νομίζω δεν ήταν ομάδα υπάξη για να αντιμετωπιστά. Είχαμε πει, είχα πει εγώ όλα... ότι βλέπω και τους δύο να κερδίζουν και στα
8: μόνο παιχνίδια. Μόνο Ούγγρους η υπάξη.
7: Ναι, αυτή η ομάδα έχει την εξής ιδιομορφία. Είχαν ξεκινήσει πριν χρόνια να έχουν μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές και το έχουν κρατήσει αυτό.
8: Ναι.
7: Έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Βέβαια δεν είναι... Πες το Athletic Bilbao, ε.
8: Καλά, η Bilbao είναι μόνο βάσκι, δεν είναι μόνο Ισπανία.
7: Που είναι ακόμη πιο δύσκολο.
8: Βέβαια, όχι, ναι, πιο δύσκολο.
7: Γιατί
8: αλλά,
7: είναι μόνο βάσκι.
8: Αλλά μεγαλύτερο ταλέντο παίχτες οι Ισπανοί.
7: Τι?
8: Μεγαλύτερο ταλέντο.
7: Ναι, εντάξει, άλλο το Ισπανικό πρωτάθλημα, άλλο το. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό πραγματικά που κάνει η Πάξη. Δεν έχει καταφέρει. Δεν ήταν ομάδα που θα μπορούσε να... όπως μας έδειξε, δεν την ξέραμε, που θα μπορούσε να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό, ένας Παναθηναϊκός όπου ήταν ανώτερος σε όλο το μέρος του αγώνα. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει έτσι, γιατί είχαμε και κάποια μηνύματα που διαβάσαμε πως κάνει ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Τι?
8: Ειδικά με τη φάση του Γιάμπουσιτς. Εκεί είναι για να τον βγάλεις έξω και να το ασέρνεις σε μισή ώρα. Έχει την εύκολη πάσα αριστερά και πάει να κάνει το σκαφτό. Να τελειώσει το μάτς, να πάει 0-3 και 0-4 και να γίνει ντέρμπι μετά στο τέλος.
7: Έλατε. Και εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου άρεσε πάντως ο Γιάνκουσιτς.
8: Εξαρτάται, Δημήτρη μου, βασικά για τον Παναθηναϊκό γενικά, ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης που βάζεις. Βάζεις μέτρο σύγκρισης το ότι είναι ακόμα ένα μήνα πριν ξεκινήσει το αποτέλεσμα και κάτι καινούργιο ξεκινάει κλπ. Κλπ. Να σου πω ναι, θετικά πράγματα. Από εκεί πέρα όμως, αν βάλεις μέτρο σύγκρισης το καθαρά αγωνιστικό, αν ήταν καλός και να τον κρίνεις σε πραγματικά γεγονότα, εγώ θα σου πω ότι δεν μου άρεσε.
7: Ο Γιάνκουσης, ε?
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Α, εντάξει, δεν σου άρεσε. Εγώ είδα Παναθηναϊκό ανώτερο. Έπαιξε ανάλογα με το παιχνίδι.
8: Ναι, μα ξέρετε με ποιον παίζει.
7: Ναι, αυτό, ανάλογα με το παιχνίδι. Όπως έλεγε ο Τζόρνταν και λένε στο NBA, play the game. Δηλαδή, κάνε το παιχνίδι.
8: Γι' αυτό σου λέω, εξαρτάται με ποιο μέτρο σύγκριση τον κρίνει.
7: Θα τον δούμε. Λες να το δεις και σε πιο δύσκολα παιχνίδια. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει σε πιο δύσκολα παιχνίδια. Εγώ πάντως μου άρεσε και ο Καμαρά.
8: Καλώς, μου άρεσε.
7: Πάρα πολύ ο Καμαρά μου άρεσε. Ο Τσάπρας.
8: Έκανε κανένα δύο λάθος μεταβιβάσεις.
7: Εντάξει, τώρα μέσα στο παιχνίδι θα κάνει και λάθος μεταβιβάσεις.
8: Εξαρτάται που γίνεται λάθος μεταβιβάσεις. Δημήτρη, άμα από το πλάι κάνει τη μεταβίβαση γιατί χάσει τον άξονα, it's a problem.
7: Πολύ αυστηρό σε βλέπω με τον Παναθηναϊκό.
8: Όχι με τον Παναθηναϊκό, με όλες τις ομάδες.
7: Λοιπόν, Τσάπρας. Πολύ καλό παιχνίδι και ο Τσάπρας. De Frey πίσω έδειξε μια ηγετική μορφή. Ένα άνθρωπο ο οποίος θα καθαρίσει φάσεις. Θα.
8: Ο Τετέ μπορεί να ήταν κακός.
7: Εντάξει, ο Τετέ. Τέτε, εγώ τον λέω.
8: Πες δεν μου αρέσει
7: το Τετέ. Όπως είπε το παιδί ότι λέγεται, έτσι πρέπει να τον λέω. Δεν μπορεί να με λες, να λέγομαι Λουκάκης και να με λες Λούκα. Λοιπόν, άλλος ο Λούκα Μόντριτς και άλλο ο Δημήτρης Λουκάκης. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν καλός και ο Αντίνο.
8: Γιατί διαβάζω ότι τον έχουν βαθμολογήσει με από τους καλύτερους. Με 7,5 πάλεψε από εδώ. Για τον Τέτε. Κάτσε. Άλλο παιχνίδι έβλεπα.
7: Και ο Αντίνο είχε κέφια.
8: Ως εκεί.
7: Ναι, γι' αυτό λέω είχε κέφια. Έκανε δηλαδή, ο Αντίνο είχε γίνει πελίστρη. Λοιπόν, αυτά και με τον Παναθηναϊκό.
8: Εξαιρετικός Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ.
7: Α, καλά, στον ΠΑΟΚ. Α, κάτσε, για την περίπτωση του Καγκουά, να τελειώσουμε. Βρίσκεται μια 27χρονος, μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό. Χτες το βράδυ βγήκε στην επιφάνεια το ενδιαφέρον. Και δεν μιλάμε για ενδιαφέρον. Όπως είπε και ο Άκης στην αρχή, υπήρχε μια καταρχήν συμφωνία από το Μάιο, όταν ακόμη προπονητής ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Τον χτύπησε η ΑΕΚ, τον παίκτη, έκανε πίσω και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός περίμενε και πάει να τον καπαρώσει. Στον ΠΑΟΚ πρώτο βήμα πρόκρισης και για το δικέφαλο του Βορρά. 3-2. Επικράτησε της Δυνάμο Κιέβου εκεί στην Λούμπλιν Αρίνα. Και ρεβάνς την Πέμπτη, να το πούμε αυτό.
8: Και τα δύο παιχνίδια.
7: Και οι δύο ομάδες στον ΠΑΟΚ είναι 10 παρατέταρτο. Στον Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι πότε είναι η ρεβάνς. Φτάνει μέχρι εκεί το πρόγραμμα. Α, φτάνει, περιμένετε δύο λεπτά. ΠΑΟΚ είναι 20 και 45. Ωραία το είπα, το θυμόμουν. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Έλα. Α, τον βρήκαμε. Παναθηναϊκός. Πάξη 9:30. Λοιπόν, να πούμε και, και τα άλλα τα παιχνίδια πότε είναι και την ώρα για να ξέρετε. Κωνσταντέλιας έκανε σε αυτή τρομερή εμφάνιση, man of the match που λέμε, 23χρονος μεσοεπιθετικός. Συνέχισε εκεί που είχε μείνει από την περασμένη σεζόν και τις εμφανίσεις του. Τσίμπησε ένα πολύ ωραίο γκολ στο 1-0. Στο 1-0 ήτανε, ναι. Στο 2-0. Το δεύτερο γκολ έβαλε ο Κωνσταντέλιας.
8: Όχι, προηγήθηκε η Δυνάμο Κιέβου.
7: Ναι, το 1-0 έγινε στο τρίτο λεπτό. Ο Μύθου ισοφάρισε. Έτσι δεν είναι. Και ο Κωνσταντέλιας έβαλε το δεύτερο γκολ και είχαμε και ήρθε και ο Σάντα Μαρία. Ο Ζαφίρης.
8: Ο Ζαφίρης έβαλε και το δεύτερο γκολ.
7: Ναι, ο Ζαφίρης. Ο πρώτο γκολ.
8: Κωνσταντέλιας, Ζαφίρης, Σάντα Μαρία.
7: Μπράβο. Το πρώτο γκολ ο Κωνσταντέλιας, το δεύτερο Ζαφίρης και το τρίτο ο Σάντα Μαρίας.
8: Απλά ο Πάοκ στο τέλος εκεί δεν έδειξε μια εικόνα λίγο όχι τόσο σοβαρή. Κινδύνευσε με την. Με την ισοφάρηση, πλησίασε πάρα πολύ την περιοχή του Παβλένκα. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έτσι με λίγη περισσότερη σοβαρότητα στην Τούμπα θα είχε ένα απολύτως πρόβλημα και θα βρεθεί στην επόμενη φάση.
7: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά και με τον ΠΑΟΚ. Να πω μια καλημέρα στον φίλο μου. Εκεί τα παιδιά από τον Ψαράδικο, στη Ραφίνα, τον Παντελή. Το Σκλιά μας ακούνε καθημερινά. Και θα τους δω αύριο το πρωί πριν φύγω με το καράβι, εννοείται. Και τον κύριο Παναγιώτη, τον πατέρα του.
8: Λοιπόν, Χουάν Σορένα Γκόμες κάνει διακοπές στο Ρότρινο στο Κυκλάδων, στην Αντίπαρο. Και η αδερφή του, η Αντριάννα, έκανε τα τουαζάκι με το τριφύλι. Κοίτα εδώ.
7: Γεια.
8: Εδώ.
7: Μικρό τριφύλι.
8: Μικρό τριφύλι, ναι, κοίτα. Εφόσον ανανέωσε οικουσιαστικά, από ό,τι φαίνεται θα κλείσει και την καρδιά στον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο. Γιατί όχι. Έτσι.
7: Ο Χρήστος, όλο διακοπές σε λέει και ζηλεύουμε. Καλημέρα, να περάσει καλά. Την αδειά μου παίρνω, Χρήστος. Δεν έχω πάρει τίποτα παραπάνω. Ας μην σου πω τώρα πως από το Φεβράριο έχω κατοχυρώσει σύνταξη και δεν μπορώ να φύγω. Σου λέω εγώ που θα είμαι.
8: Δεν πας πουθενά.
7: Την αδειά μου παίρνω.
8: Πώς λέγεται, αυτό θα σου βάζω το τραγούδι της Πεγκιζίνα. Δεν θα πας πουθενά.
7: Έτσι ακριβώς. Σήμερα Γερμανία έβαλα τώρα το πρωί βενζίνη. Η πιο φτηνή είναι 2,15. Στην Ε10, η πιο φτηνή από μόλυβδη δηλαδή. 2,15 λέει ο Μιτσάρας. Ακρίβηνε και η βενζίνη. Όταν είχα γύρναγα εγώ πρόπερση, ήταν πιο φθηνά. Γιάννης Παπακυριαζής, καλημέρα Δημήτρη. Βάλαμε 400 βαθμούς στο τσουβάλι με τις εθνές νίκες στο κυνήγι της Τσεχίας και της Πολωνίας. Στη γενική βαθμολογία, πρώτο φιλικό για την Νίκη Βόλου χθες. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 1-0.
8: Νίκη Βόλου πολύ δυνατή φέτος θα είναι. Θα διεκδικήσει ό,τι μπορεί για την άνοδο.
7: Μια καλή μέρα από καρδιάς μας στέλνει η Αθανασία Κοζομπόλη. Και καλημέρα σε όλη την παρέα να έχετε και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και υγεία σε όλους. Καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Αύριο στον ημιτελικό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πήραν και τις νίκες οι ελληνικές ομάδες που παίρνουν στην Ευρώπη και ελπίζουν να πάρουν πρόκριση για την επόμενη φάση. Στέλνει ο Τάσος Βερούκης. Το πιο πιθανό είναι να πάρουν πρόκριση, Τάσο. Στέφανος Αργυρόπουλος, καλημέρα. Να ποτίζει το κτήμα ο Στέφανος. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα από Χαλκίδα και Τρενάλωνα. Με πολύ καμάρι θέλω να ευχηθώ καλή συνδρομία στο μικρό μου, το γιο τον Αναστάση, που πέρασε σχολή ναυτικών δοκίμων στο τμήμα των κυβερνητών πολεμικών πλοίων, αλλά και σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Μας στέλνει ο Δημήτρης Σπύρου, καθημερινός ακροατής.
8: Εννοείται να πάμε.
7: Καλή σταδιοδρομία να έχει το παιδί. Και μια και τώρα μας λέει για τις σχολές, πολλά παιδιά επέλεξαν αυτές τις σχολές, να το ξέρεις. Από ό,τι διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ.
8: Έτσι, εγώ πριν κάποια χρόνια, σαν σήμερα, ήμουν επιλαχώντας.
7: Σε ποια σχολή?
8: Επιλαχώντας, εγώ.
7: Α. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την ΕΡΑ. Καλημέρα, Μίτσο, και στον συνάδελφο στον Άκη και σε όλους τους φίλους μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ζαχαροπλαστείο παρόν. Καλό στον Παναγιώτη Βερβερίδη. Σε μνημόνευσα και με τα All Inclusive, Παναγιώτη, πριν από λίγο. Και με τον κόσμο στα Χανιά που έλεγα δεν είχε πολύ κόσμο και τις δύο φορές που πήγα πέρυσι. Αλλά τα All Inclusive, εντάξει, είναι διαφορετική ιστορία. Γεμίζουν. Καλημέρα, μας στέλνει ο Γιώργος, ο φίλος μας. Ο Μίχαλος, για να δω, ο Αλέξης, ο Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Έχουμε καμιά νεότερο για μεταγραφή στο ποδόσφαιρο? Αυτός ο Καγκουά τι λέει, ρε παιδιά? Έκλεισε. Έχουμε κανένα νέο στο μπάσκετ, τι ακούγεται? Εντάξει, είναι νωρίς το μήνυμα, είπαμε, Αλέξη, για τον Καγκουά. Θα τον έχει, τον βολιδοσκοπεί πριν από λίγο, το είπα. Ο Παναθηναϊκός, ο Μπάμπης. Καλές διακοπές, ο Τσόρι από τα Τρίκαλα. Καλό στο φίλο μας.
8: Εδώ ο Βαλάντης με ρωτάει που θα πάω διακοπές. Στα μπαλκονοχώρια.
7: Ναι.
8: Έχει εδώ έτσι, το λέει σαν ανέκδοτο. Ο ένας λέει θα πάω διακοπές στα χωροχώρια, ο δεύτερος εγώ θα πάω στα δερβενοχώρια και ο τρίτος εγώ θα πάω στα μπαλκονοχώρια.
7: Και εγώ μπαλκονοχώρια θέλω.
8: Βουλγαρία, 1,57 βενζίνη, λέει εδώ ο φίλος από τα Γιάννα.
7: Ναι.
8: Εντάξει. Σε είπαμε, παίζει ρόλο και η ποιότητα της βενζίνης.
7: Ο Θέμης, Μίτσο, καλημέρα. Ξέρεις πως καταπολεμούν το Δάκο στην Ελιά? Παίρνουμε τον αρχηγό τους, λέει, τον Αρχιδάκο, και οι άλλοι παραδίνονται. Άρε Θέμη. Η Ειρήνη Νομικού, αγαπημένη Δημήτρη, καλή σου μέρα. Εδώ και δύο μήνες είμαι Κύπρο. Α, αραχτή ή για... Αραχτή θα είσαι εκεί.
8: Γιατί? Καλά, δεν μπορεί να είναι για δουλειά δηλαδή?
7: Όχι, είναι...
8: Α, εντάξει.
7: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Μπράβο στις ελληνικές ομάδες, μπράβο Κωνσταντέλια. Σε περιμένουμε να έρθει σαεκάρα πάντα με χαμόγελο. 11 χρόνια σ' αγαπώ και 8 που δεν σ' αγγίζω. Θα φτάσω τα 88, μα ακόμα θα ελπίζω. Όλο μαζί 11, 8, 8, 8, τυχαίο δεν νομίζω. Γεια σου, κύριε καθηγητά.
8: Ποιηματάκι.
7: Καθηγητής ο Χρήστος Πρίτσας και διευθυντής βέβαια στην εταιρεία που ήταν, γιατί πήρε σύνταξη στη μεγάλη πολυεθνική που ήταν διευθυντής εκεί, οικονομολόγος. Καλημέρα, Δημήτρη. Τον έχω δει αυτόν.
8: Φίλος,
7: που έλεγε για τον
8: φίλος,
7: άλλον. Τον έχω δει. Και μάλιστα μία από τις φανέλες που είχα από την ΑΕΚ όταν ήμουνα, την έχω δώσει και στο γιο του. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Θανάης Μακριχώρη Καρδίτσας. Μας χάζεψε πάλι χτες ο Κωνσταντέλιας και δυστυχώς αυτός ο παίκτης είναι ένα πληρωματικό στην εθνική. Καλές διακοπές. Ποια εθνική, ρε Θανάση?
8: Αφού δεν συμμετέχει.
7: Πάει η εθνική.
8: Λάστιχη.
7: Καλημέρα, Ερασπόρ. Ο Γιώργος. Εδώ πέρα. Ο Τσιματσίδης. Καλημέρα από άκολη παράδεισος εδώ, την αγάπη μας, Ευθύμης ο Ψάλτης από Πάτρα. Καλώς το φίλο μας τον Ευθύμη. Και έλεγα χτες, και τώρα λέει Ψάλτης Ευθύμης. Χτες είχα μια κουβέντα με την Ρίτα και ήταν και ο άντρας εκεί και λέγαμε για ένα γάμο που κάνανε εκεί στο Λουμπαρδιάρι και τέτοια. Και δεν είχε πάει ο Ψάλτης και λέει, Ρίτα, πήγα εγώ και ψάλα.
8: Εσύ έχεις ψάλει ποτέ?
7: Όχι.
8: Μάλιστα.
7: Θα έπρεπε.
8: Όχι, ωραίο είναι.
7: Να σας πω που εγώ είμαι 12 ώρες στο δρόμο σε ταξί στην Αθήνα. Τα νούμερα που παρουσιάζει είναι εντελώς παραπλανητικά. Ο αριθμός των επισκεπτών φέτος είναι πολύ μικρότερος από κάθε άλλη χρονιά και οι σπράξεις πολύ χειρότερες. Βασίλη, φιλαράκι, μιλάμε κι εμείς με κόσμο. Άσε τι λένε. Αυτά έλεγε, δεν έλεγα στο γένεια από τη Θήβα. Μιλάμε με πολύ κόσμο, όχι με κόσμο. Και διαφόρα. Καταρχήν. Αλεζί ένα. Τώρα μην μετρήσω τους ταξιτζίδες που είμαστε κάθε μέρα μαζί και παίζουμε ραγκέτα.
8: Πλάκα, πλάκα.
7: Αλέσο, πού είσαι?
8: Οι οδηγοί των ταξί είναι σοβαρή πηγή είδησης όσον αφορά τέτοια ζητήματα.
7: Πλάκα κάνεις. Κώστας, καλημέρα. Τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ποια είναι η γνώμη σας? Εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι ο Κώστας από την Πάτρα. Γιατί, ρε φίλε? Εντάξει. Μην τα βάζουμε συνέχεια. Με το φύλακα, άμα κάνει ένα λάθος, συμπληρώνει η ομάδα. Εντάξει. Αλλά όταν χάνει μπροστά που λέγαμε τις ευκαιρίες ο Πελίστρης και τα λοιπά, γιατί λέμε, γιατί δεν λες δεν σου γεμίζει το μάτι ο Α? Ναι, αυτή την μπάσα που δεν είναι εδώ στον Τετέ αριστερά ο άλλος και τα λοιπά και ούτω καθεξής.
8: Αυτά λέω Τάσο μου, αυτά λέω.
7: Καλημέρες Λεβεντόπεδα, υγεία δύναμη σε όλους, Μιτσάρα όξα θα ανέβεις βόρεια. Λοιπόν αν περάσεις από Δράμα θα πάρεις τον παλιό δρόμο για Ξάνθη από Νέστο, μεριά θα σταματήσεις με την παρέα σου, δεν έχω πάει, μόνος μου θα είμαι.
8: Είναι παρανέστη. Μοναχικός ταξιδιώτης.
7: Λοιπόν στο Παρανέστη, Χριστάρα, πρέπει να ξέρεις ότι ήμουν 3 χρόνια στη Δόξα Δράμας. Τα έχω περάσει εκεί όλα, μέχρι και όλα τα χωριά, μέχρι και σε Τσίπορα έχω πάει που βγάζαν το πρώτο αίμα που λέω εγώ, το πρώτο Τσίπορο και τέτοια. Παρανέστη. Καλημέρα, Βροντάδο Χίου. Καλά τα πήγαν χθες οι ομάδες στην Ευρώπη, ο Κώστας και σε εμείς. Τα παιδιά, να πω μια καλημέρα στα παιδιά εκεί στη Χίο που είχαμε παίξει μπάλα. Βροντάδο. Λουκάκι, λέει τώρα ο Γιάννης από τη Θήβα, ούτε η Πολωνία ούτε η Λιθουανία πέρασαν πτώχευση. Μη μου αρχίζεις τέτοια που πτώχευση η Ελλάδα. Μη μου τα αρχίσεις αυτά τώρα και σε πω οικονομικά έχω τελειώσει. Μη μου το πας εκεί. Λοιπόν, έλα, δεν συνεχίζω. Άγγελος. Καλημέρα σας. Πώς σας φάνηκε? Πτωχεύσαμε τότε και τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πώς σας φάνηκε το δεξί εξτρέμ της Πάξη που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο? Δεν θυμάμαι το όνομά του. Πώς φάνηκε σε?
8: Εντάξει, δεν πω από ότι ξετελάθηκα γενικά με κανέναν την Πάξη.
7: Εμένα μου άρεσε ο Κιλαράς, έτσι που μπήκε. Είχε φάει τα πανικά και την προβατίνα. 40 χρόνια γιατί.
8: Γι' αυτό, ναι,
7: ναι. 40 χρόνια και το παστέλι να μου με το έριξε. Λοιπόν, η Ευίδη κάποτε ήταν αγαπημένη. Τώρα με αυτή τη φωνή και το ύφος, η διαφήμιση για τους σκύλους, ο Χετός. Επίσης να σας πληροφορήσω ότι στο DNA των σκύλων γράφει «τρώμε κόκαλα». Τι έκανε μωρέ για να σου αρέσει? Δεύτερο, δημιουργεί 7-8 ευκαιρίες. Έχει περάσει, είχε περσάρει ψηλά, σαν και να μετά έβγαλε αυτοματισμούς και συνδυασμούς. Έπρεπε να βγάζει φλόγες και φωτιές για να σου αρέσει. Αρχίσατε εσείς Παναθηναϊκοί τα ίδια και τα ίδια, ρε Δημήτρη Καραμπά. Κάτσε ρε, να δούμε τι θα γίνει.
8: Γι' αυτό Δημήτρη, εγώ σου είπα ανάλογα ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης. Άμα το μέτρο σύγκρισης είναι της πρώτης εικόνας επίσημης, οκ. Okay. Αν όμως η ίδια εικόνα είναι παρόμοια και πιο μετά, όχι, δεν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν γίνεται να έχεις τόσες χαμένες ευκαιρίες να μπορείς να τελειώσεις ένα εύκολο παιχνίδι και να το κάνεις ντέρμπι. Συγγνώμη κιόλας.
7: Όχι, γελάω με τον Χρήστο το μου ζάκι που λέει «καλημέρα Μιτσάρα, δεν μας τέλειωσες, σε κόψε ο Άκης». Για τον πλυντήριο ρούχων AI που πήρε η κυρά σου, πόσα φράγκα έσκασες ακόμη να τα κλαις. Αυτό δεν ξεπήγαινα να πω, με κόψε ο Άκης, πες κάτι ήξερα. Πήγαν να σκοτώσω.
8: Για να μην κλείμε όλοι μαζί ρε φίλε.
7: Πήγαν να σκοτώσω μόλις μου πεντήμη και το κεφέρι στο σπίτι, δεν ήμουνα. Και έρχεται και λέει αγόρασα πλυντήριο. Έλα να το δεις. Λέω το βάλανε γιατί φοβόμουν να μην κουβαλήσω πάλι. Ναι λέει το βάλανε και οι άνθρωποι. Εντάξει λέω, ωραίο έτσι λέω είναι και τα λοιπά. Πόσο έχει τόσο γάρε τι έγινε. Άρε φίλε Χριστάρα.
8: Όχι φίλε είναι Λάτσου Λουκάκης, δεν τα κλείτε αυτό το.
7: Ρε τι γίνεται. Λοιπόν άντε, κλείνουμε την πόρτα. Μαζί θα τα πούμε σε 15 μέρες.
8: Τον Αύγουστο.
7: 10 Αυγούστου, πότε γυρνάω?
8: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Τον Αύγουστο πάντως.
7: Ναι, 10 Αυγούστου θα τα πούμε ξανά. Ο Άκης εδώ θα είναι.
8: Καλημέρα.
7: Μαζί με τον Χρήστο Κοντό. Γεια σας.
13: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Δύο βήματα πιο κοντά στην 11η θέση της γενικής βαθμολογίας της UEFA πλησίασε η χώρα μας, χάρη σε εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους. Ο Διάβαλος του Βορρά άνοιξε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας και για το Europa League, αν και βρέθηκε πίσω στο σκόρ μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα. Ισοφάρισε με τον Κωνσταντέλια στο 13ο, προηγήθηκε με τον Ζαφίρι στο 38ο, ενώ ακολούθησε 3ο γκολ από τον Σανταμαρία στο 51ο λεπτό. Η Ουκρανική ομάδα μείωσε τη διαφορά 13 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Με νάρθηκα στον νόμο αποχώρησε ο Τάχα Άλλη, ο οποίος χάνει σίγουρα τη ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτη στην Τούμπα. Παίξαμε πολύ καλά, κοντρολάραμε τον αγώνα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή και πρόσθεσαν ενέργεια και ταχύτητα στην ομάδα μας. Σχολίασε το αποτέλεσμα ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λύση. Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την έδρα της Πάξη με 2-1. Έκανε όμως φάσεις που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε υψηλότερο σκορ. Κρατάω τη νίκη που μας φέρνει κοντά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλά δεν μου άρεσε που δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ. Όταν είμαστε κυρίαρχοι του αγώνα, έκανε τον απολογισμό του ο Δανός τεχνικός του Τρεφιλίου Τζέικον Νίστρουπ, που περιμένει νέα νίκη στη ρεβάνς της Πέμπτης. Είχαμε περισσότερα γκολ. Όταν είμαστε κυρίαρχοι του αγώνα, έκανε τον απολογισμό του ο Δανός τεχνικός του Τρεφιλίου Τζέικον Νίστρουπ, που περιμένει νέα νίκη στη ρεβάνς.

0: Πανέλης Εθνικής Ελλάδος χάρισε στους μέχρι τώρα συμπαίκτες του Έλληνας Διεθνής που κέρδισε τρεις τίτλους με την βελγική ομάδα μετρώντας 43 γκολ και 45 ασίστ σε 108 συμμετοχές σε 2 χρονιές. Πάντα περήφανη για το αγόρι μας, η νέα ανάρτηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Τζόλι που ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών να παίζει ποδόσφαιρο στο Δικέφαλο του Βορρά. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κέρδισε με 14-13 το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ και στον αυριανό τελικό του World Cup θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Αυστραλία με την Ουγγαρία. Τον Kings Kangua που ήθελε να αποκτήσει ΑΕΚ ετοιμάζει να φέρει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός προσφέροντας 4 εκατομμύρια ευρώ στη Χάμποιλ Μπερσεβά συν 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως στο μέσο από τη Ζάμπια. Τον διεθνή γκολκίπερ της Κροατίας Ντομινίκ Λιβάκοβιτς έβαλε στο στόχαστρο του Ολυμπιακός προσφέροντας τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαξε για την εξαγορά του συμβολαίου του. Σχεδόν σίγουρη θεωρείται στην Αγγλική Χαλ η απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό. Με πλασέ του Άντριαν Ριέρα, ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε 1-0 στην Ολλανδία, μια τοπική ομάδα ελευθέρων επαγγελματιών παικτών. Επόμενος αντίπαλος θα είναι αύριο η βελγική Μπέρσκοτ. Ο Ηρακλής απέκτησε χθες τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Γιώχαν Ρους που ξεκίνησε την καριέρα του σε γαλλικές ομάδες και πέρυσι αγωνιζόταν στη ρουμανική Πετρολούλ. Παίκτης του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος έγινε ο Γάλλος Μπακ Καντέν Λεκούς που πέρυσι αγωνιζόταν στην πολωνική Βίσλα Πλόσκ. Ο Δελεβαδιακός προσπαθεί να αποκτήσει τον διεθνή Σλοβάκο μέσο Γιάμπουκ Χρώμαντα που έπαιζε φέτος στη Ραπίτ Βουκουρεστίου. Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που διεκδικεί επέκταση συμβολέου του με γενναία αύξηση αποδοχών. Για 3 χρόνια επεκτάθηκε το συμβόλαιο της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου με τον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο. Με τους αγώνες Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού Πανσεραϊκού και Αθηναϊκού Πάνθρης Καβάλας θα ξεκινήσει στις 3 και 4 Οκτωβρίου η Α1 κατηγορία μπάσκετ γυναικών. Με τους αγώνες Αθηναϊκός Ολυμπιακός, Δράμα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας θα ξεκινήσει 19 Σεπτεμβρίου το πρωτάθλημα handball των ανδρών. Αν και 8η στη διεθνή κατάταξη Δέσποινα Γεωργιάδου δεν έφτασε καν στη φάση των 64 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ξηφασκίας, χάνοντας με 9-15 από τη Βουλγάρα Βασίλευα στο Χονγκ Κονγκ. Την αποχώρησή του από τον μπάσκετ σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Αμερικανός center Brandon Davis που έκανε σπουδαία καριέρα στο NBA αλλά και σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ όπως η Μπαρτσελώνα, η Παρτίζαν και η Ζάλγκυρης. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr, επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports σε 9.
1: Era Sport 101,8.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες.

0: και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Ακούτε, Ερασπόρ.
9: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Τρούπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη σέντρα. Μου και από προσοχή. Γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε. Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που απακρίνει τελευταία στιγμή η παίκτη της Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτησε τον γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ και εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
10: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι. Γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ, γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που ήταν τον πάγκο Μπόντε. Του βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάκ στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορή.
11: Ακούτε, Era Sport.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε σχεδόν 14 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8 και όπως κάθε πρωί, 8 με 9, πάμε να βάλουμε γκολ από τα αποδυτήρια. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλημέρα στην υπηρετική Ελλάδα, καλημέρα στα νησιά μας. Καλημέρα σε όσους Έλληνες βρίσκονται εκτός συνόρων στις χώρες της Ευρώπης. Καλημέρα στους Έλληνες της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Αφρικής. Ξεχάσαμε καμία Ήπειρο? 5. Όλες νομίζω πρέπει να τις είπαμε. Καλημέρα όπως και αν έχει, όπου και αν χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Με το δεξί οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 2 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, βήμα πρόκρισης τόσο από πλευράς ΠΑΟΚ όσο και Παναθηναϊκού. Εξαιρετική η συγκουμίδη και για την ελληνική, για τη βαθμολογία της Ελλάδας στην κατάταξη. Έτσι πρέπει να προχωράνε οι ομάδες μας, να ανεβαίνουμε στην κατάταξη, να συγκεντρώνουμε όλο και περισσότερους βαθμούς και να αυξάνουμε τους συλλόγους που παίρνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, γνωστοί οι τρόποι επικοινωνίας, πάντα είναι καλό να τους αναφέρουμε. Μέσω Viber, στο φακό αναζήτησης Eraspor, στέλνετε το μήνυμά σας εναλλακτικά απευθείας στον αριθμό 693-007-8340. 693-007-8340. Παραδοσιακός τρόπος μηνύματος σπορ κενό το μήνυμά σας στο 54160 με χρέωση 11 λεπτά του ευρώ και το mail erasport χωρίς ταφ papakiert.gr. Ο Τάσος Ηλεμέζης βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, πίσω από το μικρόφωνο από τώρα και μέχρι τις 9, παρέα σας ο Δημήτρης Λιαργκόβας.

Καλημέρα και στη Βόρεια Ήπειρο, να τα λέμε και αυτά, λέει ο Δημήτρης Λιόλης. Καλημέρα, συνονόματε, ασφαλώς εννοείται. Πρώτο στη μάχη χθες λοιπόν από πλευράς ελληνικής συμμετοχής μπήκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε στην Πολωνία όπου διεξάγονται τα παιχνίδια της Δυναμό Κιέβου 3-2. Παρά το γεγονός ότι ο δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε πίσω στο σκορ με το καλημέρα στην αναμέτρηση, μόλις το 4 προηγήθηκαν οι Ουκρανοί με το τέρμα του Μπράσκο μετά από ασίστ του Γκερέρο, ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε οποιαδήποτε ομάδα υπό κανονικές συνθήκες να την επηρεάσει πνευματικά, ψυχολογικά, να ρίξει την αυτοπεποίθησή της, να τη δυσκολέψει ως προς τη διαχείριση της ροής, καθώς ναι μεν όταν βρεις ένα γκολ οφείλεις να βγεις μπροστά για να αντιδράσεις, υπάρχει όμως ο φόβος να δεχθείς αμέσως και ένα δεύτερο, οπότε με δύο γκολ στην πλάτη η αποστολή σου στη συνέχεια γίνεται κάτι παραπάνω από δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε και βρήκε αντίδραση, το έκανε με ιδανικό τρόπο, ισοφάρισε με τέρμα του Κωνσταντέλια μετά από ασίστ του Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει να είναι και φέτος, αν όχι ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων δημιουργών των ασπρόμαυρων. Ο Ζίβκοβιτς λοιπόν κέρασε τον Κωνσταντέλια και αυτή η παικτούρα με το αστήρευτο ταλέντο είπε ευχαριστώ, δεν αρνήθηκε το κέρασμα και ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ κάνοντας το 1-1 στο 13. Στη συνέχεια βέβαια ένα λεπτό μετά, αν υπάρχει κάτι αρνητικό στη βραδιά, είναι ο τραυματισμός του Τάχα Άλι, ο οποίος στο 14 έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Τάισον να τον αντικαθιστά, καθώς τραυματίστηκε ο Σουηδός εξτρέμ και του τοποθετήθηκε νάρθηκας. Θα δούμε και μετά τις απαραίτητες εξετάσεις πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση του τραυματισμού. Και ακολούθως σκυτάλη μετά τον Κωνσταντέλια πήρε ένα άλλο Ελληνόπουλο, ο Ζαφύρης, ο οποίος έφερε τούμπα το μάτς, δίνοντας προβάδισμα στον ΠΑΟΚ στο 38 και γράφοντας το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2, που ήταν και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Είχε φανεί από τα φιλικά ότι ο Κωνσταντέλιας και Ζαφύρης έχουν πραγματικά κέφια και θα αποτελέσουν πυλώνες στην νέα εποχή του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο. Ένας ΠΑΟΚ ιδιαίτερα επιθετικός, μην ξεχνάμε ότι ήταν μόλις το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον δικέφαλο του Βορρά. Σαφώς το επίπεδο ετοιμότητας θα αυξάνεται στην πορεία από παιχνίδι σε παιχνίδι, από εβδομάδα σε εβδομάδα, ακόμα και από μέρα σε μέρα. Κάθε προπόνηση είναι υπερπολίτιμη αυτή την περίοδο. Είναι όμως νομίζω φανερό 100% ότι η προσέγγιση του ΠΑΟΚ εν ώψη της προσεχούς σεζόν είναι άκρος επιθετική, θα είναι ένας ΠΑΟΚ χορταστικός στο μάτι, απολαυστικός στο να τον παρακολουθεί κάποιος είτε είναι στο γήπεδο είτε από τους τηλεοπτικούς δέκτες, και ασφαλώς επειδή οτιδήποτε παρουσιάζει ειδικά στο ξεκίνημα χρήζει βελτίωσης, νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ, θα υπάρξουν επιπλέον μεταγραφές σίγουρα, λίγο την αμυντική του συμπεριφορά.

Είδαμε χθες την εντεκάδα του ΠΑΟΚ να ξεκινά ο Χατζηδιάκος στο κέντρο της άμυνας, συνθέτοντας δίδυμο με το Μιχαηλίδη. Μου άρεσε το συγκεκριμένο δίδυμο, ελληνικό 100%. Είδαμε το Σάντα Μαρία να κάνει επίσης ντεμπού το νέο μεταγραφικό απόκτημα για τον ΠΑΟΚ και είχε πραγματικά καλή παρουσία. Τον Ταχάλη θεωρώ δεν μπορούμε να τον κρίνουμε, ο άνθρωπος 14 λεπτά έπαιξε και ευχή όλων είναι ο τραυματισμός του να μην είναι κάτι σοβαρό και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό. Αυτός ο οποίος για μένα ήταν έκπληξη και η παρουσία του στο αρχικό σχήμα αλλά και η εικόνα του, καθώς στάθηκε κάτι παραπάνω από καλά, ήταν ο Τζόναθαν Γκόμες, ο Γιόγκο, ο αριστερός μπακ, εκείνη η θέση του, εκεί τον τοποθέτησε ο Αλέσιο Λύση και τα πήγε καλά. Νομίζω καλύτερα από ότι ο Κένι στη δεξιά πλευρά. Φάνηκε επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη έναν επιθετικό μπροστά νέο μύθου. Είχε καλή εμφάνιση, ήταν μέσα στις φάσεις, βοήθησε, συνέβαλε στην πίεση που φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να ασκεί. Θα είναι θεμελιώδες, κομβική σημασία για το παιχνίδι του δικεφάλου η συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση, δηλαδή να μαρκάρει ψηλά, να το κάνει με επιτυχία, δημιουργώντας τα απαραίτητα τρίγωνα, προκαλώντας ασφυξία στην αντίπαλη ομάδα όταν προσπαθεί να αναπτυχθεί από πίσω, να κάνει γρήγορη ανάκτηση σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό, προκειμένου να εκδηλώνει πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα ευνηδιασμό, βρίσκοντας την αντίπαλη άμυνα ανοργάνωτη. Εκεί φαίνεται να ποντάρει πολλά ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα ο μύθου με την κινητικότητά του βοήθησε σημαντικά σε αυτό, αλλά νομίζω ότι ένας πιο έμπειρος επιθετικός με μεγαλύτερη έφεση στο σκοράρισμα θα ήταν ευχής έργων για τον ΠΑΟΚ. Κινείται ο ΠΑΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να αποκτήσει έναν τέτοιο παίκτη. Είδαμε και τον Ελουστόντο να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι στο 83. Ο Τάισον πραγματικά αϊθαλής. Μπήκε αναγκαστική η αλλαγή και ήταν εκ των κορυφαίων πραγματικά. Νομίζω ότι μετά τον Κωνσταντέλια πλησίασε τον Ζίβκοβιτς σε απόδοση. Αυτή την τετράδα, δηλαδή ο Κωνσταντέλιας σαν Νταρτανιάν και μετά τρεις σωματοφύλακες, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Ζαφίρη, έτσι θα βάλω στους διακριθέντες, και πιο πίσω έναν Σάντα Μαρία να υπάρχει. Όσον αφορά την αγωνιστική εικόνα, κάτι το οποίο θα πρέπει να σταθούμε και δεν ήταν έτσι θετικό είναι αναμφισβήτητα η πλημμύρα που έπιασε τον ΠΑΟΚ αμυντικά, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι, ενώ άπαντες έδειχναν διάθεση να μαρκάρουν και να συμβάλλουν στη λειτουργία των μετόπιστεν, σαν να κινούνταν άναρχα και όχι με συντονισμένες κινήσεις, οπότε δημιουργούντουσαν κενά και δεν υπήρχε και καθαρό μυαλό έτσι να παγώσει λίγο ο ρυθμός στο κομμάτι, ειδικά που πίεσε προς το τέλος η Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε σε τρίτο γκολ με τον Σάντα Μαρία στο 51, φαινόταν να ελέγχει πλήρως τη ροή, μέχρι που η Δυναμό Κιέβου μείωσε στο 78 με τον Λόνβικ και μάλιστα άγγιξε και την ισοφάριση έχοντας δοκάρι λίγο αργότερα. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ άντεξε στην όποια πίεση άσκησαν οι Ουκρανοί και πανηγύρισε την νίκη, η οποία του δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα εν ώψη του αγώνα ρεβάνς που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας.

νικηφόρο ξεκίνημα και για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι επιβλήθηκαν στην Ουγγαρία τη Σπάξη 2-1. Νομίζω ότι έκαναν πραγματικά τα βασικά, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις για τον Παναθηναϊκό δεν ήταν και αυτονόητα ούτε πέρυσι ούτε τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός έδειξε να έχει ξεκάθαρο πλάνο και να είναι προετοιμασμένος για αυτή τη σειρά αγώνων, προκειμένου να ολοκληρώσει την αποστολή εισόδου στη League Phase, κάθε γύρος ξεχωριστά, βήμα-βήμα, και στο τέλος το τριφύλι θα κάνει το ταμείο για να δει αν θα πετύχει τον πρώτο στόχο της σεζόν, που είναι η παρουσία στη League Phase της τρίτης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πάξη Παναθηναϊκός 1-2, ένα σκορ το οποίο αδικεί τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Δηλαδή μπορεί ένα μάτς το οποίο είναι ισορροπημένο να υπάρχει μία ευκαιρία να γίνει το 1-0, να μην γίνει, το οποίο εάν συνέβαινε θα μπορούσαμε να βλέπαμε εντελώς διαφορετικό μάτς. Αντί για το 1-0 λίγο αργότερα να γίνει το 0-1, στο τέλος το κοντέρ να γράψει 0-4 ας πούμε, και να λες μα πώς, τι θα συνέβαινε αν. Με το αν δεν γράφεται η ιστορία, επί των βάσει δεδομένων κρίνουμε και αναλύουμε. Γι' αυτό κιόλας το ποδόσφαιρο είναι μαγικό, γιατί κάθε στιγμή είναι σημαντική. Αλλά ο Παναθηναίκος κλώτησε, είχε πολλά αν στο χθεσινό παιχνίδι. Μεγαλύτερο αν ήταν η ευκαιρία η οποία απόλυσε ο Γιάνγκουσιτς προκειμένου να γράψει το 0-3, και λίγο αργότερα η Πάξη μείωσε 1-2. Άλλο εκεί να γίνει το 0-3 για να πας με 0-3 στη ρεβάνς. Όχι ότι πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός απειλείται. Αν μη τι άλλο, νομίζω πως μπορεί να πανηγυρίσει την πρόκριση και διπλασιάζοντας τις νίκες του, και είναι καλό να το κάνει και για τον ίδιο και για τη δική του κατάταξη, συγκομιδή στη βαθμολογία της UEFA, αλλά και ασφαλώς για την Ελλάδα. Αλλά διαφορετική θα ήταν και η αυτοπεποίθηση και η εικόνα που θα έβγαζες προς τα έξω, ότι κοίτα, εγώ το καθάρισα εύκολα και χαλαρά. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ψιλομαγκωμένος ο Παναθηναϊκός, δεν του έβγαιναν κάποιες συνεργασίες που πήγε να βγάλει. Τελικά η υπεροχή του μετουσιώθηκε σε γκολ από ένα αυτογκολ του Βάσ στο 41, ο οποίος άπλωσε το πόδι προκειμένου να κόψει μια παράλληλη μπαλιά και την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Νομίζω τον γκολ αυτό έλυσε τα πόδια των παικτών του Νέστρου, οι οποίοι διπλασίασαν τα τέρματά του στο 55 με τον Αντίνο. Στη συνέχεια είχαν αρκετές ευκαιρίες και για το 0-3, έγινε το 1-2 με τον Μπόντε στο 71. Παρ' όλα αυτό ο Παναθηναίκος είχε στη συνέχεια ευκαιρίες και για τρίτο γκολ, να διευρύνει το προβάδισμά του, να το φέρει εκ νέου σε διαφορά 2 τερμάτων. Δεν τα κατάφερε, έμεινε το 1-2, η δουλειά έγινε. Λοιπόν, είμαστε 8:29, οπότε Τάσο Σελεμέζη, έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τάσο μου, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ναι, συνεπώς μικρό διαλυματάκι, τα απαραίτητα σποτάκια, και επιστρέφουμε έτσι για να αναφερθούμε και στους παίκτες του Παναθηναϊκού, ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι υστέρησαν, και να διαβάσουμε και μηνυματάκια. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια μετά τον καύσωνα. 11 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Εκτός ελέγχου, η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα του Τραμπ θα τον κάνει να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Νέοι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες από 10 έως 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα. Εξαιρούνται πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και τα άγαθα που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ενεργοποιούνται οι 388 κάμερες στα φανάρια του Λεκανοπεδίου. Θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Εντοπίστηκαν 42 πρόσφυγες και μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων σε εξέλιξη μετεφορά τους στο λιμάνι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γυροκομείο Αθηνών, στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να παίξει έτσι και το ρεφρέν μετά το κουκλέ, τόσο ωραίο κομμάτι. Καλημέρα σε όλους, σε όλες και όλους που είναι συντονισμένοι στην Era Sports στους 101,8. Είναι η εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια, όπως κάθε πρωί 8 με 9. Καλημέρα και πάλι σε όσους είναι μαζί μας από τις 8. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα. Είχαμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης αποχώρησε στη θέση του η Βίβια Νικολοπούλου. Πίσω από το μικρόφωνο διατηρήθηκε ο Δημήτρης Λιαργόβας. Και μαζί θα πορευτούμε έτσι μέχρι τις 9, 9 παρά 1 παρά 2. Τώρα εξαρτάται πότε θα ακούσω στα αυτιά μου ότι μας διώχνουν, για να πάμε και σε δελτίο και να συνεχιστεί η ροή του σταθμού με τις εκπομπές. Ακολουθεί μετά σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ των ομάδων, ειδικά μετά τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού χθες. Νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε το τρίτο ημίχρονο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, και από τις δύο πλευρές, αλλά και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Άρη. Είχαμε σκανάρει, πέρασαμε από ακτίνες Χ την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια πιάσαμε εκείνη του Παναθηναϊκού και να σταθούμε λίγο στην εικόνα των παικτών. Νομίζω πως ο Ντεφράι πίσω στην άμυνα αποτέλεσε ηγετική φυσιογνωμία χθες, κατεύθυνε μαεστρικά την άμυνα. Αυτό που λέμε βράχος, νομίζω το αισθανόντουσαν και οι αντίπαλοι, σαν ένιωθαν και ένα δέος, οπότε έβγαινε πάνω στην μπάλα και καθάριζε τις φάσεις, έδινε διαρκώς οδηγίες στους παίκτες του, και μόνο που πρώτη φορά ο Ντεφράι αγωνίστηκε στην καριέρα του σε Conference League, προκριματικό ή οτιδήποτε, τα λέει όλα, ένας παίκτης επίπεδου Champions League. Ο Πένια ήταν σταθερός στο τέρμα, δεν εντυπωσίασε, νομίζω. Εντάξει, ήταν εξαιρετικό το τέρμα που σημείωσε η Πάξη. Ο Τσάπρας μου άρεσε ιδιαίτερος, πολύ δραστήριος. Εμένα μου αρέσει, θεωρώ ότι πρέπει να είναι και ο, από τη στιγμή που είναι και Έλληνας, βασικός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού. Πολύ καλός ο Καμαρά, ήρεμο στις κινήσεις του, απλώς αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ άμυνας και επίθεσης, καλύπτοντας τα κενά. Το έβλεπες και λέγες, όπα, αυτός είναι εξάρι, παίζει έξι, γνήσιο εξάρι. Ο Γιάνγκουσιτς νομίζω ότι σε κάθε του άγγιγμα με την μπάλα είναι εμφανές πως δεν του λείπει το ταλέντο και η ποιότητα, ωστόσο θα πρέπει να οριμάσει. Δηλαδή γίνεται όταν η ομάδα σου, ειδικά σε ένα ευρωπαϊκό μάτσα αλλά και σε οποιοδήποτε, γιατί δεν ξέρεις, το ποδόσφαιρο, όπως λέγαμε νωρίτερα, είναι στιγμές, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν γίνεται στο 0-2 τώρα να έχεις την ευκαιρία να γράψεις 0-3, να κλειδώσεις τη νίκη, την πρόκριση, οτιδήποτε, και αντί να δώσεις πάσα τώρα να πας να κάνεις σκαυτό εκεί. Είναι ζήτημα οριμότητας, την οποία ο Γιάνγκουσιτς έτσι δεν την έχει ακόμα στο επιθυμητό βαθμό. Ο Ρεξάτος, ο Αντίνο, αλλά ως εκεί. Ο Τέτε έδωσε μάχες σημαντικές, ναι, αλλά νομίζω πως δεν έθελξε με την παρουσία του. Και ο Αντίνο, παρά το γεγονός ότι σκόραρε, νομίζω ότι εντάξει, σιγά σιγά θα βρει και χρόνο. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται, για μένα τουλάχιστον, εξτρέμ που να έχει τον γκολ, που να πατάει περιοχή και να λες, εκτός από τον επιθετικό μου που θα μου βάλει, που θα μου εγγυηθεί χι γκολ και αυτόν θα ψάξουν οι παίκτες, μπορεί και τα χαφ μου να πατάνε περιοχή και έτσι να χώνονται, να δημιουργούν σε κατάσταση υπεραριθμίας και να έχουν ρόλο κρυφού κυνηγού. Χρειάζεσαι εξτρέμ που να πατούν περιοχή και να σου εγγυώνται συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει εξτρέμ που να έχουν τον γκολ σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή ούτε ο Ζαρουρίου, ούτε ο Παντελίδης, ούτε ο Αντίνου, ούτε ο Πελίστρη, νομίζω έχουν πρόβλημα και με τα τελειώματα.
Δεν είναι killer δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ δραστήριοι. Από εκεί και μετά, όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Καγκούα, του Μέσου, ο οποίος έπαιξε αρχικά το όνομά του για την ΑΕΚ. Ωστόσο, η Χάπολη Μπέρσιβα τον χρησιμοποίησε και έτσι δεν θα μπορούσε η Ένωση να του δώσει χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια των playoffs για την είσοδο στη League Phase του Champions League, παιχνίδια τα οποία μπορεί να αλλάξουν τη χρονιά στην ΑΕΚ, να φέρουν, είναι εντελώς διαφορετικά τα έσοδα και η κατάσταση από το να παίξει League Phase Europa League από το να παίξει Champions League, έτσι. Και όταν πας να πάρεις έναν παίκτη και στοχεύεις να σε βοηθήσει, να σου προσφέρει πολύτιμες βοήθειες σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια, τον θες και για εκεί. Ο Καγκούα δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής από τη στιγμή που έπαιξε με τη Χάποελ Μπερσεβά, οπότε η ΑΕΚ δεν τον ήθελε μόνο για την πορεία της, για τη διάρκεια της σεζόν. Όπως αποκαλύφθηκε στην συνέχεια, οι πράσινοι τον είχαν προσεγγίσει από το Μάιο ακόμα, όταν στον πάγκο της ομάδας βρισκόταν ο Ράφα Μπενίτεθ, και τώρα το ενδιαφέρον, έτσι, και μετά, αφού δεν υπήρξε πλέον εμπλοκή της ΑΕΚ, αποσύρθηκε η Ένωση από τη διεκδίκηση του παίκτη, το ενδιαφέρον του Τριφυλιού αναθερμάνθηκε, υπήρξε μια πρώτη προσέγγιση και, όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός και Χάπολη Μπερσεβά θα τα βρουν σε ένα ποσό της τάξης των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Κάγκουα να είναι ένας παίκτης box-to-box που έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, όπως μπορείτε να διαβάσετε και σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του earthsports.gr, ο Γετ Βάι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό με προορισμό τη Σαουδική Αραβία. Πηγαίνει μετά από μία τριετία στους πράσινους, μετακομίζει στην Al Shabab, η οποία αγωνίζεται στη Saudi Pro League. Είναι η ομάδα που θα τον αποκτήσει, κατετάγει 13η την περσινή σεζόν σε πρωτάθλημα 18 ομάδων και έχει υποβάλει τη συμφωνία στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου Μεταγραφών της χώρας προκειμένου να πάρει την τελική έγκριση. Εάν αυτό συμβεί, τότε θα ολοκληρωθεί και επισήμως η μεταγραφή του Γερβάη στην Al Shabab, ο οποίος θα πάει να γίνει συμπαίκτης του Ντάνιελ Ποντένσε.

παραμένοντας σε πράσινη απόχρωση, αλλά αλλάζοντας τσιπάκι και από το ποδόσφαιρο περνώντας στο μπάσκετ, να αναφέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση του εγκεφάλου για τη νέα σεζόν, του παίκτη ο οποίος θα πάρει τα κλειδιά της θέσης 1 και θα καθοδηγεί μαεστρικά το σύνολο του Ομπράντοβιτς. Για την ώρα έχουν προταθεί ήδη στον Παναθηναϊκό οι Κίτων Γουάλας, Σπένσερ Ντινγουίντι, Κάμερον Πέιν, Άρον Χόλιντεϊ και Μπράντον Βίλιαμς. Αυτοί οι παίκτες έχουν στείλει μάνατζερ τους μόνοι τους χαρτί στον Παναθηναϊκό και προτάθηκαν έτσι, αυτοπροτάθηκαν ουσιαστικά, με το Τριφύλι βέβαια να έχει έτσι σε περίοπτη θέση τις περιπτώσεις των Καμπάτσο και Φρανσίσκο.

Στον Ολυμπιακό από την άλλη παίζει πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες το όνομα του Λιβάκοβιτς, ο Κροάτης τερματοφύλακας. Μάλιστα μέσα της Βαλκανικής χώρας αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία του παίκτη με τους Ερυθρόλευκους. Να δούμε, νομίζω ότι θα έχει σαφώς περισσότερα να πει ο Μπάμπης Παπάζουγλου στη συνέχεια στο σύστημα 3-5-2 που ακολουθεί.

Λοιπόν, φύγαμε για μηνυματάκια. Ο φίλος ο Στέφανος ο Βαλάσης λέει: καλημέρα. Αυτόν τον Μπελίστερη δεν τον βλέπει κανείς. Να του δίνουν μετά την προπόνηση 100 μπάλες. Να μάθει τι πρέπει να κάνει για να βάζει γκολ. Νομίζω ότι ο Μπελίστερη έχει όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να τον κάνουν έναν εξαιρετικά αποδοτικό εξτρέμ, καθώς έχει το ξεπέταγμα, έχει και το ένας με έναν, πατάει περιοχή, ωστόσο πραγματικά έχει πρόβλημα στα τελειώματα και αυτό είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να δουλευτεί. Βέβαια το διάστημα που είναι στον Παναθηναϊκό δεν έχει επιδείξει βελτίωση. Δεν ξέρω πώς και γιατί, φίλε Στέφανε, γιατί δεν έχει προχωρήσει το θέμα, έτσι. Γιατί δεν έχει παρουσιάσει μεγαλύτερη εκτελεστική δυνότητα ο Μπελίστερη. Καλησπέρα και από μένα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δροσούλα και σήμερα. Μπράβο στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Μακάρι να περάσουν όλες οι ομάδες μας. Ο φίλος ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Τι λες, τι ωραία. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα 17. Και το θερμόμετρο μάλιστα θα πέσει μέχρι τους 4. Γιατί στην Αυστραλία είναι χειμώνας τώρα. Βεβαίως. Τι ωραίο έχει στείλει εδώ και screenshot ο φίλος μας, ο Αριστοτέλης. Καλημέρα, φίλε Αριστοτέλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, και πάμε στο Viber. Ο φίλος ο Νίκος ο Ζόριας λέει: μάγος απελευθερωμένος Ντέλιας, καλημέρα. Ο Ντέλιας νομίζω για μένα είναι ο πιο ποιοτικός Έλληνας παίκτης που υπάρχει και πραγματικά φάνηκε από τα φιλικά ότι όπως το λες φίλε απελευθερωμένος και είναι ώρα αυτό το παιδί να γίνει ούτως ή άλλως αποτελεί ηγετική φυσιογνωμία για τον ΠΑΟΚ αλλά να βγει μπροστά να τον πάρει από τα χέρια και να τον οδηγήσει σε επιτυχίες. Νομίζω ότι θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Καλημέρα Ρήγας από Βόλο. Πολύ καλός ο διαιτητής στο Παναθηναϊκό Σπάξη. Ναι, στους επόπτες λίγο φύγανε κάποια offside και στις δύο περιπτώσεις, γιατί η αναμέτρηση χθες, να θυμίσουμε ότι έγινε χωρίς VAR του Παναθηναϊκού. Ο φίλος ο Ρήγας στέλνει το μήνυμά του, είπαμε, από τον Βόλο. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Λιώλης. Γεια σου Δημήτρη, συνονόματε, καλή εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη μου. Λοιπόν, για να δούμε επόμενο μηνυματάκι. Καλημέρα Δημήτρη από Βυζίτσα Πήλιο. Με λίγο κρύο σήμερα, μετανάστης ΑΕΚ. Ο φίλος ο Λάντι. Γεια σου Λάντι. Πόπο. Έχει σκαρφαλώσει. Πού είναι αυτό, σε βουνοκορφή και είναι τραβηγμένη φωτογραφία από κάτω προς τα πάνω. Ή έχει σκαρφαλώσει όντως σε δέντρο, γιατί βλέπω αυτό πρέπει να πω. Στο πλάι μπορεί να είναι και σκάλα. Εντυπωσιακή φωτογραφία. Σε ευχαριστώ, φίλε, πάντως σε κάθε περίπτωση για την όμορφη φωτογραφία. Λοιπόν, ο άλλος είναι ονόματος, Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θέλει το εύκολο γκολ, κάτι που δεν το είδαμε πάλι. Σωστό. Θέλει τύπου Γένσεν μόνο στο κέντρο και με Καγκού που ακούγεται δεν είναι λύση και ο κλασικός Μπελίστερη τώρα θα αλλάξει. Ο Καγκού είναι box to box. Νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι καθαρό εξάρι. Κοίτα να δυσκόλυσε τώρα το μυαλό. Λοιπόν. Ένα λεπτό, θα τα βρούμε όλα, ούτε λεπτό, δευτερόλεπτα θα πάρει. Καμιά φορά δεν είναι τίποτα, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ο Καμαρά. Εντάξει, είδες, δεν μπορούσε να σκεφτεί να πάει το μυαλό να πει τον Καμαρά. Από τη στιγμή που ο Καμαρά λοιπόν είναι καθαρό εξάρι, ένα box to box, ο οποίος Καγκουά πατάει περιοχή, να ξέρεις φίλε, είναι παίκτης πολυσύνθετος, μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω έχει ανάγκη έναν τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός και θεωρώ πως θα απελευθερώσει σημαντικά και το Γιάνγκουσιτς αλλά κυρίως τον Ταμπόρδα, τον οποίο θα ήθελα να δω σε ρόλο δεκαριού, ο οποίος μπορεί να πατάει ακόμα περισσότερο περιοχή και να έχει το νου του στην τροφοδοσία και των εξτρέμ και του επιθετικού. Από μένα δηλαδή είναι ναι για τον Καγκούα. Λοιπόν,
Πάμε, συνεχίζουμε. Κι άλλος Δημήτρης. Μαζευτήκαμε η Μίτση εδώ και γίνεται χαμός. Λοιπόν, η άγνωστη λέει ο ΠΑΟΚ δεν είναι μέτρο σύγκρισης, μέτρια ομάδα, χαμηλού, πολύ χαμηλά στο ranking, βέβαια πολύ μικρό budget για την ΠΑΞΗ, η άγνωστη ΠΑΞΗ. Ναι, δεν είναι μέτρο σύγκρισης για τον Παναθηναϊκό, μέτρια ομάδα, ναι, ασφαλώς. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία σήμερα είναι Παρασκευή, την Κυριακή ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στην πρεμιέρα της Λίγκας της Ουγγαρίας, οπότε σε επίπεδο ετοιμότητας είναι πιο μπροστά. Ο Παναθηναίκος είναι το φαβορί με όποιο άγχος και βάρος και πίεση μπορεί να έχει αυτό. Επίσης το μεγάλο πρέπει που κυνηγάει το τριφύλι για πρόκριση, όχι μόνο σε αυτόν τον γύρο αλλά συνολικά μέχρι να φτάσει στη League Phase. Και είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι, δεν είπε κανείς. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναίκος δεν έθελεξε χθες με την παρουσία του, έκανε τα βασικά, αλλά ακόμα και αυτά για μεγάλο διάστημα στο τριφύλι δεν ήταν αυτονόητο την περσινή χρονιά, σεζόν, ούτε τις προηγούμενες. Και μόνο δηλαδή που υπάρχει μια κανονικότητα, σαφής ρόλη, με οργανόγραμμα, με κινήσεις μεταγραφικές, με στόχους οι οποίοι εντοπίστηκαν και οι μεταγραφές τους ήρθαν εις πέρας πολύ γρήγορα και έχει ο προπονητής τη δυνατότητα από τα πρώτα παιχνίδια να έχει τους παίκτες στη διάθεσή του, νομίζω ότι είναι άλμα πρόοδου για τον Παναθηναϊκό, όχι απλό βήμα. Ναι, και πολύ χαμηλά γενικά η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, κανείς δεν τη γνωρίζει. Ναι, σαφώς, δεν είναι κάποιο θήριο υπάρξει αλίμονο. Λοιπόν, πάμε στον φίλο τον Χρήστο τον Γκαζάκο. Καλημέρας Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο, υγεία δύναμη σε όλους. Να είσαι καλά Χριστάρα μου επίσης. Και οι Δημήτριδες εδώ, το κλαμπ συνεχίζεται. Και ο Αντίνο και ο Γιάνγκουσιτς είναι παικταράδες. Τώρα αυτό το βρε Δημήτρη μου και σας έχουν κάτσει στο μυαλό, γι' αυτό δηλαδή, μας έχουν κάτσει, ναι, δηλαδή τραβάμε ζόρια που είναι παικταράδες ο Γιάνγκουσιτς και ο Αντίνο και γι' αυτό δεν βγαίνει καλή κουβέντα. Τι να πεις τώρα, εντάξει, οκ, καθένας, δηλαδή ανοίγεις το ραδιοφωνάκι σου πρωί πρωί, ακούς τη μουσικούλα σου, επιλέγεις κάτι και θα τσιτώσεις με αυτό που λέει ο άλλος, σας έχει κάτσει, βλέπω, είστε εσείς και είμαστε εμείς. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, εμείς οι Ολυμπιακοί, εμείς η ΑΕΚ, εμείς ο ΠΑΟΚ και η ομαδάρα μας και οι άλλοι, όποιος μιλάει θέλει το κακό της ομάδας μας, δηλαδή. Αχ, καλοκαιράκι ρε, μόνο που είναι καλοκαιράκι δηλαδή, χαλαρά, ήρεμα δηλαδή, είναι ωραία η ζωή ρε φίλε, με τα φαντάσματα και τους πολέμιους παντού τριγύρω. Καλημέρα Δημήτρη, δυστυχώς συνεχίζει ο ΠΑΟ να έχει θέμα στον γκολ Ηλίας από Νέα Σμύρνη. Και ο φίλος ο Ηλίας πολέμιος του Παναθηναϊκού εδώ, του είχε κάτσει ο Αντίνο και ο Πελίστρης στο λαιμό. Ο φίλος ο Λάντι λέει στο δέντρο, λέει μιλιά φυρίκι, τι λες τώρα. Έτσι στέλνει επεξήγηση για το τι δέντρο ήταν. Και ο φίλος ο Γιάννης ο Ευαγγελινός, καλημέρα, πόσο χειρότερος μπορεί να είναι ο Κότσαρης, ο οποίος είναι και Έλληνας, ο Πένια, ό,τι πάει μέσα μέχρι σήμερα γράφει. Καλά εντάξει, okay, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα, και χθες νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η εκτέλεση στον γκολ που σημείωσε η ΠΑΞΗ, φίλε Γιάννη. Και αν μη τι άλλο, ο Πένια έχει ένα βιογραφικό τώρα και έχει αγωνιστεί μόνο που έχει υπάρξει στο ρόστερ της Μπαρτσελώνα, λέει πολλά και έχει και αυτό που πραγματικά αναζητούσε ο Νέστρουπ και θεωρεί κομβικό, θεμελιώδες για το παιχνίδι του, για τον τρόπο που αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός, να μπορεί να βρει τους συμπαίκτες του, να τους τροφοδοτεί με τα πόδια, δηλαδή εφόσον του τη γυρίζουν πίσω, οπότε να έχει μία επιπλέον λύση η ομάδα στην ανάπτυξη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δηλαδή ο τερματοφύλακας πρέπει να ξέρει μπάλα, δεν είναι όπως παλιά που αρκούσε απλά να αποκρούει και να τα βγάζει.
Πρέπει να ξέρει μπάλα πραγματικά. Και αυτό και να έχεις έναν στόπερ που θα βοηθήσει την ανάπτυξη, θα σου κουβαλήσει την μπάλα με ασφάλεια μέχρι τα χαφ για να δώσει χώρο στους μέσους να αναπτυχθούν και να απλωθούν. Κάθε θέση πλέον έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα κόσμε. Καλημέρα Γιάννη μου. Καλημέρα. Και ο φίλος ο Ηλίας ο Μαλαμής τη λέει, καλημέρα Δημήτρη. Υπάρξει ο τρόπος που αγωνίστηκε χθες, είναι που δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, μια ομάδα η οποία έπαιξε με τριάδα στην άμυνα. Πολύ παιχνίδι από τα πλάγια, πολύ σέντρα. Νομίζω ο συγκεκριμένος τρόπος θα δημιουργούσε προβλήματα σε οποιαδήποτε ομάδα ελληνική. Ξένο ως προς εμάς αυτό το ποδόσφαιρο, έτσι. Θυμίζει παλιό βρετανικό, παλιά τη δεκαετία του 90 παίζαν οι Άγγλοι, έτσι. Ο φίλος ο Ρήγας, είχα καιρό να δω το στρατό ποδόσφαιρο με χαμηλές πάσεις από τον Παναθηναϊκό. Ο φίλος ο Ρήγας από το Βόλο, ισχύει. Ναι, η μπάλα κάτω και χωρίς πανικό, κυκλοφορία. Αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός δεν εντυπωσίασε χθες, αλλά έκανε τα βασικά. Και το βασικό, καταρχήν, να κάνεις τα βασικά στο ποδόσφαιρο είναι το πιο δύσκολο. Το θεωρούμε έπαιξε απλά. Το απλό και το βασικό είναι πραγματικά το πιο δύσκολο. Και δεν το είχε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, τους πουλάμε τον Πρινιόλι αν θέλουν οι Παναθηναϊκοί, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι ο Μπρινιόλι αποτελεί μια πάρα πολύ καλή λύση για την ΑΕΚ, εναλλακτική, και συνθέτει ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον Στρακώσα πίσω. Λοιπόν, για να δούμε αν υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής να το μεταφέρουμε. Λοιπόν, πολύ, πολύ γρήγορα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα δίνει φιλικό με την Adverb, το πέμπτο του φιλικό παιχνίδι με την Adverb στην Αμβέρσα. Στις 8 η ώρα είναι η αναμέτρηση και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να συνεχίσει τις δοκιμές προκειμένου να βγάλει συμπεράσματα για την κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες του εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων και των μαχών με την Αϊμέγγεν στις αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά. Βίβια Νικολοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πίσω από το μικρόφωνο για την ώρα που πέρασε ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων ή όχι? Ναι, βεβαίως. Ποτάκι, τραγουδάκι, σύστημα 352. Ο Παμπής Παπάζογλου είναι ήδη εδώ. Μη φύγει κανείς. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Δύο βήματα πιο κοντά στην 11η θέση γενικής βαθμολογίας του UEFA πλησίασε η χώρα μας, χάρη στις εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους. Ο Δικέφαλος του Βορρά άνοιξε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας για το Europa League, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα. Ισοφάρισε με τον Κωνσταντέλια στο 13ο, προηγήθηκε με τον Ζαφέρη στο 38ο, ενώ ακολούθησε 3ο γκολ από τον Σάντα Μαρία στο 55ο. Η Ουκρανική ομάδα μείωσε τη διαφορά 13 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Μενάρθηκα στον νόμο αποχώρησε ο Τάχα Άλλη, ο οποίος χάνει σίγουρα την ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την έδρα της Πάξη με 2-1, έκανε όμως φάσεις που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε ψηλότερο σκορ. Το 0-1 ήρθε στο 41ο λεπτό με αυτόν τον γκολ του Βάζ σε στέρα του Ζαρουρί, ενώ το δεύτερο τέρμα του Παναθηναϊκού πέτυχε ο κορυφαίος παίκτης του, ο Αντίνο, στο 56ο. Η Πάξη μείωσε 15 λεπτά αργότερα με τον Μπόντε. Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Καγκουάφο, η πρόταση των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ των Πρασίνων ικανοποιεί τη Χάμπο Ελμπερσεβά, ενώ υπάρχουν και επιπλέον κάποια μπόνους στο συνολικό πακέτο. Ο 24χρονος Χρήστος Τζόλης υπέγραψε χθες πολυετές συμβόλαιο με την Arsenal και έγινε ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς οι Λονδρέζοι κατέθεσαν 40 εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό της Club Bridge. Φανέλα της Εθνικής Ελλάδας χάρισε στους μέχρι τώρα συμπαίκτες του Έλληνας Διεθνής. Πάντα περήφανη για το αγόρι μας, η ενάρτηση ΠΑΕΠΑΟΚ για τον Τζόλι, που ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών να παίζει ποδόσφαιρο στο Δικέφαλο του Βορρά. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κέρδισε 14-13 το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ και στον αυριανό ημιτελικό του World Cup θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Αυστραλία με την Ουγγαρία. Τον διεθνή goalkeeper της Κροατίας Ντομινίκ Λιβάκοβιτς έβαλε στο στόχαστρο του Ολυμπιακός, προσφέροντας τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαξε για την εξαγορά του συμβολαίου του. Στα υπόψη για τα χαφ βρίσκεται και ο Αντώνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές. Το πέμπτο του φιλικό παιχνίδι είναι απόψε στους 8 Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Αμβέρσα. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει δοκιμές και θα βγάλει συμπεράσματα για την κατάσταση των Ερυθρόλευκων εν ώψη των επίσημων αγώνων με την Ναϊμέγκεν στις αρχές Αυγούστου. Με πλασέ του Άντριεν Ριέρα, ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε 1-0 στην Ολλανδία μια τοπική ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών παικτών. Επόμενος αντίπαλος θα είναι αύριο η βελγική Μπέρχοστ. Ο Ηρακλής απέξε χθες τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Γιώχαν Ρους, που ξεκίνησε την καριέρα του σε γαλλικές ομάδες και πέρσι αγωνιζόταν στη ρουμανική Πετρολούλ. Παίκτης του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος έγινε ο Γάλλος Μπακ Χαφ Καντέν Λεκούς, που πέρσι αγωνιζόταν στην πολωνική Βίσλα Πλότσκ. Ο Δέλε Βαδιακός προσπαθεί να αποκτήσει τον διεθνή Σλοβάκο μέσο Γιάκουπ Χρόμαντα, που έπαιζε φέτος στην Ραπίντ Βουκουρεστίου. Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έπαιζε φέτος στην Ραπίντ Βουκουρεστίου. Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Τάιλερ

0: μεταξύ Δέσποινα Γεωργιάδου δεν έφτασε καν στη φάση των 64 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας, χάνοντας με 15-9 από τη Βουλγάρα Βασίλευα στο Χονγκ Κονγκ. Την αποχώρησή του από τον μπάσκετ σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Αμερικανός center Μπράντον Ντέιβις, που έκανε σπουδαία καριέρα στο NBA αλλά και σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ όπως Μπαρσελόνα, Παρτίζαν και Ζάλγκιρις. Τέλος, ο Ταμέντι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής. Ο 38χρονος κεντρικός αμυντικός φάρσε την φανέλα της Αλμπισελέστε σε 139 παιχνίδια, έχοντας και 8 γκολ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
1: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
14: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Ακούτε Era Sport.
16: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Τρούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη δυναμό και προσοχή. Γκολ! Να λοιπόν το γκολ για τη δυναμό και

0: Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που μακρύνει την τελευταία στιγμή παίκτησε τη Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλια δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτεσαι γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
1: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη στο 40. Ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι. Γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0 στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που είναι από τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάξη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορή.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Καλημέρα. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, μην ξεχνάμε η μέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Η ώρα είναι 9 και 13 από τα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ένας Σπορτ. Πάμε να παίξουμε μπαλίτσα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Σήμερα το 1974 έμπαινε τέλος αυτή τη μαύρη περίοδο της χώρας που είχε μπει στο γύψο, και αυτό δεν πρέπει ποτέ αυτά να τα ξεχνάμε για να μην επαναληφθούν, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά εμείς πάμε να παίξουμε μπαλίτσα γιατί είχαμε και τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι η περίοδος που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Να δεις και τα υπόλοιπα, αλλά καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονική στιγμή. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Την έκανε και ο Παναθηναϊκός, την έκανε και ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα τα σκορ. Ναι, ειδικά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, θα μπορούσαν όμως να είναι και χειρότερα. Δοκάρι, ας πούμε, για παράδειγμα, την Αμοκεύου. Η δουλειά έγινε, πρέπει να την τελειώσουν και την επόμενη εβδομάδα οι δύο ελληνικές ομάδες. Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε σπορ, σπορ ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr. Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή στην αναζήτηση, γράφετε ΕΡΑ Σπορ, λατινικός χαρακτήρας χωρίς τι στο τέλος, και από εκεί μας στέλνετε το μήνυμα. Ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή μας το Viber, σας έχει διευκολύνει και εσάς πολύ περισσότερο. Όπου θέλετε πάντως, στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Πάμε κατευθείαν ρεπορτάζ, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πάμε, Χρήστος Κοντός έχει επιστρέψει, όπως και η αποστολή του Παναθηναϊκού από την Ουγγαρία. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Γεια σου, Μπαμπίνιο μου, καλημέρα σε όλους. Χαράματα, δεν παραφτάσαμε. Οκ, καλό ταξίδι, επιστροφή, δεν είχαμε απρόπτα, όλα καλά και το σκορ της νίκης ήταν καλό.
0: Θα μπορούσε να είναι πιο άνετο, Χρήστο, με τις ευκαιρίες που χάθηκε. Εύκολα, δεν είναι ευκαιρίες γενικώς. Ήταν ορισμένες πολύ, πολύ κλασικές. Στελιώνεις, παίρνεις και ένα σκορ. Πάλι ο Παναθηναϊκός είναι το ακλόνητο το φαβορί. Λίγη προσοχή χρειάζεται, γιατί okay, είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη.
1: Κοίταξε, καταρχάς θα πούμε καλή ποδοσφαιρική χρονιά, γιατί χθες ξεκίνησε για το ελληνικό ποδόσφαιρο επισήμως η καινούργια σεζόν, έτσι, το 26-27, με τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Από εκεί πέρα, να πάμε λίγο σε μια λογική. Ισχύει αυτό που λες, ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή η ουσία είναι που μετράει, παίρνει τους γύρους και πήγαινε μπροστά. Αλλά σίγουρα όμως και για τη χαρά των οπαδών θέλουν να δουν και λίγο μπαλίτσα, έτσι. Να δουν το τόπι να τσουλάει. Και η αλήθεια είναι ότι για εκτός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, το ότι οι δύο ομάδες μας χωράνε συνολικά 5 γκολ, καλό το λες, κακό δεν το λες. Απ' την άλλη, δεύτερα 3. Είναι και αυτό ένα θεματάκι.
0: Δεν μπορεί, Χρήστο, όμως, αυτή την περίοδο να είσαι συμπαγή σε αυτή την περίοδο. Δεν γίνεται. Εντάξει, πρέπει να προσέχει, θέλει λίγο προσοχή. Είπαμε τη δουλειά σου να κάνεις. Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει και μαξιλαράκι ασφαλείας.
1: Ναι, να σου πω τη δική μου άποψη, να ξεκινήσω λίγο με τα αρνητικά, γιατί δεν πρέπει μια νίκη να σκεπάζει.
0: Προφανώς.
1: Πράγματα τα οποία ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει τα αρνητικά. Το πρώτο αρνητικό είναι αυτό που διαπιστώσαν όλοι οι πασπανδές, ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει, εξακολουθεί να είναι μια ομάδα που χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Αν δεις τα γκολ που πέτυχε, δύο άδοξα γκολ. Ένα αυτό γκολ και ένα από καραμπόλα που καλύπτει σχετικά το λάθος του αμυντικού πάνω στην κίνηση, όπως είπε η φάση την, τον Αντίνο, όταν ήταν εκτεθειμένος την ώρα της προσπάθειας, και του έδωσε την ευκαιρία να πετύχει με ένα σχετικά άδοξο τρόπο δύο γκολ. Και τις φάσεις που ο ίδιος δημιούργησε, που ήταν πάνω από 7-8 καθαρές ευκαιρίες, οι τέσσερις τετατέτ τις έχασε όλες. Είναι πραγματικά με τρόπο στα μαλλιά σου. Υπήρξε δηλαδή ειδικά αυτή η φάση με τον Γιάνγκουσιτς. Θα μπορούσαν απλά μια πασούλα που είναι και δύο με την παραδοσία, με τον Τεντέι.
0: Ο οποίος έκανε εξαιρετικό ματς. Και συμφωνώ με τον Ίστρουπ. Ναι, όχι. Συμφωνώ και με τον Ίστρουπ να υπολογίσουμε και την κούραση. Δηλαδή μετά το 60 και εκεί που αν παίξει ρόλο στο πώς θα χάσει μια ευκαιρία.
1: Ο Νίστρουπ είπε κάτι πολύ απλό, ότι κανείς παίκτης δεν χάνει επειδή μια ευκαιρία, έτσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Αλλά στον Παναθηναϊκό έχουν αγανακτήσει όλοι, γιατί έχουν βαρεθεί πια να βλέπουν την ομάδα να φτιάχνει 10 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ.
0: Και λίγο περισσότερο με τον Πελίστρι.
1: Ο Πελίστρι, εντάξει,
0: είναι το εύκολο στόχο.
1: Ναι. Δηλαδή έχει 7 μέτρα τέρμα μπροστά.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν βγαίνει τέτα τέτ Χρήστο, λέω πάλι θα το βγάλει ο goalkeeper με το δεξιπόδι. Πάλι το βγάλει με το δεξιπόδι.
1: Ίδια φάση. Ναι. Και το κάνει επίτηδε, δεν έχει το κουμπί.
0: Εντάξει, είναι κλασική του κίνηση, μωρέ. Είναι κλασική, μπαίνει από μπαίνει από δεξιά, κάνει το διαγώνιο, γεια σας.
1: Τσίμπα λίγο την μπάλα παραπάνω, πήγαινε ναι, έξω.
0: Ή κλειστή γωνία, άμα μπορείς. Αυτό πρέπει να δουλέψει. Εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω.
1: Μπορεί να τον έχει.
0: Τι κατάει ο Παναθηναϊκός, Χρήστο?
1: Λοιπόν, το δεύτερο αντικό, να πάμε λίγο και στο δεύτερο αντικό, ναι, για μένα είναι ότι δεν είχε ασφάλεια με την μπάλα ψηλά. Το είδαμε αυτό από την πρώτη φάση του αγώνα, δηλαδή έχασε τρεις κεφαλίες μέσα στην περιοχή του, στον πρώτο κορδέν της τάξη. Στη συνέχεια βέβαια το διόρθωσε αυτό, η τάξη έπαιξε πάρα πολύ από τα πλάγια, έπαιξε το παλιό βρετανικό ποδόσφαιρο με πολύ σηκωμένη μπάλα ψηλά, αυτό δημιούργησε μια πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού, κάπως έτσι ήρθε το δοκάρι της, η χαμένη ευκαιρία στο 0-2 και ουσιαστικά από τέτοιο μελέ ήρθε και το γκολ με την μπάλα να ταξιδεύει ψηλά. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θέλει λίγο βουλίτσα εκεί πέρα, πρέπει λίγο να προσέξει για να λύσει κάποια παθογένεια που έχει τα τελευταία χρόνια με την μπάλα ψηλά. Αλλά η εικόνα του Ντεφράη μας έπεισε χθες ότι μπορεί να τον βοηθήσει να ανέβει επίπεδο στην άμυνα, η οποία άμυνα χθες είχε τους 3-5 νέους. Το βάζει και αυτό στην κουβέντα, έτσι, ότι
0: ναι, ναι,
1: από τους 5 της άμυνας θεματοφύλακα, 2 πλάγια μπακ και 2 στόπερ, οι 3 ήταν νέοι. Βάλει και το αμυντικό χαφ μπροστά τους που συνθέτει την γραμμή της άμυνας, και αυτό ήταν νέος ο Καμαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλει λίγο δουλίτσα. Δεν είναι έτσι εύκολο το πρώτο της περίοδου να είναι όλα άψογα. Λοιπόν, αυτά ήταν για μένα τα βασικά αρνητικά. Είπε ο Σουλίστος βέβαια ότι πρέπει να βρει και καλύτερο ρυθμό, να μπορεί να ελέγχει καλύτερα το παιχνίδι όταν του φεύγει λίγο η φάση, δηλαδή να χάνει την μπάλα. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα έρθουν με τον καιρό και με τα παιχνίδια. Τώρα, σε επίπεδο ενώ προσώπων, εμένα μου άρεσαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, όλοι οι νέοι, ο Ντεφράι, καταλαβαίνει γιατί αυτό το παιδί έχει παίξει δύο τελικού Champions League.
0: Εννοείται.
1: Έχει 15 χρόνια θητεία το καμπιονάτο και έχει 89 συμμετοχή.
0: Με ένα πολύ δυνατό στόπερ δίπλα του θα είναι πολύ καλύτερο κιόλα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή αν.
0: Γρήγορο, aggressive στόπερ, ναι, να πηγαίνει στον αντίπαλο.
1: Αν μπει ο Ολλανδό ο καινούριο, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, θα κάνουν ένα πολύ καλό
0: δίπλα. Βανδρόχερα, ναι.
1: Ναι. Από εκεί ο Τσάπρας, ο κλασικός Τσάπρας, διεισδικός, επιθετικός, έκανε ουσιαστικά από την διάρκεια του Πάσα η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, το χαμένο τέταρτο Αντίνο ήταν δικό του, δημιούργημα, θετική πάσα, είχε και την πρώτη πάσα στο ωραίο άνοιγμα στο Ζαβρίδι από το οποίο ήρθε τον γκολ, γενικά κράτησε και τη θέση του πάρου, τη δέχτηκε μεγάλη πίεση. Ο Καμαρά, τα στοιχεία περιμέναμε τα είδαμε, δηλαδή ψηλό δυνατό παιδί, καλύπτει καλά το χώρο, ξέρει και μπαλίτσα, μια χαρά, δηλαδή νομίζω ότι σε επίπεδο πρώτη εικόνα καλή ήταν. Ο Πένια δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Τον γκολ δεν πιάνονταν έτσι, γιατί ακούω κάποιου να γκρινιάζουν. Παιδιά, αυτό το γκολ ήταν στο τηλεφώνημα που λέγε ο φίλο μα ο Μανώλο Μαυρομάτη.
0: 39-40, λίγο παχουλούλη, λίγο αυτό, όχι λίγο παριστούρο, αλλά την πάρα το έχει. Και το καράκι είχε μια χαρά.
1: Είναι μορφή ότι.
0: Ναι, για 20 λεπτάκια. Είναι το τέλειο.
1: Είναι μορφή. Είναι δικιά μου κατηγορία. Αλλά είναι μορφάρα.
0: Θα τρώει τα κοψιδάκια του έτσι.
1: Αποδεικνύει ότι η αξία, παιδί μου, η κλάση είναι κάτι που δεν περνάει, δεν ξεφτίζει. Μπορεί να μην έχει την ταχύτητα, αλλά ξέρει τοποθετήσει, ξέρει να τελειώνει. Εξαιρετικό οπότε.
0: Επειδή έχουμε λοιπόν, και πολύ χρόνο, Χρήστο, πάμε ναι, και στα μεταγραφικά. Κάγκουα.
1: Πάμε στα μεταγραφικά. Πρέπει να το θεωρήσουμε σχεδόν δεδομένο ότι θα κλείσει η υπόθεση σήμερα αύριο. Mm-hmm. Εντάχει να πω, ήταν μια περίπτωση, είχαμε πολλέ φορέ ότι όταν μια ομάδα συζητάει με ένα παίκτη, δεν σημαίνει ότι δεν συζητάει και με άλλου. Ο παίκτης αυτός είχε κυκλωθεί από τον Παναθηναϊκό, είχε γίνει προσέγγιση από αρχές Μαΐου με προπονητή Μπενίτεφ, χωρίς να ρωτήσει Μπενίτεφ, ήταν δεδομένο ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει. Είχε σε συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τον παίκτη με πολύ καλύτερο συμβόλαιο και το ρόλο του στην ομάδα. Ήταν δηλαστικά αυτά του πρόσφερε. Ήταν στη διαπραγμάτευση με την Χαποέλ. Ήρθε ο Νίστρουπ, του τον παρουσίασε, δεν τον ήξερε τον παίκτη, είπε να τον δει λιγάκι. Ο Νίστρουπ όμως άλλαξε πρίμνα και είπε ότι προτιμούσε τον Γένσεν. Δηλαδή ότι ήθελε να εξαντλήσει ο Παναθηναϊκός κάθε περιθώριο που είχε προκειμένου να πάρει το συμπατριώτη του. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπήκε και στην διαδικασία και φάνηκε να έχει το πλεονέκτημα. Ο Παναθηναϊκός την άφησε αυτή την υπόθεση γιατί στράφηκε στο Γένσεν. Είδε και από είδε γιατί αντιλαμβάνει κανείς ότι δεν μπορεί να πέσει η τιμή του Γένσεν στα επίπεδα που θέλει ο Παναθηναϊκός. Είναι μια πανάκριβη μεταγραφή. Την πάλεψε, δεν το αντέχει οικονομικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι ξαφνικά σε μια-δυο ώρες που καμιά φορά συμβαίνει στον ποδόσφαιρο. Είναι έξω από τις δυνατότητες οικονομικές, οπότε στράφηκε στην λύση του συγκεκριμένου παίκτη, τον οποίο άφησε η ΑΕΚ και για μένα καλά τον άφησε, γιατί η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη, θα παίξει με ένα πολύ καλό αντίπαλο στα play-off και υποχρεωτικά πρέπει να έχει τον Αντιπινέδα. από τη στιγμή που έπαιξε αυτό το παιχνίδι τη Χαπόελ Μπερσέβα προχθές με την Βίγκιγκουρ, δεν μπορούσε να παίξει αποκλειστικά. Για τον Παναθηναϊκό αυτό είναι αδιάφορο, γιατί σου λέει για να περάσω δεν τον έχω ανάγκη. Μπορώ να περάσω και χωρίς αυτό, γιατί το κόμφερ είναι πολύ πιο χαμηλό ποιοτικά. Για όμως χρειάζεται οπωσδήποτε έναν παίχτη.
0: Θα το δούμε και, και, θα δούμε και το ρεπορτάζ σάκα αργότερα. Ωραία, Χριστό.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πελίστρης στις δηλώσεις που κάνει σε εμάς.
0: Θα τις παίξουμε αμέσως μετά.
1: Ναι, ναι, είπε ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να φύγει. Τι άλλο. Α, και ότι ο Γετβάη πάει Αλσαμπάπ. Ο παίκτης του δικού σου.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αλσαμπάπ, αν μείνει και ποτέ, σε μια χαρά.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει κανένα. Ήταν σε μια διαδικασία με την Δυναμό Ζάγκρεμπ να τσιμπήσει και κάτι οικονομικά. Οι Κροάτες δεν δίναν τα λεφτά αυτό το Παναθηναϊκός. Δηλαδή και συμβόλαιο και παίκτη τον αφήσανε. Οπότε ο μάνατζερ του ουσιαστικά βρήκε την πρόταση.
0: Ωραία.
1: Πηγαίνει στο Δικαστήριο με σχεδόν μηδενικό κέρδος για τον Παναθηναϊκό, παρά μόνο ότι γλιτώνει ένα χρόνο ενός συμβολέου που είναι στο ύψος των εκατομμυρίων.
0: Ευχαριστούμε, Χρήστο. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Φακούντο Πελίστρη που έκανε αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Χρήστο Κοντό.
1: Λοιπόν, παιδιά, Φακούντο Πελίστρη κοντά μας. Αυτό που ρώτησα πριν, πρώτη εμφάνιση σύνδεση προσωπικό επίπεδο μετά πάρα πολύ καιρό, πώς νιώθει, πώς είναι το μάτι, ο ίδιος πώς ένιωσε μέσα στο παιχνίδι.
2: Bueno, obviamente llevo poco tiempo con el equipo.
3: Είναι λίγο το χρονικό διάστημα με το οποίο βρίσκομαι με την ομάδα.
2: Poco a poco me voy sumando al equipo.
3: Σιγά σιγά και εγώ ενσωματώνω με στην ομάδα.
2: Se nota la energía que hay, la gana de...
3: Βλέπουμε την ενέργεια, την όρεξη που υπάρχει.
2: La gana de enfrentar este año y bueno...
3: Την όρεξη να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη σεζόν.
2: Hoy era una cancha complicada.
3: Σήμερα ήταν ένας δύσκολος αγωνιστικός χώρος.
2: Con un rival que sabe sus fortalezas.
3: Παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξέρει τις δυναμικές του.
2: Y lo importante era ganar y ahora...
3: Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε.
2: Y ahora a la vuelta a terminar de...
3: Και
2: de
3: τώρα cerrar. Στην Αθήνα να ολοκληρώσουμε... Το επίτευγμα.
1: Δηλαδή, πόσο καιρό θεωρεί ότι χρειάζεται ακόμα για να είναι ο παλιός καλός Πελίστρης.
2: Bueno, el año pasado tuve ese problema de lesiones y este año.
3: Πέρσι είχα το πρόβλημα των τραυματισμών, φέτος.
2: Este año, bueno, con la Copa del Mundo, obviamente.
3: Συμμετείχα στο Mundial, στο πρωτόγιο κύπελο.
2: Hay poco tiempo de vacaciones.
3: Οπότε είχα λίγο χρόνο για διακοπές.
2: Y nada, y ahora tuve que reintegrarme al equipo y entrenar duro para poder estar a la par de los compañeros.
3: Έπρεπε λοιπόν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνω πολύ σκληρή προπόνηση για να μπορέσω να επανέλθω και να βρεθώ δίπλα στους συμπαίκτες μου.
1: Να κάνω και μια ερώτηση λίγο έτσι πιο γενικατορική. Επειδή είχε γραφτεί πριν από δύο εβδομάδες ότι θα έχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα, ο ίδιος είναι. Είναι αφοσιωμένο στην ομάδα, έχει κάποια τέτοια σκέψη.
2: No, yo desde. Bueno, desde que estaba en el Mundial, yo siempre le transmitía a mi representante que yo solo quería quedarme acá en Panathinaikos.
3: Από την περίοδο που ήμουνα στο Mundial, πάντοτε έλεγα στον εκπρόσωπό μου ότι ήθελα να βρίσκομαι και να παραμένω εδώ, στο Παναθηναϊκό.
2: No escuché, nunca escuché ninguna otra oferta.
3: Ποτέ δεν άκουσα για κάποια άλλη προσφορά.
2: Y nada, este año tengo muchas ganas de estar acá y poder pelear por el título como todos queremos.
3: Φέτος έχω πολύ μεγάλη όρεξη να παραμείνω εδώ και να δώσω τη μάχη μου για τον τίτλο, κάτι που όλοι θέλουμε.
0: Αυτό ήταν ο Φακούντο Πελίστρη. Τη δουλειά του την έκανε και ο ΠΑΟΚ στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Αλλά πρώτα απ' όλα δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί πάλι στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Τι ενέργεια έχει κάνει Γιώργο Μίνο στη φάση του γκολ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Φανταστική ενέργεια. Μια ενέργεια που χαίρεσαι να βλέπεις όταν πήρε την μπάλα, πέρασε 3-4 παίκτες πάνω του, τον έπαιρνε την μπάλα και δεν ήξερε τι θα κάνει. Και έκανε κάτι μαγικά. Δηλαδή έκανε ένα τακουνάκι με το πόδι από πίσω. Που δεν
0: υπάρχει αυτό που κάνει. Αυτό δηλαδή το πάρσιμο με τη μία και αμέσως τα κουνάκι με το άλλο πόδι.
4: Ναι, ναι, φανταστική ενέργεια, η οποία έχει γίνει και viral για αυτή η ενέργεια και όχι μόνο.
0: Και δηλαδή, αυτή, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες αυτό το παιδί. Χαίρεσαι να το βλέπεις.
4: Και χαίρεσαι να το βλέπεις και γενικά δείχνει φέτος ότι θα είναι η χρονιά του. Γιατί είναι αφοσιωμένος μόνο στον ΠΑΟΚ μετά την ανακοίνωση που έβγαλε ο ίδιος ότι δεν θέλει να παίξει στην ελληνική ομάδα για τους λόγους που είπε στην ανακοίνωσή του. Νομίζω ότι θα είναι αφοσιωμένος στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Και φυσικά βλέπουμε έναν Κωνσταντέλια αλλαγμένο, προσγειωμένο, όπως και ήταν, αλλά περισσότερο προσγειωμένο, και φυσικά και με τον Αλέσιο Λύση να τον έχει ένα μεγάλο ατούσα και ηλικιακά και όχι μόνο. Νομίζω ότι και μαζί με τον Ζαφίρη, ο οποίος φέτος και αυτός δείχνει πράγματα και θάματα, θα κάνουν πολύ καλή δουλειά. Άτυχος ήταν ο Τάχα Άλλη, ο οποίος σε μια μονομαχία με τον Κεζιόρα, εκεί με τον Όμο έχει ένα πρόβλημα. Δεν θα λείψει από το παιχνίδι της Ρεβάνς. Θα δούμε πόσο διάστημα θα απουσιάσει μετά από εξετάσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ο Τάχα Άλλη ήταν άτυχος. Είναι ένα φανταστικός παίκτης ο Τάχα Άλλη με αυτά που έχουμε δει και στις προπονήσεις και όχι μόνο και μας έχουν πει, αλλά τελικά ήταν άτυχος, διότι σε μια μονομαχία με τον Κεντζιόρα έγινε αυτό που έγινε.
0: Ωραία, Γιώργο, άνω τελεία. Πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται θέμα εκλογών το φθινόπωρο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ που μπορεί να δώσει για τη στήριξη των πολιτών. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ισχυρές καταιγίδες χαλάζει και μπουρίνια μετά τον καύσωνα, 11 περιοχές σε κόκκινο συναγερμού συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Εκτός ελέγχου, η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο, ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς μπαίνει ουσιαστικά κάθε μέρα στο στόχαστρο του Ιράν που προχωρά σε αντίπεινα. Ενεργοποιούνται οι 388 κάμερες στα φανάρια της Αττικής, θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Σε μισή ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γυροκομείο Αθηνών, η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Ακούτε, Ερασπορ.
11: Και σας ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο αμέσως μετά την νίκη του Δικέφαλου επί της Δυναμό Κιέβου. Έκανε τη δουλειά του, απομένει να την ολοκληρώσει την επόμενη εβδομάδα, Γιώργο.
12: Αυτό ακριβώς. 9 παρατέτατο την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θέλει να κλειδώσει την πρόκληση και να περιμένει τον επόμενο γύρο που έχει να περάσει. Θα αγωνιστεί με τον νικητή του αγώνα Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ. 1-1 το παιχνίδι στη Στοχόλμη. Και θα δούμε ποια ομάδα θα είναι. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται προσοχή, διότι η Δυναμό Κιέβου δεν είναι αμιλητέα ποσότητα και χρειάζεται προσοχή. Ο ΠΑΟΚ βγάζει μια υγεία, βγάζει στοιχεία τα οποία της νέας εποχής νομίζω ότι αξίζει κάποιος να τον παρακολουθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σε 3 μέρες ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το φράγμα των 8.500 εισιτηρίων διαρκείας. Επαναλαμβάνω, σε 3 μέρες των 8.500 εισιτηρίων διαρκείας. Και τις επόμενες μέρες αναμένεται το ποσοστό αύξηση σε σχέση με πέρυσι την περσινή χρονιά είναι 22% η αύξηση. Και μάλιστα οι κάρτες για τον ερασιτέχνη, οι κάρτες φιλάθλου έχουν ξεπεράσει τις 10.000. Είναι σημαντικό αυτό. Για τελευταία φορά χρονιά θα παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Από του χρόνου θα αγωνίζεται στο Καφτατζόγλιο για να ξεκινήσουν τα έργα για τη φωλιά του Δικεφάλου του Βορρά. Για τη νέα Τούμπα δηλαδή. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα θα ενισχυθεί και μάλιστα με αρκετούς
11: παίκτες. Περιμένουμε, Γιώργο.
12: Περιμένουμε ένα χαφ, περιμένουμε ένα αμυντικό, ένα θετικό, περιμένουμε...
11: Αμυντικό όταν λες, στόπερ.
12: Αμυντικό. Γενικά αμυντικό. Ένα σεντερφόρ, ένα χαφ, ένα χαφ, ένα εξτρέμ και περιμένουμε και φυσικά και το Γιαννούλη την εξέλιξη του μέχρι αυτή την εβδομάδα.
11: Μέχρι τέλος έχεις πει του μήνα, έτσι.
12: Ναι, μέχρι τέλος του μήνα. Uh-huh. Όπως επίσης και άλλοι δύο ποδοσφαιριστές. Ήδη οι άνθρωποι έχουν εντοπίσει, συζητάνε και νομίζω δεν θα αργήσει η ΠΑΟΚ να κάνει τις ανακοινώσεις για την ώρα άφηξης των δύο-τριών ποδοσφαιριστών αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Πιθανόν όμως και το Σαββατοκύριακο.
11: Έχουμε προσδεκτή. Κάτι πιο έτσι ιδιαίτερο να πούμε.
12: Δεν θέλω να πω κάτι, διότι κοντός ψαρμός αϊλουία. Θα βγάλει ανακοίνωση πάει πάνω. Πάντως είναι οι παίκτες αυτοί θα κάνουν και αυτή τη διαφορά εκτός από τις μεταγραφές που έκανε μέχρι στιγμή. Γιατί είδαμε χθες ότι τρεις από τους τέσσερις παίκτες που ξεκίνησαν το παιχνίδι, ο ένας ήταν άτυχος, οι άλλοι τρεις έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Ιδιαίτερο ο Χατζηδιάκος, όπως και ο Σάντα Μαρία, ο οποίος είναι ένας παίκτης, κουράστηκε στο τέλος.
11: Καλά, καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή την περίοδο. Δεν έχει τα τρεξίματα που θα έχει τον Οκτώβριο.
12: Σάντα Μαρία δείχνει στοιχεία αυτά που πρέπει, δείχνει στοιχεία που νομίζω ότι θα κάνουν τη διαφορά. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι προσθέσεις που σιγά σιγά θα έρθουν και θα πάρουν ρυθμό. Αλλά φυσικά όλοι στον ΠΑΟΚ χορεύουν στους ρυθμούς του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Χρήστου Ζαφίρη. Νομίζω ότι είναι το κερασάκι στην Τούμπα για να οδηγήσει ο Κωνσταντέλιας τον ΠΑΟΚ στη νέα εποχή, που βγάζοντας υγεία και αποφασιστικότητα για να πάρουν που οραματίζονται όλοι με το DNA του Δικεφάλου του Βορρά.
11: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
12: Να είστε καλά.
11: Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Λοιπόν, η δουλειά έγινε. Είπαμε το πιο σημαντικό να κάνει δουλειά σε αυτή την περίοδο. Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά πρέπει να κάνει μόνο προκρίσεις. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου, που είναι το απόλυτο φαβορί ούτως ή άλλως πλέον, θα θέλει μόνο μία πρόκριση για να είναι σίγουρα και αυτός σε league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δηλαδή είτε το Europa League που είναι ο στόχος του, είτε έστω το Conference League. Γιατί εξασφαλισμένη παρουσία σε league face έχουν και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, και οι δύο θα παίξουν είτε στο Champions League είτε στο Europa League, και ο Όφη, ο κυπελούχος Όφη, που θα παίξει είτε στο Europa League είτε στο Conference League. Ο Ολυμπιακός είναι στη φάση των φιλικών αγώνων. Σήμερα δίνει ένα ακόμη στις 8. Θα παίξει με την Adverp στην Ανβέρσα, στο Βέλγιο. Το πρώτο τελευταίο φιλικό πριν ολοκληρώσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Γιατί μετά επιστρέφει και θα μπει σε ρυθμούς και εκείνος για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέχεν στις 4 Αυγούστου. Οπότε περιμένουμε από το Μεντιλίμπαρ τελικές δοκιμές, να βλέπουμε κάποια σχήματα. Γιατί ακολουθεί το αυριανό φιλικό με την Αλκμαρ 4 το μεσημέρι, άρα σημαίνει πιο λίγος χρόνος μεταξύ των δύο αγώνων, διαφορετικές ενδεκάδες δηλαδή. Θα δοκιμάσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, που έχει πλέον στη διάθεσή του και τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι, αλλά και τον Μανώλη Σάγιακα, ο οποίος έφτασε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, που κάνει προετοιμασία ο Ολυμπιακός, για να μπει και αυτός να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Τι περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα για τους ερυθρόλευκους? Περιμένουμε πάντα την επιλογή του κεντρικού χαφ, του παίχτη δηλαδή, που ψάχνει ο Ολυμπιακός, χωρίς να αποκλείεται σε βάθος χρόνου να γίνει και μια δεύτερη κίνηση. Είναι στο προσκήνιο αρκετά ονόματα. Είναι και η περίπτωση του Μπλάνκο, που είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν τις τελευταίες μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τη θέση του κεντρικού χαφ που ψάχνει. Θα είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν ψάχνει έναν ακόμη παίχτη να μπει στο ρόστερ της ομάδας, αλλά και γιατί είναι ένας παίκτης που προορίζεται για βασικός. Για να το πω διαφορετικά, και τουλάχιστον στο βασικό rotation. Είναι μια σημαντική μεταγραφή αυτή για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι θα παίξουν πράγματα και για τη θέση του goalkeeper και για τη θέση του αριστερού back. Για τη θέση του goalkeeper είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θέλει πρώτα να πάρει έναν goalkeeper και μετά να δώσει το Τζολάκι στη Χαλ ή αν μπει άλλη ομάδα στη διεκδίκηση εννοείται σε κάποια άλλη. Ο Τζολάκης το ξέρουμε ότι έχει συμφωνήσει με τη Χάλη, είναι okay να πάει το παιδί στην Premier League, θέλει να παίξει. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έχουμε τα περίεργες περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στο εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός πιέζει για τον Ορτέγκα, που ήταν μια βασική επιλογή όλο το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζω είναι ελεύθερος και έχει παίξει στη City και το τελευταίο εξάμηνο στην Nottingham Forest. Δεν είναι ελεύθερος, δεν ανήκει στην Nottingham Forest. Και μάλιστα τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις. Everton, Nottingham, κάποιες άλλες ομάδες έβλεπα στα ρεπορτάζ τους. Και ότι ο Ολυμπιακός είναι δυνατά στη διεκδίκησή του. Δεύτερο όνομα που προέκυψε αργά χθες το βράδυ από την Κροατία και είναι εξαιρετική περίπτωση εννοείται. Και δεν είναι άλλος από τον Dominik Livakovic, που τον δίνει η Φενέρ. Πέρσι τον είχε δώσει δανεικό. Γιατί δεν ήταν πλέον βασικός στη Φενέρ, είχε παίξει στη Δυναμό Ζάγκρεπ, βασικός goalkeeper της Εθνικής Κροατίας στο Μουντιάλ. Αυτό που ανέφεραν οι Κροάτες είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή να τον πάρει, αλλά απομένει, γιατί μπορεί να δώσει τα λεφτά που θέλει η Φενέρ γύρω στα 5 εκατομμύρια και να καλύψει το συμβόλαιό του, αλλά απομένει να κάνει κάποιες εξετάσεις για έναν τραυματισμό που είχε μετά το Μουντιάλ. Ο τραυματισμός είναι μυϊκός από ό,τι έχω ψάξει, που σημαίνει, από ό,τι έβλεπα και κάποια ρεπορτάζ, ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα είναι οκ. Αν είναι μυϊκός και δεν είναι κάποια πολύ πολύ σοβαρή θλάση, τότε οκ, που αν τον πάρεις να περιμένεις. Να δούμε όμως ποια θα είναι η τελική επιλογή του Ολυμπιακού και όπως πάντα έχω πει εδώ και ένα-δύο μήνες, ότι υπάρχει πάντα και μια εναλλακτική για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής και δεν είναι άλλη από αυτή του Ζωζέ Σα. Οπότε έχουμε και εκεί αρκετά πραγματάκια να δούμε. Πρώτα όμως ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει goalkeeper και μετά να δει την παραχώρηση του Τζολάκη. Η άλλη περίπτωση είναι γνωστή, είναι η θέση του αριστερού back και εκεί για να γίνει οτιδήποτε πρέπει να φύγει ένας και για μέχρι στιγμής τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ορτέγκα από τη River, μόνο που τα χρήματα δεν είναι αρκετά, δεν είναι αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Οπότε αυτά είναι τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, ο Χαφ, και από εκεί πέρα δούμε τι θα γίνει με τον goalkeeper και τον αριστερό back. Σε βάθος χρόνου, Αύγουστο μήνα, θα έχουμε κι άλλα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν κι άλλα. Τι μπορεί να υπάρξει, επειδή με ρώτησε και ένας φίλος, μπορώ να εικάσω ή μπορώ να εκτιμήσω μια κατάσταση, δηλαδή κάποια αλλαγή στη θέση του center for, να δούμε αν θα γίνει κάτι με extreme. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, είναι γεμάτος μέσω επιθετικά. Το έχω πει πολλές φορές, είναι άλλο αν μ' αρέσει εμένα ή εσάς κάποιος ποδοσφαιριστής, είναι άλλο όμως το ότι ο Ολυμπιακός έχει 8 παίχτες για 3 θέσεις, είναι too much που λέμε. Δεν αποκλείω κάποια στιγμή να μπορεί να παίξει και άλλο half. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αλλά τα άμεσα είναι αυτά που είπαμε. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός σήμερα και αύριο κάποια πράγματα και ενδεχομένως να δούμε από το Μετιλίπαρ κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του εν ώψη του αγώνα με την Αϊμέχεν. Σίγουρα θα υπάρχει αρκετός χρόνος, γιατί από τις 25 Ιουλίου θα παίξει μετά από 10 μέρες, είναι αρκετός χρόνος για μια προετοιμασία ομάδας, αλλά νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον οι ενδεκάδες που θα παρατάξει ο προπονητής του Ολυμπιακού σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Δύο διαφορετικά σχήματα, είναι δεδομένο αυτό.

0: να δούμε και τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννης Αντωνινέος μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε τώρα, στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ η προτεραιότητα είναι η αναζήτηση του ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το μεγάλο κενό που άφησε ο Ορμπελίν Πινέδα. Είναι ουσιαστικά η κίνηση που χρειάζεται και ο Μάρκο Νίκολιτς. Υπήρξε η ανατροπή στα δεδομένα με όλα όσα έγιναν στην υπόθεση του Κίνγκς Κάνγκουα.
0: Εκεί τι έγινε, Γιάννη, από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δηλαδή τι προκύπτει?
1: Ναι, όχι, λέω για τον Κάνγκουα.
0: Ναι.
1: Για τον Κάνγκουα δεν προκύπτει κάτι πέρα από αυτά που είχαμε πει. Δηλαδή για την ΑΕΚ ήταν βασική προϋπόθεση ο ποδοσφαιριστής να είναι διαθέσιμος για τα play-off του Champions League. Mm-hmm. Η Χάπολ Μπερσεβά αυτόν τον όρο δεν τον αποδέχτηκε. Και η ΑΕΚ ενημέρωσε μετά τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή ότι αποχώρησε από την περίπτωση και να ζητά άλλον παίκτη, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητά της. Mm-hmm. Λέγαμε ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού θα μπορούσε να επανεξετάσει την υπόθεση. Γιατί και ο ποδοσφαιριστής ήταν θετικός και με την Μπερσεβά υπήρχε ένα πλαίσιο συμφωνίας. Αλλά η προτεραιότητα για την ΑΕΚ ήταν ο παίκτης ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για τον Μάρκο Νίκολιτς να καλύψει το κενό του Πινέδα και να πλαισιώσει τους Κάιρινεν και Μαρίν στην μεσαία γραμμή, με βασική προϋπόθεση τη συμμετοχή του στα play-off του Champions League.
0: Λογικό. Δηλαδή, αν υπήρχε δηλαδή μια περίπτωση, να παίρνει και άλλο ένα χάφι ΑΕΚ, να παίρνει δεύτερο, δηλαδή να έπαιζε ο Κάνγκουα μόνο σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι θα την επανεξέταζε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά μπορεί στο μυαλό του Χαβιέρι Μπάλτα, mm-hmm. για αυτό που λέμε για τον μεσοεπιθετικό που θα πάρει τον χρόνο συμμετοχής Περέρα Ζωάο Μάριο να δώσει τα αγωνιστικά στοιχεία με εντάσεις και τρεξίματα, υπήρχαν άλλες επιλογές.
0: Ναι.
1: Γιατί από την ΑΕΚ αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι τον Κάνγκουα τον προόριζαν για την τριάδα στη μεσαία γραμμή. Άλλο αν στην Μπερσεβά έπαιζε πιο επιθετικά, πιο αριστερά. Μπορεί να έχει στο μυαλό τον Νίκολιτς για παράδειγμα, να έχει τον Μαρίν σε χαμηλά μέτρα ή τον Κάιρινεν που είναι playmaker και να παίζει σε ψηλότερα μέτρα ο Κάνγκουα. Οπότε η προτεραιότητα είναι αυτή. Συνεπώς η ΑΕΚ δεν προχώρησε αυτή την υπόθεση, αποσύρθηκε και δεν την απασχολεί το τι ακριβώς θα γίνει, όπως και πέρσι. Δεν την απασχόλησε με τον Τέσσερς, δεν την απασχόλησε με τον Κυριακόπουλο, το Γενάρη δεν την απασχόλησε με τον Τέι Παντελίδη. Μιλάμε για υποθέσεις στις οποίες η ΑΕΚ είχε εμπλακεί και τελικά οι παίκτες κατέληξαν στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτά είναι για τον κόσμο, είναι για
1: μα όλα αυτά είναι εκ του αποτελέσματος. Ναι, μετά η ΑΕΚ πανηγύρισε το πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι οι επιλογές ήταν αυτές που έπρεπε.
0: Μα για χύψιζετ λόγους. Ναι, χύψιζετ λόγους. Μπορεί να γίνει μια επιλογή, μπορεί να μην γίνει, μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να προχωρήσει σε μια άλλη ομάδα. Εντάξει, αυτά τα έχουμε αφήσει αυτά. Κάποτε έπαιζε ένα ρόλο.
1: Ναι, από τη στιγμή που όλα ήταν κανονισμένα και η Μπερσεβά κοίταξε το δικό της συμφέρον. Έτσι, λογικό.
0: Καλά, εννοείται. Ο καθένας
1: παίκτη να παίξει το ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: Αλλά για την ΑΕΚ σου λέει ότι αυτή ήταν η προϋπόθεση και δεν τη τηρήσατε. Πολύ λογικό και η ΑΕΚ αποσύρθηκε και δεν ασχολείται. Οπότε. Μέχρι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε να γίνει η απόκτηση του μέσου.
0: Αυτό θα σου πω, γιατί είχε πει, αν θυμάμαι καλά, ο Νίκολιτς μετά το τελευταίο φιλικό ότι τις επόμενες ημέρες περιμένω έναν, ίσως και δύο. Πώς το είχε πει?
1: Σωστό.
0: Καλά, θυμάμαι. Κάπως έτσι το είχε πει πριν.
1: Κοίταξε, ο χρονικός ορίζοντας θα ήταν ο Κάνγκουα. Δηλαδή, όπως είχε τρέξει η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Ο Κάνγκουα θα ήταν. Και μετά τον Κάνγκουα η ΑΕΚ θα δρομολογούσε και τα υπόλοιπα ζητήματα που ξέρουμε ότι είναι ο κεντρικός αμυντικός. Έτσι, σαν δεύτερη προτεραιότητα. Από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η ρήξη σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Κάνγκουα, έχει στραφεί σε άλλη περίπτωση που σαφώς και δεν θα προλάβαινε να ήταν εχθές το αεροπλάνο. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ, το deadline, αλλά το ιδανικό χρονικό διάστημα που θα μπορούσε ο παίκτης να έχει τουλάχιστον μία εβδομάδα στην Ολλανδία να δουλέψει με τον Νίκολιτς και με τους νέους του συμπαίκτες, θα είναι να έχει κλείσει τη μεταγραφή μέχρι την Κυριακή, ώστε να πάει μετά Ολλανδία, έτσι. Και να μπει στο κλίμα. Η ΑΕΚ έχει χρόνο, δεν είναι σύμμαχος βέβαια μετά την αποχώρηση του Πινέδα, πιέζει δηλαδή για να γίνουν πράγματα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το πρώτο της επίσημο μάτς είναι σε 20 μέρες, στις 12 Αυγούστου, το Super Cup, έτσι.
0: Εντάξει, okay. Στο Super Cup πας και με την ομάδα όπως είναι τώρα. Δεν είναι...
1: Ναι, και με τους δύο μικρούς, για παράδειγμα, Καλοσκάμα Ελεξίου. Αλλά θέλω να σου πω ότι για την ΑΕΚ.
0: Ναι, πρέπει να τον πάρεις όμως κάποια στιγμή να παίξει τα φιλικά, να μπει.
1: Αυτό.
0: Γιατί 18 δεν έχει, Γιάννη. 18 δεν είναι.
1: Είναι 18-19.
0: 18-19. Δηλαδή, αλλά να μπει να παίξει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, προφανώς. Δηλαδή, 18-19 Αυγούστου σημαίνει ότι είναι σχεδόν ένας μήνας, 27 μέρες.
0: Και από τη στιγμή έχεις δίκιο και από τη στιγμή που. Γιατί χρόνο υπάρχει, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να τον πάρει όσο γίνεται πιο γρήγορα και από τη στιγμή που σου φύγει ένα πολύ κομβικό παίχτη και κακά τα ψέματα, κλώνο, α πούμε, Πινέδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμο, μα πάει σε ένα ακριβώ ίδιο παίχτη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θα πρέπει να βρει έναν παίχτη που θα σου κουμπώσει, θα σου δώσει πράγματα που σου δίνει ο Πινέδα ή κυρίω μπορεί να αλλάξει και κάποια πράγματα προπονητή. Αυτά τα στοιχεία να σου δώσει που θέλει ο προπονητή.
1: Συμφωνώ με αυτό και το έχω πει ότι δεν είναι απαραίτητο όπω το λε να βρει έναν κλώνο Πινέδα, α πούμε. Αλλά να βρει τον ποδοσφαιριστή που υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα που θα ταιριάξει με τα χαρακτηριστικά Kyrie and Marine. Έτσι. Και θα βοηθήσει ίσως ακόμη περισσότερο το τι ακριβώς θέλει στο γήπεδο ο Νίκολης προς το αγωνιστικό του σχέδιο. Σίγουρα όμως θέλουν παίκτη με εντάσεις και τρεξίματα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Έτσι,
0: σίγουρα,
1: αυτό
0: ναι, προφανώς,
1: είναι δεδομένο. Προφανώς. Δηλαδή ο παίκτης που θα έρθει στη μεσαία γραμμή θα έχει εντάσεις, θα έχει
0: ενέργεια,
1: τρεξίματα έτσι, ναι, ναι. Και προφανώς μπαλάτος γιατί. Το να έχει καλές επαφές με την μπάλα και ακρίβεια στις μεταβιβάσεις είναι βασική προϋπόθεση στο πώς σχεδιάζει την ομάδα και πώς δίνει την ομάδα ο Μάρκο Νίκολης. Άρα εκεί έχουμε μείνει για να ξεκλειδώσει okay. όλο αυτό. Έτσι μέχρι Σαββατοκύριακο να έρθει ο Χαφ. Και αμέσως μετά η προτεραιότητα είναι ο κεντρικός αμυντικός, που εκεί επίσης μια προϋπόθεση πέρα από τις καλές επαφές με την μπάλα για τον build-up να είναι γρήγορος. Να έχει ταχύτητα για να πλαισιώσει Ρέλβας και Μουκουντή. Και να είναι βεβαίως ποδοσφαιριστής με εμπειρία, δηλαδή να προορίζεται για ενδεκαδάτους.
0: Αυτό που λέμε τρεις παίχτες για δύο θέσεις είναι το βασικό rotation. Με αυτές θα πάω να βγάλω τα παιχνίδια όσο γίνεται περισσότερο και θα παίξουν και οι υπόλοιποι, εννοείται τους χρειαστείς.
1: Ναι, και πιο πίσω αριστερό πόδα στόπερ θα είναι ο 21χρονος ο Αλεξίου, θα υπάρχει η εμπειρία του Βίντα για κάποια μάτς. Ο Γεωργίεφ θα πάει σαν κάλυψη του Ρότα, βέβαια αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει, έτσι. Ούτε στα φιλικά ούτε στα προπονητικά διτέρματα.
0: Τι παίζει περισσότερο στο
1: Πέρ. Αλλά να θεωρούν ότι ο Γεωργίεφ θα είναι η κάλυψη του Λάζαρου Ρότα στα δεξιά. Μέχρι στιγμή.
0: Μέχρι στιγμή παίζει στο Πέρ, γιατί το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, βέβαια, παίζει στο Πέρ. Και μάλιστα είναι και από τα παιδιά που ξεχωρίζουν στη διαδικασία.
0: Μήπως ήθελε και ο Νίκολης να δει αν μπορεί να πάει με αυτόν και να μην πάρει άλλο παίχτη. Να κάνει πιο ευέλικτο το ρόστερ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω ότι λες, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Και, μάλιστα,
0: και να πάρει δεξιμπάκ σε αυτή την περίπτωση, κατάλαβες.
1: Και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, mm-hmm. επίσης δεν έκοψε, για παράδειγμα, τους μικρούς, τους έχει πάρει πάλι μαζί. Άρα θα βλέπουμε πάλι και τον Χρυστακόπουλο να λειτουργεί ως δεξιμπάκ. Και πήρε μάλιστα και τον 17χρονο τον Αργύρη Αργυρίου, που έκανε ρεκόρ σκοραρίσματος στην ΚΑΠΑ 17. Δεν ήταν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Όπως είναι και ο Ελίασον, γιατί ο Ελίασον. Όπως το είδαμε και με το Ιούμπισιτς που παραχωρήθηκε δανεικός με οψιόν αγοράς τα 3 εκατομμύρια στην πρωταθλήτρια Αυστρία στη ΛΑΣΚ. Έτσι και ο Ελίασον, το έχουμε πει, είναι στην transfer list. Ακόμη δεν έχει έρθει κάποια πρόταση. Θα ήθελε η ΆΕΚ να τον δώσει δανεικά με αγορά. Αλλιώς ακόμη και με μια συμφωνία ανάλογη με αυτή που έκανε για τον Ιούμπισιτς. Από χθες το Άπελτον της Ολλανδίας έτσι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Θυμίζομαι Κυριακή 26 Ιουλίου. Είναι το φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική ομάδα Τσβόλε. Τρία παιχνίδια θα δώσει η ΑΕΚ σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο. Κυριακή Τσβόλε, Τετάρτη και κλεισμένων των θυρών με τη Σάμσοσπορ και Κυριακή 2 Αυγούστου που επιστρέφει με τη Βελγική Σεντ Τρουίντερ. Και περιμένουμε, Μπάμπη, γιατί αυτό είναι τώρα το ζήτημα που καίει. Ποιον παίκτη θα επιλέξουν Ριμπάλτα και Νίκολιτς για να έρθει πλέον και να φτιαχτεί η τριάδα στην μεσαία γραμμή για να τρέξουν. Οι υπόλοιπες υποθέσεις της ΑΕΚ, γιατί τώρα αυτή η υπόθεση είναι top priority, δηλαδή είναι κορυφαία προτεραιότητα για την ΑΕΚ να την κλείσει, να ησυχάσει ως προς αυτή την κατεύθυνση και να τρέξει για τα υπόλοιπα θέματα.
0: Έγινε, Γιάννη μου, εδώ θα μας τα περιμένουμε και τις όποιες εξελίξεις και στα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Καλημέρα. Ναι. Δεν ξέρω αν μ' άκουσε ο Γιάννης. Λέω, ολοκληρώσαμε. Γιάννη μου, σου είπα και καλημέρα. Ή τον έχουμε χάσει. Είχαμε πρόβλημα με την επικοινωνία. Λοιπόν, οκ. Okay. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε ξανά μάλλον στη Θεσσαλονίκη. Πάμε αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Άρη Τάσου Πακλατζής μαζί μας. Και έχουμε και Παλάσιος στον Άρη Τάσο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, την καλημέρα για τον Γιάννη. Την άκουσα εγώ.
0: Α, εσύ την άκουσες, εντάξει.
2: Εγώ την άκουσα.
0: Εσύ ακούσες.
2: Καλημέρα
0: λέω,
2: και Γιάννη, στο Γιάννη. Ναι, ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα σε εσένα. Καλημέρα
0: μια καλημέρα είναι αυτή. Μια καλημέρα. Λοιπόν,
2: έτσι, μπράβο.
0: Παλάσιος.
2: Ναι, είναι επί του πιστηρίου η είδηση αυτή. Εδώ και λίγη ώρα υπήρξε ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕΟ ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, γνωστό στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό αλλά και στον Λεβαδιακό.
0: Καλή σεζόν έκανε στον Λεβαδιακό.
2: Έκανε καλή σεζόν, ναι. Είχε 36 συμμετοχές, είχε πετύχει 8 γκολ και αρκετές ασίστ. Δηλαδή έκανε μια καλή χρονιά πραγματικά. Σε μια καλή ομάδα πέρσι. Γενικότερα έκανε καλή χρονιά ο Λεβαδιακός. Και αυτό οφείλεται και στις μονάδες που είχε. Εξού και οι μεταγραφές που πήραν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Παλάσιος είναι στα 34. Γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα από πρώτο χέρι, από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό αρχικά, έτσι, και κατά δεύτερο λόγο στο Λεβαδιακό. Ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Ο Άρης τον ήθελε το συγκεκριμένο τον ποδοσφαιριστή, άλλωστε έχει και κενά στις πτέρυγες. Ο Παλάσιος αγωνίζεται στο δεξί φτερό της ομάδας. Και αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία μαζί του για να περάσει τις απαραίτητες καθιερωμένες εξετάσεις όπως γίνεται με όλους τους ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια να υπογράψει ένα διετές συμβόλαιο προκειμένου να αναχωρήσει, εφόσον όλα πάνε καλά, να προλάβει τουλάχιστον το μισό κομμάτι της προετοιμασίας, αυτό που δίνει ο Άρης στην Ιταλία, στην Πρέσια, είναι το δεύτερο κομμάτι και το βασικό όπως χαρακτηριστικά λέμε. Υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια εκεί. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, ενώ είχε καθυστερήσει ο Άρης να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις, έχει αποκτήσει μαζί με τον Τιάμ, τον νεαρό στο κέντρο της άμυνας που προπονούνταν με την ομάδα από τον περασμένο Οκτώβριο, έχει προχωρήσει σε άλλες δύο μεταγραφικές κινήσεις. Περιμένουμε τον Κροάτη σήμερα, ήταν χθες το βράδυ αργά να έχουμε την ανακοίνωση της συνεργασίας για ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ήδη ο Μασίου είναι στην Ιταλία, οπότε αν έρθει μέσα στη διάρκεια της ημέρας όπως είναι προγραμματισμένο και ο Παλάσιος, θα μπορέσει και αυτός να αναχωρήσει για την Ιταλία για να μπει στο κλίμα της ομάδας. Είπαμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Άρης ναι μεν έχει καθυστερήσει, πηγαίνει στοχευμένα, ξέρει τι θέλει, έχει αρκετά κενά τα οποία προσπαθεί να καλύψει. Στις πτέρυγες πρέπει να πούμε ότι αποδυναμώθηκε ο Άρης και ήθελε οπωσδήποτε ποδοσφαιριστή, όπως θέλει και από την άλλη πλευρά, την αριστερή πλευρά της επίθεσης της ομάδας, θέλει προσθήκη. Αλλά για τον Γρηγορίου η απόλυτη προτεραιότητα είναι ο κεντρικός αμυντικός.
0: Και παίρνει και, και αρκετός από την ελληνική αγορά, έτσι.
2: Ορίστε.
0: Κάνει και επιλογές από την ελληνική αγορά.
2: Κοίταξε, θέλει να κάνει επιλογές.
0: Η θέλει να κάνει με τον Παλάσιο, ας πούμε, μια τέτοια περίπτωση.
2: Ναι, γιατί αυτοί οι παίκτες δεν θα χρειαστεί να έχουν μεγάλο διάστημα για να μπουν στην καθημερινότητα την ελληνική. Γνωρίζει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό ήθελε και το Μάγκουσον, για παράδειγμα, στο κέντρο της άμυνας. Αλλά εκεί η Μπαμπή, ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Α, το έχουμε πει αυτό, ναι. Έχει,
2: έχει κάποιες εναλλακτικές, αλλά είναι και νεαρής ηλικία. Και ο Κέρκες, που είναι δεξί μπακ, κατά ανάγκη μπορεί να παίξει και κεντρικός, αλλά δεν του έχουν δοθεί πολλά λεπτά συμμετοχής. Άρα δεν υπολογίζεται στο rotation σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έλεγα το αντίθετο. Άρα θέλει δύο οπωσδήποτε, γιατί μια ομάδα που θέλει να έχει κλειδωμένη αυτή τη θέση, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη θέση, υπάρχουν κάρτες, τραυματισμοί, γενικότερα κυρίως οι κάρτες, χρειάζονται τέσσερις ποδοσφαιριστές. Να μην είναι εισάξει σε έναν βαθμό, κάποιος μπορεί να είναι έμπειρος, κάποιος λιγότερο έμπειρος, αλλά ανά πάσα στιγμή να μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση. Ο Άρης έχει έναν αυτή τη στιγμή με αυτά τα χαρακτηριστικά, τον Φαμπιάνο. Και εκεί αγωνίζει το Φρίντεκ στα οικογενειακά διπλά. Τον είχε πάρει από το κέντρο της επίθεσης και τον έχει βάλει ως κεντρικό αμυντικό. Γιατί έχει την εμπειρία για να κρατήσει αυτή τη θέση. Άρα ο Άρης χρειάζεται δύο οπωσδήποτε, θέλει μπακ οπωσδήποτε. Ναι, έχει αποκτήσει τον Γιούρισιτς, αλλά θέλει οπωσδήποτε ακόμα έναν αυτό το χρονικό διάστημα. Έχει μείνει με φατιγκά από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά τον Κροάτη, που αναμένεται σήμερα να υπογράψει. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένας ακόμα για να πάει μετά προς το τέλος των γραφικών κινήσεων και να ζητήσει έναν ακόμα. Γιατί και στους οπισθοφύλακες χρειάζονται τέσσερις, έτσι. Τέσσερις, εκτός αν ο ένας είναι Μπαλαντέρ και παίζει δεξιά-αριστερά. Αλλά και εκεί, στη διάρκεια του πρωταθλήματος, μπορεί να προκύψει οτιδήποτε, όπως προέκυψε πέρσι με το αποσχολόγιο να είναι γεμάτο και να μην υπάρχουν παίκτες να καλύψουν βασικές γραμμές της ομάδας. Οπότε, για να το μαζέψω και να ανακεφαλαιώσουμε, ο Άρης προχωράει στην προσθήκη του Παλάσιος. Είναι μια save σε μεγάλο βαθμό μεταγραφή. Μπορεί να είναι 34, αλλά τα στατιστικά του πέρυσι δείχνουν ότι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να προσφέρει στην ομάδα με μια γεμάτη χρονιά με γκολ και assist στον Λεβαδιακό. Τον αναμένουμε μέσα στην ημέρα στην Θεσσαλονίκη να περάσει ιατρικά και να φύγει να πάει στην Ιταλία. Υπάρχει το φιλικό με την Αταλάντα Under το 23 στο προπονητικό κέντρο περισσότερο προπόνηση και το φιλικό με την Μόντσα που θα είναι πολύ πιο δυνατό στο τέλος του μήνα, για να επιστρέψει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη να δώσει ένα φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάντης Βικελίδης και μετά να πάει στην Ιταλία να αντιμετωπίσει την Νάπολη 12 του μηνός.
0: Το πιο σημαντικό.
2: Ωραία, τα τον Ολυμπιακό. Έτσι, είχε πάει
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, τα
2: αυτό είναι το πλάνο. Και αναμένονται και άλλες κινήσεις, γιατί ο Άρης
0: εδώ είμαστε, τις καταγράφουμε.
2: Αλλά κάνει μια αντεπίθεση προκειμένου να γεμίσει το ρόστερ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Και εμείς οριακά 10 φτάσαμε να κλείσουμε και σήμερα την εκπομπή. Αλλά τρέχουν τα ρεπορτάζ και έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον. Η Βίβια Νικολοπούλη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βαβής Παπάζογλου στο μικρόφωνο τη ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ο Νεοϊορκέζος. Έτσι, Πέτρος Μαυρογιαννίδης στα μικρόφωνα. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Δύο βήματα πιο κοντά στην 11η θέση της γενικής βαθμολογίας της UEFA πλησίασε η χώρα μας χάρη στις εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους. Ο δικέφαλος του Βόρα άνοιξε 3-2 την Δυναμό Κιέβου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας για το Europa League, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Ισοφάρισε με τον Κωνσταντέλια στο 13, προηγήθηκε με τον Ζαφίρι στο 38, ενώ ακολούθησε τρίτο γκολ από τον Σάντα Μαρία στο 51ο λεπτό. Η Ουκρανική ομάδα μείωσε τη διαφορά 13 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Μενάρθηκα στον νόμο αποχώρησε ο Τάχα Άλλη, ο οποίος χάνει σίγουρα τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την έδρα της Πάξη με 2-1, έκανε όμως φάσεις που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε υψηλότερο σκορ. Το 0-1 ήρθε στο 41ο λεπτό με αυτογκόλ του Βάς σε σέντρα του Ζαρουρί, ενώ το δεύτερο τέρμα του Παναθηναϊκού πέτυχε ο κορυφαίος παίκτης του, ο Αντίνο, στο 56. Η Πάξη μείωσε 15 λεπτά αργότερα με τον Μπόντε. Πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό ο Κανκουά. Αφού η πρόταση των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ των Πρασίνων ικανοποιεί τη Χαποέλ Μπερσεβά, ενώ υπάρχουν και επιπλέον κάποια μπόνους στο συνολικό πακέτο. Ο 24χρονος Χρήστος Τζόλης υπέγραψε χθες πολιετές συμβόλαιο με την Arsenal και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς οι Λονδρέζοι κατέθεσαν 40 εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό της Club Breeze. Φανέλες Εθνικής Ελλάδος χάρισε στους μέχρι τώρα συμπαίκτες του ο Έλληνας Διεθνής. Πάντα περήφανη για το αγόρι μας, η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Τζόλι που ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών να παίζει ποδόσφαιρο στο δικέφαλο του Βορρά. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή είναι θετική. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κέρδισε με 14-13 το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ και στον αυριανό ημιτελικό του World Cup θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στη 1 και 4 το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν οι Αυστραλοί.

0: Ψαραδέλης.
1: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
10: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντρούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένι απομακρύνει τελευταία στιγμή η παίκτη τη Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτησε τον γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
11: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή σου. Γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που από τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάξη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορή.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Αχ, δεν έχετε παράπονο με το που γύρισα, έτσι. Πάρ' το 2 στα 2 για να μάθετε να λέτε, να εκτιμάτε, να μην αυτό που χάνετε. Εντάξει, 2 στα 2 εύκολα. Κοίτα, έχουμε πράγματα να πούμε βέβαια σχετικά, αλλά μην νομίζετε ότι ήταν και τόσο. Δηλαδή, 2-3 γκρίνιες θα τις βγάλουμε. 2-3 παραπονάκια θα τα εκφράσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσει τόσο εύκολα αυτό το 1-2 και το 2-3. Αλλά βαθμουλάκι πάρα πολύ ωραίο. Όπως δηλαδή ακριβώς το θέλαμε και το περιμέναμε. Καλημέρα σας. 10 και 16, εδώ 24 ακόμα. Εντάξει. Του μηνός είναι η ώρα, η μέρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 στη φανέλα με το 10 που μόλις ξεκίνησε. Μια χαρά που είχαμε χθες τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Ξεκίνησε και επισήμως η σεζόν. Εντάξει, άλλοι έχετε ακόμα μέχρι να πάρετε άδεια. Άλλοι ενδεχομένως γυρίσατε. Άλλοι φεύγετε όπου να είναι. Παρασκευούλα σημεριά. Πλησιάζει. Καλή περίοδος για να την κοπανίσεις. Όχι με τόσο ακριβή τη βενζίνη, βέβαια. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, ανεβοκατεβαίνει λες και είναι roller coaster. Τι σταθερή είναι, πού την είναι σταθερή. Α, όταν πέφτει μένει σταθερή, όταν ανεβαίνει πάλι σταθερή. Δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά. Αυτά βέβαια μπορεί να έχω jet lag. Α, ίδια τιμή, εντάξει. Α, ναι, εντάξει. Τότε εντάξει. Ωραία. Έρχομαι και με δώρα, βέβαια μεταγραφές. Έχουμε 2-3 πραγματάκια καινούργια που προέκυψαν σήμερα. Οπότε θα το συζητήσουμε όλο αναλυτικώς. Κύριος Τάσος Ελεμέζης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και είπε: θα βάλει σήμερα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που υπάρχουν. Έτσι είπε. Μου το υποσχέθηκε και θα παίξει στα διαλύματα. Άμα κάνουμε τώρα, λέμε τώρα. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που υπάρχουν και είναι τα κατάλληλα για τη συγκεκριμένη ώρα. 10 και 20 το πρωί. Έλα, σε αγχώσω λίγο, να δούμε τι θα γίνει. Ο Λουκάς Λουκάς είναι δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Σόλο καριέρα και σήμερα. Να του πω ότι από εβδομάδα ο κύριος Βασίλης λέει να μας κάνει την τιμή. Για να δούμε. Τώρα μιλάω κι εγώ, θα μου πεις. Αλλά εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, όλοι εσείς είστε μαζί μας στην εκπομπή, στην παρέα μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους γνωστούς διάφορους ωραίους τρόπους και εύκολους. Ένας από αυτούς είναι το SMS. Παίρνετε το κινητό, γράφετε Spore Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, SPORT. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και στέλνετε το πακετάκι στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Είναι το erasport.gr. Το erasport χωρίς τι, χωρίς staff που λέμε. erasport.gr. Με τον ίδιο τρόπο μας βρίσκεται και στο Viber. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση στο φακό. Erasport, πάλι χωρίς το τι, πάλι στα αγγλικά. Βρίσκεται εκεί τη σελίδα του σταθμού μας και βαράτε μηνυματάκια τα οποία διαβάζουμε ή κατά διάρκεια της εκπομπής ή κάποια στιγμή που τα μαζεύουμε όλα και βαράτε βιολιτζίδες ή. Έχουμε και τα social media. Ένα από αυτό έχουμε ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι το Insta. Στο Πέτρος Μαυρογιαννίδης επίσης στα αγγλέζικα. Μας στέλνει εκεί κανένα ρούμι νηματάκι, κανένα τσαχπίνικο, κανένα συνημένο. Από αυτά τα πολύ όμορφα που συναντάμε καμιά φορά στα τηλέφωνα μας όταν τα ανοίγουμε. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί κλαίει αυτός, τι έπαθε. Δεν πειράδει ακόμα φαίνεται. Ντουράν. Δεν πειράδει ακόμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάρει πιο να χωριέται. Να μην κλαίει. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα παιχνίδια με τη σειρά. Αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Καλά, Τζόλις, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να χαίρεστε τόσο πολύ με τη χαρά κάποιου χωρίς να το ξέρετε. Δηλαδή, να το βλέπεις το παιδί τώρα να φωτογραφίζεται με τη φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας και να είναι τόσο χαρούμενος να κάνει ωραίες δηλώσεις, να κάνει στους συμπαίκτες του στην Club Breeze μία φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ας πούμε, σε όλους. Τι ωραίο που είναι, παιδί. Πολύ ωραίο πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Μπράβο.

Πριν πούμε λίγο δύο-τρία πραγματάκια για το παιχνίδι, φαντάζομαι θα το έχετε συζητήσει, γιατί και οι δημοσιογράφοι τώρα δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Κάτι φήμες, κάτι μεταγραφές, κάτι τέτοια. Ναι, αλλά σίγουρα θα το έχετε ακούσει από το πρωί. Απλώς επειδή ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι αυτές οι δύο νίκες που έκανε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ απέναντι σε Δυναμό και Παξί, δώσαμε πάρα πολύ μεγάλους βαθμούς στη μάχη που δίνουμε για τη 10η θέση. Εγώ, παιδιά, εντάξει, το έχω πει και χθες το είπα, θεωρώ ότι θα την πάρουμε. Έχουμε ξεκινήσει εκτός από το 400 που πήραμε χθες. Οι συνθήκες πραγματικά είναι πολύ ιδανικές για να δώσουμε μια μικρή μάχη και να ξεπεράσουμε την Τσεχία για την ώρα που είναι εκεί. Η Πολωνία είναι επίσης από πάνω μας, αλλά εγώ λέω ότι τη Τσεχία που είναι στους 3.000 πόντους και κάτι λιγότερο, 2.500, θα την καταπιούμε τουλάχιστον μέχρι το φινάλε. Όμως έχει και αυτή 5 ομάδες, δεν αστείευεται. Δεν είναι σαν άλλες ομάδες που έχουν 4, για παράδειγμα, η Δανία που είναι ακριβώς από κάτω μας. Μια χαρά είμαστε εμείς, παιδιά. Θα καταφέρουμε να τους ξεπεράσουμε όλους. Στόχος θα μπορούσε να είναι η ένατη θέση, αλλά αυτό θα γίνει, που είναι η Τουρκία δηλαδή, αλλά είναι γύρω στις 6.000 βαθμούς και παραπάνω από εμάς. Λίγο κάτω από 6.000 βαθμούς παραπάνω από εμάς. Αλλά αυτό θα το κάνουμε την επόμενη χρονιά, όταν θα φύγει η πρώτη από τις 5 χρονιές που μετράνε, η οποία είναι το χάλι της στο μαύρο και γενικά μας ρίχνει και μας πάει πίσω. Μια χαρά είναι αυτό το 400 το οποίο τσιμπήσαμε. Η απόσταση της Ελλάδας από την 10η θέση είναι μικρή. Έχουμε 48-12, η Πολωνία έχει 42-5-25 και η Τσεχία 43-2-25. Αν τα ακούσατε και τα καταλάβατε καλώς, πάντως να ξέρετε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και θα τα καταφέρουμε.

Λοιπόν, τώρα, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα πάρα πολύ σημαντικό διπλό στην Πολωνία απέναντι στην Δυναμό. Ήταν δηλαδή αυτό που ήθελε, το πήρε ο δικέφαλος του Βορρά. Η αλήθεια είναι, για να είμαστε σωστοί, ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μοιάζει με αυτό που θα πω, αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πραγματικά από τα ματς που είναι αμέσως μετά την προετοιμασία, με τα πόδια βαριά και με τις μεταγραφές να μην έχουν ολοκληρωθεί. Ήθελε και λίγο την τύχη με το μέρος του ΠΑΟΚ για να μην δεχτεί τον γκολ στο φινάλε και να γίνει το 3-3 με το δοκάρι από τους Ουκρανούς. Είχε και τον τραυματισμό. Πραγματικά κλασικό πρώτο παιχνίδι μετά από τα μάτς της προετοιμασίας. Έτσι. Και λίγο βάλε Τέιλορ και λίγο τον Τάχα Άλλη που χτύπησε. Διάφορα πραγματάκια δηλαδή τα οποία συνέβησαν. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό ακριβώς που ήθελε ο δικέφαλος του Βορρά, τον βόλεψε, του ήρθε, οπότε προχωράμε λίγο παρακάτω. Θεωρητικά δηλαδή είναι, πώς θα το πω, έτοιμος για να πάρει την πρόκριση μετά από το διπλό που πέτυχε χθες. Πολύτιμο, υπερπολύτιμο σε μια εβδομάδα απέναντι στην Αμοκίβου, η οποία το έλεγα χθες, αν θυμάστε, δεν είναι τόσο κακή ομάδα. Ίσως στο μυαλό μας, λόγω του ότι δεν παίρνει μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λίγο ότι παίζει σε, πώς το λένε, σε εκτός έδρας, σε γήπεδα γενικότερα. Και πάντα σε συνδυασμό με το ότι οι παίχτες που έχουν έρθει ακόμα ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους. Γι' αυτό και φάνηκε ότι οι κορυφαίοι ήταν ο Κωνσταντέλια και ο Ζαφίρης, παίχτες δηλαδή, και ο Ζιβκοβίτς, το συζητάμε. Παίχτες δηλαδή, οι οποίοι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με άλλο χρονικό διάστημα και γνωρίζουν, έτσι, περί τίνους πρόκειται. Μύθου καλή εμφάνιση. Γενικότερα, δεν μπορείς να πεις ότι έχεις κάποιο παράπονο συγκεκριμένο. Λοιπόν, σε μια εβδομάδα θα πάει να διαχειριστεί το υπέρ του σκορ και να πάρει την πρόκριση, τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Όμως, το γεγονός ότι ο Χατζηδιάκος ήρθε ως η τελευταία προσθήκη στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι είχαμε ζητηματάκια απουσιών παιχτών οι οποίοι, ξέρω, μπήκανε με λίγη καθυστέρηση, δεν ήταν απολύτως έτοιμοι. Άλλοι λίγο πριν από το παιχνίδι δήλωσαν απόντες. Αυτό πράγμα, κατά τη γνώμη μου, κατά διάρκεια του παιχνιδιού φάνηκε λόγω των ευκαιριών που δημιούργησε η Δυναμό και οφείλεται και λίγο σε αυτό το περιβόητο ένστικτο αυτοσυντήρησης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές οι οποίοι φωνάζουν προς τους παίχτες τους: πάμε μπροστά, βγείτε μπροστά. Και αυτοί όχι. Μια μανία εκεί να γυρίσουν προς τα πίσω, δεν και καλά να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Ξαναλέω, ήταν τυχερός που έφτασαν οι Ουκρανοί μια ανάσα από το 3-3 με αυτές τις δύο φάσεις του Πονομαρένκο, που έβγαλε τη μία ο Παυλένκα και η άλλη που χτύπησε στο δοκάρι. Εντάξει, αλλά και αυτό το πράγμα χρειάζεται. Επαναλαμβάνω, κλασικό παιχνίδι μετά την προετοιμασία, το οποίο είναι, τέλος πάντων, έτσι όπως έκλεισε, ήταν, πώς να το πω, σούπερ για τον ΠΑΟΚ με το αποτέλεσμα που πήρε. Απέναντι σε έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και η καλύτερη κλήρωση που θα μπορούσε να του κάτσει. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα στο άλλο παιχνίδι, γιατί οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Η Χάμαρβη ισοφάρισε την Άντερλεχτ στα τελευταία λεπτά. Τα πάντα θα κρυθούν στις Βρυξέλλες. Αλλά πιθανότητα η Άντερλεχτ είναι αυτή που θα περάσει. Οπότε στον τρίτο προγραμματικό γύρο, μάλλον θα δούμε Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Εκεί έχει μια πάλι έτσι, πώς θα το πω, σχετική γκρινιά, αλλά όχι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός φέτος, αυτό είναι δεδομένο, θα είναι καλύτερος από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει μπει μια άλλη φρεσκάδα στον Παναθηναϊκό, ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των παιχνιδιών και παίχτες οι οποίοι ήταν 70 κιλά και δεν μπορούσαν να παίζουν βασικοί, από ό,τι φαίνεται θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι, τώρα μιλάμε περισσότερα πράγματα, δεν χρειάζεται κιόλας. Και απολύτως δικαιολογημένα θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Να πω ότι η πάσα που έδωσε ο Τσάπρα σε ευκαιρία του Παναθηναϊκού είναι ο λόγος για τον οποίο μας έβγαλε τα μάτια όλους πέρσι, με τις πάρα πολλές ασίστ που έδωσε, 11-12 πόσες ήταν, σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Το παιδί μια χαρά είναι πανέτοιμο, από ό,τι φαίνεται, να χρησιμοποιηθεί ακόμα και βασικός όταν δεν είναι στα πολύ καλά του Καλάμπρια, και απολύτως δίκαιο να το κάνει. Απλά στον Παναθηναϊκό βγήκε πάλι αυτό το ζήτημα με τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Και να λοιπόν που το παιχνίδι εκεί που ήταν 0-2 θα μπορούσε να έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός και άλλα γκολ, με τον Ντετέ ή με τον Αντίνο, δεν ξέρω τι. Έγινε το 2-1 και το έκανε πάλι το παιχνίδι, τη ρεβάνς δηλαδή, να κρέμεται από μια, όχι από μια κλωστή, από 2-3 τέλος πάντων. Αλλιώς 0-3-0-4 που θα μπορούσε να είναι το παιχνίδι, και αλλιώς τέλος πάντων με αυτό το 2-1 που κρατάει θεωρητικά λίγο περισσότερο την πάξη στο παιχνίδι. Να πω, τον γκολ που έβαλε η πάξη είναι γκολάρα. Το πέτυχε ένας σαν και εμένα στην ηλικία. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Μπόντε, όπως λέγεται. Πάρα πολύ ωραίο
τεμάχιο σημείωσε. Κατάλαβα ο Παναθηναϊκός έβγαλε φρεσκάδα, έβγαλε ταχύτητα, έβγαλε διάφορα πράγματα τα οποία θα τον βοηθήσουν, φαντάζομαι, καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του δύσκολου προγραμματικού, τη προγραμματική διαδικασία που πρέπει να αποκλείσει τρεις αντιπάλους για να μπει League Face Conference. Και μετά θα το ξαναδιαχειριστεί, φαντάζομαι, ο Νίστρουπ για να έχει τους παίχτες του φρέσκους και έτοιμους όταν πρέπει και όταν χρειάζεται. Όλα καλά δηλαδή μπορείς να πεις και για τον έναν και για τον άλλον. Απλώς για τον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι χρειάστηκε τη βοήθεια, σε εισαγωγικά να το πω, της τύχης στο φινάλε και δεν έγινε το 3-3 για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερα ζητήματα στη ρεβάνς, η οποία είναι λίγο πιο ανοιχτή προφανώς από ότι είναι το Παναθηναϊκό Σπάξι. Και για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι έχασε πάλι ένα κάρο ευκαιρίες και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ έρχεσαι και λες ότι οι προπονητές λένε, ρε παιδί μου, ότι αν το δύσκολο λέει στο ποδόσφαιρο, και έχουν δίκιο, είναι πώς θα δημιουργήσεις τις ευκαιρίες. Σου λέει ότι άμα δημιουργούμε ευκαιρίες, κάποια στιγμή θα έρθουν και τα γκολ. Επειδή ο Παναθηναϊκός μας το έχει πληρώσει αυτό το πράγμα, κάτι Rangers, κάτι τέτοια, παρεπτόντως ο Πελίστρη πάλι έχασε ευκαιρία χθες. Δηλαδή το παιδί αυτό πρέπει να βάλει ένα επιτέλους για να ξέρεις. Όχι ένα-δύο για να πάρει μπρος. Το γεγονός λοιπόν ότι δημιουργεί ευκαιρίες είναι το σημαντικό, αλλά επειδή έχει καεί ο Παναθηναϊκός στο χυλό και φυσάει και το γιαούρτι, καλό είναι να το έχει υπόψη του ότι δεν πρέπει να μένει στην καλή εμφάνιση και στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε. Πρέπει να ασχοληθεί και λίγο με το γεγονός ότι δεν έβαλε την μπάλα στα δίχτυα όσες φορές έπρεπε με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Όπως ακούσατε και νωρίτερα, πριν πούμε περισσότερα πράγματα και με βάση αυτά που θα μας σχολιάσετε εσείς και θα μας πείτε, να σας πω ότι σήμερα έχουμε μεταγραφούλες. Σήμερα Παρασκευή πάει ο Παλάσιος στη Θεσσαλονίκη. Καλή προσθήκη για τον Άρη. Εγώ 34-34. Το θεωρώ πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή τον συγκεκριμένο και φάνηκε και πέρυσι που πήγε στη Λιβαδιά και ήταν ένας από τους λόγους που ο Λεβαδιακός έκανε αυτή την πορεία που έκανε. Θα μου πεις και δεν πήγε να τον πάρει πέρσι. Έλατε. Προφανώς και θα μπορούσε να τον πάρει πέρσι. Δεν είναι 34. Όπως διαβάζετε, είναι 34,5 και βάλε 20 Ιανουαρίου. Είναι γεννημένος του 92. Δεξί εξτρέμ, πέρασμα Παναθηναϊκό, από Λεβαδιακό. 2 χρόνια τον έκλεισε. Μια χαρά ο Σεμπάστιαν σου λέει: Ελλαδίτσα εδώ, πολύ ωραία είμαστε. Και αυτή είναι μια μεταγραφή η οποία ενδεχομένως να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα, αν όχι σήμερα αύριο. Επίσης, καινούργιο όνομα, τα ακούστηκε για τον Μπαμ νωρίτερα. Αντώνιο Μπλάνκο παίζει στην Αλαβές. Καλός παίχτης είναι αυτός. Τυχαίνει να τον ξέρω. Γι' αυτό και τον σημειώνω και ασχολούμαι λίγο περισσότερο με αυτόν. Ο Ολυμπιακός πάντα ψάχνει στην συγκεκριμένη αγορά, την Ισπανική δηλαδή, για να ενισχύσει συνήθως τη μεσαία γραμμή. Είναι 26 ετών, είναι χαφ, παίζει 6-8. Πάρα πολύ δουλειά στον χώρο του κέντρου και τρεχαντήρι και καλή πάσα κοντινή κλπ. Από Real Madrid έχει ξεκινήσει. Εντάξει, δεν μας νοιάζουν αυτά, αλλά επειδή τυχαίνει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να έχω ρωτήσει σχετικά και να έχω μάθει, θεωρώ ότι είναι περίπτωση η οποία άμα γίνει, γιατί είναι δύσκολη και ψηλό κασέ έχει και περίεργη ιδιοκτησία έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, θα είναι ό,τι πρέπει για τον Ολυμπιακό να τον πάρει. Και υπάρχει και το θέμα του Κάγκουα, θα τα συζητήσουμε μετά το δελτίο που μόλις έρχεται.

Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δήλωσε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλη στο Όπεν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της, με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ που μπορεί να δώσει για τη στήριξη των πολιτών. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδιούχοι για τα νησιά, πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Ισχυρές καταιγίδες χαλάζει και μπουρίνια μετά τον καύσωνα, 11 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Για 13η συνεχόμενη νύχτα βομβαρδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν στα 100 δολάρια το πετρέλαιο, ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς μπαίνει ουσιαστικά κάθε μέρα στο στόχαστρο του Ιράν που προχωρά σε αντίπεινα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Ωραίο, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι στην αλλαγή τηλεφωνική γραμμή. Ο Λουκάς λέει πέρασε κάποιον έκπληξη. Τώρα κάναμε μεταγραφή. Θα είναι Καναφευγάλα, θα είναι έκλεισε ο Κάγκουα. Δεν ξέρω. Καλημέρα, ποιος είναι.
1: Ο φίλος του Νεοϊορκέζου.
0: Πού είσαι, γίγαντα. Μπαμπίνος.
1: Έτσι, ακολουθεί Νεοϊορκέζου.
0: Ναι, κάντε καμιά μεταγραφή. Μας έχεις βγάλει την ψυχή.
1: Επειδή ήσουν εσύ στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Κάνανε μεταγραφές οι ομάδες, τώρα γύρισες.
0: Δεν κάνανε και πάρα πολλές. Δεν κάνανε και πάρα πολλές. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. 42 μέρες, φίλε, δεν είδα over 20. Over 20.
1: Συνολικά είναι.
0: Τι συνολικά, βάλουμε όλες τις ομάδες της Ελλάδας. Προφανώς και είναι, παιδί μου. Τι κάνουμε οι Big Five.
1: Δεν έχω κάνει, ξέρω εγώ πόσο έχουν κάνει.
0: Καμπός κάνουν, καμπός δεν κάνουν.
1: Έκανε και άλλη μία και αυτό. Εντάξει, αναμενόμενο, τυπικό. Η ανακοίνωση του
0: Σαλιακά.
1: Του Μανώλη Σαλιακά. Ο οποίος είναι μια από αυτές τις ενδιαφέρουσες.
0: Έχουμε πει όμως ότι οι μεταγραφές οι οποίες είναι κλεισμένες δεν μας ενδιαφέρουν. Θέλουμε καινούργια πράγματα. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Όπως έχει πει και όπως έχω πει εγώ, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ένα πραγματικά καλό, πολύ καλό όνομα, δυνατό όνομα. Mm. Έγινε μεταγραφή. Εντάξει, έχει σκάσει το μεσημέρι, ξέρει νωρίς.
0: Ο Ζερομπέρτο.
1: Τελείωσε και τα λοιπά. όχι, έγινε. Σου λέει, έχει γίνει. Και το βράδυ με παίρνει φίλος. Έλα, μου λέει τι γίνεται, τι έχουμε και αυτά. Του λέω αυτό. Καλά, σου αυτό μου λέει.
0: Μπράβο, ναι, αλλά το αυτό τώρα, δεν σε παρακαλώ τώρα.
1: Ναι, μου λέει, το πήραμε αυτό, με ξέρει αυτό το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρει κανέναν άλλον. Αλλά τα ξέρουμε.
0: Για πε, Σαλιάκα, για τρία χρόνια.
1: Ναι, δεν έχουν γίνει γνωστέ λεπτομέρειε, θα είναι τριετέ στο συμβολαιό του. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί πέτρε τα παιδιά που βγήκαν έπαιξαν στην πρώτη ομάδα, λίγο, ελάχιστα.
0: Πολύ λίγο,
1: ναι. Αυτό που λέμε πρέπει να σε πιστεύει και ο τότε προπονητή, αυτό να σε βλέπει. Ναι, είναι και εσύ έτοιμο, δεν ήταν προφανώ ακόμη πολύ έτοιμο το παιδί, ή να του δοθούν κάποιε ευκαιρίε να είναι backup, α πούμε, για παράδειγμα, στη θέση του δεξιού μπακ όλα αυτά τα χρόνια. Οκ, έχουν περάσει πολύ καλή παίξη, αλλά πληρωματική. Εξής, δεν να πάει σε ένα ξένο και να μην έχει ένα ειδικό σου παιδί, λέω εγώ πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Πού μπαίνει και γηγενής και τα λοιπά. Οπότε με μια καθυστέρηση θα πλήρωσε ο Ολυμπιακός για να τον πάρει, τον πήρε τσάμπα. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια όμως τον βοήθησε νομίζω και αυτός ο κύκλος που έκανε. Πέρασε πολλά μία παπαζιά, ένα πήγε Γερμανία, Σεντ Πάουλη. Νομίζω τον βοήθησε αυτή η διαδικασία.
0: Ξέρεις πόσες συμμετοχές έκανε με τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά, δύο. Μία κύκλο, μία πρωτάθλημα.
1: Έξι. Αν θυμάμαι και εγώ.
0: Πολλοκύθια, τίποτα, ναι. Βέβαια το καλό είναι ότι είναι και διεθνής, πια είναι εκεί στις παρυφές, δηλαδή πότε μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.
1: Βελτιώθηκε πάρα πολύ το παιδί. Είναι πολύ πιο όριμο, οπότε επέστρεψε και νομίζω ότι είναι καλή επιλογή για μένα για τον Ολυμπιακό να έχει δηλαδή και ένα αναπληρωματικό εκεί στη θέση του δεξιού μπακ. Που ξέρει, αυτό λέμε αναπληρωματικό, αλλά στο γήπεδο φαίνονται όλα. Δουλεύει και θα πάει στα παιχνίδια που σου αναλογούν. Και αν μπορεί να είσαι και πολύ καλό, θα γίνει και βασικό. Γιατί αυτό είναι δεδομένο για κάθε ποδοσφαιριστή.
0: 30 χρονών μόνο είναι, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Μια από χαρά, γεμάτη μια σεζόν έρχεται πέρυσι, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι μια καλή επιλογή να έχει αυτέ τι θέσει. Εγώ ποτέ δεν καταλάβαινα γιατί οι ελληνικές ομάδες πρέπει να παίρνουν ας πούμε, δύο ξένους, λέω ένα παράδειγμα, που ο ένας τουλάχιστον δεν είναι και τίποτα σούπερ. Δεν σου λέω ότι είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι και τίποτα σούπερ. Και δεν παίζει μπορεί να είναι Έλληνα να τον έχεις.
0: Ναι, καλά, αυτή είναι η γνωστή ιστορία που τη συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι,
0: που αν λεγόταν Σαλιακίτς, θα το συζητούσαμε διαφορετικά. Ναι, και εγώ συμφωνώ βέβαια, εννοείται. Τι θα έλεγα.
1: Εκτός να μου δείξει ελληνική ομάδα που να έχει, παραλαμβάνω, συγκεκριμένα μπακ, ας πούμε, έχει δύο top παίκτες. Στην ίδια θέση. Δεν το νομίζω.
0: Όχι, ρε. Να έχει τον Ντούμφρις και άλλον έναν, ας πούμε, τον Χακίμι και άλλον έναν, ίδιο.
1: Ναι, λέω ότι δεν είναι εύκολο αυτό να το
0: δει. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Εδώ δεν έχουμε και πρώτο.
0: Λοιπόν, μπράβο, ακριβώς. Αυτός τώρα ερχόμαστε για βασικός, λες, ή για αναπληρωματικός.
1: Αναπληρωματικός του Μαφέου.
0: Ε?
1: Συμφωνώ τη φάση. Αναπληρωματικός του Μαφέου. Για το Σάλια, κατελέ.
0: Ναι, για ποιον.
1: Αναπληρωματικός του Μαφέου. Ο οποίος δεν έχει μπει καλά, το που λέμε δυνατά στην προετοιμασία, αλλά μιλάμε για παιχτή. 5 χρόνια La Liga βασικός, Μαγιόρκα. Εγώ το ξέρω γιατί τον είχαμε ψάξει πριν 5-6 χρόνια πόσο ήταν που ήταν από Σουντκάρδη τότε και θα γύρισε Μαγιόρκα και είχε διαφερθεί πάλι ο Ολυμπιακός. Έτσι, ένα παιδί που έχει παίξει La Liga που είναι βασικός, λες οκ, okay, μπορεί να θέλει λίγο διάστημα παραπάνω από ετοιμασία. Δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση να μην βγει αυτή η μεταγραφή.
0: Ναι. Να σου πω πόσα λεφτά δώσαμε.
1: Δεν έχει γνωστοποιηθεί. Νομίζω ότι πήγε κοντά ή ακούμπησε το 1,5. Το κοντά μπορεί να είναι με μπόνους και ποσοστό μεταπόληση.
0: Ναι, εντάξει. Ποσοστό μεταπόληση. Βρελές.
1: Ναι. Νομίζω υπήρχε αυτή η πληροφορία από τη Γερμανία, αλλά θα μάθουμε λεπτομέρειες κάποια στιγμή. Βγαίνουν όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο προσόν του Σάλιακα.
1: Ταχύτητα.
0: Ε?
1: Ταχύτητα.
0: Οκ, okay. Άλλο.
1: Ενώ επιθετικά ή αμυντικά.
0: Επιθετικά.
1: σε δύο γυρίσματα.
0: Ασίστ, μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ δυνατό σε αυτό.
1: Ναι, επίσης, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορο.
0: Το έχουμε συζητήσει και μαζί, αν δεν κάνω λάθος, φίλε. Πλέον τα καλά μπακ, πιάσε. Είπαμε πριν δύο. Το Χακίμι είπαμε, τον Ντούμφρις είπαμε. Αν βάλουμε για κάνα δύο-τρεις ακόμα. Γιατί ξεχωρίζουν και παίρνουν τόσα λεφτά, ας πούμε, και κοστίζουν επανάκριβα στις θέσεις τους? Γιατί πατάνε περιοχή, βάζουν γκολ και δίνουν ασίστ. Ο Σάλιακας κάθε χρόνο 4-5 τις έχει στο νερό. Σε όποια κατηγορία και σε όποιο επίπεδο. Και
1: απλά είναι δύσκολο, Πετράν, σε αυτές τις περιπτώσεις να βρεις πολύ καλή ισορροπία με το αμυντικό κομμάτι, γρήγορες επιστροφές και όλα αυτά. Αλλά συμφωνώ. Ναι. Εκείνη τα λεφτά. Δηλαδή θα μου δώσει και 5 γκολ, 6 γκολ, 8 γκολ. Είτε ασίστ είτε ο ίδιος να σκοράει, να μου δώσει 8 γκολ.
0: Ναι.
1: Να πάρω 15-16 γκολ από τα δύο μπακ μου, είμαι οκ. Okay. Είμαι σούπερ. Ξεκινάω καλά τη σεζόν.
0: Πάρα πολύ οκ. Okay. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σε ρωτήσω κάτι εγώ, μια και είσαι εδώ. Ναι. Για τον Αντώνιο Μπλάνκο, θέλω να μου πει κατά πόσο το συγκεκριμένο ενδιαφέρον είναι, γιατί φιλέω ο συγκεκριμένο παικτούρα είναι πολύ δυνατό. Σου είπα, εγώ κάθε χρόνο ένα, δύο, τρει τέτοιου που του μαθαίνω λίγο νωρί και τα λοιπά, μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό είναι καϊνάρι, άμα τον πάρει.
1: Θαλαβέ, λε. Ε?
0: Ναι. Πάρα πολύ καλό παίκτη.
1: Είναι δύσκολη η ισπανική αγορά,
0: Εντάξει, έχουμε ξαναψωνίσει από κύριε φίλε όμω.
1: Έχει πάει, ναι, αλλά έχει πάει ο Ολυμπιακό είτε σε ονόματα δυνατά με πολύ μεγάλο κασέ έως απλησίαστο, είτε έχει πάει αρκετά σε ισπανική αγορά που δεν είναι εύκολη. Γιατί η Αραβέτσο δεν είναι πίσω ότι δεν έχει βάλει καμιά λίστα να τον δώσει.
0: Πρώτον αυτό και δεύτερον έχει το μισό του ανήκει στη Ρεάλ.
1: Ναι, στη Ρεάλ, ναι. Okay. Θέλω να πω ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που κοιτάζει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός.
0: Θα έχει και κάθε δεκάρι κορίτρα αυτό σίγουρα, δεν το συζητάμε. Μην πω και
1: δεν έχω μάθει για ρήτρα, αλλά μιλάμε για μεταγραφή που δεν είναι ευθύνη. Το πρόβλημα με την ισπανική αγορά είναι, τα προβλήματα μάλλον είναι δύο. Το ένα έχει να κάνει με την ομάδα. Δηλαδή δεν θα τον πάει ποτέ εύκολα τον παίκτη με λίγα χρήματα ή τα χρήματα που δεν είναι συνήθω στην ελληνική ομάδα. Το δεύτερο είναι αν θέλει ο παίκτη. Γιατί οι περισσότεροι στη Λα Λίγκα που έχουν και χρόνια μπροστά του δεν περιμένουν να έρθουν στη χώρα μα. Ακόμη και αν του δίνει στο Champions League. Άλλοι έρχονται όμω. Όχι όλοι. Οι περισσότεροι σου λένε OK, Λα Λίγκα. Περιμένω καμιά Αγγλία, κάνα τέτοιο. Κατάλαβε. Αλλά είναι και Λα Λίγκα. Δηλαδή το θέλω από ατζέντε αυτό. Ότι πολλοί ποδοσφαιριστέ δεν είναι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που σου λένε ναι, αμέ, πάω να πάρω τίτλου.
0: Τι θέλουν, βέβαια. Ναι. Άλλοι θέλουν. Ναι, ανάλογο στο πώ το σκέφτεται ο καθένα.
1: Εγώ το Champions League. Πού μπορεί να παίξουμε την άλλη τη Champions League.
0: Ναι, ναι. Όπω το βλέπω, καθένα φίλο.
1: Οι πιθανότητε, α πούμε, ποτέ δεν ξέρει. Αλλά οι πιθανότητε δεν είναι υπέρ. Ναι, είναι μια περίπτωση, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, σε αυτέ είναι και δύσκολε. Και βλέπει και αυτό, βλέπει ότι για τη θέση αυτή τη συγκεκριμένη του Χαρτ υπάρχουν και τι. Δηλαδή δεν γίνεται ένα Ολυμπιακό να γυμνίζεται με 15 παίχτε. Το καταλαβαίνει ο καθένα αυτό.
0: Πόσο μάλλον ο Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ, έτσι, μην μιλάμε τα ίδια. Που λέμε τόσα χρόνια.
1: Γενικώ θα κοιτάξει όμω, θα κοιτάξει έναν μόνο παίχτη, θα κοιτάξει αρκετού. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικέ περιπτώσει. Γιατί θέλει να πάρει έναν παίχτη που να του δώσει πράγματα.
0: Τώρα θέλουμε εξάρι, οχτάρι, πήραμε μπακ, τι άλλο θέλουμε.
1: Ένα χαφ που είπαμε περισσότερο οχτάρι θα το δούμε.
0: Ναι, σαν αυτό να
1: σου μπακ, αυτά είναι τα μέσα.
0: Τι μπακ, από την άλλη.
1: Όχι, ένα μπακ που τον πήρε με το Σάγιακα και τέλος.
0: Πάει αυτό και ένα ξεροχτάρι θέλουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και κλείσαμε.
1: Αυτό. Για την ώρα.
0: Ναι.
1: Κλείσαμε στον Ολυμπιακό τέλη Ιουλίου ποτέ.
0: Α, θα μου πεις είναι και αυτό, μπορεί να πάρουμε τερματοφύλακα μετά, δεν πρέπει.
1: Αυτό του goalkeeper, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι με μεταγραφή του Ζουλάκη θα γίνει. Απλά πρέπει πρώτα να κλείσει ο αγροτικά στάτη.
0: Να κλείσει. Να κλείσει.
1: Αγροτικά στάτη.
0: Α, πρώτα να βρούμε και μετά να τον δώσουμε.
1: Βέβαια, πώς θα γίνει. Ας είναι ο Ολυμπιακός, άμα φύγει ο Τζολάκης, έχει τον Πόποβιτς και τον Σολνάρα. Το τρίτο goalkeeper.
0: Όχι, θα πάρει, ναι.
1: Πρώτα θα πάρει, μετά θα δώσει τον Τζολάκη και πιστεύω σε βάθος χρόνου θα γίνει και το αριστερό μπακ. Θα φύγει ο Ορτέγκα, ξέρω εγώ, να πάρει έναν άλλον.
0: Ο Ορτέγκα γιατί να φύγει.
1: Γιατί έχουμε εξηγήσει ότι πέρα από το ότι πάντα λες να πάρω και κάτι καλύτερο από αυτό που έχω, να το αναβαθμίσω, το μεγάλο πρόβλημα είναι και οι δύο. Και ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα, μην κοινοτική.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή ο Ολυμπιακός έτσι όπως πάει θα το ρίξει. Θα είναι OK. 6 δεν είναι φέτος. 5-1. Θα είναι μια χαρά έτσι όπως πάει. Αλλά επειδή ποτέ δεν είσαι σίγουρος με τον Ολυμπιακό, θα φτάσει 7-8. Δεν το βλέπω, αλλά OK. Θέλει να εκεί να μην έχει δύο ξένους. Εκεί να μην έχω δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ. Αυτό είναι. Αυτό πιστεύω θα γίνει. Αλλά αν θέλει να. Την εκτίμησή μου σε βάθος χρόνου, γιατί έχουμε Αύγουστο, μπορεί να υπάρξει αλλαγή στο center for, δηλαδή να μείνει και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι και ο Γιάννα Μητσουκ. Το είδαμε πέρσι ότι δεν γίνεται. Mm-hmm. Στην πράξη εννοώ. Mm-hmm. Κάνα εξτρεμάκι, αλλά πρέπει να φύγει. Οι μισοί φύγουν. Οχτώ παίχτες, το έλεγα χθες. Το αναλύσαμε και πριν. Μαζί μας ήταν στο γραφείο. Οχτώ παίχτες για τρεις θέσεις δεν γίνεται.
0: Όχι.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Και είναι και ειδικές περιπτώσεις.
0: Εννοείται.
1: Και ενδεχομένως και άλλο χαφάκι. Αλλά αυτά είναι πιο πίσω.
0: Πιο πίσω.
1: Πίσω.
0: Εντάξει, και το. Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση πάντως, γιατί το, ναι, το διάβασα. Μου έκανε εντύπωση το Χαλ που, και Τζολάκης που θέλει να πάει. Και θα μου πεις Premier League είναι το παιδί, καλά κάνει έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί δεν είναι νεοφώτιστη κλπ. Και τα χρήματα, ρε, εγώ περίμενα θα είναι λίγο παραπάνω.
1: Και αρχικά είχε βγει από την Αγγλία 20 και 2,5 πόνους. Είναι οκ, okay, goalkeeper.
0: Αυτό είναι το okay θέμα, κατάλαβες. Είναι ναι, ό,τι να είναι, είναι goalkeeper, ρε φίλε. Κατάλαβες.
1: Ναι, είναι οκ. Okay. Αλλά τώρα βγαίνει για 17.
0: Ακούω πιο λίγα τώρα, ναι. Πιο κάνα 17.
1: Και πάλι μην τρελαθώ, είναι καλά χρήματα. Και το βασικό από ένα σημείο και μετά δεν είναι το οικονομικό. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι με λίγα χρήματα, αλλά είναι ξεκάθαρο. Ποιο το έχει καταλάβει ο καθένας, ότι ο Τζολάκης θέλει να πάει πριν να δει. Δεν μπορεί να το κακίσει και κανένα. Δεν θα του πει, γιατί θέλει να πα εκεί.
0: Σοβαρά τώρα μιλάμε. Θέλει και ερώτημα.
1: Άλλο βέβαια μπορεί να σου πει ότι ναι, αλλά είναι ομάδα που μπορεί να υποβαστεί.
0: Δεν πειράζει, υγεία.
1: Κυκλοφόρησε και μια φήμη ότι μπορεί να μπει, αν κλείσει εκεί, να μπει μια ρήτρα ότι αν υποβαστεί να μπορεί ο Ολυμπιακός με ένα προκαθορισμένο ποσό να τον πάρει.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι, πρόσεξε όμως, αν έχει πάρει ο Ορτέγκα, οκ. Okay. Αν έχει πάρει π.χ. Λιβάκοβιτς, 31 και έχει πληρώσει, πόσο οκ. Okay. Σε ένα χρόνο να έχει και Τζολάκη ο Λιβάκοβιτς. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι,
1: αν
0: ο Ορτέγκα,
1: οκ, του κάνει ένα χρόνο συμβόλαιο, δύο.
0: Άμα πάρει κάτι, Λιβάκοβιτς το κάνει για δύο χρόνια.
1: Ηλικία, αν είναι πιο μεγάλο σε ηλικία, οκ, okay, το μπορεί να το πει. Αν είναι πιο μικρό, θα το πει μετά.
0: Άρα του Λιβάκοβιτς λες που το γράψανε οι Κροάτες, Μπάμπη, είναι συνδυαστικό.
1: Δεν το ξέρω παραπάνω. Δεν το ξέρω παραπάνω.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω το συνδυάζουμε.
1: Βγήκε από εκεί. Mm-hmm. Αυτό που ξέραμε ήταν ότι υπάρχει Ορτέγκα και σε ένα βάθος κάπου, ας πούμε, Σαχ. Αλλά χωρίς να έχει ασχοληθεί ακόμη ο Ολυμπιακός.
0: Σαχ,
1: Ναι, το είχα πει εδώ και δύο μήνες. Ότι αν φύγει, να έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Γιατί έπεφτε η Γούλφς.
0: Ναι.
1: Αλλά παραπάνω για να είμαι ξεκάθαρος, δεν έχω καταλάβει τι έχει μιλήσει ο Ολυμπιακός.
0: Μακάρι, Σαχ θα είναι καλή περίπτωση.
1: Ναι, οκ. Okay. Γιατί ο Ορτέγκα δεν είναι καλή περίπτωση. Μάτσε στο City.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Εντάξει, λίγο δρομέα είναι αυτό. Λίγο τρελούτσικο είναι. Εντάξει, δεν.
1: Φοβερή εμπειρία έχει.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι λίγο πιο σταθερό στο δέρμα. Αυτή η τρέλα, η παραπανήσια.
1: Ο Λιβάκοβιτς είναι φοβερή περίπτωση. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού ο Λιβάκοβιτς. Δεν παίξει όλα τα μάτσε Μουντιάλ. Μέχρι με την Πορτογαλία δηλαδή που αποκλείστηκε η Κροατία. Αλλά έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αλλά από ό,τι διάβασα ήταν μυϊκό. Δηλαδή πρώτη εβδομάδα Αυγούστου να είναι οκ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό αν αποφασίσει ο Ολυμπιακός, ο Ελληνικός θα το υποβληθεί και σε εξετάσεις. Αλλά παραμένω δεν το έχω τσεκάρει ακόμη.
0: Μάλιστα. Σκούντα για Αντώνιο Μπλάνκο, φίλε. Θα με θυμηθείς. Σκούντα. Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Γενικώς τους παίκτες από Ισπανία θεωρώ ότι είναι σε μεγάλο βαθμό λίγα 100 με ποια έννοια ότι και βγαίνουν στην πράξη.
0: Σωστά.
1: Και έχουν επειδή έχουν μάθει πολύ διαφορετικά το ποδόσφαιρο με εντάσεις. Βοηθάνε πολύ τις ομάδες. Κάποιοι δεν θα βγουν, όλοι. Και μιλάω για παίκτες που έχουν συνέπεια στη Λαλίγκα. Γι' αυτό είπα για το Μαθαίο, μην βιαζόμαστε, κάτι να το δούμε το παιδί. Δηλαδή, γίνεται. Πόσο δεν γίνεται, 5 χρόνια. Παραλαμβάνω. Άσο ότι ο Μέση είχε πει, ας πούμε, ότι ο καλύτερος αμυντικός που είχα παίξει. Αυτό άστο.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν είναι το προσπερνά. Γενικώς, Ολυμπιακός, για παράδειγμα, η Μπόρα αμφισβητήθηκε. Πώς αμφισβητήθηκε. Το παιδί έκανε.
0: Όχι, εσύ. Κάποιος
1: άλλος δεν το βλέπει, όχι εγώ και εσύ. Ακόμη και ο Γκαρθία που τα έχει ακούσει σε πολλά παιχνίδια και σε δύσκολα παιχνίδια έχει κρατήσει με την εσάγα με τον Ιμπόρα.
0: Εντάξει, εκεί κρατά λίγο πιο σε σχέση με τον Ιμπόρα και τα λοιπά, εννοείται.
1: Ναι. Δεν έχει τις ίδιες αδοχές. Και ίσως δεν είπα να το κρατήσει και ο Ολυμπιακός, αλλά από τη στιγμή που με τη Βίμπαρ τον ήθελε για στήριγμα, καλά έκανε. Έτσι είναι. Όταν θέλει κάτι γονεί, το κάνει.
0: Εντάξει, και εδώ που τα λέμε και με την Λίμπα, δεν ζητάει και τρελά πράγματα ποτέ, ας πούμε, ούτε τίποτα.
1: Ναι, απλά κοίταξε να δει. Ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, μετά, αν αρχίσουμε, δεν θέλω παραπάνω, δεν θέλω παραπάνω και είναι το ρόλο.
0: γιατί έχω τον Τάνι Γκαρθία.
1: Ναι, πολύ λίγο. Εκεί αυτό είναι. Μόνο η ποιότητα είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Εγώ στα γενικά με το με την Λίμπα, με ποια έννοια. Δεν είναι μόνο με την Λίμπα. Όλοι οι προπονητέ του κόσμου δεν θέλουν 30 παίχτε. Δεν θέλουν 3 αριστερά μπακ, ούτε 3 παίχτε για μια θέση. Γιατί έτσι ξέρουν πολύ καλά οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Και αν ένας άνθρωπος δεν είναι ικανοποιημένος, δεν είναι αν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα στα πολιτεία, δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν θα σου πει παιδιά να φύγω, όπως έκανε ο Γιάννη το Δεκέμβριο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πόσο να παίξω, σου λέει. και ξαφνικά σου στείλει Λιόν. Δεν είναι μια ομάδα τη πλάκα να τον ζητήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Μετράει αυτό. Δηλαδή, σημαίνει ότι ο παίχτη μετράει.
0: Εντάξει, έξω από αυτό, ρε Συμπάμπη. Ο Μεντιλίπα το ξέρουμε. Θέλει 25-26 παίχτη τελείω. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα στα γράμματα που λέμε.
1: Να παίρνει και κάποιε γενναίε αποφάσει, αν δεν κάνω τα πλούχοντα από πίσω. Π.χ. ο φίλο, το παιδί, που είναι κεντρικό χάφα, ιστροπό. Είχαν υπηρετική προετοιμασία. Δεν βλέπει δηλαδή κατευθείαν ψηλό παιδί, ωραία πάσα, ωραίο σου, μπαίνει και δυνατά στι φάσει. Αυτό το παιδί, άμα δεν παίξει κάποια στιγμή, πώ θα εξελίξει.
0: Έλατε.
1: Άμα έχει 6 χάφ, δεν θα παίξει ποτέ.
0: Ή θα γίνει, ή θα γίνει σάλιακα, ξέρω. Θα φύγει κάποιο στο εξωτερικό, θα κάνει κάτι και θα πρέπει μετά να τον πληρώσει για να το φέρει πίσω.
1: Ναι, και εσεί πάμε στο άλλο άκρομα με τον Φίλιξ. Εγώ θα πάμε στην Champions League. Δεν είπε κανένα ότι θα πάει να παίξει κατευθείαν. Να το βάζει όμω στην πεντάδα τον χάφ. Να παίξει 10 ματσάκια. Να εξελιχθεί. Και άμα και μάγκα και πέσει όπω ο Κοστούλα που θα του δώσει την ευκαιρία.
0: Έτσι.
1: Γιατί ο Κοστούλα πώ ξεκίνησε.
0: Με μία χρονιά καλή. Βέβαια, μία χρονιά καλή.
1: Όχι, άλλο λέω, όταν ξεκίνησε Πετράνη, εκείνο το καλό και τρίτο φορά, αυτό, εκείνο, το άλλο, έπαιξε.
0: Ναι.
1: Πήγε κατευθείαν, έβαλε κόλλη στην Τούμπα, έβαλε κόλλη.
0: Όντως, κοίταξε όμως για αυτή την περίπτωση, εγώ το έλεγα για τους φιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ τότε, με Πάπλο Γκαρσία που έπαιρνε τα πρωταθλήματα σερί. Είναι λίγο διαφορετικό, με ποια έννοια, ότι ήταν σε μία ομάδα ο Κοστούλας που πήρε την κούπα. Και σε μια ομάδα η οποία είχε μάθει μόνο να κερδίζει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μετάβαση ενός παίχτη, έστω και αν πηγαίνει στην αντρική. Καταλαβες. Είναι μαθημένο σε μια ομάδα που κερδίζει, ας πούμε.
1: Ναι, το άλμα είναι τεράστιο όμως. Και όλα τα παιδιά δεν έπαιξαν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Και ας πήραν την κούπα.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος έπαιξε, ο Κωνσταντίνος και ο Μουζακίτης. Τι έπαιξαν. Δεν έπαιξαν οι υπόλοιποι. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Όχι, να βγουν όλοι έτσι.
1: Αλλά αν δεν. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμό να βλέπουν οι προπονητέ. Πέσω με τη Λίπερ, βλέπει. Καλό είναι αυτό. Πάει και βλέπει και τα παιχνίδια των μικρών. Ξέρεις που γίνονται στο Ρέντι και πηγαίνει και τα βλέπει. Mm. Αν δεν έχει εικόνα, να καταλάβει ποιο μπορεί να γίνει. Αλλά επαναλαμβάνω, αν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει αυτό, αν είναι τόσο πέμπτο χάπτο, ένα παράδειγμα, άμα έχει 6 δεν θα παίξει ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα παίξει.
0: Έτσι. Μάλιστα, κύριε Πάπη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Πετρά μου, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον Μπαμπίνο που είναι αυτό το. Πήγαμε από το ένα θέμα στο άλλο, θέλω να πω, αλλά ουσιαστικά ο Μπάμπης βγήκε να μας ενημερώσει ότι επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Σάλιακα στον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε και επισήμως. 16 ετών είχε πάρει μεταγραφή στην Ακαδημία του Ολυμπιακού τον Ιανουάριο του 2013. Από τότε περάσανε 13 χρόνια για να τον ξαναφέρει πίσω ο Ολυμπιακός. Βγήκαμε λίγο από τους διεθμούς μας. Αλλά θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είχα αφήσει κενό να πω τι γίνεται με αυτόν τον Κάγκουα. Δεν το ξέρω, παιδιά. Στέλνετε κάτι μηνύματα εδώ. Τι γίνεται με τον παίκτη, θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Εδώ κάναμε πληροφορία για το οχτάρι και τέτοια. Αυτός από ό,τι φαίνεται είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πρόταση. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός γενικά είναι και πολύ απλά γενικότερα. Τα Sky, δηλαδή, ντάγκα-ντάγκα. Τα χρήματα που λέμε. 3,8 δίνει από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός στη Χάπο, η οποία είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη γιατί θα πάρει και κάποια bonus από το συνολικό πακέτο. Box to box μέσος είναι. Έχει έφεση λίγο σκοράρισμα. Παιδιά, μην με ρωτάτε πραγματάκια. Δεν ξέρω. Το κακό είναι ότι χρησιμοποιήθηκε στο προγραμματικό του Champions League, το οποίο σημαίνει ότι η ΑΕΚ είναι εκτός παιχνιδιού. Ένας από τους λόγους δηλαδή είναι και αυτός. Η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι OK, είναι αποδεκτή. Δεν καίγεται δηλαδή ο Παναθηναϊκός να το χρησιμοποιήσει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς ο μεγαλύτερος στόχος του είναι στο πρωτάθλημα και σου λέει: έλα μωρέ, θα καταφέρουμε να πούμε League Face Champions League, αφού υπάρξει, πέρασε και οι άλλοι δύο αντίπαλοι θα είναι ψηλό. Okay. Από τη Ζάμπια είναι, 27 ετών είναι. Θέλει και αυτός, ψοφάει που λέμε, να πάρει μεταγραφή σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, σε μια καλύτερη χώρα, ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Πιθανότατα να έχουμε σχετικές εξελίξεις ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό σας είπα ότι έρχομαι με δώρα σήμερα. Πάρει λίγο Παλάσιος, πάρει λίγο Κάγκουα. Πάρει λίγο Σάλιακα, αλλά εγώ είμαι υπέρ του να πάρει αυτό τον παίχτη από την Αλαβές Ολυμπιακός, τον Μπλάνκο. Για να δούμε άμα θα γίνει, που δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, βλέπω μηνυματάκια σας, πάρα πολύ ωραία, θα τα διαβάσουμε όλα στη συνέχεια. Που λέει εδώ ένας φίλος, δεν ξέρω αν δέχεστε μηνύματα τώρα κτλ. Βεβαίως και δεχόμαστε, θα τα πούμε ο αναλυτικός. Καλώς το φλαράκι με τον Γιώργο, πού είσαι, ρε Γιώργαρα. Γιώργος Κοκοριάς, αδερφός. Άκ, δεν βλέπω κίνηση, φίλοι, ακόμα για την ώρα. Γιουργάρα μου, καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκα, Γιουργάρα μου. Θα κανονίσουμε να τα πούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον, πριν πάμε για τα μπάνια του λαού. Ναι, δεν βλέπω και πάρα πολύ κίνηση, η αλήθεια είναι. Πιθανότητα κάποιες από τις μεταγραφές να έχουν ολοκληρωθεί, κάποιες άλλες να τις περιμένουμε λίγο αργότερα. Γενικώς δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη, να το πω, βιασύνη από πλευράς εκεί αυτό πρέπει να αποκτήσει και στη σχέση με τους παίχτες που έφυγαν, που είναι ο Λιούμπισιτς, ο Πινέδα, πολύ σημαντική εννοείται αποχώρηση, διάφοροι τέλος πάντων. Και τι πήραμε, Αλεξίου, Κάιρινεν, Ζούμπκοφ. Δεν τα λες και λίγα. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα. Η ΑΕΚ τους πήρε τις μεταγραφές πάρα πολύ νωρίς. Τις κάνουμε νωρίς, γρήγορα τις μεταγραφές, τελειώσαμε. Τώρα σου λέει καιρό έχουμε να πάρουμε παίχτη. Τι Σάλιακα, ο Σάλιακα ξέραμε ότι θα έρθει. Κανέναν έχουμε. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και 58 Νταν είναι. Με λίγο από τραγούδι θα πάμε στις 11 που έχει δελτίο ειδήσεων και θα γυρίσουμε εδώ να συζητήσουμε, να διαβάσουμε και άλλα δικά σας παιδιά και, με μηνύματα κλπ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ελεμέζης. Οι εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους φέρνουν πιο κοντά στην 11η θέση της γενικής βαθμολογίας της UEFA τη χώρα μας. Ο δικέφαλος του Βορρά ανοίξε 3-2 τη Δυναμό Κιέβου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας για το Europa League. Με ενάρθηκα στον νόμο αποχώρησε ο Τάχα Άλλη, ο οποίος χάνει σίγουρα τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στην Τούμπα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την έδρα της Πάξη με 2-1, έκανε όμως φάσεις που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε υψηλότερο σκορ. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κέρδισε με 14-13 το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ και στον αυριανό ημιτελικό του World Cup θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στη 1:15 μετά το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Αυστραλία με την Ουγγαρία. Ο Άρης θα έχει βρει σε όλα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος που αναμένεται να περάσει σήμερα από ιατρικά τεστ για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 28. Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Καγκουά, αφού η πρόταση των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ των Πρασίνων ικανοποιεί τη Χαμποέλ Μπερσεβά, ενώ υπάρχουν και επιπλέον κάποια μπόνους στο συνολικό πακέτο. Ο 24χρονος Χρήστος Τζόλης υπέγραψε χθες πολυετές συμβόλαιο με την Arsenal και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς οι Λονδρέζοι κατέθεσαν 40 εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό της Club Breeze. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Το διεθνή goalkeeper της Κροατίας Dominik Livakovic έβαλε στο στόχαστρο του Ολυμπιακός, προσφέροντας τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαξε για την εξαγορά του συμβολαίου του. Στα υπόψη για τα χαφ βρίσκεται και ο Αντώνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές. Το πέμπτο του φιλικό παιχνίδι δίνει απόψε στις 8 Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Αντβέρπ στην Αμβέρσα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ 1 και θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Για την Ολλανδία ταξίδεψε χθες για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο 30χρονος δεξιός αμυντικός Μανώλης Σάλιακας. Με πλασέ του Άντριαν Ριέρα, ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε 1-0 στην Ολλανδία, μια τοπική ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών παικτών. Επόμενος αντίπαλος θα είναι αύριο η βελγική Μπέρσχοτ. Ο Ηρακλής απέκτησε χθες τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Γιώχαν Ρους, που ξεκίνησε την καριέρα του σε γαλλικές ομάδες και πέρυσι αγωνιζόταν στη ρουμανική Πετρολούλ. Λεπτομέρειες απομένουν για να αποκτήσει τον Σλοβάκο μέσο Γιακούμπ Χρωμάντα και το Βόσνιο επιθετικό Ελβίρ Κολίτς στο Γυραιό. Παίκτης του Βόλου ο Γάλλος back half Καντές Λεκούς, που πέρυσι αγωνιζόταν στην πολωνική Βίσλα Πλότσκ. Στον Πανετολικό υπεγράψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να διεκδικεί επέκταση του συμβολαίου του με γενναία αύξηση αποδοχών. Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόνι Χάρελ από τον Άρη, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των forward. Για 3 χρόνια επεκτάθηκε το συμβόλαιο της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου με τον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο. Την αποχώρησή του από το μπάσκετ σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Αμερικανός σέντερ Μπράντον Ντέιβις, που έκανε σπουδαία καριέρα στο NBA. Το εμβληματικό Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά πέρασε στο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο εξχρονίζεται για να φιλοξενήσει και μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στη σημασία αυτού του γεγονότος, καθώς και στο όραμα για την ανάδειξη της Ελλάδας σε Διεθνές Κέντρο Αθλητισμού αλλά και Αθλητικού Τουρισμού. Στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, ο Απόλλων Εμεσού έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, διαλύοντας με 4-0 την Τίλα Γκόρη στη Γεωργία. Αντίθετα, η ΑΕΚ Λάρνακας γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Ο Γιούργεν Κλόπ υπέγραψε συμβόλαιο με την Εθνική Γερμανίας μέχρι το 2030. Για ένα ακόμα χρόνο στη Μίλανο Μόντριτς. Ο Νταμέντι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 11.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Τρούπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη σέντρα. Και προσοχή. Γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, ο Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που απομακρύνει την τελευταία στιγμή παίκτες της Δυναμό. Εκεί τώρα ο Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτεσαι γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
6: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι. Γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που είναι από τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάκη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την τρίτη φαβορή.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
8: Οπα, για να δούμε. I guess that's deja vu,
7: but I thought this can't be true, cause you moved to West LA. Ωραία ξεκίνησε αυτός, πολύ γρήγορος, έτσι. 11 και 12, εδώ στην Έρα Σπόρο συνεχίζουμε φανέλα με το 10, για λιγότερο από μία ωρίτσα ακόμα θα είμαστε μαζί. Για να πάω λίγο σε αυτά που λέτε εσείς, μηνύματα, mail, Instagram, Viber, έχει χαμός. Καλημέρα Πέτρο, πάω πρώτα στα mail. Ο Στέφανος λέει, νομίζω ότι σου το ξαναείπα πέρυσι για τον Πελίστρη. Μήπως πρέπει να κάνει ειδική προπόνηση μπάσκετ και μάθει να βάζει γκολ. Πάρε ρε αγόρι μου 100-200 μπάλες, βάλε και ένα κόνο και σούταρε προς το τέρμα, μήπως και το ποσοστό επιτυχία σου ξεφύγει από το 0%. Έλεος κλπ. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Το να μπει μόνο σε διαδικασία να κάνει αυτό το πράγμα που λες δεν γίνεται. Γιατί οι περιπτώσεις, οι ευκαιρίες που συμφανίζονται δεν είναι ίδιες. Δεν είναι ρε παιδί μου σαν το μπάσκετ. Οι ευκαιρίες που εμφανίζονται δεν είναι ίδιες με αυτές που τα κάνεις στην προπόνηση. Δεν είναι σαν το μπάσκετ που λες: δεν είμαι καλός στη βολές, θα βαράω 100 βολές τη μέρα. 100 βολές το πρωί και 100 βολές το απόγευμα. Και κάποια στιγμή θα το συνηθίσω, θα μάθω, θα κάνω θαράνο. Ο Κόμπι, ας πούμε, είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρει, λέει, όταν είχαμε την μπάλα εμείς και ήταν η τελευταία φάση για να βάλουμε ένα καλάθι και να κερδίσουμε. Γιατί αυτό που θα έκανα στην επίθεση της ομάδας μου στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν σίγουρα κάτι το οποίο το είχα δοκιμάσει στο γυμναστήριο μόνος μου. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό. Πρέπει να έχεις ένα τραυματοφύλακα, πρώτα απ' όλα. Πρέπει να έχεις κανένα 2-3 αμυντικούς που δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άρα, καταλαβαίνεις. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι για τον επιθετικό, για τον επιτιθέμενο, για αυτόν δηλαδή πρέπει να βάζει την μπάλα μέσα και δεν το καταφέρει να το κάνει, είναι, παίζει. Είτε το πιστεύετε είτε όχι τώρα. Μπορεί να κορυδεύεται. Α, λέει τόσα εκατομμύρια παίρνω κτλ. Είναι πάρα πολύ σκουλιό το ψυχολογικό. Τον Πελίστρη τώρα τον έχει πάρει από κάτω. Το κουβαλάει, το κουβαλάει, το κουβαλάει. Πώς θα διορθωθεί αυτό? Με εμπιστοσύνη από την ομάδα. Ο προπονητής δηλαδή και όλοι εκεί οι παριστάμενοι κοτσόλιδες κλπ. Να του λένε ότι τον πιστεύουν, ότι δεν τον βάζουν μέσα να παίζει κλπ. Και μόλις θα αρχίσει να παστερώνει κανένα 2-3 ή να δώσει

1-2-3 assist. Έτσι θα μπει στη διαδικασία και θα το διορθώσει. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλιώς θα είναι έτσι. Μουντρούχος, Μούτος θα μπαίνει μέσα και θα λέει βγαίνει τα τέτ. Όχι, θα το χάσω. Θα το λέει και ο ίδιος δηλαδή. Όχι, πώς το λες εσύ. Που λες, βλέπουμε να βγαίνει τα τέτ και ξέρουμε ότι θα το χάσεις. Το ίδιο λέει και ο ίδιος για τον εαυτό του. Εκεί είναι και λίγο στην ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν παίχτες, αυτό ισχύει και στο μπάσκετ και στην μπάλα. Λέει ο Ναν, ξέρω, ο Σπανούλης κάποτε. Έχω χάσει 10 στο. Θα το πάρω εγώ το κρίσιμο, δεν με ενδιαφέρει. Θα το πάρω εγώ γιατί είμαι αυτός που είμαι και μπορώ να το. Δεν επηρεάζομαι δηλαδή. Ούτε επειδή είμαι μπιντελικόνη κερκίδα, ούτε επειδή έχω χάσει 5-6 πιο πριν κτλ. Θα το πάρω, θα το βάλω. Παίχτες που έχουν χάσει πέναλτι. Δύο συνεχόμενα, ξέρω εγώ. Φέρ την μπάλα εδώ, εγώ θα το βαρέσει και ο τρίτο, θα το βάλω μέσα. Εκεί μετά πάμε και λίγο στο χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Τάσο, είπαμε, δεν ξέρω λες, αν έχει πληροφορίε για το 8 που θέλει ο Παναθηναϊκός και που λένε ότι θα κάνει πάταγο, δεν ξέρω αν θα κάνει πάταγο. Ο Κάγκουα είναι αυτό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται. Ίσως να έχουμε εξελίξει ακόμα και μέσα στην ημέρα. Έτσι. Τώρα, αν θα κάνει πάταγο κλπ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αντί να κάνει καμιά μεταγραφή τη προκοπή, ένα μήνα ασχολούμαστε αν ο Μαρινάκης θα πάρει 17 ή 20 εκατομμύρια από τον Τζολάκη. Εντάξει, και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Και επίση δεν είναι ότι οι μεταγραφέ δεν έχει κάνει όντω ο Ολυμπιακός πάρα πολλέ να πει ότι. Έχει ενισχυθεί όπως θα το περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό αν θα πάρεις 17, αν θα πάρεις 20, αν πουλάς στην Premier League ένα ποδοσφαιριστή σου φθηνά ή ακριβά. Δεν είναι και λίγο να το ξέρουν έτσι. Λοιπόν, Βασίλης. Καλημέρα, Πετράκη, και σε όλο τον κόσμο. Καλή κουμπή. Ταξιδεύω για Κοζάνη. Να σε καλά, φιλαράκι. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Ο Γιώργος λέει: χθες δεν μπορούσα να στείλω μήνυμα, θα τα πω σήμερα. Πρώτον, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Δεύτερον, ρε Μαυροκατίδη, πήγε σε Αμερική και πήγε να πέσει ολόκληρο ο ουρανοξύστης. Δεν έπεσε μόνο. Εντάξει, έγινε. Λίγο σπάσαν κάτι παράθυρα. Πήγαμε, το κάναμε και αυτό το θεματάκι, το είδαμε. Εκεί είναι τα παλιά κτίρια της Pfizer, λέει, που τώρα επειδή τα έχουν ψηλοαφίσει, θέλουν να τα κάνουν 1200 διαμερίσματα σε αυτόν τον ουρανοξύστη. Ή 1200 ή άλλα 1200, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και βάρα, κάνε δωμάτιο, κάνε σπίτι. Άρχισαν να σπάνε κάτι τζάμια κτλ. Πραγματικά ευτυχώς δεν. Θρυνήσαμε κτλ. Και ήταν και απενεργοποιημένα τα σχόλια στο βίντεο που ανέβασε η ΕΡΤ και δεν μπορούσα να σε κράξω. Τέλος πάντων, welcome back, μας έλειψες. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Να σε καλά, φιλαράκι. Σαν το χωριό δεν έχει 15 βαθμούς στο Επταχώρη Καστοριάς. Έλα, ρε, εσύ τώρα, πάμε τώρα στο Επταχώρη Καστοριάς να κρυώνουμε. Γιατί δηλαδή να μην είμαστε λίγο πιο ζεστοί αυτό το διάστημα. Άσε που σήμερα λέει θα ρίξει κεραυνούς, καταιγίδες και τέτοια πράγματα. Και εδώ στην Αθήνα. 4 η ώρα ακριβώς. Ωραία, για να έχω το νόμο. Να ξέρω να γυρνοβολάω δεξιά και αριστερά κάπου αλλού εκείνη την ώρα. Λοιπόν, ένα ακόμα mail τώρα ήρθε. Καλημέρα, φτάνει άλλο με τον Παναθηναϊκό. Έπαιζε και πάω χθες. Τα είπαμε ακριβώς με τον Πάο. Απλώς εσύ, Γιωργάρα μου, συντονίστηκες τώρα και την ώρα που συντονίζεις θέλεις να ακούσεις και αυτό που θέλεις να ακούσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα είπαμε πάρα πολύ αναλυτικά και τα συζητήσαμε περαιτέρω. Κατά τα άλλα, μπορείς να κάνεις μια ερώτηση για τον Πάο και πάρα πολύ ευχαρίστω να σου απαντήσω. Καλημέρα, Πέτρο, καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος. Συγχαρητήρια στην Πανάθα μας και στον Πάο. Επίσης, μακάρι να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Γεια σου, Γιγάντα, από το Ρέθυμνο, Νικόλα. Ο Κώστας λέει: Πέτρο, καλημέρα και καλώς ήρθες από το Αμέρικα. Ο Κώστας Απολάρης. Πες μας την άποψή σου για τον Τζόλι και για τον Παναθηναϊκό. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ευτυχώς τα είπαμε και τα δύο. Φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ήρθε η Θεία από το Σικάγο. Πώς τα πέρασε το Αμέρικα. Γεια σου, Νικόλα. Θεία από το Σικάγο. Ο θείος Σάμ από τη Νέα Υόρκη. Ναι. Καλά τα πέρασα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω καθόλου άσχημα. Μην γκρινιάζουν, μην φτώνουμε. Αλλά η κούραση, παιδιά, έβγαινε από τα βατζάκια. Μην πω ακόμα βγαίνει. Έτσι, κύριε Σύφη. Τέλος πάντων. Γεια σου, Νικόλα, ευχαριστώ. Που λες καλημέρα, καλή εκπομπή. Φωτογράφια, τι είναι αυτό, κάτι γάτες, κάτι τέτοια, ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Ηλίας. Πέτρο, καλημέρα. Δεν ήξερα ότι θα πας Νέα Υόρκη, θα σου δίνω δύο τενεκέδες λάδι, θα τους πας σε μια θεία μου. Καλό. Καλό, γεια σου, Ηλία. Καλημέρα και στον Τάσο. Ο Τάσος έστειλε εκτός από mail, το έστειλε και στο Viber τη συγκεκριμένη τέτοια ερώτηση για το οχτάρι που θα κάνει πάταγο, ψυχραιμία. Καλημέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Για να τα λέμε όλα, όμως το δέχομαι ότι ο Πάοκ είχε τύχει, αλλά πρέπει να παραδεχθείς ότι είχε και ατυχία, γιατί αν έμπαινε το τέτα τέτ του Τάισον, το δοκάρι του Καμαρά, το πλασέ του Κωνσταντέλια πριν τον γκολ Τζιναμό, θα μιλούσαμε για άλλο μάτσο. Ρετάσο. Ακριβώς τα ίδια πράγματα δεν είπα και εγώ. Λέω, είναι μάτσο εξαιρετικό. Έβαλε 3 γκολ. Το πήγε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Δημιούργησε ευκαιρίες, έκανε, έρανε. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια. Το είπα σαν, πώς να πω, σαν μια φυσική εξέλιξη ενός αγώνα, λέω, που είναι μετά την προετοιμασία ακριβώς. Πραγματικά, λέει, έβγαλε τραυματισμό. Ο Τάχα Αλή, η Δυναμό Κιέβο έχασε αυτές τις ευκαιρίες στο τέλος και ευτυχώς, επειδή και δεν το συνέκρινα κιόλας και με τις ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός, κι ας ήταν πολύ περισσότερες. Δεν το καθάρισε λέει, το παιχνίδι και στο τέλος χρειάστηκε την τύχη για να μην έρθει το παιχνίδι 3-3. Αυτό. Όλα καλά κατά τα άλλα. Πολύ κρίμα που πήγε απευθείας στην Ολλανδία. Αν ερχόταν Αθήνα, θα πηγαίναμε να υποδεχθούμε στο αεροδρόμιο το Σάλια Καλλιόδη Μίτσα από Μπόρνο. Φαντάζομαι είναι λίγο ειρωνικό, αλλά διαφωνώ 100%.
επειδή δεν είναι Σάλιακιτς, τα γνωστά δηλαδή, γνωστή ιστορία τέλος πάντων. Άμα ένα παίχτη δεν είναι ξένο και είναι Έλληνα, δεν και καλά εκεί, πω, έλα μωρέ, σιγά κανέναν άλλον θα πάρουμε. Αυτό το πράγμα, παιδιά, το διαπιστώνεις. Δηλαδή, μιλάμε με ανθρώπους τους οποίους κάνουμε παρέα και ταιριάζουμε, άρα είναι φυσιολογική, να το πω έτσι, για μας, για τα γούστα μας. Γι' αυτό και κάνουμε παρέα κάθε μέρα μαζί κτλ. Έτσι, τα ίδια λένε και αυτοί. Φοβερό δηλαδή. Κανέναν, ναι, εντάξει, okay, καλό αυτό. Ναι, κανέναν θα πάρουμε. Λιβάκοβιτς, είπαμε, Μιχάλη μου. Απάντησε πριν από λίγο ο Μπαμπίνος ότι γράφτηκε από Κροατία και περιμένουμε. Θέλουμε και λίγο ρεπορτάζ για Ηρακλή. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους, Γιάννη. Γιάννη, η συγκεκριμένη εκπομπή δεν κάνει ρεπορτάζ ομάδων, εκτός και αν προκύψει κάτι που βγαίνουν συνάδελφοι και μας το λένε. Απλώς ήθελα να πω ότι έτυχε χθες να είμαι στο αμάξι πάλι και να ακούω τον Θοδωρή Χατζημπαντελή με τον Κώστα. Του τα πήρε ο κουκουλάς και δεν μπορούσε να συνοηθούν με τα τηλέφωνα. Μια χαρά παίζει το ρεπορτάζ για Ηρακλή και εκεί. Λοιπόν, τον Μπέρτσο Τζολάκη λέει και τον Μοσχοπουλάς με εμπειρία από Premier League. Εντάξει. Τον παίρνει πίσω, λέει, και τον Μοσχοπουλάς με εμπειρία Premier League. Εντάξει. Αυτό που μας νοιάζει είναι να πάει το παιδί και να πιάσει. Τώρα. Δεν ξέρω αν δέχεστε μηνύματα τώρα, λέει, αλλά εδώ στην Ελλάδα, πάνω στην κουβέντα που κάνετε, κρίνουμε πολύ γρήγορα παίχτες από το πρώτο φιλικό. Όλοι οι καινούργοι παίχτες θέλουν χρόνο για να ενσωματωθούν, πιστεύω. Προφανώς. Ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, εννοείται, δεδομένο. Σου δείχνουν κάποια πράγματα τα φιλικά. Αλλά όχι πάρα πολλά. Να το πούμε και αυτό. Και ότι πραγματικά τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν οι προπονητές, τέλος πάντων, ρωτήστε κάποιον, θα ξέρετε, ρε παιδί μου, κάποιο γνωστό θα έχετε. Αν δεν σας κάνει η δική μας άποψη ή αυτό που ακούτε απευθείας από τους προπονητές, τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς και εσείς στο μυαλό μας και στο μυαλό σας ότι βλέπετε. Έτσι. Δηλαδή, τελειώνουν παιχνίδια που η ομάδα κέρδισε 4-1, γράφουν δημοσιογράφοι σε καλό δρόμο, τάδε και δεν ξέρω τι, η ομάδα και τέλεια και σούπερ και μια χαρά και οι προπονητές είναι. Μέσα στα νεύρα, τέλος πάντων.

Αποστόλη, το καταλαβαίνω ότι πόσο δύσκολο ήταν η μεταγραφή του Σάλιακα, δεν ήταν πολύ δύσκολη, αλλά δεν ήταν και εύκολη. Έτσι, ξεπεράσαμε λέει, όλα τα εμπόδια κτλ. Φαντάζομαι είναι στο ίδιο πλαίσιο ότι επειδή πήρε ο Ολυμπιακός έναν παίχτη που λέγεται Σάλιακας και είναι Έλληνας και ήταν κάποτε στις ακαδημίες, δεν είμαστε και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτήν την μεταγραφή. Εσείς θέλετε 11 ξένους και 7 αλλαγές ξένους. Όλοι, έχει βάλτους. Γεια σου Κώστα, να είσαι καλά φιλαράκι. Κώστα Παναθηναϊκός, το άλλο δεν το καταλαβαίνω. Τραγούδια είναι αυτά, μια χαρά είναι Χριστάρα. Τραγουδάρα, όχι απλά τραγούδι, τραγουδάρα. Βλέπω ότι έχει φοβερό σκάουτινγκ ο Παναθηναϊκός. Παρακολουθεί την ΑΕΚ, εύκολη δουλειά δηλαδή. Γιάννης 21 Κορίνθος. Ναι, και δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Πρώτα απ' όλα είναι η περίπτωση του Μπενίτεθ, νομίζω έτσι. Τον Γκάγκουα, παιδιά που με ρωτάνε, δεν το ξέρω το παιδί, πραγματικά δεν πάει καν το μυαλό μου. Δεν πάει καν το μυαλό μου. Αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν θα παίξει στην Ευρώπη τώρα, θα παίξει στους ομίλους του Conference. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει με το καλό, αυτό δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Καλώς ήρθες, Πετράν. Καλά πλάκα μας κάνουν εκεί στην Ερά. Α, εντάξει. Άστο, Αντώνη μου, όλα καλά. Από εβδομάδα, από εβδομάδα. Πετράν, καλημέρα πάνω από Καλαμαριά. Από Ρονάρα Γουστάρο, κάνει εγκομπάρα, παίζει μουσικάρα. Βλέπετε, παιδιά. Τα τραγούδια έτσι είναι, παιδιά. Είναι υποκειμενικό πράγμα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Καλημέρα στον Χρήστο που λέει την πρώτη τη ΑΕΛ. Καλή αρχή για τον πρόεδρο κτλ. Όντως. Και ο φίλος εδώ, άλλος ο Χαράλαμπος που λέει τη Λάρισα μια χαρά. Που έκαναν την πρώτη τους κι αυτοί. Ο Σάλιακας πρέπει να πιάνει και για το κύπελλο από ακαδημίες. Για τον Κάγκουα, πάρε το Γιάννη επειδή τον ήθελε η ΑΕΚ, θα το έχει ψάξει. Ναι, εντάξει. Γιατί ο Γιάννης τον έχει δει. Θα ψάξει πληροφορίες, αυτά που διαβάζουμε κι εμείς. Για να ρωτήσω. Υπάρχει κι άλλη λύση, λέει, για τον Πελίστη, να αντικατασταθεί. Το παλικάρι είναι σκέτη θλίψη 2 χρόνια τώρα, καλημέρα. Να αντικατασταθεί. Ναι, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στο περιβόητο rotation θα έχει τον Πελίστρη στο ξεκίνημα. Αλλά αν του βγει ο Πελίστρη με την ταχύτητα που έχει και φτιάξει και ένα 2-3 τελειώματα δηλαδή. Εντάξει, ο Πελίστρη, βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί να πει ότι και στα χρόνια που έκανε τα καλά του και τα δυνατά του ήταν από του παίχτε του βάζανε 20 γκολ το χρόνο, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Και εμένα δεν μου αρέσει λίγο ο Πελίστρη, αλλά λίγο όπα παιδιά. Δεν ήταν και η ευκολότερη συνθήκη χθε να τον κατηγορήσουμε γιατί έχασε τη μία κάπω καλή ευκαιρία που του έτυχε. Εντάξει, μπορεί, επειδή έχασε τη χθεσινή που δεν ήταν και κλασικούρα κτλ. Το συνδυάζουμε με όλε τι προηγούμενε που έχει χάσει. Γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία και συζητάμε αυτό το πράγμα. Φίλε, κάπως. Λοιπόν, για πρώτη φορά είδα πάω κλείνει να μην γυρνάει την μπάλα στο τέρμα 30 φορές στο μάτς και να μην κλείνεται όταν προηγείται. Το εντόπισε Τζόρτζ, ήταν καινούριο στοιχείο από τον Λύση, ε. Μακάρι. Όχι, δεν θα το κάνει κάποια στιγμή σίγουρα, αργά ή γρήγορα, αλλά μακάρι, μακάρι. Καλημέρα από Πύργο, πες μας λίγα λόγια για Αμέρικα, από ζωή, ακριβά κτλ. Κοίτα, να κάνεις ένα ταξίδι εκεί, Θήμιο, να έχεις μερικές μέρες μπροστά σου, μην πας δηλαδή να πεις να πάω 5 μέρες, δεν θα καταφέρεις να προλάβεις να δεις τίποτα. Και αν ήταν ακριβά, ήταν πάρα πολύ ακριβά, όχι απλά ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή να πω 7-7,5 ευρώ καφές, δολάρια ο καφές, ξέρω εγώ, 6,5 ευρώ καφές, που εδώ κάνει 2, 2,5, 3 στο τραβηγμένο. Δηλαδή να έχεις χρήματα, να φροντίσεις Θήμιο να μαζέψεις χρήματα για να πας. Τώρα περισσότερα πράγματα φαντάζομαι από εβδομάδα που πρώτα Θεός θα είμαστε με τον Παπα-Νικολάου μαζί. Θα με ρωτήσει κάποια πράγματα, οπότε θα τα πω εκείνη την ώρα αναλυτικά. Και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρουν τόσο πολύ και τους ακροατές που μας ακούνε το πώς είναι η Αμερική και δεν ξέρω εγώ τι. Άμα, ναι, πολύ ευχαρίστως. Ο Άρης αν θα κάνει καμία μεταγραφή ξένου παίχτη. Όλο Έλληνες έχει, το πιέσαι το επενώνω, έτσι. Ναι. Σωστά, σωστά. Μετά του είναι μεταγραφή για 2 χρόνια του Παλάσιος. Ρε εσύ, το τράβημα στο μύθου πέναλτι είναι. Μπράβο, καλά που μου το στέλνει ο Λάμπρος και μου το σημειώνει και μου το θυμίζει δηλαδή. Σαν να είναι πέναλτι, ξέρω, αφού είναι τράβημα, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Και εγώ Λάμπρο την ίδια αίσθηση έχω να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδα, λέω καλά, εντάξει, θα το δώσω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι δεν είχε βάρ, δεν είχε τέτοια. Είδατε ότι τι πήγε να κάνει ο υπόπτης, έτσι. Από αντίπαλο πήγε μπάλα, δεν το είδε ο Φουκαράς. Και ο διαιτητής, ωραίος κοτσανάτος, δεν σφύριξε με το που ένιωσε τη σημαία του βοηθού του όρθια, γιατί είδε ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο, οπότε σωστός. Όπα, Καλαμάτα ξεκίνησαν οι βροχές. Γιατί και τώρα το βλέπω πολύ συννεφιά. Μας έστειλε ο φίλος Κωτάκης. Καλώς για αρχή χθες ο Παναθηναϊκός, αλλά θέλουμε εξτρέμ. Μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη θέση. Άντε πάλι. Παναθηναϊκός εξτρέμ, παιδιά, έχει 200. Ζαρουρί, Παντελίδη, Αντίνο, τα μπόρτα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορούν να παίξουν εκεί. Ο Τετέι θα πάει μάλλον στο πλάι κτλ. Έτσι. Εντάξει. Άστο. Μην βιάζεστε. Νικόλα, το διάβασα το μήνυμα σου χθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την καλημέρα σήμερα. Το διάβασα χθες. Διάβασα, είπες. Καλώς ήρθες και το διάβασα. Όλοι οι προπονητές της Κερκίδας δεν τους κάνει ο Σάλιακας, παίχτης που παίζει Bundesliga 13 χρόνια. Ναι, δεν παίζει Bundesliga μόνο, αλλά εννοείται. Όχι, δεν τους κάνει, ρε παιδιά. Δεν τους κάνει. Έλα. Είναι η γνωστή ιστορία τώρα, μην λέμε τα ίδια. Είναι η γνωστή ιστορία. Δεν μας αρέσει ο παίχτης γιατί είναι Έλληνας. Άμα ήταν ο Ορτέγκα,
Τρελαμένοι θα ήμασταν όλοι. Τρελαμένοι θα ήμασταν όλοι. Ο Σάλιακας έχει πάει στη Σαν Πάολη από το 2022-23. Δεύτερη κατηγορία δύο χρονιές. Μπουντεσλίγα δύο χρονιές. 33, 31, 30 και 20, ξέρω εγώ, τα παιχνίδια που έχει παίξει σε αυτά τα 4 χρόνια που βρίσκεται εκεί. Έχει σκοράρει 4-2-2-1 στο πρωτάθλημα μόνο και έχει δώσει σε αυτά το χρονικό διάστημα, για να μην σας κουράσω με νούμερα, πάνω από 10 assist. Είναι προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Θα το χρησιμοποιήσουμε για τους διάφορους ρήτρες, νόμους και τα λοιπά που υπάρχουν εδώ για κύπελα και διάφορα τέτοια και γηγενείς και δεν ξέρω εγώ τι θα κάνουμε. Και εμείς όχι, επειδή τον είναι Σάλιακιτς, πρέπει δεν και καλά να τον γιώσουμε. Έλα τώρα, ρε παιδιά. Μας έχετε κουράσει πια. Πραγματικά μας έχετε κουράσει. Γιατί δεν παλεύεστε. Δεν παλεύεστε. Όταν ήρθε ο Τέγκα, λέγατε ο ξένος παίχτης αυτό και τα λοιπά. Θα μας κάνει και τέτοια. Και μετά τώρα παρακαλάτε να φύγει ο Τέγκα. Θέλετε να σηκωθεί να φύγει. Γιατί δεν μας κάνει τελικά. Και γιατί ο Σάλιακας να μην είναι καλύτερο από τον Ορτέγκα, δεν καταλαβαίνω. Και ποιος είναι ο Μπρούνι, ο Νιέμα έτσι. Που ενθουσιάζεστε, ας πούμε, μόλις βλέπετε ένα τέτοιο παίχτη και ο. Δεν και καλά. Η Σαν Πάολη με το ζόρι τον έδωσε. Πίεσε και λίγο παίχτη επειδή ήθελε να γυρίσει πίσω Ελλάδα. Δεν και καλά. Έλα, παιδιά, τώρα καταντάτε κουραστική. Βρέχει στο Northern States. Καλημέρα από Δυτική Μακεδονία για σήμερα. Γεια σου, τηλεμαχέ. Άρχισε η βροχή. Άρχισε. Ωραία, μάνα μου. Να το. Καλημέρα από Πύργο. Βρέχει από τις 10 εδώ στα Άγια Χώματα. Ωραία, μάνα μου. Άρχισε. Άρχισε. Μια χαρά είναι ο Σάλιακας, λέει ο Θανάσης. Ωραία είναι και τα παιδιά της Ακαδημίας. Με νόμα 5 Έλληνες βασικοί και όταν βγαίνουν αλλαγή υποχρεωτικά να μπαίνει Έλληνας. Μόνο έτσι θα γουστάρει ο κόσμος και ξένοι τύπου Τζιοβάνι. Καλά, εντάξει, Θανάση. Μην το παρατραβάμε. Γιατί αυτό που κάνει η Πάξη, που εγώ δεν το ήξερα. Ο Χρήστος μου το μετέφερε χθες και το ψάξα. Πραγματικά είναι μια ομάδα που παίζει μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές και με Ούγγρο προπονητή. Έψαξα τις μεταγραφές μέχρι το 2017-18. Δεν έχει πάρει παίχτη που να είναι ξένο. Ωραία. Πολύ καλό, πολύ γλυκό, πολύ ρομαντικό, πολύ πατριωτικό, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει όμως μετά, θα πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα, σου λέω τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να βάζει ξένους παίχτες και όχι μόνο Έλληνες και προφανώς θα χάσει. Ποτέ δεν θα μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα η Μπιλμπάο στην Ισπανία. Όταν οι άλλοι παίρνουν τον Εμπαπέ, τον Βινίσιο, τον ένα τον άλλο και οι άλλοι ντε και καλά πηγαίνουν με ό,τι φουρνιά βάσκων ποδοσφαιριστών υπάρχουν. Πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα προτιμούσα αυτές τις ομάδες να μην το παρατραβάνε γιατί έχουν μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία και λογική, αλλά πιθανότητα να μην μπορέσουν ποτέ να ανταγωνιστούν και να κάνουν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πώς να σου πω, και μεγάλο. Μεγαλώνοντας. Εντάξει, τώρα εμείς να έχουμε 5 παίχτες βασικούς υποχρεωτικά και όλα αυτά, το θεωρώ λίγο τραβηγμένο. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Βρε, βοηθάει. Και επίσης είναι εύκολο να βρεις 5 παίχτες βασικούς και 5 παίχτες να αντικαθιστούν αυτούς. Ούτε 4. Και εδώ οι 2 που θα χρησιμοποιούνται στο κύπελλο είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν. Και συγκεκριμένα χρονικά όρια. Άδικο όμως λέει και το συνδυάζουμε με εικόνα που απέχει χρονικά. Κατά τα άλλα, πολύ καλός ο Σάλιακας και μπορεί να παίξει καλά σε πολλές θέσεις. Καλά, δεν μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις. Απορώ γιατί τον άφησαν εξ αρχής να φύγει. Γιατί το χρονικό διάστημα που έφυγε 13-14, που πήγε στην Καρμιώτισσα, στα Χανιά 2 χρόνια, στη Λαμία, στα Γιάννενα άλλα 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά τώρα την πορεία του το παιδί, ήταν τότε που είχαμε ένα σωρό παίχτες και λάμορφη. Πιτσιρικά είναι τώρα. Τώρα το 13-14, ο Σάλιακας είναι γεννημένο στο 96, σιγά τώρα 16-17-18 χρόνια, θα βασιστούμε εμείς σε αυτό να. Και πήγε ο Σάλιακας μετά και έκανε μεταγραφές και συμμετοχές, μια χαρά. Παιχτών, ομάδων, οι οποίες. Α, δελτίο. Έλα, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκπρόσωποι κομμάτων υπογράμμισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδιούχοι για τα νησιά. Σε πλήρη ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς το Ιράν προχωρά σε αντίπεινα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ακούτε Hera Sport.

ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα στον φίλο τον Παλαιολόγο από Λίμνο, που καλημερίζει τον κουμπάρο του, τον Βαγγέλη. Ωραία, που κλαίει γιατί έφυγε ο Πιέρο. Πετράν, δεν είδες το βασικό ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει πλέον build-up και παίζει γρήγορα και κάθετα και πρέπει για να άξει τη μπάλα. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει build-up ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε ομάδα δηλαδή. Τι θες να κάνει, δηλαδή build-up, πώς, γιώμα μόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον φέρω Μάκη από το Λίβερπουλ, τον Μπάρμπα, από εβδομάδα πρώτο Θεός. Εγώ ήθελα Τσάπρα και Γιαννούλη, ο Δημήτρης από Μόρνο. Τώρα θα πάρεις, Δημήτρη μου, αυτόν, το Σάλιακα, γιατί ο Τσάπρας πήγε στον Παναθηναϊκό και ο Γιαννούλης μάλλον θα πάει στον ΠΑΟΚ. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, πρέπει να μάθω για ποιο λόγο κάθε χρόνο ο Γιαννούλης κάπου είναι να πάει στην Ελλάδα, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, και τελικά δεν πάει πουθενά ή αργεί τόσο πολύ να γίνει μεταγραφή του. Περιμένει κάτι ακόμα καλύτερο. Εν τω μεταξύ, όποιο τον πάρει, αν τον πάρει, δηλαδή μόνο ΠΑΟΚ τώρα που έχει απομείνει, μια χαρά μεταγραφή θα είναι, παρεμπιπτόντως. Καλημέρα, Πετράνα, από τα Γιάννενα που δεν βρέχει. Σόπα ρε χάρη, βρέχει όλη την Ελλάδα και δεν βρέχει τα Γιάννενα. Δεν κάνουμε και δουλειά έτσι. Εκεί βρέχει η μόνιμα, είπαμε. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να ισχύει ο κανονισμός όπως είναι στο μπάσκετ. Αναγκαστικά μέσα στην 11 τουλάχιστον 3 με 4 Έλληνες παίχτες, αλλιώς δεν παίζεις. Και στα επόμενα 5 χρόνια να δείτε πώς θα ανέβει το επίπεδο και στο πρωτάθλημα και στην εθνική ομάδα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Κάτσε ρε νεκτάρι, καλό φθινόπωρο. Δεν τρέλαμε μέσα, ούτε άδεια δεν έχουμε πάρει ακόμα. Πρώτον αυτό. Θα τα ακούσεις γι' αυτό. Και δεύτερον, παιδιά, οι ελληνικές ομάδες θέλουν πια να είναι ανταγωνιστικές και στην Ευρώπη. Ξαφνικά να πούμε, κάνουμε 5 χρόνια υπομονή και δεν μας ενδιαφέρει ούτε το UEFA ranking, ούτε το ranking της κάθε ομάδας, δεν γίνεται. Ούτε μπορούμε να βάλουμε τις ομάδες σε αυτή την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου που υπάρχει. Ισπανική ομάδα, για παράδειγμα, που δεν έχει ούτε έναν Ισπανό στην 11, εμείς να πούμε θα κάνουμε τους ωραίους και τους μάγκες για να βάλουμε μέσα 4-5 Έλληνες παίχτες στην 11, αναγκαστικά κιόλας. Στο κάτω-κάτω. Γιατί να πρέπει να τους το επιβάλλουμε αυτό το πράγμα στις ομάδες? Αυτοί είναι οι μπουμπούνιδες από μόνοι τους και βλάκες, οι οποίοι δεν ρίχνουν βαρύτητα στην ακαδημία για να πάρουν ένα παίχτη ο οποίος δεν θα τους κοστίσει τίποτα παρά μόνο να το αναθρέψουν το παιδί ποδοσφαιρικά, και αργότερα, αύριο μεθαύριο, εκτός από το να τους τελεχώσει την εντεκάδα, θα τον πουλήσουν κιόλας. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με τις πωλήσεις που έχει κάνει, με την πώληση που έκανε, συγγνώμη, του Κοστούλα, πιθανότατα να βγάλει τα έξοδα της ακαδημίας για πόσα χρόνια. Λέω. Έτσι, δεν ξέρω. Λέω. Ο ΠΑΟΚ με τις πωλήσεις που έχει κάνει από τις ακαδημίες και συνεχίζει να κάνει και θα κάνει και άλλες αύριο μεθαύριο, εκτός από το γεγονός ότι στελεχώνει την ενδεκάδα του και έρχονται μεγάλες ομάδες και χτυπάνε την πόρτα, ο Τζόλης από εκεί δεν ήρθε. Για παράδειγμα. Και ένα σωρό άλλοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουμε. Αυτοί είναι βλάκες από μόνοι τους που δεν δίνουν βαρύτητα εκεί για να έχουν μέσα μόνοι τους 2-3-4 παίχτες. Που φέτος, εδώ που τα λέμε, στον Παναθηναϊκό είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, έχει κάμπο στους Έλληνες. Στην 11 δεν ξέρω πόσοι από αυτοί αύριο μεθαύριο θα τεθούν σε πώληση. Θα εμπλακούν δηλαδή σε σενάρια πώλησης σε άλλες καλύτερες ομάδες. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή, τι να κάνει μετά. Λες εσύ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ωραία, να βάζουμε δηλαδή 4 βασικούς, πόσους λες, 5 στη 3 με 4 Έλληνες παίχτες στη βασική ενδεκάδα. Αλλιώς δεν παίζεις. Ωραία. 3 με 4. Και μετά, όταν θα έρχεται η Ευρώπη, αυτοί θα έχουμε άλλους 3-4 ξένους, τους οποίους τους δελεάσαμε να έρθουν στην ομάδα μας επειδή έχουμε και ευρωπαϊκό κίνητρο. Αλλά στο πρωτάθλημα δεν απέζεται, γιατί εδώ έχουμε ένα νόμο που λέει ότι καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δεν γίνεται. Στο ξαναλέω, δεν χρειάζεται νόμος. Επιβολή από νόμους και τέτοια. Αυτοί είναι βλάκες, οι οποίοι δεν δίνουν βαρύτητα στα Ελληνόπουλα και στα. Και στις ακαδημίες και πηγαίνουν ντε και καλά στο να πάρουν ξένους παίχτες χωρίς να τους ενδιαφέρει ότι θα τους ακριβοπληρώσουν, ότι θα βγουν παλτά, ότι δεν δίνουν εξαιτίας αυτών των ξένων ευκαιρίες σε άλλα παιδάκια σαν το Σάλιακα, σαν τον έναν, σαν τον άλλον και τον παράλλον. Μην λέμε τα ίδια δηλαδή. Λοιπόν, ο Αντώνης τι λέει. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται εξτρέμ που να έχουν τα γκολ. Το ότι έχουμε τόσα εξτρέμ δεν σημαίνει ότι έχουμε τον γκολ. Ούτε φορ με εύκολο γκολ έχουμε, Αντώνης Μάρους. Okay. Νομίζω απάντησα. Ο Κώστας λέει. Καλημέρα, Πετράνα, Άρχοντα. Λοιπόν, έχουμε σχεδιασμούς, project, χρήμα κτλ. Πελίστρια από Μάντσεστερ, Ουρουάη, με 8 εκατομμύρια, νέος γρήγορος, ελπιδοφόρος, ωραίος, μπλα μπλα μπλα. Και σου μπαίνει αλλαγή ένα σαραντάρης, πιο μεσουλούπι Χρήστος Κοντός και σου κάνει με δύο επαφές μια γκολάρα. Το είπα κι εγώ, Γι' αυτόν τον παίχτη που έβαλε τον γκολ της Πάξη, την γκολάρα ήταν αυτή που έβαλε, παιδιά. 39-39,5, μπαμπάτσικος, θεριακομένος και πάρτε τον γκολάκι. Και μετά λες τι, μερικοί το έχουν αβίαστα, μερικοί δεν το έχουν. Και μάλιστα με πολύ κοπολί ο φίλος ο Τσάβη από το Αγρίνιο. Και λέει φταίει μετά ο Αλαφούζος να πάει να αγοράσει όλη την Πάξη. Έλατε, μια και είναι και παραλύς και τα σκορπάει δεξιά και αριστερά γενικότερα. Όχι, τον γκολ ο συγκεκριμένος, δεν θυμάμαι τώρα και το όνομά του, το ξέχασα. Μπόντε, Μπόγκε, πώς λέγεται. Το βάλε επειδή το έκανε όταν ήταν νέος. Και έκανε μια κινησούλα, δεν χρειάζεται να τρέξει. Το σκάψε την μπάλα, την έστειλε εκεί. Αριστερό, δεξί γκολ. Γκολάρα, όχι απλά γκολ, έτσι. Στα 39, μπορείς να το κάνεις στα 39 αυτό το πράγμα. Γιατί δεν χρειαζόταν ταχύτητα, δεν χρειαζόταν έκρηξη, δεν χρειαζόταν πώς το λένε, τζαρτζάρισμα. Αριστερό, δεξί, το σουτ, πάρ' το μέσα. Τελειώσε.
Ακριβώς. Αν λεγόταν Σαλιακό και από τη Γαλλία θα ήταν Πεχτάρας, που λέγει ο Νίκος κλπ. Οι μουσικές πολύ ωραίες, αν και είναι βραδινού προγράμματος. Πες μας μερικά ωραία και διαφορετικά από τη διαμονή στην Αμερική. Έλα, ρωτήμα από εβδομάδα αυτά τώρα, άντε. Α, τώρα είμαστε σε άλλο mood. Και ξαναλέω, δεν ξέρω, φίλε σενιόρα, αν ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ. Αν ενδιαφέρει, πολύ ευχαριστώ. Κάνω μια κομπούλα. Να τα συζητήσουμε ωραία και αναλυτικά. Άμα θέλετε. Ο Νίκος. Καλημέρα, Πετράν. Θεσσαλονίκη δεν βρέχει, ούτε εκεί βρέχει. Εκεί σίγουρα θα βρέξει πάντως, προσεχώς. Και κανονίστε, παιδιά, να χαλάσει τις διακοπές του κόσμου, Χαλκιδική και τέτοια. Βέβαια, δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Πόσο λέει, μέχρι αύριο το μεσημέρι, κάτι γρήγορο. Τέλος πάντων. Πετράν, έτσι θα κανονίζει διαφορετικά τις μεταγραφές σου. Δεν θα αγοράζει 20 ξένους παίχτες, θα αγοράζει 15. Επιμένει ο φίλος ο Νεκτάριος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν είχαμε συμφωνήσει πια όλοι μαζί, FIFA, UEFA κλπ., ότι βάλτε τους παίχτες στις ομάδες από τις οποίες κατάγονται μόνο, πώς θα πάει ο Ολυμπιακός μετά, ρε παιδί μου, να παίξει όταν σε. Πόσα είναι, 26 και βάλε και playoff, αλλά. Βάλε καμιά, μαζί με κύπελα καμιά 40 παιχνίδια, εντάξει, να το πούμε χοντρικά. Ελληνικού ενδιαφέροντος. Να έχει αυτό το σύστημα. Μετά στα άλλα 8 που θα δώσει τη league phase του Champions League, τι θα κάνει δηλαδή. Έξω εσείς και στο κάτω-κάτω, γιατί δηλαδή ο Έλληνας παίχτης, άμα είναι όντως καλός, να μην τον βάζουμε και στην Ευρώπη να παίζει. Τέλος πάντων, δηλαδή καταλαβαίνω, είναι λίγο ουτοπικό, ας πούμε, είναι λίγο ρηξικέλευτο. Γίνεται, μεν, αλλά σε έναν άλλο κόσμο, πιο πλασμένο αγγελικά, να το πω έτσι. Πείτε στους ασχετούς πως ο Σάλιακας είναι πολύ καλύτερος από αυτά που έχει ο Ολυμπιακός. Ζω Γερμανία και τον παρακολουθώ. Χρόνια να είστε καλά, λέει ο Κώστας. Εντάξει. Δεν είναι ότι αμφισβητούν τις ικανότητες του. Αμφισβητούν το γεγονός ότι είναι ένας παίχτης που απλώς επειδή είναι Έλληνας θα τα ακούσει. Εγώ δεν λέω ότι θα βγει στον Ολυμπιακό. Λέω ότι αμφισβητούμε ένα παίχτη που τον ξέρουμε λίγο καλύτερα από τον Ορτέγκα όταν ήρθε. Άρα για τον Ορτέγκα δεν μιλάμε, γι' αυτόν μιλάμε. Αυτό λέω. Δεν ξέρω τώρα που λέγεται ο Αποστόλης μας, τα ήσαν στο παραμύθι τρεις εβδομάδες. Τι παραμύθι. Μια μεταγραφή, το ότι ασχολείσαι με ένα παίχτη σήμερα δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει και σήμερα. Πολύ δούλευα εκεί στον Πειραιά και τέτοια. Δεν ξέρω αν μια μεταγραφή που θα ξεκινήσει σήμερα 10 Ιουνίου για παράδειγμα, ντε και καλά στις 11 θα έχει τελειώσει. Εδώ μεταγραφές ασχολούμαστε σήμερα, εδώ του Κάγκου αυτού. Ο Παναθηναϊκός λέει συζητάει μαζί του από τον Μάιο. Έχει μπει σε φάση. Και επειδή ρώτησε και ένας άλλος. ΑΕΚ λέει Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό για να το εξηγήσετε. Έχει πάρει τα δικαιώματα του Κάγκουα για την Ελλάδα ένας συγκεκριμένος ατζέντης και προτείνει τον ποδοσφαιριστή σε διάφορες ομάδες. Αυτό είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίχτης απασχολεί τη μία ομάδα και μετά πηγαίνει στην άλλη. Άπειρες φορές έχει γίνει. Και μάλιστα πλακώνουν μετά και το θεωρούν και σαν επικοινωνιακή νίκη, ας πούμε, που πήραμε αυτό το παίχτη, ενώ ήταν να πάει στους άλλους. Έριξε πόρτα στον Ιορδαϊκό για να πάει στον τάδε, ξέρω εγώ. Κάτι χαζά, κάτι τέτοια. Και μετά, όταν δεν βγαίνει και οι άλλοι τρίβουν τα χέρια τους που δεν τον πήρανε, από σπόντα όμως, όχι από επιλογή, ή επειδή δεν μας έφτασαν τα χρήματα, τα ξεχνάμε. Βροχερή του παρέα. Με συνεχής μάνης. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, ωστόσο να είναι ενεργή στο rotation, όχι απλά να υπάρχουν. Πρέπει να συνεχίσει να αναδεικνύει νεαρούς από τις ακαδημίες. Και αυτό δεν είναι και εύκολο, ρε παιδιά. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, πέρσι λέει, βγάλαμε Μουζακίτη, Κοστούλα, Πνευμονίδη, τι είχαν βγει. Φέτος λέει ποιους. Καθίστε. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά, πιτσιρικάδες 19 χρονών να παίζουν με τους συνομήλικούς τους στα Youth League, στα K19 πρωταθλήματα και ξαφνικά να πάει όλος να μαρκάρει έναν τριαντάρι. Ή να προσπαθήσει να περάσει ένα τριαντάρι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ούτε το γεγονός ότι θεωρείτε εσείς ότι από τους 16-18 πώς ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, πήραν το Youth League, το πρωτάθλημα, νομίζετε ότι όλοι θα κάνουν καριέρα. Μιλάμε για παίχτες οι οποίοι πήραν Ευρωπαϊκή Κούπα, Champions League. Νομίζετε ότι όλοι θα κάνουν καριέρα. Μακάρι. Μάλλον όχι όμως. Σπάνιο πράγμα.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που στέλνει Νίκ, οπότε δεν το διαβάζω για καλό ή για κακό. Μην ξεφύγουμε και φάμε καμιά καμπάνα. Παιδιά, όλες οι μεγάλες πορείες ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη είχαν ελληνικό κορμό. Γι' αυτό και η εθνική ήταν ψηλά. Έξι Έλληνες υποχρεωτικά και όλα καλά θα πάνε. Άντε πάλι με το υποχρεωτικά. Άντε πάλι με το υποχρεωτικά. Ωραία, ναι, επειδή το έλεγε ο Χρήστος κτλ. Έχουμε μείνει στην πορεία του Παναθηναϊκού το 96 που όντως ήταν όλοι οι Έλληνες υποδοσφαιριστές. Δηλαδή στο πρωτάθλημα, στο conference που πήρε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πόσοι Έλληνες είχε στην 11 για να καταλάβω. Και επίσης, επειδή έχουμε πάει από το ένα θέμα στο άλλο, θα συντονιστεί κανένας τώρα και θα ακούσει και θα θεωρήσει ότι εγώ είμαι και κατά όλου αυτού του συστήματος. Προφανώς και όχι. Λέω ότι δεν είναι εύκολο. Και ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, επειδή με τους επιβάλλεις να έχουν Έλληνες παίχτες στην 11. Η δική τους βλακεία είναι που δεν έχουν από μόνοι τους. Που δεν ασχολούνται όσο θα έπρεπε με τις ακαδημίες. Εγώ θα ξεχάσω, γι' αυτό λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, μη λες γιατί μένουν. Που είπε ο Καρυπίδης, το ρωτάνε γιατί δεν έχει ο Άρης Έλληνες παίχτες και γιατί δεν ασχολούνται πάρα πολύ με τις ακαδημίες. Σε μια συνέντευξη τύπου που έχει ξεκινήσει, σε ένα νέο ξεκίνημα που θα έκανε κι αυτός με τον Άρη, δεν θυμάμαι ποιο προπονητή τώρα. Και είπε ότι ξέρετε πόσο ακριβές είναι οι ακαδημίες αυτή τη στιγμή, έχουμε επιλέξει να μην πάμε σε αυτό το μοντέλο κτλ. Και ο Άρης έψαχνε να βρει παίχτη να βάλει στο κύπελο για να δηλώσει να έχει κανένα δυο από φέτος που είναι και λίγο απαραίτητο. Και μετά, επειδή είπε δεν και καλά, πήγε στο άλλο άκρο μετά ο Καρυπίδης να κάνει πιο απότομη ελληνοποίηση και πήρε Γιαννιώτα. Ό,τι κυκλοφορούσε και μόνο το Φούντο προσπάθησε να πάρει και που θα έπρεπε και δεν τον πήρε κιόλας. Άμα το πάμε έτσι, εντάξει, κι εγώ ξέρω. Ξέρω κι εγώ. Να πω ότι οι παιδιά δεν είναι πολύ ακριβώς πόροι ακαδημίες. Γι' αυτό θα πάω να δώσω ένα σκασμό λεφτά να φέρνω παίχτες αμφιβόλου αξίας και ποιότητας, επειδή έτσι μου κάπνισε και έτσι μου τη βάρεσε. Δεν θα δώσω καμία βαρύτητα στους Έλληνες παίχτες. Θα σας απαντήσω στους δημοσιογράφους που με ρωτάτε ότι η ακαδημία είναι κάτι πάρα πολύ ακριβώς σπόρκλες και ότι είπαμε να κάνει ακαδημίες από K7 μέχρι K21, ξέρω εγώ. Και εντάξει, μετά πέρασε. Μωρέ, έλα, μωρέ, εντάξει. Διούδη, Γαρανόπουλο, Δόνη, Γιαννιώτα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω για κανέναν. Αυτούς. Για να ψάξουμε να βρούμε. Να ρίξουμε μια ματιά μετά τι άλλο έχει κουβαλήσει. Από παίχτες. Ξένους εννοώ. Που είναι όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί δηλαδή όλοι αυτοί να είναι καλύτεροι από τους πιτσιρικάδες που θα μπορούσε μέσα σε αυτό το διάστημα από τότε που έκανε τη δήλωση να βγάλει. Μετά τι είναι. Ψάχνουμε να βρούμε κανέναν Έλληνα ελεύθερο. 30-35 δεν έχει σημασία. Όσο χρόνο γεννάνε. Δεν και κανένα να το φέρουμε για να πούμε ότι να βάλαμε και λίγο ελληνικό στοιχείο μέσα. Κάνει ομάδα έτσι. Κάνει ομάδα, δηλαδή αν ο Γαρανόπουλος δεν ήταν ελεύθερος πέρσι το καλοκαίρι, δεν τον έπαιρνε. Αν ο Δόνης, δεν θυμάμαι εγώ, δεν ήταν ελεύθερος, δεν τον έπαιρνε. Άρα δεν θα είχε πάλι ελληνικό στοιχείο και θα λέγαμε τα ίδια και τα ίδια. Μην μου ανοίγει το στόμα τώρα και δεν χρειάζεται. Έχουμε γεμίσει με Καντεβέρε, Κουαμέδες και διάφορους τέτοιους. Δεν λέω ότι είναι κακοί παίχτες. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι πάρα πολύ ακριβώς σπόροι η ακαδημία. Σόπα. Και τι μας το λες δηλαδή, δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι τι κάνεις για να το λύσεις. Φτιάξε, πάρε πιτσιρικάδες από 15 μέχρι 19. Δεν σου πει κανένας να πάρεις από K8 να χτίσεις. Σιγά σιγά γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακούγαμε για γήπεδα, ακούγαμε για ένα σωρό πράγματα για προπονητικά κέντρα και δεν ξέρω εγώ τι. Έρθω, εντάξει. Ευχαριστώ, Νεκτάρη. Τι λέει, δες το τρίτο γκολ του αγώνα ΠΑΟΚ Χάπορ Ιερουσαλήμ, γυναίκες και τα καταλάβεις. Εντάξει, όταν το δω, θα σου πω φιλαράκο μου, ευχαριστώ. Νίκ, σχετικά με τον γκολ του 40 της Πάξη, με πόση ευκολία το κάνει, είναι για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Έχουμε παραδείγμα του Χάρη, λέει, τον Αργυρό, το πιο hot όνομα στην Ελλάδα, με τραγούδια, εταιρείες κτλ. Διαφημίσεις, και σου βγαίνουν όσοι ξαφνικά. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Δήμαρχε, με την Ε65 σε 2 ώρες πας στο χωριό σου. Καλώς ήρθες, γεια σου Χρήστο. Όχι και χωριό πρώτον και δεύτερον, εντάξει, όχι 2 ώρες. Έχει περιοριστεί, θα βοηθήσει λίγο. Για να το χρησιμοποιήσουμε και φέτος, γιατί ακόμα δεν βλέπω χαίρι. Ναι, από ό,τι λένε, υπάρχουν πληροφορίες ότι του Κάγκουα είναι στην τελική ευθεία που λέμε, έτσι. Προχωράει. Βεβαίως, σήμερα έχει φιλικό και Ολυμπιακός. 8 η ώρα, θα ενημερώνει εδώ ο Μπαμπίνος βεβαίως. Το δείχνει και ο Κοσμοτέ για όποιον ενδιαφέρεται. Θυμίζω ότι στο αμέσως προηγούμενο φιλικό του παιχνίδι Ολυμπιακός έχασε ένα 0 από τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Σε εκείνο μάλλον ήταν το πιο δυνατό τεστ, δεν ξέρω. Σχετικά καλός, ευκαιριούλες και τέτοια. Ήταν η πρώτη για Πόποβιτς και Ρόκα. Επίσης μπορούν να δουν φιλικό άμα θέλουν. Φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι το λέω γιατί μας ακούνε διάφοροι. Εδώ και ο φίλος μου Βαγγέλης Παπαχρήστος που στέλνει. Καλημέρα Πετράκη, ούτε στο Σάλτπουτ βρέχει, ούτε εκεί βρέχει.
Δεν κάνουμε χαίρι. Πότε βγαίνουν τα αστέρια του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς? Στην Τρίπολη βρέχει εδώ και 2 ώρες. Σήμερα είναι Παρασκευή, νομίζω Δευτέρα. Ρωτήστε μετά στη ραδιοεφημερίδα, να σου το απαντήσω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Για πάμε λίγο στο επόμενο που έχεις διαλέξει, φιλαράκι μου, καθώς είναι και 49-50 πλησιάζει.

άστο από κάτω να παίζει μια χαρά. Ο Όφη πήγε φέτος από επιλογή με 20 Έλληνες παίχτες από τους 27. Όλα από επιλογή πρέπει να γίνονται, όχι από επιβολή. Σωστά. Κώστα, επίσης να σου πω ότι δεν πήγε φέτος ο Όφη. Δεν το ξεκίνησε. Τους Θεοδωσουλάκηδες ο Όφη δεν τους εμφάνισε φέτος. Ούτε θα λέγαμε αν δεν έπαιρνε το κύπελο Όφη, που Όφη του χρόνου θα παίξει με αυτούς τους παίχτες, τους 20-27 Ευρώπη σίγουρα, League Face, έστω και Conference, αν δεν πάει Europa. Αν δεν το έκανε αυτό το πράγμα, δεν θα λέγαμε, ότι ήταν κακό που δεν το. Υπήρχε ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Φάνηκε ότι το έβαλαν κάτω οι άνθρωποι. Ήταν και από αυτούς που τους βγήκε. Μπορεί και να μην έβγαινε. Βγήκε όμως. Δεν χρειάζεται ότι δεν έκανε να το επιβάλλει. Στην τύφλα σου τη μαύρη, άμα χρειάζεται επιβολή για να κάνει το αυτονόητο. Τι να κάνουμε τώρα. Πετράν, αν αυτό που έκανε χθες ο Κωνσταντέλιας το είχε κάνει ο Μέση, το παγκόσμιο κύπελο θα συζητούσαμε για 3 χρόνια κλπ. Εντάξει, είναι άλλη περίπτωση. Και από ό,τι βλέπω, ο Κωνσταντέλιας όπως κάθε χρόνο ξεκινάει μπούνια, έτσι ξεκινάει διαολεμένα. Πέτρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ακριβή επένδυση στις ακαδημίες, η επένδυση στις ακαδημίες. Απλά δεν τους βολεύει να επενδύσουν γιατί δεν έχουν πλάνο αξιοποίηση νέων παιχτών. Σκέψη πόσα λεφτά έχει βγάλει ο Πάκο από τους παίχτες πούλης κλπ. Κώστα Λάρισα, ναι, βεβαίως, αυτά τα είπαμε και νωρίτερα, τα σημείωσα βεβαίως. Παίχτες και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Και άμα δεν σου βγει, δεν τον πουλήσει δηλαδή 15 εκατομμύρια, θα έχεις έναν εκεί να βρίσκεται στη βασική σου ενδεκάδα. Δεν κατάλαβα, ας πούμε. Ούτε σημαίνει ότι οι παίχτες που θα βγουν από τις ακαδημίες μας αύριο μεθαύριο θα πάνε στην Arsenal και τη Liverpool. Ή θα τους ζητήσει η Stuttgart ή δεν ξέρω εγώ τι. Μια χαρά είναι εκεί. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλης, άμα δεν φύγει, που μπορεί και να μην φύγει, μας κακοπεύει. Αν ο Τζόλης έμενε στον Πάοκ, ας πούμε, μέχρι τα 35 του θα μας κακόπευτε. Εντάξει. Γεια σου Γιώργο από Κέρκυρα που χαιρετάς τον Τζίμι και τον Αντρέα. Ωραία. Πώς γίνεται πάντα να κάνετε για δυσφήμιση πάντα τον Άρη σαν παράδειγμα και όλοι οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο από εσένα τουλάχιστον δεν το περίμενα. Δες τους 4 οπαδούς Έλληνες που έχουν όλη τα φράγκα και μετά βγάλε το χολί σου και εσύ και οι υπόλοιποι για τον Άρη. Γιάννη, το διάβασα μόνο και μόνο για να μην έλεγες ότι δεν το διάβασα. Λοιπόν. Γι' αυτό σου μη με τσιγκλάζεις. Εγώ το είπα. Ο Καρυπίδης βγήκε σε μια συνέντευξη που και είπε. Επιχείρημα θα μου πεις κάτι σε αυτό που είπα, να μου απαντήσεις πάνω σε αυτό κάτι. Δεν βγήκε και είπε οι ακαδημίες, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ακριβές. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε, άρα θα συνεχίσουμε να φέρνουμε παίχτες απ' έξω. Είδες εσύ καμία προκοπή στον Άρη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είσαι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπεις από τον Άρη, να σε περνάει ο Λεβαδιακός. Αν είσαι ικανοποιημένος, καμία αντίρρηση. Κανένα πρόβλημα, θα το πάρω και πίσω. Εγώ δεν βλέπω όμως κίνηση. Κοίτα φέτος να στηρίξει λίγο τον Γρηγορίου που έχει μπει. Μην μου γράφεις τώρα, δεν χρειάζεται να μου γράψεις τώρα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία τέτοια τώρα. Κοίτα φέτος να στηρίξει λίγο τον Γρηγορίου, μήπως και πάει το πράγμα λίγο καλύτερα από την εμπειρία και από την γνώση που έχει του ελληνικού πρωταθλήματος ο συγκεκριμένος. Και ας το υπόλοιπα. Ο Καρυπίδης το είπε και το άλλαξε, αλλά τη χωρίσε. Τι άλλαξε, πες μου, τι άλλαξε. Αλλά τη χωρίσε να έχετε μάθει. Χαϊδέψτε του τα αυτιά κι άλλο. Χαϊδέψτε του τα αυτιά, μια χαρά. Χαϊδεύστε του, επειδή δεν υπάρχει άλλος, επειδή δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτό κάνετε στροφή τώρα στο μπάσκετ. Με το που είδατε εκεί πέρα λίγο, πώς το λένε, προκοπή και οργανωμένη δουλειά και σοβαρή. Σοβαρή! Όχι αεριτζίδικη. Ναι, σιγά μην σε βγάλω και στον αέρα για να τα συζητήσουμε. Άλλη δουλειά θα κάνουμε, Ριγιάννη. Άστο τώρα, όλα καλά στο κάτω-κάτω. Εσύ έχεις τη γνώμη σου ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο στον Άρη τέλεια. Εγώ έχω την ακριβώς αντίθετη άποψη. Αν εσύ θεωρείς ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο στον Άρη τέλεια, μια χαρά. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση, αδερφέ. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Προχωράμε δυνατά. Εγώ άλλο να έχω γνωρίσει όμως, να ξέρεις, μεγαλώνοντας. Άλλο να έχω γνωρίσει μεγαλώνοντας. Όχι αυτόν. Εντάξει. Στο μπάσκετ έχουν λεφτά. Γιατί ο Καρυπίδης δεν έχουν περάσει λεφτά από τα χέρια του στην μπάλα. Άσε το. Έλα. Άστο. Εγώ άλλο να έχω γνωρίσει μεγαλώνοντας, φίλε. Εντάξει. Εγώ ξέρω και Άρη που είχε ίδια μπάτζετ με σήμερα. Μη σου πω και λιγότερα. Και πήγε κέρδιζε με την Ατλέτικο και έκανε διάφορα πράγματα. Κουβάλισε τον Μπάγκεβιτς προπονητή στον Άρη και διάφορα τέτοια. Εντάξει, άστο τώρα. Αν εσύ ξαναλέω, δεν μου απαντάς. Αν εσύ θεωρείς ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο τέλεια, μια χαρά φιλέ. Κανένα πρόβλημα. Άστο. Λοιπόν, είναι κατάληξη χρόνων δουλειά και τα λοιπά. Σωστά. Γεια σου Κώστα μου. Δεν υπάρχει Ε65 παιδιά. Αυτό είναι ο δρόμο. Εγγένεια σε κλειστό δρόμο κάρανε. Εντάξει, τότε θα κάνουμε και δύο. Δεν ξέρω. Μόλις τον περάσω, θα σου πω. Λοιπόν. Εντάξει, George. Δεν μπορείς να γράψεις συνέχεια. Γιατί δεν μου απαντάς. Απάντησέ μου σε αυτό. Το πάει καλά ο Καρυπίδης στο το καράβι. Ναι ή όχι. Δεν χρειάζεται να γράψεις πολλά πράγματα. Γιατί δεν μου απαντάς. Και να σου πω κάτι. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σου. Λέει, ας πούμε, επιτέλους τελείωσε το χειρότερο μουντιάλ από άποψη ποιότητας, κακών διαιτητών κτλ. Άμα αυτό το πράγμα είναι κακό μουντιάλ που παρακολουθήσαμε φέτος, βλέπω και τα προηγούμενα μηνύματά σου. Δυσφήμιση, γκρίνια κτλ. Κάτσε ρε εσύ. Καρδάση.
Έλα τώρα. Πες μου αν το πάει καλά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Άμα νομίζεις ότι το πάει καλά, καμία αντίρρηση. Είναι ναι ή όχι, δεν θέλω να μου απαντήσεις κάτι άλλο. Δηλαδή, μην μου πεις ότι το πάει καλά εκεί, αλλά δεν το πάει καλά εκεί. Τι έχει κάνει στο διάστημα που είναι, πες μου. Έχει αναδείξει παίχτη. Όχι, γι' αυτό και ψάχνουν άλλον. Αλήθεια. Αλήθεια. Άρα, εγώ τι λέω τόσο χρονικό διάστημα. Τι λέω τα τελευταία 5 λεπτά και έχω απασχολήσει όλους τους ακρατές με τα δικά σου μηνύματα. Ότι το καράβι το πάει χάλια, τραγικότατα και είναι από τους χειρότερους που έχουν περάσει ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Άστο το. Θα πάμε παρακάτω. Όμορφα και ωραία και 56 είναι. Μην το χαλάσουμε τώρα στο φινάλε. Γεια σου Κωστάρα μου. Ευχαριστώ φιλαράκι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για να πάω και λίγο ένστα να δω αν έχει τίποτα. Εκεί τελευταίο, αν και νομίζω ότι τα περισσότερα τα απαντήσαμε. Sorry για δευτερολογία λέει. Αν έχεις μόνο ντόπιους παίχτες, όντως δεν διακρίνεσαι, δεν παίρνεις κούπες. Όμως, μήπως δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει. Όχι, μας νοιάζει. Γιατί έχει πάει το ποδόσφαιρο έτσι, φίλε Γιώργο, δεν το διαβάζω παρακάτω γιατί τελειώνουμε. Και γιατί πια δεν μπορείς να μην σε νοιάζει η διάκριση, η κούπα και όλα αυτά. Και επίσης, ακόμα και αν πούμε ότι οι μεγάλοι όλοι συμφωνούν ότι παιδιά, στο πάμε έτσι χαλαρά με πιτσιρικάδες και τέτοια, θα βρεθεί πάντα κάποιος και θα το χαλάσει το συγκεκριμένο έργο, εντάξει. Αριανός είμαι, λέει, αλλά ο Άρης που... άλλος φίλος τώρα, ο Στέλιος. Αλλά ο Άρης που κέρδισε την Ατλέτικο είχε σαν Έλληνες βασικούς Σιφάκη και Λαζαρίδη μόνο και μετά με Μεντρινό, αν θυμάμαι καλά, και Πρίτα. Συμφωνώ όμως μαζί σου. Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι δεν είπα ότι κακός παίρνει ξένους. Λέω ότι φέρνει καραβιές 10, 12, 17, πώς είναι κάθε χρόνο. Και τα ίδια και τα ίδια. Από αυτούς, αν μας βγει και ένας, να τον πουλήσουμε. Από τα χρήματα που θα πάρουμε να τον πουλήσουμε, θα ξοφλήσουμε την ομάδα του, γιατί ακόμα, την προηγούμενη, γιατί ακόμα δεν την έχουμε ξοφλήσει. Εντάξει. Αυτά που συζητάμε εδώ και 10 χρόνια, το θυμηθήκαμε πέρσι πρόπερσι Καρυπίδη Πούλα. Πείτε μου ένα χαίρι που έχει κάνει. Εντάξει. Έδιωξε το Μάτζιο, μας είπε, να, το στέλνει ένας φίλος εδώ, ο Χρήστος. Μας είπε γιατί έφυγε ο Μάτζιος. Γιατί δεν μας λέει. Φτάνει η συζήτηση εδώ. Γιατί είναι και 57-58 και έχω κανένα δύο μηνυματάκια ακόμα. Καλημέρα στο φίλο το Φαρφούρι, να είσαι καλά. Εγώ έχω το γιο μου, λέει, που είναι με τον αθλητισμό από την πρώτη δημοτικού, ξεκίνησε με μπάσκετ και τα λοιπά, ποδόσφαιρο και τα. Ναι. Κάνει τοπική προπόνηση για να είναι πιο έτοιμο στην επόμενη χρονιά, γιατί θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα γιατί το αγαπάει. Εντάξει, ρε Βασίλη, να ασχοληθεί ο άνθρωπο, μια χαρά, να το πάει το έργο όπω μπορεί, όλα τα παιδάκια, και ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν ποτέ επαγγελματίε αθλητέ, σημασία έχει ότι είναι εκεί. Για να μην μπλέξουν, πώ να πούμε τώρα, εντάξει. Είναι αλλιώ. Ναι, με τον Ικάλβο, με Χαβίτο, με τον άλλον που πήγε και στη Βέρεια μετά το 2 που φορούσε, ρε, πώς το λέγανε, με τα σγουρά τα μαλάκια. Τον Ικάλβο, Χαβίτο, πώς ήταν, πήγε στη Βέρεια μετά, ένας δεξιός μπακ, τέλος πάντων. Διάφοροι τέτοιοι περάσανε, τέλος πάντων. Να, το 90% των Αριανών έχει την άποψή σου. Προφανώς, ο φίλος εδώ τα δικά του. Χολή βγάζεις και κάτι. Τι χολή βγάζω, επειδή λέμε τα αυτονόητα, ή θα φοβηθούμε, ας πούμε. Τι θα γίνει δηλαδή. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το πει κάποιος. Χαϊδεύουμε όλα τα φτάκια του Καρυπίδη γύρω-γύρω, επειδή χωρίς να. Τι έχει προσφέρει στον Άρη, ας μας πει. Ας βγει να μας πει τι έχει προσφέρει στον Άρη. Γι' αυτό σήμερα, φέτος μάλλον, ρίξε μια ματιά δεξιά και αριστερά. Πόσοι θα αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ, πόσοι στην μπάλα, πόσοι και στα δύο. Στο μπάσκετ πηγαίναμε που πηγαίναμε, φαντάσου φέτος τι έχει να γίνει. Το ξέρω εγώ από κολλητούς μου, από αδέρφια μου που είναι Αριανοί. Εντάξει. Το ξέρω ότι το 90% των Αριανών έχει την άποψή σου. Απλώς επέμενε ο φίλος εδώ Γιάννης. Χωρίς να τσακωθούμε, βέβαια, έτσι. Ανταλλάξαμε δύο κουβέντες, ας πούμε, παραπανίσχες. Χωρίς να μου πει τι. Να ξέρουμε τι γίνεται, τι έχει κάνει. Εδώ βγήκε ο Κοντζάμ τέτοιος. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, εντάξει. Εδώ ρωτήσαν τον Αλαφούζο σε συνέντευξη τύπου 5 δημοσιογράφοι τι θα θυμάται από την πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν απάντησε ότι επί ημερών του, ξέρω εγώ, το γήπεδο, κάτι. Είπε ότι δεν έπεισε ο Παναθηναϊκός στην Δέλτα Εθνική. Και θα πω εγώ μπράβο μετά από αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έλα. Δεν θέλουμε τώρα καυγάδες, τέτοια πράγματα, καλοκαιριάτικα. Όμορφα και ωραία. Τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κυριακή πάλι εδώ θα είμαστε. Πρώτο Θεός. Οπότε όλα καλά. Ευχαριστώ τον Τάσο και τον Λουκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που ήσασταν εδώ παρεούλα. Από εβδομάδα πρώτο Θεός θα είναι και ο φιλαράκος μας εδώ μαζί. Αν μας κάνει την τιμή, λέμε τώρα. Λέμε. Έρχεται ο κύριος Φώτης. Άντε, να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Ο Τίργιατ Βάη βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό με πιθανότερο προορισμό τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάπ, σύμφωνα με δημοσίευμα τη Αρή Γιαντιγιάχ. Οι εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους φέρνουν πιο κοντά στην 10η θέση της γενικής βαθμολογίας της UEFA στη χώρα μας. Ο δικέφαλος του Βορρά άνοιξε 3-2 Δυναμό Κιέβου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας για το Europa League. Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την έδρα της ΠΑΞΗ με 2-1, έκανε όμως φάσεις που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε υψηλότερα σκορ. Μεν άρθηκα στον νόμο αποχώρησε ο Τάχα Άλλη, ο οποίος χάνει σίγουρα τη ρεβάνση της ερχόμενης Πέμπτης στην Τούμπα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Το διεθνή goalkeeper της Κροατίας Ντομινίκ Λιβάκοβιτς έβαλε στο στόχαστρο του Ολυμπιακός, προσφέροντας τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαξε για την εξαγορά του συμβολαίου του. Στα υπόψη για το χαφ βρίσκεται και ο Αντώνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές. Το πέμπτο του φιλικό παιχνίδι δίνει απόψε στις 8 Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Αντβέρπ στην Αμβέρσα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Ενημέρωση θα υπάρχει από τον Μπάμπη Παπάζογλου στην Era Sport. Για την Ολλανδία ταξίδεψε χθες για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο 30χρονος δεξιός αμυντικός Μανώλης Σάλιακας. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κέρδισε με 14-13 το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ και στον αυριανό ημιτελικό του World Cup θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στη 1:15 μετά το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Αυστραλία-Ουγγαρία. Ο Άρης τα έχει βρει σε όλα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, που αναμένεται να περάσει σήμερα από ιατρικά τεστ για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 28. Πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό Καγκουά, αφού η πρόταση των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ των Πρασίνων ικανοποιεί τη Χάπουελ Μπερσεβά, ενώ υπάρχουν και επιπλέον κάποια μπόνους στο συνολικό πακέτο. Ο 24χρονος Χρήστος Τζόλης υπέγραψε χθες πολυετές συμβόλαιο με την Arsenal και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς οι Λονδρέζοι κατέθεσαν 40 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι αύριο Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Κάνουν φτερά τα διαρκεία του ΠΑΟΚ που λύθηκαν περισσότερα από 8.000. Με πλασέ του Άντριαν Ριέρα, ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε 1-0 την Ολλανδία, μια τοπική ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών παικτών. Επόμενος αντίπαλος θα είναι αύριο η βελγική Μπέρσχοτ. Ο Ηρακλής απέκτησε χθες τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Γιώχαν Ρους, που ξεκίνησε την καριέρα του σε γαλλικές ομάδες και πέρυσι αγωνιζόταν στη ρουμανική Πετρολούλ. Παίκτης του Βόλου ο Γάλλος Μπακχαφ Καντέν Λεκούς, που πέρυσι αγωνιζόταν στην πολωνική Βίσλα Πλότσκ. Στο Πανετολικό υπέγραψε 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που διεκδικεί επέκταξη του συμβολαίου του με γενναία αύξηση αποδοχών. Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόνι Χάρελ από τον Άρη, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των forward. Για 3 χρόνια επεκτάθηκε το συμβόλαιο της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου με τον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο. Την αποχώρησή του από τον μπάσκετ σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Αμερικανός σέντερ Μπράντον Ντέιβις, που έκανε σπουδαία καριέρα στο NBA. Το εμβληματικό Ολυμπιακό κοπηλατοδρόμιο στο Σκηνιά πέρασε στο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο εξυγχρονίζεται για να φιλοξενήσει και μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, ο Απόλλων Λεμεσού έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, διαλύοντας με 4-0 την Τίλα Γκόρη στη Γεωργία. Αντίθετα, η ΑΕΚ Λάρνακας γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Μπεϊτάρου Ιερουσαλήμ. Ο Κλόπ υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Εθνική Γερμανίας μέχρι το 30. Για ένα ακόμα χρόνο στη Μίλαν ο Μόντριτς. Ο Οταμέντι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στη 1.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτή. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.

0: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντρούπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη σέντρα. Μου και από προσοχή. Γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. Πάω και ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που μακρύνει την τελευταία στιγμή υπέκτησε τη Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλια δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτεσαι τον γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρη θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή, βυνδιάστηκε. Ο Δεζερέτ Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
4: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που ήταν τον πάγκο Μπόντε. Του βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάκη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορή.
6: Ακούτε Eraspor.

Αργήσαμε λίγο σήμερα. Τι να κάνεις. Έτσι είναι όταν μπαίνουν πολλά γκολ και πρέπει να θυμηθούμε τις φάσεις με το Μίνου, με τον Κοντό και τα γκολ πώς μπήκαν. Καταλαβαίνετε ότι περνάει η ώρα. Και όλη αυτή την ώρα που εσείς ακούγατε τις περιγραφές, να θυμηθούμε πώς έγινε το 2-3 και το 1-2 χθες το βράδυ. Οι ελληνικές ομάδες καλά τα πήγαν, κυρίως όμως τα πήγαν καλά μαζεύοντας βαθμούς.

για την Ελλάδα. Και βέβαια με βραχία και εφαλή έχουν ένα, πώς να πούμε, ένα πλεονέκτημα για την πρόκριση. Όλα δεν είναι 100% υπέρ τους στις ρεβάνς, αλλά έχεις ένα προβάδισμα, όπως να το πούμε. Και οι δύο παίζουν στο γήπεδό τους μετά και νομίζω ότι θα περάσουμε στον τρίτο προκριματικό, όπου εκεί τα πράγματα ίσως δυσκολέψουν λίγο παραπάνω, αλλά θα είναι και οι ελληνικές ομάδες λίγο πιο έτοιμες. Έτσι, εν συντομία και εν τάχε, αφού τα είπατε νωρίτερα εδώ με τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη και στις προηγούμενες εκπομπές, εγώ όπως μπήκα τώρα εδώ μέσα στο στούντιο και όσο άκουγα τις περιγραφές των γκολ, είχα τις εφημερίδες εδώ μπροστά μου, έτσι, και με έπιασε μια νοσταλγία. Τις εφημερίδες, τις αθλητικές, έτσι. Ξεφυλίζοντάς τες λίγο, καταλαβαίνετε, θυμήθηκα τα χρόνια που έχουν περάσει, τις δεκαετίες, όπου βγαίνοντας και πηγαίνοντας στα περίπτερα, είτε γυρνώντας από διασκέδαση τα βράδια, αν αργούσαμε καμιά φορά έξω, περνάγαμε από την Ομόνια ή από το Σύνταγμα και έπαιρνες τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν τότε κατά τη 1,5-2 ώρα για να ενημερωθούμε. Τώρα πια, με τον πέρασμα των χρόνων, φτάσαμε στην ενημέρωση μέσα από τα κινητά, μέσα από τα τάμπλετ, μέσα από τα λάπτοπ, μέσα από τα κομπιούτερ, στους υπολογιστές γενικότερα. Φεύγεις από αυτό το χαρτί σιγά σιγά και η πληροφόρηση πλέον γίνεται μόνο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι και το θέμα της εκπομπής, γι' αυτό έτσι κάπως κάνω μια εισαγωγή σήμερα, Παρασκευή, με συνθήκες καιρικές οι οποίες θυμίζουν λίγο πολύ, όχι και τόσο, τον καύσωνα το καλοκαίρι που μας πέρασε το προηγούμενο 24 ώρα και που βιώσαμε όλοι, αλλά έτσι παίρνουμε μια γεύση από το φθινόπωρο, το οποίο θα αργήσει αρκετά, αλλά εκεί μας προσανατολίζει αυτός ο καιρός, κυρίως τα βόρεια όπου είναι πιο βροχερός, τα βοριαδάκια, πέφτει θερμοκρασία, νωρίς το πρωί είχε σχετική δροσιά, θα μπορεί να πει κάποιος. Γενικότερα, εμείς εδώ είμαστε. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 54160, γράφετε σπορ και νο και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Υπάρχει και το Viber, μπαίνετε μέσα στο Viber, στην εφαρμογή βρίσκεται, γράφετε στο ψαχτήρι Era Sport χωρίς το TAF. Βρίσκετε τον Era Sport και από εκεί και πέρα στέλνετε τα μηνύματά σας για ανταλλαγή απόψεων ιδεών και γύρω από το θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Ως επιτοπλίστων, τι άλλο να πούμε, είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι οι ομάδες σχετικά παρουσίασαν ένα καλό πρόσωπο, πήραν το αποτέλεσμα το οποίο δεν εξασφαλίζει, δεν διασφαλίζει την πρόκριση, αλλά μας προετοιμάζει ότι η συνέχεια μπορεί να είναι αυτή που περιμένουμε, δηλαδή να περάσουν να προκριθούν και οι δύο ομάδες και οι τρεις και οι τέσσερις, γιατί όχι και οι πέντε να βρίσκονται στους ομίλους στη συνέχεια.

Και βέβαια από χτες αργά το βράδυ, αφού τελείωσαν οι αγώνες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως λέμε, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, δεξιά-αριστερά, υπήρχαν οι εντυπώσεις του καθενός, έτσι, οι κρίσεις του καθενός. Έκανε καλά ο προπονητής, δεν έκανε. Γιατί να παίξει αυτός και να μην παίξει ο άλλος. Πράγματα τα οποία στο παρελθόν δεν τα είχαμε. Όλα αυτά σε επηρεάζουν, έτσι. Είτε είναι Facebook, είτε είναι TikTok, είτε είναι Instagram, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλοι τρόποι. Πόσοι άλλοι τρόποι υπάρχουν και πόσοι ακόμα θα εφευρεθούν για να μας ταλαιπωρούν, εντός εισαγωγικών η λέξη, και να βρισκόμαστε σε μια συνεχή αναζήτηση, σε ένα άγχος. Τι έγινε, τι συμβαίνει, μήπως κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτά. Γιατί έπαιξε αυτός, γιατί δεν έπαιξε ο άλλος. Για σκεφτείτε το λίγο. Αυτό το πράγμα δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα αρκετά προηγούμενα χρόνια, έτσι. 10-15 χρόνια πίσω. Γινόταν ένας αγώνας όταν δεν υπήρχαν αυτά για να μας επηρεάσουν. Όσοι ήταν στο γήπεδο ή στο ραδιοφωνάκι ή στην τηλεόραση είχαν μια άποψη, τη μοιράζονταν με τον διπλανό τους. Άντε το πολύ πολύ με τον φίλο τους να μιλήσουν στο τηλέφωνο και έλγε εκεί. Τώρα ένα πράγμα το οποίο ας πούμε στιγμιαία απασχολεί ας πούμε την επικαιρότητα, στιγμιαία, 2 ώρες όσο κρατάει ένας ποδοσφαιρικός συγκεκριμένη περίπτωση αγώνας, αλλά μπορούμε να το βάλουμε στο μυαλό μας και στα άλλα αθλήματα, σε πολλά, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, γενικότερα, έτσι, και ειδικότερα. Αυτό αρχίζει, ξεκινάει μια συζήτηση με το τέλος των αγώνων, η οποία μπορεί να κρατήσει μέχρι τον επόμενο αγώνα. Φταίει αυτός ο παίχτης και γιατί δεν έβαλε τον γκολ, γιατί δεν έπαιξε ο άλλος και τι επιλογές και τι σύστημα ήταν αυτό. Και απαντάει ο άλλος και συνομιλεί ο επόμενος. Και καλό είναι αυτό να ανταλλάζονται απόψεις. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά όταν αυτό οδηγεί σε έξαρση, ας πούμε, της αντιπαλότητας, της, πώς να πούμε, της κακά παρουσιαζόμενης και λεγόμενης, ας πούμε, έτσι, ανάμεσα στις δύο ομάδες και γενικότερα στους οπαδούς, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα αρχίζει, ας πούμε, να ξεφεύγει κάποιες περιπτώσεις. Και δεν λέω ότι δεν φταίνε και οι παράγοντες, δεν λέω ότι δεν φταίνε και οι πρόεδροι. Όλο αυτό όμως το πράγμα μαζί με τους φιλάθλους, αν το εντάξετε μέσα σε αυτή την σφαίρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης παύλα επιρροής, έτσι, κολλάει και αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μέτρο πλέον. Ξεφεύγουμε. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, ποια είναι η άποψή σας. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber, στο SMS. Γράφετε 54, στο 54-160, γράφετε Sport και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Στο Viber τα είπαμε, μπαίνετε μέσα. Ξέρω ότι είναι μια κουβέντα που δεν θα καταλήξει κάπου. Ότι κάποιος έχει δίκιο, κάποιος άδικο και ναι, θα το κάνουμε, ναι, να μην το κάνουμε και τελείωσε. Απλώς θέλω να δείξω. Αν μπορέσω, και θα μας βοηθήσει σε αυτό και η Ελένη Νάση που θα έρθει στη συνέχεια κοντά μας, γιατί το έχει σπουδάσει το θέμα, πώς γίνεται και πόσο επηρεάζει πλέον την καθημερινότητά μας τη βία, έτσι, και την έξαρση κάποιων θεμάτων τα οποία, ας πούμε, δεν θα είχαν εκδηλωθεί εάν δεν υπήρχαν αυτά. Έτσι, ανάμεσα στους φιλάθλους, ανάμεσα στους παίχτες, στους παράγοντες. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το διαχειριστεί κανείς. Και υπάρχει συνέχεια, εξαπλώνει το λένε και περισσότερο.

Αυτά λοιπόν, παίρνουμε και γεύσεις από μουσική και τραγουδάκια. Καλοκαιράκι, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα και άλλα Plus. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, έτσι για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση. Κλείνουμε και αυτή την εβδομάδα. Οι έξοδοι των μεγάλων πόλεων γεμίζουν αυτοκίνητα και ο κόσμος φεύγει για διακοπές, για διήμερο, τριήμερο, για μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις. Όλα αυτά καλά είναι, είναι το σύνηθες μενού του καλοκαιριού. Και βέβαια ευχόμαστε και εμείς να συμβάλλουμε όσο μπορείτε να περάσετε καλύτερα όταν μας ακούτε στο αυτοκινητάκι φεύγοντας και πηγαίνετε για διακοπές. Μείνετε κοντά μας, μουσική, τραγούδια, ενημέρωση εάν συμβεί και προκύψει κάτι και κυρίως κουβεντούλα, και σε αυτό μπορείτε και εσείς, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, να συμβάλλετε με την άποψή σας και αν αυτό το πράγμα ελέγχεται, που δεν ελέγχεται, έτσι, αλλά σίγουρα επηρεάζει. Σίγουρα επηρεάζει, και αν αυτό επηρεάζει ας πούμε τον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς ή προς το καλό, είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά επειδή δεν το επηρεάζει προς το καλό, συνήθως προς τη έξαρση της βίας, της αντιπαλότητας, το να οξύνει τα πνεύματα και όλα όσα λέγονται ας πούμε, και να, η αντιπαράθεση, τα έχουμε βιώσει, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε περισσότερο. Έτσι, τα τελευταία χρόνια αυτό έχει, το πράγμα έχει ενταθεί πάρα πολύ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά κυρίως τον τελευταίο χρόνο και τον προηγούμενο στο μπάσκετ, έτσι για να αρχίσουμε να προσδιορίζουμε σιγά σιγά τι γίνεται, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν κάνει καλό. Δηλαδή, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα? Το να ερμηνεύεις τι λέει ο καθένας, να παρερμηνεύεις ή να διερμηνεύεις ή να δίνεις μια άλλη εξήγηση και να θες να απαντήσεις και να ανταπαντά ο άλλος και να οξύνονται τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο μη περαιτέρω.

Λοιπόν, έτσι που λέτε. Λοιπόν, έτσι που λέτε, αυτά που συμβαίνουν, που συνέβησαν εχθές, καλά είναι. Πήραμε τους 400 βαθμούς σαν χώρα, οι ομάδες έχουν ένα προβάδισμα, το ποδόσφαιρο είναι ακόμα αρχή, καταλαβαίνετε ότι θα βελτιωθεί κι άλλο οι εμφανίσεις των ομάδων και περιμένουμε την άλλη Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα να έχουμε δύο ομάδες που θα έχουν περάσει αυτό το εμπόδιο του δεύτερου προκριματικού και από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε όλο ένα και περισσότερο στα ενδότερα της σεζόν.

Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται πολλά ερωτήματα. Γιατί έπαιξε ο ένας, αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Γιατί δεν έπαιξε ο άλλος, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν κάποιες ενστάσεις, απορίες, διαφορετική άποψη, γνώμη. Τα κουβεντιάσαμε και χτες όμως με τον γιατρό, ότι η καταπώνηση, οι μετρήσεις, όλα αυτά που ένας αθλητής μπορεί να παρουσιάζει και που εμείς δεν ξέρουμε, γιατί είμαστε απ' έξω από το χορό και τα ξέρει πολύ καλά το ιατρικό team, επιτελείο, παύλα προπονητής, βοηθή και άλλοι, και τα χειρίζονται καλύτερα. Υπάρχουν χίλιες δύο εξηγήσεις που μπορεί να συμβαίνουν, γιατί βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα. Γιατί δεν έπαιξε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, θα πω ένα, να δώσω ένα παράδειγμα, ο Ταμπόρδα. Δεν έπαιξε. Εντάξει. Γιατί μπήκε ο Πελίστρη και δεν μπήκε ο άλλος. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Αρχίζουν όλα αυτά και πλάθουν, φτιάχνουν ένα σύννεφο αρχικά, έτσι, το οποίο θολώνει την όλη κατάσταση. Έγιναν δύο αγώνες χθες, οι ελληνικές ομάδες κέρδισαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οι επιλογές των προπονητών ήταν αυτές, είναι ξεκίνημα περίοδου, έτσι. Πήραν αναμφισβήτητα ένα θετικό αποτέλεσμα, θα μπορούσαν να έχουν εξασφαλίσει μεγαλύτερη, ας πούμε, άνεση στη ρεβάνς, δεν την εξασφάλισαν, με σοβαρότητα νομίζω περνάνε και οι δύο. Από εκεί και πέρα λοιπόν και κλείνει το θέμα. Θα είχε κλείσει αυτό το θέμα πριν από 15-20 χρόνια. Τώρα όμως δεν έχει κλείσει. Γιατί υπάρχουν αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παύλα επιρροής, έτσι, και αρχίζουν και στέλνει ο ένας, ανταπαντά ο άλλος, και γιατί δεν έπαιξε αυτός. Αρχίζει και μπαίνει και η επιστημονική φαντασία μέσα και λέει ο άλλος δεν έπαιξε γιατί έμαθα, μου είπανε ότι κάτι είπε στα αποδυτήρια. Το παίρνει ο άλλος, παιδιά τα μάθατε, δεν έπαιξε γι' αυτό και γι' αυτό. Και αρχίζει ένα γαϊτανάκι, καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, έδωσα το στίγμα, καταλάβατε τον τρόπο σκέψης και πώς θα αντιμετωπίζουμε και πώς επηρεάζονται τα πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις από την διαχείριση, επιρροή αυτών των μέσων γενικότερα και πού μπορεί να οδηγηθείς, έτσι, σε βάθος χρόνου. Αν είσαι ιδιοκτήτης, μπορεί να πάρεις άλλες αποφάσεις, αν επηρεάζεσαι. Αν είσαι προπονητής, το ίδιο. Αν είσαι παίκτης, μπορεί να επηρεαστείς θετικά ή αρνητικά, αλλά είπαμε, πιο πολύ αρνητικά επηρεάζονται όλοι. Είναι 1002 αυτά τα πράγματα τα οποία επηρεάζουν. Σκεφτείτε το, στείλτε τα μηνύματά σας, στείλτε τις απορίες σας, στείλτε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας. Δημοκρατία έχουμε. Κουβεντούλα θα κάνουμε, τραγουδάκια. Θα έρθει και η Ελένη να μας τα πει από την επιστημονική άποψη και πλευρά πώς τα βλέπουν τα πράγματα. Και βέβαια, αν το επεκτείνουμε αυτό στη συνέχεια, θα το επεκτείνουμε όχι μόνο στον αθλητισμό, στην καθημερινότητά μας. Πόσο επηρεάζεται η ζωή μας από όλα αυτά? Είναι καλό να ενημερώνεσαι, είναι καλό. Αλλά ποιοι σε ενημερώνουν, πώς ενημερώνουν και τι συμβαίνει γύρω γύρω και όλο πιο αναπλώσει και άλλο αυτό το πράγμα, παίζει ρόλο και είναι σημάδια των καιρών και της εποχής. Πάμε σε λίγο σε ένα δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε.

0: set me free.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκπρόσωποι κομμάτων τόνισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα, στο βήμα της Βουλής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το μεσημέρι, στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατίωδο. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς το Ιράν προχωρά σαν αντίπεινα. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδιατρικό του Ιπποκράτιου το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Χαλκιδική. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Here is the sound of the rear frequent dancing cars.

0: Τώρα βέβαια αυτό το τραγούδι, θα ανοίξω μια παρένθεση, αγγείλει παράγραφος, αστερίσκο, όπως λέμε, γιατί τα θέματα της εκπομπής είναι άλλο, αλλά δράτω με της ευκαιρίας που λένε και οι μορφωμένοι, να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι πόσων ετών, 20, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αν είχε βγει τώρα δεν θα ήταν παρεξηγήσιμο. Πάρτο Λίζα και τα λοιπά, καταλαβαίνεις. Τώρα έχουν τα πράγματα γίνει λίγο πιο tight, πιο σφιχτά. Παρεξηγήσε πιο εύκολα, ας πούμε, με τέτοιες εκφράσεις. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Ναι, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αφού έκλεισε η παρένθεση, η αγγείλει παράγραφος απόστροφος, επιστρέφουμε στο κεφάλαιο της εισαγωγής των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παύλα επιρροής, όπως λέω. Και πόσο αυτό επηρεάζει αρχικά τον αθλητισμό, τα γεγονότα, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, γενικότερα. Και μετά, κατ' επέκταση, ας πούμε, θα επεκταθούμε με την ειδικό που έχουμε καλέσει στην εκπομπή, Ελένη Νάση. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Πότη μου, καλημέρα.
0: Είδες, σήμερα σε έχω, σε αναβαθμίζω. Δικαιωματικά, δικαίως και έτσι, γιατί είναι ο τομέας που έχεις σπουδάσει.
1: Ναι, ναι, ίσχυε. Έτσι είναι.
0: Μέσα μαζικής ενημέρωσης, πώς λέγεται?
1: Επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
0: Πολύ ωραία. Οπότε το κουβεντιάσαμε μεταξύ μας όλη τη βδομάδα, το ζυμώναμε το πράγμα και φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει μια εκπομπή με αναφορές σε αυτό. Όχι, θα δώσουμε λύσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Απλώς να αναδείξουμε αυτό που συμβαίνει για να καταλάβει ο κόσμος ότι να μην τα παίρνει τόσο μετρητής όσα διαβάζει στο διαδίκτυο. Σ' ακούω.
1: Ναι, γιατί παλιότερα υπήρχε μια τηλεόραση και μια εφημερίδα. Διαβάζανε τα αθλητικά, τα συζητάγανε λίγο στο καφενείο. Πήγαινε σπίτι τους και περιμέναν την επόμενη μέρα ή την επόμενη εβδομάδα να βγει ένας καινούριος αγώνας για να το ξανασυζητήσουν.
0: Ναι.
1: Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Ότι έχει γίνει πιο κρίσιμο το κοινωνικό κομμάτι αυτό. Ο αθλητισμός έχει μπει πιο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί έχουν δημιουργηθεί και τα social media. Είναι το TikTok, είναι το Instagram. Ορισμένοι θα κάνουν και διάφορα podcast για τον αθλητισμό.
0: Ναι, να ανεβάσουν πράγματα.
1: Θα πούνε ο καθένας, θα πει τα δικά του, τις δικές του γνώμες για τον αθλητισμό, για τους αγώνες, για το match. Το είδαμε κιόλας πρόσφατα με το Mundial, για παράδειγμα. Υπήρξαν διάφορες διενέξεις, τσακωμοί. Όχι, ναι, όχι το ένα, όχι το άλλο. Εντάξει, έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί περισσότερα social media με τον, στον αθλητισμό, γιατί προωθούν και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Ο κόσμος θα ενημερωθεί περισσότερο, θα θέλει να μάθει για τον αθλητισμό. Τι κάνει ο ένας και δεν μπορώ να το κάνω εγώ, ας το κάνω και εγώ, ας το δοκιμάσω. Βλέπει τους αθλητές, τους παρακινεί. Γενικά υπάρχουν έτσι και διάφορες προβολές των αθλητικών προτύπων. Βλέπουν τους αθλητές, για παράδειγμα, ότι είναι μια πηγή έμπνευσης, θα λέγαμε.
0: Και η ζωή που κάνουν οι αθλητές.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: και οι αθλητές
1: ναι.
0: συνεισφέρουν σε αυτό το παιχνίδι όταν δημοσιοποιούν προσωπικές στιγμές.
1: Ναι, στο Instagram, για παράδειγμα.
0: Κάνουν, και αρχίζει ο σχολιασμός από κάτω. Γι' αυτό δεν έπαιξες εχθές, γιατί ξενύχθησες και ήσουν εκεί.
1: Ναι, γιατί έχουν γίνει και πολλοί αθλητές πλέον. Έχουν γίνει αθλητές influencers στο Instagram.
0: Αυτό, τέλειο.
1: Και το παρακολουθούν όσοι τους ακολουθούν, οι followers που λέμε. Και βλέπουν, κοίτα τον, γι' αυτό δεν θα παίξει καλά στο μάτς την επόμενη μέρα. Ή κοίτα τον παλτό, δεν τρέχει καλά σήμερα.
0: Έτσι.
1: Γιατί προχθές είχε πάει στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και αρνητικό και θετικό, όπως είπα και προηγουμένως.
0: Εγώ κλείνω ότι είναι πιο πολύ αρνητικό. Γιατί όταν αρχίζει, ας πούμε, αυτό το πράγμα και φουντώνει. Βίβιαν, καλά ακούγομαι? Ναι, τακτοποιεί και η ραδιοσκηνοθέτρια τώρα, Βίβια Νικολοπούλου, που έχει αναλάβει την ρύθμιση των ήχων, Λουκάς την παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι τις 2 θα κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, το έβλεπα λίγο αρνητικό, γιατί το λέω, γιατί αρχίζουν τώρα, μπαίνουν και από κάτω οι σχολιασμοί. Και
1: ναι.
0: όταν αρχίζεις και σχολιάζεις και σχόλιο με σχόλιο, δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει, δημιουργείται πιο εύκολα αυτός ο φανατισμός, ο οπαδισμός, και μετά πάει ζευγάρι με τη βία.
0: Ναι, ναι.
1: Θα αρχίσουν τα σχόλια ή, για παράδειγμα τώρα, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οι δύο top ομάδες της Ελλάδος. Αυτός ο φανατισμός, αυτό το οπαδισμός που δημιουργείται, που καλλιεργείται μέσα από τα social media, φουντώνει πάρα πολύ.
0: Φουντώνει
1: πάρα πολύ, που έχουν ξεκινήσει ο ένας να μισεί τον άλλον, μόνο και μόνο επειδή είναι διαφορετικές ομάδες.
0: Εδώ μέσα σε ίδια ομάδα, οπαδί, ίδιας ομάδας. Είσαι, ας πούμε, και διαβάζοντας ας πούμε μεταξύ τους τις αντιπαραθέσεις, έτσι, πας την άλλη μέρα ή την παράλληλη στο γήπεδο φτιαγμένος.
1: Ναι, ναι, γιατί στο έχει ενισχύσει όλο αυτό, αυτή τη φανατική συμπεριφορά έχει ενισχυθεί από όλα αυτά τα προηγούμενα που έχουν ήδη φανεί στα social media. Στα podcast, τα αθλητικά podcast, που το κάθε άτομο θα σου φέρει σαν καλεσμένο έναν αθλητή, ναι, που μπορεί να μην είναι ο αθλητής, να πούμε, ότι ασχολείται πρωταθλητικά ή θα κάνει αθλητισμό σε μεγάλο βαθμό και μεγάλα χρόνια. Ναι. Μπορεί να είναι ένας που έχει ξεκινήσει σε ελάχιστο διάστημα. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο ή σε έναν που παρακολουθεί εκείνη τη στιγμή το podcast και να του δώσει λάθος ερμηνείες και λάθος μηνύματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ είδαμε στο Μουντιάλ τώρα που το έχουμε και πρόσφατα και που για 40 μέρες νυχθημερών με αυτό είχαμε στο μυαλό μας και μπροστά μας τις οθόνες, είτε είναι μικρή οθόνη, είτε μεγαλύτερη, είτε του κινητού, είτε της τηλεόρασης, και όλοι ζούσαν να σχολιάζουν. Πώς έπαιξε, γιατί δεν έπαιξε, τι έκανε το προηγούμενο βράδυ, τον άφησε η δικιά του, βρήκε τη δικιά του, χώρισε,
1: ναι,
0: παντρεύτηκε.
1: Συμπεριφορές και δικαιολογίες ακόμα και για τον προπονητή, για τον διαιτητή, τα σχόλια πηγαίνανε και έρχονται, είχε πάρει φωτιά, ναι, το TikTok, το Instagram, φωτιά, είχαν πάρει φωτιά. Είχαν πάρει φωτιά, σχολιάζανε πιο πολύ αρνητικά, θα έλεγα εγώ. Ναι, ακόμη και αν κέρδιζε η ομάδα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σχολιάζανε αρνητικά. Κάποιος ότι είχε... θα μπορούσαν καλύτερα γιατί αυτός δεν έπαιξε
0: σωστά. Ένας να έβαζε δηλαδή το μικρόβιο της διαφωνίας ή αυτός δεν, κάτι μου φάνηκε το έκανε θελημένα το λάθος. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Τσιμπάει ένας παρακάτω. Α, ναι, και εγώ το πρόσεξα.
1: Ναι, ξεκινάγανε μετά σωριδόν.
0: Και φουτώνει μια
1: όλοι
0: ιστορία η οποία είναι επιστημονικής φαντασίας.
1: Έτσι, έτσι.
0: Η οποία κάνει κακό στον αθλητισμό γενικότερα. Έτσι, διότι όπως είπαμε, ένα απλό παράδειγμα που είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, Ελένη μου, είναι αυτό με τις εφημερίδες. Παλιότερα διάβαζε την εφημεριδούλα σου, τελείωνε το θέμα, περιμένει να γίνει ο επόμενος αγώνας. Άντε να το κουβεντιάσει στο καφενείο ή με τους αδέλφους σου την άλλη μέρα,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα. Και πιστεύω αυτό σιγά σιγά αυτή η φούσκα θα σκάσει και θα βαρεθεί και ο κόσμος να παρακολουθεί συνέχεια,
0: ναι, ναι,
1: τα αθλητικά. Γιατί θα λένε, αχ, πάλι για αυτόν, πάλι για εκείνον. Δηλαδή κάπου φτάνει ρε παιδιά, μας κουράσατε. Γιατί ανοίγεις το κινητό, θα δεις στο Instagram ή όποια πλατφόρμα διαδικτυακή ακολουθείς, ναι, θα ξεκινήσεις και θα βλέπεις αυτά, τα ίδια και τα ίδια. Θα τα δεις στην τηλεόραση, θα τα δεις στο κινητό σου, θα τα ακούσεις και στο ραδιόφωνο. Θα ξεκινήσει να βαριέται ο κόσμος να ακούει και να βλέπει και να διαβάζει.
0: Δηλαδή η μόνη λύση, έτσι τώρα δεν ξέρω τι σας λέγανε οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο, προσπαθώ. Η μόνη λύση είναι να επέλθει κορεσμός, λες, και να, ναι, αρχίσει ο κόσμος να βαριέται. Άλλος τρόπος να... Πώς να το πω τώρα, δεν μου έρχεται άλλη λέξη, εντός εισαγωγικών. Να διδαχθεί ο κόσμος το χειρισμό αυτών των πραγμάτων και να μην επηρεάζεται τόσο, δεν υπάρχει, λες.
1: Εντάξει, υπάρχει, πρέπει να έχει μια... πρέπει να υπάρχει μια κρίση. Mm-hmm. Ο κόσμος από μόνος του να ξέρει, να καταλαβαίνει ποια είναι fake news, ποια είναι σωστά αυτά που λέγονται, ποια είναι τα θέματα και τα νέα που διαβάζουν σε υπερβολικό βαθμό και δεν υπάρχει αυτός ο ζήλος που λέμε ότι... Εντάξει, είπαμε, κάναμε την τρίχα τριχιά, ένα τέτοιο πράγμα. Πρέπει, ναι, να υπάρχει, ναι, ναι, κρίση, να καταλαβαίνει το σωστό και το λάθος από μόνος του.
0: Ναι. Πάρε μια ανάσα.

0: Λανοή. Καταλαβαίνετε. Τώρα είμαστε το κατά μεσήμερο. Είμαστε, ακούτε την Ερασπορ. Μπάλα κι άλλα πλάς η εκπομπή. Ναι, λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα. Θερμοκρασιακά. Τα νέφη έρχονται σιγά σιγά, αυξάνονται, πληθύνονται. Γι' αυτό επέλεξα, συγγνώμη Ελένη μου και Βίβιαν, να ακούσουμε αυτό το περίφημο τραγουδάκι, να ταξιδέψουμε και λίγο πίσω, να το συνδυάσουμε και με τον ήχο των εφημερίδων και να ξαναπροσγειωθούμε, ομαλός ή ανομάλος, στην σκληρή πραγματικότητα. Για πες.
1: Κοίτα, ένα αρνητικό που θα προσθέσω, αλλά πιο πολύ αυτό οδηγεί, πάει στη νεολαία, θα έλεγα. Ναι. Η νεολαία επηρεάζεται περισσότερο. Είναι και τα λανθασμένα σωματικά πρότυπα που υπάρχουν με τον αθλητισμό.
0: Ναι,
1: γιατί πολλά παιδιά, πολλοί έφηβοι, φοιτητές, μέσα από την πλατφόρμα του Instagram, του TikTok, που βλέπουν ότι υπάρχουν άτομα που αθλούνται σε ακραίο βαθμό, κάθε μέρα γυμναστήριο, γιατί η άθληση πέρα από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είναι και η φυσική, η άθληση, το τρέξιμο, το ταβάρι, το γυμναστήριο, δημιουργεί ένα άγχος και μια ανασφάλεια στους εφήβους. Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι
0: μόνο,
1: όλοι
0: και
1: έτσι.
0: Και σε εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι.
1: Ναι, και εσείς πιο κρίσιμες
0: ηλικίες. Έχουμε ξεπεράσει την εφηβεία.
1: Εντάξει. Θέλω να πω ότι και μια κοπέλα θα δει την άλλη την κοπέλα, την Παύλα, αθλήτρια influencer, να χτυπιέται στο γυμναστήριο, να πίνει πρωτεΐνη, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο.
0: Και επηρεάζεται.
1: Και επηρεάζεται, αισθάνεται ανασφάλεια με το δικό της το σώμα, που δεν αφήνει τον εαυτό της ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν θα πω μόνο για τα αρνητικά του αθλητισμού, εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλά θετικά του αθλητισμού. Είναι η πρόθεση του υγιεινού τρόπου ζωής που είπαμε και προηγουμένως. Σε παρακινεί να ασχοληθείς με αυτό, όχι σε ακραίο βαθμό βέβαια πάντα, σε έναν σωστό βαθμό, σε έναν καλό βαθμό. Η πηγή έμπνευσης είναι και τα αθλητικά πρότυπα. Υπάρχει κοινωνικοποίηση και δικτύωση που λέμε μέσα από τις πλατφόρμες στο social media, γιατί πολλά παιδιά, πολλοί άνθρωποι θα ανταλλάσσουν απόψεις, είτε αρνητικές είτε θετικές. Θα τις ανταλλάσσουν όμως, θα έρθουν σε μια επικοινωνία που έχει χαθεί όλη αυτή η κοινωνικοποίηση πλέον, γιατί ο κόσμος έχει απομονωθεί.
0: Ξέρεις τι,
1: και σε βοηθάει ο αθλητισμός αυτό και τα αθλητικά.
0: Να μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας εδώ μέσα από το Viber ή μέσα από το SMS. Θα πω προσωπικά πώς το βλέπω το πράγμα, αλλά και το ακούω και από φίλους. Θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Γιατί εκτός από τον αθλητισμό, τα μέσα αυτά τα μαζικής επικοινωνίας, παύλα επιρροής, που πρέπει να κατεργηθεί η επικοινωνία, να βρούμε κάποιο άλλο, να ερμηνεύει το έψιλον, μια άλλη λέξη. Κοίταξε. Έχουμε εμείς, ας πούμε, μια επικοινωνία. Είμαστε φίλοι χρόνια, έτσι. Και μιλάμε και έχουμε χαθεί και δεν βρισκόμαστε. Αυτή η ψευδαίσθηση ότι σε βλέπω το πρωί ότι είσαι μέσα και σου στέλνω μια καλημέρα και μου απαντάς, δεν πάει την φυσική επικοινωνία μας να βρεθούμε από κοντά να τα πούμε πιο πίσω.
1: Εννοείται.
0: Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί νομίζω ότι επειδή μιλάς και ανταλλάσσεις μηνύματα μέσα από το κινητό σου, είναι σαν να έχετε βρεθεί και έχετε πιει έναν καφέ. Ναι, δεν ισχύει όμως. Γιατί θεωρείται πιο εύκολο ότι εντάξει, μωρέ, θα του στείλω ένα μήνυμα και θα βρεθούμε κάποια στιγμή. Δεν θα γίνει αυτό. Θα συνεχίζετε εσείς να μιλάτε μέσα από τα μηνύματα και απλά θα συνεχίζετε να μιλάτε. Ναι. Γι' αυτό δεν θα βρεθείτε. Ή θα πείτε εντάξει, ας το αφήσουμε την επόμενη εβδομάδα, μωρέ, αφού θα έρθουμε σε επαφή, θα μιλήσουμε.
0: Και είναι υποχρεώσεις, είναι οι δουλειές, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και παλιότερα υπήρχαν υποχρεώσεις και δουλειές. Αλλά επεδίωκες ανάμεσα, ας πούμε, στη δουλειά και στο να πας το παιδί στο γυμναστήριο, να βρεθείς για μισή ώρα με έναν φίλο, ο οποίος μένει 3 τετράγωνα παρακάτω. Ενώ τώρα του στέλνεις ένα μήνυμα, έλα, τα λέμε καλά, όλα. Ναι, άντε, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ή μαθαίνεις και τα νέα του πιο εύκολα πλέον μέσα από τα μηνύματα, γιατί βλέπεις και τι ποστάρει και βλέπεις και τι θα ανεβάσει στο Instagram, σαν story, βλέπεις ότι έχει πάει και έχει πάει αλλού. Τότε που δεν υπήρχαν αυτά, θα άνοιγες μεγαλύτερη κουβέντα, θα μπορούσες να ανοίξεις μαζί του συζήτηση για ώρες, να τα πείτε και πραγματικά να τα πείτε, να τα βγάλετε από μέσα σας. Τώρα θα πείτε, θα κάνεις μια καρδούλα, θα κάνεις ένα like,
0: ακόμα
1: και
0: ρωτώ
1: τι ώρα αυτό, περνάει, θα πεις πέρασες καλά εκεί, γιατί θα το πήγες εκεί, ναι, μωρέ αυτό. Δεν θα έχετε να πείτε πλέον κάτι ουσιαστικό.
0: Θα το επεκτείνουμε αυτό και το επόμενο, θα κάτσεις?
1: Ναι, θα καθίσω.
0: Δεν σε κυνηγάει κανένας?
1: Όχι, δεν με κυνηγάει. Έχω χρόνο.
0: Γιατί? Επειδή την έχω δανειστεί από την τηλεόραση, μπορεί, λέω, μην έρθει κανένα προϊστάμενο εδώ και με κυνηγάει.
1: Όχι, ένα τεταρτάκι 20 λεπτό ακόμα το έχω.
0: Γιατί θέλω να. Πριν επεκταθούμε, ας πούμε, και στις σχέσεις, γιατί εκτός από τις φιλικές και τις ανθρώπινες, έτσι υπάρχουν και οι σχέσεις οι οποίες επηρεάζονται, βασίζονται, αναπτύσσονται ή κόβονται μέσω των.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Να πω εγώ το παλιωμοδίτικό μου ότι πάνω σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα, για να φανεί έτσι κάπως ότι και η ωριμότητα, ξέρεις, του άνδρας. Γιατί μπορεί εδώ να λέμε αστεία για να περνάει η ώρα, αλλά δεν πάει να πει ότι ναι, είμαστε εκτός πραγματικότητας. Ότι στις, πώς να το πω, στην επικοινωνία, την απλή από φίλος μέχρι όποια άλλη μορφή θέλετε να έχετε, πρέπει να συνεισφέρουν όλες οι αισθήσεις. Όταν μέσα από την επικοινωνία, μέσα από το κινητό ή το τάμπλετ ή το λάπτοπ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε, έχεις μόνο το γραπτό λόγο,
1: είναι,
0: άντε να έχεις και μια φωνή.
1: Είναι ο έρωτας του πληκτρολόγιου, όπως, ναι, όπως λένε πλέον.
0: Λείπουν οι άλλες αισθήσεις, έτσι. Που όπως έλεγε και μια φίλη νωρίτερα, εγώ άμα δω από μακριά κάποιον, δεν θα αποκαλύψουμε, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Και το αρώμα του, το βλέμμα του, αυτά λείπουν από το...
1: Ναι, και καμιά φορά και τα φαινόμενα πατούν, mm-hmm, συγγνώμη που σε διακόπτω το Φώτη, αλλά μπορεί στο κινητό και στο τηλέφωνο να φαίνεται ο τέλειος. Αχ, κοίτα τι ωραία που μιλάει, μα κοίτα τι ωραία που τα λέει, αχ, θα με πάει εκεί, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο.
0: Μπορεί να μιλάει και το AI.
1: Είναι και αυτό το ChatGPT, παιδιά, έχει σώσει πολλούς και πολλές απελπισμένες, θα πω εγώ. Έχει σώσει πάρα πολλούς στο να σώσουν, να ξεκινήσουν και να συνεχίσουν τη ροή της κουβέντας και να ξεμπλοκάρουν. Αλλά μετά θα βγεις αυτό το ραντεβού. Θα έρθει η στιγμή που θα βγεις αυτό το ραντεβού. Και θα το γνωρίσεις ή θα την γνωρίσεις, γιατί δεν θέλω να πάρω μόνο να χαντακώ σε εσάς το αρσενικό.
0: Όχι.
1: Θα τα πω και για το θηλυκό. Θα βγεις και θα δεις ένα άτομο τελείως διαφορετικό. Καμία σχέση με αυτά που λέγατε τόσες μέρες, εβδομάδες από το τηλέφωνο. Δεν θα υπάρχει αυτή η ωραία χημεία και το ωραίο το vibe που υπήρχε στο τηλέφωνο. Και δεν θα προχωρήσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θα πάει παρακάτω. Γιατί πλέον είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Ο έρωτος του πληκτρολογίου. Είναι πλέον πιο εύκολο να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία μέσα από το κινητό, από το τηλέφωνο, από τις καρδούλες και το like που θα κάνεις, παρά από κοντά. Έχει χαθεί ο ρομαντισμός, έχει χαθεί αυτό το παραδοσιακό που λέμε. Το ωραίο, η ωραία κίνηση και του θηλυκού και του αρσενικού. Να πάει ο άντρας και να ζητήσει το τηλέφωνο της κοπέλας. Αυτό είναι πιο ωραίο.
0: Ναι.
1: Τώρα όλοι ζητάνε ένα Instagram. Θα μπουν στο Instagram, θα σε κάνουν follow.
0: Θα τσεκάρουν,
1: θα τσεκάρουν φωτογραφίες και μετά, ενώ στην αρχή θα σου δώσει ενδιαφέρον από κοντά που θα σε δει, μόλις πάει σπίτι και δει το Instagram σου, θα πει: ε, μωρέ, δεν θα τη στείλω, γιατί μπορεί να βρω μια άλλη πιο ωραία ή πιο ωραία από το Instagram, ναι, και θα κάνω σε αυτή like.
0: Ή μπαίνει στο waiting list.
1: Waiting list, ναι, είναι στη λίστα αναμονής. Είναι στη λίστα αναμονής.
0: Λοιπόν, αυτά τα βιώνουμε τώρα. Είμαστε, το έχουμε πει και σε άλλα θέματα, σε πολλά θέματα, γιατρέ, ναι, ότι είμαστε σε μια εποχή, Ελένη μου, φίλες και φίλοι, για να σας βάλουμε και σας στο παιχνίδι, περιμένουμε τα μηνύματά σας, αλλαγών, μεταλλάξεων, βελτιώσεων.
1: Όπως, ναι, το
0: μπορεί να σβηστεί στο μοντάζ η λέξη. Γιατί δεν ξέρεις αν θα είναι βελτίωση, μπορεί να είναι προς το χειρότερο.
1: Κοίτα, έχει τώρα μπει και αυτή η woke agenda που λέμε, και έχουν και μπει και πολλά διάφορα άλλα. Πολλοί πιστεύουν ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο, άλλοι πιστεύουν ότι όχι, έχουν αλλάξει τα πράγματα, η κοινωνία μας εξελίσσεται, είναι όλα πιο διαφορετικά, και μέσα από τις πλατφόρμες επικοινωνίας γνωρίζουμε και νέο κόσμο, μαθαίνουμε και νέα πράγματα για τους ανθρώπους που είναι πιο ιδιαίτεροι, πιο διαφορετικοί. Είναι μια, έτσι, ένα δίκοπο μαχαίρι, θα πω εγώ. Πρέπει να βρεθεί λίγο η χρυσή τομή. Να βρεθεί η χρυσή τομή για να δούμε και πόσο θα προχωρήσουμε εν τέλει σαν κοινωνία. Αλλά έχουν εντρυφήσει πάρα πολύ τα social media σε αυτό το κομμάτι και εγώ πιστεύω ότι τον μπερδεύει λίγο τον κόσμο. Και κόσμος που...
0: Ακόμα ναι, γιατί είμαστε σε στάδιο, ας πούμε, αφομοίωσης.
1: Ναι. Κάποιος δηλαδή σε μεγαλύτερη ηλικία, όχι στη δική σου Φώτη, σε ακόμη πιο μεγαλύτερη ηλικία, όλο αυτό τον μπερδεύει.
0: Για τους σαραντάριδες.
1: Ακόμα και από την τηλεόραση θα δει κάτι. Ένας παππούς θα διαβάσει μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό που είναι πιο παραδοσιακός. Θα τον μπερδέψει, γιατί και αυτά πλέον έχουν μπει και στις εφημερίδες και στα περιοδικά και στις τηλεοράσεις και στις ειδήσεις. Θα μπερδευτούν.
0: Λοιπόν, περνάει η ώρα.
1: Είναι
0: ωραία κουβέντα αυτή. Πρέπει να συμφωνούν και οι φίλοι ακροατές. Έτσι μας επηρεάζει όλους, ούτως ή άλλως όλοι το βιώνουμε, είτε μικρότεροι είτε μεγαλύτεροι. Αυτός είναι ο τρόπος. Όπως λέει και η Ελένη, επειδή έχει κάνει εδώ πάρα πολλές σημειώσεις, βλέπω, έχει φέρει, κάνει καλή δουλειά. Ξενύχθησε το βράδυ, δηλαδή.
1: Ξενύχθησε, αλλά για άλλο λόγο, Φώτη μου.
0: Θες να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, με αυτό το, πρώτο το πω, το hint, το πείραγμα, θα τελειώσουμε την ώρα. θα κάτσεις κοντά μας κανένα 20 λεπτά, όπως είπες.
1: Ναι,
0: θα τραγουδάκι αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων, η Βίβια Νικολοπούλου. Ο Τιν Γετβάη βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από το Παναθηναϊκό με πιθανότερο προορισμό τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα τη Αριγιαντιχάν. Οι εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους φέρνουν πιο κοντά στην 11η θέση της γενικής βαθμολογίας της UEFA τη χώρα μας. Ο δικέφαλος του Βορρά άνοιξε με 3-2 τη Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας για το Europa League. Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την έδρα της Πάξη με 2-1. Έκανε όμως φάσεις που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε ψηλότερο σκορ. Μενάρθηκα στον νόμο, αποχώρησε ο Ταχάλη, ο οποίος χάνει σίγουρα τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στην Τούμπα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Το διεθνή goalkeeper της Κροατίας, Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, έβαλε στο στόχαστρο του Ολυμπιακός, προσφέροντας τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαξε για την εξαγορά του συμβολαίου του. Στα υπόψη για τα χαφ βρίσκεται και ο Αντώνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές. Το πέμπτο του φιλικό παιχνίδι δίνει απόψε στις 8 Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Αντβέρπ στην Αμβέρσα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ 1, ενημέρωσε από την Era Sport με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Για την Ολλανδία ταξίδευσε χθες για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο 30χρονος δεξιός αμυντικός Μανώλης Σάλιακας. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κέρδισε με 14-13 το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ και στον αυριανό ημιτελικό του World Cup θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στη 1 και 4 μετά το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Αυστραλία-Ουγγαρία. Ο Άρης τα έχει βρει σε όλα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος που αναμένεται να περάσει σήμερα από ιατρικά τεστ για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 28. Πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό Καγκουά, αφού η πρόταση των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ των Πρασίνων ικανοποιεί τη Χάβο Ελμπερσεβά, ενώ υπάρχουν και επιπλέον κάποια μπόνους στο συνολικό πακέτο. Ο 24χρονος Χρήστος Τζόλης υπέγραψε χθες πολιετές συμβόλαιο με την Arsenal. Μέχρι αύριο Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Κάνουν φτεράτα διαρκείας του ΠΑΟΚ, πουλήθηκαν περισσότερα από 8.000. Με πλασέ του Άντριαν Ριέρα, ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε 1-0 στην Ολλανδία, μια τοπική ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών παικτών. Επόμενος αντίπαλος θα είναι αύριο η βελγική Μπέρσχοτ. Ο Ηρακλής απέκτησε χθες τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Γιώχαν Ρους. Παίκτης του Βόλου, ο Γάλλος Μπαχάφ Καντέν Λεκούς, που πέρυσι αγωνιζόταν στην πολωνική Βίσλα Πλότσκ. Στο Πανετολικό υπέγραψε 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που διεκδικεί επέκταση του συμβολαίου του με γενναία αύξηση αποδοχών. Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόνι Χάρελ από τον Άρη, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των forward. Για 3 χρόνια επεκτάθηκε το συμβόλαιο της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου με τον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο. Την αποχώρησή του από τον μπάσκετ της ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Αμερικανός σέντερ Μπράντον Ντέιβις. Το εμβληματικό Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο στο Σκηνιά πέρασε στο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο εξτρονίζεται για να φιλοξενήσει και μεγάλες διεθνείς οργανώσεις. Στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, ο Απόλλων Λεμεσού έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, διαλύοντας με 4-0 την Τίλα Γκόρη στη Γεωργία. Αντίθετα, η ΑΕΚ Λάρνακας γνώρισε εντός έδρας ΙΤΑΣ με 1-0 από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Ο Γιούργεν Κλοπ υπέγραψε συμβόλαιο με την Εθνική Γερμανίας μέχρι το 30 για ένα ακόμα χρόνο στη Μίλανο Μόντριτς. Ο Οταμέντι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και Άλλα, το δεύτερο μέρος, με τον Φώτη Παρόλα.
0: Era Sport 101,8.
2: Σέρλοκ. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντρούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη σέντρα. Μου και από προσοχή, γκολ.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντρούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη σέντρα. Μου και από προσοχή.

0: Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σουτ που έγινε, η μπάλα στα δίκτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
1: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη στο 40. Ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να, η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή σου. Γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που ήρθε από τον πάγκο Μπόντε. Του βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την πάξη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την τρόπο φαβορή.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: Λοιπόν, θα μείνουμε όμως σε κλίμα Παναθηναϊκού. Ακούσαμε τον Χρήστο τον Κοντό. Έχουμε τον Άρη Γάτα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει για μια μεταγραφή η οποία είναι done deal από ό,τι μου είπε. Άρης, ακούμε.

0: Λοιπόν, σας ελπίσουμε να υπερπεδίσουμε το εμπόδιο με την Τρίτη. Άρη, γάτασε ακόμα για τη μεταγραφή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Μια χαρά.
1: Σημερώματα ήρθαμε.
0: Γυρίσατε, ε. Εντάξει. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα, αλλά εντάξει, καλό είναι και αυτό.
1: Βέβαια. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει πετύχει 3-4 γκολ. Πριν πούμε αυτά, θέλω λίγο να σου πω την είδηση.
0: Ναι, για δώσουμε.
1: Η οποία προέκυψε πριν από λίγα λεπτά. Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Κάγκουα. Οι Ισραηλοί, μάλιστα, πρόκειται να ανακοινώσουν σε λίγα λεπτά από τώρα και επίσημα την παραχώρησή του στο Παναθηναϊκό. Ο Κάγκουα θα αγωνιστεί στη ρεβάνς με την Περσεβά με τη Βίγκη Γουρκιά μέσω μετά την Παρασκευή. Προβλέπεται να είναι στα Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο.
0: Ωραία.
1: Έχουν γίνει οι σχετικές προεργασίες. Καταρχήν υπάρχει συμφωνία από τον περασμένο Μάιο με τον ποδοσφαιριστή. Το deal ολοκληρώθηκε με ένα ενδεδειγμένο τρόπο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί θα σου θυμίσω ότι ο Κοτσόλης είχε εξ αρχής σε πρώτο πλάνο την απόκτησή του. Ενδιαφέρθηκαν και άλλες ομάδες θα έχουν μιλήσει για τον Κάγκουα.
0: Για την ΑΕΚ.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, έγιναν οι κατάλληλοι χειρισμοί. Υπήρξε και. Υπάρχει οικονομική ευκαιρία στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, τεράστια. Οπότε. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί σε ό,τι θέλει τα κάτω ψέματα φώτη τον τελευταίο καιρό του ανταγωνισμού.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι δίνει πολύ μεγάλη έτσι, έγκλη στην ομάδα αυτή τη χρονική στιγμή. Διότι ούτε λίγο ούτε πολύ ό,τι θέλει ο Παναθηναϊκός το αποκτά. Έτσι, το παίρνει δηλαδή. Ό,τι θέλει να πάρει από τους παίκτες που ουσιαστικά έχει στο στόχαστρο του, τους αποκτά και από εκεί πέρα είναι μια συνθήκη στην οποία όπως τα πράγματα τουλάχιστον διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή, του δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη και ψυχολογική και δύναμη που έχει να κάνει με το κομμάτι που αφορά την επάνδρωση του υλικού, έτσι.
0: Εκκρεμεί κάποια άλλη θέση που ψάχνει ο Παναθηναϊκός να πάρει παίκτη.
1: Ναι, θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Τουλάχιστον μια-δυο κινήσεις θα γίνουν ακόμα.
0: Ειδικά
1: η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού θα γίνει μετά την αύξηση του Κάγκουα στην Αθήνα για τα ιατρικά. Πρώτα δηλαδή θα γίνουν τα ιατρικά και μετά

0: θα μεσολαβήσει η περίπτωση που αφορά την ανακοίνωσή του.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, ναι.
1: Ωραία, είμαστε σε επαφή. Νομίζω ότι όπως δίνεις και εσύ αυτή τη σιγουριά ότι θα αποκτηθούν και άλλοι παίκτες, ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί περαιτέρω, όπως και οι άλλες ελληνικές ομάδες, πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, Άρη μου. Σε ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση. Για χαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οι εξελίξεις τρέχουν. Οτιδήποτε άλλο συμβαίνει, καταλαβαίνετε ότι η Ερασπόρη είναι εδώ. Τα λαγωνικά έχουν εξεχηθεί. Αλλιεύουν και μεταφέρουν οτιδήποτε κινείται ή πρόκειται να κινηθεί όσον αφορά τα μεταγραφικά και όχι μόνο. Συνεχίζεται η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε 18 λεπτά μετά από τη μία. Λουκάς Λουκάς, Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Ελένη Νάση κοντά μας για να κλείσουμε αυτό το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θυμίζω, ξεκινήσαμε με όλη αυτή την ιστορία των influencers, των μηνυμάτων, το TikTok, πώς επηρεάζουν τον αθλητισμό και γενικότερα τους φιλάθλους, παύλα οπαδούς, παύλα. Βάζετε εσείς ό,τι άλλη χρήση θέλετε. Και φτάσαμε το πώς επηρεάζει τη ζωή μας τα μέσα. Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, κοίταξε, γενικά έχουν αλλάξει, το τοπίο της ενημέρωσης έχει αλλάξει ριζικά. Αλλιώς ήταν παλιότερα, αλλιώς είναι τώρα. Ο κάθε ακροατής πρέπει να παρατηρεί, να βλέπει, να καταλαβαίνει μόνο στο ορισμένα πράγματα, να ξεχωρίζει ποια είναι τα fake news και ποια είναι τα real news, να ενημερώνεται, να ενημερώνει, δεν είναι κακό, μαζί με τον εαυτό του να ενημερώνει και άλλους. Για να μπορέσει να παρακολουθήσει αυτά που θέλει να παρακολουθήσει και όχι αυτά που το επιβάλλουν τα social media.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να μάθει, λες, με λίγα λόγια, να φιλτράρει.
1: Ναι, πρέπει να φιλτράρει.
0: Και να μην καταπίνει αμάσιτο οτιδήποτε διαβάζει σε όποια πλατφόρμα έχει επιλέξει.
1: Ναι, γιατί πλέον έχει σέλθει και το AI τόσο πολύ μέσα στα social media που το οτιδήποτε που να βλέπει. Και εγώ, για παράδειγμα, έχω πέσει θύμα του AI σε ορισμένα βιντεάκια ή και σε ορισμένα fake news. Πρέπει να το φιλτράρει όλο αυτό, γιατί μπερδεύεσαι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Δεν ισχύει όμως. Βλέπεις κάποιον ή κάποιον που είναι το τέλειο μοντέλο, ο τέλειος άντρας, η τέλεια γυναίκα. Τότε, πριν μερικούς μήνες, δεν έσκασε η φούσκα με το τέλειο μοντέλο. Και εν τέλει αποδείχθηκε ότι η κοπέλα αυτή ήταν AI.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε τόσα views και τόσους followers στο TikTok.
0: Φοβερό.
1: Που πραγματικά ήταν φοβερό όταν μαθαίφτηκε ότι η κοπέλα αυτή ήταν AI.
0: Όταν είχε βγει, Ελένη, φίλες και φίλοι, ταινία με τον Αλ Πατσίνο, Σιμών.
1: Ναι, καλά, την ξέρω την ταινία,
0: έτσι.
1: Την ξέρω.
0: Λέγαμε, πού το σκέφτηκε ο συγγραφέας ή ο σκηνοθέτης ή ο σεναριογράφος τώρα και... Και όμως βλέπετε, αυτά σιγά σιγά έρχονται και κουμπώνουν, έτσι. Και πρέπει να μάθουμε μέσα από αυτά που λέει η Ελένη και επιστούν την προσοχή και οι ειδικοί άλλοι, πιο ειδικοί από εμάς, ότι όπως είπε, πρέπει πρώτα να το φιλτράρετε αυτό που βλέπετε. Ακόμα και αν είναι κινούμενη εικόνα και όχι μόνο μια απλή φωτογραφία.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Έτσι. Και από εκεί και πέρα, φαντάζεστε μέσα από ένα fake news ή κάποια ανακοίνωση η οποία δήθεν έχει κάνει κάποιος, τι μπορεί να προκύψει. Δηλαδή, μέσα από τους διαλόγους, μέσα από τους σχολιασμούς από κάτω, μπορεί να χτύπα ξύλο, να έχουμε χειροδικίες, να έχουμε εγκλήματα, να έχουμε χίλια δύο.
1: Αν το τραβήξει
0: κάποιος.
1: Ναι. Σε ακραίο βαθμό πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Ναι, φαίνεται ότι μπορεί να είναι υπερβολή.
1: Πέρα
0: αλλά
1: από τις βρισιές και τις βομολογίες που γράφουν στα σχόλια κάτω από μια είδηση, από μια live μετάδοση, μπορεί όλο αυτό να οδηγήσει και σε τσακωμού, στην εγκληματικότητα θα οδηγήσει.
0: Γιατί έχουμε γίνει και λίγο ευέξαπτοι. Είναι σημείο των καιρών και της εποχής, έτσι. Ο χρόνος μας πιέζει, τρέχουμε να προλάβουμε, δεν προλαβαίνουμε υποχρεώσεις το ένα το άλλο και ξέρεις, ξαφνικά φουντώνεις με το
1: παραμικρό. Έχουμε ειδήσεις, πολλά νέα παιδιά που μέσα τσακωμών από την πλατφόρμα του Instagram και του TikTok θα δώσουν ραντεβού σε ένα τάδε σημείο και θα πάνε να παίξουν ξύλο.
0: Ή άσε τα challenge τα άλλα.
1: Ναι, αυτά και αν είναι επικίνδυνα. Αυτά και αν είναι επικίνδυνα. Στη νέα γενιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
0: Μιλάμε τώρα για τα παιδιά τα οποία είναι και πιο αθώα. Όσον αφορά ηλικιακά το λέω και το διαβάζει ο άλλος και επηρεάζεται με τη μία και σου λέει θα σου δείξω εγώ και πάει εδώ 13, 14, 15,
1: ναι,
0: 16 χρονών. Είχαμε άπειρα παραδείγματα έχουμε που επηρεάζει την καθημερινότητά μας και να κλείσουμε κλείνοντας, να φτάσουμε να κλείσουμε αυτό το ωραίο έτσι και διαφορετικό για την Ερασπόρο θεματάκι με τις σχέσεις. Και οι σχέσεις δεν επηρεάζονται.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Πέστε με. Φύγε τώρα εσύ από αυτό το συννεφάκι, έλα στο άλλο.
1: Πάρα πολύ και θα πω, επηρεάζει πιο πολύ, θα έλεγα, στις γυναίκες. Γιατί όταν έχουν μία σχέση, Και έχουμε και οι δύο Instagram για παράδειγμα. Σωστά. Η γυναίκα είναι ικανή να κάτσει να ψάξει όλους τους followers που έχει ο σύντροφός της. Θα τους μετρήσει. Θα τους μετρήσει. Θα το καταγράψει. Και αν στην επόμενη εβδομάδα, ένα μήνα, δει ότι έχουν αυξηθεί οι followers του, αυτό σημαίνει ότι την απατάει.
0: Μισό λεπτό να σημειώνω.
1: Σημαίνει ότι την απατάει. Λέει, ποια είναι αυτή η αγάπη μου που έκανες like στο story της.
0: Και άμα το πει αγάπη μου, που ακολουθείς.
1: Παιδιά, εκεί να προσέχετε γενικότερα. Και οι άντρες το κάνουν αυτό και οι γυναίκες, αλλά πιο πολύ οι γυναίκες έχουν πάθει μια αιμονή μέσα στο Instagram με τους followers που έχουν.
0: Τίποτα, να τα σβήσω όλα, δεν θα έχω τίποτα.
1: Γιατί εντάξει, παιδιά, κακά τα ψέματα,
0: θα
1: και εγώ και ο
0: Φώτης
1: και η Vivian μπορεί να βλέπει ένα βιντεάκι, ένα reels που λένε στο Instagram που να είναι ένα ωραίο σωματότυπο, ένα μοντέλο και θα πατήσει καρδούλα. Αυτομάτως το for you σου, ο αλγόριθμος, θα σου βγάζει συνέχεια τέτοια βιντεάκι. Και θα νομίζει, για παράδειγμα, ο σύντροφος της Vivian ή η δικιά σου σύντροφος Φώτη, ότι εσύ κάθεσαι και παρακολουθείς μονίμως αυτά. Από εκεί μετά προκύπτει η τσακωμή, όχι ποια είναι αυτή, γιατί κάνει συνέχεια like σε τέτοια, για να μην διαγράψετε όλες, διαγράψε τους όλους. Εκεί να προσέχουμε.
0: Τίποτα,
1: πάνε
0: τα Viber, πάνε όλα, τα σβήνω όλα, γυρνάω σε πρωτόγονη μορφή, Τευτέρι. Έτσι. Θα αγοράσω και 2-3 περιστέρια. Εξάλλου εγώ μένω και στην περιφέρεια εκεί, όπως ξέρεις πολύ καλά, εκεί που μένω εγώ. Το περιστέρι δίνει και παίρνει. Θα στέλνω με περιστέρια ό,τι θέλω.
1: Καλύτερα, είναι πιο safe. Είναι πιο safe.
0: Είναι πιο σφραγισμένο καλά το μυστικό, έτσι δεν είναι?
1: Και με σήματα καπνού, αν μπορέσει, Φώτη μου, ακόμη καλύτερα.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η πρόοδος καλή είναι, για να καταλήξουμε και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, αλλά χρειάζεται ο έλεγχος αφενός αυτών που διαβάζουμε, ακούμε, μας λένε. Έτσι, μην παθιαζόμαστε, μην φανατιζόμαστε γενικότερα και στον αθλητισμό, επιστρέφω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και καλό είναι που και που να σκεφτόμαστε τους παλούς καλούς παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας, φιλίας, σχέσεις. Γιατί εδώ κάποιοι έχουν και σχέση, ας πούμε, αν μένουν και μακριά, ή τα φέρει ζωή να είναι μακριά, έτσι. Να κρατά σχέση μέσα από το.
1: Εξ αποστάσεως.
0: Μέσα από το Messenger.
1: Όλο λάθος το πω εγώ. Ναι. Αυτό το εξ αποστάσεως είναι όλο λάθος.
0: Όλο
1: λάθος. Και που ξέρω εγώ, αν. Ωραία, συμφωνούμε και έχουμε σχέση εξ αποστάσεως.
0: Ναι.
1: Το ξέρω ότι έχουμε αποκλειστική σχέση, όμως και ας είναι και εξ αποστάσεως.
0: Υπάρχει συμβόλαιο αποκλειστικότητας.
1: Θα βγεις εσύ το βράδυ. Ναι. Και μην τον είδε τον Παναγή μετά. Και θα σου στείλω απλά την επόμενη μέρα, σαν να μην έγινε τίποτα. Καλημέρα, αγάπη μου. Ξύπνησες καλά?
0: Αμά. Και να λες πόσο νοιάζεται αυτή η κοπέλα για μένα, ρε παιδάκι μου. Πρωί-πρωί πρώτη της έγινε, εγώ ήμουνα. Και να ξυγυρίσει πόλη σε αυτό.
1: Ξανύχτη. Δηλαδή, αυτό το εξ αποστάσεως είναι λίγο επικίνδυνο και με το κινητό. Ωραία, πόσο βίντεο κλήσεις να κάνεις, πόσα μηνύματα ηχητικά να στείλεις. Δεν πάβει να είναι εξ αποστάσεως. Το ματάκι παίζει πιο εύκολα όταν είναι η σχέση εξ αποστάσεως.
0: Ματάκι παίζει, τι είναι αυτό, εγώ δεν ξέρω. Είμαι άλλη σχολή.
1: Είναι που λέμε ότι κοιτάμε και δεξιά και αριστερά, Φώτη.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάνω κάτω επιτρέπεται.
1: Ναι, πάνω κάτω επιτρέπεται.
0: Λοιπόν, ωραία. Μπορεί να δώσαμε και ένα τόνο έτσι πιο χιουμοριστικό στο τέλος. Απαραίτητο είναι το χιούμορ στη ζωή μας, νομίζω. Αλλά θέλει προσοχή. Εσείς που τα έχετε διδαχθεί εκεί, σας είπανε, σας έχουν επιστήσει την προσοχή στα πανεπιστήμια, στις σχολές, οι καθηγητές, ή τα καταπίνουμε όλα και δεν τα περνάμε αφιλτράριστα?
1: Το πρώτο έτος της σχολής μου αφιερώθηκε πιο πολύ στο κομμάτι της προπαγάνδας και των fake news.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά προπαγάνδα ίσον πολιτική προπαγάνδα.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά. Μετά σιγά σιγά και σταδιακά το κατηγοριοποιούσαμε το κομμάτι προπαγάνδας, το κομμάτι φανατισμού, οπαδισμού. Πήγαμε και στον αθλητισμό. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες διακλαδώσεις σε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας.
0: Ναι. Και βέβαια αυτό τώρα, μια και είπε προπαγάνδα, τη μαγική λέξη, κάποιοι το μεταχειρίζονται προς όφελό τους, για χειραγώγηση.
1: Ναι, εννοείται και αυτό.
0: Έτσι, κάποιοι που είναι πιο οργανωμένοι, πιο πονηροί, πιο αυτό. Καταλαβαίνόμαστε, πιστεύω, έτσι. Μπορούν και να κατευθύνουν. Και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Τεράστια προσοχή. Γιατί υπάρχουν άτομα που πέφτουν πολύ εύκολα θύματα προπαγάνδας.
0: Ναι.
1: Και φανατίζονται με ένα άλλο άτομο που τους έχει οδηγήσει στην προπαγάνδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ εύκολο αυτό.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, εσείς οι νεολαίοι και οι ηλικίες ηλικιακά μικρότερες και από σένα.
1: Μικρότερες και από
0: σένα. Έτσι, που μπαίνουν τώρα για τα καλά σε αυτό το παιχνίδι πλέον το. Τα social είναι,
1: ναι,
0: από
1: πλέον,
0: 12 χρονών ο άλλος, ας πούμε, μπαίνει μέσα και έχει εντρυφήσει. έχει γίνει επιστήμονας πριν καν τελειώσει το σχολείο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να κλείσουμε έτσι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να σε ευχαριστήσω, Ελένη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Φώτη μου, για άλλη
0: τώρα
1: μια φορά.
0: Για δουλειά.
1: Τώρα πάω για δουλειά, ναι.
0: Εδώ δεν ήταν δουλειά, ήταν διασκέδαση.
1: Όχι, δεν ήταν διασκέδαση και ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε χρειαστούμε και πάλι τα
1: εννοείται,
0: φώτα σου.
1: Εννοείται.
0: Γιατί για είσαι οτιδήποτε ταλέντο, ας πούμε, ποικίλης ύλης.
1: Ευχαριστώ, το εκτιμώ πολύ.
0: Να δώσω χαιρετίσματα στις φίλες σου που σε ακούνε. Βίβιαν, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Όσο χωρέσει. Και να επανέλθουμε εμείς με τα δικά μας. Θα μείνουμε μόνοι μας μετά, θα πούμε τα δικά μας, τα αντρικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Όπεν. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας από το πολιτικό κόσμο. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Με πληρότητα 100% αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ πρωτοκαλεί και κόκκινες προειδοποίησεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό, Αγγλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Πάμε τελική ευθεία λοιπόν, Παρασκευή, ακούτε Ερασπορ, μπάλα κι άλλα. Τελευταία εξέλιξη την προφορηθήκατε λίγο νωρίτερα, τον Άρη Γάτα, ο Κάγκο στον Παναθηναϊκό. Βέβαια θα περιμένει ο παίχτης να γίνει και η ρεβάνς για να έρθει στη χώρα μας για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Θέλουμε 24 λεπτά μέχρι το τέλος, μπάλα κι άλλα πλάς, ολοκληρώνεται το 2ωρο σε λίγα λεπτά. Πάμε στα μηνύματα, γιατί δεν ήθελα νωρίτερα να κόψω τη ροή της κουβέντας με την Ελένη Νάση, γιατί όλα αυτά που έλεγε είχαν ενδιαφέρον και που κουβεντιάζαμε εδώ, και αν μπαίναμε σε διάλογο, καταλαβαίνετε, με τους ακροατές, θέλω να πω, θα πλάτενε πολύ η ιστορία, και ήθελα να τα συμπυκνώσουμε, να τα πει, να φύγει, γιατί είχε κάποιες υποχρεώσεις επαγγελματικές. Λοιπόν, Ηρακλής, γιατί δεν έπαιξε ο Ταμπόρντ, αυτά που λέγαμε, όχι μόνο προτιμήθηκε ο ανέτοιμος Τελίστρη δεξιά, δεν πέρασε καν σαν αλλαγή του Γιάγκουσιτς στο 10. Νομίζω ότι η αλλαγή ήταν ενδεδειγμένη με τον Κουντούρη σε αυτή τη θέση που έπαιζε συγκεκριμένα και τη δουλειά που έκανε ο Γιάγκουσιτς. Γιώργος, καλημέρα, καλή Παρασκευή από τα Τρίκαλα. Ο Χρήστος, καλησπέρα, πάρα πολλές καλημέρες, πάρα πολλά τα ερωτήματα, και σε γενικές γραμμές τώρα, για να μην διαβάζω ένα-ένα τα μηνύματα, λίγο πολύ ακροατές, αλλά και οι ακροάτριες, έτσι, συμφωνούν με όσα λέχθηκαν. Θέλει προσοχή το πράγμα και ο χειρισμός, βέβαια, άλλο να το λέμε, ναι, και εγώ λέω, θέλει προσοχή. Αλλά τη στιγμή που το διαβάζεις κάτι, ξέρεις, επηρεάζεσαι. Και ανάλογα πόσο ζωντανό, αληθινό, γλαφυρό, γραφικό σου φαίνεται, αντιδράς. Είδα χθες το λογότυπο του Sky, λέει ο Κύβος, και αναρωτήθηκα πού αλλού υπάρχει πάνω στη γη, στο σύμπαν. Λέει ο Χρήστος, βάλε καμιά μουσική. Χρήστο, τώρα αν αρχίσουμε και ερμηνεύουμε τα λογότυπα, τις τάμπες και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι θέλουμε 4 εκπομπές και όχι μία. Καλημέρα, λέει και ο Μελέτης. Μια συμβουλή στους οδηγούς: να ελαττώσουν ταχύτητα. Οι δρόμοι είναι βρεγμένοι και γλιστράνε, λέει ο φίλος μου ο Μελέτης από τη Λακωνία. Πραγματικά τώρα τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται και σε εξέλιξη και θα φτάσουν και στην Αττική, αν δεν έχουν φτάσει. Τουλάχιστον το κινητό μου λέει ότι βρέχει έξω. Εγώ δεν βλέπω. Μπορείτε να μας στείλετε, να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει. Θέλει προσοχή οι δρόμοι, γιατί ξέρετε, ξαφνικά με το. Έχουμε συνηθίσει σε άλλες συνθήκες, ξαφνικά πέφτει μια βροχή, κατεβάζει και το χώμα, γίνεται η άσφαλτος πιο με τη γλίτσα, πιο γλιστερή, και θέλει πιο προσοχή, αλλά τόσες ταχύτητες.

αγαπημένο τραγούδι. Έτσι πάνε και αυτοί χαθήκανε, τόσο η Ρίμον όσο και ο Ρί. Ο Ρίαν Γκάρβεϊ που τραγουδάει με τη χαρακτηριστική φωνή, έβγαλε κανένα δύο προσωπικά άλμπουμ, έκτοτε χάθηκε. Tonight. Το έχει πει και ο Χατζηγιάννης αυτό. Μάλλον το έχει μοιραστεί, ναι, με το Χατζηγιάννη ο Ρία, και το έχουν μοιραστεί ελληνικά, αγγλικά. Θα του πω του Χατζηγιάννη να τον πάρει ένα τηλέφωνο, θα τον δω εγώ μεθαύριο κάτω εκεί στη Γελάς, θα έρθει κάτω να τραγουδήσει σε ένα beach bar στην παραλία στους Αγίους Θεοδόρους, οπότε θα βρεθούμε. Καλά λόγια για τις μουσικές και τα τραγούδια. Σήμερα δεν ήταν και τόσα πολλά. Όσο μπορούμε παίζουμε μουσική. Καλημέρα Δέσποινα. Video message με την Τράτα από άγνωστο φίλο κιόλας. Βάλε ένα όνομα να ξέρουμε. Πολύ ωραία η εικόνα και το παραλιακό χωριό. Δεν μπορώ να το εντοπίσω ποιο είναι. Φίλε μου αγαπημένε, και τη γατούλα η οποία κόβει βόλτες, μάλλον κανένα ψαράκι εκεί θα, από την Τράτα θα της δώσανε και παλεύει. Πολύ ωραίο το στιγμιότυπο. Ο Άγγελος στέλνει φωτογραφίες, πισίνα, θάλασσα στο βάθος, απεριτίφ, τι είναι, απερόλ, τι είναι αυτά Άγγελε. Ναι, αλλά δείξε και λίγο πιο δεξιά τι γίνεται. Μας δείχνεις τώρα και πέρα έχουμε... Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα. Πιστεύω να καταλαβαίνόμαστε. Ο Γιάννης λέει: πούσε ρε φωτάρα, με την ωραία σου παρέα πάντα. Άντε, βάλε και το That's Mel. Το That's Mel. Βρες το, Βιβιάννα, αν μπορείς και είναι εύκολο. Λίναρτ Σκίναρτ, That's Mel. Αν είναι. Αν είναι, δεν είναι, την άλλη εβδομάδα. Δεν υπάρχει λόγος. Η Ρούλα στέλνει τις καλημέρες της από τη Σάμο. Αμάν με τα αρχαία και, και τις ιστορίες όλες αυτές. Είπαμε, έχουμε επηρεαστεί όλοι από την Οδύσσια και όχι μόνο. Καλημέρα και εκεί στο νησί. Ο Γιάννης στέλνει τις καλημέρες στο Αποκόρινθο. Και όλα αυτά για να βγει τρίτος τέταρτος. Μωρέ, μπράβο, χρήμα. Απαντάει σε αυτά που έλεγε νωρίτερα ο Άρης ο Γάτας. Ο Γιάννης από την Κόρινθο. Φέτος πάμε για φρέσκα κουλούρια. Πάμε, γύρισε... Πώς να το πούμε, γύρισε. Οτιδήποτε ήταν να γυρίσει. Έλα λίγο That's Mel, πάμε λίγο να θυμηθώ και εγώ τα νιάτα μου με τον Γιάννη τον Πετρίδη.

Χαρακτηριστική η φωνή, η κιθάρα, ανεπανάληπτα τα ριφ από τους Lynyrd Skynyrd, κατευθείαν μέσα από το Τέξας, όπως μπαίνεις μέσα στην πόλη εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς τη λένε, δεξιά, το πρώτο μπαρ, λίγο μετά την έρημο, αράζεις, βάζεις μια μπύρα παγωμένη και ακούς, σήκωσε το λίγο. Και τώρα θα σε εξομολογηθώ και ένα όνειρο με το φίλο μου το Σάκη. Μετά λέγαμε θα βγούμε από το μπαρ αφού θα έχουμε πιει καμιά μπύρα χωρίς αλκοόλ. Γιατί μας ακούνε κιόλας, γι' αυτό καταλάβατε. Και θα βγεις Route 66 και θα πας όλη ευθεία κάτω Νεβάδα και τα αρέστα θα φτάσεις απέναντι κάτω Las Vegas και ούτω καθεξής. Τώρα ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέει. Around you, that smell και τα λοιπά. Έχει πέσει κάτω, κλινήρης είναι, για να σας μεταφέρω την εικόνα και υποφέρει. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Επιστρέφω, Γιώργος, εμένα μετράει και τα like. Άμα, Γιώργο μου, πήγαινε σε ένα φαρμακείο, ρώτα κάτι, μια θεραπεία θα υπάρχει. Όχι για την κοπελιά, για σένα ρε παιδί μου, ξέρεις, να υπομένεις όσο μπορείς. Έχει δίκιο το κορίτσι, δεν πάει το μυαλό σας στην κρίνια, έχουμε άλλος. Αντρέα, βρήκες και εσύ ευκαιρία τώρα. Λοιπόν, καλημέρα Βασίλη, για τα οικονομικά του Παναθηναϊκού λέει ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, υπάρχει και ο έλεγχος ο οικονομικός υπάρχει μέσα σε αυτά τα όρια. Ο Άρης αναφερόταν. Έτσι, το financial fair play. Έτσι τα ξέρετε όλοι τώρα. Μην τα λέω εγώ. Καλησπέρα. Βάλτε ένα ακόμα follow Rivers, λέει ο Πάνος. Ο Γιώργος, καλημέρα Φώτη. Τι έγινε, καινούρια μεταγραφή. Παιδιά, εδώ πέρα το μαγαζί έχει πληθώρα μπουμπουκιών, ανθέων. Καταλαβαίνετε τώρα. Λογής. Το θέμα είναι πόσο το... Πώς το λέω, άλλος, το λουλούδι δεν το κόβεις. Έτσι, επειδή σ' αρέσει πολύ. Δηλαδή, να το πάρουμε από εδώ, να το πάμε αλλού, ή να το πάρουμε από αλλού, να το φέρουμε εδώ. Το λουλούδι το αγαπάς, του φέρεσαι με στοργή, το ποτίζεις, το φροντίζεις. Του είναι και το λιφάσματάκι του. Και όχι κάθε μέρα, έτσι. Γιατί δεν κάνει. Ναι, λοιπόν, Γιώργος Ιδραυλικός λέει για την Ελένη. Δεν αλλάζουν μυαλά οι γυναίκες. Παιδιά, σε αυτό το ραδιόφωνο, επειδή είναι πιο πολλοί άντρες, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια άποψη γενικότερα και ειδικότερα μονόπλευρη. Θα με συγχωρήσετε, εγώ γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, να κρατάω λίγο τις ισορροπίες. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη μεριά του οχυρού. Έτσι, ο Νεκτάριος εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Γεια σου Φώτη. Καλημέρα και στον Λάζαρο. Πάρα πολλά τα μηνύματα και νέοι φίλοι που μπαίνουν στην Era Sport. Ξέρετε, είναι και τα θέματα της εκπομπής που παρασύρουν κάποιος και λέει, όχι, τι γίνεται εδώ. Για να ακούσω, να μπω τι γίνεται. Καλημέρα. Και για τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος, δεν θα αλλάξουμε και το Σύνταγμα τώρα. Υπάρχει μια σκέψη, ορισμένα άρθρα. Αλλά τώρα αυτό είναι σχεδιασμός για το μέλλον. Από πάρω ο Στέφανος στέλνει το μήνυμά του. Έχουμε και την χθεσινή φωτογραφία, οπότε μια χαρά. Για να πάμε και στα SMS. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Άλλο επίπεδο λέει σήμερα η εκπομπή. Να καλημερίσουμε και τους φίλους που λένε ότι το ματάκι παίζει γενικότερα. Ναι, παίζει, αυτό λέμε. Το ματάκι για αυτή η δουλειά του είναι να παίζει. Αυτό λέμε. Τώρα μην έχετε δει το... εντάξει. Λέγαμε νωρίτερα, τα κατηγορούσαμε τα μέσα, αλλά μερικά έχουν και τα χιουμοριστικά ιδίως, τα αποδέχομαι και τα καταπίνω αμάσιτα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, γιατί με κάνουν τουλάχιστον να χαμογελάσω. Είναι σε ένα αεροπλάνο τώρα μέσα ένας, αν μπορώ να το μεταφέρω την εικόνα. Ένα ζευγάρι, έτσι. Ο άντρας φοράει γυαλιά ηλίου και δείχνει ότι κοιμάται. Δείχνει. Δίπλα ο άγρυπνος φρουρός, η σύζυγος, η αραβωνιαστικιά, τέλος πάντων, ναι, το τέρι του. Ακούς Λουκά και τσεκάρει. Ξαφνικά εμφανίζεται μία κοπέλα, ας πούμε έτσι, καλύπηγος, η οποία θέλει να τοποθετήσει το βαλιτσάκι της πάνω στο αεροπλάνο. Βρισκόμαστε, καταλαβαίνετε, εκεί στο φοριαμό τι είναι εκεί από πάνω. Ανοίγει, ναι, ενισχυμένη. Τάκ, ανησυχία. Τα ραντάρ παίρνουν μπρος, στροφές, κοιτάει, του σηκώνει τα γυαλιά ηλίου. Ο άλλος κάνει ότι κοιμάται. Κοιμάται όντως.
του ξανακατεβάζει τα γυαλιά ηλίου. Συνεχίζει η κοπέλα, δεν μπορεί να χωρέσει στο ντουλαπάκι το βαλιτσάκι. Και είναι από πάνω τώρα, καταλαβαίνετε, εσείς που με βλέπετε στην τηλεόραση, γιατί κάνω και ναι, η κάμερα εδώ κοντά σε μένα, προσπαθεί, είναι τώρα ο άλλος, ξανασηκώνει τα γυαλιά, κοιμάται όντως, για την ηλίου τα γυαλιά, έτσι. Σου λέει κοιμάται, αθώος, ο κατηγορούμενος, μέχρι στιγμής. Πρόσεξε τώρα, τι πονηρές είναι οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες, εντάξει, αυτό έλειπε. Την ώρα που του σηκώνει την τρίτη φορά τα γυαλιά, γιατί η άλλη κοντεύει να κλείσει το ντουλαπάκι και έχει σκύψει σχεδόν πάνω από τον άντρα, του βγάζει τα γυαλιά ηλίου και του βάζει τα δικά της που είναι μοιοπίας. Τι είναι αυτό τώρα η διαφορά? Ότι βλέπει το μάτι από μέσα, δεν υπάρχει να καλύπτει το σκούρο. Και με το που το φοράει, ο άλλος αισθάνεται ότι έβαλε τα γυαλιά, οπότε μπορώ να δω ελεύθερα. Ανοίγει τα μάτια, τα γουρλώνει και αρχίζει μετά η παντόφλα να πέφτει στέρεο. Αυτά δηλαδή τα αποδέχομαι, τα βλέπω, τα απολαμβάνω και τα μοιράζομαι. Εντάξει, αυτά με χιούμορ είναι ωραία, μην ξεχνιέσαι. Και ταυτόχρονα είναι και παραβολή χρήσιμη. Μη φοράτε γυαλιά ηλίου.

Και επειδή ως γνωστόν οι φίλοι ακροατές έχουν και τον ρόλο του ρεπόρτερ, παύλα ερευνητή, μελετητή, αρχαιολόγου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μια και αυτή τη εβδομάδα κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα. Ένα συγκινητικό θέμα τώρα εδώ μου έστειλε φίλη, που λέει για τον Κουκουρέγια, τον Μάρκο Κουκουρέγια, και για το Μαλί που έχει το φουντωτό του. Λένε οι φιλάθλοι, γιατί ρε παιδί μου φοράς αυτό τη στέκα, τι είναι εδώ, και σπρώχνει όλο το μαλλί πίσω και κάνε μια λογουρά, κόφτο, άλλαξε χτένισμα, κουπ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και απαντάει Κουκουρέγια, δεν κόβω ή δεν μαζεύω τα μαλλιά μου λόγω του γιού μου, ο οποίος έχει αυτισμό και δυσκολεύεται να με εντοπίσει στο γήπεδο. Όταν έχω τα μαλλιά μου έτσι και φουντωτά και τρέχω, καταλαβαίνει ότι είμαι εγώ. Πέστε μου τώρα. Μέσα από αυτό το μικρό παράδειγμα και μέσα από αυτό που φαίνεται έτσι απλό ή συγκινητικό ή κάπως, έτσι, βλέπετε πόσα συμπεράσματα μπορούν να βγουν εκτός από τα προφανή. Πώς μπορεί να επηρεαστεί κάποιος οπαδός, τηλεθεατής, τηλεκριτικός, φανατικός και να λέει «Έλα μωρέ με αυτό το Κουκουρέγια με το Μαλούι, πού πάει έτσι». Ένα σχολιασμός που είναι φυσικό και πολλοί θα τον έχουν πει, έτσι. Και να μια εξήγηση που κανείς δεν την περιμένει. Γι' αυτό ποιο είναι το συμπέρασμα? Δεν πρέπει να κριτικάρουμε, να σχολιάζουμε χωρίς να ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει από πίσω.

δεν έχετε παράπονο σήμερα, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε. Πήγαινε μέσα μετά, κράτησε την εκπομπή να την έχεις, αντέγραψε την, πάρ' τη σπίτι, να τη μελετήσεις, γιατί τα μηνύματα είναι πολλαπλά τώρα.

πήρε ο Χατζηγιάννης τώρα τηλέφωνο, βλέπετε. Τώρα δεν θέλω να περιαυτολογήσω, δεν θέλω να ψηφί, εντάξει. Δεν θέλω να πω, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Τα ενίκω μη εν δήμω και μεταξύ μας μεταξά, υπάρχουν τόσες πολλές παροιμίες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και μου είπε ότι ακυρώθηκε η εμφάνιση κάτω, εντάξει, για λόγους προσωπικούς, άλλους δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Απλώς μου είπε να ενημερώσω, γιατί επειδή είχα ενημερώσει πριν, τώρα ξανανημερώνω ότι δεν θα γίνει η εμφάνιση κάτω στο Αγίου Θοδόρου, στο παλιαγαλλιακό Beach Bar, δεν χρειάζεται τώρα να πω και όνομα. Έτσι, θα τα πούμε αλλού, μου λέει. Και θα μου πεις τα παραπονά σου, ότι έχεις να τα μεταφέρω στο Ρία Γκάρβεϊ. Συνεχίζω την κουβέντα που είχαμε ανοίξει πριν με τους Ρήμων.

Την ώρα εδώ που σολάρει και ροκάρει ο καλλιτέχνης με το όργανό του, εμείς πλησιάζοντας στο τέλος, έχουν έρθει και κάποια μηνύματα τα οποία δεν θα τα μεταφέρω. Ξέρετε τώρα, ενισχύουν τον ανδρισμό, το ανδρικό φύλλο κτλ. Καταλαβαίνετε τώρα. Εντάξει, μακριά από μας αυτά. Οι όποιες ενισχύσεις, υπερβολές και διαχωρισμοί και ετικέτες. Εγώ, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Άμα σου ταιριάζει, κάθεσαι. Άμα δεν σου ταιριάζει, παίρνεις το νερό σου και φεύγεις. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue. Μάλιστα λέω και να το μοιράζω με τους φίλους, το μοιραστώ και με εσάς, γιατί φίλοι μου είσαστε όλοι. Φίλοι και αδερφοί, είμαστε όλοι σε αυτή τη γη. Έχουν τραγουδηθεί επανειλημμένως. Έχουν υποθεί από σοφούς, δηλαδή. Εγώ ότι είμαι ο τελευταίος τροχός. Καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, στα πλαίσια να μην ενοχλεί ο άλλος. Να μην ενοχλείται. Αυτή τη δημοκρατία, έτσι. Αν ενοχλείς τον άλλον, παίρνει ο άλλος το καπελάκι του και φεύγει.

Λιονί, μάλλον. Τελείωσε. Κάρτα κατ' την αναπνοή μου, παιδί μου. Άσε να ακουστεί και αυτό λίγο και θα πάμε μετά στο τελευταίο τραγούδι για να πέσουν οι τίτλοι τέλους. Λοιπόν, έτσι δεν με έχουν πει πάντως. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μαραντόνα της Ερασπορ. Είναι καλό αυτό, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον κύριο Κουκουλά που ξέρει περισσότερα. Εγώ δεν σκαμπάζω από τέτοια. Είναι καλό να είσαι Μαραντόνα, δεν ξέρω. Στην Νάπολη πάντως είναι καλό να είσαι Μαραντόνα. Έτσι, στην Νάπολη, άμα είσαι Μαραντόνα, σε έχουνε Θεό. Κάθε σοκάκι και φωτογραφία, κάθε πολυκατοικία και άσμα. Περνάς απ' έξω από τα μπαλκόνια και ακούς, ας πούμε, ναπολιτάνικα τραγούδια και που αναφέρονται στον Θεό της μπάλας. Μ' ακούει τώρα ο Μέση και θα παρεξηγηθεί.

Λοιπόν, Ελλάς Γαλλία συμμαχία, λόγω του τραγουδιού και των τραγουδιών, τώρα προς το τέλος. Προχωρούμε ολοταχώς. Το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Προσοχή στους δρόμους. Τα καιρικά φαινόμενα θα ενταθούν, αν δεν έχουν ενταθεί. Εξαρτάται σε ποια περιοχή της χώρας είστε. Προσοχή μεγάλη, ιδίως επειδή θα υπάρχει και μεγάλη έξοδος για διακοπές, για το τριήμερο, για την άδειά σας κτλ. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Θεωρώ ότι πάλι το. Συγγνώμη, κύριε Προϊστάμενε. Το μπάλα κι άλλα είναι πλάσ και την άλλη εβδομάδα. Συγγνώμη, με όλο το θάρρος δηλαδή, λόγω της γνωριμίας μας. Είναι πλάσ, είναι. Εντάξει. Το διαβεβαίωσα. Οπότε και την άλλη εβδομάδα, 12-2, εδώ πέρα θα είμαστε. Μαζί θα προχωρήσουμε. Αδέρφια, ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Και την άλλη εβδομάδα, ας ελπίσουμε οι ομάδες μας, θα τα πούμε βέβαια, να πάρουν την πρόκριση, να δώσουν τους βαθμούς που πρέπει στη χώρα. Και να ευχαριστήσω τον Λουκά Λουκά που ήταν κοντά μας στην παραγωγή της εκπομπής. Βίβια Νικολοπούλου και αυτό το δίωρο άντεξε. Θα σου δώσω άιζο, μη φοβάσαι. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο Κώστας Κουκουλάς που έρχεται. Θα σας ενημερώσει με το νι και με το σίγμα. Να προσέχετε εαυτό σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
8: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
6: Ατλακούλ!
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 10 λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Η Βίβιαν Νικολοπούλη είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος είναι δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και βέβαια είμαστε στον απόϊχο των δύο ελληνικών νικών χθες στα προκριματικά του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Δυνάμω Κιέβου στην Πολωνία. Ο Παναθηναϊκός των δύο ελληνικών νικών χθες στα προκριματικά του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Δυνάμω Κιέβου στην Πολωνία.

και πέρα, ο Ολυμπιακός στις 8 δίνει ακόμα ένα φιλικό. Αυτή τη φορά παίζει με την Αντβέρπ στην Ανβέρσα. Μετά ενημέρωση από την Ερασπορτ. Όσοι θέλετε, πατώ, δεν ξέρω πώς με το σπορένα. Ο Άρης τα έχει βρει σε όλα με τον Παλάσιος. Αναμένεται να περάσει σήμερα από το τεστ και υπογράφει. Λογικά είναι παίξει το Άρη. Από εκεί και πέρα έχουμε μεταγραφικά και σε Ηρακλή και σε Βόλο και σε Πανετολικό. Για όλα αυτά θα τα πούμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοφημερίδας Ερασπορτ.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος επέστρεψε από την Πολωνία με αυτό που ήθελε, δηλαδή την νίκη απέναντι στην Δυνάμο. Ένας ΠΑΟΚ που δείξε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Εντάξει, στο τέλος η κούραση έκανε την εμφάνισή της. Οι Ουκρανοί πίεσαν για το δεύτερο γκολ αλλά και για την ισοφάριση. Είχαν και ένα δοκάρι. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να κρατήσω από όλο το παιχνίδι είναι αυτή η μαγική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια πριν το τρίτο γκολ του. Πριν το δεύτερο, συγγνώμη, γκολ του δικεφάλου. Λοιπόν, ο Γιώργος Μήνος μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, ο ΠΑΟΚ χθες ήταν χάρμα ιδιαίτερα μετά το πρώτο πεντάλεπτο που βρέθηκε να είναι πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση, έβγαλε τα στοιχεία αυτά που πρέπει. Θα μπορούσε κάλλιστα το 3-1 να γίνει και, να γίνει και 5-1 και 6-1. Αλλά τελικά είδε το 3-2. Είχε δοκάρει η Ουκρανία με τον Γερμολέγκο, αλλά είχε και δοκάρει και ο Καμαράς το 94. Να μην το ξεχάσουμε. Κώστα, ο Μαντί Καμαρά, το δοκάρι που χτύπησε η μπάλα στο αριστερό κάθε δοκάρι του Ναζαρέτ. Η μπάλα όμως δεν το έκανε το κατήρι, και έτσι, όπως και φυσικά των Ουκρανών, δεν έκανε το κατήρι. Και έτσι έμεινε το 3-2. Πάω κατά το πάτσε και κατά επίσης ότι έχει έναν Κωνσταντέλια που κάνει πράγματα και θάματα, ζωγραφίζει μέσα στο γήπεδο. Ένας παίκτης που ήρθε γεμάτος όρεξη, διάθεση και χαρά για να θέλοντας να προσφέρει και μαζί με. Συμπαρασύνοντας φυσικά και τον Χρήστο Ζαφίδη, αλλά και τον Σάντα Μαρία, τον Μπαπτίστ που έκανε μια καλή εκκίνηση.
0: Με γκολ, έτσι άνοιξε λογαριασμό, Γιώργο μου, νωρίς.
1: Με λογαριασμό άνοιξε ο Γάλλος, αλλά και γενικά ένας παίκτης ο οποίος ήταν και στις προπονήσεις είναι αλάνθαστος. Απλά ήταν το πρώτο του παιχνίδι, είχε άγχος, αλλά πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ καλά. Όπως επίσης και ο Γκόμεθ, ο Τζόναθαν Γκόμεθ, ο οποίος ήρθε το 24, τελικά δεν του δόθηκε ευκαιρία. Πήγε, δόθηκε δανεικό στην Αλμπαθέτα και χθες έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Να λοιπόν που οι παίκτες βγάζουν μια υγεία, μια ομαδικότητα, κάποια στοιχεία τα οποία είναι του Αλέσιο Λύση στην πρώτη επίσημη εμφάνιση. Αγχώθηκε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, γιατί βλέποντας είχε το 3-2 όταν έγινε, γιατί δεν να κάνει αλλαγή τον Ερωστούντο, γιατί ο Χατζηδιάκος ζήτησε αλλαγή. Αλλά τελικά έγινε μόλις μπήκε τον γκολ, γιατί δεν πρόλαβε ο βοηθός να φωνάξει το διαιτητή, και έτσι έγινε το 3-2. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέσιο Λύση τόνισε ότι όλα είναι στους παίκτες, η ομαδική δουλειά και η προσπάθεια που γίνεται βήμα-βήμα για όλα αυτά που θέλουμε και επιχειρούμε, όπως υποστήριξε ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος έχει τη συμπαράσταση όλου τη διοίκηση και με τον Λέο Μάτος και τον Τελίνο Βιερίνια δουλεύουν 24 ώρες, 24 ώρες, έτσι ώστε να δείξουν τα στοιχεία αυτά που βρεθούν για να κάνουν ένα ΠΑΟΚ που να βγάζει.

0: υγεία, να βγάζει όραμα, να βγάζει φιλοδοξίες τέτοιες που θα δείτε στη διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει 5 μεταγραφές, επαναλαμβάνω, 5 μεταγραφές και μάλιστα ουσίας και μάλιστα που θα προκαλέσουν πολλή αίσθηση. Επαναλαμβάνω, πολλή αίσθηση. Αναμονή λίγο στα 24 ώρα αυτά που απομένουν.
1: Δηλαδή, εντάξει, πες μας και κάτι παραπάνω.
0: Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει τελειώσει το θέμα του Γιαννούλη. Δεύτερον, υπάρχουν συστήσεις, είναι στο τελικό στάδιο διαδικαστικά, αλλά παίκτες οι οποίοι νομίζω ότι θα κάνουν πολύ τη διαφορά είναι ένας χαφ οχτάρι, ένας center for και ένας extreme. Και από εκεί μετά ακολουθεί ακόμη ένας χαφ ακόμη και ένας αμυντικός. Υπομονή λίγο. Υπομονή,
1: okay.
0: Γιατί η αποστολή επέστρεψε αργά τα ξημερώματα. Ο Τάχα Άλλη, ο οποίος.
1: Τι γίνεται, Γιώργο, δεν παίζει τη Ρεβάν σίγουρα από την Ιβλίδα, έτσι.
0: Σήμερα θα αξιολογηθεί η κατάστασή του. Εκτιμώ, επαναλαμβάνω, γιατί στον νόμο πάντοτε είναι δύσκολη αυτή η περίπτωση. Μπορεί να χρειαστεί να μείνει εκτός για 3 εβδομάδες. Εκτιμώ.
1: Okay.
0: Δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ορθοπαιδικός. Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το φράγμα των 8.335 εισιτήρια και σήμερα να μέτρα ξεπεράσει το φράγμα των 11.000, γιατί ο κόσμος από το πρωί σειραίει και γράφεται για να πάρει εισιτήρια διαρκείας. Με ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τονίζει ότι η δουλειά δεν τελείωσε, τα λέμε την Πέμπτη στο
1: Τούμπα, έτσι.
0: Να στείλω γυρνά της Τούμπας.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Στην Αγία Βαρβάρα, εκεί δίπλα στην Τούμπα, εκεί είναι ο ναός της Αγίας Βαρβάρας και όλοι λένε το ναό της Τούμπας. Έτσι λένε οι φίλοι. Έτσι είχα
1: χαρακτηριστεί. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά σε αυτούς που το γιορτάζουν την Κυριακή και τη Δευτέρα, μια μεγάλες γιορτές της Αγίας Παρασκευής και της. Και το Αγίου Παντελεήμονα.
1: Έγινε, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Και η ΕΡΤ,
1: θα μας τα πεις, γιατί δεν μας τα λες την Παρασκευή και την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Η ΕΡΤ και Παρασκευή είναι η Αγία Παρασκευή, ανήκει στην Αγία Παρασκευή. Η ΕΡΤ είναι ταυτισμένη με την Αγία Παρασκευή.
1: Ωραία, έγινε, Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγία Παρασκευή, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, μετά το τέλος της αναμέτρησης χθες στην Πολωνία.
2: It's unbelievable the match that he played, but also all the players that enter from the bench change again the match. We give to us more pace and we can control the match till the end.
3: Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το παιχνίδι, δεδομένου ότι η ομάδα μας βρέθηκε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει και δεν παραπονιέμαι για αυτό. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σχετικά γρήγορα. Είχαμε δυστυχώς έναν τραυματισμό λίγο μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας, καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και θεωρώ πως δίκαια πήγαμε στα αποδυτήρια με το υπέρ μας 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ δυνατά, καταφέραμε να βάλουμε και ένα τρίτο γκολ. Κινδυνέψαμε λίγο μόλις μείωσε το σκορ η Δυναμό και έκανε το 2-3. Θεωρώ ότι εκεί άξιζε ενδεχομένως ο αντίπαλος να φτάσει στην ισοφάριση. Θα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμάς αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους μου τους παίχτες. Έδωσαν ό,τι είχαν στο γήπεδο. Οι αλλαγές επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν ενέργεια και ταχύτητα σε δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού. Πήραμε την νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ χθες. Μετά το τέλος του αγώνα με την Δυνάμω Κιέβου, ο Αλέσιο Λύση.

0: Λοιπόν, και από τον ΠΑΟΚ πάμε στον Παναθηναϊκό και εδώ νομίζω ότι η δουλειά έγινε. Από το Τριφύλι ο Νίστρουπ είχε πει ότι θέλει δύο νίκες απέναντι στην Πάξη. Πρώτη ήρθε, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό στη Ρεβάνα στην άρθη και η δεύτερη, και έχουμε βέβαια και τη μεταγραφή του Κρις Κάγκουα στο Τριφύλι, περισσότερα από τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Είχαμε αρκετά νέα σήμερα, δηλαδή ήταν το παιχνίδι του Μπάι, η φαινόμενη παραχώρηση του Γετβάη, η δήλωση του Πελίση που ξεκαθαρίζει εντελώς το τοπίο. Είχαμε έτσι κάποια στιγμή μια δεύτερη σκέψη, μην τυχόν και προέκυπτε κάτι διαφορετικό και ξεκινήσω Παναθηναϊκός μετά από μια πιθανή πώληση του Πελίση για προσπάθεια ζήτησης παίκτη. Οπότε όλα αυτά κλείνει και δημιουργούν διάφορα ενδιαφέροντα θεματάκια για συζήτηση. Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι, βέβαια, Χρήστο. Πάμε στα
1: πάμε φρέσκα. Στα μεταγραφικά.
0: Στα μεταγραφικά λοιπόν, με Κάγκου, έτσι.
1: Ναι, Κάγκου. Οι εξελίξεις τελικά τρέξαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά εκτιμήσαμε. Είχαμε πει και χθες, θυμάσαι που μιλούσαμε, ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο αυτή η ιστορία, αλλά δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Τελικά, λίγες ώρες αργότερα είχε τη βεβαίωση ότι υπάρχει οριστική συμφωνία, ότι δηλαδή οι όποιες μικρές διαφωνίες υπήρχαν γεφυρώθηκαν. Οπότε αρχικά ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι προέκυψε συμφωνία με την πλευρά της Ισραηλινής ομάδας και έτσι είχε λίγες ώρες αργότερα η Χαπόλη Μπερσεβά με επίσημη ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους οπαδούς της ότι το τελευταίο παιχνίδι του Κινγκς Χάγκουα με τη φανέλα της Χαπόελ θα είναι αυτό με την Βίκινγκουρ στο Ρέγιαβικ και αμέσως μετά θα έρθει στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πιθανότατα τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε από το ρεπορτάζ η συμφωνία έκλεισε περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ λίγο παρακάτω, αλλά μαζί με κάποια μπουν εφικτά μπορεί και να ξεπεραστεί το όριο των 4 εκατομμύριων ευρώ. Είναι ένα ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να επανήσει ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει το Γέλτσεν. Επιγραμματικά, να τα πούμε εντάχει για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις και να μην βρει κανείς ότι κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια επαφή με τον παίκτη αρχές Μαΐου με προπόνηση του Μπενίτεθ, χωρίς να ρωτήσει ο Ισπανός, ήταν από τότε που θα σημαίνει ότι δεν θα είναι κομμάτι τη επόμενη περίοδου. Με την πλευρά του ποδοσφαιριστή είχε έρθει άμεση συμφωνία. Με την πλευρά της ΑΠΟΕΛ υπήρχε ένα προσπάθος. Όταν ο Νίστρουπ ενημερώθηκε για την πρόταση, δεν τον ήξερε, ζήτησε λίγο χρόνο να τον δει και από την αρχή τους είπε ότι η πρώτη επιλογή ήταν ο Γέλσεν. Αυτόν ήθελε, αυτόν είχε κυκλώσει. Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε όσο μπορούσε με τον δανό της Μπρέντφορντ, αλλά οι απαιτήσεις και το συνολικό οικονομικό πακέτο ήταν πολύ μακριά από τις δυνατότητες, όχι μόνο τις δικές του, αλλά οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας. Οπότε από τη στιγμή που αποσύρθηκε η ΑΕΚ, η οποία στο μεσοδιάστημα είχε μπει και αυτή, δηλαδή γιατί πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον ποδοσφαιριστής, με ένα πολύ ιδιαίτερο πρόφιλ. Η ΑΕΚ όμως δεν είχε μια πολυτέλεια που είχε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη τον Κάγκουα
0: στα προκριματικά, Χρήστο, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Η ΑΕΚ όμως είναι υποχρεωμένη να δει ένα πολύ καλό παίχτη για να καλύψει το πολύ μεγάλο κενό του Πινέδα, γιατί τα play-off του Champions League δεν είναι πάξη, ούτε η Τσέσκα 1948 είναι βρεθεί απέναντι σε μια πολύ σπουδαία ομάδα. Οπότε από τη στιγμή που έπαιξε με τη Βίκινγκουρ, ο Κάγκουα δεν μπορούσε να τον υπολογίζει για τα play-off. Αναγκαστικά λοιπόν είχε ενημερώσει και την Χαπόλ για το συγκεκριμένο θέμα. Οι Ισραηλοί όμως θέλαν οπωσδήποτε να πάρουν αποτέλεσμα γιατί για αυτούς πεζόντουσαν από αυτή την πρόκληση του τύχη του περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όσα περίπου θα πέραναν από την ΑΕΚ. Οπότε αφού είχαν και τη σύμφωνη συμφωνία του Παναθηναϊκού ότι δεν είχε πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί και να το δηλώσουν μετά με το καλό αν και εφόσον περάσουν στην εκδοχή του Conference League, το παίξανε σε αυτό το ταμπλό και ήρθε από τη στιγμή που προσέλθηκε η ΑΕΚ. Η τιμή του βέβαια ανέβηκε πολύ πιο ψηλά από εκεί που την παζάρευε ο Παναθηναϊκός στο ξεκινάμα του διαπραγματεύσεων, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει. Ο ένας τραβάει τον άλλον και ανεβαίνουν οι τιμές προς τον ανταγωνισμό. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε με ένα λογικό ποσό ένα παίχτη που θεωρητικά μπορεί να τον βοηθήσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Γέλτσεν. Αλλά όμως είναι ένας παίχτης που δείχνει να έχει πολύ καλή σχέση με τα αδέρφια, είναι πιο καλός από τον Δανό στο δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι, ίσως όχι τόσο καλός στο αμυντικό, αλλά σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που συνένεσε ο προπονητής που τον είδε στο διάστημα αυτό και συμφώνησε στην επιλογή του, δίνεται ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να κλείσει πολύ σύντομα, πριν ακόμα κλείσει ο πρώτος μήνας μεταγραφής περίοδου, σχεδόν όλο το ρόστερ του. Τι απομένει τώρα? Ένας παίχτης για τη θέση του Γκάνσον. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν δεν προκύψει κάτι θεματικό με τον Μπάρντερ Μπράουνα, μπει στις προπονήσεις δυνατά να εντυπωσιάσει τον Δανό προπονητή και να πει: «Οκ, τον θέλω», ο Παναθηναϊκός το πιθανότερο είναι να κινηθεί στην αγορά για να πάρει ένα παίχτη να καλύψει το κενό του Ίγκανσον, ο οποίος θυμίζω χάρη όλη τη σεζόν λόγω της επέμβασης στον πρόσφυγο χιαστό. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να παρουσιαστεί μια μεταγραφική τρύπα στην κορυφή της επίθεσης, και αυτό ανάλογα με την εικόνα που θα δείξει ο Νιγηριανός ο Ντέσσερς, όταν με το καλό μπει δυναμικά στις προπονήσεις. Τώρα ξεκινήσει ένα ειδικό πρόγραμμα. Η εκτίμηση είναι ότι μέσα Αυγούστου θα μπει κανονικά στα παιχνίδια, επειδή όμως ουσιαστικά λείπει ένα χρόνο. Υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό: πώς επιστρέφει, αν θα είναι καλά, αν θα πατάει καλά, αν θα έχει ρυθμό, αν θα βρει δίκια, αν θα δείξει όλα αυτά που ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει. Γιατί ένα παίκτη που σε όλη την καριέρα, με ξέρει την περσινή περίοδο που είχε τον τραυματισμό του, είναι 25 γκολ και πάνω κάθε σεζόν. Τότε ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει με τρεις πολύ καλούς επιθετικούς, τον Ντέσσερ, τον Ντετέι και τον Αστόντερ, τη θέση τη συγκεκριμένη. Αν όμως ο Ντέσσερ δείξει ανέτοιμος ότι θα χρειαστεί χρόνο, ό,τι το εισβάλλει μέσα.
0: Θα κινηθεί και για άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός, έτσι, Χρήστο.
1: Για να παίξει συμπληρωματικά, έτσι ώστε να δώσει λύση σε ένα θέμα που τον ταλανίζει πάρα πολύ, το θέμα του εύκολου γκολ. Είδαμε και χθες.
0: Ναι, και χθες είχε καλές στιγμές που δεν εκμεταλλεύτηκε, Χρήστο, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε, είναι λίγο οξύμορο αυτό. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε δύο γκολ που λες εκτός έδρας δεν είναι άσχημος απολογισμός. Το ένα όμως είναι αυτό γκολ, το άλλο από μια καραμπόλα λάθος του αντιπάλου. Και παίρνει δηλαδή δύο γκολ με άδοξο τρόπο και έχει χάσει 6-7 τετατέτ, 4 κλασικά 5 τετατέτ, και δύο τις ευκαιρίες που τις έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Αν δηλαδή τα πιο εύκολα που είναι από το δικό του παραγωγικό παιχνίδι και αξιοποιεί δύο γκέλες της άμυνας της Πάξη που το ξέρουμε ότι είναι επιρρεπής.
0: Στα λάθη, ναι.
1: Η ομάδα αυτή. Πρέπει να βρεθεί λύση στο θέμα του γκολ. Είδαμε πάλι και τον Ντετέι να είναι επιπόλος και τον Γιάντουσιτς να είναι επιπόλος και λίγο ατομιστής, και τον Αντίνο να χάνει στην αρχή ένα πανεύκολο γκολ στο 0-0. Αυτό που χάνει μετά πάλι ο Πελίστρι είναι άλλη μια σειρά στην εφτάτομη κυκλοπαίδεια πόσα γκολ έχω χάσει εγώ. Γιατί αυτό το παιδί έχει 1000 καλά.
0: Αλλά γκολ δεν βάζει, ναι. Μπροστά στην αιστεία τα χάνει, Χρήστο, έτσι.
1: Έχει ένα βέρτιγκο και αυτό είναι ένα θέμα. Ωραία. Εδώ να πούμε ότι ο Πελίστρι ήταν πολύ ξεκάθαρος στις μιλώντας στην Ανασπό, ότι ενημέρωσε από την αρχή το μάνατζερ του ότι δεν ενδιαφέρεται να κοιτάξει για άλλη ομάδα. Δεν είχε καμία πρόταση, δεν έψηκε καμία πρόταση και σκοπός του είναι να...
0: Ούτως ή ώστε να ακούσουμε και
1: για να πάρει το πρωτάθλημα. Get by τώρα, στα γρήγορα να πούμε ότι έχει έρθει στη συμφωνία με την Al-Shabaab, την ομάδα του Ποντένσε, η οποία κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα να πάρει την σχετική αδειοδότηση από το Υπουργείο, το Αρμόδιο Γραφείο εκεί, γιατί έχουν κάποια διαφορετική διαδικασία αυτή. Ο Παναθηναϊκός τον αφήνει ελεύθερο χωρίς να ζητήσει αδέλφια, γιατί θέλει να απαλλαγεί από το ένα εκατομμύριο και κάτι παραπάνω.
0: Το συμβόλαιό του.
1: Το συμβόλαιό του.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι τα νέα μέχρι στιγμής.
0: Εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Άρα περιμένουμε και από τον Παναθηναϊκό πλέον την επισημοποίηση της μεταγραφής του Kings Kangoo.
1: Την άλλη εβδομάδα μόλις κάνει τις ιατρικές
0: εξετάσεις.
1: Να πούμε πίσω ότι κυκλοφόρησε δευτερία τον αγώνα με την Πάξη την άλλη εβδομάδα 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ξεκινάνε από 15 ευρώ και πάει μέχρι 150 κάτι. Από το ποσό αυτό που θα ακούσει ο καθένας να μην κυκλοφορήσει να επιλέξει, τα 5 ευρώ πηγαίνουν για την ενίσχυση του ΑΣΤΕ.
0: Ωραία. Έγινε, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς να μείνουμε για λίγο στον Παναθηναϊκό, να ακούσουμε τη δήλωση στην Έρα Σπόρου το τέλος του αγώνα, ο Φακού το Πελίστρι.
2: Bueno, obviamente llevo poco tiempo con el equipo.
3: Είναι λίγο το χρονικό διάστημα με το οποίο βρίσκομαι με την ομάδα.
2: Poco a poco me voy sumando al equipo.
3: Σιγά σιγά και εγώ ενσωματώνομαι στην ομάδα.
2: Se nota la energía que hay, las ganas
3: βλέπουμε την ενέργεια, την όρεξη που υπάρχει.
2: La gana de enfrentar este año y bueno.
3: Την όρεξη να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη σεζόν.
2: Hoy era una cancha complicada.
3: Σήμερα ήταν ένας δύσκολος αγωνιστικός χώρος.
2: Con un rival que sabe sus fortalezas.
3: Παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξέρει τις δυναμικές του.
2: Y lo importante era ganar y ahora...
3: Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε.
2: Y ahora a la vuelta a terminar de...
3: Και τώρα στην Αθήνα να ολοκληρώσουμε το, το επίτευγμα.
1: Βίγιος, πόσο κύριος θεωρεί ότι χρειάζεται ακόμα για να είναι ο παλιός καλός πελίστρης.
2: Bueno, el año pasado tuve ese problema de lesiones y este año.
3: Πέρσι είχα το πρόβλημα των τραυματισμών. Φέτος.
2: Este año, bueno, con la Copa del Mundo, obviamente.
3: Συμμετείχα στο Mundial, στο πρωτόκολλο κύπελο.
2: Hay poco tiempo de vacaciones.
3: Οπότε είχα λίγο χρόνο για διακοπές.
2: Y nada, y ahora tuve que reintegrarme al equipo y entrenar duro para poder estar a la par de los compañeros.
3: Έπρεπε λοιπόν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνω πολύ σκληρή προπόνηση για να μπορέσω να επανέλθω και να βρεθώ δίπλα στους συμπαίκτες μου.
1: Να κάνω και μια ερώτηση λίγο έτσι πιο διακαθορική. Επειδή είχε γραφτεί πριν από αυτή τη ζωνά σου ότι θα έχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα, ο ίδιος είναι... Είναι αφοσιωμένος στην ομάδα, έχει κάποια επισκέψη.
2: No, yo desde, bueno, desde que estaba en el Mundial, yo siempre le transmitía a mi representante que yo solo quería quedarme acá en Panathinaikos.
3: Από την περίοδο που ήμουνα στο Mundial, πάντοτε έλεγα στον εκπρόσωπό μου ότι ήθελα να βρίσκομαι και να παραμένω εδώ, στο Παναθηναϊκό.
2: No escuché, nunca escuché ninguna otra oferta.
3: Ποτέ δεν άκουσα για κάποια άλλη προσφορά.
2: Y nada, este año tengo muchas ganas de estar acá y poder pelear por el título como todos queremos.
3: Φέτος έχω πολύ μεγάλη όρεξη να παραμείνω εδώ και να δώσω τη μάχη μου για τον τίτλο, κάτι που όλοι θέλουν.
4: Era Sport 101,8.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Ερασπόρ, ακούτε πάντα τη Μέση Ευρυνή. Ραδιοεφημερίδα, Βιβιάννη Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, ξαναπάμε Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, καθώς είναι αρκετά τα ονόματα παικτών που βρίσκονται μια ανάσα από τον ΓΕΟ, ενώ φαίνεται ότι ο κύριος Μενοβασιώτης καταστάλαξε και στο ποιοι θα αντικαταστήσουν τον Μπασινά και τον Αμανατίδη που παρετήθηκαν ή που έφυγαν τον Ηρακλή πριν μερικά 24 ώρα. Λοιπόν, για να μας τα βάλει όλα στη σειρά ο Θόδωρος Χατζεπαντελής, για να ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά, γιατί βλέπω μπροστά μου τρία ονόματα παικτών που έρχονται στον Ηρακλή. Έτσι, Θόδωρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Κώστα, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, θέλεις από εκεί να ξεκινήσουμε με το ποδοσφαιρικό τμήμα, ποιος ανέλαβε κλπ. Ωραία, πάμε με τους μεταγραφές.
0: Πάμε με τους παίκτες, νομίζω διαφέρουν και περισσότερο. Ωραία, τον κόσμο του Ηρακλή.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο προχώρησε και ανακοίνωσε τον 30χρονο Σλοβάκο αμυντικό μέσο, τον Γιάκουμ Χρωμάντα, ένα ύψος 1,80. Είναι παίκτης του Ηρακλή πλέον, όπως είπαμε πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια στη Rapid Βουκουρεστίου, ενώ την φετινή σεζόν πέρσι είχε ξεκινήσει βασικό στην πρεμιέρα του ρουμανικού πρωταθλήματος στη νίκη της ομάδας του με 1-0 επί της Σέψη, για την φετινή χρονιά μιλάει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει από τις δεύτερες ομάδες της Γιουβέντους, της Τζένοα, της Σαμπτόρια, φόρεσε και την πρώτη φανέλα, την φανέλα της πρώτης ομάδας της Σαμπτόρια, ενώ έχει σημαντική παρουσία στα πρωταθλήματα της Τσεχίας και της Σλοβακίας. Επίσης να πούμε ότι ο Ηρακλής απέκτησε τον διεθνή Βόσνιο Center for Elvir Kolic, 31 ετών, ύψος 1,94, κεντρικός κυνηγός. Αγωνίστηκε πέρσι στη Rapid Βουκουρεστίου, άρχισε το ποδόσφαιρο στην Κλουζ της πατρίδας του για να συνεχίσει σε Σλοβενία και στην Τρίκλαβ, επανήλθε στη Βοσνία και αγωνίστηκε επίσης στην Μπάνια Λούκα και την Κρούπα, όπως και στην Λεχ Πόζναν, πριν καταλήξει στην Κραϊόβα και την Rapid στη Ρουμανική Λίγκα. Γιγαντός όμως Center for, σπουδαίος στο ψηλό παιχνίδι, αλλά και με πολύ συμμετοχικό παιχνίδι με την μπάλα χαμηλά, με εξαιρετικά τελειώματα και ικανότητα δημιουργίας για τους συμπαίκτες του. Αυτά όσον αφορά και την δεύτερη μεταγραφή. Ανακοινώθηκε επίσης και ένας τρίτος παίκτης, ο Γιωάν Ρος, γεννημένος 7 Ιουλίου του 1997 στη Λιόν, με ύψος 1,88, κεντρικός αμυντικός, και αυτός επίσης ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα, εκπροσωπεί, είναι διεθνής στην εθνική ομάδα του Μπενίν, μετρώντας περισσότερες από 25 συμμετοχές και παρουσία στα τελικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Επίσης, να πούμε τώρα, εκτός από τις μεταγραφές, ότι στο ποδοσφαιρικό τμήμα ανέλαβε ο Γιάννης Στάθης, 39 ετών, έχοντας σημαντική εμπειρία στην οργάνωση αγωνιστικών τμήματων και παρελθόν συνεργασίας με τον κύριο Μονεμβασιώτη, τον πρόεδρο της ΠΑΕ, μετά την παρέτηση των Μπασινά και Αμανατίδη, γιατί ουσιαστικά όταν έγινε όλος αυτός ο ντόρος και η φασαρία, οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης τελικά παρετήθηκαν και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεργασία με αυτόν τον τρόπο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Γιάννης Στάθης λοιπόν είναι ένας από αυτούς που αρχίζει σιγά σιγά να στελεχώνει το τμήμα και είδαμε κιόλας ότι προχώρησαν και σε τρεις μεταγραφές. Αναλαμβάνει λοιπόν το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Τάκης Γιαννόπουλος είναι αυτός που θα είναι ο αθλητικός διευθυντής και υπεύθυνος στο ποδοσφαιρικό τμήμα ο Γιάννης Στάθης. Δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τον Άκη Στολτίδη, ο οποίος παραμένει ενεργός με το ρόλο του γενικού αρχηγού στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή, η οποία φεύγει σήμερα για την Ιταλία και όπου θα μείνει εκεί για περίπου 10-15 ημέρες και θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια, το Σάββατο στις 5 με την Μπολόνια στο Βάλες, την Τετάρτη 29 Ιουλίου την Παλέρμο στην Σάντα Κριστίνα και το τρίτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 2 Αυγούστου με αντίπαλο την Πάρμα. Αυτά για την ώρα.
0: Ωραία, έγινε, Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.

0: Εδώ ακούσαμε και τον Θόδωρο Χατζαπαντελή με τις τρεις μεταγραφές του Ηρακλή. Πάμε ο ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έχουμε ακόμα ένα φιλικό απόψε. Θα παίξει ο Ερυθρόλευκη στις 8 το βράδυ με την Αντβέρπ στην Αμβέρσα. Θα υπάρχει ενημέρωση βέβαια από την Ερασπορ. Ενώ όσο αφορά στα μεταγραφικά, τώρα ακόμα έχει να κάνει το Φρόιλερ που φαίνεται να είναι αρκετά κοντά στους Ερυθρόλευκους. Ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ερυθρόλευκοι κοιτούν και τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, ο διεθνής βέβαια γκολκίπερ της εθνικής ομάδας της Κροατίας. Λοιπόν, για να βάλουμε σε παρέα μας τον Παπάζο Κουλμπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από πού θέλω να ξεκινήσουμε, από τα αγωνιστικά ή από τα μεταγραφικά?
0: Δεν ξέρω, από πού θες εσύ.
1: Αν πάμε από τα αγωνιστικά, να πούμε ότι απόψε δίνει ο Ολυμπιακός ένα ακόμη φιλικό, το πρώτο τελευταίο, αυτή τη φορά με την Αντβέρπ στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, 8 η ώρα το παιχνίδι. Και επειδή ακριβώς έχουν μείνει δύο φιλικά, το σημερινό και το αυριανό το μεσημέρι με την Αλκμαρ στο γήπεδό της, θα είναι δύο φιλικά πολύ σημαντικά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει προγραμματίσει κάποιο άλλο μάτς μέχρι το πρώτο προκριματικό παιχνίδι του με την Αϊμέχεν, 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι στις 9 το βράδυ. Οπότε εκεί θα δούμε σκέψεις ενδεχομένως με την Λίμπαρ. Λέω ενδεχομένως, γιατί είναι υποχρεωμένος να κάνει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες από τη στιγμή που τα παιχνίδια είναι μέσα σε ένα διήμερο. Και μάλιστα σε λιγότερο από 24 ώρες. Οπότε θα δούμε και πώς θα παρατάξει τον Ολυμπιακό και να δούμε ενδεχομένως κάποια πράγματα από τα σχήματα. Γιατί τώρα πιάνει στη διάθεσή του και ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή και από χθες έχει μπει στην προετοιμασία, μάλλον από σήμερα ουσιαστικά, γιατί χθες είχε πρωινή προπόνηση και πήγε συνέχεια στο ξενοχείο, είναι και ο Σάγιακας. Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε και μια συνέντευξη, μίλησε στους απεσταλμένους των ελληνικών μημία στην Ολλανδία και είπε αρκετά πράγματα. Αν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι σε πολύ πιο καλό επίπεδο ετοιμότητας σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, είναι αρκετά κοντά σε αυτό που θέλω. Το δεύτερο έχει να κάνει με την Αϊμέχεν. Είπε ότι δουλεύουμε πάνω σε αυτό, προπονόμαστε πάνω στον αντίπαλο. Γνωρίζουμε τον προπονητή του, γιατί ήταν στην Ισπανία πριν 2-3 σεζόν. Ξέρω ότι είναι μια επιθετική ομάδα και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες τους. Το τρίτο είναι ότι αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός έχει προκριματικά, είναι η πρώτη φορά με το Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Γιατί τα δύο προηγούμενα καλοκαίρι είχε πάει κατευθείαν στη League Pace, στην Europa League πρόπερση και τη Champions League πέρσι. Και είπε κάθε τι έχει το καλό και το κακό. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα φέτος θα είναι πολύ πιο έτοιμη, θα είναι έτοιμη για να παίξει το πρωτάθλημα, ενώ πέρσι δεν ήταν γιατί δεν είχε επίσημα παιχνίδια. Σχετικά με το θέμα με τις κλειστές άμυνες που πάντα το συζητάμε και τα λοιπά, και αν έχει ετοιμάσει κάποιες εκπλήξεις. Είπε ότι την ιδέα μου θα τη δείτε στα παιχνίδια μέσα στη σεζόν για την ευρωπαϊκή λίστα που πρέπει να δώσει μέχρι τις 30 του μήνα. Είπε ότι είμαι καταρχάς χαρούμενος και με τα παιδιά που ήρθαν, αλλά και από αυτούς που έμειναν την περασμένη σεζόν. Αλλά μιλάμε για μια μεταγραφική περίοδο που θα είναι ανοιχτή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβριου, οπότε μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι λίγο από όλα πωλήσεις, αγορές. Όλες οι ομάδες κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι εδώ στο τέλος και ποιοι δεν θα είναι στο τέλος της προετοιμασίας. Αυτό άνοιξε και την κουβέντα, αυτό που έχουμε πει, ότι θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές στο ρόστερ του Ολυμπιακού μέσα στον Αύγουστο, πέρα από τα
0: άμυνα. Εντάξει, λογικό το βλέπω.
1: Ναι, οκ. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να κλείσει. Ναι.
0: Από τώρα τις μεταγραφές του μπορεί κάτι να προκύψει. Μια πώληση, μια αγορά, μπορεί να βρεθεί κάτι που δεν το έχει προϋπολογίσει και να είναι μια καλή περίπτωση να μην την αφήσει να πάει χαμένη κτλ. Άλλωστε είναι ανοιχτό και το θέμα του τερματοφύλακα. Δηλαδή,
1: θα το πάμε και σαν μεταγραφικά. Να πω απλώς, είπε για το Σάγιακα ότι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και εξήγησε ότι είναι και μια μεταγραφή που είχε και την παράμετρο του Έλληνα για να μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα και για τα νέα παιδιά. Είπε ότι του βγαίνει πολύ καλά, είμαι αρκετά ικανοποιημένο, αλλά ξεκαθάρισε ότι είναι και από υποχρέωση. Πρέπει να ετοιμάσουμε παιδιά από υποχρέωση, γιατί υπάρχει ο κανονισμός του κυπέλου. Και βέβαια αναφέρθηκε και στην αγάπη του κόσμου και τον ευχαρίστησε με ευγνώμων. Είπε: είναι μια οικογένεια Ολυμπιακός και με έχουν κάνει και αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Αυτά ήταν τα όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ. Είπαμε 8 η ώρα το παιχνίδι με την Αντβέρπ. Πάμε τώρα και στα μεταγραφικά που αδώσουν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κινείται σε δύο άξονες μετά και την απόκτηση του Σάγιακα. Ενός χαφ, το έχουμε πει, και παράλληλα ενός goalkeeper για να μπορέσει να προχωρήσει και η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χάλ. Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Τα δεδομένα. Εγώ είπα το όνομα ενός θεματοφυλακτών, δεν ξέρω αν ισχύει, ξέρεις.
1: Ποιο είπες, δεν σ' άκουσα.
0: Τον
1: Λιβάκοβιτς.
0: Ναι, τον Λιβάκοβιτς.
1: Κοίταξε, πάμε στο goalkeeper. Ο Λιβάκοβιτς είναι μια περίπτωση που ήρθε στην επιφάνεια χθες το βράδυ από δημοσίευμα στην Κροατία που ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός είναι πιθανός προορισμός, πολύ πιθανός προορισμός του Λιβάκοβιτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Φενέρ, πέρσι δόθηκε δανεικός. Έπαιξε και στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Ήταν ο γκολκίπερ της Εθνικής Κροατίας στο Μουντιάλ. Τον θυμούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού σίγουρα τα δύο παιχνίδια με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Είναι πολύ καλός γκολκίπερ. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι υπάρχει μια παράμετρος να θέλει ο Ολυμπιακός να δει λίγο το ιατρικό του θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Γιατί έπαιξε κανονικά στο Μουντιάλ. Ναι. Έχει ένα μυϊκό τραυματισμό από ό,τι διάβαζα. Υπολογίζονται από όσο τουλάχιστον είχα δει η εκτίμηση αρχές Αυγούστου. Ξέρεις, αν είναι μια θλάση, μια που ξεπερνιέται, ναι, δεν είναι κάτι, πρόβλημα, βέβαια. Αλλά πρέπει να το δει. Για τον goalkeeper έχουμε πει ότι δεν βλέπω να έχει προχωρήσει του Ορτέγκα που ήταν κάποια στιγμή ο βασικός στόχος, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είναι και ένας goalkeeper που έχει πάρα πολλές προτάσεις. Επίσης κάπου εκεί στο βάθος, δεν ξέρω πόσο μπορεί να έρθει μπροστά ανάλογα με τις υπόλοιπες εξελίξεις, και έχουμε πει εδώ και δύο μήνες, ο Ζωσέσα, μην το ξεχνάμε, ένας goalkeeper που θα φύγει από τον...
0: Δύο πράγματα, Βάμπη, επειδή είμαι στο θέμα του ρωτοφύλακ, θα σου πει κάποιος ότι ναι, αλλά ο Τζολάκης θέλουμε να δώσουμε πια περισσότερα πέναλτι. Από τον Λιβάκοβιτς τα παιχνίδια του Φενέρμπαξε και πέρασε ο Ολυμπιακός.
1: Έβιασε και ο Λιβάκοβιτς.
0: Έβιασε, αλλά ο Τζόλακς έπεσε περισσότερα.
1: Έκανε ρεσιτάλι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο δεν έχω πληροφόρηση, αλλά το είδα κάπου να κυκλοφορήσει περισσότερο ως φήμη. Υπάρχει θέμα Μανδά στον Ολυμπιακό?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Όχι, έτσι. Εντάξει,
1: και εγώ το έχω δει σε social.
0: Μπράβο, σε social το είδα και εγώ. Okay, ναι, ναι. Δεν ξέρω όμως πόσο κοντά στην πραγματικότητα μακριά είναι τα social.
1: Θα ήταν μια καλή περίπτωση, αλλά μιλάμε για Λάτσιο, πρέπει να τον δώσει λεφτά. Τι θέλει το παιδί, δεν το ξεχνάμε.
0: Αν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, έτσι είναι. Σου λέω, μου αρέσει εδώ που είμαι.
1: Ακριβώς. Τι άλλο. Η αλήθεια είναι δεν το έχω δει και εγώ σε social.
0: Το
1: έχει δει και εσύ.
0: Εντάξει, γι' αυτό το βάζω τραπέζι, γιατί με ένα πέφτει στο μάτι.
1: Θα ήταν μια χαρά. Και Έλληνα και τα λοιπά.
0: Ωραία, πάμε και σε διέκοψα από κάτι που πήγε να πει όμω.
1: Ναι, όχι, περιμένουμε να δούμε την τελική επιλογή που θα κάτσει που λέμε μπύλια, γιατί περιμένει και ο Τζολάκη. Θα μην γελιόμαστε, το έχουμε πει πολλές φορές ότι θα είναι γραφή να γίνει εκτός από αυτό. Ναι. Αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει πρώτα goalkeeper. Βέβαια, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, επειδή δεν υπάρχει goalkeeper σήμερα, και αν η μεταγραφή γίνει πριν τα προκριματικά, δηλαδή και δοθεί ο Τζολάκης, θα πρέπει να ετοιμαστεί ακόμη περισσότερο από Πόποβιτς.
0: Ναι.
1: Εκτός αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να κρατήσει ο Τζολάκη.
0: Τουλάχιστον για αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Ναι.
1: Ναι. Που όμως μιλάμε για μεταγραφή Premier, μιλάμε για λεφτά. Δεν είναι μια χάρη, ας πούμε, ένας goalkeeper, ξέρω εγώ, προς τη δύση της καριέρας του, να θέλει να πάρει ένα καλό συμβόλαιο, είναι δεύτερος, καταλάβεις να το πεις, ναι, ναι. Μήνε, μήνε να παίξουμε και αυτά τα παιχνίδια,
0: και βλέπουμε,
1: να έχουμε backup και μετά θα φύγεις. Είναι διαφορετικό, δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή, όσο το έχουμε στο μυαλό μας ενδεχομένως εμείς. Οπότε πρέπει να δούμε την επιλογή στο θέμα του goalkeeper, ποιο θα αποχωρήσει τελικά, και να γίνει και μετά η μεταγραφή του Τζολάκη.
0: Ωραία.
1: Το άλλο που υπάρχει στο προσκήνιο είναι η μεταγραφή του Χαφ. Το προηγούμενο διάστημα είναι πολύ δυνατά του Φρόιλερ το όνομα. Υπενθυμίζω.
0: Υπάρχει ακόμα στο προσκήνιο, Μπάμπη. Δεν
1: υπάρχει,
0: έχει.
1: Αλλά τι γίνεται, έχουμε. Υπενθυμίζω ότι υπήρχε δημοσίευμα πριν δύο μέρες το βράδυ που είχα δει ότι ο Φρόιλερ
0: θέλει να μείνει στην Ιταλία, στην Πολώνια. Ναι,
1: ναι. Και έρχεται όμως σήμερα και μια δήλωση από τον Ιταλικό Σύλλογο και συγκεκριμένα την τεχνικό της διευθυντή που λέει ότι έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Εμείς ξέρουμε ότι είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Αλλά εξήγησε ότι υπάρχει ουσιαστικά μια συμφωνία μαζί του από πέρσι να μείνει και να φύγει αν βρει πρόταση που να τον ικανοποιεί. Τώρα, ξέρω εγώ, με ένα προφανώς μικρό ποσό. Εδώ όμως έγινε το εξής. Αν ο Φρόιλερ, όπως έλεγε το δημοσίευμα, έχει προτεραιότητα να μείνει στην Πολώνια, τότε δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Γιατί η Πολώνια δεν έχει πρόβλημα να τον κρατήσει.
0: Ναι,
1: αλλά εξήγησε βέβαια ο τεχνικός διευθυντής ότι είναι και οικονομικό το θέμα, σαν να σου λέει, δηλαδή ότι μπορεί να έχει μια πολύ, καλή προσφορά.
0: Ναι,
1: μια πολύ, πολύ καλή προσφορά για αυτόν. Οπότε να σας πει, παιδιά, εντάξει, 34 είμαι, πάω να παίξω σε μια ομάδα που παίζει επίσης Ευρώπη, μπορώ να παίξει και Champions League, λεφτά καλά θα πάρω, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Το ένα είναι αυτό. Το ένα, υπάρχουν και πολλές επιλογές και από άλλες χώρες και κυρίως μην γελιόμαστε από την Ισπανία και υπάρχει όντως η περίπτωση του Μπλάνκο της Αλαβές, που είναι και αυτός ψηλά στη λίστα.
0: Στη λίστα, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει οπωσδήποτε κλείσει το θέμα του ΧΑΦ, και βλέπω ότι καταλαβαίνω ότι χτυπάει σε 2-3 μέτωπα να δει ποιο μπορεί να ξεκλειδώσει. Εννοείται ότι υπάρχει μια ιεράρχηση του στόχου, αυτό γίνεται πάντα, αλλά θέλει να το κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σε βάθος χρόνου, αυτό που είπαμε με τη Λίμπαρ, η εκτίμησή μου την ξέρει. Κάτι μπορεί να γίνει στα φορ, στο σέντερ φορ, το έχουμε εξηγήσει.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, Μπάμπινε, το οποίο μπορεί να σε απασχολήσει αρκετές εβδομάδες ακόμα. Έτσι, γιατί είναι τι θα πούνε οι τρεις, όχι όλοι καμπί. Ξέρεις, τι θα πούνε οι άλλοι δύο, πώς θέλουν να είναι έτσι.
1: Εγώ, όπως είχα κάνει την εκτίμηση για Αύγουστο, είχα στο μυαλό μου ότι ο Ελκαμπή θα μείνει μέχρι το τέλος Ιουλίου σε άδεια που τη δικαιούταν. Οπότε θα παίξει ο Ταρέμι ο Γιάρεμτς, θα μπει και ο Ελκαμπή και εκεί θα ξεκαθάρισει. Τώρα όμως είναι και οι τρεις.
0: Ναι, ήρθε πιο νωρίς ο Ελκαμπή.
1: Οπότε ενδεχομένως θα παίξουν πάντα για τον Αύγουστο. Πάμε. Το ενδεχόμενο ενός ακόμη χαφ, δεν θα το απέκλεια κάποια στιγμή. Και από εκεί πέρα αριστερό μπακ, πάντα σε συνάντηση με τον Ορτέγκα, εννοείται. Και τώρα για εξτρέμ, μόνο αν έφευγε ο Αντρέ Λουίς. Έχουμε
0: πώς ακόμα έχουμε, δεν έχει φύγει πάντως, έτσι παρά τη ειρήνη.
1: Έγινε και την πρόταση και δεν.
0: Ωραία.
1: Έδωσε, οπότε...
0: Έγινε, Πάπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να μείνουμε για λίγο στον Ολυμπιακό, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα των πρώτων δηλώσεων με την ηθρόλογη φανέλα του Μανώλη Σαγιακά.
2: Καλή τιμή για μένα να βρίσκομαι πάλι σε αυτό το σύλλογο. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα, πρόσωπα που αγαπάω και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία και μια πετυχημένη χρονιά. Πάντα ήθελα να γυρίσω, να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αντάξιος στην μεγάλη αυτή πρόκληση και σίγουρα μου κάνανε καλό αυτά τα 7 χρόνια που έλειπα να αποκτήσω εμπειρίες και να γυρίσω πιο δυνατός ακόμη. Σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καριέρα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς παίχτες, έδειξα τις δυνατότητές μου και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για το τώρα. Ήταν τιμή για μένα, ήταν συγκινητικό. Μόλις άκουσα αυτά τα νέα, κατευθείαν δεν το σκέφτηκα δεύτερη στιγμή. Είναι η ομάδα που αγαπάω, που υποστηρίζω από παιδί. Και είμαι πολύ περήφανος.
0: Λοιπόν, αυτό ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι του Ολυμπιακού, στο YouTube και στα social media, ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος βρίσκεται ούτως ή άλλως εδώ και δύο μέρες στην Ολλανδία και προπονείται από τις ίδιες πλέον του Χωσέ Λουίς με την Λιμπάρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ. Εκεί το βάρος έχει πέσει στην απόκτηση χαφ για να καλυφθεί το κενό που άφησε ο Πινέδο, ο οποίος επέστρεψε στο Μεξικό. Για να δούμε σε τι στάδιο βρίσκεται και πότε μπορεί να έχουμε λευκό καπνό. Ο Γιάννης Αντωνίδης είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξέρεις ότι στις μεταγραφικές ενέργειες που κάνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, κινείται κάτω από τα ραντάρ. Μόνο πια όταν μια συμφωνία πάει προς το τελικό στάδιο, βγαίνει από τις διαπραγματεύσεις το όνομα.
0: Του Κάγκου έσπασε βέβαια το στεγανό.
1: Ναι, του Κάγκου έσπασε, γιατί αυτό συνέφερε και την Ισραηλινή ομάδα. Από
0: τη Χάπελ Μπερσεβά, ναι.
1: Και αυτό που ήθελε η ΑΕΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν την άμεση διαθεσιμότητα του ποδοσφαιριστή για τα play-off του Champions League. Αυτό δεν συνέβη, η ΑΕΚ αποσύρθηκε και η ζωή του ποδοσφαίρου έτσι ακριβώς είναι. Ο Κάγκουα θα πάει σε μια ανταγωνιστική ομάδα, όπως όμως το είχαμε δει και πέρσι με τον Τέσσερς, με τον Κυριακόπουλο, τον Γενάρη, με τον Τετέι, με τον Παντελίδη. Η ΑΕΚ κρίνεται και κάθε ομάδα, και σε κάθε ομάδα σκέφτω, τις επιλογές που κάνει, έτσι.
0: Αν βγαίνουν στο γήπεδο,
1: έχει μια συγκεκριμένη λογική. Δηλαδή, αξιολογεί έναν ποδοσφαιριστή. Για παράδειγμα, για τον Κάγκου αξιολόγησε ότι τα χρήματα τα οποία αξίζει ο συγκεκριμένος παίκτης δεν πρέπει να ξεπεράσουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τη στιγμή που δεν τηρήθηκε και ο όρος σε αυτά τα χρήματα, η ΑΕΚ δεν θα παραβίαζε αυτή τη λογική που την έχουμε δει να την εφαρμόζει σε όλες τις μεταγραφικές της ενέργειες και κινήσεις.
0: Ο όρος Γιάννη ήταν να μην παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι, με την Βίκη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε ακούω πολύ χαμηλά σε
0: επιστροφή. Okay, δεν ξέρω τώρα, με ακούς καλύτερα, ίσως μίλαγα εγώ σιγά. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Τέλος πάντων, όχι, δεν σε ακούω καθόλου. Δεν σε ακούω δυνατό, αλλά δεν πειράζει, ακούω. Ναι, ο όρος ήταν να τον έχει
0: να μην παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι.
1: Επειδή ήδη η ομάδα προετοιμάζεται στην Ολλανδία και έκανε και την πρωινή προπόνηση διάρκειας 1,5 ώρας, έχει εκεί και την παρουσία του Χαβιέρ Ριμπάλτα ο Μάρκο Νίκολιτς. Ούτως ή άλλως μαζί σχεδιάζουν το πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το project στην φετινή μεταγραφική περίοδο. Η ΑΕΚ θα κρυθεί από τις κινήσεις που θα κάνει. Θεωρώ ότι η βασική κίνηση είναι ο παίκτης ο οποίος θα έρθει να κουμπώσει δίπλα στον Κάιρινεν και τον Μαρίν. Γιατί από εκεί έλειψε ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος και το έχω ξαναπεί, ο μοναδικός παίκτης που έβλεπε στην ενδεκάδα και έλεγες ότι είναι αναντικατάστατος και αναφερόμαστε στον Ορμπελίν Πινέδα. Άρα η ΑΕΚ θα κρυθεί από τις επιλογές που θα κάνει στο κέντρο της άμυνας που θέλει παίκτη να πλησιώσει ο Ρέλβας Μουκουντή, στη μεσαία γραμμή που χρειάζεται έναν παίκτη με εντάσεις και τρεξίματα για να έρθει σε μια ισορροπία με το παιχνίδι του Μαρίν και του Κάιρινεν, και στον πλάγιο μέσο που θέλει να φέρει για να συμπληρώσει έτσι το σετ των ποδοσφαιριστών μέσω επιθετικά. Αυτές οι κινήσεις θα γίνουν στη βάση των όσων έχει αναφέρει ο Μάρκο Νίκολιτς λόγω των προκλήσεων την επόμενη χρονιά για την βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της ΑΕΚ. Και έχει βάλει και χαρακτηριστικά, παίκτες δηλαδή που να έχουν εμπειρία, να έχουν ηγετικότητα και φυσικά να προκαλούν αναβάθμιση για τον γκρουπ. Αλλά αν δει κάποιος και την ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, δεν λες ότι είναι και γυμνή για να διαχειριστεί.
0: Όχι, βέβαια, εντάξει, ναι, δεν νομίζω ότι το.
1: Που θα ακολουθήσουν τουλάχιστον για τον μήνα Αύγουστο. Ακόμα δηλαδή και ως λίστα που θα απασχολήσει την ΑΕΚ, ήδη υπάρχουν 21 παίκτες. Παράδειγμα, λέμε σε επιλογές. Δηλαδή στο κέντρο της άμυνας έχει τον Βίντα πίσω από ο Ρέλβας Μουκουντή. Στην μεσαία γραμμή υπάρχει και ο Μάντελς που πάει στη λίστα των Ελλήνων, υπάρχει και ο Σαχαμπό. Προφανώς το αναφέρω αριθμητικά εδώ, θα γίνουν οι απαιτούμενες προσθήκες ειδικά του ΧΑΦ. Αλλά έχει κάνει ήδη κινήσεις και με τον Κάιρινεν και με τον Ζούπκοφ. Είναι η ίδια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει βρει τον χαρακτήρα της, έχει μια διακριτή αγωνιστική ταυτότητα. Και σήμερα μάλιστα και ο Νίκολης δοκίμαζε και την ενδεκάδα που αυτή τη στιγμή έχουμε στο μυαλό μας ότι έχει και προτεραιότητα μέχρι να γίνει ειδικά η μεταγραφή του μέσου. Ο Στρακός έχει μπει στις προπονήσεις και αρχίζει και δουλεύει με τα χέρια μαζί με τον Μπρινιόλι. Στην προπόνηση τακτικής που έκανε ο Νίκολιτς, έβαλε με τους βασικούς Ρότα δεξιά, Πίγιο αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή τα στόπερ, Κάιρινεν Μαρίν, Κοϊτά Ζούπκοφ, Γιόβιτς Βάργα. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή στο 4 2-2.
0: Και λογικά αυτή την ενδεκάδα θα τη δούμε και την Κυριακή, Γιάννη. Έτσι. Αυτή την ενδεκάδα θα τη δούμε λογικά και την Κυριακή στο παιχνίδι, στο φιλικό με τη Βόλε.
1: Ναι, είναι πιθανό. Ναι. Αν δηλαδή έχει τη λογική του τελευταίου φιλικού που είχε δώσει η ΑΕΚ με την Κρόνιγκεν και το μάτς αυτό με την Τσβόλε, τότε ναι, μπορεί να δούμε εξ αρχής τη βασική ενδεκάδα, να μην δούμε κάτι ανάμεικτο. Να αρχίζει δηλαδή να δένει την ομάδα που θα παίξει και το πρώτο επίσημο μάτς 12 Αυγούστου για το Super Cup.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο στο ρεπορτάζ.
1: Όχι, ο Καλοκάμης είχε κάτι ενοχλήσει τον οποίο στο Μυριαίο, αλλά ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα σήμερα και δεν ανησυχούν. Και έχει αξία γιατί θυμάσαι και τον ειδικό κανόνα που έχει συμμετοχή στο Super Cup. Με τα δύο παιδιά, με τους δύο ποδοσφαιριστές που πρέπει να είναι γεννημένοι μετά το 2004 και η ΑΕΚ εκεί πληρεί τις προϋποθέσεις με δύο παίκτες όπως ο Αλεξίου στην άμυνα και ο Καλοσκάμης στη μέσα γραμμή. Αλλά δεν έχει προκύψει κάτι ανησυχητικό.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει τα μεταγραφικά της Ένωσης. Ήταν και ο Γιάννης Αντωνιός με το ρεπορτάζ ΑΕΚ. Απαραίτητα μηνύματα. Μικρό διάλειμμα, σε λίγο μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στην σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα Τσερασπόρ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη, πήρε τη σκητάλη στη ρύθμιση των ήχων, από τη Βιβιάννη Κολοπούλου, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια μικρή παρένθεση στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μπάσκετ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Τιωρίου να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν όσον αφορά τα ανοιχτά μέτωπα. Για παράδειγμα, στον World Cup υπάρχουν δημοσιεύματα ότι η Ντουμπάι ανέβασε και άλλη προσφορά στον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Κώστη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λίγο πιο δυνατά την επιστροφή για να σας ακούω καλύτερα. Άκουσα τα πάντα, βέβαια, αυτά που ανέφερε και για τον Thomas Walker, αλλά γενικότερα. Ναι, υπάρχει ένα ακόμα, πώς το είπαμε, ένα ακόμη επεισόδιο στο serial του Thomas Walkup, εφόσον σύμφωνα με δημοσιεύματα η Dubai BC θέλει να τον κάνει δικό της, θέλει να ανεβάσει την προσφορά προς τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, σε αυτά τα πράγματα οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν δείξει φιδό όσον αφορά την ενημέρωση. Την προηγούμενη φορά που έγινε μια πρόταση 600.000, το έβγαλαν αμέσως προς τα έξω και μάλιστα έκαναν και κάλεσμα στον Thomas Walkup να βρίσκεται στην προετοιμασία όταν θα μαζευτούν όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Συνεπώς, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ακόμα και ένα εκατομμύριο να πάει προσφορά της Ντουμπάι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
0: Δεν θα τον δώσει ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι δεν θα δελεάσει τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, είναι τέτοια κλαμπ με τέτοια δυναμική και τέτοια οικονομική ευχέρεια, ώστε είναι πολύ πολύ δύσκολο να δελεαστεί ο Ολυμπιακός από μια τέτοια προσφορά. Από τη στιγμή μάλιστα που ο παίκτης είναι από τους αγαπημένους του Γιώργου Μπαρτζόκα και είμαι σίγουρος ότι ο coach Μπαρτζόκας δεν είναι εύκολο να αφήσει ένα τέτοιο παίκτη να του φύγει έπειτα από τόσα χρόνια συνεργασίας και έπειτα από τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη που του έχει. Ο Μοντέρο έκανε μια αποκάλυψη, ας πούμε, ότι σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, ότι η προσφορά του Ολυμπιακού δεν ήταν η μεγαλύτερη που είχε στα χέρια του. Είχε μια προσφορά, ας πούμε, της τάξης των 10 εκατομμυρίων, φαντάζομαι για αρκετά χρόνια εννοούσε, και ότι προτίμησε τον Ολυμπιακό διότι τον πήρε τηλέφωνο και ο Μπαρτζόκας και του εξήγησε χαρτί και καλαμάρι τι ακριβώς περιμένει, εννοούσε. Και ότι προτίμησε τον Ολυμπιακό διότι τον πήρε τηλέφωνο και ο Μπαρτζόκας και του εξήγησε χαρτί και καλαμάρι τι ακριβώς.

0: στο 4. Άρα φαντάζομαι ότι οι Ερυθρόλευκοι θα κοιτάξουν να πάρουν ένα 4-3 και μάλλον κοιτάζουν την Αμερικανική αγορά. Άλλωστε και ο κότς Μπαρτζόκας με τους συνεργάτες του βρέθηκε στο Las Vegas πριν από λίγες μέρες και βλέπει τι παίζει γενικώς στην Ευρώπη. Ο Σέρχιο Γιούλ συνεχίζει στη Ρεάλ για ακόμη ένα χρόνο παρά την προχωρημένη ηλικία του. Η Μπαρτσελώνα πήρε τον Ταϊρίς Μάρτιν, ένα παιδί που έχει και εμπειρία από το NBA. Μη φανταστείς 600-700 μάτς, κάπου 120 παιχνίδια έχει παίξει στην Αμερική. Ο Ταϊρίς Μάρτιν αρχίζει και χτίζει σιγά σιγά η Μπαρτσελώνα το ρόστερ της. Το thank you, το ευχαριστώ του Παναθηναϊκού προς τον Τολιόπουλο είναι επίσημο και ανακοινώνεται από τον Άρη. Χθες στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Τολιόπουλος και μάλιστα πέρασε από εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης που χτίζει πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ενώ λέγαμε, έτσι είχαμε ακούσει τουλάχιστον στην αρχή για Μπαρτσελώνα πριν από μήνες για τον Moses Wright, τελικά είναι επίσημο ότι ανακοινώθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο που και αυτή προσπαθεί να χτίσει ένα καλό ρόστερ. Και γενικώς υπάρχει έτσι μια κινητικότητα και στις δικές μας ομάδες, τις πιο μικρές ας το πούμε, όπως είναι η Μύκονος, με όλη την αγάπη και τη συμπάθεια, αλλά δεν είναι από τα πρωτοκλασσά τα κλαμπ του ελληνικού μπάσκετ. Είναι όμως μια ομάδα που κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόνι Χάρελ, ο οποίος Ρόνι Χάρελ έχει παίξει τα τελευταία χρόνια και σε άλλες ελληνικές ομάδες. 23-24 ήταν στον Άρη, έχει αγωνιστεί και στο Μαρούσι. Γενικά είναι μια ομάδα, είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά και το ελληνικό πρωτάθλημα. Μέσα σε όλα υπάρχει και μια δήλωση του Νικ Κύριου, δεν ξέρω αν την είδες, του πολύ διάσημου τενίστα, ο οποίος, επειδή το παρακολουθώ το τένις, θεωρώ ότι είναι ένας φανταστικός παίκτης του τένις, αλλά είναι πάρα πολύ οξύθυμος μερικές φορές και χάνει την ψυχραιμία του. Είπε ότι όταν ολοκληρώσει την καριέρα του στο τένις θα ήθελε να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά ο Νικ Κύριος, ο οποίος βέβαια είναι celebrity και τόσα χρόνια τον παρακολουθούμε και στα social media αλλά και στα court τα τενιστικά. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
1: Έγινε, υπάρχει εκπομπή Κωστήρος άλλος και μετά.
0: Όσο είχαμε την εκπομπή και μιλήσαμε λίγο, δεν ήταν μόνο η άρνηση της Ομοσπονδίας για την θέση του 7ου ξένου στην GBL. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί εκ νέου το Σεπτέμβριο και θα ληφθεί τότε η απόφαση για το μεθεπόμενο πρωτάθλημα. Στο επόμενο οι ομάδες θα παίζουν με 6 ξένους. Ψήφισαν θετικά την αύξηση 3 ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Οι υπόλοιπες ομάδες όμως ήταν κατά και το αποτέλεσμα βγήκε 13 στην ψηφοφορία. Αυτό όμως που αποφάσισε ο ΕΣΑΚΕ και θα το επιβεβαιώσει η Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου είναι ότι ξαναμπαίνει μικρός τελικός, διότι βλέπει τα μπραντς να είναι πάρα πολύ ενισχυμένα και τα ρόστερ να είναι πολύ ακριβά του ΠΑΟΚ, του Άρη, της ΑΕΚ και τα λοιπά, συν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Οπότε είδε ο ΕΣΑΚΕ μια ευκαιρία για αύξηση εσόδων, για εισιτήρια, για εμπορικές συμφωνίες και τα λοιπά. Οπότε θα έχουμε και μικρό τελικό στο πρωτάθλημα. Στις 2 νίκες δεν σημαίνει κάτι περισσότερο από εμπορικό κέρδος για τις ομάδες της GBL που θα παίξουν για τη θέση 3 και 4. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή, διότι έχουμε 5 με 7 εκπομπή μπασκετική. Οπότε τα ξαναλέμε, Κωστή μου, αργότερα.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή μου. Εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Να είσαι καλά.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, θα ξαναπάμε σε λίγο Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη, καθώς υπάρχει από χθες μεταγραφή γνωστού βέβαια και μη εξαιρεταίου.

0: Λοιπόν, ο Τρας Παγκλάτζης είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γνώριμος ο παίκτης που απέκτησε ο Άρης, καθώς ο Παλάσιος έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Λεβαδιακό, και τώρα ο Σεμπαστιάν Παλάσιος στα 34 του συνεχίζει την καριέρα του στο Κλάνης Βικελίδης. Ο Τρας Παγκλάτζης είναι μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, καλό μεσημέρι Κωστά σε όλους. Όντως, από σήμερα το πρωί δόθηκε από την ΠΑΕ η είδηση σχετικά με την συμφωνία των Κίτρινων με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο λόγος για τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, 34 ετών, με μια γεμάτη χρονιά πέρυσι. Ο Άρης τον ήθελε τον ποδοσφαιριστή. Είχε ανάγκη και έχει ανάγκη στις πτέρυγες, το έχουμε συζητήσει, και βρήκε την ευκαιρία από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος να τον εντάξει στο δυναμικό του. Αναμένεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας στην Θεσσαλονίκη να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να αναχωρήσει και αυτός για την Ιταλία για να συναντήσει πλέον τους νέους του συμπαίκτες. Πέρσι μάλιστα είχε μια πολύ γεμάτη χρονιά με τον Λεβαδιακό, έκανε 36 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέτυχε 8 γκολ με ισάριθμες assist, έτσι. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, έχει κενό στις πτέρυγες. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής επιλέχθηκε γιατί πέραν από την ποιότητά του είναι και γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν θα χρειαστεί αυτός ο χρόνος που χρειάζεται σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έρχονται
0: της προσαρμογής που λέμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Και δεν, η προσαρμογή δεν είναι πάντα ότι πηγαίνει σε μια ξένη χώρα, ενδεχομένως άμα προέρχεσαι και από άλλο ημισφαίριο, να χρειάζεται και ένας χρόνος να προσαρμοστείς στις συνθήκες, στις καιρικές, αλλά είναι κυρίως η καθημερινότητα σε ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον. Επειδή η παρουσία του Παλάσιος είναι ούτως ή άλλως δεδομένη με τον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδιακό, άρα ξέρει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό σίγουρα λύνει σε ένα βαθμό και τα χέρια του προπονητή, ο οποίος σιγά σιγά βλέπει να γίνονται κάποιες κινήσεις. Είπαμε ότι θα γίνουν στοχευμένες κινήσεις από την πλευρά του Άρη. Οπότε μετά τις δύο πρώτες μεταγραφές, ο Μπασίρου ήδη βρίσκεται στην Ιταλία. Ο Άρης πλέον έχει και τρίτη μεταγραφή στην διάρκεια της σεζόν και πηγαίνει για τις επόμενες λύσεις, οι οποίες θα του δώσουν τη δυνατότητα να καλύψει κάποια κενά. Η επόμενη μεταγραφή αφορά το χώρο του κέντρου ή της αριστερής πτέρυγας και πάλι, δηλαδή στην αμυντική ζώνη του Άρη, εκεί που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, και φυσικά σιγά σιγά να δει τι θα κάνει και με τον αριστερό εξτρέμ, να δει τι θα κάνει και με τους πλάγιους του αμυντικούς, όπως είπαμε, και να δούμε αν χρειαστεί και δεύτερος τερματοφύλακας. Αυτό τρίτος τερματοφύλακας, αλλά που θα έχει ένα ρόλο πιο βασικού. Και αυτό το λέω γιατί ο Μάικιτς, ο Κροάτης, ο οποίος πέρσι αποκτήθηκε και μάλιστα είχε ξεκινήσει και βασικός, μετά τραυματίστηκε, δεν τα πήγε καλά στην αρχή, δεν προσαρμόστηκε σωστά, με αποτέλεσμα Αθανασιάδης και Διούδης να είναι οι δύο βασικοί τερματοφύλακες της ομάδας, που στη διάρκεια και μετά τον τραυματισμό του Διούδη τη φανέλα την πήρε ο Αθανασιάδης. Ο Αθανασιάδης έφυγε, πήγε στον Ηρακλή. Οπότε υπάρχει ένα κενό εκεί στο χώρο του τερματοφύλακα. Αν ο Μάικιτς δείξει τώρα στην προετοιμασία και στα φιλικά ότι πλέον έχει ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα τραυματισμού και μπορεί να αποτελέσει ένα δίδυμο με τον Διούδη ποιοτικό, ίσως δεν αποκτηθεί τερματοφύλακας. Οπότε το βάζουμε ερωτηματικό. Ωραία. Για τον τρίτο τερματοφύλακα.
0: Έχω ένα θέμα μπροστά μου. Mm-hmm. Πολύ ωραίο σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε στο παρελθόν. Πριν από 2 χρόνια, ο Άρης είχε τους περισσότερους Ισπανούς παίχτες από κάθε ελληνική ομάδα, αλλά και σε σχέση με 11 Ισπανικές στη Λα Λίγκα. Και τώρα έχει μόνο έναν, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει στροφή. Δηλαδή, τι έγινε και εγκατέλειψε την Ισπανική αγορά, τους Ισπανούς παίχτες από όπου και αν έπαιζαν, έτσι.
1: Ναι, και ποιος είναι ο.
0: Ο Μωρόν είναι. Ο Μωρόν και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει, έτσι, αν πουληθεί ή όχι.
1: Ναι, το αφήνουμε λίγο ανοιχτό αυτό το θέμα του Μωρόν. Δεν μπορούμε να πούμε βεβαίωτα ότι θα φύγει. Ούτε με την.
0: Βεβαιότητα ότι θα μείνει, αν
1: παραμείνει. Ναι. Λοιπόν, όντως ο Άρης ήταν ισπανική παρικία τα τελευταία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες, γιατί και οι Αργεντίνοι ισπανικά μιλάνε, το γνωρίζουμε έτσι, η Λατινική Αμερική πλην της Βραζιλίας μιλάει ισπανικά, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το γεγονός ότι είχε τόσους Ισπανούς στην ομάδα ήταν ένα θετικό, να το πω ως μια πραγματικότητα, το να υπάρχουν πολλοί παίκτες από την ίδια χώρα και να μπορούν να συνοηθούν, να έχουν περισσότερες επαφές κτλ. Αλλά πολλές φορές ήταν και αρνητικό, γιατί αυτό αποτελούσε και μια, έτσι, έναν πόλο κάποιας ομάδας ποδοσφαιριστών, ομίλου ποδοσφαιριστών, που ενδεχομένως να ήταν πιο κοντά και να μην βοηθούσε και τόσο πολύ στα αποδυτήρια της ομάδας. Ναι. Έτσι. Καταρχάς πέρσι έφυγε ο Κουέστα που ήταν 7 χρόνια στην ομάδα και σιγά σιγά άδειασε όντως το ρόστερ της ομάδας, έχει μείνει μόνο ο Μωρόν, υπάρχουν Λατίνοι, υπάρχουν Αργεντίνοι, αλλά έγινε μια στροφή όντως προς την Αφρικανική αγορά και εκεί ο Άρης προσπαθεί να εντοπίσει τους ποδοσφαιριστές που θα τον βοηθήσουν. Ο Άρης που πάντα έπαιρνε και παίκτες από τις βαλκανικές χώρες, κυρίως από την Κροατία, από την Σερβία και από την Κεντρική Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι πέρασαν από τον Άρη τα τελευταία χρόνια Μπράμπετς, Φρίντεκ και άλλοι ποδοσφαιριστές από την Τσεχία γενικότερα. Είχε Ούγγρους ή Ούγγρο στο παρελθόν. Γενικότερα παίρνει και κέντρο Ευρώπη. Αλλά φαίνεται όντως ότι γίνεται μία στροφή από την πλευρά του Άρη και ξεφεύγει από το ισπανικό στοιχείο, ναι. Το οποίο όμως δεν μπορούμε να το δώσουμε ως μια απόφαση η οποία έχει ένα σχέδιο.
0: Όχι, φαντάζομαι ότι έγινε συγκυριακά, μάλλον.
1: Έγινε τάζω. Συγκυριακά.
0: Ναι, ακριβώς. Και εγώ αυτό φαντάζομαι, ήταν συγκυριακό και όχι ότι έχει κάτι με τους Ισπανούς ο Άρης.
1: Έτσι. Έχει Ισπανό τεχνικό διευθυντή.
0: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο.
1: Και αυτό είναι ένα δεδομένο. Και ο Άρης θα κινηθεί στην ισπανική αγορά φέτος, θα αποκτήσει παίκτη από εκεί. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα αποκτήσει ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι ότι πηγαίνει στοχευμένα. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Και επίσης φαίνεται ότι ο Άρης πηγαίνει και σε δοκιμασμένες λύσεις. Δηλαδή, η περίπτωση η συγκεκριμένη με την έλευση του Παλάσιος δεν είναι τυχαία. Πηγαίνει σε έναν ποδοσφαιριστή που τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο σύλλογος. Ξέρουμε ποιος είναι. Έχει κάνει μια χρονιά γεμάτη. Δεν είχε τραυματισμούς. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα πάρα πολύ από τις πτέρυγες. Γιατί πέρυσι δεν βοηθήθηκε από εκεί. Μετά την έλευση του Γκαρέ, στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος πήρε πράγματα από τα φτερά του. Δεν είχε πάρει τα τελευταία χρόνια και αυτό σίγουρα αντανακλά και στην κορυφή της επίθεσης, γιατί αν οι εξτρέμ δεν ανοίγουν διαδρόμους, τότε και οι επιθετικοί πιο δύσκολα δημιουργούν τον γκολ. Θα δούμε στην πορεία τι άλλο θα προκύψει. Πάντως, όπως είχαμε αναφέρει και όπως καθημερινά συζητάμε, Κώστα, ο Άρης έχει ανοίξει αυτόν τον κύκλο και συνεχίζει. Και όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερες κινήσεις θα γίνονται για να προλάβει και τις ημερομηνίες, να είναι έτοιμος και στο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ως πρόβα τζενεράλε στην Ιταλία με την Νάπολη 12 του Αυγούστου και για την έναρξη του πρωταθλήματος και του κυπέλου φυσικά.
0: Έγινε, Τάσο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια σε σένα. Ήταν λοιπόν και ο Τάσο Πακλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη. Άνω τελεία, απαραίτητα μηνύματα σε λίγο. Ξανά μαζί σας.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελική ευθεία πλέον στην σημερινή, μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Χρυσολαντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κούκλας στο μικρόφωνο.

0: Για να βάλουμε στην παρέα μας και τον Βαγγέλη Μητρούσια, γιατί έχουμε μεταγραφή στον Βόλο. Ενώ είχαμε και πρώτη με πολύ κόσμο στην ΑΕΛ, περισσότερα από τον Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, σε ένα Κώστα και στους ακροατές, θα ξεκινήσουμε από τον Βόλο που πραγματοποίησε μία ακόμη μεταγραφή. Ο Γάλλος, ο 32χρονος αμυντικός αριστερός μπακ, ο Εκρεντίν Λεκουεσέ, είναι η νέα μεταγραφή του Βόλου, ο οποίος μετά την υπογραφή του συμβολέου αλλά και τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις αναχώρησε για την Ολλανδία ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή. Από χτες βρίσκεται στην Ολλανδία, στον Μπούγκυλο της Ολλανδίας, η αποστολή του Βόλου. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι στην αποστολή ο Κώστας Ομπράτσος έχει 24 ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών είναι και παίκτες που προέρχονται από
0: τα τμήματα υποδομής, έτσι, μικρότερες ομάδες.
1: Γιατί ουσιαστικά είναι οι 19 οι ποδοσφαιριστές, να το πω, αυτοί που είναι στον κορμό μαζί με αυτούς που είχαν μείνει από πέρυσι και σύν αυτούς που αποκτήθηκαν. Και άρα προστίθεται και ο Λεκουσέ και σίγουρα θα γίνουν άλλες δύο, ίσως και τρεις μεταγραφές, γιατί η ομάδα θέλει να είναι πλήρης όλες τις γραμμές. Και να θυμίσουμε ότι αύριο στις 4 το απόγευμα η ομάδα του Βόλου θα δώσει και το πρώτο φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους με την Γκρόνικεν. Αυτή είναι η πρώτη αντίπαλος στα τρία φιλικά παιχνίδια που θα δώσει. Ακολουθεί η Καμπούρ στις 28 και στην 1η Αυγούστου είναι η Χέρκλες, που είναι οι τρεις Ολλανδικές ομάδες με τις οποίες θα δώσει φιλικά παιχνίδια, πριν επιστρέψει δηλαδή πάλι στην βάση, στο Βόλο, στις 4 Αυγούστου.
0: Πάμε και στην ΑΕΛ, Βαγγέλη, γιατί είχε αρκετό κόσμο η πρώτη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πίκρα από τον υποβιβασμό, έτσι.
1: Ακριβώς, αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και στήριξη, και αυτό φάνηκε με τη χθεσινή παρουσία του κόσμου στην πρώτη της ΑΕΛ εν ώψη της νέας περίοδου, με τον νέο ιδιοκτήτη, τον κύριο Ζήση Στυλιανόλα, και τους συνεργάτες του και το τεχνικό επιτελείο. Στις δηλώσεις του ΣΚΕΟ, Ζήση Στυλιανός, ο νέος ιδιοκτήτης, αλλά και ο Σωκράτης Φρυδόπουλος, τόνισαν ότι στόχος είναι να φτιάξουν μια ομάδα ισχυρή που θα επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Θα πρέπει να πούμε ότι 27 ποδοσφαιριστές έδωσαν το παρόν στην πρώτη, και εδώ υπάρχουν ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19, που σημαίνει ότι θα γίνουν και κάποιες άλλες προσθήκες από την πλευρά της ΑΕΛ, κάποιες άλλες μεταγραφές, προκειμένου να είναι πλήρες σε όλες τις γραμμές. Και να πούμε βέβαια ότι η ΑΕΛ θα αναχωρήσει για το Καρπενήσι, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το πρώτο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και αυτό θα γίνει από μεθαύριο. Μέχρι και τις 8 Αυγούστου θα είναι εκεί. Ωραία. Και βέβαια θα επιστρέψει σιγά σιγά να δίνει και φιλικά παιχνίδια.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Βαγγέλης Μητρούσιας με το ρεπορτάζ του Βόλου και της ΑΕΛ. Συνεχίζουμε εμείς, επιστρέφουμε στις ομάδες της Super League μετά την ΑΕΛ. Πάμε στο Νόφι, καθώς παλεύει να κάνει μια πολύ σημαντική κίνηση. Περισσότερα από τον Άγγελο Μπάτζο. Άγγελε.
2: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πολύ σωστά, ο Όφι ψάχνει παίχτες στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή ο βασικός εκλεκτός του Χρήστου Κόντι είναι ο Άιτορ Καταλαπιέδρα, ο οποίος αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας και στην ομάδα Βιτόρια. Αυτή τη στιγμή είναι μια υπόθεση αρκετά δύσκολη, καθώς αξίζει 1,5 εκατομμύριο περίπου εκείνη η αξία του Άιτορ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27, μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή. Το ψάχνει Όφι, παλεύει, είναι συζητήσει εδώ και μια εβδομάδα. Ο Αϊτόρ είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ τους κυπελούχους Ελλάδος. Έχει κάνει αρκετές καλές σεζόν στην καριέρα του. Καλύτερη του ήταν στη Β' Ολλανδίας με τη Τβέντε. Είχε 35 αγώνες, 13 φορές σκόραρε. Βοήθησε κιόλας και την ομάδα του να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Τον είδαμε πολύ καλά και στον Παναθηναϊκό, όπου ήταν άτυχος και είχε τραυματιστεί, έπαθε το χιαστό τον Οκτώβριο του 22. Έχει κάνει γενικά αρκετές σεζόν που είχε βρει και δίχτυα και δημιουργούσε πολύ καλά. Στον Παναθηναϊκό στη τετραετία 95 εμφανίσεις, μέτρησε 24 γκολ και 15 assist. Μετά πήγε δανεικός στην ΑΕΚ Λάρνακα, 30 εμφανίσεις, πέτυχε 10 γκολ. Γενικά είναι ένας παίκτης που ακόμα και μετά τον τραυματισμό του έχει την επαφή με τα δίχτυα. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Τον θέλει ο Χρήστος Κόντις, τον είχε άλλωστε και στον Παναθηναϊκό.
0: Έχουν συνεργαστεί, έτσι.
2: Ναι,
0: έχουν
2: τον είχε
0: κατακτήσει ως βοηθός και περισσιακός ο Κόντις δύο κύπελλα με τον
2: Ναι, Άιτορ. Το οποίο σκόραρε κιόλας το ένα κύπελλο με πέναλτι ο Άιτορ, πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη και κύρια λύση που θέλει ο Όφι. Από εκεί και πέρα έχει και άλλες δύο μεταγραφές που θέλει να ολοκληρώσει. Η μία είναι ο Φορ, ένας Βόσνιος, ο Κέναν Κόντρο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Σαραγώσα, που σε 33 συμμετοχές πέτυχε 7 γκολ. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Χρήστος Κόντης τον περιμένει τον Βόσνιο, έχει αποφασίσει να του δώσει λίγο χρόνο ακόμα. Και η τρίτη και η τελευταία μεταγραφή που θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι την προετοιμασία, είναι ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος έχει ακουστεί και για τον Αστεράκτορ πάρα πολύ. Είναι κεντρικός αμυντικός, αυτή τη στιγμή είναι στην Παλέρμο, τον έχει δηλαδή ο Παλέρμο, αγωνίστηκε ως δανεικός στην Πάρη. Και στην Παλέρμο έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 28. Είναι μια πολύ δύσκολη.
0: Δύσκολη γιατί και ο Αϊτόρ, από ό,τι μας είπες, και τώρα έχουν συμβόλαιο. Δεν υπάρχει συμβόλαιο ελεύθερο.
2: Μέχρι το 27.
0: Δηλαδή, ή θα πρέπει να μείνουμε με κάποιο τρόπο ελεύθερο, ή να πρέπει να πληρώσει όφη έστω.
2: Αρκετά για
0: όλο. Ωραία.
2: Ο Νικολάου, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, να θυμίσουμε, τη διετία 16-18. Όποτε θα δούμε τις επόμενες μέρες, σίγουρα θα έχουμε κάποια ανακοίνωση για έναν
0: κάποια εξέλιξη. Έτσι. Ναι. Ωραία. Έγινε, Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του Όφη και όσα μας μετέφερε ο Άγγελος Μπάντζιος, πάμε σε Λεβαδιακό για Πανατολικό από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Άγγελε, καλό μεσημέρι. Σα ακούμε ξερά από Λεβαδιακό, νομίζω. Έτσι.
1: Ναι, okay. Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μετά την απόκτηση του Άντριαν Σουτ, του διεθνή ποδοσφαιριστή από τη Ρουμανία, του οποίου απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να τελειώσει επίσημα η μεταγραφή.
0: Δηλαδή θα κλείσει κανονικά, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: θα κλείσει κανονικά ο παίκτης.
0: Η βόμβα. Τελικά είναι η βόμβα ή θα γίνει
1: η βόμβα. Είναι αυτή η βόμβα.
0: Okay, εντάξει, προανήγγειλε ο Κομπότης, έτσι, άρα δεν περιμένουμε κάτι.
1: Ο διευθυντής του Λεβαδιακού, ακριβώς. Okay. Το ενδιαφέρον του Λεβαδιακού για νέες
0: Λοιπόν, διακόψε λίγο από το τον Άγγελο, γιατί κάτι έγινε εδώ στο αλλά συνεχίζουμε. Άγγελε, πάμε.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Το ενδιαφέρον του Λεβαδιακού δεν σταματά εδώ για νέες μεταγραφές, καθώς ο Ηλίας Χαραλάμπου θέλει να προσθέσει, ακόμα έναν τερματοφύλακα στο ρόστερ του. Ο λόγος είναι για τον Λουκά Γκουγκεσασβίλη, ο Γεργιανός γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Μπορεί να ήταν στην προετοιμασία στην Ολλανδία με το δικέφαλο.
0: Καλά, αυτό δεν λέει, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Ναι, αλλά όπως όλα δείχνουν, θα αποχωρήσει από την ομάδα. Μετά την αποχώρηση του Γιούρι Λοντίγκιν, διότι κινούνται.
0: Ψάχνει οπωσδήποτε goalkeeper, έτσι, και νομίζω ότι είναι καλή λύση για το Λεβαδιακό.
1: Είναι πολύ καλή λύση για να μοιραστεί τη θέση με τον Ανάκιν, που είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας τώρα για τα βασικά πλάνα του Λίας Χαραλάμπους για φέτος. Έχει εμπειρία, ήταν δανεικός στον Ατρόμητο. Βέβαια, να πούμε και μια λεπτομέρεια σε αυτό το θέμα, ότι είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να ξαναμείνει στον Ατρόμητο.
0: Να μείνει στον Ατρόμητο και στον Αθήνα.
1: Ναι, αλλά αυτό φυσικά θα το δούμε τις επόμενες μέρες, okay. Εν τέλει που θα καταλήξει ο
0: Ατρόμητος. Εντάξει, είναι και το θέλει να κάνει και ο Ατρόμητος, αν θέλει να τον κρατήσει, αν θέλει να κινηθεί σε άλλες λύσεις.
1: Okay. Πολύ σωστά. Πάμε και στο ρεπορτάζ τώρα του Πανετολικού, ο οποίος προχώρησε
0: σε ακόμα. Μεταγραφή εδώ, έτσι,
1: ναι. Προχώρησε ακόμα μια μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον 26χρονο διεθνή Μαυροβούνιο Χαφ. Νοβίτσα Εράκοβιτς λέγεται ο παίκτης. Αναμένεται άμεσα να βρεθεί στο Αγρίνιο για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία μαζί με τον Γιάννη Αναστασίου. Πρόκειται για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή με 239 συμμετοχές, 15 γκολ και 21 assist σε όλη του την καριέρα. Αγωνιζόταν στο παρελθόν στην Σουτιέσκα Κέλοφτσεν, ενώ στην τελευταία σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ομόνιας στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο, ωραία.
1: Με την οποία πανηγύρισε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Έτσι έρχεται πρωταθλητής, ναι. Στον Πανετολικό συγκεκριμένο παίκτη.
1: Έμεινε ελεύθερος από
0: την Ομόνια
1: και τώρα έρχεται.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελική πλέον ευθεία. Θα βγούμε εκτός συνόρων βάζοντας την παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη για ό,τι συμβαίνει στο μεταγραφικό κομμάτι στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Υπάρχει αυτό το σενάριο για Ρεάλ Μαδρίτης και Ρόδρη. Δεν ξέρω πόσο κοντά ή πόσο μακριά, πόσο πιθανό είναι. Έχουμε να πούμε πολλά και για το αγαπημένο θέμα, τις εμφανίσεις που παρουσιάζονται των ομάδων και τις χιλόπιτες, συσσαγωγικά και... λίγο έτσι λέξη καφενιακή, που τρώει η Εθνική, η Ομοσπονδία της Ιταλίας από προπονητές μετά τον Γκουαρδιόλα. Φαίνεται να υπάρχει και ο Αντσελότη σε κάποια προσέγγιση που έγινε από τον Μαλντίνι. Λοιπόν, Νικόλα,
1: καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε μου.
1: Λοιπόν, ναι, ο Μαλντίνι, μιας και τελείωσε με αυτό, ο Μαλντίνι παραχώρησε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες είπε ότι θέλουμε τον καλύτερο προπονητή. Νομίζω γι' αυτό στόχευσε και πήγε σε Γκουαρδιόλα και Αντσελότη. Αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει όμως τον προπονητή ο οποίος θα αναλάβει την σκουάντρα τζούρα. Βρίσκονται σε αναζήτηση. Είναι κυρίως, άμα θες τη γνώμη μου πάνω σε αυτό, δεν είναι τόσο το πρόβλημα του προπονητή το ζήτημα στην Εθνική Ιταλία, αλλά είναι γενικά εθνικό ποδός πρόβλημα στο Ιταλικό.
0: Αυτό θα σου λέγαω, είναι πρόβλημα του Ιταλικού ποδοσφαίρου, δεν παράγει παίκτες, ενώ έχει καλές ομάδες στα ΚΑΠΑ 20 από ό,τι έχω χαζέψει, αλλά φίλε, δεν βγάζει παίκτη. Δηλαδή, έβλεπε στα δικαιώματα τη Ιταλία και έλεγε: ποιοι είναι αυτοί, μια προσωπικότητα.
1: Μα ρε Κώστα, δεν βγάζει παίκτη. Δεν έχει γήπεδα το πρωτάθλημα πλέον τη Ιταλία. Δηλαδή, βλέπει τα γήπεδα. Οκ, okay, είναι το Σαν Σίρο.
0: Είναι εμβληματικά, είναι παλιά.
1: Είναι παλιά, δεν έχουν.
0: Έχουν μείνει στου Γιουβέντου που είναι πιο
1: έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή, τώρα δεν γίνεται το Αρτέμιο Φράνκι να είναι ακόμα έδρα τη Φιωρεντίνα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, μας λέγανε και οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν πάει για το παιχνίδι με την ΑΕΚ πέρυσι, ότι είναι σε πιο κακή κατάσταση από ότι ήταν το Καφτανζόγλου.
0: Εντάξει, okay, και ο Παναθηναϊκός όμως
1: παίζει
0: το παιχνίδι προθέμα του Σιλοφόρου, δηλαδή ο καθένας, ξέρεις, μπορεί
1: είναι
0: να το
1: είναι γενικό όμως το πρόβλημα.
0: Είναι γενικό.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι μόνο στον προπονητή, είναι οι παίχτες. Βλέπεις, δεν υπάρχει τώρα.
0: Δεν έχει
1: ποιο από αυτού του ποδοσφαιριστές που παίζει στην Ιταλία θα μπορέσει να φορέσει τη φανέλα σου
0: με τα τέσσερα αστέρια.
1: Ναι. Ποιο μπορεί κάποιο να μπει στην φανέλα την οποία φοράγε ο Καναβάρο. Όχι μόνο στην Ιταλία.
0: Καναβάρο, Πίρλο,
1: Ντελπιέρο,
0: Μπουφόν. Εντάξει, ναι, δεν γίνεται.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Και λέμε τι τελευταίε καλέ φουρνιέ, μην πάμε στι πιο.
1: Όχι,
0: πίσω,
1: όχι, όχι, δεν τι έχουμε δει, δεν μπορώ να σου πω κάτι.
0: Όχι, αυτέ όμω. Όχι, δεν έχει δίκιο, δεν υπάρχει. Τέτοια προσωπικότητα αυτή τη στιγμή το Ιταλικό ποδόσφαιρο δεν έχει.
1: Και το βρίσκει στην εθνική του. Α, δούμε πώς τι θα γίνει εκεί, αν θα έρθει κάποιος.
0: Όντως δεν είναι θέμα του προπονητή, είναι θέμα να το ξαναβάλουν κάτω και να το ξαναφτιάξουν όλο από την αρχή.
1: Ναι,
0: και ήδη έχουν χάσει 6 και τώρα άλλα σχεδόν 9 χρόνια.
1: Κοιτάξτε, οι Ιταλοί ζουν για το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Εντάξει, και μιλάμε για μια εθνική ομάδα με 4 αστέρια.
1: Ο Μπερλουσκόνη, όταν είχε βγει με ποδοσφαιρικό σύνθημα, Forza Italia.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σαν τέτοιο. Ναι, να δούμε. Θα το βρουν οι Ιταλοί όμως.
0: Θα το βρουν, πιστεύεις, γιατί δεν το έχουν βρει ούτε φέτος που δεν πήγαν στην Αμερική, ούτε στο προηγούμενο.
1: Κάποια στιγμή θα το βρουν όμως αυτές οι χώρες, αυτές οι σχολές του ποδοσφαίρου. Κάποια στιγμή θα το βρουν. Πέρασε τώρα ένα μεγάλο
0: διάλειμμα. Ξέρεις, η Ισπανία έδειξε το δρόμο και κανείς δηλίγει την ακολούθηση, ναι, σε αυτό που έχει φτιάξει. Όχι, και οι Γάλλοι έχουν πια, βγάζουν πολύ πράγμα.
1: Εντάξει, ναι, οι Γάλλοι έχουν και.
0: Απλά δεν παίζουν στο γαλλικό πρωτάθλημα οι καλοί, πολύ μεγάλοι Γάλλοι.
1: Πάλι καλά, γι' αυτό παίζουν.
0: Γι' αυτό
1: ξεφύγει μπροστά. Γαλλικό πρωτάθλημα έχει
0: δει εκεί πέρα.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα δεν υπάρχει τακτική. Παλιότερα, όταν έπαιζα στοίχημα με το γαλλικό πρωτάθλημα, πάθαινα σοβαρά προβλήματα.
0: Αλήθεια,
1: ναι. Πάλι καλά, κόψαμε το στοίχημα και δεν μπορούμε να.
0: Εντάξει. Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, είπε για την Ισπανία, για το Ρόδρι. Μπορεί να έχουμε Ρόδρι στη Ρεάλ και χωρίς Ρικέλμε. Θυμίζω ότι ο Ρόδρι ήταν ένα όνομα το οποίο είχε ο υποψήφιος αντίπαλος του Φλωρεντίνο Πέρεθ στις εκλογές. Τον είχε κεντράρει τον Ρόδρι. Να δούμε αν τα δημοσιεύματα τα οποία βγαίνουν αυτή τη στιγμή από την Ισπανία ευσταθούν και ο Ρόδρι γίνει κάτοικος Μαδρίτης. Πάντως αυτό το οποίο είναι δεδομένο στην παρούσα φάση είναι ότι ο Ρόδρι προερχόταν από έναν σοβαρό τραυματισμό, έκανε ένα πάρα πολύ καλό μουντιάλ, ωστόσο έχει ακόμα ενοχλήσεις, έχει ενοχλήσεις στη μέση και υπάρχουν οι συζητήσεις για να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να μπορέσει να κλείσει αυτό.
0: Πόσο τον κρατάει έξω, δηλαδή, και να πάει στη Ρεάλ ή να μείνει στη Σίτι.
1: Δεν είναι μέσα, δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Δεν μπορεί να προβλέψει κάποιο.
1: Μπορεί να σε κρατήσει έξω για τεράστιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να σε κρατήσει έξω και σε πολύ σύντομα.
0: Άρα δεν ξέρεις αν μπορεί να ρισκάρει η Ρεάλ κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Να κάνει.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Θα μπορεί να βασιστεί αυτή τη στιγμή στον προγραμματισμό της Ρεάλ με τον Ζωζέ Μουρίνιο πάνω στον Ρόδρι. Εντάξει, θα δούμε.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να βασιστεί στο Ζωσέ Μουρίνιο ούτως ή άλλως. Αυτό το δούμε και εγώ τον γουστάρω, να σου πω. Τον γουστάρα μάλλον, γιατί ήταν αυτό το Mind Games και οι ατάκες του και αυτά μ' άρεσαν.
1: Κοίταξε, ανέκαθεν...
0: Αλλά κάποια στιγμή ξέφυγε.
1: Κοίταξε, ανέκαθεν πίστευα ότι η Real Madrid δεν χρειάζεται προπονητή. Είναι από τις λίγες ομάδες στο ποδόσφαιρο που δεν χρειάζονται προπονητή, χρειάζονται ένα διαχειριστή.
0: Ναι, είχε τον Αντσελότη, μετά δεν ξαναβρήκε άλλον όμως. Γιατί δηλαδή... όταν πήγαν, τις πήγαν κάποιον ψυχαγωγικά προπονητή όπως ο Τσάβι Αλόνσο, δεν της βγήκε.
1: Όχι.
0: Αυτή η τακτική και αυτό το, πολύ, το κουτάκι που ήθελε, που μπορούσε να το κάνει εύκολα στη Γερμανία γιατί είναι αλλιώς μαθημένη.
1: Ναι, και θα το κάνει και στη Τζέλση τώρα.
0: Ναι, θα το κάνει στη Τζέλση, δεν μπορούσε να το κάνει άλλο όταν έχει αυτό.
1: Όχι, γι' αυτό λέμε ότι ίσως χρειάζεται να διαχειριστεί και ίσως ο Μουρίνιο, νομίζω δεν.
0: Εντάξει, μετά,
1: είναι ένας άνθρωπος.
0: Τα πάει καλά με τους Σταρ πάντως.
1: Τα πάει καλά με τους Σταρ. Μπορεί βέβαια να είναι λίγο ορολογιακή βόμβα, μπορεί έτσι ξαφνικά να γίνει ένας, να εκραγεί και να γίνει ένας χαμός. Όπως είχε γίνει και παλιότερα στα αποδυτήρια της Ρεάλ, όπως θυμάμαι. Θα δούμε. Πάντως λέγαμε χθες για τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτη το 12-13.
0: Και η πράσινη, έτσι είναι, το βρήκες.
1: Είχε κάνει το διπλό με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Old Trafford τότε η Ρεάλ Μαδρίτη. Πάμε και σε μια φανέλα τώρα στην Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω αν παρατήρησε.
0: Δεν τις είδα τις καινούργιες.
1: Η φανέλα της Μπαρτσελώνα η δεύτερη είναι εμπνευσμένη από τον Κόμπε Μπράιαντ.
0: Αλήθεια. Ναι. Θα το ψάξω να το δω.
1: Είναι...
0: σε τι χρώμα είναι.
1: Είναι σε μαύρο και πηγαίνει προς μοβ. Ουσιαστικά έχει ο Κόμπε Μπράιαντ, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν φίλαθλος της Μπαρτσελόνα. Πήγαινε συχνά στο Καπ Νου. Στο σήμα εδώ πέρα βρίσκεται το λογότυπο το οποίο είχε ο Κόμπε Μπράιαντ, το Mamba. Ουσιαστικά αυτό το λογότυπο, το σηματάκι της Nike, στη θέση της Nike. Είναι το σήμα του Kobe Bryant. Έχει στον, μέσα στον γιακά, έχει λανσαριστεί ουσιαστικά η φανέλα με σλόγγαν το οποίο είχε ο ίδιος ο Kobe Bryant σχετικά με το να φτιάχνει καλύτερα το παιχνίδι του. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Κοίταξε,
1: πάρα πολύ ωραία εμφάνιση.
0: Σε σχέση με κάτι άλλες που ναι, την είδα.
1: Σαν
0: τώρα.
1: Ιδέα είναι.
0: Ναι, δηλαδή... είναι μοβ μαύρο. Ξεκινάει με μοβ σορτσάκι, μαύρο από πάνω. Κοίταξε κάτι με κάτι άλλες εμφανίσεις που είχε φορέσει στο παρελθόν που ήταν σαν.
1: Και δίπλα ναι. Εκεί στο λογότυπο.
0: Μπράβο,
1: είναι το Nike,
0: το, ναι,
1: το σήμα του Kobe Bryant, το Mamba.
0: Σε σχέση με κάτι άλλες φορές στο παρελθόν που ήταν σαν πιτζάμες ή κάτι φούξια για αυτά. Ναι, ναι.
1: Είναι με τα χρώματα της Καταλωνίας, αλλά ήταν λίγο άσχημο.
0: Ναι, δεν ήταν όμορφη. Και ξέρεις, υπάρχει αυτό το ερωτηματικό που πλανάτε πάνω από το παγκόσμιο κύπελλο. Τι χρώμα ήταν η δεύτερη εμφάνιση του Βελγίου. Ήταν το πιο περίεργο πράγμα που έχω δει. Λίγο άσπρο, λίγο θαλασσί.
1: Ναι, ναι. Τα είχαν κάνει λίγο όλα. Λες και είχαν μπει στο πλυντήριο ήταν.
0: Ναι, ναι, σαν να έχει κάτι ξεβάψει πάνω στις εμφανίσεις τους. Πάντως είναι όμορφη. Αν είναι αυτή που βλέπω εδώ, αυτή είναι.
1: Αυτή είναι, αυτή είναι.
0: Είναι όμορφη. Οκ, ναι, σε σχέση με άλλες που είχε φορέσει το
1: κόμμα. Είναι και ωραία ιδέα με τον Kobe Bryant και με όλα αυτά.
0: Έγινε. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, για κάπου εδώ με την κουβέντα που είχαμε με τον Νίκο Καραγιάννη, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της ΡΑΣΠΟΡ. Χρυσούρα Αντωνιάδη και Βίβια Νικολοπούλου ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εμείς παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Παπαγιωγίου και στον Τρίτο Μάτι. Να είστε όλοι καλά.

0: Eraspor 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
10: Ψαραδέλης.
11: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Ακούτε Eraspor.
16: Όπως παλιά.
17: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
18: Ξαναγύρισες,
17: Μη λείψει κανείς.

Έλα, για πάμε σιγά σιγά. 4 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, και μετά το καύσο να έρχονται καταιγίδες, κυρίες και κύριοι. Εσείς είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, και για την επόμενη περίπου μία ώρα θα είμαστε εδώ στην συντροφιά σας με το τρίτο μάτι. Έχει κέφια η Χρύσα. Η Χρύσα Αντωνιάδη, η οποία είναι στην κονσόλα του ήχου, ξεκίνησε με Μητροπάνο, μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Πάμε σε Τόλι Βοσκόπουλο και περιμένουμε ακόμα ένα special πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει, έτσι κι αλλιώς. Λάθος δρόμο. Οι δύο άγγελοι είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της Ερασπόρ, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος, γνωστός για τη συγγένειά του με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο μικρόφωνο και θα σας κρατήσει τροφιά για μία ώρα. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. erasport@papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση είναι τα SMS μας. Μέσω του Viber φυσικά ψάχνετε στην αναζήτηση στην Ερασπόρ. Για όσους δεν το έχετε κάνει ήδη, και είστε πολλοί αυτοί που το έχετε κάνει, όχι αυτοί που δεν το έχετε κάνει, αλλά προστίθετε κάθε μέρα και νέοι φίλοι στην μεγάλη παρέα. Όσοι με έχετε φίλο στο Facebook μέσω του Messenger, περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας. Σε μια ημέρα που ερχόμαστε από δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα, στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε της Δυναμού Κιέβου και έχει φυσικά προβάδισμα πρόκρισης με αυτό το 3-2. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό στην Πολυπάξ της Ουγγαρίας, επικράτησε της Πάξη με 2-1. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με καλά στοιχεία και οι δύο ομάδες για την εποχή. Θα μου πείτε, ξεκίνησε νωρίς την προετοιμασία τους. Δεν έχει σημασία. Είναι καλή αγωνιστική εικόνα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, σιγά σιγά και ο Νίστρουπ και ο Λύση φαίνεται βγάζουν στοιχεία του παιχνιδιού τους στον αγωνιστικό χώρο. Η Ρεβάν στην επόμενη Πέμπτη σε Θεσσαλονίκη, Τούμπα και Αθήνα, Ολυμπιακό στάδιο της Αθηνάς. Τώρα στα νέα της επικαιρότητας να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται ο παίκτης που ενδιαφέρθηκε Τώρα στα νέα της επικαιρότητας να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται ο παίκτης που ενδιαφέρθηκε

Είναι μέσο επιθετικός, είναι δεκάρι. Παναθηναϊκός κινείται και για την απόκτηση οκταριού και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κοντά σε ένα πολύ μεγάλο όνομα. Αν τελικά δεν επιτευχθεί συμφωνία με τον Γένσεν. Και σιγά σιγά και οι πράσινοι φτιάχνουν το παζλ, το αγωνιστικό εν ώψη της νέας περίοδου. Βέβαια θα γίνουν και άλλες κινήσεις.

Σήμερα είχαμε ανακοινώσεις όμως για ομοσπονδιακούς προπονητές. Εντάξει, σύνηθες θα μου πείτε μετά το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ αναλαμβάνει την εθνική Βελγίου. Αυτή η είδηση έγινε πριν από λίγο γνωστή, ενώ η μεγάλη επιστροφή στους πάγκους έρχεται για το Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος θα αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Ο Νίκ λέει πάω Χάπουελ 3-1 στις γυναίκες με γκολάρα από Γκαστάνιτσα, θα το ζήλευε λέει και ο Ροναλντίνιο. Γεια σου Νίκ. Να και ο Φάνης από την Κοζάνη, ο φίλος μας Μέγα Γιάννη, περιμένοντας το τρίτο μάτι, περιμένω και την καταιγίδα να περάσει χωρίς ζημιές και μπράβο στις ομάδες που έφεραν τα τρίποντα. Γεια σου ρε Φάνη, καλησπέρα μας και στην Κοζάνη. Να και ο Πάνος ο Σταυρουλιάς, τη παραλία μας στέλνει με το αγαπημένο του σκυλάκι. Ξέχασα και το όνομα του σκυλιού, πες μου, βοήθησε με ρε Χρήστα. Στείλε να δώσουμε και τα χαιρετίσματα και στο σκύλο ρε Πάνο. Γεια σου Νίκο Κουνούπη. Έχεις πρόβλημα με τα τραγούδια δηλαδή?

0: έξοδα.
1: Ο Νότης λέει και κλασικά όπως στο μπάσκετ, έτσι και στο ποδόσφαιρο. Οι μεγάλοι σκάουτερ που έχετε, όποια αντίπαλη ομάδα θέλετε να παίχτε, τσουπ να τον πάρετε. Έχετε πολύ πλάκα να φέρετε για τον ποδοσφαιριστή τον Κάγκουα που έκλεισε ο Παναθηναϊκός και είχε ενδιαφερθεί η ΑΕΚ, είναι γεγονός αυτό. Ωστόσο, από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε από την Χαποέλ Μπερσεβά στον Ευρωπαϊκό Αγώνα προχθές, μάλιστα σκόραρε σε αυτή την αναμέτρηση, ο Κάγκουα δεν θα είχε δικαίωμα στα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ το ξανασκέφτηκε. Και έκανε πίσω, ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε και απέκτησε τον ποδοσφαιριστή. Να στέλνει ο Σταυρούλιας, τσίκο ρε Γιαννάκη, τσίκο, τσίκο είναι ο σκύλος ρε παιδιά. Την καλησπέρα μας και στον Πάνο, τον Σταυρούλια, τον καλό συνάδελφο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τον Τσίκο φυσικά.

Ο Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του ο Άρης, φαίνεται, τουλάχιστον όπως βλέπουμε με είδηση από το ρεπορτάζ, ότι δεν προχωράει συγκεκριμένη υπόθεση. Ο παίκτης ήταν στη Θεσσαλονίκη και

Όλοι περίμεναν τις, την επίσημη μεταγραφή τους, στον Άρη. Σύμφωνα λοιπόν με διαρροή από την κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ, ο παίκτης ήθελε πολύ να γίνει μέρος της οικογένειας του Άρη, όμως η έλλειψη συνεννόησης με το δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε παράλογες απαιτήσεις και άλλαζε συνεχώς τις ώρες του συμβολέου, έφεραν τη ρήξη. Λογικά ο δικηγόρος θα ήταν και ο εκπρόσωπός του, έτσι. Και όπως αναφέρεται από τους κυτρινό-μαύρους της Θεσσαλονίκης, ο Άρης πλέον στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την θέση του αριστερού μπακ, έτσι. Ο Ρόκο Γιούρισιτς σε αυτήν την θέση αγωνίζεται. Χάλασε η μεταγραφή. Ο δικηγόρος τα έκανε μαντάρα εκεί, τουλάχιστον αυτό λέει ο Άρης. Υπάρχει όμως συμφωνία του Άρη με τον Παλάσιος. Θέλεις να μείνουμε δυο φίλοι? Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Ο Αργεντίνος αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, αν όλα πάνε καλά, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια 2 ετών με τον Άρη. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Ενώ στον μπασκετικό Άρη, ο Τολιόπουλος από ό,τι φαίνεται, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου βέβαια, επιστρέφει στην ομάδα του Άρη, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη.

Νότιος 7 λέει, μη μας παραμυθιάζει μετεωρολογική με καταιγίδες, ούτε καν θύελλες είναι. Οι καταιγίδες λέει έχουν ταχύτητα 80 με 130 χιλιόμετρα. Πότε έγινε αυτό? Εντάξει, δεν το λέει με αυτή την έννοια το καταιγίδες. Να και ο Μαφίας από τη Φιλιππιάδα, καλό μεσημέρι φίλε Γιάννα ρε, με τις ωραιότατες μουσικές επιλογές. Γεια σου ρε Μαφία.

0: μέσα την καρδιά.
1: Να και ο Γιώργος ο φίλος μας από την Κέρκυρα. Καλησπέρα Γιάννα ρε, Τσελσάρα, προπονητάρα. Πήραμε εδώ στο νησί, έχει πολύ τουρισμό. Λογικό η Κέρκυρα να έχει τουρισμό ρε παιδιά. Είναι από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας.

Τώρα πάμε και στον Ολυμπιακό, εκεί που από ό,τι φαίνεται για τη θέση του τερματοφύλακα δεν προχωρήσει του Λιβάκοβιτς. Τότε τον πρώτο λόγο έχει για τον έναν πρώην τερματοφύλακα του, έτσι, το Ζωζέ Σα. Να πούμε φυσικά ότι όλα αυτά θα ισχύσουν, αυτές οι μεταγραφές, αν ο Κωνσταντίνος Τσολάκης αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την ΧΑΛ και Τσολάκης μαζί με την αγγλική ομάδα. Από ό,τι αναφέρεται στο ρεπορτάζ, έτσι, τα έχουν βρει σε όλα. Εμείς θυμίζουμε ότι ο Σα για 3 χρόνια αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 2018 μέχρι το 2021. Στη συνέχεια πήγε στην αγγλική Wolves, όπου ανήκει ακόμα και έχει συμβόλαιο. Αλλά λόγω του υποβιβασμού των Λέικων στην Championship, φαίνεται ότι ο Σα σκέφτεται άλλες πολιτείες. Να και ο Βασίλης, ο φίλος μας, ο παοξής μας από τα όμορφα Γιάννενα, την καλησπέρα μου με αγάπη. 40 βαθμούς στη Τρίτη, 19 τώρα, δρόσησε, Βασίλη μου.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις των Ερυθρόλευκων, φαίνεται ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ που έχει 92 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, έχοντας πετύχει και 10 γκολ. Έχει κατατεθεί η πρόταση και περιμένουν την απάντησή του από τον Ολυμπιακό.

Είχαμε και την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα. Πάντα ήθελα να γυρίσω, επισήμανε ο 29χρονος αμυντικός στο κανάλι του Ολυμπιακού. Είναι ομάδα που αγαπάω, που υποστηρίζω από παιδί και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Τόνισε για την επιστροφή τους ερυθρόλευκους ο Μανώλης Σάλιακας.

Σήμερα έχουμε και άλλο ένα φιλικό τεστ για τους ερυθρόλευκους στις 8 η ώρα. Με ενημέρωση φυσικά από την Ερασπόρ, τηλεοπτική κάλυψη από το Κόσμο Τεσπορ 1. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την βελγική Αντβέρπ. Μια αναμέτρηση που θα γίνει στην Αμβέρσα, στο Μποσούιλ Στάντιουμ. Αυτό είναι το πέμπτο παιχνίδι προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό, μετά από αυτά που έδωσε με Ράκοβ, Λέουβεν, Φορτούνα Σιτάρτ και Άγιαξ.

Καλησπέρα για να ραλαιολού, αδυναμία μας και όχι μόνο λόγω ομάδας, είσαι ψυχάρα να σε καλά ρελού. Να σε καλά και Σιρενίκ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Γιάννη Τρεφιλάρα, μόλις έκλεισε εισιτήρια για την Πέμπτη στη θύρα 15, ολεγίπεδο για την ομάδα, Τάσος Τρίπολη Πανάθα, γεια σου Τάσαρε. Να και ο Μανώλης από την Άξο, φιλιά από Κορονησία, εκεί στην Άρτα γυρνάει, γύρω γύρω γύρω γύρω, με το ζώο η παρέα είναι. Καλησπέρα σας κύριε Παπαγεωργίου, το πρόγραμμα που κάνει χολύπτρια έχει και τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Και λουλούδια που ζήτησε ο Κουνούπης, τα πάντα έχουμε. Να και Δέσποινα, οι φίλοι μας. Ιωάννη, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Άντε να δούμε μια ομάδα που θα τη χαιρόμαστε. Επιτέλους, επιτέλους. Ψυχάρα είσαι, αλήθεια, για σου, Δέσποινα, να σε καλά. Α, διαβάσουμε και το μήνυμα του φίλου μας του Στάθη από το Ζέλη. Καλησπέρα, Άρχοντα Γιάννη. Στάθη Ζέλη, Πανάδα, για σου, Στάθη μου. Καλησπέρα και στο Ζέλη. Πάμε, πάμε να δώσουμε μικρόφωνο στην Χρύσα. Να πάμε για σύνδεση Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο έλεος της κακοκαιρίας, πολλές περιοχές της χώρας, η ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας. Φωτιές έχουν ξεσπάσει στα Ινόφυτα Βιωτίας, στο Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας και στο Τυχερό Εύρου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, ισχυρίστηκε η Ρένα Δούρου. Θετικός στη λεπτοσπύρωση, 56χρονος στη Ζάκυνθο, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παράσυρση πεζής από δίκυκλο στην οδό Παπαναστασίου και 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. Αύριο στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Η δική μας η Έλενα Φώτη ήταν με τον Χάρη Γαλάνη μαζί σε ένα ωραίο τραγούδι καινούριο νησιώτικο. Έτσι θα πάμε πιο κεφάτα, πιο ρυθμικά αυτό το ημίωρο. Αλλά είπαμε, η Χρύσα κάνει πάρτι σήμερα. Χρύσα Αντωνιάδη στην κονσόλα του ήχου, Άγγελος Ζαραϊδόνης, Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Φίλος μας ο Παναγιώτης από την Αθήνα, καλησπέρα σας, λέει, καψούρα με Ίντερ, εγώ Ίντερ Κλαμπ Ελλάδος. Να και Ίντερ. Ο Μιχάλης από τα Φάρσαλα, τι τραγουδάρες είναι, ετοιμαζόμουν να φτιάξω καφέ και έχω βάλει ουίσκι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, αλλά και πολλά μπράβο στην ηχολήπτρια. Τα ακούς, Χρύσα, ε?
1: Εσείς τώρα.

Συνεχίζετε, περιμένουμε τα μηνύματά σας που παίρνουμε αφορμή να κάνουμε και κουβεντούλα, έτσι. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Νάκη, φίλη μας η Νάνση. Ωραία τραγούδια και σήμερα, Γιάννη. Καλό απόγευμα, Νάνση. Καρδίτσα για σου, Νάνση. Βάλε την Πάρο και στην Άξο, λέει ο Μανώλης, ο Λαξιώτης, τα βλέπεις. Α, το είχε το επόμενο, ρε παιδιά, το είχε επιλέξει. Ορίστε, Μανώλη, διαβάζει και τις σκέψεις η Χρύσα.

Είναι ντροπή να μην παίξει ένα τραγούδι της Μέρις Λίντα, της καλύτερης φωνής παγκοσμίων όλων των εποχών. Και του Στέλιου Καζατζίδη λέει. Θα βάλουμε και Μέρι Λίντα προς το κλείσιμο που σήμερα είχαμε και την εξόδιο. Ακολουθία είχαμε την οικηδία της σπουδαίας τραγουδίστριας. Και εκεί προς το τέλος θα βάλουμε και Μέρι Λίντα, βέβαια από προχθές που έγινε γνωστός ο θάνατός της, η είδηση του θανάτου της, βάζουμε συνέχεια τραγούδια της Μέρις Λίντα, οπότε δεν θέλω να κάνετε τέτοια παράπονα.

Είδατε, το έχουμε γυρίσει. Σε θάλασσα, νησιά, ωραία τραγουδάκια νησιώτικα, πολιτιχώρα. Καλημέρα, όλημέρα, Γιαννάρα, άρχοντα. Μόνο Ολυμπιακός και Αμάντα λέει, με υγεία και την αγάπη μου.

Να και ο Χριστάρας, καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Τα τελειώματα του Παναθηναϊκού δεν ήταν καλά. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, θέλει μοντάρισμα ακόμα. Αρχή είναι, γιατί μετά το 60 έκατσε. Εντάξει, λογικό ρε Χρήστο. Δεν περιμένεις να έχουν ανάσες 100% μέχρι και τις καθυστερήσεις αυτή την εποχή. Όσον αφορά, λέει, για τη σημαία της Ρωσίας που σήκωσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και οι άλλες σήκωσαν των Σκοπίων. Ο Θοδωρής, καλησπέρα Γιάννη και Χρύσα. Η Χρύσα, λέει, πρέπει να έχει βγάλει η έκλεσα. Σε έχει βάλει ο Σαρελάκος και σου έχει κάνει μαθήματα, Χρύσα. Καλησπέρα Γιάννη, χαιρετισμούς από Λονδίνο. Μπρέτφορντ, ο Νίκο Αελάρα. Όπως υπογράφει, μπράβο σας για την εκπομπή σας. Καλή αρχή κάνανε οι ελληνικές ομάδες. Μπράβο τους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Ρενίκ. Την καλησπέρα μας και στο Λονδίνο και στο Μπρέτφορντ και όπου υπάρχουν Έλληνες σε όλο τον κόσμο, στην ομογένειά μας. Είμαστε μια μεγάλη κοινότητα, έτσι κι αλλιώς. Οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο.

Σαγκάλ εκλειστήκε φυσικά, ειδής της τελευταίας στιγμής. Ο Άγγελος Σαγκάλ, ο ποδοσφαιριστής που πέρσι αγωνιζόταν στην ΑΕΛ. Είχε 31 αγώνες με την Λάρισα, πέτυχε 6 γκολ, 2 ασίστ. Ενώ έχει αγωνιστεί και 18 φορές με την εθνική του ομάδα, την εθνική ομάδα της Χιλής. Α, είδηση που την βγάζει με δηλώσεις που έχει κάνει ο Λεάντρο Παρέδες, ο ποδοσφαιριστές που τα κανάνω κάτω και στο τέλος του Μουντιάλ με τις αψιμαχίες που είχε. Έχει ανοίξει, είπαμε, και φάκελο, έτσι κι αλλιώς, η FIFA για τη συμπεριφορά του Παρέδες μετά την λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου την περασμένη Κυριακή. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω. Ο Παρέδες λοιπόν βγάζει την είδηση και αναφέρει ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο και ο τελικός της Κυριακής ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Αλμπισελέστε. Νομίζω ότι έχει ήδη αποφασίσει ότι αυτός ο τελικός του παγκόσμιου κύπελου θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας με την εθνική ομάδα. Ελπίζω όχι, λέει. Ελπίζω να μπορέσει να συνεχίσει να παίζει. Θα είναι η δική του απόφαση και όποια και αν είναι η επιλογή του, αν, το κάνει, αν τον κάνει χαρούμενο, θα μας κάνει και μια μας χαρούμενους. Το βλέπω, δεν μπορεί. Κερνάω τη πίνη, ξεκινά. Ουσιαστικά λέει ότι ο Μέση έχει αποφασίσει ότι αυτό ήταν ο τελευταίος του αγώνας, ο τελικός της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, ο τελευταίος του αγώνας με την φανέλα της Αργεντινής, την φανέλα της Αλμπισελέστε.

0: γιατί.
1: Ο Θωμάς λέει: Γιαννά, και αν βάλεις και την πιτσιρίκα θα είσαι κούκλος. Ορίστε, θέλει και πιτσιρίκα, ρε Χρύσα. Τα βλέπεις, ο Θωμάς. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μας ο Παοξής, από το Μαρούσιο Νότου, όπως αναφέρει. Πρώτο δείγμα με λεσιθετικό, ικανοποιημένος είμαι. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό, γεια σου Βαγγέλη.
0: Θα πω στην Αμοργό, βούτιες χωρίς μαγιό, στα πέραν το γαλά.
1: Έλα ρε Χρυστάρα, τι είναι αυτά που γράφεις μωρέ τώρα.

0: Αύριο και μεθαύριο έχουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο.
1: Άλλο μη με παιδευείς, το ξέρω, το ξέρεις. Κι αυτό μη μ' αποφεύγεις, σε θέλω, με θέλεις.
0: Με όλα τα, όλους τους μεγάλους Έλληνες αθλητές να μετέχουν.
2: Καλεπλάκα κάναμε.

Σας είπαμε νωρίτερα για την είδηση που αφορά τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος επίσημα πλέον είναι ο νέος ηγέτης στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας μέχρι το 2030. Ο ίδιος δήλωσε ότι αυτή είναι η κορύφωση της καριέρας του. Την ημέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω χωρίς να πάρω καμία αποζημίωση. Αν η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πει αυτός ο τύπος είναι άχρηστος, θα φύγω. Αν μου φερθείτε άσχημα και δεν αφήσετε την οικογένειά μου ήσυχη, θα ξαναπάω. Αν με επικρίνετε όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, και θα δουλέψω με χαρά πάνω σε αυτό. Και συνεχίζονται λέγοντας, δεν υπάρχει άλλη καριέρα για τον Γιούργεν Κλοπ μετά την εθνική ομάδα. Στο ιδανικό σενάριο αυτή θα είναι η κορύφωση της καριέρας μου. Ο μεγάλος Γερμανός προπονητής επιστρέφει λοιπόν στους πάγκους και το κάνει πλέον ως ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας. Για να δούμε αν θα καταφέρει να φέρει και πάλι τα πάντσερ στον δρόμο των επιτυχιών.

Να, και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ότι ο μάνατζερ της Κηφισιάς δεν χάνει εκπομπή μαζί με τον πρόεδρο τον Γιώργο. Καλησπέρα φιλαράκι μου, σ' ακούμε και σήμερα τρίτο μάτι. Γεια σου Δημήτρη, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί και η Κηφισιά στο βόλεϊ αυτή την χρονιά που, από ό,τι έχω καταλάβει και μου λέγει και ο Νίκος ο Ζαλμάς, ο προπονητής, υπάρχουν βλέψεις για το κάτι παραπάνω, έτσι. Η μεγαλύτερη φωνή παγκοσμίως και όλων των εποχών είναι φυσικά η φωνή του Στέλιου Κασατζίδη. Ευχαριστώ Βασίλης Λουτράιδη Ψού. Τεράστιος τραγουδιστής ο Στελάρας. Ο Κρίς λέει και στην Ιταλία είτε Κόντε είτε Γκουαρδιόλα. Τα δίνουν όλα στον Πεπ Γκουαρδιόλα, να ξέρεις. Στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Στη Γαλλία, ναι, ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο νέος προπονητής. Και θα δούμε πώς θα κινηθούν. Αν θα καταφέρει ειδικά η σκουάτρα Τζούρα, ειδικά η Ιταλία που έχει μείνει πολλά χρόνια μακριά από τις μεγάλες διοργανώσεις και είναι μια παγκόσμια δύναμη με τέσσερις κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε να κλείσουμε και με Ζέλικο Μπράντοβιτς, να δώσουμε και την είδηση με τις δηλώσεις που έκανε και τις οποίες δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επιστροφή φυσικά του Μπράντοβιτς έχει ξεσηκώσει ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού. Έχετε πει πολλές φορές πως το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, κοιτάζοντας μόνο το παρόν και αυτή τη νέα χρονιά. Τι θα σας έκανε στο τέλος να κοιτάξετε πίσω και να πείτε τα καταφέραμε? Το παρόν και το μέλλον είναι πολύ πιο σημαντικά. Θέλω να βλέπω μια ομάδα που θα παλεύει. Θέλω μετά από κάθε παιχνίδι ο κόσμος μας να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Πιστεύω πως αυτό είναι το σημαντικό από οτιδήποτε άλλο, είπε ο Μπράντοβιτς.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι να ποτίσουμε και να φοροτιμείς στην μεγάλη Μέρι Λίντα που από εδώ τις τελευταίες μέρες έφυγε από την ζωή. Σήμερα είχαμε την κηδεία της, την εξώδια ακολουθία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε με ένα τραγούδι της μεγάλης λαϊκής τραγουδίστριας. Ήταν η Χρύσα Ντονιάδη στην κονσόλα του ήχου. Ήταν δύο άγγελοι, Άγγελος Ζαραϊδόνης, Άγγελος Μπάτσιος στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και αυτό το μεσημέρι στην συντροφιά μας εδώ με το τρίτο μάτι. Μείνετε εδώ, έρχονται οι μπασκετικοί μας, οι καλύτεροι που υπάρχουν. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 5 με τον Κώστα Κοκουλά. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Kings Kangua, καθώς η Χάπουελ Μπερσεβά ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Τριφύλλι για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Kangua θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Πολύ κοντά στις Αμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται ο Τιν Γετβάη. Δεδομένα εκτός από τη ρεβάνωση του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου, τέθηκε ο Τάχα Άλλη που αποχώρησε με πρόβλημα στον ώμο από το χθεσινό παιχνίδι. Ο Ζωσέ Σά έχει τον πρώτο λόγο για τη θέση του γκολκίπρου στον Ολυμπιακό. Στην περίπτωση παραχωρηθεί ο Τζολάκη στην Χαλ. Στα υπόψη για τα χαφ βρίσκεται και ο Αντώνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Ελαβές. Ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι είναι στις 8 Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Αντβέρπ στην Αμβέρσα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά το Κοσμοτέ Σπορ 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Ο Άρης τα έχει βρει σε όλα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, που αναμένεται απόψη στη Θεσσαλονίκη για να περάσει υποαιτρικά τεστ και να υπογράψει τον συμβόλαιό του μέχρι το 2028. Τριπλή μεταγραφική κίνηση για τον Ηρακλή, καθώς απέκτησε τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Γιώχαν Ρους. Επίσης, κάτοικοι Θεσσαλονίκης έγιναν ο Σλοβάκος μέσος Γιακούπ Χρωμάντα και ο Βόσνιος επιθετικός Ελβίρκ Κόλιτς. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου αριστερού μπακ και Ντεν Λεκούς. Στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβουνίος μέσος Νόβιτσα Εράκοβιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Ομόνια. Η Dubai BC δεν εγκαταλείπει την υπόθεση του Τόμας Γόκαπ, καθώς επέστρεψε με δύο νέες βελτιωμένες τις προτάσεις προς τον Ολυμπιακό, η τελευταία στα 870.000 ευρώ, οι οποίες ωστόσο απορρίφθηκαν από τους Ερυθρόλευκους. Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόντι Χάρελ από τον Άρη, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στη θέση των forward. Για 3 χρόνια επεκτάθηκε το συμβόλαιο του Περιστερίου με τον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο. Ο Γιούργεν Κλοπ υπέγραψε το συμβόλαιό του με την εθνική ομάδα της Γερμανίας μέχρι το 2030. Επισημοποιήθηκε η παραμονή για ένα ακόμη χρόνο του Μόντριτς στην Μίλαν. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 5 από την Era Sports. Αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο aerasports.gr με τη συντονισμένη, καθώς ακολουθούν το 24 θεωρώτητα με τον Αγγέλη Ζορβά και τον Κώστα Σωτηρίου.
0: Era Sport 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Ακούτε Eraspor.
14: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, τραγουδάρα σήμερα, ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία. Με Βαγγέλη Ζορμπάκο, όσο τηρούσα τα μικρόφωνα.
1: Αυτά να ακούω.
0: Είναι η ώρα μας, είναι η ώρα του μπάσκετ, είναι το 5 με 7. Εντάξει, το πιο κλασικό. Και είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Έτσι τα λέω καλά, Χρυσούλα μου. Στην κονσόλα του ήχου είναι δύο άγγελοι του Τσάρλι, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος. Έτσι. Έχετε την Τσάρλι σήμερα στην κονσόλα και όχι τον Τσάρλι. Και μπορείτε να μας βρίσκετε στο 54160 Sport κοινό και το μήνυμα, μέσω Facebook και Instagram, 24 δευτερόλεπτα, μεγάλη παρέα εκεί, και Viber για τους πιο, ας το πούμε, όχι καινούριους, γιατί ξέρεις και οι παλιοί τώρα έχουν μάθει το Viber, μεγάλοι άνθρωποι άνω των 50-60 ετών, ας πούμε, και 70 και 80, γιατί ξέρεις και οι παλιοί τώρα έχουν μάθει το Viber, μεγάλοι άνθρωποι άνω των 50-60 ετών, ας πούμε, και 70 και 80,

0: Ο αριθμός είναι κάτι το βιολογικό. Το θέμα είναι πόσο πραγματικά είμαστε. Διότι κάποιος ο οποίος είναι 30 αλλά δεν έχει αθληθεί ποτέ μπορεί να μοιάζει με 50, και ένας ο οποίος είναι 50 και αθλείται κάθε μέρα, όχι εγώ βέβαια, μπορεί να μοιάζει με 35. Άρα η ηλικία είναι κάτι το βιολογικό, ένας αριθμός. Έχω δει 70 και 80 ετών ανθρώπους να τρέχουν, να είναι δρομείς και να μην έχουν, ας πούμε, λίπος πάνω τους. Άρα είναι ένας αριθμός. Βαγγέλη.
1: Έλεγε, φίλε.
0: Θα τραβήξει πολύ η βαλίτσα.
1: Για κόκαπλες.
0: Γιατί λέω. Μάγος
1: το
0: είσαι.
1: Μαρτύριο της σταγόνας από το Ντουμπάι, νομίζω. Βέβαια είναι ρίσκο αυτό που κάνει, έτσι.
0: Η βαλίτσα, από ό,τι μαθαίνω, θα τραβήξει πολύ.
1: Ναι. Δηλαδή.
0: Μπορεί και μήνα.
1: 600...
0: Μπορεί και μήνα. Ας τα λεφτά. Τα λεφτά δεν εννοούσα τέτοια βαλίτσα.
1: Εγώ με, λέω με για, δολάρια, την πρόταση,
0: δολάρα,
1: για την πρόταση.
0: Εννοούσα χρονικά αν θα τραβήξει πολύ. Και από ό,τι μαθαίνω θα τραβήξει πολύ. Παρότι ο Ολυμπιακός είπε, κύριε Γουόκοψε, περιμένουμε στην προετοιμασία και απορρίπτουμε και την πρώτη και τη δεύτερη πρόταση. Mm-hmm. Δηλαδή, απορρίφθηκε και η πρώτη και η δεύτερη της Dubai BC. Οι τύποι από το Εμμυράτο έχουν βαλθεί, ας πούμε, να τρολάρουν, να επιμείνουν, όποιο ρήμα μπορεί να βάλει ο καθένας, τον Ολυμπιακό, για να τον πιέσουν, για να μπορέσουν στο τέλος να πάρουν τον παίκτη που έχει συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.
1: Ναι, εντάξει, αλλά καθυστερώντα η ιστορία του World Cup,
0: ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που καθυστερούν.
0: Όπως,
1: π.χ. Λαρετζάκης.
0: Όπως,
1: τι θα γίνει με Λαρετζάκη.
0: Ναι, το βάζεις για το ελληνικό
1: διαβατήριο. Για το ελληνικό διαβατήριο,
0: σωστό,
1: βέβαια.
0: Σωστό. Ναι, εντάξει.
1: Είναι αυτό. Πάντως.
0: Είναι θέμα. Είναι θέμα.
1: Και η Ντουμπάι περίεργο παιχνίδι παίζει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό και τσουρουφλίζονται.
1: Δώστε, ρε παιδί μου,
0: γι' αυτό και
1: τσουρουφλίζονται.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τους ξένους.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 1-1, κάτι ήταν η πρώτη προσφορά για τον Όσμαν.
0: Ναι.
1: Είπε όχι ο Παναθηναϊκός, πήγε 2 και τελείωσε η ιστορία.
0: Δεν πήγε καρφί 2. Πήγε
1: όχι,
0: 1,7.
1: Α, και 1,2,
0: και μετά πήγε
1: 2. 1,7 και 2.
0: Και μετά πήγε 2.
1: Άρα, ναι, εντάξει, τουλάχιστον.
0: Αλλά το δίμπαλο είναι δίμπαλο. Δηλαδή
1: με
0: κάτι, δεν είναι τώρα.
1: Όπως το λες, με ένα δίμπαλο, με 2 μοίρια.
0: Ναι.
1: Με 2 μοίρια, μάλλον θα δώσει και τον κόκκα κάποιο.
0: Το σκέφτεσαι. Ναι, το σκέφτεσαι.
1: Ή θα το σκεφτούν οι Αγγελόπουλοι.
0: Φαντάζομαι πως
1: έτσι.
0: Ναι. Όχι ότι τους λείπουν, έτσι. Απλά δείχνει και η Ντουμπάι μία, ας πούμε, aggressive πολιτική. Δηλαδή θέλει να το κάνει δικό της τον κόκκα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπει στον αριθμό 3. Που είχε πει ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Διαπραγμάτευση.
0: Ναι.
1: Δίνει 600, θέλει 3. Πήγε στα 900,
0: ναι.
1: 950 πόσο έχει πάει.
0: Έχει
1: πάλι 3.
0: Πολύ, νομίζω πιο κάτω.
1: 800 τόσα.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το περίμενα αυτό με τον Γκόκα, φίλε. Αν μου έλεγε ένα παίκτη του Ολυμπιακού ξεκινώντας η σεζόν που θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, μόνο τον Γκόκα θα σου λέγα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια σου
0: λέω. Να σου πω κάτι τώρα που το.
1: Μόνο το Γουόκα.
0: Τώρα που το σκεφτόμαστε.
1: Οποιοδήποτε άλλο θα μπορούσα. Τον Ντόρσεϊ πολύ πιο εύκολα.
0: Εντάξει. Είδες όμως τα φαινόμενα πατών.
1: Όχι, ήταν πιο
0: εύκολα. Ο Ντόρσεϊ δεν έκανε κουβέντα.
1: Ή ο μάνατζερ
0: και μπορεί και να μην έχει πάρει ούτε δολάριο παραπάνω ο Ντόρσεϊ.
1: Θα πάρει.
0: Μπορεί στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Στο μέλλον. Αυτό που πρέπει έτσι να σκεφτούμε είναι ότι όταν βλέπαμε τη συνέντευξη του Τόμας Γουόκα στο Γιώργο Αδαμόπουλο στο Eurohoops. Ξέρεις. Στην αρχή είναι η έκπληξη. Αλλά μετά καταλαβαίνεις ότι ήταν στραβωμένος ο Αμερικανός για να τα πει αυτά. Δηλαδή να σε σέβονται και να σε αξιολογούν και να σε πληρώνουν. Είπε αυτά τα τρία ρήματα.
1: Πάντως.
0: Είναι στραβωμένος.
1: Πάντως, εδώ με το Γιάννη.
0: Και ξέρεις ο παίκτης, επειδή είναι περίεργη ράτσα. Ο παίκτης είναι περίεργη ράτσα.
1: Ναι.
0: Αυτό, το είχα πει πιο σκληρά στις 20 Ιουλίου το βράδυ του 2010 στο Βασίλη Σπανούλη, όταν είχε πάει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Και σου έχω πει ότι για εκείνο το βράδυ μπορώ να γράψω βιβλίο.
1: Mm-hmm.
0: Του είχα πει ότι οι παίκτες είστε περίεργη ράτσα.
1: Είναι.
0: Εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι, αλλά δικαιολογημένα μέχρι ενός σημείου. Τα χρόνια στα οποία μπορούν να παίξουν είναι περιορισμένα, είναι λίγα.
0: Ισχύει αυτό. Ναι.
1: Είναι
0: αν
1: 5,
0: και,
1: 10, 15,
0: έχουν
1: 20.
0: Ανέβει τα χρόνια, έχει ανέβει ο αριθμός.
1: Αυτό λέω. Είπα και 20.
0: Δηλαδή μπορεί να πας και 40 ετών και να παίζεις.
1: Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, γιατί με τα λεφτά που έχει βγάλει, ας πούμε, ο Σπανούλης ή ο οποιοδήποτε άλλος.
0: Ναι.
1: Ζούνε 20 οικογένειες, 50.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι, από εκεί πέρα είναι και η αριστεροφημία. Είναι η δόξα, είναι το πρεστής.
0: Ναι, μπράβο. Είναι και αυτό που είπες. Δηλαδή είναι και ο εγωισμός.
1: Ο εγωισμός.
0: Δηλαδή σου λέει, κάτσε αδελφέ, εδώ αποκτήθηκαν δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες. Ο Μοντέρο που αποκάλυψε σε μια συνέντευξή του ότι είχε 10 εκατομμύρια πρόταση.
1: Τώρα, χθες.
0: Φαντάζομαι αυτό. Για πολυετή συμφωνία. Και ότι την απέρριψε και προτίμησε τον Ολυμπιακό, γιατί τον πήρε ο Μπαρτζόκας και τα εξήγησε όλα. Πάρα πολύ ωραία. Τι ρόλο θα έχει, πώς τον οραματίζεται, πώς τον υπολογίζει κτλ.

0: Καλά για τον Μπαρτζόκα, το Δέλεαρ ήταν ο Μπαρτζόκα. Για τον
1: Μοντέρο
0: ήταν ο Μπαρτζόκα.
1: Ναι, ναι. Τον ήθελε από πέρσι, τον είχε σκαλίσει και πέρσι ο Μπαρτζόκα.
0: Οι Διαγγελόπουλοι είπαν στη συνέντευξη που δώσαν πρόσφατα τώρα ότι ρώτησαν ποιος, αν θα είναι ο Μπαρτζόκα προπονητή. Ρώτησε ο Μοντέρο.
1: Ναι, και τον διαβεβαίωσαν
0: ναι.
1: Και πριν το Final Four ότι ό,τι και να γίνει, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στο Final Four στο Telecom Center, ο coach Μπαρτζόκα θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, βρέξει χιονίσει. Και ο Μοντέρο εκεί πίστηκε και είπε, ας πούμε, μέσα του ότι συμφωνώ με τον Ολυμπιακό και αύριο μεθαύριο υπογράφω και το συμβόλαιό μου. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάκη, ο οποίος εντάξει, μπορεί να έχει καψούρα στο Γιάννη Τεντόπουλο, αλλά και σε σένα. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Θάνο. Ρε Σιθάνο μου, ναι, προσπαθούμε να προλαβαίνουμε τα περισσότερα μηνύματα. Δεν είναι τόσο εύκολο, το καταλαβαίνεις. Μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία με έναν καταπληκτικό ουρανό και ένα ιστιοπλοϊκό. Είναι ο φίλος μας ο Θάνος από τον Πόρο.
0: Πάντως, μια και λες για καιρό, δεν βλέπω βροχούλα εδώ.
1: Όχι.
0: Για σήμερα, αν και μου λέγε ο Άγγελος,
1: ναι.
0: Ο Ζαριδόνης είχε μπει στο μετεωρολογικό πριν από λίγο στην ΕΜΗ, δεν ξέρω σε ένα site.
1: Ναι.
0: Και για αύριο λέει υπάρχει. Να βρέξει λίγο όμως, ρε παιδιά. Εντάξει, χρειαζόμαστε μια βροχούλα. Κωστή.
1: Ναι.
0: Μια καλή βροχούλα όμως. Όχι πασπάλισμα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Μας γράφει ένα μήνυμα μια κυρία, η Ειρήνη.
0: Ναι.
1: Όπου
0: προηγούνται κυρίες.
1: Λέει, ας πούμε, ότι φοβερή εκπομπή. Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Ειρήνη.
1: Θερμά. Πάντα μπορούμε και καλύτερα και πάντα μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Είμαι πράσινη, προφανώς λέει ότι είναι φίλος του Παναθηναϊκού και φαν του Ζότς. Τι γινόταν με Άταμαν στην ομάδα? Δεν θα κάτσουμε να πούμε τώρα τα πάντα όσον αφορά τον Άταμαν. Έχουμε πει πάρα πολλά, όχι τώρα που έφυγε. Γιατί κάποιος έτσι λίγο, να το πω ξύπνιος, μας είχε επιπλήξει ότι τώρα που έφυγε ο Άταμαν από τον Παναθηναϊκό τα λέτε...
0: Κάνει λάθος.
1: Νεράκι.
0: Για
1: να χρησιμοποιήσω όρο, ας πούμε, υγρού στοιχείου, δεν τα κάναμε όμως και γαργάρα όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εδώ και πάρα πολλούς μήνες είχε αρχίσει κριτική στον Άταμαν.
0: Και το δύσκολο ήταν τότε.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα. Όλοι ανακάλυψαν τώρα,
1: την πυρίτιδα.
0: Το θύμα.
1: Την πυρίτιδα, ναι.
0: Όχι, εμείς τα λάθη τα έλεγαμε από την πρώτη στιγμή. Βέβαια, τα βλέπαμε, βέβαια. Τα ξέραμε. Ξέραμε τι γινόταν.
1: Για να κάνω ένα ρεζουμέ για την Ειρήνη, έτσι, για την πάρτι της που λένε. Ο Άταμαν με τη συμπεριφορά του, με την ελιπέστατη προετοιμασία των αγώνων, με την κάκιστη προπόνηση.
0: Με τις αιμονές
1: του.
0: Δεν
1: είπε κανείς ότι είναι κακός άνθρωπος. Δεν είπε κανείς ότι είναι κακός
0: προπονητής.
1: Αλλά αυτά τα τρία συσσωρεύτηκαν και μαζί με το σεντράρισμα αρκετών παικτών και ακριβών παικτών. Χάλασε χημεία στα αποδυτήρια. Δεν είπε κανείς ότι, και μάλιστα όταν είχε γραφτεί και φημολογηθεί αυτό το πράγμα, το είχαμε διαψεύσει, ότι δεν μπλακώθηκε κανείς στα αποδυτήρια, ούτε τραβήχτηκαν γιακάδες όπως είχε ακουστεί.
0: Ποτέ.
1: Λόγια όμως ανταλλάχθηκαν. Mm-hmm. Κουβέντες ανταλλάχθηκαν μεταξύ παικτών και προπονητή. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι αρκετοί παίκτες, να το πω τώρα, αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πανηγύρισαν όταν έμαθαν ότι ο Άταμαν φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Πώς να σας το πούμε διαφορετικά. Δηλαδή, νομίζετε, το βγάζουμε από το μυαλό μας ότι κάποιοι παίκτες πανηγύριζαν. Δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Θες πάντων τώρα, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Ναι, αυτό.
0: Παλιά,
1: δεν αφαιρεί κανείς
0: τους
1: τίτλους του Άταμαν. Δεν αφαιρεί κανείς τις τρεις Ευρωλίγκες.
0: Ναι.
1: Δύο με την Εφές Ανατολού και μία με τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και ο Γιαννακόπουλος τον σεβάστηκε και τον άφησε μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Η συμφωνία όμως, η κοινή μεταξύ των δύο ανδρών, ήταν να μην ολοκληρωθεί το συμβόλαιο που ήταν μέχρι του
0: χρόνου. Δεν μπορούσε, δεν τον έπαιρνε. Αυτό είναι τελειωμένο.
1: Αυτό.
0: Κοίταξε, Κωστή μου, ένα μόνο για να τελειώνει την ιστορία του Άταμαν, έτσι. Νόμισε ότι είναι ΕΦΕΣ. Δεν ήταν ΕΦΕΣ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, η καλά, τακτική,
0: Η τακτική της ΕΦΕΣ δεν έπιασε στον Παναθηναϊκό. Αφιψηλού και ό,τι πω εγώ και ό,τι γίνεται και δεν υπάρχει staff, υπάρχω μόνο εγώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άλλο μέγεθος ο Παναθηναϊκός, άλλο κόσμο, άλλη πίεση, άλλη διοίκηση. Τα πάντα διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, θυμάστε, είπε προχθές ο Λάρκιν.
1: Ναι, εντάξει, το θυμάμαι φυσικά.
0: Σαν να λέει, ας πούμε, ότι και για Παναθηναϊκό αν ήταν, θα το συζητούσα, αν ήταν ο Άταμαν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άκου να
1: τον
0: δεις.
1: Είχε καψούρα.
0: Ναι.
1: Δεν είπε κανείς τίποτα.
0: Ότι γούσταρ έκανε. Και αυτός και ο Μίτσης.
1: Παιχταράς όμως.
0: Παιχταράς, αλλά δεν υπάρχει το ότι γουστάρω κάνω.
1: Παιχταράς, ναι.
0: Δεν υπάρχει, μωρέ Κώστα.
1: Κοίτα, το ότι γουστάρω κάνω συνέβη στον Παναθηναϊκό τους τελευταίους μήνες με κακά αποτελέσματα.
0: Αυτό.
1: Και το ότι γουστάρω κάνω από παίχτες που πλέον δεν είχαν, ας πούμε, πειθό, δεν είχαν εμπιστοσύνη στον
0: προπονητή. Πού είσαι, ρε Δώρο,
1: και έκαναν ό,τι ήθελαν.
0: Κοίτα φωτογραφία του φίλου μου του Δώρου. Πού είσαι, ρε φίλε.
1: Γίγαντας.
0: Κοίτα τι γίνεται το αυτοκίνητο. Εδώ βρέχει καρέκλες αλάνια.
1: Πού είναι το εδώ?
0: Το εδώ, αυτό λέω. Πού είσαι?
1: Για πες.
0: Τύρναβος. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Κοίτα τι γίνεται.
1: Βαγγέλη, ειδησογραφικά λοιπόν, για να κάνουμε ένα ρεζουμέ. Χαίρος,
0: Δώρο, λοιπόν.
1: Για να κάνουμε ένα ρεζουμέ. Ειδησογραφικά. Έσκασε ένα θέμα μεταγραφικό για το Μαρούσι, το οποίο γνωστοποίησε την απόκτηση, επισημοποίησε αν θέλετε την απόκτηση του Ρόναλντ Μάρτς, ο οποίος έκανε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Αμερικανός small forward, 33 ετών, 1,96, υπέγραψε μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι του 27. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Μαρουσίου, είναι ένας παίκτης που διακρίνεται για την προσωπικότητά του, την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την αθλητικότητά του. Το νέο απόκτημα της ομάδας την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Μερσίν με απολογισμό 9,5 πόντους, 3,1 rebound, 1,3 assist και 1,5 κλεψίματα, 1,5 κλέψιμο.
0: Χθες είχε ανακοινωθεί του Γόκερ η παραμονή του.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι μεγάλη καψούρα του Παπαθεοδόρου. Αλλά και του Γόκερ για τον Παπαθεοδόρου.
1: Ο οποίος όμως δεν ήταν.
0: Αυτός είναι τρελός
1: έρωτας. Φέτος όμως δεν ήταν Τζόρνταν. Όπως το όνομά του.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν Τζόρνταν.
0: Πέρσι. Walker.
1: Ναι, τώρα στο Μάρτιο.
0: Δεν έπαιξε στα μέσα.
1: Στον Προμηθέα ήταν Τζόρνταν.
0: Στον Προμηθέα ήταν Τζόρνταν.
1: Ήταν Τζόρνταν.
0: Αλλά πάντως είναι καψούρα με Παθεοδούρου.
1: Και κοιτάζει σοβαρότατα από ό,τι μαθαίνω το Μαρούσι τον Κίναν Εύανς.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει διαβάσει πιθανό αυτό.
0: Όχι. Όχι. Δεν το ξέρω.
1: Πρέπει κάπου το έχει πάρει το μάτι μου, αλλά επειδή το έχω τσεκάρει, το κοιτάζω και το λέω.
0: Μακάρι, γιατί είναι ομάδα φερίγκια το Μαρούσι, είναι ομάδα νοικοκυρεμένη και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Jordan Walker, Silvio De Souza είναι αυτοί που έχουν μείνει στο Μαρούσι μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Zeb Jackson πριν από λίγες μέρες και σήμερα τον Ronald Mark, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ronald Martz.
1: Δηλαδή όπως είναι ο Μαρτίος.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, βλέπεις γίνεται. Σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει ειδικότητα και σε άλλες ομάδες.
1: Ναι, έχει κάνει πολλή βόλτα στην Ευρώπη ο Μάρτς. Δηλαδή έχει κάνει βόλτα από Γαλλία, από τη Ροάν, έχει παίξει στην Προμετέη την Ουκρανική, έχει παίξει στην Κίνα. Έχει ψωμί γενικώς. Έχει αρκετή καριέρα ο κύριος Μάρτς, ο οποίος είπαμε είναι small forward, τριάρι δηλαδή, και ετών 33. Λοιπόν.
0: Κοίταξε, Γιάννη μου, υπερβάλλεις λίγο.
1: Τι?
0: Λέει η καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου.
1: Όχι, καλά. Εντάξει, παιδιά, είπαμε.
0: Υπάρχουν και άλλες καλές.
1: Είπαμε.
0: Λέει λοιπόν ο φίλος, ο Παναθηναϊκός με πεντάδα Πάντιο, Καλαϊτζάκη, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε και Φαλ θα δέχεται με δυσκολία καλάθι.
1: Για πες την πεντάδα πάλι, γιατί και χθες ένας φίλος.
0: Πάντιο, Καλαϊτζάκη. Δύο δηλαδή ο Καλατζάκης,
1: ναι.
0: Μπόγκα, Γιαμπουσέλε, Φαλ. Όλα αυτά καλά.
1: Μες.
0: Αλλά μήπως ξεχνάς τον Αν.
1: Και πόντι 60 σύνολο.
0: Μήπως
1: με αυτή την πεντάδα.
0: Μήπως,
1: Όχι, αστείευομαι.
0: Όχι, με αυτή την πεντάδα. με αυτή την πεντάδα 55.
1: 60.
0: Λοιπόν, ξεχνάς τον Αν, ξεχνάς τον Σλούκα, ξεχνάς.
1: Είπε μια πεντάδα που θα είναι στο παρκέ. Κάποια στιγμή δεν θα είπε ο άνθρωπος.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με αυτή την πεντάδα μπορεί να βάζει 55, αλλά είναι 45.
1: Αμινάρα.
0: Και τα σημερινά μας διλήμματα, αν θέλετε. Διλήμματα. Πέκοβιτς, Μιλουτίνοφ. Α, ο φίλος που μας θέλει τα διλήμματα.
1: Ναι, αυτά είναι τα ωραία.
0: Πέκοβιτς, ο Πέκοβιτς ήταν ένα θορυκτό και
1: ήξερε. Στα ντουζένια του Πέκοβιτς.
0: Ήξερε και μπάσκετ ο Πέκοβιτς.
1: Στα ντουζένια Πέκοβιτς, στη διάρκεια Μιλουτίνοφ.
0: Ρε Κωστή.
1: Και στο χαρακτήρα Μιλουτίνοφ.
0: Σε μια μπουτίκ είχα πάει και. Παρουσίασε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και ήταν και ο Πέκοβιτς και τον συνάντησα. Από κοντά όμως. Ξέρεις, άλλο να τον βλέπεις στο γήπεδο, να τον βλέπεις στα 10 μέτρα.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Το σβέρκο του δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Τότε που έπαιζε.
0: Ναι,
1: α, τότε
0: στο Παναθηναϊκό.
1: Τότε 2-10, ντουλάπα.
0: Παιδί μου, ο σβέρκος του ήταν σαν το κεφάλι του δηλαδή. Ναι. Φοβερό πράγμα. Θηρίο. Και ξέρει και μπάσκετ.
1: Σωστό.
0: Και δεν τύχει ότι μετά πήγε NBA. Άρα για μένα Πέκοβιτς, έτσι. Σλούκα συζήσεις. Εντάξει, εδώ πάμε. Εγώ Σλούκα.
1: 100%.
0: Σλούκα.
1: 100%.
0: Σλούκα. Συγγνώμη για τον μεγάλο.
1: Ο Ζήσης αποτελεί αδυναμία.
0: Ναι.
1: Είναι στην αφρόκρεμα. αλλά κατά τη γνώμη μου Σλούκας.
0: Νοβίτσκι, Σαμπόνης.
1: Άλλη θέση. Μην συγκρίνουμε 4 με 5. Δηλαδή, ναι, εγώ θα σου πω ότι το δίλημα είναι Νοβίτσκι, Γκασόλ.
0: Αυτό είναι το μεγάλο.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ μου άρεσε ο Γκασόλ. Ναι. Αλλά αρκετοί λένε Νοβίτσκι. Μη σου πω και πάνω από του μισού.
0: Και Γκίστ ή Λεσόρ. Πάλι άλλε θέσει.
1: Άλλεστε.
0: 4 ναι, Γκίστ. 5 ο Λεσόρ.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εντάξει, και ο Γκίστ. Ο Γκίστ 5 έπαιζε. Ο Γκίστ 5 έπαιζε. Εντάξει.
0: 4 5. Και 5.
1: Ναι, 4 και 5.
0: Ο Λεσόρ δεν μπορεί να παίξει 4.
1: Και 5 και με πολύ χατζάω τον Γκίστ. Τα πολύ καλό στην άμυνα. Ναι. Γι' αυτό και έχει αποκτηθεί από τον Πεδουλάκη
0: και Λεσόρ,
1: από τον Παναθηναϊκό το 2013.
0: Καλά, 12, αυτή 12-13. Ήταν η μεταγραφή της δεκαετίας.
1: Ήταν Ελλάς με Γκίστ. Ήταν τότε.
0: Ποιον είχε διώξει, δεν θυμάμαι τον Λευκό, τον Αμερικάνο.
1: Άντι Πάνκο.
0: Ο Πάνκο, ναι.
1: Ήταν το trade.
0: Έκανε τις μαγιές.
1: Το είχε διώξει. Trade. Με, ναι, την, με την. Με την
0: Βαλένθια.
1: Μάλαγα.
0: Μάλαγα.
1: Νομίζω, με την Μάλαγα. Ναι, ναι, με την Μάλαγα.
0: Ξέρεις, θα ξέρεις με
1: λοιπόν,
0: τον Πάνκο.
1: Λοιπόν, και 29. Θα μου πει, λέω, και 29 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλέξει το απόγευμα και την Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο Ανθόφυτο Έτολο Ακαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγος του 41χρονου είχε αφαιθεί ελεύθερη. Αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεση στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Ρόιτερς. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι αύριο το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Έρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και ο φίλος μου ο Γιάννης, φίλος μας ο Γιάννης, συνεχίζει, επιμένει. Βέβαια, έχει βάλει ένα δίλημα που για πλάκα, ας πούμε.
1: Ποιο.
0: Το δίλημα θα πάμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Μόνικα Μπελούτσι λέει: πάμε, Λάντερσον. Έλα, φίλε. Πλάκα κάνεις τώρα, τι έχεις.
1: Εγώ προσωπικά.
0: Ούτε να το σκεφτείς.
1: 100% Μόνικα.
0: Πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Άλλο level.
0: Είχε.
1: Παιδιά, άλλο level.
0: Είχε τα κέφια.
1: Καταρχάς, μιλάμε για φυσική ομορφιά.
0: Είχε, ο Θεός είχε level. Τα κέφια που δεν είχε με κανένα άλλο άνθρωπο όταν έφτιαχνε την Μόνικα.
1: Χρυσούλα, πες και ένα δίλημα αντρικό Μόνικα να βάλουμε. Μην είμαστε μονοδιάστατοι. Να βάλουμε ένα Brad Pitt.
0: Συμφωνείς, Χρυσούλα,
1: όχι,
0: για Μόνικα.
1: Brad Pitt.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο, τόσο όμορφο πλάσμα, τόσο αισθησιακό, τόσο γλυκό. Δεν έχει ξανά, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Λοιπόν, άλλο λέει. Όταν μας είπε για την πεντάδα αυτή που σχολιάσαμε πριν,
1: λέει ότι
0: μιλάω για ειδικές καταστάσεις.
1: Για αμυντικά προσόντα.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να μην δεχτεί καλάθι.
1: Σωστό. Δεν διαφωνώ.
0: Για το άλλο.
1: Αστιαστήκαμε.
0: Για το δίλημα αυτό, Γιάννη μου, δεν. Εντάξει.
1: Ναι, Χρυσούλα, λέγε.
0: Η ομορφότερη γυναίκα στον πλανήτη.
1: Σκέψου. Ένα καλό θέμα άντρικο. Λοιπόν, σύμφωνα με τον αρκετά έγκυρο δημοσιογράφο Ισπανό Τσέμα Ντελούκα. Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος έχει και δύσκολο όνομα, το Σαν Ευμπουωμάν. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
1: Είχε ακουστεί για Ολυμπιακό, τουλάχιστον αυτό διαβάζω. Θα συνεχίσει η Μπαρτσελώνα. 25 ετών.
0: Εγώ βλέπω
1: Βρετανός.
0: Ναι. G-League.
1: Τι είχε κάνει, 18,2 πόντους
0: με τη φυγαδική των Hornets.
1: Ναι, 6,3 rebound, 3,7 assist. Έχει καλά στοιχεία και στην άμυνα και στην επίθεση. MVP των τελικών της G-League.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά.
1: Και η ομάδα του, η Greensboro Swarm, ναι, πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Δεν μας είχε συνηθίσει και η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ σε παίκτες στοιχήματα.
1: Σωστό.
0: Είναι ρίσκα αυτά,
1: ναι,
0: που παίρνουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ενδεικτικό του ότι δεν έχουν, ρε παιδί μου, ανοιχτή τσέπη.
1: Όχι.
0: Η γεμάτη τσέπη καλύτερα.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι φανερό αυτό.
1: Είναι κλειστή η κάνουλα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Κλειστή η κάνουλα.
0: Δεν νομίζω, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση αυτό που λέμε.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Επίσημο Αρμάνι Μιλάνο Μόζες Ράιτ. Ενώ είχε στην αρχή ακουστεί για Μπαρτσελόνα.
0: Όχι ακουστεί, είχε υπογράψει την Μπαρτσελόνα.
1: Είχε υπογράψει. Δεν μπορεί να έχει υπογράψει κανονικό.
0: Είχε υπογράψει,
1: ναι,
0: αλλά υπήρχε κάποιο όρο, δεν θυμάμαι. Κάτι είχε γίνει. Και
1: προσύμφωνο,
0: είχε
1: φαντάζομαι
0: δικαίωμα, όχι, είχε
1: υπογραφή.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Είναι σημαντική αυτή η μετακίνηση.
1: Ναι,
0: γιατί δεν ξαναγίνει στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Κάτι υπήρχε, ένα όρο συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και τελικά πήγε στην Αρμάνι.
1: Λες να έχει βάλει όρο ότι αν φύγει ο προπονητής, ας πούμε.
0: Να το κοιτάξουμε λίγο. Πάντως είμαι σίγουρος ότι το έχω διαβάσει αυτό.
1: Okay.
0: Δεν είναι.
1: Η Ρεάλ κοιτάζει η Λόνι Γουόκερ που είχε παίξει και στη Μακάμπη.
0: Ναι, Λόνι Γκόκερ, εδώ πέρα όμως δεν μαζεύονται πολύ στους Σουγκάρ. Αν τελικά γίνει ιστορία.
1: Εντάξει.
0: Και Λόνι Γκόκερ και Μαλεντόν και Καμπάτσο.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Εκεί είναι το θέμα.
1: Είχε ακουστεί ότι έδωσε και λεφτά ο Μόζες Ράιτ στην Μπαρτσελόνα για να πάει στο Μιλάνο.
0: Φίλε Γιάννη, άκου τη γράφει και έχει δίκιο ο φίλος.
1: Η Αρμάνι και λέω.
0: Ελπίζω, λέει, να μην ακούει η Συμβία, λέει, την εκπομπή. Και εγώ το ελπίζω.
1: Γιατί να μην ακούει, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί μόνο η Καμπέλ. Και εγώ ελπίζω να μην το ακούει.
1: Γιατί
0: εντάξει
1: να μην ακούει, δηλαδή.
0: Εντάξει. Άστο, έχει δίκιο.
1: Το ωραίο, φίλε, το αναγνωρίζουμε.
0: Εδώ δεν μιλήσαμε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μόνο με θαυμασμό.
1: Εντάξει, Βαγγέλη. Εσύ το έκανες λίγο παραπάνω.
0: Για ανεκπλήρωτο έρωτα μίλησα. Έτσι.
1: Λοιπόν. Άρα, Ευαγγέλη.
0: Έλα, Μόνικα τώρα.
1: Την είχες καψούρα, ναι.
0: Τεράστια, το λέω.
1: Άρα έχεις δει και το Μαλένα.
0: Άρα είμαι
1: σίγουρος. Έχεις δει το Μαλένα.
0: Είμαι. Ναι.
1: Ταινιάρα.
0: Ναι.
1: Ταινιάρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μάλιστα.
0: Να σου πω
1: ο
0: κάτι.
1: Ο κύριος Ζορμπάς, λοιπόν. Μάλιστα.
0: Είμαι σίγουρος δεν ακούει γι' αυτό.
1: Ναι, είσαι σίγουρος. Εμένα που ακούει είμαι πιο μαζεμένος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω, Βαγγελή. Έχει χοντρίνει το πράγμα στο ΣΕΦ, έτσι. Δηλαδή, ναι, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση οι εργαζόμενοι που είναι σκληρή ανακοίνωση και απευθύνεται προς τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι.
0: Ναι. Κάνει εντύπωση το timing, βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα.
1: Μιλάνε για ξεπούλημα καταστάσεων,
0: ναι,
1: δημοσίου
0: Και είναι επίσημη ανακοίνωση
1: δημοσίων χώρων
0: των υπαλλήλων της, του ΣΕΦ, έτσι.
1: Για το δικαίωμα στην άθληση, για εκατοντάδες στρέμματα δημόσιας γης φιλέτα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ωραία,
1: δεν αναφέρει μόνο το ΣΕΦ, αναφέρει το ΆΚΑ, τον Άγιο Κοσμά, τα Λιώσια, αναφέρει πολλές τοποθεσίες η ανακοίνωση των εργαζομένων στο στέδιο της Κηφιλίας.
0: Εντάξει, εγώ αυτά τα καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου, είναι και λίγο συντεχνιακό, αλλά να σου πω κάτι. Το ΆΚΑ είναι το ίδιο με αυτό το οποίο παρέλαβε ο Γιαννακόπουλος?
1: Καλά, εννοείται πως όχι.
0: Το ΣΕΦ,
1: όπως και το ΣΕΦ,
0: το ΣΕΦ θα είναι το ίδιο με αυτό που, που παρέλαβαν οι Αγγελόπουλοι?
1: Να σου πω, επειδή τουλάχιστον.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Και εγώ και εσύ είμαστε με τους
0: ωραία όλα. Μαζί με τους εργαζόμενους.
1: Άλλο θέλω να πω. Ότι αλλά, το κατηγορώ της, στην ανακοίνωση, από ό,τι καταλαβαίνω που τη διάβασα όλοι, είναι ότι να μην γίνουν ανώνυμες εταιρείες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οι οργανισμοί των γηπέδων αυτών να μην γίνουν ανώνυμες εταιρείες.
0: Δηλαδή είναι καλύτερα που ρημάζουν τα Ολυμπιακά ακίνητα πάνω στρακομακεδόνες?
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων του ΣΕΦ,
0: δεν είναι τόσο
1: τα αφήνουν να ρημάζουν για να τα πουλάνε, για να τα παραχωρούν.
0: Ναι.
1: Αυτό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων.
0: Ο Λάζαρος είναι δικός μου μετά την πελούτη στο χαός. Φίλε Λάζαρε.
1: Πάντως είναι μια μεγάλη ανακοίνωση αυτή των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει και λίγοι εντωμεταξύ. Ήταν κάποια στιγμή 120-130 εργαζόμενοι. Έχουν μείνει κάτω από 60 οι εργαζόμενοι στο ΣΕΦ με τα χρόνια, έτσι όχι τώρα. Με τα χρόνια, με την παράδοση των χρόνων. Άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον.
0: Μέρημνα της πολιτείας, και το κάνει, είναι οι μεγάλοι σύλλογοι να έχουν την έδρα τους.
1: Ναι.
0: Το δικαιούται και ο Παναθηναϊκός, στο μπάσκετ μιλάω τώρα, και στο ποδόσφαιρο.
1: Για να τη συντηρούν κιόλας, λες.
0: Για να τη συντηρούν και να αξιοποιούν, Κώστα μου. Είναι έσοδα για το κράτος αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν δίνει ο Παναθηναϊκός, νομίζετε, όσοι μας ακούτε, στο κράτος κάτι αυτή τη στιγμή? Δεν δίνει. Τώρα που είναι δικό του το γήπεδο.
1: Με βάση τη σύμβαση δίνει, ναι.
0: Μα δεν θα δίνει το ΣΕΦ. Τέλος πάντων, εντάξει. Δηλαδή ο Άρης δεν δικαιούται ένα γήπεδο δικό του. Να ξέρω κι εγώ.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Τι Βεργάρα, έλα Σάξ. Έλα τώρα, Μπελούτσι Βεργάρα. Δεν υπάρχουν διλήμματα.
1: Παιδιά,
0: υπάρχει Μπελούτσι Βεργάρα.
1: Ας μείνουμε στο αθλητικό κομμάτι.
0: Όχι,
1: παρακαλώ,
0: όχι,
1: κύριε
0: τώρα.
1: Ιορδάνη.
0: Όχι Ιορδάνη, ο Σάξ είναι.
1: Ο Σάξ είναι. Ο Ιορδάνη τη γραφή.
0: Κάτσε, περίμενα να δω τη γραφή. Θα τον προλάβω, νομίζει.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Όχι, άλλο γράφει.
1: Okay.
0: Πώς πιστεύετε θα διαχειριστεί φέτος ο Μπαρτζόκας, ο Ντόρσε και το Φουρνιέ? Καλή συνέχεια.
1: Με το ίδιο με πέρσι.
0: Το ίδιο. Είπαμε χωρίς να το πολύ σκεφτούμε.
1: Με τον ίδιο τρόπο. Με την έννοια πια ότι ο Ντόρσε είναι πιο νέος. Ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάει στο Final Four. Άσχετα αν εκεί.
0: Ο Φουρνιέ έβγαλε το.
1: Δεν έπαιξε παρά. Βοήθησε τον Ολυμπιακό και στον ημιτελικό. Με τη Φενέρμπαχτσε ο Ντόρσε. Δεν
0: ναι,
1: ήταν
0: αλλά
1: Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ
0: έκαθαρισε το φίδι από την τρύπα στα δύσκολα.
1: Ναι, παιδί μου, τον εντάξει. Πήγαν τον Ολυμπιακό, τον πήγαν αρκετοί παίκτες και καθάρισε ο Φουρνιέ. Αυτό πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να έγινε. Ένας φίλος χθες ρώτησε ποιους θα βάζαμε πεντάδα στον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς. Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχουν, όπως το είχαμε εξηγήσει, το είχαμε μάλλον όχι εξηγήσει, δεν είναι εξήγηση, είναι ανάλυση, ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζει με δύο στυλ. Το πρώτο είναι το λεγόμενο 5-out με πεντάρι για Μπουσέλε, τεσάρι ξέρω εγώ, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο ίσως, Ναν, Σλούκα ή Μπάντιο ή οποιονδήποτε, δηλαδή να έχουν πέντε που να μπορούν να σουτάρουν απ' έξω. Και το δεύτερο στυλ είναι με Λεσόρ στο 5 που δεν έχει μακρινό σουτ και τέσσερις άλλους παίκτες που μπορούν να σουτάρουν από μακριά.
0: Ή και φαλ.
1: Άρα, κατά τη γνώμη μου, η ιδανική πεντάδα για τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτή είναι η ερώτηση, δεν είναι πόσα σχήματα.
0: Ναι,
1: σχήματα
0: ναι,
1: θα κάνουν
0: ναι,
1: προπονητές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βάλει και καλαϊτζάκι και ό,τι θέλει. Λέμε τώρα για την ιδανική πεντάδα. Σε μια ιδανική πεντάδα για τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να είναι έξω να. Συμφωνούμε. Να του πάρουμε διάσπαρτα. Ο Ναν λοιπόν είναι στην ιδανική πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Σε μια ιδανική πεντάδα για τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να μην είναι ο Λεσόρ. Ο καλός Λεσόρ, έτσι. Σε μια ιδανική πεντάδα για τον Παναθηναϊκό δεν θα μπορεί να μην είναι ο Γιαμπουσέλε. Τον βάζω 4 εγώ τώρα για παράδειγμα. Σε μια κορυφαία πεντάδα δεν θα μπορεί να μην είναι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Τον βάζω στο 3.
0: Ναι.
1: Και στο ασώδιο θα έβαζα ας πούμε να αν ενδεχομένως με κάποιον εκ των Grant Badio. Παρεπιπτόντως υπάρχει δημοσίευμα για Grant, αλλά δεν μου προκύπτει.
0: Για
1: πρόταση από το εξωτερικό, από τη Χάπελ νομίζω.
0: Όχι Χάπελ, και από Ντουμπάι παλιά υπήρχε.
1: Τώρα τελευταία κάπου είδα
0: ενδιαφέρον.
1: Κάπου είδα μια πρόταση, αλλά δεν μου προκύπτει, είναι η αλήθεια. Το θέμα του Grant. Βέβαια, αν αποκτηθεί και άλλος παίκτης που θα αποκτηθεί στον Άσο, εντάξει, τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ πήρε τον David Roddy, ένα παιδί το οποίο έχει παίξει και NBA. Στην τελευταία σεζόν έπαιξε για λίγα παιχνίδια με τους Nuggets ο David Roddy, και είναι ένας παίκτης, ας πούμε, ο οποίος είχε 4 χρόνια στο NBA αλλά χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία του. Μιλάμε για Χάπελ Ιερουσαλήμ και όχι Χάπελ Τελαβίβ. Και ότι η Μπαρτσελώνα ανακοίνωσε και τον Ταϊρίς Μάρτιν, έχει πάρει προπονητή τον Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, έχει πάρει Μπαλτσερόφσκι, δηλαδή όπως είπες και πριν, έχει πάρει πιο δευτεροκλασσά τους. Όπως έλεγα στη ραδιοεφημερίδα το μεσημέρι, έχει παίξει 120 μάτς με τους Sixers, τους Hawks και τους Nets στο NBA, 6,3 πόντι, 2,5 assist, 1,7 rebound για τον κύριο Ταϊρίς Μάρτιν.
0: Θέλω σε εγγέλια στον Ολυμπιακό, λέει. Κανονίστε το. Ασκήστε παρακαλώ την απαραίτητη πίεση. Ο φίλος ο Γιάννης.
1: Και ψυχάρα. Και ψυχάρα.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θέλει ο Μπαζόκας πάντως.
1: Ναι.
0: Είναι ψηλό μεγαλούτσικος.
1: Να σου πω την αλήθεια, να πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είναι μπασκετικό, αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ διαβάζοντας το στα social media.
0: Το συζητούσαμε τώρα.
1: Είναι το θέμα του Κουκουρέγια.
0: Α! Νόμιζα να μου λέγε.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα του Κουκουρέγια. Ο οποίος έκανε μία δήλωση ότι δεν κόβω τα μαλλιά μου, είναι ανατριχιαστικό.
0: Ναι.
1: Δεν κόβω τα μαλλιά μου γιατί ο γιος μου που υποφέρει από αυτισμό, που πάσχει από αυτισμό, πιο σωστά, διευκολύνεται στο να με αναγνωρίζει στο γήπεδο ότι είμαι εγώ, και γι' αυτό αφήνω τα μαλλιά μου μακριά και αφάνα.
0: Ναι.
1: Είναι ασύλληπτο το μήνυμα του Κουκουρέγια. Κρύβει πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής. Πραγματικά τον λάτρεψα από αυτό που διάβασα.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι το αγαθό της υγείας και να μην ασχολούμαστε με τοξικότητες, με την κόντρα αυτή την ανελαίτη Παναθηναϊκού Ολυμπιακού
0: και πόσο και άλλων ομάδων είναι και για τόσο μεγάλους παίκτες η οικογένειά τους.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα και για αυτούς τους μεγάλους παίκτες.
1: Βέβαια.
0: Εγώ ξέρεις, εδώ πέρα με τον Γιάννη, να κάναμε εκπομπές όταν έλειπες εσύ, του μιλάγα συνέχεια Κουκουρέγια.
1: Ναι.
0: Και έβγαινε.
1: Ναι.
0: Κουκουρέγια.
1: Θα σου πω τώρα κάτι.
0: Παίκτη στην Ισπανία.
1: Στην Άξο είναι ένα μαγαζί που έχει πολλές φανέλες ρέπλικες,
0: ναι,
1: ποδοσφαιριστών. Στο λιμάνι κοντά. Είναι και αερασπορίτες εκεί οι άνθρωποι που το έχουν. Είναι δύο μεγάλα αδέλφια σε ηλικία. Τρία νομίζω. Λοιπόν, ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Ο γιος μου θέλει να του πάρω μια φανέλα. Του έχω πάρει και άλλες βέβαια, κατά καιρούς. Και πέρσι του είχα πάρει μια του Μέση. Φέτος θέλει λοιπόν να του πάρω μια φανέλα από την Εθνική Γαλλίας. Μου ζήτησε τη φανέλα του Ολισέ. Ούτε που τον ξέρω, που κατάλαβες το λέω. Δηλαδή δεν είναι.
0: Ολίσε.
1: Δεν παρακολουθώ και τόσο πολύ ποδόσφαιρο.
0: Του Γάλλου λες.
1: Μεταξύ μας. Ναι, του
0: ναι,
1: Γάλλου.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή όμως μελέτησα και είδα ότι στη συμπεριφορά όλων αυτών των στάρ ξεχωρίζει ο Χάλαντ, όχι στην ποδοσφαιρική αξία, αλλά στη συμπεριφορά με τα παιδάκια, με τους αντιπάλους, με το πώς βοηθάει, με το πώς δίνει το χέρι. Είναι ένας κύριος αυτός ο γίγαντας, ο Νορβηγός.
0: Καλά, στο
1: του
0: γήπεδο,
1: πρότεινα
0: στο γήπεδο,
1: να πάρει τη φανέλα του Χάλαντ.
0: Επειδή τρώει και ξύλο.
1: Άλλο αυτό. Πώς
0: δεν είναι και κύριος μέσα. Αυτό. Δηλαδή,
1: εγώ βλέπω με τα παιδάκια.
0: Βλέπεις ένα νταμάρι.
1: Ναι.
0: Πάνε να του την πέσουν και απλά τους αποθεί.
1: Τους αποθεί. Δηλαδή,
0: κάτω, σαν μύγες.
1: Του πρότεινα λοιπόν φανέλα Χάλαντ. Ναι. Από σήμερα θα του προτείνω φανέλα Κουκουρέγια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια σου λέω. Θα του πω, μικρέ, πάρε αυτή τη φανέλα και θα σου εξηγήσω κάποια στιγμή γιατί ήθελα να πάρει αυτή τη φανέλα. Έτσι.
0: Και πρέπει να είναι ένα από τα πιο σύγχρονα μπακ, αριστερός μπακ ο Κουκουρέγια, που υπάρχουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπακ που δεν αφήνει τον αντίπαλο αγωνιστικά σου λέω τώρα, έτσι. Τον αντίπαλο να πάρει η ανάσα και τον βλέπει συνέχεια στην επίθεση. Συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απίστευτο δηλαδή. Τέτοιο και τώρα Ρεάλ πήγαινε. Νομίζω μαζί με τον τέτοιο, δεν είναι. Ρεάλ, τελευταία στιγμή. Λίγο πριν το Μουντιάλ δηλαδή. Λέει ο Γάμα Κάπα ότι ο Ζώτσα ξεκινάει και θα τελειώνει με τον Μπόγκα. Μην το λες.
1: Δεν αποκλείεται. Εντάξει.
0: Ότι θα παίζει, θα έχει χρόνο συμμετοχή ο Μπόγκα. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά θα αρχίσει και θα τελειώνει. Θα κατοδούμε, ρε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κοντοσάλμο αλλιού. Μέσα τέλη Αυγούστου, νομίζω, πιάνει δουλειά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Θα δούμε τι έχει στο μυαλό του.
1: Ξέρεις ποιον έχει. Θα μου πεις, δεν ανακάλυψα τα μέρη και απλά επειδή όπως καταλαβαίνετε δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Ποιον έχει για πενταδάτο.
0: Ποιον.
1: Και ειδικά για να τελειώνει τα μάτς. Σλούκα. Τον έχει στο Θεό ο Μπράντοβιτς. Στην κλίμακα.
0: Αδικά ρε Κώστα.
1: Στην κλίμακα τον έχει στο Θεό.
0: Κωστή μου αδικά.
1: Όχι βέβαια.
0: Καπλά κάνουμε τώρα.
1: Όχι βέβαια. Απλά θα του δίνει τα τελειώματα των αγώνων.
0: Υπάρχει.
1: Για να αποφασίζει.
0: Υπάρχει πιο σημαντικός παίκτης. Μην το πω διαφορετικά.
1: Στην απόφαση, ε.
0: Στην απόφαση και στην εκτέλεση στην ακόμα απόφαση, όταν κυρίως χρειαστεί. Από το Σλούκα στην Ευρώπη.
1: Είναι από τους σημαντικούς παίκτες.
0: Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει.
1: Βέβαια. Που αποφασίζουν.
0: Λέμε τώρα. Εντάξει. Χαζός είναι ο Μπράντοβιτς. Αλίμονο. Μπορεί, λέει, να βάλει ερώτηση από το φίλο το τριαντάφυλλο. Πιστεύετε ότι ο Μπράδος μπορεί να βάλει σε καλούπι τον Αν? Εδώ είναι η ερώτηση.
1: Η απάντηση είναι μονολεκτική, ναι.
0: Μόνο αυτό.
1: Πιστεύω,
0: θα
1: ναι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω, ναι.
0: Εδώ μεταξύ, τι Αμερικανιά ήταν αυτή του Αν, ρε.
1: Α, ναι, ναι.
0: Τι Αμερικανιά
1: καλό
0: ήταν
1: θέμα,
0: αυτή.
1: Καλό θέμα. Καλό
0: θα μας
1: θέμα.
0: Τρελάνει.
1: Καλό θέμα.
0: Υπήρχε λόγος. Πες μου ένα λόγο να κάνει αυτή την ανάρτηση σήμερα. Με σταματάνε, λέει, τρεις ή ακόμα και πέντε άνθρωποι, λέει, κάθε μέρα και μου λένε πως θα γυρίσω στο Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, παίρνεις 4,5 εκατομμύρια. Είσαι στον Παναθηναϊκό. Έχεις πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης.
1: Γελάω πως τα λες.
0: Είναι ήρωας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Το ξέρει όλη η Ευρώπη. Είναι στην Ευρωλίγκα, τη δεύτερη καλύτερη λίγκα μετά το NBA.
1: Ναι.
0: MVP, το ένα, το άλλο. Ναι. Το λατρεύουν εκατομμύρια στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό βρήκε να πει. Πώς θα
1: δεν το επιτρέπεις να κάνει πλάκα.
0: Αν είναι νομίζω, πλάκα, νομίζω, να το διευκρινίσει.
1: Εγώ νομίζω έκανε πλάκα.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού άλλα περιμένει.
1: Τα δύο χρόνια του στο Μαϊάμι ήταν μαγικά. 2019 με 2021. Ναι. Σε αυτά τα χρόνια έχει παίξει 67 παιχνίδια το 19-20 και στα 67 βασικός.
0: Ναι.
1: Και 56 μάτς το 20-21 στα 44 βασικός. Έχει κάνει δύο χρονιές 15 πόντων κατά μέσον όρο.
0: Ναι. Ωραία.
1: 3,3 assist, 2,6 assist ανά παιχνίδι. Μετά τραυματίστηκε. Μετά έμπλεξε εκεί με τραυματισμό. Άργησε να παίξει και μοίρασε τη σεζόν. Έχασε μια σεζόν ολόκληρη, την 21-22. Την πήδηξε, δηλαδή έκανε skip για να αποθεραπευτεί στο πόδι. Και μετά μοίρασε τη σεζόν σε Lakers και Washington Wizards.
0: Ναι, όλα αυτά
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Εντάξει.
0: Όλα αυτά είναι πολύ καλά.
1: Μπορεί και να αναπολύει λίγο εκεί που ξύνει το πόδι του στην πισίνα
0: ναι.
1: Και να αναπολύει λίγο το Miami, ας πούμε, και το NBA.
0: Μια άσχημα
1: να
0: περνάει στην Ελλάδα.
1: Σαφέστατα και όχι. Υπάρχει κανείς περνάει άσχημα στην Ελλάδα.
0: Και να σου πω για κάτι ακόμα.
1: Μάλλον να το πω διαφορετικά.
0: Όχι
1: να το πω διαφορετικά.
0: Είναι σημαντικό.
1: Υπάρχει κανείς που περνάει άσχημα στην Ελλάδα με 4 εκατομμύρια το χρόνο.
0: 4,5. Και άλλα 2 του Ντουμπάι. Για να πέσει στην εθνική.
1: Α, είναι και αυτό, ναι.
0: 2x5, 10.
1: Είναι και
0: για
1: αυτό.
0: Για επόμενα 5 χρόνια.
1: Δεν θα τα έπαιρνε. Δεν τον είχαν δει.
0: Κάτσε ρε φίλε, τον είχαν δει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ντουμπάι.
1: Πιθανότατα όχι.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. 6,5 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Πιθανότατα όχι.
0: Δηλαδή ο Πόρτερ τα παίρνει τα λεφτά.
1: Όχι Ντουμπάι, Κατάρ.
0: Κατάρ και λέω Ντουμπάι.
1: Κοντά είναι. Κοντά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμμυράτο.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Α πρόσεχε να βάζει NBA out.
1: Ναι, δεν έχει βάλει και.
0: Αλλά δεν έβαλε.
1: Περίμενε. Δεν έχει βάλει NBA και γι' αυτό πήρε τόσο πολλά.
0: Ναι, ωραία ρε παιδί μου, αλλά δεν έβαλε NBA.
1: Τώρα,
0: πες μου ένα λόγο που υπήρχε να αναβάσει αυτό το πράγμα. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι τρελά μερικά πράγματα. Μάλλον αψυχολόγητα.
1: Ας τους να κάνουν πλάκα, μωρέ, λίγο να πούμε.
0: Άμα είναι πλάκα.
1: Επειδή μας ακούει και ο φίλος μου ο Πέτρος,
0: ναι.
1: Αυτό το ρήμα κάνει ο Ναν που γράφει. Άστο να κάνει στην πισίνα εκεί που είναι. Εντάξει. Ένα tweet.
0: Okay.
1: Ότι εγώ με σκέφτονται επιτρέπω. Και μου το λένε όλοι. Αυτό.
0: Εγώ το επιτρέπω. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού τη λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτοί το καταλαβαίνουν βέβαια, πιστεύω εγώ, αλλά εντάξει. Okay.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες εδώ από ψηλό βουνό και ωραία ναι. πράγματα. Από πυροφυλάκιο προφήτη Λία. Μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες ο κύριος Γιώργος. Και χαιρόμαστε γιατί είναι φίλος εκπομπής και γενικά φίλος της Ερασπορ και του αθλητισμού γενικότερα. Και του αθλητισμού.
0: Ο Γιάννης κάνει πλάκα.
1: Τι λέει.
0: Κανονική πλάκα.
1: Ποιος Γιάννης.
0: Τρολάρισμα.
1: Ποιος Γιάννης.
0: Και το επίθετο.
1: Ο Ντεντόπουλος.
0: Όχι, ρε, ο Γιάννης Ντεντόπουλος τώρα. Όντως αυτό είναι.
1: Διακοπάρει, διακοπάρει.
0: Δίπλα στο κύμα και.
1: Μείνει και με τον Αν.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Θα ήθελα Χάλαντ, λέει, για αντιπίτερ. Δεν του κάτω κόπευτε ο Χάλαντ.
1: Για ξυλίκι.
0: Για ξυλίκι. Σωστό.
1: Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στην εκπομπή φίλος και τα λοιπά. Είναι ο Χριστάρας μας, ο οποίος τώρα τελευταία νομίζω ότι είναι και λίγο διακοπούλες, έτσι δεν είναι. Είναι ο φιλεράκος στα Γιάννενα, τουλάχιστον μέχρι χθες ήταν στα Γιάννενα, ήρθε για το τριημεράκι. Πάρα πολύ ωραία. Βροχερά τα Γιάννενα, μας γράφει.
0: Ναι, όλη η Βόρεια
1: Χρήστος. Ελλάδα. Χρήστο, γράφεις εδώ στο Messenger, γράφεις στο Viber, μην τα μπερδεύετε όλα, όπου βολεύει τον καθένα. Δεν χρειάζεται να γράφετε και σε όλα τα social media και Viber και παντού, έτσι. Να πούμε μια καλημέρα έτσι πολύ ζεστή, καλημέρα θα πω, γιατί λέω καλημέρα. Στη New York City, διότι εκεί είναι καλημέρα, είναι ακόμα πρωί και μας ακούει ο φίλος μας ο Λίο, έχει την Era Sports στο αυτοκίνητο. Και μας ακούει από New York. Είναι... Τι καιρό κάνει κύριε Σιλίο στην Αμερική.
0: Πρωί. 10 το πρωί είναι εκεί.
1: Στη Νέα Υόρκη. Κάτσε είναι 18. Ναι, 10
0: πρωί. 7 ώρες ναι, πριν 10 το πρωί. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντα μας ακούει ο φίλος ο Λίο από Νέα Υόρκη. Βάζει το ραδιοφωνάκι του και μας ακούει πάρα πολύ ωραία. Μετά την διακοπή θα του βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι αφιερωμένο για το φίλο μας το Λίο στη New York City.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε στη ρύθμιση του ήχου. Γαβρί Ρεμούνδο στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγεωργίου. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Κίνγκς Κάνγκουα, καθώς η ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβάν ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Τριφύλλη για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Κάνγκουα θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Πολύ κοντά στην Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται ο Τιν Γετβάη. Δεδομένα εκτός από την ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου τέθηκε ο Τάχα Άλλη που αποχώρησε με πρόβλημα στον νόμο. Ο Ζωζέσα έχει τον πρώτο λόγο για τη θέση του goalkeeper στον Ολυμπιακό στην περίπτωση που παραχωρηθεί ο Τσολάκης στην ΧΑΛ. Στα υπόψη για τα ΧΑΒ βρίσκεται και ο Αντώνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές. Ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι δίνει στις 8 Ολυμπιακός αντιμετωπίζοντας την Adverb στην Ανβέρσα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1, ενώ ενημέρωση θα υπάρχει από την Era Sport. Ο Άρης θα έχει βρει όλα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος που αναμένεται να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με τους κίτρινο-μαύρους της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2028. Τριπλή μεταγραφική κίνηση για τον Ηρακλή, καθώς απέκτησε τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Γιώχαν Ρους. Επίσης κατοικεί Θεσσαλονίκης έγιναν οι Σλοβάκος μέσος Γιακούπ Χρωμάντα και ο Βόσνιος επιθετικός Ελβίρ Κόλιτς. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου αριστερού μπακ Κεντέν Λεκούς. Στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νόβιτσα Εράκοβιτς που έμεινε ελεύθερος από την Ομόνια. Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που διεκδικεί επέκταση του συμβολέου του με γενναία αύξηση αποδοχών. Για 3 χρόνια επεκτάθηκε το συμβόλαιο της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου με τον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο. Τέλος στον διεθνή χώρο, ο Γιούργεν Κλοπ υπέγραψε το συμβόλαιο του με την Εθνική Γερμανία μέχρι το 2030. Επισημοποιήθηκε η παραμονή για έναν ακόμα χρόνο του Μόντριτ στη Μίλαν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 7 με τις συντονισμένες συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Συνέχεια και για την επόμενη μία ώρα, Βαγγέλης Ζόρμπας και ο Κωστής Σωτηρίου.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
12: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
13: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Έλα, ροκιά, δικιά σου είναι.
1: Εγώ άλλο έβλεπα. Γκάμπρι, ήρθε γκάμπρι. Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε πολλά τηλέφωνα, αλλά και μηνύματα από την...
0: Πού?
1: Από Τύρναβο, από Λαμία. Βρέχει, λέει, καρέκλες.
0: Καρέκλες, ναι.
1: Πάρα πολύ βροχή και... Τρίκαλα, μπράβο, Τρίκαλα, Τύρναβο από εδώ είχαμε πριν από λίγο. Απλά προς ενημέρωσή σας, στέλνετε μας μηνύματα
0: και προσοχή,
1: να τα μεταδίδουμε.
0: Στο δρόμο, και προσοχή στο
1: και προσοχή
0: δρόμο,
1: πολύ. Πάρα πολύ νερό, λέει. Πάρα πολύ νερό.
0: Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα του Περικλή.
1: Ναι.
0: Το οποίο έτσι μ' αρέσει.
1: Θα μου λέγες το μήνυμα του Φουρνιέ.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: μ' αρέσει. Θα σου πω μετά.
1: Ναι.
0: Καλή εκπομπή, λέει, παιδιά, ο Περικλής. Πείτε του Γουνάν ότι και εμείς αναπολούμε την πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο
1: πολύ
0: όσον αφορά τα τρόπια, αλλά εξαφανίσεις του.
1: Σωστός είναι αυτός που το λέει. Ο Περικλής
0: είπε. Πολύ σωστός είναι.
1: Πολύ σωστός είναι ο Περικλής.
0: Πολύ σωστός είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σωστός.
1: Βέβαια,
0: ο Περικλής.
1: Δεν φταίει ο Ναν μόνο.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι.
1: Άστο τώρα.
0: Υπάρχει συνυπευθυνότητα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Συνυπευθυνότητα.
1: Και με επιζώτς, εγώ πιστεύω θα παίξει μπάσκετ αυτό που μπορεί.
0: Ναι,
1: και αυτό που ξέρει, ναι. Και αυτό που δύναται, που λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ο Ιωάννης τη λέει, κάτσε να πιάσω λίγο Facebook, Instagram. Το μεγάλο αγκάθιλε του Παναθηναϊκού, το επόμενο μεγάλο αγκάθιλε του Παναθηναϊκού, λέει ο Ιωάννης, θα είναι ο Ναν. Τώρα ποια θα είναι η κατάληξη, κανείς δεν ξέρει, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα δοκιμαστεί η υπομονή της διοίκησης και του προπονητή για τα καλά. Η ανάρτησή του για τους Μαϊάμι Χιτ ήταν προειδοποιητική βολή. Αυτά βέβαια να τα βλέπει ο Γιαννακόπουλος που του φούσκωσε στα μυαλά. Για μένα δεν έκανε καθόλου πλάκα με αυτά που είπε. Είχαν σκοπιμότητα και πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξει συνέχεια στο μέλλον. Είναι η τοποθέτηση του Ιωάννη.
1: Εντάξει.
0: Ο Κέρκ τι λέει,
1: ότι
0: για να δω.
1: Σε κάποια αυτιά ήχησαν περίεργα, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα. Δεν θα υπάρξει θέμα.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο.
1: Και κάτι άλλο με το ζώτ δεν θα υπάρξει θέμα. Επιζώτς.
0: You never know. Και ποτέ μιλές ποτέ.
1: Ναι.
0: Όχι, είπε και ο μεγάλος.
1: Εντάξει, οκ, και αυτό παίζει που λες.
0: Ειλικρινά, λέει, είστε η πιο αμερόληπτη εκπομπή για τον μπάσκετ και χαίρομαι να σας ακούω. Γράφει ο φίλος μας ο Κυριάκος. Κρίμα που τα τηλεοπτικά φεύγουν από την ΕΡΤ. Να, αυτό είναι ένα κρίμα. Mm-hmm. Συμφωνώ με τον Κυριάκο. Ο Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης πρέπει να είναι ο Κουτροτζόν. Κουτροτζόν, εσύ πρέπει να είσαι στο Instagram. Πραγματικό, λέει. Τεράστιο σεβασμό στον Κουκουρέγια. Πραγματικά τεράστιο σεβασμό στον Κουκουρέγια.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: συνέχεια...
0: το συμπαθώ, λέει ο φίλος, αλλά δείχνει ότι δεν ξέρουμε τίποτα για το τι κουβαλάει ο καθένας. Πολύ σωστή κουβέντα, Γιάννη. Κανείς δεν ξέρει από όλους εμάς τι κρύβει ο κάθε παίκτης στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού. Σε αυτήν την εκπομπή έχουμε πει ότι πρέπει να είμαστε πιο επίοικοι με τους παίκτες και με τους προπονητές, αλλά ειδικά με τους παίκτες.
1: Και με τον συνάνθρωπό μας.
0: Και με τον συνάνθρωπό μας.
1: Αυτό που βλέπουμε.
0: Έχουμε πει ότι πρέπει να είμαστε πιο επίοικοι με τους παίκτες και με τους προπονητές, αλλά ειδικά με τους παίκτες.
1: Και με τον συνάνθρωπό μας.
0: Και με τον συνάνθρωπό μας.

0: Ο Δημήτρης είναι φίλος χρόνια, έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο.
1: Παλικάρι.
0: Πολύ μεγάλο έργο έχει επιτελέσει για την.
1: Δεν κρύφτηκε, βγήκε μπροστά.
0: Όχι, και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς γονείς.
1: Σωστό.
0: Που έχουν το πρόβλημα του αυτισμού με τα παιδιά τους στο σπίτι τους μέσα.
1: Και σε χιλιάδες μορφές.
0: Ναι,
1: κάθε παιδάκι
0: δεν είναι μία ή δύο μορφές.
1: Κάτι διαφορετικό.
0: Αλήθεια, λέω, του βγάζουμε το καπέλο όλοι στον Δημήτρο Παπα-Νικολάου.
1: Μου δίνεις μια πάσα να θυμηθώ και να αναφέρω αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί με τον Patrick Young, ο οποίος είναι καθυλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο.
0: Ναι.
1: Έπειτα από ένα φοβερό τροχαίο που είχε. Και κάνει σουτάκια ο Κακομοίρης.
0: Το Ολυμπιακό, είχε παίξει τον Ολυμπιακό.
1: Τεράστιος, ένας γίγαντας.
0: Ένα θηρίο. Ένα θηρίο.
1: Ναι. Δεν μπόρεσε να έχει την καριέρα που θα μπορούσε. Δεν τα κατάφερε. Ήταν άτυχος. Και με το πόδι του, αν θυμάσαι, που είχε ατροφήσει, το ένα από τα δύο κτλ. Είχα πάει σε εκείνη τη media day του Ολυμπιακού που μου έδειχνε τα δύο γόνατα και τους τετρακέφαλους, πόσο πιο δυνατός ήταν ο ένας από τον άλλον κτλ. Και τελικά δεν μπόρεσε να έχει συνέχεια στην καριέρα του, παρότι είχε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, λέει ο φίλος. Ο Δημήτρης λέει ότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού εν ολίγης με τις δύο αποχωρήσεις είπε ότι όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, δεν έχει θέση στην ομάδα. Αν όμως έρχονταν προτάσεις για Ναν, Ντέιβις, Λεσόρ, τι θα έκανε, θα τους άφηνε? Εξαρτάται.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Εξαρτάται. Είναι υποθετικό το σενάριο. Να πω κάτι. Ένα σοβαρό κλαμπ. Σοβαρό κλαμπ, έτσι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, σοβαρό κλαμπ. Όχι τώρα.
0: Καλά, παλιά ιδέα,
1: όχι, να το πω λίγο. Πάντα είναι μεγάλα κλαμπ.
0: Είναι μεγάλα κλαμπ, αλλά.
1: Όταν δέχονται μία πρόταση για ένα παίκτη τους, φυσικά την συζητάνε σοβαρά. Δεν είναι καφενεία. Mm-hmm. Θα τη συζητήσουν την πρόταση. Εννοείται.
0: Λοιπόν, άκου τώρα ένας του Νεκτάριου, ένας συλλογισμός, ένα επιχείρημα, μάλλον μια σκέψη που εκφράζει εδώ.
1: Ναι.
0: Τελικά λέει ο Γόκαπ είναι ο κακός ή ο Ολυμπιακός?
1: Δεν υπάρχει κακός και
0: αυτό,
1: καλός.
0: Αυτό λέει ο άνθρωπος. Λέει ο Γόκαπ θέλει ένα από τα τελευταία συμβόλαια της καριέρας του να είναι το καλύτερο και πιστεύει ότι έπαιξε τόσο καλά ώστε να ζητάει αυτά τα λεφτά. Απ' την άλλη όμως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ενδίδει σε τέτοιες καταστάσεις γιατί έχει να διαχειριστεί πολλούς τέτοιου επίπεδου παίκτες. Και οι δύο έχουν δίκιο και οι δύο έχουν άδικο. Μακάρι να λυθεί το πρόβλημα και να παραμείνει Γόκαπ στον Ολυμπιακό. Σωστό δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και ο Γόκαπ έχει δίκιο και ο Ολυμπιακός όμως έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Νομικά, αν το πάρει στενά νομικά, έχει το πάνω χέρι ο Ολυμπιακός.
1: 100% έχει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει.
1: Δίκιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης μας στέλνει φωτογραφίες έτσι από το βουνό. Ο Θάνος.
0: Τι γίνεται με τα μηνύματα.
1: Πολύ καλή συντροφιά μας κάνετε, μας γράφει ο Θάνος. Ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Ναι. Σωστό και αυτό, γράφει ο Μάκης. Λοιπόν, να θυμηθούμε και αυτό που γράφει, ότι μια φοβερή κόντρα ήταν Σοφοκλή με Πέκοβιτς, μας γράφει ο Μάκης. Σοφοκλή
0: δύο
1: με
0: φτεριά,
1: Πέκοβιτς.
0: Δύο φτεριά, ναι. Δεν ξέρω, είχαν παίξει.
1: Είχαν παίξει, ναι, είχαν παίξει, είχαν παίξει.
0: Όταν ήταν Σοφοκλής στον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, θα μου μείνει αξέχαστη με το Σοφοκλή αυτή η εικόνα. Δεν θυμάμαι σε ποιο κλειστό ήταν.
1: Ναι.
0: Στο φιλικό Ελλάδα-Σερβίας. Όπου είχε χτυπήσει τον Μπουρούση με μια καρέκλα ο ψηλός της Σερβίας. Ένα περίεργο όνομα.
1: Ναι.
0: Και πήγαινε προς το μέρος του ο Σοφοκλής. 10 άτομα προσπαθούσαν να τον σταματήσουν και δεν μπορούσαν, φίλε. Και όταν τον πλησίασε το θεριό, το άλλο θηριό ήταν και τους Σέρβους, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Έβλεπε το θεριό να έρχεται πάνω του και έφυγε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτή τη φάση.
1: Ναι.
0: Φιλικό ήταν. Ελλάδα-Σερβία, δεν θυμάμαι πού, εδώ στην Αθήνα.
1: Ελλάδα-Σερβία. Ελλάδα-Σερβία. Το θυμάται και ο φίλος μας ο Μαρίνος.
0: Ναι, ναι, Ελλάδα-Σερβία ήταν.
1: Πού τα θυμάται όλα, ρε φίλε. Πού τα θυμάται όλα.
0: Εγώ που τα θυμάμαι σε 75.
1: Εσύ τα θυμάσαι, ναι. Ο Μαρίνος που είναι 30.
0: 25.
1: Τα θυμάται όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακρόπολης, λέει, Ελλάδα-Σερβία κτλ.
0: Νάτο, νάτο.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας ο Μαρίνος.
1: Ναι, ναι.
0: Να είναι καλά.
1: Φίλος μας.
0: Τώρα ερωτήσει είναι από τον Νίκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να βάλει ως αντιόσμαν τον Χέις Ντέιβις να κατεβάσει? Ναι, αυτό ναι. Σε κάποιους αγώνες θα είναι ο Ντέιβις ο 3.
1: Ναι.
0: Να κατεβάσει ο Γιαμπουσέλες ο 4 και να πάρει άλλο πεντάρι. Για άλλο πεντάρι δεν το βλέπω εγώ προσωπικά, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει. Τι έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς, εγώ δεν το βλέπω.
1: Λοιπόν,
0: και από αυτά που μαθαίνουμε.
1: Ο φίλος μας ο Αποστόλης, ο οποίος έχει παρατσούκλει στη

0: Αθηνάς. Μας γράφει.
1: Ο Κρίστης, να το, συγγνώμη Κωστή.
0: Ο Κρίστης.
1: Ο Κρίστης ήταν, μπράβο. Ναι, ρε Κωνσταντίνε, να σε καλά, ρε φίλε.
0: Ο Ολυμπιακός λέει αρνήθηκε και τη δεύτερη πρόταση για Γουόκαπ. Ο παίκτης, ξέρουμε τι στάση κρατάει. Τι στάση κρατάει,
1: τι, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα.
0: Διακοπές είναι ο Γουόκαπ. Ο μάνατζερ του μιλάει γενικώς. Ανήκει. Να πω κάτι. Μην λέμε τα ίδια. Ο παίκτης ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ό,τι θέλει κάνει με τον παίκτη. Του είπε, σε θέλουμε στην προετοιμασία, σε περιμένουμε στην προετοιμασία. Εντάξει.
1: Απλά πράγματα.
0: Δεν μπορεί ο κάθε παίκτης, ας πούμε, που υπογράφει ένα συμβόλαιο να πει παιδιά αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ένα μαγαζί Βιλερμπάν. Δεν τον δίνω, σου λέει, γεια σου. Τι θες, Ντουμπάι, αλλού, ψάξε αλλού. Δεν τον πουλάω. Του χρόνου που θα μείνει ελεύθερο, το καλό στην ευχή τη Παναγία. Άμα θέλουν, 30... θα το πούνε. Δεν κάνω εγώ κουμάντο, τι θα πούνε οι Αγγελόπουλοι.
1: 34.
0: Άμα θέλουν.
1: 34 είναι ο Γκόκαρτ. 34. Λοιπόν, πες μου τώρα για φέτα. Εδώ σε θέλω, φίλε.
0: Υπάρχει και τραγούδι.
1: Ποια είναι η καλύτερη φέτα, ρε.
0: Θυμάσαι τον Γκάμπρι το τραγούδι με τη φέτα. Φέτα και ψωμί, σε αγαπώ πολύ.
1: Να τη στείλουμε.
0: Το θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: φέτα και ψωμί.
0: Ο φίλο μα ο Φουρνιέ κάνει μία έκκληση, α πούμε.
1: Ναι.
0: Ότι ψάχνει να βρει την καλύτερη φέτα στο Παρίσι. Δεν έχει, ρε φίλε, στο Παρίσι καλύτερη φέτα. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να του στείλουμε. Άντε τώρα να μην βάλω κανένα γκάλοπ. Ποια είναι η καλύτερη φέτα στα σούπερ μάρκετ.
1: Έλα στην Κρήτη.
0: Πάμε.
1: Πήγαινε στην Ήπειρο.
0: Άρα έκανες
1: διαφήμιση. Άρα
0: έκανες διαφήμιση στην Κρήτη.
1: Κρήτη και με Ήπειρος.
0: Κρήτη λες, ε.
1: Κρήτη, Ήπειρο.
0: Δηλαδή ποια φέτα, ας πούμε, προτιμάς εσύ.
1: Καταρχήν pop. Δηλαδή με πιστοποίηση ή όχι.
0: Ροκ, όχι pop.
1: Φέτα ροκ. Εντάξει, οκ. Okay, ναι.
0: Ωραία. Όχι, με πείτε. Αυτή που μπορείς να αγοράσεις.
1: Πλάκα έχει.
0: Δεν σου λέει να πας σε ένα συνεταιρισμό στο χωριό να την πάρεις. Λέμε εδώ στην πόλη. Τι προτιμάς.
1: Τώρα θα κάνω διαφήμιση.
0: Ναι, σωστό.
1: Δίκιο.
0: Εντάξει. Δίκιο.
1: Αν και να σου πω κάτι.
0: Οι παραδοσιακοί, οι παλιοί κόβουν κομμάτι από το βαρέλι.
1: Α, έτσι,
0: εγώ
1: μπράβο.
0: Βαριέμαι να κόβω
1: έτσι,
0: κομμάτι.
1: Βαρελίσια.
0: Εγώ παίρνω κουτάκι.
1: Έτσι, βαρελίσια. Εντάξει, φίλε.
0: Βαρελίσια. Okay.
1: Και στην άξο έχει.
0: Σκληρή μαλακιά. Αυτή είναι η διάκριση.
1: Εμένα
0: μου αρέσει η μη σκληρή.
1: Εμένα μου αρέσει
0: σκληρή.
1: Η μαλακή.
0: Μαλακή.
1: Από ένα συγκεκριμένο κατάστημα, μην κάνουμε
0: μεσαία,
1: τώρα.
0: Μεσαία, ναι, αυτό.
1: Όχι, εμένα η μαλακή.
0: Η μαλακή εσένα. Εμένα η μαλακή δεν μ' αρέσει τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Αυτό το οποίο όμως με ξετρέλανε πριν από λίγες μέρες και το έφαγα στην Άξο.
1: Για πες.
0: Ήταν ένα τυρί αρσενικό, όπως το λένε οι ντόπιοι. Αρσενικό τυρί είναι το όνομά του.
1: Αρσενικό.
0: Πεπαλαιωμένο 2 χρόνια. Έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ.
1: Καλά,
0: με
1: Άξο,
0: το αρσενικό της Άξο.
1: Άξος είναι γνωστή.
0: Έπαθα σοκ.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Ναι, είναι η γραβιέρα
1: τυρί
0: κλασική.
1: Τυρί και πατάτες.
0: Γραβιέρα δεν υπάρχει.
1: Και πατάτες.
0: Και πατάτες, ναι. Ασύλληπτο προϊόν. Και η πατάτα Άξο. Να είναι καλά ο φίλος μου Σκουλάτος, ο Χρήστος, που με το που έσκασα μύτη στο νησί, ήρθε ένα 40 κιλο τσουβάλι. Τσουβάλι, ε. Τρώμαξε να το βγάλω από το πορτμπαγκάζ.
1: Εντάξει, ο Στέργιος τώρα μας τη λέει και εντάξει, όταν και εμείς έχουμε άγνοια και λέμε και.
0: Τι?
1: Λέει, παιδιά, η Κρήτη δεν παράγει φέτα, δεν το ξέρω αυτό, αφού μας το λέει ο φίλος.
0: Νομίζω ότι η Κρήτη παράγει μυζήθρα.
1: Και η φέτα έτσι κι αλλιώς είναι pop. Εντάξει,
0: ναι.
1: Είναι pop, ναι, είναι ναι. Ελληνική η φέτα.
0: Ναι.
1: Το έχει καταχυρώσει διεθνώς η Ελλάδα. Αυτό λέω, pop είπα.
0: Pop.
1: Όλες οι φέτες είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αλλά δεν ήξερα ότι.
0: Λοιπόν. Να σου πω τώρα τι έχει γίνει εδώ. Περίμενε. Άσε τώρα, ρε Σεμαρίνο, τη γραβιέρα. Εντάξει, είναι φοβερή. Αλλά το αρσενικό είναι το κάτι άλλο. Έχει κάνει μια δήλωση ο CEO της Ευρωλίγκας, ο Τσούς Μπουένο.
1: Ναι.
0: Μίλησε, εν πάση περιπτώσει, σε ένα podcast και λέει, παραδέχεται, το NBA θα έρθει. Αν θέλουμε να αυξήσουμε τα έσοδα κατά 100% θα πρέπει να συνεργαστούμε. Να λοιπόν που τότε που είχε ψηφιστεί από τους μετόχους για CEO της Ευρωλίγκας στη θέση.
1: Τυχαίο ήταν, μωρέ Κώστα.
0: Δεν ήταν τυχαίο.
1: Έλα ρε Κώστα.
0: Διότι το παρελθόν του στο NBA έφερνε τους δύο κόσμους πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Άρα το NBA Europe κάποια στιγμή θα πάρει σάρκα και οστά, αλλά θα γίνει σε συνεργασία με την Ευρωλίγκα.
1: Χθες λοιπόν που μίλαγα με άνθρωπο που ξέρει.
0: Για πες λίγο τα θέματα.
1: Έχει βαθιά γνώση της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Οι δρόμοι για το NBA Europe, δεν λέω για την Ευρωλίγκα,
0: ναι.
1: Γιατί έχει θωρακιστεί αρκετά.
0: Ναι.
1: Είναι δύο.
0: Ναι.
1: Ή συνεργασία με Ευρωλίγκα ή αποτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μου λένε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ακριβώς τι γίνεται.
0: Ναι. Και μάλιστα είπε.
1: Έτσι.
0: Μεταξύ άλλων ο Μπουένο.
1: Δηλαδή το να γίνει το BCL BCL NBA Europe δεν λέει κάτι.
0: Όχι, με τίποτα. Θα γελάσει θα κάθε πικραμένο.
1: Αν δεν υπάρχει συμφωνία με την Ευρωλίγκα, αυτή θα είναι η εξέλιξη.
0: Με τα μπραντς τα μεγάλα, ε. Δηλαδή...
1: Με πόλεις, αλλά ποιες πόλεις.
0: Όχι. Το NBA Europe θα έχει δύναμη, ναι, αν πάρει Real, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Αυτούς.
1: Τελειώσανε. Ενώ έχουν υπογράψει.
0: Τους κάνει μαζί. Αυτό εννοώ.
1: Τους μάντρωσε αυτούς.
0: Με τους μάντρωσε η Ευρωλίγκα. Άμα το NBA Europe μπει μέσα και πει.
1: Και θα τους πει.
0: Πάρτε και από μένα ένα δις.
1: Καλά, εντάξει. Δεν θέλω να μιλήσω για όνομα συγκεκριμένο. Είπε ότι θα έρθουν χορηγοί. Πού είναι οι χορηγοί? Ναι. Φέρνει τους χορηγούς να δουν οι ιδιοκτήτες τι λεφτά δίνουν οι χορηγοί.
0: Σωστό.
1: Θα έρθουν οι χορηγοί.
0: Ναι, καλά.
1: Θα μοιράσω 3 εκατομμύρια. Δεν λέει κάτι.
0: Σωστό.
1: Και συμφωνώ. Ο Μπουένο δεν είναι καθόλου τυχαία. Ήταν σοφή επιλογή,
0: ναι, καλά,
1: από την Ευρωλίγκα και από τον Μποντιρόγκα.
0: Mm.
1: Έχει επιτελέσει τεράστιο έργο σε μια δύσκολη στροφή για την Ευρωλίγκα. Για μένα αυτή είναι το μοναδικό δίλημα.
0: Λοιπόν, τι λέει ακριβώς για NBA Europe και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη EuroLeague. Πριν έρθω, λέει εδώ, ναι, ο Τσιου Μπουένο, ορισμένοι ιδιοκτήτες ομάδων EuroLeague ήταν επιφυλακτικοί απέναντι σε οτιδήποτε προερχόταν από το NBA. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Αν το NBA αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί εδώ, διαθέτοντας τεράστια κεφάλαια και την αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης που το χαρακτηρίζει, γιατί να φοβόμαστε?
1: Ναι.
0: Αντιθέτως, οφείλουμε να εξετάσουμε αυτή την προοπτική. Αν στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τα έσοδά μας, ίσως ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε είναι σε συνεργασία με το NBA. Ίσως και όχι, αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να το διερευνήσουμε. Για το πλάνο του NBA Europe, λέει, έρχονται. Ξέρω ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εργάζονται ακόμη πάνω στα ζητήματα των πόλεων, των χορηγών και άλλων παραμέτρων, αλλά έρχονται. Ας είμαστε ανοιχτοί και τα λοιπά. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ο ανταγωνισμός, λέει, θα κατακαιρματίσει την αγορά. Αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό και τις τριβές, θεωρώ ότι είναι δική μου ευθύνη να κάνω τουλάχιστον μία προσπάθεια.
1: Άρα δεν φοβούνται και στην Ευρωλίγκο,
0: ναι,
1: έτσι. Δεν λέει, είναι τόσο τελειωμένο, το λέω εγώ.
0: Ρεσί, όταν πήγαμε και μας κάλεσαν στο Χίλτον,
1: ναι,
0: που τώρα, πώς λέγεται, Αθήνεων, Αθήνεων,
1: ναι,
0: κάπως
1: Ηλίσια. Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, όταν πήγαμε εκεί, που δούλευε μόνο το εστιατόριο στο Ισόγειο, ήταν ο Πατρίκο Μνηνός και ο Αϊβάζογλου. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Αϊβάζογλου μετά το τέλος της συζήτησης, γιατί μια συζήτηση ήταν με καμιά 20 δημοσιογράφους Έλληνες, και το είπαμε, πόσες διοργανώσεις θα έχει από την επόμενη χρονιά που θα μπει το NBA Europe, και μου απάντησε και με τρέλανε, 5 του λέω,
1: ναι,
0: δηλαδή τι, Ευρωλίγκα, Eurocup, BCL, FIBA Europe Cup και NBA Europe. Δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται να έχουμε 5 διοργανώσεις στην Ευρώπη και να είναι κατακρεματισμένο το σκηνικό. 10 από εδώ, 3 από εκεί, 8 από εκεί, 17 από εκεί. Ο κόσμος θα πει, αντε φύγετε από εδώ, ρε καραγκιόζηδες. 5 διοργανώσεις, έχουμε μπερδευτεί.
1: Ήδη λέμε ότι υπάρχει παρφούρο σοβαρά μπάσκετ. Τώρα, ήδη, χωρίς το NBA Europe.
0: Πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της UEFA. Και το σκεπτικό.
1: Μας θέλουν
0: παρακαλώ τώρα.
1: Πάρα πολλά μηνύματα από παντού, έτσι. Από τη Λίμνο, από την Ήπειρο, από. Απίστευτο δηλαδή. Οι άνθρωποι. Το μυστικό, λέγεται, το αρσενικό τυρί είναι ότι παράγεται από μη παστεριωμένο αβράστο γάλα. Ο Αλέξανδρος.
0: Με ασύλληπτο τυρί, σου λέω, δεν υπάρχει.
1: Φέτα σελίων, νότιο ρέθυμνο. Να δω, υπάρχει και στην ρε φίλε, και στην Κρήτη. Νότιο ρέθυμνο, ορίστε. Θερμιώτικο τυρί από την Κύθινο. Τι γίνεται? Φέτα μίστου Εβία.
0: Για τέτοια ψοφάει.
1: Ναι, μα οι άνθρωποι
0: ψοφάει, ρε,
1: ζουν από αυτό.
0: Ψοφάει.
1: Είναι σημαντικό. Έτσι.
0: Ψοφάει. Μόνο ο κουμπάρος Μοντίνος συχαίνει το τυρί. Δηλαδή του βάζει το τραπέζι τυρί και αλλάζει τη θέση.
1: Καλαθάκι.
0: Είναι κάποιοι που
1: λίμνου,
0: δεν το πάνε το τυρί καθόλου. Εντάξει. Είναι ορισμένοι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να είναι πολλοί αυτοί.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Να το. Και ο φίλος ο 228. Η πρώτη φέτα παγκοσμίως είναι η Βαρελίσσα Καλαβρίτων. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ωραία. Ανδρέας Πατρίκης. Το μεταδώσαμε τον μπαμπά του, τον Δημήτρη, και ανακοινώθηκε από τα Γιάννηνα, από τους Βίκος Falcons.
1: Καλά, την ερώτηση του φίλου για τον Φρανσίσκο.
0: Ανδρέας Πατρίκης, διεθνής forward center, 19 ετών, 2 μέτρα, γεννημένος 13 Νοεμβρίου του 2006. Δηλαδή είναι το παιδί 20 ετών.
1: Ναι.
0: Καλή σταδιοδρομία.
1: Υπάρχει μια ερώτηση για σένα και για τον Φρανσίσκο.
0: Τι πράγμα.
1: Όχι τώρα, γιατί πάμε σε δελτίο.
0: Έγινε,
1: πάμε.
0: Έγινε,
1: και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τα λέμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Μηνύματα 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο για έντονα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στην Επισκοπή Κέρκυρας, υπομερικό έλεγχο στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και χωρίς ενεργό μέτωπο στο τυχερό Εύρο και στην Ετελοκαρδανία. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη. Είχε διακοπή λόγω πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση. Γίνεται αντιπολίτευση από σπόντα, είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Πασό. Δρυμία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Έχετε οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για fast track διαδικασίες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βίας στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Έλα, πάμε εδώ, είμαστε. Λίγο.
1: Κάνουμε και ρεπορτάζ εδώ μεταξύ. Έψαχνα λίγο ένα θέμα πριν. Έψαχνα
0: ένα θέμα. Καλά, αλλά.
1: Για το θέμα του σεφ.
0: Ναι, που
1: λέγαμε. Που είπαμε χθες και προχθές, αν θυμάσαι, αναφέραμε κάτι. Και προχθές αναφέραμε κάτι. Το δεδομένο και τον καραντίνο, τα έργα έχουν παγώσει. Τα έργα έχουν σταματήσει.
0: Το λέγαμε σεφ.
1: Έχουν γίνει διάφορες προσφυγές και τα λοιπά και το θέμα δεν είναι τόσο εύκολο, είναι αρκετά περίπλοκο νομικά.
0: Αυτό είπαμε ότι έχει συνέπεια όσο αφορά και την αναγωνιστική πορεία
1: ακριβώς,
0: του χρόνου του
1: που
0: Ολυμπιακού.
1: Θα παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί
1: και
0: το
1: πόσο καιρό θα παίζει μακριά.
0: Είναι η δύναμη του Ολυμπιακού. Μπορεί να κάνει κάποιες ήττες στη διάρκεια της σεζόν που δεν τις περιμένει κάποιος, όμως στα δύσκολα, Κώστα μου,
1: ναι,
0: το ΣΕΦ δίνει ζωή στον Ολυμπιακό. Δίνει δύναμη.
1: Ναι.
0: Στους δύσκολους, στους κρίσιμους αγώνες, το ΣΕΦ είναι πολύ σημαντικό. Όπως και το ΆΚΑ για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως το κλειδό της Πηλαίας στον ΠΑΟΚ. Στα δύσκολα. Δεν είναι εύκολη η ιστορία. Θα δούμε.
1: Να
0: πώς θα εξελιχθεί. Απλά ό,τι μαθαίνουμε
1: θα το λέμε. Στο ΣΕΦ φέτος ο Ολυμπιακός είχε 16-3.
0: Ναι.
1: Και μακριά από το ΣΕΦ 19. Είναι ένας αριθμός σοβαρός.
0: Πέρα από αυτό, στα σοβαρός. Δύσκολα λέω.
1: Εκεί από τις καλύτερες έδρες.
0: Έχει από εκεί που κρίνονται προκρίσεις.
1: Αυτή και το ΣΕΦ δηλαδή και της Βαλένθια η Ρότς Αρένα με πρώτη τη Ρεάλ που είχε 18-1. Όλες οι άλλες ομάδες είχαν πιο πολλά έτσι στραβοπατήματα στην έδρα τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λέει ο Ρέστης ότι αν το NBA θέλει να έρθει και να μας προσφέρει θέαμα που δεν βλέπετε, όπως έχουν καταδείξει στο δικό τους NBA, εντάξει, ο Ρέστης υπερβάλλει λίγο τώρα, θέαμα υπάρχει. Χωρίς άμυνες, 3-4 βήματα που δεν σφυρίζονται και απλά μόνο καρφώματα, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε, αυτό δεν είναι μπάσκετ, είναι κάτι άλλο. Ότι εμένα δεν μ' αρέσει, με τρελαίνει το NBA, είναι αλήθεια, το έχω καιρό τώρα. Απλή off και μετά παρακολουθώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα μεταφέρει και τις, με τους όρους της Ευρώπης.
1: Λοιπόν,
0: θα είναι το
1: λοιπόν
0: NBA,
1: Βαγγέλη, LeBron James στους Sixers.
0: Επίσημο. Έλα ρε.
1: Επίσημο. Βγήκε.
0: Έλα ρε.
1: Βγήκε. 2 χρόνια.
0: Έλα ρε φίλε.
1: 8 εκατομμύρια γιατί είναι βετεράνος και εντάξει δεν παίρνει τα λεφτά που έπαιρνε πριν από χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Υπογράφει λοιπόν όπως γράφει ο Σαμ Σαράνια που είναι πάρα πολύ έγκυρος δημοσιογράφος.
0: Πριν από λεπτά.
1: Πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Στους Φιλαντέλφια 76ers. Διαιτές.
0: Διαιτές φίλε.
1: Ο LeBron James.
0: Δηλαδή 4 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια. Έτσι. 4 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Σωστά. Και.
0: Δηλαδή θα πάρει κούπα με τους Sixers.
1: Κοίτα να δεις.
0: Αυτό βλέπει ο LeBron.
1: Έχει μία πεντάδα, ας πούμε, με Embiid. Έχει κόσμο. Είναι ο Jalen Brown. Είναι ο Tyrese Maxey. Έχει καλούς παίχτες. Και σοβαρούς. Ο δεύτερος χρόνος είναι με option. Είναι team option. Είναι player option. Όπως ναι, μας λέει και ο φίλος μας ο Άγγελος. Ο Μπάτζιος. Είναι η είδηση πάντως της ημέρας. Η συμφωνία του LeBron James με τους Philadelphia 76ers.
0: Άρα πήγε χαράμι και η ανακοίνωση των Warriors.
1: Απολύθηκε μετά. Όχι τον Miami Heat. Με την παρουσίαση.
0: Heat, ναι, όχι Warriors.
1: Απολύθηκε το παιδί αυτό που ο κύριος ή η κυρία που έκανε το λάθος.
0: Κρίμα, αλλά δεν γίνονται διαφορετικά, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα είναι μεγάλο θέμα.
1: Μεγάλη γκάφα.
0: Για όλο το NBA. Για όλο το χώρο μου του μπάσκετ.
1: Γκάφα ολκής.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν, θα το διαβάσουμε κύριε Θωμά λίγο αργότερα αυτό το θέμα. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα που μας γράφει.
0: Καλά δεν είναι έκπληξη οι Sixers. Άγγελε, το Άγγελο τον Μπάζιο ρωτάω που είναι απ' έξω και είναι... βέβαια.
1: Δεν περίμενε κανείς.
0: Ναι,
1: Φιλαδέλφια.
0: Χιτ είχα καβαλίες περίμενε ο κόσμος. Και Warriors.
1: Να. Λοιπόν, επειδή είναι όμως μεταγραφούλα, θα το πούμε ότι ο Σπύρος Στάπας πήγε στον Ίκαρο Καλυθέας. Ευχαριστούμε τον κύριο Θωμά. Προφανώς βλέπω από το όνομα. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σύνδεση. Και μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι 21 ετών, 2-6. Έρχεται από τους Ικάρους Τρικάλων, συνέβαλε στην άνοδο στην Elite League και αγωνίστηκε και στην ομάδα Under 23. το παιδί αυτό, ο Στάπας.
0: Ο οποίος
1: ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.
0: Μας στέλνει ο Γιώργος μια φωτογραφία δίπλα στον Μπέκοβιτς.
1: Ναι.
0: Και λέει, χαριτολογώντας, λέει, σε πλάτα στον έχω. Και ήταν να δεις, όντως. Και ήταν να δεις πλατάρες ο φίλος μου ο Γιώργος. Διαβάζουμε Viber, Γιώργο, αλλά δεν προλαβαίνουμε τα πάντα.
1: Πρέπει να είναι 2 μέτρα.
0: Ναι, ναι, πρέπει να είναι και ο Γιώργος. Πρέπει να είναι 2 μέτρα.
1: 2-10 ο Πέκοβιτς.
0: Ο Πέκοβιτς δεν είχε τις μεγαλύτερες πλάτες που υπάρχουν. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κοίτα αυτό που έλεγα το σβέρκο του.
1: Γράφει ο Θάνος κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο και τρυφερό και έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα λέει συγκινητικό αυτό με το κουκουρέγια. Αλλά σκεφτείτε πόσοι απλήθυνοι που δεν έχουν ούτε τα βασικά. Να πάρουν, ναι, έχουν τέτοια και χειρότερα προβλήματα στο σπίτι τους. Πολύ σωστό είναι αυτό, αγαπητέ Θάνο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ούτε τους καλύτερους γιατρούς, ούτε τους καλύτερους δασκάλους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν δημοσιοποιείται πουθενά και η περιπέτεια και η προσπάθεια όλη που γίνεται. Γιατί άλλα κουκουρέγια όμως,
1: ναι,
0: είναι από τις περιπτώσεις που δίνουν δύναμη και στους άλλους γονείς.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Λοιπόν.
0: Όλοι ψήφισαν όχι στους ξένους εκτός από την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Η Α2 όμως, λέει, η Elite League δηλαδή, γεμάτη ξένους είναι. Παρακαλώ να περάσει και να μας πείτε την άποψή σας, σαν πιο σχετική με το
1: άθλημα. Όχι γεμάτη.
0: Ένα γεμάτη. Ξένο έχουν.
1: Δύο.
0: Ένα ξένο.
1: Elite 2. Elite
0: 3. Βλέπω εγώ να παίζω στους αγώνες. Δεν ξέρω αν μπορούν. Όχι, μπορούν και τους δύο παράλληλα, ναι. Γιατί όχι. Εντάξει, και εκεί υπερβολή ήταν που τους έβαλαν, αλλά συγγνώμη,
1: το κάνουν σε όλη την Ευρώπη όμως.
0: Αλλά ο στόχος είναι πολύ ψηλός. Είναι η GBL, το όνομά του, Elite League.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Ευχαριστούμε τα φιλεράκια μας. Είπαμε το θέμα του Φουρνιέ με τη φέτα. Πυροδότησε πάρα πολλά μηνύματα. Να καλησπέρασουμε και το φίλο μας τον Βικέντιο και τον Γιώργο. Πάρα πολλοί μιλάνε για Καλάβρητα, πάρα πολλοί μιλάνε για άλλες περιοχές της χώρας. Είναι θέμα το οποίο μας αρέσει, γιατί προφανέστατα μας αρέσει και η φέτα, έτσι. Είπαμε LeBron στους Sixers, ένα πολύ μεγάλο deal, μια μεταγραφική βόμβα, γιατί μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων όλων των εποχών, που πάντως αν μου ζήταγε κάποιος, όπως ο γιος μου, ας πούμε, στην Άξο, που με ρώτησε, μπαμπά, ποια είναι η καλύτερη πεντάδα σου όλων των εποχών στο NBA, εγώ δεν θα τον έβαζα μέσα.
0: Ποιον, τον LeBron?
1: Δεν θα τον έβαζα μέσα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Γιατί, δεν θα τον έβαζα μέσα, στην πεντάδα μου, την αγαπημένη.
0: Ποιον θα έχεις για 4 δηλαδή.
1: Γιατί ο LeBron παίζει 4.
0: Τι παίζει. 4 είναι. Βασικά 4 είναι.
1: Από το 1 μέχρι το 3 παίζει ο LeBron, δεν παίζει 4. Έλα, κύριε Άγγελε.
0: Ο LeBron τι θες παίζει, να μας τρελάνει τώρα ο Κώστας. Τι θέση, πες μου.
1: Περιφέρεια, ρε Ευαγγέλη, τόσα χρόνια.
0: Τι περιφέρεια, ρε.
1: Όπου γουστάρει, είναι άλλο αυτό.
0: Τριάρι. Τέσσερα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στη δική μου πεντάδα δεν έχει θέση ο LeBron James. Και δεν είμαι ανάποδος αιρετικός, είναι η γνώμη μου. Θα έβαζα σίγουρα Michael Jordan. Εγώ προσωπικά θα έβαζα Magic Johnson. Θα έβαζα Kobe Bryant. Θα έβαζα τεσσάρι δεν ξέρω ποιον. Και στο 5 θα βάζα, ξέρω εγώ, Σακίλ ή Γιόκιτς, δεν ξέρω, κάποιον από αυτούς, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Στο 4 δεν θυμάμαι ποιον είχα επιλέξει. Στο 4, να σου πω την αλήθεια, στη δική μου πεντάδα μπορεί να βάζα και Γιάννη. Αυτό νομίζω είχα επιλέξει. Ή μπορεί να βάζα έναν άλλον, Νοβίτσκι, ας πούμε. Ένα τεσάρι τέτοιο θρελικό, ας πούμε. Αλλά στη δική μου περιφερειακή τριάδα, ο LeBron δεν έχει θέση. Και δεν το κάνω για ίντριγκα ή οτιδήποτε. Πάρα πολλοί υπάρχουν που θέλουν το LeBron και πιστεύουν και κάποιοι πιο νέοι, ας πούμε, ότι είναι και πάνω από τον Jordan. Οκ, το δικαίωμά τους δεν είναι καμία αντίρρηση.
0: Εντάξει, τώρα αλλά στη δική μου πεντάδα
1: δεν χωράει ο LeBron. Και όχι ως legacy, γιατί το legacy του είναι ανεξίτηλο, άσχετα αν έχει χάσει ένα κομμάτι του legacy του, του θρύλου του από τις πολλές μεταγραφές. Λέω τώρα πρέπει να κάτσουμε να θυμηθούμε σε ποιες ομάδες έπαιξε. Δεν είναι Jordan Chicago, άντε που μετά αγόρασε και τους Wizards και πήρε και τους και έπαιξε και λίγο στους Wizards. Δεν είναι Kobe μόνο Los Angeles. Δεν είναι Steph Curry που συνέδεσε το όνομά του με Golden State Warriors. Εδώ μιλάμε για Cleveland, Miami,
0: ναι, εντάξει.
1: Cleveland, Los Angeles, Philadelphia, εντάξει, κάπου όπα.
0: Ναι, λοιπόν, δηλαδή τέτοιο legacy όπως λες και γυρολόγος δεν πάνε μαζί.
1: Δεν πάνε μαζί. Τουλάχιστον
0: αυτό είναι αλήθεια.
1: Στην οτροπία των Αμερικανών φιλάθλων. Έτσι, γι' αυτό ναι. Και το 50-50 στο Λος Άντζελες. Έγραψε ένα μήνυμα μετά τη συμφωνία. Ήμουν σχεδόν σίγουρος, λέει, ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Είπε χαρακτηριστικά. Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Είναι φρέσκια δήλωση του Λεμπρόν τώρα, τωρινή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά. Αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου μάτς. Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη τύπου, όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω. Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα, σε αυτό συμφωνούμε. Δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο, ρωτάει. Θέλω ακόμα να θυσιάζομαι, θέλω ακόμα να δουλεύω, θέλω ακόμα να παλεύω καθημερινά, θέλω ακόμα να ανταγωνίζομαι.
0: Και είναι 41.
1: Να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συνέστημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Φιλαντέλφια 76ers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μια τελευταία φορά. Σας ευχαριστώ, Los Angeles, Miami. Θα σας αγαπώ για πάντα και το Northeast Ohio θα είναι πάντα το σπίτι μου. Ενώτος προφανώς.
0: Οι Cavaliers δεν είπε κάτι. Για Λος Άντζελες, από τους οποίους έφυγε, και για Μαϊάμι. Προφανώς ήταν η ομάδα.
1: Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Ούτε για Warriors είπε κάτι. Για Cavaliers, για Warriors.
1: Warriors δεν έπαιξε, Ευαγγέλη, τι να πει.
0: Όχι, ενδιαφέρονταν, λέω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ενδιαφέρονταν.
1: Πώς το είπε τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Για το Μαϊάμι είπε και.
0: Μαϊάμι και τους, το Λος Άντζελες.
1: Lakers family και Lakers. Λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Καλά, προφανώς είναι και η τελευταία του ομάδα αυτή.
1: Ναι.
0: Που θα αγωνιστεί η Rockets. Εγώ ξέρω, ψάχνω τώρα και δεν θυμάμαι ποια ομάδα θεωρητικά είχαμε διαβάσει ότι ενδιαφέρεται για το Χεζόνια. Μήπως άνοιξε κάποια θέση. Γιατί όλοι στο NBA έλεγαν.
1: Περιστρέφεται το θέμα από το LeBron.
0: Μπράβο, ότι
1: όλο το NBA.
0: Μετά την απόφαση του NBA.
1: Ναι.
0: Θα ανοίξει και ο δρόμος όχι μόνο για το Χεζόνια, για άλλους παίκτες.
1: Ναι. Ισχύει αυτό, βέβαια.
0: Δεν θυμάμαι όμως ποια ομάδα ήταν η Rockets. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν εκείνη η οποία είχε ενδιαφερθεί για τον Χεζόνια. Να δούμε. Τώρα.
1: Και δικές μας ομάδες. Και δικές μας ομάδες έχουν εξετάσει παίκτη που περίμενε τι θα κάνει ο LeBron.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι καλό quiz που βάζεις.
1: Είναι πολύ δύσκολο quiz και δεν λέω τη λύση. Ίσως την πω σε κανένα μήνα. Δύο.
0: Ναι.
1: Και δικές μας ομάδες. Λοιπόν. Μην πάει ο νου μόνο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Γενικά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο quiz όμως. Δεν είναι ως Ρέντερ που γράφει ο Μαρίνος. Δεν είναι ως Ρέντερ. Αυτός ο οποίος. Πώς το λένε.
0: Ο ΚΓ λέει ο Παναθηναϊκός, για άλλο θέμα βέβαια. Ο Παναθηναϊκός με τον Άσο που θα πάρει θα έχει 9 ξένους και 6 Έλληνες. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: 9 ξένους θα έχει. Θα χρειαστεί ακόμα ένα ξένο και ένα Έλληνα για να έχει 17 συμβόλαια.
1: Ο Σαράνια πυροδότησε και άλλη βόμβα από ό,τι βλέπω.
0: Όπα.
1: Πυροδότησε και άλλη βόμβα. Δεν ξέρω αν το έκανε ο Σαράνια γιατί
0: ναι.
1: Ακούγεται για Σρέντερ και.
0: Κάπου είχα διαβάσει το πρωί ότι κάποια ομάδα
1: Καβαλίες.
0: Για το Σρέντερ. Ναι, εντάξει. Συμβόλαιο έχει μεγάλο Σρέντερ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει καμιά σχέση με του Kevin Porter, θέλω να πω, του Junior, που είναι 5,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αν και θα του δώσει πολλά, θα του δώσει πολλά οι Bucks. Πολύ περισσότερα φέτος, αλλά.
1: Λοιπόν, λέμε. Ο Δημήτρης από τα Γιάννενα μου λέει: εννοείται ότι δεν υπάρχει ο LeBron στην πεντάδα. Και η δική του είναι Magic, Kobe Bryant, MJ, Larry Bird στο 4 και Will Chamberlain στο 5. Είναι μια πεντάδα που με ναι. Βρίσκει σύμφωνο. Με βρίσκει σύμφωνο η πεντάδα του φίλου. Στο 5 ίσως έκανα κανένα πιο σύγχρονο. Στο 4 μπορεί να μην έβαζα Larry Bird, δηλαδή να πιάσω και Larry και Magic και Jordan που τους διαδέχτηκε και τους ξεπέρασε. Αλλά στις τρεις θέσεις της περιφέρειας θα βάζα αυτούς τους τρεις, δηλαδή τον συγχωρεμένο, τον Kobe Bryant, τον Magic Johnson και τον Michael Jordan. Στο 4 γράφει ένας φίλος
0: Ποιο συγχωρεμένο για το Magic Johnson.
1: Τον Kobe Bryant, ρε.
0: Α, Kobe Bryant είπε. Λέω και εγώ, άστον άνθρωπο.
1: Το συγχώρεσε το Magic.
0: Α, τον βλέπουμε ακόμα εδώ. Τον, όχι εγώ. Νόμιζα ότι εσύ. Αυτό βλέπουμε στην Κέρκυρα. Κάθε χρόνο έρχεται.
1: Άρα, Ευαγγέλη.
0: Όχι μόνο Κέρκυρα.
1: Είσαι πολύ δυνατό. Είσαι πολύ δυνατό.
0: Παράκουσα, ρε φίλε.
1: Παράκουσε, ναι.
0: Ναι.
1: Μαρίνο, παρακούει λίγο, Βαγγέλη.
0: Λέω Παναγία μου, και Χριστέ μου.
1: Παρακούει λίγο, Βαγγέλη.
0: Το μεγάλο Magic.
1: Να δω τι άλλο υπάρχει από.
0: Κοίτα Πειραιά τώρα τι γίνεται. Έτσι.
1: Μαυρίζει ο ουρανός.
0: Να το. Ο φίλος μας, ο Σωτήρης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και. Κάτσε, περίμενε.
1: Μ' αρέσει που ήθελα να πάω από τόσο ανοιχτό μαγαζί σήμερα. Ναι, τρομάρα μου.
0: Αχλωμός,
1: πολύ βλέπω. Θα πάω. Σπιτάκι βλέπω και σιρούλα. Να ξαναχειμωνιάσει. Εγώ λυπάμαι λίγο τα θερινά σινεμά, αλλά φέτος το καλοκαίρι δεν έχει βρέξει πολύ.
0: Όχι.
1: Κάνα δύο μέρες.
0: Μια φορά μόνο.
1: Μια φορά, δύο.
0: Θυμάμαι καλά, μόνο μια φορά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο 669 λέει: είμαι από το Λονδίνο, το NBA Europe έχει προτάσεις από 4 φαντ, από 500 εκατομμύρια έως 1 δις. Οι ομάδες Ευρωλίγκας δύσκολα θα δώσουν πάνω από 100 εκατομμύρια για να μπουν στο NBA Europe, το οποίο όντως θα έχει τεράστια έσοδα. Λοιπόν, Magic, πεντάδα του φίλου μας. Magic Jordan,
1: ναι.
0: LeBron, Duncan και Shaquille.
1: Εντάξει. Τίμιο, τίμιο, δεν λέμε.
0: Ναι, σωστή. Τίμιο. Και αυτή η
1: πεντάδα. Στη δική μου πεντάδα δεν χωράει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Και μάλιστα ο γιος μου με στραβοκοίταξε ο γιος μου. Μου λέει μπαμπά, μου λέει σε καλά.
0: Πρόλαβα και την είδηση του φίλου μας.
1: Εσύ βάλει το LeBron.
0: Του LeBron.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κάτι άλλο συνταρακτικό, μπασκετικό, ευρωπαϊκό δεν έχει. Κάποια στιγμή τη Δευτέρα, που έχουμε εκπομπή 5 με 7 μαζί, θα ασχοληθούμε λίγο με τα roster, γιατί το ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Με τα roster 5 με 7. Με τα roster των ομάδων της Ευρωλίγκας, πώς δηλαδή έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα, ποιες είναι οι πιο μεγάλες και οι πιο κομβικές μεταγραφές των πιο γνωστών παικτών, και θα πιάσουμε με σειρά από το Final Four και κάτω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πάμε, ξέρω εγώ.
0: Πας ένα στίγμα, θα προλάβουμε. Θα έχει.
1: Δύο ώρες.
0: Θα έχει εξελίξεις, μωρέ Κώστη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Δεν το βλέπω και τόσο ήρεμο το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι έτσι λίγο. Βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι, Γκάμπρι μου. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κάτι τελευταίο μόνο. Ο Νίαβεντ λέει: παιδιά, πιστεύετε ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα μιλάμε για 4 ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα? Εγώ πιστεύω θα μιλάμε για 3. Όχι για 4. Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Για να δω λίγο.
0: Αν και εσύ έθεσες το ερώτημα χθες.
1: Ναι.
0: Οι άλλες δύο ποιες θα είναι? Δηλαδή 20.
1: Ναι.
0: 21, 21η πες ότι θα είναι μία εκ των Άρη ΠΑΟΚ. Έτσι. ΠΑΟΚ Άρη.
1: Την καλησπέρα στο φιλαράκι μας.
0: Η ΣΚΑ, οι άλλες δύο δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Αυτά μαθαίνουμε
1: τώρα. Στο Βασίλη από τα Λουτρά Εδιψού. Βασίλη, θα το δούμε λίγο αυτό. Το μήνυμα που γράφεις για τον Ρόνι Χάρελ.
0: Ναι, ναι, ο Ρόνι Χάρελ.
1: Όχι, το είπαμε για Μύκονο, αλλά για πήγε δανεικό ή ελεύθερο. Αυτό ρωτάω, φίλο. Δεν έχω προλάβει να το ψάξω.
0: Όχι, νομίζω ότι τον άφησε.
1: Ελεύθερο.
0: Ελεύθερο. Ναι, ναι, ναι.
1: Δανεικό τι είναι, κανένα πιτσιρίκι?
0: Όχι, όχι.
1: Δεν νομίζω, αλλά το λέμε έτσι. Δεν ξέρουμε από φέτα, αγαπητέ φίλε. Λέει, μην κάνετε ότι ξέρετε από φέτα. Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρουμε. Φουάμαν.
0: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Δεν κάνουμε.
1: Και δεν, να σου πω κάτι, δεν είμαι και ο μεγαλύτερος φαν της φέτας, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλή φέτα είναι ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, παιδες,
0: εσύ Δευτέρα.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να βάλω στην κουβέντα ότι μας αρέσει και η παρμεζάνα. Εντάξει, μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, όχι μόνο γραβιέρα και αρσενικό. Αλλά και,
0: το αρσενικό
1: και,
0: δεν έχω δοκιμάσει.
1: Και καλή πρέπει, θα σου φέρω ένα κομμάτι.
0: Πρέπει αρσενικό να δοκιμάσω.
1: Θα σου φέρω ένα κομμάτι. Ναι. Εντάξει, σου υπόσχομαι.
0: Τι είναι
1: ένα
0: το αρσενικό?
1: Κομμάτι. Θα σου φέρω. Να είστε όλοι γεροί. Καλό Σαββατοκύριακο. Έρχεται και η Νέλη Ζαφυροπούλου εδώ κοντά μας να μας διαδεχτεί. Και τα υπόλοιπα παιδιά που θα έρθουν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι γεροί. Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Φίλες και φίλοι της Eraspor, χαίρετε στη ρυθμιστή του ήχου Γαβριέλ Ρεμούνδο, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαγεωργίου. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Kings Kankua, καθώς είχε από Ελμπέρ Σεβά ανακοίνωση συμφωνία με τον Τριφίλη για τον 27χρονο μέσα από τη Ζάμπια. Ο Kankua θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Πολύ κοντά στην Σαμπάπ της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται ο Τίνγκετ Βάη. Δεδομένα εκτός από τη ρεβάνση του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου, τέθηκε ο Τάχα Άλλη που αποχώρησε με πρόβλημα στον νόμο. Ο Ζωζέ Σά έχει τον πρώτο λόγο για τη θέση του goalkeeper στον Ολυμπιακό, στην περίπτωση που παραχωρηθεί ο Τζολάκη στη Χαλ. Στα υπόψη για τα χαφ βρίσκεται και ο Αντώνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές. Ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι δίνει σε μία ώρα στις 8 ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Αντβέρπ στην Αλβέρσα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1, ενώ ενημέρωση θα υπάρχει από την Eraspor. Άριστα έχει βρει όλα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος που αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Τρίπλη μεταγραφική κίνηση για τον Ηρακλή, καθώς απέκτησε τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Γιώχαν Ρους. Επίσης, κατοικοί Θεσσαλονίκης έγιναν Σλοβάκος μέσος Γιάκουπ Χρωμάντα και ο Βόσνιος επιθετικός Ελβίρ Κολίτς. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου αριστερού μπακ Κεντέν Λεκούς. Στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νόβιτσα Εράκοβιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Ομόνια. Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που διεκδικεί επέκταση στο συμβόλαιό του με γενναία αύξηση αποδοχών. Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόνι Χάρελ από τον Άρη, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των forward. Για 3 χρόνια επεκτάθηκε το συμβόλαιο της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου με τον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο. Τέλος, στο διεθνή χώρα, ο Γιούργεν Κλοπ υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Εθνική Γερμανία μέχρι το 2030. Επισημοποιήθηκε η παραμονή για έναν ακόμα χρόνο του Μόντριτς στην Μίλαν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Συνέχεια με Βίκη Σπύρου. Συνέχεια με την εκπομπή στον κόσμο μας με τον Λεωνίδα Καζνέτση.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Ακούτε, Hera Sport.

Σήμερα έχω όρεξη να κάνουμε μια κουβεντούλα διαφορετική από τις άλλες. Όχι για ένα ποδοσφαιριστή αν έβαλε γκολ, αν έκανε assist ή αν άξιζε μια μεταγραφή. Θέλω να μιλήσουμε για κάτι που πολλές φορές θεωρούμε δεδομένο. Πώς δημιουργείται ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής άραγε? Πώς φτάνει ένα παιδί από μια Αλάνα ή μια Ακαδημία να παίζει το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης? Είναι μόνο θέμα ταλέντου ή μήπως είναι και θέμα περιβάλλοντος, προπονητών, οικογένειας, χαρακτήρα, υπομονής και χιλιάδων μικρών αποφάσεων που κανείς δεν βλέπει? Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, είμαι ο Λεωνίδας Καζνέτσης και έχω στη ρύθμιση των ήχων τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής την Έλλη Ζαφυροπούλου. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8 και όταν λέω μαζί το εννοώ γιατί θα μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Σπορ και εννοώ το μήνυμά στο 54160, στο Viber στην αναζήτηση θα ψάξετε την Έρα Σπορ ή αλλιώς στο 693-078-340 ή αλλιώς με mail στο erasport@ert.gr. Αφορμή για αυτό το θέμα που θέλω να πιάσουμε ήταν η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal. Μια μεταγραφή που συζητιέται εδώ και μέρες. Τα 40 εκατομμύρια ευρώ τραβούν τα βλέμματα προφανώς. Εγώ όμως δεν ασταθώ στα χρήματα. Σκέφτομαι τον Χρήστο Τζόλη που κάποτε ήταν 8, 10 ή 12 χρονών. Τι προπονήσεις έκανε, τι προπονητές μπορεί να είχε, πόσα λάθη του επέτρεψαν να κάνει, πόσες φορές απέτυχε χωρίς να το σταματήσει κανείς. Γιατί πλέον στην Ελλάδα θα μπωνόμαστε βλέποντας τον Χρήστο Τζόλη να παίρνει μεταγραφή 40 εκατομμυρίων στην Arsenal, βλέποντας χθες τον Κωνσταντέλια για άλλη μια φορά να χορεύει στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό. Ψάχνουμε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα τον επόμενο Κωνσταντέλια, τον επόμενο Τζόλι, τον επόμενο μεγάλο ποδοσφαιριστή, αλλά να ρωτιόμαστε ποτέ πώς δημιουργείται? Γιατί χώρες με μικρότερο πληθυσμό από εμάς παράγουν συνεχώς παίκτες υψηλού επίπεδου και εμείς περιμένουμε κάθε φορά την εξαίρεση? Μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Κροατία είναι μια χώρα λιγότερων από 4 εκατομμύρια. Και όμως αν δούμε τις τελευταίες δεκαετίες, η Κροατία έχει πολλούς παίκτες υψηλότατου επίπεδου. Μόντριτς, Ράκιτιτς, Πέρισιτς, Γκουάρντιολ και πάει λέγοντας. Η Κροατία η οποία στο Μουντιάλ του 18 έφτασε στον τελικό, βγήκε δεύτερη, ασημένιο μετάλλιο. Στο Μουντιάλ του 2022 βγήκε τρίτη. Έχει δηλαδή επιτυχίες τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια σκηνή. Μήπως έχουν οι Κροάτες περισσότερα ταλέντα από τους Έλληνες? Δεν νομίζω. Το ταλέντο υπάρχει παντού, η διαφορά όμως είναι το περιβάλλον που δημιουργείται γύρω από το ταλέντο. Υπάρχει μια διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα στην Κροατία. Τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν, να παίρνουν αποφάσεις, να καταλαβαίνουν το παιχνίδι. Δεν μεγαλώνουν μόνο με την αγωνία του αποτελέσματος στις μικρές ηλικίες. Για παράδειγμα, ούτε η Ολλανδία έχει τεράστιο πληθυσμό. Και όμως εδώ και δεκαετίες παράγει ποδοσφαιριστές που αλλάζουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όχι απλώς το ποδόσφαιρο στην Ολλανδία, αλλά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Γιατί? Επειδή υπάρχει μια φιλοσοφία. Από τον Κρόιφ μέχρι σήμερα η ιδέα είναι μία. Ο παίκτης πρέπει να καταλαβαίνει το παιχνίδι και όχι απλώς να εκτελεί εντολές. Και μου έχει μείνει και μία ατάκα από τις πολλές που είχε πει ο σπουδαίος Γιόχαν Κρόιφ, ότι το ποδόσφαιρο παίζεται με το μυαλό. Τα πόδια απλώς εκτελούν. Και ίσως αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα. Μήπως πολλές φορές εκπαιδεύουμε παιδιά να κάνουν αυτό που τους λέει ο προπονητής, αντί να τους μαθαίνουμε να σκέφτονται? Και όμως όταν βλέπουμε παιδιά όπως ο Κωνσταντέλιας ή ο Τζόλης, καταλαβαίνουμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ταλέντο. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν έχουμε ταλέντο, το ερώτημα είναι πόσα παιδιά χάνονται πριν φτάσουν εκεί.
Θέλω και τη δική σας γνώμη φυσικά στα μηνυματάκια σας. Γιατί πιστεύετε ότι οι χώρες μικρότερες από εμάς παράγουν συνεχώς ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης? Είναι θέμα υποδομών, προπονητών, νοοτροπίας ή εμείς βιαζόμαστε να κρίνουμε τα παιδιά από το αποτέλεσμα?

Και σκεφτείτε και λιγάκι την πορεία του Χρήστου Τζόλη. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πέρασε δυσκολίες, δεν πέτυχε με την πρώτη στην Αγγλία, δούλεψε, ξαναχτίστηκε στη Γερμανία και στο Βέλγιο και τώρα πήρε μεταγραφή στην Arsenal περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν είναι απλώς μια μεγάλη μεταγραφή, είναι μια επιβράβευση μιας ολόκληρης πορείας, μιας ανάπτυξης ενός ποδοσφαιριστή που δεν τα βάλε ποτέ κάτω, είτε όταν είχε τραυματισμούς, είτε όταν μιας ανάπτυξης ενός ποδοσφαιριστή που δεν τα βάλε ποτέ κάτω, είτε όταν είχε τραυματισμούς,

μέσα από έρευνα και από συνομιλίες με προπονητές, είτε προπονητές αναπτυξιακών ομάδων είτε προπονητές στο top επίπεδο, ξεκινάμε δηλαδή από το παιδί όταν είναι νεαρό σε ηλικία. Το παιδί μαθαίνει προπόνηση όταν κινείται, όχι όταν είναι ακίνητο. Δηλαδή όταν κάνει λάθος, όταν παίρνει αποφάσεις, όταν καλείται να λύσει προβλήματα που δεν έχει ξανασυναντήσει μπροστά του. Κάθε λεπτό πραγματικού παιχνιδιού του διδάσκει πράγματα που καμία ομιλία δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Δηλαδή, τι είναι το προτιμότερο? Άστο να παίξει. Μην του δίνεις πολλές οδηγίες, πολλές εντολές. Το ίδιο το παιχνίδι θα του θέσει τα ερωτήματα. Οι παίκτες, ο ίδιος ο παίκτης ανακαλύψει τις απαντήσεις και εκεί θα ξεκινήσει η πραγματική μάθηση του ποδοσφαίρου από την μικρή ηλικία, από την τρυφερή. Δηλαδή, να μάθει από μικρή ηλικία να απαντά ο ίδιος στα ερωτήματα, στα εμπόδια που θα βρει μπροστά του. Φυσικά η προπονητική είναι σημαντική, όμως ένας σπουδαίος προπονητής δεν κρίνεται από το πόσο μιλάει, κρίνεται από το πόσο σκέφτονται οι παίκτες του. Ένας προπονητής που εξηγεί κάθε κατάσταση δημιουργεί ποδοσφαιριστές που περιμένουν συνεχώς οδηγίες. Αντίθετα, ένας προπονητής που διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον καλλιεργεί παίκτες που παρατηρούν, προσαρμόζονται και βρίσκουν μόνοι τους λύσεις. Και σκεφτείτε, θυμηθείτε, φέρτε στο μυαλό σας ένα βίντεο από τον σπουδαίο Ζέλικο Μπράντοβιτς όταν ήταν προπονητής Φενέρ, σε ένα time out που τα είχε ψάλει στον Κώστα Σλούκα και του λέγει: σε όλη σου ζωή, Κώστα, θα ψάχνεις από μένα να σου βρω τη λύση? Σκεφτείτε το λίγο αυτό, φέρτε το εικόνα στο μυαλό σας.

Όπως πίστευε και ο σπουδαίος Γιώχαν Κρόιφ, ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι το ίδιο το παιχνίδι. Η δουλειά του προπονητή δεν είναι να διακόπτει τη μάθηση κάθε λίγα δευτερόλεπτα, είναι να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Χρόνια αργότερα, τα παιδιά ίσως να μην θυμούνται κάθε οδηγία που άκουσαν και είναι λογικό έτσι. Θα θυμούνται όμως πώς τα έκανε να νιώθουν το παιχνίδι και αν τους δόθηκε ελευθερία να το ζήσουν πραγματικά. Και ξέρω, θα πούν πολλοί και οι προπονητές, ότι ο ρόλος τους και αυτό που θέλουν είναι πραγματικά να βοηθήσουν τα παιδιά. Όμως πολλές φορές η ίδια επιθυμία να βοηθήσει ο προπονητής γίνεται το μεγαλύτερο εμπόδιο στη μάθηση. Όταν ο προπονητής δίνει κάθε οδηγία, κάθε λύση, κάθε απόφαση, οι παίκτες σταματούν να αναζητούν και να σκέφτονται μόνοι τους τις απαντήσεις. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Κανένας προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει το παιχνίδι για να πει σε έναν παίκτη τι πρέπει να κάνει στην επόμενη φάση. Οι καλύτεροι παίκτες δεν είναι εκείνοι που θυμούνται τις περισσότερες οδηγίες, είναι εκείνοι που μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι, να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να επιλέξουν την καλύτερη λύση μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Και εδώ η Ισπανική σχολή νομίζω μας βγάζει τα γυαλιά, μας βάζει τα γυαλιά. Δείτε τα παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας στο πρόσφατο Μουντιάλ, πόσο γρήγορα κάναν ανάκτηση της κατοχής μπάλας. Πόσο γρήγορα σκεφτόντουσαν, πόσο γρήγορα εκτελούσαν, πώς κάναραν το γήπεδο πριν παραλάβουν, πριν υποδεχθούν την μπάλα, πόσο πιο μπροστά ήταν οι κινήσεις τους από τους αντιπάλους τους.

Γι' αυτό πιστεύω ότι η σπουδαία προπονητική δεν έχει να κάνει με τον απόλυτο έλεγχο κάθε ενέργειας, έχει να κάνει με τη δημιουργία καταστάσεων που αναγκάζουν τους παίκτες να παρατηρούν, να αναλύουν, αλλά και να αποφασίζουν μόνοι τους. Οπότε, στους προπονητές, κάντε ερωτήσεις αντί να δίνετε απαντήσεις. Σχεδιάστε προκλήσεις αντί να προσφέρετε έτοιμες λύσεις. Επιτρέψτε το λάθος αντί να προσπαθείτε να το αποτρέψετε κάθε φορά, γιατί κάθε απόφαση που παίρνει ένα παιδί είναι ένα ακόμη βήμα προς το να γίνει ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής. Το έχει πει άλλωστε και ο Pep Guardiola αυτό. Οι σπουδαίοι προπονητές δεν δημιουργούν παίκτες που εξαρτώνται από τις οδηγίες. Δημιουργούν παίκτες που εμπιστεύονται τη δική τους ποδοσφαιρική νοημοσύνη. Στο τέλος της ημέρας, ο στόχος δεν είναι να δημιουργήσεις παίκτες που σε χρειάζονται συνεχώς. Ο στόχος είναι να δημιουργήσεις παίκτες που δεν χρειάζεται πλέον προπονητή για να σκέφτονται αντί για αυτούς. Και μια ερώτηση για κάθε προπονητή. Στην τελευταία σας προπόνηση, ποιος πήρε τις περισσότερες αποφάσεις, οι παίκτες ή εσείς?

Ήδη έρχονται τα πρώτα μηνυματάκια και σε ευχαριστώ που μπαίνετε στην παρέα. Πάμε τώρα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένας ποδοσφαιριστής είναι πραγματικά μεγάλος, όταν κάνει ντεμπούτο στα 17 του, όταν πάρει μια μεταγραφή εκατομμυρίων ή όταν από τα 8 ή 9 του χρόνια ή 6, ανάλογα πότε πήγε σε μια ακαδημία, κάποιος το έμαθε να σκέφτεται σωστά μέσα στο γήπεδο? Ένας επαγγελματίας δεν φτιάχνεται στα 18, δημιουργείται από τα 6 του, από τα 7 του, με χιλιάδες ώρες προπόνησης, αποτυχίες, υπομονή, γονείς, που είναι πολύ σημαντικοί σε αυτή την εξέλιξη, προπονητές και φυσικά χρειάζονται και πάρα πολλές θυσίες. Ένας παίκτης δεν χρειάζεται να έχει μόνο ταλέντο ή τεχνική, χρειάζεται να αντέχει την πίεση, να έχει προσωπικότητα, να είναι πειθαρχημένος, να σηκώνεται μετά από αποτυχίες, να αντέχει την κριτική που εδώ στη χώρα μας είναι και μεγάλη, έτσι, και κάποιες φορές δυσβάσταχτη, να παίρνει αποφάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αν αύριο το δικό σας παιδί ήταν σε μια ακαδημία μεγάλης ομάδας, είτε σε μια ακαδημία, δεν έχει σημασία, ποιο θα ήταν το πιο σημαντικό, να είναι ο καλύτερος στα 12 στην κατηγορία, ξέρω εγώ, που παίζει, ή να έχει τα εφόδια να γίνει επαγγελματία στα 17, 18, 19, 20, ξέρω εγώ, ανάλογα πότε θα του δοθεί αυτή η ευκαιρία. Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα? Μας ενδιαφέρει, θεωρώ, και πάντα με έρευνες, το ξαναλέω, και με συζητήσεις, δεν βγήκα εδώ να το παίξω έξυπνος. Μας ενδιαφέρει περισσότερο το αποτέλεσμα από την εξέλιξη. Οι γονείς αγχώνονται περισσότερο από τα ίδια τα παιδιά. Οι προπονητές πολλές φορές φοβούνται να χάσουν. Επιβραβεύουμε το δυνατό παιδί και όχι το έξυπνο. Δίνουμε λιγότερο χώρο στο λάθος.

Στην Ελλάδα πολλές φορές μεγαλώνουν με νικητές στις μικρές ηλικίες. Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές χώρες όμως μεγαλώνουν ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να μεγαλώσουμε ποδοσφαιριστές, ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές, και όχι να μας ενδιαφέρει μόνο η νίκη στις μικρές ηλικίες, το ξαναλέω. Και χθες το βράδυ, μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυναμό, ήμουν εδώ με τον Νίκο Ντομοσχονά. Είχαμε την εκπομπή και είπα ότι είναι απόλαυση να βλέπεις τον Κωνσταντέλια στο γήπεδο, πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι, μακάρι να τον απολαμβάναμε και στην Εθνική, είναι χάρμα ιδέα κτλ. Γιατί όμως σήμερα μιλούν όλοι για τον Κωνσταντέλια? Επειδή έχει τρίπλα? Δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Το παιδί παίρνει αποφάσεις που δεν διδάσκονται εύκολα. Βλέπει χώρους πριν να ανοίξουν. Ρισκάρει. Δεν φοβάται να κάνει λάθος. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που τα καλλιεργείς από μικρός. Και αναρωτιέμαι, αν ο Κωνσταντέλιας ήταν σε μια ακαδημία 12 χρονών, πόσο, 10, 6, 7, 8, και του έλεγε ο προπονητής, του φώναζε συνεχώς, μην κάνεις τρίπλα, παίξε σίγουρα, μην χάσεις την μπάλα. Κλασικά που ακούμε στις ακαδημίες, τα έχω ακούσει και εγώ μικρός. Μην σουτάρεις από εκεί, μην περάσεις από εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Αν ο Κωνσταντέλιας σε εκείνη την τρυφερή ηλικία που μάθαινε το ποδόσφαιρο σε μια οργανωμένη ακαδημία, άκουγε όλα αυτά, θα γινόταν ο ποδοσφαιριστής που βλέπουμε σήμερα? Νομίζω πως όχι. Αλλά ευτυχώς αυτό το παιδί παίζει το ποδόσφαιρο έτσι όπως ο ίδιος το αγαπά και τον εκφράζει. Γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να παίζεις ποδόσφαιρο με τον τρόπο που σε εκφράζει. Να εκφράζεσαι μέσα από το παιχνίδι. Να το αγαπάς. Για την αγάπη του ποδοσφαίρου, δηλαδή να μπαίνεις μέσα και να αποδίδεις αυτό που πραγματικά έχεις μέσα σου.

φίλος 780 έχει στείλει μήνυμα και λέει: ρε φίλε, με όλο το σεβασμό, δεν έχουμε το ίδιο ταλέντο με τους Κροάτες. Ναι, ψάχνουμε τις εξαιρέσεις. Είναι σαν να λέμε γιατί οι Μονεγάσκοι δεν έχουν ταλέντο στα ποντιακά τραγούδια. Γιατί και έχουν ταλέντο οι πόντι, ας το αποδεχθούμε. Φίλε μου, Γερόδημε, δεν είναι έτσι. Όταν βλέπεις τον Κωνσταντέλια, τον Τζόλι, τον Καρέτσα και άλλα παιδιά, μην τα δικό. Πείτε ποιον, τον Τζάπρα, τον Τζιμίκα, ξέρω εγώ, όποιον θέλετε. Πώς δεν έχουμε ταλέντο? Το ίδιο είναι. Το θέμα είναι πώς το δουλεύεις αυτό το ταλέντο. Πώς ξεκινάει όλη αυτή η εκπαίδευση. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι μας, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι διοικήσεις, οι παράγοντες, οι οπαδοί, οι δημοσιογράφοι, οι φίλαθλοι, οι γονείς, όλοι. Είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα κουλτούρας. Γιατί ταλέντο, ξαναλέμε, υπάρχει και μάλιστα άφθονο.

Και ένα μπασκετικό διάλειμμα. Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Για τα επόμενα 4 χρόνια Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι παίκτης του Άρη και θα παίρνει ο Τολιόπουλος σε βάθος τετραετίας, θα πάρει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα είναι το ποσό που θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ενώ ο Άρης έδωσε στον Παναθηναϊκό 1,2 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιο του Έλληνα Γκάρντ.

Και άλλη μια μπασκετική είδηση. Ο 41χρονος LeBron James συμφώνησε σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Philadelphia Sixers και θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την διετία. Πάνε να κάνουν κάτι καλό οι Sixers μαζί με Jalen Brown που ήρθε από

Και πριν πάμε σε διαφημισούλες, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στις 8 αντιμετωπίζει τη βελγική Antwerp και έγινε γνωστή και η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, Ορτέγκα αριστερά, Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας με Κουτσίδη, Μαφέο δεξιά, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φίλης στο κέντρο, Φορτούνης, Ζέλσον Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ είναι οι παίκτες που θα αγωνιστούν στην επιθετική γραμμή των Ερυθρόλευκων. Πάμε στη διαφημίση.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
3: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Ακούτε Hera Sport.

Επιστρέψαμε με Χρυσούλα Αντωνιάδου ήχους. Εσύ το διάλεξε το τραγουδάκι, ήταν από πριν. Ο Γαβριήλ. Εντάξει, να δω το δικό σου το επόμενο τότε. Ας σε κρίνουμε μετά εσένα. 19 και 35 λεπτά. 7 και 35 λοιπόν. Η συντονισμένη στην Έρα Σπόρ, η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Λεωνίδα Καζνέτσι και την Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Είπαμε προηγουμένως στην 11η του Ολυμπιακού για το φιλικό με την Adverb. Υπάρχουν και εξελίξεις με τον Κωνσταντίν Τζολάκη, τις οποίες θα μας μεταφέρει ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο οποίος είναι και ο ειδικός για αυτά τα θέματα. Σαρωτική κακοκαιρία στη χώρα, έτσι. 100.000 κεραυνοί, χαλάζει πλημμύρες και ζημιές δυστυχώς. Οπότε προσοχή, παιδιά, από όλους. Έτσι ξαφνικά, και εγώ πριν μπω στο στούντιο, ξεκίνησε να βρέχει πάρα πολύ. Χτυπάγαν τα παράθυρα εδώ στο γραφείο, χαμός έγινε. Υπάρχει και μήνυμα από το 112. Το έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες. Το οποίο προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα και συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Οπότε, παιδιά, θέλει προσοχή.

Φίλε μου Χρήστο, που ρωτάς ποιος θα βγει από την Άρσεναλ για να παίξει ο Τζόλης, του εύχεσαι και τα καλύτερα. Προφανώς για να τον πήρε ο Αρτέτα, κάτι ξέρει, έτσι. Δεν δώσαν 40 εκατομμύρια για την όμορφο παιδί. Δώσαν 40 εκατομμύρια γιατί πιστεύουν στις δυνατότητες του. Το πού θα το χρησιμοποιήσει ο Αρτέτα και ποιανού θέση θα πάρει, θα το δούμε. Πρέπει να το κερδίσει και ο ίδιος, έτσι. Και απ' την άλλη, φαντάζομαι θα υπάρξει μια διαδικασία ενσωμάτωσης. Δεν ξέρω αν θα παίξει με το καλημέρα στην 11, αλλά ξαναλέω, επενδύθηκαν πολλά εκατομμύρια για τον Τζόλι. Οπότε οι κανονιέρδες έναν τρόπο πρέπει να τον βρουν για να τον εντάξουν. Αν παίζει κάτι με Μπαρτσελόνα και Άλβαρες ή Ρομέρο, ο Ρομέρο τον θέλει Ίντερ, τον Κούτι Ρομέρο από την Τότεναμ, τον Αργεντινό Στόπερ, τον θέλει Ίντερ, ζητάει 5 εκατομμύρια κάπου είδα η Τότεναμ. Δεν ξέρω αν ήδη μπορεί να δώσει πολλά λεφτά. Για την Μπαρτσελόνα και τον Ρομέρο δεν έχω ακούσει κάτι. Για τον Άλβαρες, τον Χουλιάν Άλβαρες είναι γνωστό, τον θέλει η Μπαρτσελόνα και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να πάει. Αλλά η Ατλέτικο δεν τον αφήνει μέχρι στιγμής. Οπότε, σύριαλ θα είναι αυτό, δεν ξέρω.

0: Και όπως σας είπα πριν, θα έχουμε μαζί μας τον Μπάμπη Παπάζογλου για τα νεότερα του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Γεια σου, Λεωνίδα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε την ενδεκάδα που ανακοινώθηκε για το φιλικό με την Αντβέρπ στο Βέλγιο που θα ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά. Δίνει πάλι χρόνο συμμετοχή σε νέα παιδιά με τη Λίμπαρ. Να θυμίσω ότι αύριο υπάρχει το μεσημέρι το φιλικό με την Αλκμαρ, που είναι δεδομένο ότι θα βάλει άλλη ενδεκάδα από προπονητή του Ολυμπιακού. Έτσι ο Πόποβιτς θα είναι κάτω τα γκολ post, δεξιά ο Μαθαίο, αριστερά ο Ορτέγκα, ο Κοτσίδης δίπλα στον Πιρόλα, ο Γκαρθία με τον Φίλι τον νεαρό στην μεσαία γραμμή, ο Φορτούνης με τον Μάρτιν στα άκρα, ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Βεβαίως υπάρχει και το αυριανό φιλικό, αλλά πλέον έχει στη διάθεσή του με τη Βίμπαρ και τον Ταρέμι και τον Ελκάμπη που έχουν μπει στην προετοιμασία. Το δεύτερο, περιμένουμε μια πιο επίσημη ενημέρωση, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι ο Κωνσταντίνος Ζολάκης είναι στην Αθήνα, επέστρεψε, κάτι που σημαίνει ότι προχωράει η μεταγραφή του στη ΧΑΛ. Επίσης κάτι που σημαίνει, Λεωνίδα, ότι προχωράει η αντικατάστασή του, ότι έχει οριστικοποιηθεί ο αντικαταστάτης του και αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, τότε νομίζω δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ζωζέ Σα. Μια υπόθεση, μια περίπτωση που έχω αναφέρει εδώ και περίπου 2 μήνες.
0: Εσύ έχεις πει Ζωζέ Σα καιρό τώρα, το θυμάμαι και εγώ, αλλά χθες το βράδυ οι Κροάτες έβγαλαν στο προσκήνιο το όνομα του Λιβάκοβιτς.
1: Ναι. Απλώς είχα πει, για να είμαι ξεκάθαρος, είχα πει πριν περίπου δύο μήνες. Είχα πει όταν είχα ρωτηθεί για το θέμα του goalkeeper, είπα ότι ο κίνδυνος για τον Ολυμπιακό είναι να μπει η ομάδα Premier League, όπως και μπήκε. Γιατί πολύ απλά θέλει
0: να πάει. Το ποσό είναι πανεύκολο εκεί, εντάξει. Και για τους άκους είναι και το οικονομικό εύκολο.
1: Ακριβώς. Ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Ολυμπιακός, ότι ο ίδιος θέλει να πάει. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν τον ενδιαφέρει να πάει η Τουρκία. Θυμάσαι πέρσι, Φενέρ, Καλατά και πρόπερση. Και ήμουν κάθε τόσο ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτή η μεταγραφή, παρά τα όσα έλεγαν οι Τούρκοι και δεν έγινε. Και έλεγα από τότε ότι μία από τις περιπτώσεις που θα πέσει αναπόφευκτα στο τραπέζι είναι αυτές τις επιστροφές του Ζωζέ Σα, όχι για κανένα λόγο. Πρώτον, οι Γουλς, μάλλον για δύο συγκεκριμένους λόγους. Οι Γουλς έπεφτε, άρα λογικό να μην θέλει να πάει στην Championship. Και δεύτερον, γιατί είναι μια, πώς να το πω, safe επιλογή όσο γίνεται όταν αλλάζεις 3 goalkeeper το καλοκαίρι. Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ρίσκο αναγκαστικά. Από τη στιγμή που δεν ανανέωσε τον Μπασκαλάκη και τον Πότη, τα στιγμή που προέκυψε με η μεταγραφή του Τζολάκη, έχει 3 διαφορετικούς goalkeeper. Εκεί η λογική λέει ότι πας τουλάχιστον να έχεις και κάποιον που να έχει το λιγότερο δυνατό ρίσκο να προσαρμοστεί στην ομάδα.
0: Win-win είναι η κατάσταση τώρα, Μπάμπη, κακά τα ψέματα και για τον Σάκη και για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αν οριστικοποιηθεί βέβαια.
0: Ναι, όσα.
1: Έτσι, γιατί είπα πριν 2-3 μέρες ότι καταλάβαινα ότι δεν έχει γίνει ακόμη η επαφή με το ΣΑ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έπεσε σε άλλες περιπτώσεις. Δεν προχώρησε του Ορτέγκα, προφανώς δεν έχει προχώρησει του Λιβάκοβιτς, που είναι εξαιρετικός, αλλά εκεί ένα θέμα τραυματισμού. Μυϊκός είχα διαβάσει, Λεωνίδα.
0: Ναι, οπότε ισχύει.
1: Θα ήθελε λίγο ακόμη. Διάβαζα γύρω στις 10 Αυγούστου να επέστρεφε. Ο Ολυμπιακός εντάξει ξεκινάει προβληματικά. Όπα, το βλέπεις. Η θλάση δεν είναι τίποτα. Ο μυϊκός τραυματισμός ξεπερνιέται. Αλλά μετά αρχίζει και σκέφτεσαι. Υποτροπές που ένα το άλλο ξέρει, γιατί είναι εξαιρετικός γκολκίπερ. Δεν το συζητάμε και σκέφτεσαι άμεσα.
0: Και σε καλή ηλικία, οπότε, 31 είναι.
1: Οπότε περιμένουμε πλέον να δούμε αν οριστικά κλείσει η μεταγραφή του Τζολάκη. Έχω πει την εκτίμησή μου ότι αργά ή γρήγορα εκεί θα πάει. Θα γίνει μεταγραφή, μην γελιόμαστε. Και ότι να δούμε αν θα είναι όσα οριστικά. Ο διάδοχος, επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πληροφορία, να το δώσουμε ότι γυρίζει ο Τζολάκη στην Ελλάδα, θα είναι πλέον στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι δεν θα παίξει. Το είχα πει κιόλας ότι αν δεν τον δούμε και σε αυτά τα δύο φιλικά, γιατί δεν έπαιξε και στα δύο προηγούμενα, θα ήταν ήδη φαίνεται πλέον ότι οριστικά αποχωρεί, τώρα άμεσα. Και επειδή ο Ολυμπιακός δεν θα αφήνει την ομάδα του χωρίς την goalkeeper, σημαίνει ότι έχει επιλέξει και τον αντικαταστάτη που προχωράνε παράλληλα οι δύο υποθέσεις.
0: Ωραία, Μπάμπη, δεν έχει κάτι άλλο. Σάλιακα ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί. Είχε φτάσει από χθες το βράδυ εκεί.
1: Η επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να πάρει και λίγο χρόνο και αύριο ή να τον βάλει σήμερα αλλαγή. Ξέρεις, να δούμε λίγο ποιους έχει μαζί του.
0: Πάντως δεν ξέρω αν το έχει δει εσύ. Βλέπω τον πάγκο του Ολυμπιακού. Έχει μόλις 6 παίκτες ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Όχι, δεν το έχω προλάβει.
0: Στουρνάρα, Σάλιακα, Μαϊλόβιτς, Μασούρα, Μπακούλα και Ζώτα Σίλβα.
1: Ε, άρα αυτή θα παίξει. Αν έχει δηλωθεί μόνο αυτή, γιατί υπάρχει το αυριανό φιλικό. Άρα θα παίξει ο Σαγιάκας.
0: Ναι.
1: Άρα θα παίξει λογικά ο Σαγιάκας, γιατί έκανε κανονικά αυτή.
0: Έκανε κανονικά με τη Σαν Πάολη, ναι.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να τον βάλει, θα του δώσει χρόνο. Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός, οι Αντβέρπ, ας πούμε, ξεκινάνε οι Ολλανδικές, οι Βελγικές ομάδες, ξεκινάνε νωρίς. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ακόμη για να παίζουν 90 λεπτά, όμως θα του αφήσει. Στα δύο προηγούμενα φιλικά του άφησε 90 λεπτά αρκετού, θα του αφήσει και σήμερα.
0: Αυτό δεν κάνει ο Μεντιλίμπαρ, ξέρει καλύτερα από μένα. Ο Μεντιλίμπαρ έτσι το κάνει, νομίζω. Όταν τα παίζουν τα back-to-back φιλικά, κάπως έτσι το πάει.
1: Δύο ομάδες. Ναι, αλλά πέρσι, στο ξεκίνημα, νομίζω να θυμάμαι καλά, τα τέσσερα πρώτα φιλικά έκανε περισσότερες αλλαγές, γιατί δεν δίνει τόσο πολύ χρόνο. Αλλά όταν φτάνει σε αυτό το σημείο και έχει μπροστά σου και προκριματικά πέρσι, δεν είχε προκριματικά.
0: Όχι, έχει δίκιο.
1: Αλλά έχει ξεκινήσει, θα μου πει και πιο αργά την προετοιμασία. Έτσι πάνε αυτά. Το ένα φέρνει το άλλο. Συνήθως τι κάνει τώρα σε αυτά τα φιλικά και τι θα κάνει και τώρα. 90 λεπτό και κάποια παιδιά 70.
0: Από 60-70, ναι.
1: Ναι, για να παίξουν οι υπόλοιποι αύριο.
0: Ναι.
1: Άρα αύριο και Ζώτα Σίλβα, μου είπε.
0: Ναι, το βλέπω στον πάγκο. Γιατί... Ζώτα Σίλβα, Μπακούλα, ναι, Μασούρα, ναι, ναι. Μαΐλοβιτ, Σάλια, Καστουρνάρα.
1: Άλλο κοιτάζω. Επειδή είναι και ο Ταρέμι και ο Ελκάμπι, μήπω δούμε αύριο 4-4-2. Τώρα είναι και πολύ και μέσα έξω ο Ροντινί, ο Αντρέ Λουίζ. Ναι, αυτά παίξουν αύριο. Οπότε θα το δούμε αύριο. Αν θα κάνει 4-4-2, θα βάλει το Ζώτα Σίλβα πάλι πίσω το φόρ, γιατί είχε πολύ καλή παρουσία στο ντεμπούτο του παίζοντα πίσω το φόρ. Δηλαδή ένα σχήμα με Ταρέμι, Ζώτα Σίλβα ή Ελκαμπί, Ζώτα Σίλβα θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε. Για να δούμε πώς κινείται, ξέρεις, και με του βασικού σεντερφόρ.
0: Μήπως βάλει διάδα μπροστά και Ζώτα Σίλβα αριστερά ή δεξιά.
1: Ναι, και αυτό μπορεί να γίνει. Mm. Αλλά νομίζω ότι πήγε καλά. Πήγε καλά στο πρώτο.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Θα έχει μια λογική να επιμείνει.
0: Ωραία.
1: Οπότε, αυτές είναι οι εξελίξεις.
0: Για ό,τι νεότερο θα ξαναβγείς προφανώς.
1: Ναι, περιμένουμε λοιπόν, είπαμε την δεκάδα. Περιμένουμε.
0: Ήδη είναι ο Τζολάκης ότι είναι στην Αθήνα, ναι, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ.
1: Να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη 1 και να αποκτήσει ο Ολυμπιακός γκολκίπερ. Και επαναλαμβάνω, όλα πλέον δείχνουν ότι θα είναι ο Ζωζέ Σα, θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Και επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι εντείνονται οι προσπάθειες, δηλαδή μπορεί να έχουμε άμεσα, δεν ξέρω για σήμερα, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, και για ΧΑΦ. Άμεσα.
0: Ωραία.
1: Αυτό τουλάχιστον προσπαθεί ο Ολυμπιακός να το κλείσει άμεσα.
0: Ωραία, Βάμπη, ευχαριστούμε. Σας ακούσουμε και μετά.

Ακούσαμε λοιπόν τον Μπάμπη Παπάζογλου. Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Χαλ. Θα κάνει το βήμα για την Premier League, όπως όλα δείχνουν. Ένα παιδί που βγήκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση Conference League του 2024 και στο double που πήρε ο Ολυμπιακός τον επόμενο χρόνο, την επόμενη σεζόν. Μέτρησε 131 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις και κράτησε ανέπαφη την αιστεία του σε 64 εξ αυτών. Και τώρα ήρθε η ώρα στα 23 του να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιώργο από την Κέρκυρα. Ελπίζω ο καιρός εκεί να είναι κάπως καλύτερος από ό,τι εδώ και να περνάς όμορφα. Ευχαριστώ πραγματικά για το μήνυμα τάξη, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα.

Ο φίλος ο Τάσος γράφει για το ξεκίνημα της εκπομπής, σε αυτό που αναφέρθηκα, για το ταλέντο που έχουμε, αλλά το πώς το δουλεύουμε. Το επίπεδο γνωστικό προπονητικής στις ακαδημίες είναι τρομερά χαμηλό, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Εμπιστοσύνη, τεχνολογία, ψυχολογία, καταστάσεις και εμπλοκή των γονιών είναι κάτι το ασύλληπτο στη χώρα μας, σε αντιδιαστολή με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τα Βαλκάνια, λέει ο Τάσος. Ο Βαγγέλης λέει πάρα πολύ σωστό αυτό που ανέφερες. Παρατηρώ ότι οι προπονητές συνέχεια μιλάνε δίνοντας οδηγίες για την επόμενη κίνηση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Νομίζω ότι το κάνουν για να δείξουν το έργο τους, αλλά είναι πολύ κακή εικόνα. Ένα άλλο αρνητικό είναι ότι η αθλητική κουλτούρα που έχουμε, οι γονείς να αθλούνται οπωσδήποτε τα παιδιά μας, έχουν γεμίσει ακαδημίες παιδιά που μπορεί απλά να μην θέλουν. Καλή συνέχεια, λέει Βαγγέλης. Καλή συνέχεια σε ένα φίλε μου. Το θέμα είναι τα παιδιά να τα μοιήσουμε στον αθλητισμό. Μόνο θετικά έχεις να αποκομίσεις από τον αθλητισμό, επειδή το έχω ζήσει κιόλας. Έχεις πάρα πολλά να πάρεις. Να δοκιμάσεις. Εγώ με τις άποψεις ότι ένα παιδί όταν είναι μικρό σε ηλικία 5, 6, 7 εκεί, 4 ανάλογα, μπορείς να του δώσεις τα ερεθίσματα, να του δώσεις την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα αθλήματα και του αρέσει. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται με το ζόρι. Αν τον τραβήξει κάτι, τον τράβηξε. Το θέμα είναι να του δώσεις εσύ τα ερεθίσματα, να του ανοίξεις τον δρόμο και από εκεί και πέρα το παιδί θα διαλέξει, θα δει που έχει κλείσει, προς τα που κλείνει δηλαδή, τι του αρέσει να κάνει.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη και τον Νίκο που στείλαν τα μηνυματάκια τους. Ο Κωνσταντίνος λέει: νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο και το περιβάλλον που θα συναντήσει ένας παίκτης στην πρώτη του μεταγραφή, όποτε την κάνει στα 17, 18, 20. Γιατί ακόμα και αν έχει καλλιεργήσει τα στοιχεία που σωστά αναφέρεις, με το άγχος και την πίεση που δημιουργείται σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και υψηλότερο επίπεδο, αν εκεί του κόψουν τον αυθορμητισμό και τα φτερά, είναι πολύ δύσκολο μετά. Είναι πολύ δύσκολα μετά τα πράγματα. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι δεν έχουν κατάλληλη καθοδήγηση, ωριμότητα, ίσως και παιδεία για να κάνουν σωστή επιλογή για το βήμα παραπάνω ή και για να διαχειριστούν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Φίλε μου Κωνσταντίνε, όλα αυτά είναι μέρος της εξέλιξης. Είναι μέρος της διαδικασίας που κάνεις από νεαρή ηλικία μέχρι να φτάσεις στο top επίπεδο. Είναι μια σύμπραξη έτσι, πραγμάτων τα οποία πρέπει να δώσεις σε ένα παιδί, ώστε όταν φτάσεις σε αυτή την ηλικία που λες και πάρει και την πρώτη μεταγραφή και βγει στο προσκήνιο, να είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, όσο αυτό γίνεται. Έτσι, εντάξει, βλέπεις τώρα τον Πάο Κουμπαρσί, είναι 19 χρονών, ή τον Λαμίν Γιαμάλ είναι 19 χρονών, ειδικά ο Πάο Κουμπαρσί που είναι και στόπερ, νεαρός στα 19 του, βασικός στην Μπαρτσελόνα, βασικό στην Εθνική Ισπανίας, κατέκτησε και το Μουντιάλ, ήταν πρωταγωνιστής. Βλέπεις με πόση ωριμότητα αγωνίζεται και πόσο εύκολο το κάνει να φαίνεται, ενώ στην πραγματικότητα μόνο εύκολο δεν είναι όταν είσαι στα 19 σου σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου, να έχεις αυτή την ωριμότητα να αγωνίζεσαι και να δράς. Όταν βλέπεις ένα παιδί στα 19 του να αγωνίζεται και να σκέφτεται με τέτοια ωριμότητα, πάει να πει ότι όλο αυτό έχει χτιστεί, ήταν μέρος της διαδικασίας ώστε να φτάσει μέχρι εκεί. Ο Λουίς Ντελαφουέντε ήταν μέρος της διαδικασίας ώστε η Εθνική Ισπανίας να πάρει το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Ξεκίνησε από τα μικρά κλιμάκια της Ισπανίας, πήρε τα Euro εκεί με τις Under 19, Under 21 κτλ. Έφτασε και στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, έφτασε στην πρώτη ομάδα, πήρε Euro, πήρε παγκόσμιο κύπελο. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία. Υπάρχει μια ακολουθία. Αυτή την ακολουθία θεωρώ ότι δεν την έχουμε εμείς.

Και αφού σας είπα προηγουμένως ότι ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο Έλληνας Γκάρντ έστειλε και ένα μήνυμα, διαδικτυακό μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού. Έγραψε: «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού. Σας ευχαριστώ όλους». Από εδώ και πέρα θα είναι στην φαρέτρα του Βασίλη Σπανούλη, που ο Άρης θέλει να χτίσει κάτι δυνατό, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι την νέα σεζόν, την νέα αγωνιστική περίοδο, πάρα πολύ δυνατή, και νομίζω θα δούμε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Έχουμε τον Ολυμπιακό, έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε την ΑΕΚ, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και τις υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω ότι η GBL του χρόνου θα είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Υπενθυμίζω στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη βελγική Adverb από Κοσμοτέ Sport 1, το παιχνίδι τηλεοπτικά. Φυσικά θα έχετε και ενημέρωση από την Era Sport, όπως και σε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Υπενθυμίζω την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο, Φίλης, Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζέλσον Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ. Στον πάγκο για τους Ερυθρόλευκους είναι ο Στουρνάρας, ο Σάλιακας, ο Σμαΐλοβιτς, ο Μασούρας, ο Μπακούλας και ο Ζώτα Σίλβα.

παίκτης του Άρη και επίσημα για τα επόμενα δύο χρόνια ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος αφήνει το λεβαδιακό για λογαριασμό του Άρη. Αύριο κιόλας ο έμπειρος Αργεντινός εξτρέμ θα ταξιδέψει στην Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ο Παλάσιος στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕΑΡΙΣ και είπε: «Γνωρίζω πολύ καλά ότι έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική και πολύ θερμούς φιλάθλους. Βρίσκομαι χρόνια στην Ελλάδα, έχω παίξει αντίπαλο του Άρη και ξέρω που ήρθα. Ο Άρης είναι από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας, με απαιτητικό κοινό και οφείλει κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα δώσω το maximum των δυνατοτήτων μου σε κάθε match, ώστε όλοι μαζί να εκπληρώσουμε τους στόχους μας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο πρωτάθλημα και φυσικά να επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά, είπε ο Παλάσιος.»

Έκανε και δήλωση ο Κώστας Καραπαπάς, μιλώντας στα ΜΜΕ που βρίσκονται στο Βέλγιο, και ανέφερε ότι από τότε που είχαμε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Πέρσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την απόφαση του να παίξει σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεώρησε ότι είναι τώρα. Υπάρχει μια πρόταση, τη γνωρίζετε, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντίνος ήταν τελείως εκτός ομάδας, όπως είδατε. Δεν ήθελε να αγωνιστεί. Οπότε και εμείς το διευκολύναμε και γύρισε Αθήνα για να τελειώσει το πλαίσιο της μεταγραφής. Στη θέση του θα αποκτηθεί τερματοφύλακας για το νούμερο 1.

Ο Πίρλο για Εθνική Ιταλία. Λέει ήρθε σε προφορική συμφωνία για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της σκουάντρα Τζούρα. Μεγάλη κίνηση για να το δούμε και τον Ανδρέα Πίρλο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο συλλόγων δεν τα πήγε και τόσο καλά. Αλλά τώρα, άμα γίνει όπως όλα δείχνουν ομοσπονδιακός προπονητής Εθνικής Ιταλίας, ίσως έχει καλύτερη τύχη και επαναφέρει τη σκουάντρα Τζούρα στις μεγάλες οργανώσεις και σε κορυφές, όπως άλλωστε έχει συνηθίσει και ο ίδιος. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή στον κόσμο μας. Περάσαμε περίπου μια ωρίτσα μαζί με Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, που πήρε τη σκυτάλη από τον Γαβρίλη Ραμούδο, με την Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, με τον Λεωνίδα Καζνέτη στο μικρόφωνο. Να προσέχετε, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο. Και ξαναλέω προσοχή, γιατί ο καιρός δεν μας τα είπε καλά σήμερα. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε Era Sport

0: 9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Χρύσα Αντωνιάδη βρίσκεται στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Είμαστε μία μέρα μετά τα πρώτα επίσημα παιχνίδια Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ που συνδυάστηκαν με εκτός έδρας νίκες. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 την Δυναμό Κιέβου στο ουδέτερο Λιούμπλιν στην Πολωνία και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Europa League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Πάξη στην Ουγγαρία και αυτός το ίδιο έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Conference League. Οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, στις έδρες των δύο ομάδων, δηλαδή στην Τούμπα και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι μια μέρα που έχουμε μεταγραφές του Κάγκουα στον Παναθηναϊκό, του Παλάσιος στον Άρη και την ανακοίνωση της απόκτησης του Τολιόπουλου από τον Μπασκετικό Άρη. Έχουμε επίσης μεταγραφική κινητικότητα και στις άλλες ομάδες και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και έχουμε και ένα φιλικό παιχνίδι που έχει ήδη αρχίσει. Είναι το φιλικό που δίνει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία αυτήν την ώρα με αντίπαλο την Αντβέρπ. Και εμείς δίνουμε αμέσως το λόγο στον Μπάουι Παπάζογλου για να μας πει καταρχάς, τις συνθέσεις, πώς πάει το φιλικό μέχρι στιγμής και συνέχεια να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν την ειδησιογραφία του Ολυμπιακού. Σε ακούμε, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και στους ακροατές μας. Είμαστε στο 10ο λεπτό και μόλις τώρα ο Πόποβιτς έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση σε ένα τέτ-α-τέτ που βγήκε ο επιθετικός της Αντβέρπ. Σε μια βαθιά παλιά που είχε ξεκινήσει από την άμυνα του Ολυμπιακού, προς τον Γιάρεμτσουκ έκοψαν οι παίκτες της Αντβέρπ. Βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση, συνδυάστηκαν πολύ γρήγορα και βγήκαν στην πλάτη και μάλιστα πρόλαβε τον Κουτσίδη ο παίκτης της Αντβέρπ. Έκανε το πλασέ, όμως ο Πόποβιτς έσωσε σε μια πολύ μεγάλη φάση για τους Βέλγους, δείχνοντας για άλλη μια φορά η δεύτερη εμφάνιση του Μαυρογούνιου goalkeeper, ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, καθόλου έκπληξη να μας κάνει ότι μπορεί να είναι και με την Αϊμέχεν ο βασικός. Για τον Ολυμπιακό, να θυμίσω, γιατί είχαμε πει νωρίτερα την ενδεκάδα, είναι ο Πόποβιτς, καλά τα κολπός δεξιά, ο Μαφέο, αριστερά ο Ορτέγκα, ο νεαρός ο Κουτσίδης μαζί με τον Πιρόλα, ο Γκαρθία με τον επίσης νεαρό Φίλι. Του δίνει και αυτά τα παιχνίδια ο Μεντιλίμπαρ. Δεξιά ο Μάρτινς, αριστερά ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο πίσω από το Γιάρεμτσουκ. Πάμε για αύριο να δούμε τα Ρέμι και τον LKB, αν θα του χρησιμοποιήσει, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τόσο ή άλλως δεν έχει πάρει όλους τους παίχτες και στον πάγκο, 6 παίχτες έχει στον πάγκο. Και περιμένουμε να κάνει ντεμπούτο, γιατί έχει κάνει προετοιμασία με τη Σενκ Πάολη. Τον έχει, δηλαδή μαζί του. Νομίζω θα δώσει χρόνο και στο Μανώλη Σάλιακα να κάνει και αυτό στο ντεμπούτο. Είναι και ο Ζωτά Σίλβα, είναι ο γκολκίπερος Τουρνάρας. Είναι ακόμη και άλλα παιδιά δηλαδή, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού για να κάνει ερωτήσεις. Γιατί αύριο υπάρχει το φιλικό 4 ώρα με την Αλκμάρ, στο γήπεδο της Αλκμάρ. Οπότε είναι σε λιγότερο από 24 ώρες. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να βάλει στην διαδεκάδα. Θα τους χρησιμοποιήσει όλους ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είναι τα δύο τελευταία φιλικά πριν από την Αϊμέχεν. Αλλά έχουμε και εξελίξεις, τις είπαμε νωρίτερα, να τις επαναλάβουμε.
0: Έχουμε εξελίξεις, ναι. Με τον Τζολάκη έχουμε και την ανακοίνωση του Σάλιακα. Για πες μας.
1: Ο Σάλιακας ανακοινώθηκε το πρωί, εντάξει, τυπικό ήταν από χθες και πάει, το είχαμε πει στην Ολλανδία, στο προπονητικό κέντρο που κάνει προετοιμασία του Ολυμπιακός. Η εξελίξη είναι αγρές με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος έφυγε από την Ολλανδία, είναι στην Αθήνα και για αυτό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Χαλ. Κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει για τον αντικαταστάτη του. Και αυτός θα είναι εκτός πια συγκλονιστικού απρόπτου, ο Ζωζέ Σα. Υπήρξαν περιπτώσεις που εξέτασε ο Ολυμπιακός και με τον Ορτέγκα και με τον Λιβάκοβιτς. Φαίνεται ότι δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν για διαφορετικούς λόγους. Και θυμάσαι ότι πάντα λέγαμε ότι υπάρχει πάντα η περίπτωση του Ζωζέ Σα. Προφανώς, θα δούμε βέβαια να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή, αλλά παραλαμβάνω εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, αυτό περιμένουν να γίνουν. Πρώτον, να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Τζολάκη και δεύτερον, να επιστρέψει ο Σα. Προφανώς αυτή η επιλογή, αν οριστικοποιηθεί, θα έχει να κάνει και με το γεγονός, Θάνο, ότι ο Ολυμπιακός άλλαξε τρεις γκολκίπερ. Okay, κάνεις μεταγραφές, παίρνεις παίχτες που πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσουν. Αλλά δεν είναι τόσο απλό να αλλάξεις και τους τρεις goalkeeper σου σε μια μεταγραφική περίοδο και θες οπωσδήποτε και τουλάχιστον μια επιλογή να είναι κάποιος που γνωρίζει και πολύ καλά ή δυνατόν να γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα. Ο Σα την ξέρει. Ήταν στον Ολυμπιακό, είναι πολύ έμπειρος. Από τη στιγμή που έπεσε η Γουλς, γι' αυτό το είχα πει εδώ και κανένα δίμηνο ότι αν υπάρξει θέμα παραχωρήσεις του Τζολάκη, θα είναι μέσα στους υποψήφιους του Ζωζεσά. Και όντως υπήρξαν οι προϋποθέσεις και περιμένω να τελειώσει. Παράλληλα, όπως είπα και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός παίρνει να κλείσει άμεσα και χαφ. Και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, είναι στο επίκεντρο ο Φρόιλερ και ο Μπλάνκο της Αλαβές. Ο Φρόιλερ είναι της Μπολόνια. Όπως είπε ο τεχνικός διευθυντής της, έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, τελικά δεν είναι ελεύθερος, αλλά του είχαν ζητήσει να μείνει πέρσι στην ομάδα και του είχαν υποσχεθεί ότι αν φέτος θέλει να φύγει, θα τον διευκολύνουν. Χωρίς να διευκρινίζει αν θα είναι με ένα μικρό ποσό, συμβολικό ποσό ή τελείως ελεύθερος. Βέβαια, εδώ υπήρχε το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών από την Ιταλία, που ανέφερε ότι ο ίδιος θέλει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να μείνει στην Μπολόνια. Και θα αναρωτηθεί κανείς πώς γίνεται το ένα με το άλλο. Όπως εξήγησε ο τεχνικός διευθυντής της Μπολόνια, είναι και θέμα οικονομικό. Δηλαδή, για να το πούμε απλά να το κάνουμε για να. Και θα αναρωτηθεί κανείς πώς γίνεται το ένα με το άλλο. Όπως εξήγησε ο τεχνικός διευθυντής της Μπολόνια, είναι και θέμα οικονομικό. Δηλαδή, για να το πούμε απλά.

0: πολύ πολύ σημαντικό, Θάνο, που πάμε πλέον οριστικά σε άμεση αλλαγή όλων των goalkeeper, ναι. Να είναι καλά ο Πόποβιτς που έχει μπει, γιατί επαναλαμβάνω, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα έχει παίξει τουλάχιστον τα δύο φιλικά, ενώ όποιος έρθει, ο Σάρα, η συμπερίπτωση, η προκειμένη περίπτωση, δεν θα έχει παίξει με την ομάδα κάποιο παιχνίδι μέχρι το πρώτο μάτι με την Αϊμέχεν. Θα δούμε, βέβαια, έχουμε καιρό μέχρι τότε.
1: Ο Σά ήταν και στο παρελθόν τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ναι. Τώρα σε τι ηλικία είναι και σε ποια ομάδα αγωνιζόταν μέχρι τότε?
0: Γουλς. Και για αυτό είπα νωρίτερα ότι από τη στιγμή που υποβάστηκε Γουλς, είχε ανοίξει ο δρόμος για να φύγει, γιατί υπάρχει αυτό πάντα. Κάποιοι παίκτες δεν θέλουν να ακολουθούν τις ομάδες τους όταν υποβάζονται από την Premier League στην Champions League, έστω και αν είναι πολύ καλές. Ο Ζωσέ, σαν να υπενθυμίσω ότι ήταν στην τριάδα των goalkeeper της Πορτογαλίας στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Ήταν δηλαδή στην τριπλέτα των goalkeeper που ήταν με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Στο Μουντιέρ δεν αγωνίστηκε βεβαίως, αλλά ήταν εκεί, στην τριάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα, ήταν και πολύ καλή παρουσία στον Ολυμπιακό και γι' αυτό άλλωστε είχε πάρει και την μεταγραφή στη Γούλφ, όπως θυμόμαστε. Είχε πάει Premier League το παιδί.
1: Τώρα, για τους χαφ έκανες μια αναφορά. Θεωρείς ότι πιο κοντά βρίσκεται ποιος από τα ονόματα που ακούμε, που είναι πολλά, ακούστηκε και γράφτηκε και του Μπλάνκο σήμερα.
0: Αυτό είπα.
1: Είναι
0: ένας, αυτή τη στιγμή μιλάει, καταλαβαίνουμε ότι μιλάει με τον Φρόιλερ και τον Μπλάνκο.
1: Άρα αυτοί οι δύο.
0: Ο Μπλάνκο δεν είναι ελεύθερος, είναι Αλαβές και πάντα οι Ισπανοί θέλουν και λεφτά. Και λογικό είναι. Ο Φρόιλερ, εξήγησα, δεν είναι ελεύθερος όπως νομίζαμε, αλλά τουλάχιστον με όσα είπε ο τεχνικός διευθυντής της Μπολόνια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά είναι σαν ελεύθερο, δηλαδή συζητάει για να αποχωρήσει, να πάει σε κάποια ομάδα. Εξής, όταν είμαστε σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων, έχουν γίνει επιλογές, τουλάχιστον φαίνεται ότι οριστικά αυτές είναι οι επιλογές, περιμένουμε και αποτέλεσμα. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα, όταν είχα βγει στο Λεωνίδα Καζέντσι, είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θέλει δυνατόν να τελειώσει άμεσα τη μεταγραφή. Το άμεσο σημαίνει άμεσα. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης πάντα, έτσι, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί κάτι. Αλλά η προοπτική είναι να αποκτηθεί άμεσα, εντός Σαββατοκύριακου, άντε το πολύ Δευτέρα, εγώ κάπου εκεί.
1: Τώρα, με την προσθήκη του Χαφ, όποιος και αν είναι αυτός, του Σα αντί του Τζολάκη, του Σάλιακα που μαζί με τον Μαφέο φαίνεται να κλείνουν το θέμα των δεξιών μπακ. Κλείνει και το ρόστερ όσον αφορά τις ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Και λέω αυτή τη στιγμή γιατί μπορεί να προκύψει και μια άλλη πώληση και να δημιουργηθεί ένα κενό που να θέλει να καλύψει.
0: Γενικά, σωστά το είπες, αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν τελειώνει με τα γραφές του Ολυμπιακού, νομίζω και καμιάς ομάδας, τέλη Ιουλίου, έτσι, πότε. Αλλά έτσι όπως είναι δομημένος ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή τα άμεσα κλείνουν. Δηλαδή έχει παντού λύσεις. Και το έχω δει πάρα πολλές φορές, ίσως είναι κουραστικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ότι είναι μια άλλη κουβέντα αν μου αρέσει εσένα, κάποιος ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αν του αρέσει ο ένας ή ο άλλος παίκτης. Τις μείνει γεμάτος ο Ολυμπιακός όλες τις θέσεις. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις. Μέσω, όπως είπες, και αποχωρήσαν.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί υπάρχει του Ορτέγκα, για παράδειγμα, και το ενδιαφέρον της River Plate, back, να πούμε μια περίπτωση.
0: Ναι, γενικώς αριστερό μπακ, ένα, όπως σωστά το είπες. Έχω πει πολλές φορές ότι σε βάθος χρόνου δεν αποκλείω και δεύτερο χαφ. Τρίτον, θέλω να δω τι θα γίνει με τη θέση του Center Four. Γύρισε και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι. Είδαμε πέρσι πόσες φορές το έχω πει ότι δεν αν το λέω εγώ ή εσύ ή είναι προϊόν και ο ρεπορτάζ. Είδαμε στην πράξη ότι δεν μπορούν να είναι και οι τρεις.
1: Είναι αυτό το οξύμορο. Αυτή τη στιγμή έχει τρεις επιθετικούς ο Ολυμπιακός και μάλιστα πρώτης γραμμής. Και από την άλλη, το θέμα παραμένει ανοιχτό για το λόγο που μόλις εξήγησες, ότι και οι τρεις θέλουν να παίζουν και αυτό είναι ανέφικτο.
0: Εάν τώρα γυρίσουν και πούνε ότι ξέρω εγώ όλοι το όνειρό μας είναι. Δεν μας πειράζει να είμαστε και στον πάγκο και να παίζουμε λίγο στο κύπελλο. Αν το πιστεύει κανείς ότι θα γίνει αυτό, οκ, αλλά δεν το νομίζω.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή και κάτι ακόμη σαν εξτρέμ, αλλά με αποχώρηση. Αλλά το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές. Στην ο Ολυμπιακός έχει 8 παίχτες για τρεις θέσεις. Γιατί ίσως ξεχνάμε, είναι και ο Μασούρας που γύρισε. Ο Μασούρας είναι και στους αναπληρωματικούς που αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, όπως έχει ενδιαφέρον και η Ζώτα Σίλβα. Αλλά 8 παίχτες για 3 είναι πάρα πολύ. Άρα θα πρέπει να φύγει κάποιος, ενδεχομένως να φύγουν και 2, για να μπορέσει να δημιουργηθεί χώρος να αποκτήσει ο Ολυμπιακός άλλον ένα. Για όσο λέω, υπάρχουν ακόμη 4 κινήσεις που μπορεί να γίνουν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, αλλά για τις υπόλοιπες θέσεις είναι κλειδωμένα τα πράγματα. Είναι παίχτες που αποκτήθηκαν με αυτή την έννοια, το λέω, ή παίχτες που είναι βασικοί, που υπολογίζονται, οπότε δεν τίθεται και θέμα. Εκτός αν υπάρξει κάποια έκπληξη, ξέρω εγώ, να υπάρξει μια πρόταση για κάποιον παίκτη που αυτή τη στιγμή δεν το περιμένουμε. Έτσι είναι. Μάλιστα. Γιατί και για τον Πιρόλα υπάρχει ενδιαφέρον, για τον Μουζακίτα, αλλά στην πράξη δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι. Άρα δεν

0: να στο υπολογίσω αυτό αυτή τη στιγμή. Ενώ για τον Ζολάκη το ξέραμε.
1: Ναι, όχι, όχι. Ερώτηση ήταν για τις ανάγκες που ήθελε να καλύψει ο Ολυμπιακός στην παρούσα φάση.
0: Οι ανάγκες καλύπτονται με αντικατάσταση Τζολάκη από τη στιγμή που προέκυψε και με ένα χαφ. Παραλαμβάνω όμως ότι στην πορεία μπορεί να υπάρξει κάτι ακόμη και εκεί.
1: Τώρα, οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν Μπαμπή.
0: Ναι, 4 του μηνός, Τρίτη. 4 του μηνός το πρώτο μάτς Καρεσκά και 9 η ώρα. Επαναληπτικός 11 του μηνός, 8:30 ώρα Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
1: Και στο φιλικό με την Αντβέρπ που βρισκόμαστε, και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
0: Είμαστε στο 21ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Ο Ολυμπιακός είχε κανένα δύο προσπάθειες απόπειρες να βγει στην επίθεση χωρίς να τις τελειώσει. Είπαμε, η μεγάλη φάση ήταν νωρίς στο παιχνίδι με την μεγάλη επέμβαση που έκανε ο goalkeeper του Ολυμπιακού, ο Πόποβιτς, ο οποίος δείχνει σταθερά να είναι μάλλον σε μια καλή κατάσταση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, για τον Ολυμπιακό που αλλάζει και τους τρεις goalkeeper του αυτό το καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Και από τον Ολυμπιακό πάμε στον ΠΑΟΚ. Δείγμα θετικό χθες στην πρεμιέρα της ομάδας, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, στην πρεμιέρα του Λύση, στην πρεμιέρα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστών, όπως ο Χατζηδιάκος, όπως ο Σάντα Μαρία. Δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Μίνο, ο οποίος έχει γυρίσει από την Πολωνία, για να μας πει ποια είναι τα συμπεράσματα από τη χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, τι είπε ο Λύση στην συνέντευξη τύπου και το μήνυμα της ΠΑΕ, που λέει ότι η δουλειά δεν τελείωσε, εννοώντας ότι δεν έχει τελειώσει η πρόκριση έπειτα από την νίκη που έγινε χθες. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Ένα ακόμη παιχνίδι. Η δουλειά δεν τελείωσε. Ραντεβού την Πέμπτη. 9 παρατέρατο.
1: Στην Τούμπα.
2: Αυτό είναι το μήνυμα. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι με μια παράσταση από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που αυτό το παιδί κάνει εκπληκτικά πράγματα και το έκανε χθες. Χαρίζει δηλαδή στους ανθρώπους, στους φιλάθλους κάθε ομάδας, με τον τρόπο που παίζει. Αν δείτε πριν το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, αυτό ομολογουμένως που έκανε,
1: ναι.
2: Και είναι εξωπραγματικό. Και όμως το έκανε. Δηλαδή πράγματα που αφήθηκα, και αυτή τη στιγμή είναι προσιλωμένος μόνο στον ΠΑΟΚ.
1: Ποδοσφαιρική χορογραφία.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι μόνο στον ΠΑΟΚ. Μόνο στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κάνει την ανακοίνωση για την εθνική ομάδα. Επαναλαμβάνω, μόνο στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει υποχρεώσει κάθε εθνικέ και οτιδήποτε άλλο. Πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη. Αυτό. Και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δείχνει και φάτος, έτοιμος, και όταν το ρώτησα χθες, γιατί σε έβγαλε κίτρινη κάρτα, λέει, εμένα κοστούσαν και έβγαλε κίτρινη κάρτα, δείχνει. Και έδειχνε το πόδι του και την κάρτα που του έσχισε την κάρτα. Αλλά είναι ένα καλό παιδί, ένα σοβαρό παιδί, ταπεινό, και γενικά είναι ένα παιδί που θα εκπλήσει και θα έχει ακόμη πολλά περισσότερα να προσφέρει. Κρίμα για την εθνική ομάδα, για τον τρόπο αντιμετώπισης, θεωρώ εγώ, από αυτούς που είναι στην ομάδα, μετά δηλαδή την τεχνική ηγεσία, γιατί κακά τα ψέματα, στα παιχνίδια, στα 5-6 παιχνίδια που έπαιζε, έπαιζε σαν αλλαγή στο 53, στο 67. Έτσι εκτιμώ εγώ, η δική μου τέτοια είναι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό που λες, στοχεύει στον προπονητή, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Δεν στοχεύω.
1: Αυτός κάνει τις επιλογές.
2: Εγώ τι έχω δει, έπαιζε 67-73, ξεκινούσε πάντοτε με έναν που ήταν
1: αρχικός. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που δήλωσε ότι θέλει να απέχει από τους αγώνες εθνικής, ότι δεν χρησιμοποιούνταν όσο ο ίδιος ήθελε ή όσο ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε.
2: Προσωπικοί λόγοι ήταν αυτοί, οι οποίοι τις έκαναν επίσημα γνωστή η οικογένεια Κωνσταντέλια, και πρέπει να τους σεβαστούμε. Και όπως και η ΕΠΟ είπε, ό,τι περιμένουμε, όταν θα μπορεί να πάρει άλλη να αλλάξει απόφαση, δεν σημαίνει η απόφαση αυτή. Είναι για φέτος, είπε. Για φέτος.
1: Ναι, δεν είναι οριστική.
2: Ναι, για φέτος. Και είναι τρία παιχνίδια, ένα στο Βόλο, ένα και δύο στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, για πες μας αντιδράσεις χθες, τι είπε ο Λύση μετά το παιχνίδι.
2: Ότι το άθλημα είναι ομαδικό. Οι παίκτες έπαιξαν ομαδικά, προσπάθησαν, έδωσαν τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και είμαι ευχαριστημένος για τον τρόπο και για την αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Έμεινε ευχαριστημένος από τους παίκτες, έμεινε ευχαριστημένος από τον Σάντα Μαρία, από τον Γκόμες, από τον Χατζηδιάκο και από όλους τους άλλους παίκτες. Γιατί οι παίκτες έδειξαν νοοτροπία και την αλλαγή που βγάζει η ομάδα, μια υγεία, μια εφορία, μια θετική ενέργεια, και αυτή η θετική ενέργεια που βγάζει μαζί με τον νέο προπονητή δείχνει να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί κατά τα ψέματα ο ΠΑΟΚ έπαιζε το πρώτο επίσημο παιχνίδι, φιλικό, επίσημο παιχνίδι, ενώ η Δυναμό Κιέβου είχε το τρίτο ήταν αυτό. Και μάλιστα με 120 λεπτά το δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή είχε ρυθμό, είχε πολλά στοιχεία που όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε, διότι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Μπορεί να έκανε ο ΠΑΟΚ 4 φιλικά, αλλά άλλα τα επίσημα. Γιατί στα επίσημα φαίνεται. Στα φιλικά προσπαθεί να δοκιμάσει πράγματα και θάνατα. Κρίμα για τον Λύση, ο οποίος, για τον Τάχα Άλλη.
1: Για τον Τάχα Άλλη, τι συνέβη με τον Τάχα Άλλη τελικά, δηλαδή ο τραυματισμός του τι είναι.
2: Ήταν μια σύγκρουση με τον Κεντζιόρα και ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε στον νόμο και έτσι δεν θα είναι παρόν στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου την άλλη.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι, ναι.
2: Και εκτιμήσεις των γιατρών είναι ότι πιθανόν να μείνει και 3 εβδομάδες έξω. Γιατί όμως είναι ένα δύσκολο πράγμα για κάθε αθλητή.
1: Έχει γίνει διάγνωση, τι έχει δηλαδή ακριβώς.
2: Η εκτίμηση. Η διάγνωση θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Η εκτίμηση, έτσι πως είναι το θέμα και έτσι πως αναφέρονται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λέμε, όταν έχει θλάσει δευτέρου, τρίτη βαθμού, λέμε και πόσο περίπου. Μπορεί να είναι, να είναι πρώτο, δευτέρου, τρίτη, τετάρτο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι και σε αυτό το πρώτη εκτίμηση είναι καμιά 2-3 εβδομάδες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά τώρα, επίσημα δεν είναι, θα βγει ανακοίνωση.
1: Ναι, θα βγει ανακοίνωση. Κατανοητό. Από τους νεοαποκτηθέντες που αγωνίστηκαν χθες.
2: Ο εκπληκτικός ο Σάντα Μαρία και ο Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος δεν έπαιζε πέρυσι. Είχε δοθεί δανεικό στην Αλμπατέτα γιατί όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ για να οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να τον χρησιμοποιούν, για να τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής που ήταν ο Ρουμάνος τεχνικός, τελικά δεν έδειξε πράγματα κατά την άποψη του προπονητή. Ο ΠΑΟΚ τον πιστεύει σε αυτόν τον παίκτη και γι' αυτό τον έφυγε στην Αλμπατέτα και γύρισε πολύ καλύτερος. Γενικά η εμπιστοσύνη του προπονητή κάνει τους παίκτες να παίζουν ακόμη καλύτερα. Και αυτό φάνηκε από όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν και ιδιαίτερα και τη Σάντα Μαρία, ο οποίος έχει μεράκι, έχει όρεξη, ήταν αλάβαστος μεταβάσεις σε πολλές περιπτώσεις. Εκτός από το γκολ που μπήκε το πρώτο γκολ, ήταν μια αμυντική ολιγορία της Άννας που μπήκε από αριστερά ο Ντρούτσεκ και έγινε τον γκολ τον Μπράντζοκ. Όμως παρόλα αυτά είδαμε ότι ο Σάντα Μαρία όταν κουράστηκε φυσικά το 77 και έγινε αλλαγή, έδειξε από τα στοιχεία που μπορεί ο Πάτος να περιμένει πολλά από αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Όπως τώρα, και με τον Παντελή
1: Χατζηδιάκο, ναι, αυτό θα σε ρώταγα για τον Χατζηδιάκο. Ναι.
2: Λοιπόν, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πάντα δίπλα και αυτό θα το δείξει.
1: Για πες μου κάτι τώρα που λες για τον κόσμο. Οι Ουκρανοί σηκώνουν το θέμα και διαμαρτύρονται για τη ρωσική σημαία που αναρτήθηκε, που σήκωσαν κάποιοι στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ λέει κάτι για αυτό το θέμα.
2: Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση, δεν υπάρχει τίποτα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορεί να αναρτήσουν οτιδήποτε. Ήταν στην κερκίδα, μπορεί και οι άλλοι να ανάρτησαν κάτι. Κοίταξε, αυτά είναι παιχνίδια που παίζονται λόγω πολιτικής, λόγω του γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι στο Ροστόφ. Καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνετε, γι' αυτό και δεν πήραν εισιτήρια, δεν ζήτησαν εισιτήρια
1: στο δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα, ναι.
2: Όπως επίσης ο Τάισον, ο οποίος για το ρατσισμό σε παιχνίδια της Ακτάρ με την Δυναμό Κιέβου, οι φίλοι της Ακτάρ είχε δειχθεί ρατσιστική επίδεση και με αποτέλεσμα ο Τάισον να εκνευριστεί γι' αυτό και σε παλιότερες όταν ήταν στην Ουκρανία και γι' αυτό το χαιρέτημα του Τάισον αργότερα μετά για αυτά που υπέστη σε παιχνίδια της Ακτάρ Δυναμό Κιέβου. Έχει μια ιστορία η Δυναμό Κιέβου σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό ήταν εκνευρισμός και από τον Τάισον και οι φίλοι της Ακτάρ αντιμετώπισαν τον ΠΑΟΚ πολύ διαφορετικά από ό,τι αντιμετώπισαν κάποια άλλη ομάδα. Και αυτό έχει το λόγο του, όπως είπε προηγουμένως.
1: Τα εισιτήρια διαρκείας πάνε.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν στέκεται εδώ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν δίπλα στην ομάδα, εντυπωσιακός. Ίσως δεν αντέχουν οι φίλοι της Δυναμό Κιέβου.
1: Για πες μας και για τα εισιτήρια διαρκείας, Γιώργο, για να ολοκληρώσουμε.
2: Θα ξεπεράσει το πράγμα των 10-11.000. Γιατί ανεβαίνουν σε γουργούς ρυθμούς, να γίνεται πανικός 18-20% σε σχέση με περσινή χρονιά.
1: Και μέχρι στιγμής πόσα έχουν πουληθεί?
2: γύρω πάνω από 10.000. Ήταν χθες 8.353, ενώ η σημερινή ημέρα ήταν πολύ κίνηση, είχε μεγάλη κίνηση και μέχρι τα βγουν τα στοιχεία αργά το βράδυ, νομίζω ότι θα ξεπεράσει το πράγμα των 11.000 εισιτηρίων διαρκείας. Όπως επίσης και ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει, πάμε σε μεταγραφές εχθές που το ανέφερε στην περιγραφή.
1: Ναι.
2: Από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη αναμένονται 2-3 αφήξεις. Ένας σεντερφόρ, ένας χαφ και ένας εκτρέμ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφις και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ακούτε Ερασπορ.
1: 32 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Ερασπορ στους 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με αντίπαλο την, μάλλον το παιχνίδι το φιλικό του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Adverb είναι στο 0-0 και βρίσκεται στο 32ο λεπτό.

0: Και εμείς πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τώρα, σήμερα, μέσω Ισραήλ, μέσω Χάποελ Μπερσεβά, έγινε γνωστό ότι επήλθε συμφωνία για την απόκτηση του Κινγκ Κάγκουα, του ποδοσφαιριστή που μέχρι πριν δύο μέρες ήταν η βασική επιλογή της ΑΕΚ για, για τα χαφ της ομάδας. Όμως, έπειτα από την συμμετοχή του, έπειτα από την απόφαση της Χάποελ Μπερσεβά να τον χρησιμοποιήσει στον προχθεσινό αγώνα της ομάδας για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η ΑΕΚ φαίνεται να άφησε την υπόθεση και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ενδιαφερθεί όταν ακόμα προπονητής του ήταν ο Μπενίτεθ, να μπαίνει δυναμικά και να καταφέρνει να αποκτήσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ο Χρήστος Κοντός μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτήν την μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Σε ακούμε, Χρήστο.
1: Γεια σου, Θάνο μου, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους φίλους μας. Είναι μια μεταγραφή που κλείσε πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, θεωρητικά αρκετά αργά, αν σκεφτεί κανείς ότι η πρώτη επαφή είχε γίνει από αρχές Μαΐου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε τον Παναθηναϊκό, από τότε είχε έρθει μια συμφωνία με την πλευρά του Πέστη και ήταν σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση με την διοίκηση από Ελ Μπερσεβά. Το σημείο που πάγωσε αυτή την υπόθεση είναι η επιθυμία του Νίστρουπ να πάει την επιλογή του Γένσεν. Θεώρησε δηλαδή ότι ο συμπαθιδιώτης του ποδοσφαιριστή θέλει και κούμπονε πολύ καλύτερα με τα δικά του θέλω, στον τρόπο δηλαδή που θέλει να παίζει η ομάδα. Και ακριβώς επειδή τον θεωρεί μια εξαιρετική και ποιοτική περίπτωση, επέμενε και πρότρεψε τον Παναθηναϊκό να κυνηγήσει μέχρι τέλους κάθε πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η δύσκολη μεταγραφή. Τελικά αυτό δεν συνέβη γιατί υπήρξε μια χαόδηση διαφορά στο οικονομικό. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που ζητούσε η Μπρέτφορντ για να παραχωρήσει το Γένσεν και το δικό του το κασέ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπήρχε ένα σχετικός δισταγμός, δεν θα έλεγα προθυμία, αλλά μια δεύτερη σκέψη την έκανα από ό,τι καταλαβαίνω, να φύγεις από την Premier League στα 27-28 χρόνια για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι, στο μυαλό κάποιου παίχτη. Οπότε όλα αυτά φέραν τον Παναθηναϊκό σε ένα σημείο να αντιληφθεί ότι μάλλον πήγαινε για χαμένη υπόθεση. Αυτή η ιστορία δηλαδή θα εκλεβωζόταν πάλι όπως πέρυσι με τον Ναΐ, που ήταν οι αφήξεις μια εδώ, μια εκεί, μια παραπέρα. Οπότε από τη στιγμή που βγήκε η ΑΕΚ από το κάδρο, έκανε μια γρήγορη επαναφορά στις διαπραγματεύσεις με την Χαπέλ Μπερσεβά, με την πλευρά του παίχτη. Υπήρχε ήδη μια συμφωνία με μια πολύ μεγάλη πρόταση σε σχέση με το δικό του συμβόλαιο, παραπάνω από 3,5-4 φορές. Τα λεφτά που έπαιρνε ήταν ταβάνι 300.000 ευρώ, με κάτι μπούνους και αυτά, και ο άνθρωπος προσφέρει 1 εκατομμύριο στον παίχτη. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί δεν υπήρχε ένα πρόβλημα. Ήρθε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα η συμφωνία μαζί του. Η Χαποέλ εκμεταλλεύτηκε τη σφήνα της ΑΕΚ, η οποία ανέβασε όντως τη τιμή αρκετά παραπάνω από εκεί που ήταν. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ που διέθεσε ο Παναθηναϊκός μαζί με κάτι μπόνους μπορεί να πάει και στο 400-400, είναι αρκετά καλό ποσό για τη θέση, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πολύ μακριά από τα σχεδόν 13-14 που θα χρειαζόταν να δώσει για να φέρει το Γένσεν. Δηλαδή, και από αυτή την πλευρά,
0: ναι,
1: είναι μια πολύ πιο προσιτή για τα δικά μας δεδομένα οικονομικά μεταγραφή. Θα πει κανείς ότι το προφίλ του αγωνιστικό των δύο παικτών δεν ταιριάζει, δηλαδή είναι διαφορετικού τύπου χαφ.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Για πες μας, τι παίχτης είναι ο ένας και τι παίχτης είναι ο άλλος. Αυτός που πήρε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, ο Κάγκου.
1: Ο Γένσεν είναι παίχτης ρυθμού περισσότερο. Ένας κλασικός box-to-box παίχτης, δηλαδή που συνδέει καλά τις γραμμές, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα καλός στο επιθετικό κομμάτι, στο τελευταίο τρίτο του αγώνα, του παιχνιδιού. Εκεί όπου διαπρέπει πραγματικά ο παίχτης από τη Ζάμπια, ο Κάγκουα. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Κάγκουα σε σχέση με τον Γένσεν, ότι είναι ένας παίκτης που πατάει περιοχή, δίνει πολύ περισσότερα γκολ και πολύ περισσότερες ασίστ. Δεν είναι όμως το κομπιουτεράκι που είναι ο Δανός στο παιχνίδι, δεν είναι ένας δύνατος κεφαλικός παίκτης, ένας παίκτης περισσότερο με το ταλέντο, με την ορμή, με την ταχύτητά του, την έκρηξη. Ο άλλος παίζει πολύ μυαλό, είναι πολύ στοχευμένο το πώς θα πάρει την μπάλα, πώς θα την ανοίξει. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικοί παίκτες, αλλά προφανέστατα για να ικανοποιεί τον Νίστρουπ αυτή η μεταγραφή και να ανάβει το πράσινο φως να προχωρήσει. Προφανέστατα έχει στο μυαλό του πώς μπορεί να παντρέψει τον Κάγκουα στον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προχώρησε η μεταγραφή πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι επειδή έχει μια πολύ μεγάλη άνεση από την πλευρά της διοίκησης, δεν του βάλει κανείς το μαχαίρι στο λαιμό και είναι απλώς ξεκάθαρο ότι αν δεν ήθελε να προχωρήσει στη μεταγραφή, δεν θα προχωρούσε σε καμία περίπτωση. Θα πήγαινε σε μια τρίτη επιλογή. Θα θυμίσω ότι κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός είχε κρατήσει έστω και το θέμα του Μουναή, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι και αυτός είναι επίπεδα Γένσεν οικονομικά. Πάρα πολύ ψηλά τα νούμερα. Πήγε, βάλε και δύο γκολ στο Μουντιάλ, πήγε καλά το Μαρόκο, πήγε στην Οχτάδα, ήταν πάλι πρωταγωνιστής όπως και το 2022. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι εύκολες περιπτώσεις αυτές. Εδώ φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι έχει κάνει υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, η Λιμίνα έχει δώσει 22 εκατομμύρια για μεταγραφές και για να πάρει ένα από αυτούς τους δύο παίκτες θα χρειαζόταν να δώσει μαζί με το συμβόλαιο του σχεδόν τόσα. Και την εφορία μόνο για έναν. Είναι μεγέθη που δεν τα μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε εμείς. Είναι και το cost control. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι ξέφυγε από τα δίχτυα του γιατί είχε ηρωικές πωλήσεις, έτσι. Πούλησε 3-4 παίκτες με πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία. Ιωαννίδη, Βαγιανίδη, Μαξίμοβιτς, Τετέ. Οπότε είχε μια μεγάλη μπάνκα και μπόρεσε και κάλεψε τα μεταγραφικά του ανοίγματα τα περσινά. Φέτος είναι τα χρήματα που έχει πάρει, ας πούμε, τις μέρες της στιγμής παραχωρήσεις. Είναι ελάχιστα, δεν έχουν καμία σχέση με πέρυσι, τίποτα σχεδόν. Τα συμβόλαια που πληρώνει είναι ακόμα καλύτερα από τα περσινά. Δηλαδή δεν θα βρεις παίκτη που να παίρνει εύκολα κάτω από ένα εκατομμύριο, άμα έχει μια σχετική εμπειρία, έτσι. Είναι γενναιόδωρα συμβόλαια. Αυτά αυξάνουν το budget. Πληρώνει πάντα, σπάνια θα δεις να παίρνει ελεύθερους παίκτες. Ο Ντεφράι, για παράδειγμα, είναι η εξαίρεση. Οι περισσότεροι που παίρνουν Παναθηναϊκός είναι με μεταγραφή, πληρώνονται και ομάδα. Έτσι, αυτά ανεβάζουν το κόστος. Πρέπει πάντα να υπάρχει μια προσοχή, μην ξεφεύγουμε. Γιατί έτσι όπως είναι δομημένο το ποδόσφαιρο, ακόμα και αν έχει ο κάθε ιδιοκτήτης την καλύτερη διάθεση να χρηματοδοτήσει το μάτι του, πρέπει να το κάνει με συγκεκριμένο τρόπο, να μην ξεφεύγει από τα όρια του cost control και να μην αντιμετωπίζει κυρώσεις με βαριά πρόστιμα και κάποια στιγμή, αν υπάρχουν συνεχόμενα παραβιάσεις των κανονισμών, να τιμωρηθεί ακόμα και με απαγόρευση μεταγραφών. Τα έχουμε δει αυτά σε άλλες ομάδες και από καλά πρωταθλήματα. Είναι πάντα ένα άγχος τα τελευταία χρόνια αυτό για τις ομάδες που δεν είναι ταυτοποιημένες οικονομικά, δεν έχουν δηλαδή μια καλή ισορροπία και πάντα χρειάζεται μια προσοχή. Εδώ να πούμε ότι ο Κάγκουα θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη στον αγώνα ρεβάνς της Χαπόελ Μπερσεβά με τη Βικινγκούρ.
0: Και μετά θα έρθει στο Παναθηναϊκό.
1: Και μετά θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο ατού που είχε στα χέρια του ο Παναθηναϊκός. Γιατί, και είναι πάρα πολύ απλό του. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζοντας το Conference League δεν έχει τη φυγιά που είχε στο λαιμό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πολύ ξεκάθαρο ότι για να μπει στη League Phase του Champions League στα playoff θα αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Και 100% χρειάζεται τον Ράντι Πινέδα. Θα ήταν λάθος της να πάει χωρίς τον αντικαταστάτη του Πινέδα και να τον χρησιμοποιήσει από το Σεπτέμβριο και μετά. Από τη στιγμή λοιπόν που η Χαποέλ δεν το σκεφτόταν να μην τον χρησιμοποιήσει, θα τον διεκδικούσε γιατί από αυτό θα πάρει περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ αν περάσει. Ήταν δηλαδή για τα δικά της δεδομένα μια πολύ σημαντική αναμέτρηση. Τη διπλή αναμέτρηση με την Ισλανδική.
0: Έτσι γύρισε η υπόθεση υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει το πολύ ταπεινότερο.
0: Για πες μας τώρα, Χρήστο, με αυτήν την μεταγραφή ο Παναθηναϊκός θεωρεί ο προπονητής του ότι το ρόστερ είναι πλήρες ή θα κινηθεί και για άλλες μεταγραφές αυτή την περίοδο? Δεν λέω αν προκύψει κάποια πρόταση και φύγει ένας παίκτης που έχει ήδη, λέω όπως είναι τώρα το ρόστερ.
1: Καταρχάς να πούμε ότι χθες με τη δήλωση που κάνει στην Ερασπόρο ο Πελίστρη έβαλε τέλος τα οποιαδήποτε σενάρια είχαν ακουστεί ότι ψάχνεται να φύγει. Ήταν πολύ ξεκάθαρος ότι δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό του να ψάχνει κάπου αλλού και ότι θέλει να μείνει εδώ να πάρει ένα πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και να παίξει καλύτερα από ό,τι πέρυσι που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με τραυματισμούς. Οπότε κλείνει αυτό το θέμα γιατί πάντα βάζαμε στην κουβέντα μας ένα αν φύγει ο Πελίστρη θα ψάξει για πλάγιο Πέρτη. Δεν φεύγει ο Πελίστρη, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο τουλάχιστον από τωρινά δεδομένα. Η ζωή είναι περίεργη, οπότε δεν ξέρει τι σημαίνει αύριο. Οπότε από εδώ και πέρα, κοίταξε, υπάρχουν δύο ερωτηματικά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια πολύ ισορροπημένη εικόνα. Σε κάθε θέση υπάρχουν τουλάχιστον δύο αξιόπιστες επιλογές. Τα ερωτηματικά είναι δύο. Το πρώτο είναι πώς θα γυρίσει ο Ντέσσερς, ο οποίος προορίζεται με βάση την εμπειρία, τη φήμη του και την εκτελεστική του δυνότητα, κάτι που λείπει πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό. Το είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι που κατάλησε πάρα πολλές ευκαιρίες για να καθαρίσει το μάτς και την πρόκληση από πολύ νωρίς. Ο Ντέσσερς όμως έχει να παίξει σχεδόν ένα χρόνο. Πέρυσι αγωνίστηκε συνολικά 200 λεπτά. Έτσι, είχε συνεχόμενο τραυματισμό, πήγε χειρουργείο. Δεν έχει ακόμα μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Έχει ξεκινήσει προπονητικό. προπονήσεις. Η εκτίμηση του ιατρικού τιμή είναι ότι 15 Αυγούστου θα μπορεί να είναι έτοιμος, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αν ο Ντέσσερς επιστρέψει και δείξει ότι είναι ο κλασικός Ντέσσερς των 25 plus goal κάθε χρονιά, δηλαδή.
0: Δεν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για άλλον επιθετικό. Άρα αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένος επιθετικούς του και με κρεμότητα πώς θα γυρίσει ο Ντέσσερτς. Για άλλη θέση.
1: Αν όμως ο Ντέσσερτς για κάποιο λόγο πονάει, δεν μπει καλά, φοβάται, δεν βρει ρυθμό κτλ., δεν θα μείνει ο Παναθηναϊκός μόνο με Τετέι και Ραστότερ. Νομίζω θα βγει στην αγορά, έστω και τελευταία στιγμή. Έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι.
0: Μάλιστα. Για άλλο παίχτη.
1: Άλλο παίχτη είναι η ανάγκη που δημιουργείται στο χώρο της άμυνας με τον τραυματισμό του Ίγκανσον, που κάνει όλη τη σεζόν. Με τη ρήξη χιαστού εκεί ήρθε βέβαια ο Ολλανδός ο Φαν Τρόγκελεν, αλλά τι γίνεται, υπάρχει ο Πάλμερ Μπράουν, αυτός παραμένει τραυματίας, δεν τον έχει αξιολογήσει ακόμα ο προπονητής, δεν τον είχε δει και στα τελευταία παιχνίδια πάλι λόγω τραυματισμού, δεν έχει καθαρή εικόνα γι' αυτό. Κάποιοι του λένε ότι είναι καλός παίχτης, το έχει αντιληφθεί και από τις κάποια παιχνίδια που έχει δει. Πραγματικά είναι καλός παίχτης. Κάποιοι άλλοι του λένε ότι μπορούμε να ψάξουμε κάτι καλύτερο, είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς κτλ. Έχει ένα ερωτηματικό. Θα τον περιμένει.
0: Άρα και εκεί υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή επίθεση και άμυνα στόπερ, δηλαδή κεντρικός αμυντικός.
1: Αν γυρίζει ο Πάλμερ Μπράουν και τον πείσει στις επόμενες προπονήσεις μέχρι μέσα τέλη Αυγούστου ότι μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο του και γιατί δώσουν και το OK ότι δεν θα ξανά έχει πάλι τους τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει πολύ τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια. Θα μείνει ο Παναθηναϊκός όσο έχει, γιατί έχει τους δύο Ολλανδούς, έχει τον Γκάτρι, έχει τον Τουμπά, έχει τον Πιτσιρικά τον Λάντα, που σιγά σιγά θέλει να τον βγάλει. Αλλά αν πάνε όλα καλά και μπει Conference League, ανοίξει δηλαδή και εκεί μέτωπη, έχει το πρωτάθλημα, έχει το κύπελο, να μείνει μόνο με τέσσερις center back.
0: Και ο Κάτρις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι, είπα, είναι ο Κάτρις, ο Τουμπά, ο Λάδας και οι δύο Ολλανδοί. Είναι συνολικά πέντε.
0: Και ο Πάλερ Μπράουν, άμα αξιολογηθεί.
1: Αν γυρίσει, είμαστε κομπλέ.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, μην το πλατιάζουμε τώρα γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Σε αυτές τις δύο θέσεις από εδώ και πέρα. Τώρα, αν είχε ο Παναθηναϊκός τον Γκάγκου εχθές, σε ποια θέση θα έπαιζε του Γιάνγκου Σιτς?
1: Όχι. Στη θέση του Τσέριν.
0: Στη θέση του Τσέριν, μάλιστα.
1: Οχτάρι. Ένα πιο επιθετικό οχτάρι είναι.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο καλό αμυντικά, γιατί θα δεις ότι ο Τσέριν είναι καλός στις επιστροφές του, πατάει και τις δύο περιοχές, είναι πιο ισορροπημένο το παιχνίδι.
0: Ναι. Τρέχει πολύ ο Τσέριν.
1: Αλλά Μαρκάρι. Ο άλλος έχει πολύ περισσότερο επιθετικό ταλέντο.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Νίστρουμ για τη χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού τι είπε?
1: Κοίταξε, ευχαριστημένος είναι και από το αποτέλεσμα και από την γενικότερη εικόνα της ομάδας. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ότι για την εποχή ήταν καλό, δηλαδή πρώτο επίσημο παιχνίδι. Τέσσερις νέοι παίχτες στους 11 είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική αλλαγή. Και νέος προπονητής, πάντα υπάρχει και αυτό το πρέπει απέναντι σε μια ομάδα που μεθαύριο ξεκινάει και με ντέρμπι το Ουγγρικό πρωτάθλημα κοντά στη Φερεντσβάρος, δηλαδή πολύ πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό. Η Πάξη, η οποία θυμίζω τα τελευταία τρία χρόνια έχει πάρει δύο κύπελα Ουγγαρίας και έχει βγει μία φορά δεύτερη και δύο φορές τρίτη, δηλαδή είναι μια από τις δύο-τρεις πολύ καλές ομάδες τις Ουγγρικές. Δεν είναι δηλαδή αυτό ξεσμά. Με ποιον παίζουμε, ξέρω εγώ, με το τάδε της Ουγγαρίας. Είναι μια καλή ομάδα και το έχει δείξει αυτό. Πράγμα θέλει προσοχή. Γενικά του άρεσε ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, που κυριάρχησε, που έφτιαξε τις ευκαιρίες. Δεν του άρεσε η επιπολαιότητα με την οποία σπατάλησε τις ευκαιρίες. Αυτή δηλαδή η κακή απόφαση που έχουν παιχτώ στην τελική τους επιλογή, στην τελική των τελειώμα των φάσεων. Και δεν του άρεσε ότι κάποιες στιγμές έχασε το ρυθμό τους μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Το οποίο βέβαια είναι λογικό για πρώτο παιχνίδι, αλλά αυτό δεν του άρεσε, θεωρεί ότι σε επίπεδο ευρωπαϊκό ειδικά και τα λοιπά, πρέπει να βρίσκει πολύ πιο γρήγορα το ρυθμό, να χάνει την μπάλα, να είναι πιο συμπαγής.
0: Αυτά τα στοιχεία που θέλει να βάλει ο Νίστρουπ στο παιχνίδι, τα είδε χθες, έστω σε κάποιο βαθμό?
1: Είδαμε μια ομάδα που τρέχει πολύ, που δεν σηκώνει την μπάλα ψηλά, δεν είχε δηλαδή τη λογική σέντρα. Έβαλε την μπάλα κάτω, έπαιξε πολύ και από τον άξονα και από τα πλάγια, ήταν καλή στο επιθετικό transition, στις κόντρα επιθέσεις μιας ομάδας που είναι καλή επιθετικά, είναι μια εξαιρετική επίθεση με βάση τους αριθμούς και την εικόνα της στο Ουγγρικό πρωτάθλημα αυτή της Πάξη. Ο Παναθηναϊκός είχε καλές επιστροφές και καλές αντιδράσεις. Λίγο εκεί ένα δεκάλεπτο μετά το 2-0 έχασε λίγο το ρυθμό του και την προσοχή του και τη συγκέντρωσή του και το πλήρωσε με τον goal και παρά λίγο το πλήρωσε με ένα δεύτερο με το δοκάρι. Που είχε δύο παίχτες. Σε γενικές γραμμές, ναι, βλέπουμε πράγματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι μια ομάδα νεανική, φρέσκια, έχει πολύ χαμηλό μέσο ρολικές, τρέχει πολύ, έχει ένταση στο παιχνίδι. Αν βρει ρυθμό, αν μπορείστε και με ποιότητα, ενισχυθεί από παίκτες που λείπαν. Δηλαδή, δεν έχουμε δει, δεν ήταν χθες τον Κρίστιανσεν, τον Δανό αριστερό μπακ που στο ρόστερ του Παναθηναϊκού πιο ακριβώς παίξει αυτή τη στιγμή. Αν δούμε τη σημασία, κοιτάξτε, είναι μεγαλύτερη από όλους. Δεν είναι τον αρχηγό της Μίλαν τον Καλάμπρια. Δεν είδαμε τον Φαν Ντρόγκελεν, τον καινούριο μπακ.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα εντάχει σε δύο θεματάκια, Χρήστο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πρώτον, εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπάξη που κυκλοφόρησαν σήμερα. Και δεύτερον, για τους τρεις παίχτες του Παναθηναϊκού νεαρούς μεν που δόθηκαν στην Ομόνοια, στην κυπριακή ομάδα.
1: Ναι. Να ξεκινήσω καταρχάς να πω κάτι που το παρέλειψα, γιατί έχει μια σημασία, ότι ο Γετβάη ουσιαστικά πρέπει να θεωρείται παίχτης της Αλτσαμπάχ, είναι δηλαδή πιθανότητα συμπαίκτη, θα είναι συμπαίκτης του Ποντένσε στην Αραβία.
0: Ήταν στους υποπαραχώρηση ο Γετβάη, θα πάει εκεί.
1: Εμείς περιμέναμε ότι θα πάει Δυναμό Ζάγκρεπ, και ο Παναθηναϊκός πάλι δεν κυμπάει και πάρει και κανένα χρήμα, δηλαδή, αλλά τελικά οι Κροάτες δώσαν τα λεφτά που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Τελικά από ό,τι φαίνεται θα φύγει με ένα πολύ μικρό αντάλλαγμα. Ουσιαστικά το κέρδος του Παναθηναϊκού είναι ότι
0: απαλλάσσεται από το συμβόλαιο.
1: Απαλλαχθεί από το συμβόλαιο, από το συμβόλαιο. Το ξεπερνάει το 1%. Έτσι,
0: πάμε και στα άλλα δύο θέματα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Χρήστο.
1: Λοιπόν, Ρουσίτ Ζέκα, Άγγελος Βίντρα, Γιώργος Σόκος, δανεική στην Ομόνια 29 Μαΐου, μια ομάδα που είναι ουσιαστικά για αποσχιστεί από την κλασική Ομόνια που ξέρουμε, την Ομόνια Λευκοσίας. Οι οπαδοί τη είχαν δυσαρεστηθεί όταν πουλήθηκε σε έναν επιχειρηματία. Θεωρούσαν ότι πουλήθηκε του συλλόγου και φτιάξαν την ίδια ομάδα με τα ίδια χρώματα κτλ. Και τα ανεβάσαν μέχρι την πρώτη κατηγορία. Τρία παιδιά που θα τα εκτιμήσει ο Παναθηναϊκός, να δουν τι θα κάνουν εκεί και να δει αν θα τα επιστρέψει πίσω και πότε θα τα επιστρέψει πίσω. Και τώρα που λες εσύ, τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 μέχρι 155 ευρώ για το παιχνίδι με την Πάξη.
0: Την ερχόμενη Πέμπτη, τι ώρα είναι?
1: 9:30.
0: Έτσι, και στους γνωστούς διάβλους,
1: ναι, ναι,
0: για την αγορά.
1: Ακριβώς. Και τα 5 ευρώ από αυτά, από τα 15 τα 5 και από τα 155 επίσης τα 5 πηγαίνουν στον ερασιτέχνη για την ενίσχυση των θυμάτων της μάνας του Λόχου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Μπάμπη Παπάζογλου. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό της Αντβέρπ με τον Ολυμπιακό. Στο Βέλγιο γίνεται, Μπάμπη, αυτό,
2: Ναι, στο γήπεδο της Αντβέρπ. 0-0. Και δεν έχει και τίποτα από φάσεις. Δηλαδή, πραγματικά η μεγάλη φάση του αγώνα είναι στο 10ο λεπτό, αυτό που έτυχε να είμαστε σε σύνδεση την ώρα που έγινε η φάση. Όταν βγήκε ο Βαλένσια τέτα-τέτ με τον Πόποβιτς και ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έσωσε την αιστεία του. Γενικά ο Πόποβιτς είναι πάρα πολύ καλός και σήμερα. Είναι σταθερός, είναι εκεί που χρειάζεται. Έχει βγάλει και άλλες ευκαιρίες η Adverb και ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού είναι πάντα στη θέση του σωστά. Παίζει γρήγορα, δεν κατάει την μπάλα να ρισκάρει, διώχνει όπως θέλει ο Μιντιβίμπαρ. Γενικά έχει πάρα πολύ καλή προσαρμογή, πολύ γρήγορη προσαρμογή, και επαναλαμβάνω με τα σημερινά δεδομένα και έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, και επειδή ο goalkeeper που θα αποκτηθεί δεν θα είναι ούτε στο αυριανό φιλικό, μόνο έκπληξη πλέον δεν θα μας πρέπει να μας προκαλεί το γεγονός ότι να παίξει ο Πόποβιτς απέναντι στην Ναϊμέγεν. Να θυμίσω ότι δεξιά να μαθαίω αριστερά Ορτέγκα, Κουτσίδης και Πυρόντα, Ιστόπερ, Γκαρθία, Φίλη στον άξονα, Μάρτινς, Φορτούνης, Τσικίνιο και Γιάρεμ στο ξυγκορυφή της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός δεν έχει απειλήσει. Έχει κάποιες προσπάθειες του Μάρτινς, του Φορτούνη, να προσπαθήσουν να βρουν μια τελική, να δημιουργήσουν μια τελική για τον Γιάννητσουκ. Δεν έχει συμβεί αυτό. Κάποιες έντρες που δεν είχαν ή κάποια γυρίσματα που δεν είχαν τελική προσπάθεια. Αυτό μείον. Συν το ότι στο ανοιχτό γήπεδο ήταν ψηλά η άμυνα και εκεί υπάρχουν κάποιες αργές επιστροφές και γι' αυτό το λόγο έχει χρειαστεί και ο Πόποβιτς να είναι σε πάρα πολύ καλή μέρα. Θα δούμε αν θα κάνει κάποιες αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ στη συνέχεια, που θα κάνει, γιατί έχουμε πει είναι κάποια παιδιά στον πάγκο και σίγουρα θα περιμένουμε να πάρει και χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά ο Μανώλης Άγιακας μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Αυτό που έχει επίσης όμως μεγάλο ενδιαφέρον, για να πάμε στα μεταγραφικά, να δώσουμε και μια συνέχεια, είναι μια συζήτηση που είχε ο εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, με τους απεσταλμένους των ελληνικών ΜΜΕ στην Ολλανδία και μίλησε για όλα. Είναι πάρα από 16 λεπτά, 15-16 λεπτά τα όσα είπε, τα όσα ανέφερε, και επί της ουσίας επιβεβαίωσε καταρχάς με τα λεγόμενά του όλα όσα λέμε τις τελευταίες ημέρες για το που κινείται και αυτά που με ρώτησες προηγουμένως για τα μεταγραφικά. Δηλαδή ότι ο Τζολάκης είναι στην Αθήνα, ότι το παιδί ήθελε να πάει στη ΧΑΛ και μάλιστα αποκάλυψε ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε το conference είχε πει στη διοίκηση ότι θέλει να πάει να δοκιμάσει στο εξωτερικό. Και δεύτερον, ότι θα δικάσει δηλαδή ο Τζολάκης και ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα πάει να πάρει έναν χαφ οχτάρι, όπως έχω περιγράψει. Αυτό είπε, είναι ξεκάθαρο. Και θυμάσαι στη συνεδρίαση σου, αν υπάρχει κάτι άλλο, σου είπα, έτσι όπως είναι το ρόστερ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όμως, και εκείνος είπε ότι θα είναι μεγάλη μεταγραφική περίοδος. Καταρχάς, δεν θα μείνουν όλοι οι παίκτες όπως είναι τώρα, γιατί είναι πάρα πολλοί. Πρέπει πρώτα να φύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, γιατί δεν μπορεί να είναι τόσοι πολλοί σε ένα ρόστερ. Όμως είπε ότι μπορεί να υπάρξουν και προτάσεις για άλλους παίκτες και αν συζητήσουμε, εννοείται θα αντικαθίσταται. Αλλά αυτή τη στιγμή το που βεβαίωσε είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον αντικαθιστάτη του Τζολάκη. Δεν επιβεβαίωσε ονόματα, δεν αναφέρθηκε σε ονόματα. Έχουμε πει ότι περιμένουμε το πλέον είναι το εκτός απρόπτυνα ενός Ζωσέσα να επιστρέψει και θα πάρει και ένα χαφ. Και έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο είναι ο Φρόιλερ, ο Ελβετός και ο Μπλάνκο από την Αλαβές. Αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις. Αυτό που έκανε γνωστό για την θέση του goalkeeper και για να το καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος, γιατί πολλές φορές ακούμε με τη Λίμπαρη ένας προπονητής απορρίπτει έναν παίχτη και λέμε μα καλά τον απέριψε. Εξήγησε λοιπόν ότι με αφορμή και τα δημοσίευματα για τον Λιβάκοβιτς ότι δεν ήταν τα χαρακτηριστικά του Λιβάκοβιτς, δεν είναι αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή απορρίφθηκε για αυτό το λόγο. Γιατί στο μυαλό μου είχε πάει και μήπως ήταν και για θέμα τραυματισμού, γιατί περιμένουμε ότι θα ή τουλάχιστον να φέρουν στην Κροατία, θα επιστρέψει το παιδί αρχές Αυγούστου. Να καταλαβαίνουμε ότι είναι κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θέλουν οι προπονητές από τους goalkeeper. Δεν είναι μόνο να είναι καλός κάτω το τέρμα, είναι πόσο παίζει με την ομάδα, πόσο παίζει με τα πόδια, πόσο παίζει εκτός. Να πω, μάλιστα, που κάνα δύο φορές βγήκε και εκτός περιοχής, σαν λίμπερο, και κάλυψε επιθέσεις των Βέλγων που είναι πολύ σημαντικό. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι για τη θέση του αριστερού μπακ. Το έχω δει πάρα πολλές φορές ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει πρόβλημα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο, αλλά δεν είναι αρνητικός να πάρει ο Ολυμπιακός έναν καλύτερο παίχτη και κυρίως να είναι κοινοτικός. Δηλαδή να μην είναι στη λίστα των μη κοινοτικών που είχε πρόβλημα πέρσι για να επιλέγει. Και ο Χρυσός Καραγιώτης είπε ότι υπάρχουν προτάσεις και από τον, και για τον Ορτέγκα και για τον Μπρούνο, όχι όμως τέτοιες που να ικανοποιούν τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Έχω αφήσει παράθυρο να αποχωρήσει ένα από τους δύο και να γίνει μεταγραφή. Έχω πει ότι και για τα εξτρέμ δεν μπορεί να φύγει κάποιος παίχτης και να έρθει κάποιος άλλος. Επίσης, επιβεβαίωσα αυτό που λέω τόσο καιρό, γιατί πολύ απλά το ξέρουμε και το είδαμε στην πράξη, ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4-4, όπως είπε, γιατί είναι ο Ελκαμπή, ο Ταρέμι, ο Γιάννης, είναι και ο Κλέιτον. Δεν έχει φύγει. Ναι. Ο Κλέιτον είναι τραυματίας αυτή την περίοδο. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να δεχτεί κανένας, ειδικά από τους τρεις, να είναι 3-4. Και το είπε και εκείνος ότι στην πράξη είναι δύσκολο ο Ταρέμι ή ο Γιάρεμτσουκ να μην έχουν χρόνο συμμετοχής. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που λέμε και περιμένουμε κάποια στιγμή τον Αύγουστο, ένας τουλάχιστον τους δύο αποχωρήσει και θα ανοίξει και δρόμος για έναν πιο πιτσιρικά. Για έναν παίκτη που μπορεί να παίζει και στην επίθεση. Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να δούμε και το υπόλοιπο ρόστερ του Ολυμπιακού. Για παράδειγμα, ενδέχεται να δούμε τον Ζώτα Σίλβα κάποια στιγμή να παίζει και ως φορ.
0: Μάλιστα.
2: Παίξει την καριέρα του.
0: Άρα υπάρχουν πολλά ακόμα που θα γίνουν εν κατακλείδη.
2: Ναι, πέρα πολύ μεγάλη συνέντευξη του Κώστα Καλαπά. Και
0: ωραία, θα τα πούμε και αργότερα με το φιλικό.
2: Απλά ήθελα να πω τα πιο σημαντικά. Άμεσα επιβεβαίωσε όλα όσα λέμε δηλαδή τις προηγούμενες μέρες και για να ξέρει και ο κόσμος. Είπαμε Αντιτζολάκης και Οχτάρη. Όταν θα φεύγει κάποιος που να υπολογίσει στο βασικό rotation,
0: θα αντικαθίσταται. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάιο Παπάζογλου. Θα τον ακούσουμε και αργότερα και αν έχει προκύψει κάτι άλλο από όσα είπε ο Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού θα μας τα μεταφέρει. Πάμε στην ΑΕΚ τώρα για να μας πει ο Γιάννης Αντωρινέος ποια είναι η επόμενη μέρα. Περίπτωση Κάγκουα δεν υπάρχει, ακόμη και αν η ΑΕΚ θελήσει να ασχοληθεί αργότερα, όπως είχε υποθεί. Ο παίκτης κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ ψάχνει άλλον παίκτη στα χαφ και δεν ξέρω αν και αυτό ήταν Γιάννη, γιατί εδώ δεν το έχω ξεκάθαρο εγώ στο μυαλό μου. Αν ο Κάγκουα θα ήταν ο λεγόμενος Αντιπινέδα ή θα ήταν ένας χαφ που έψαχνε η ΑΕΚ ενώ ο Πινέδα ήταν στο ρόστερ της.
3: Έχει δίκιο όπως το θέτεις. Καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Γιατί και ο τρόπος που αγωνίζεται στην Χάπελ Μπερσεβά ο Κάγκουα αυτή την διετία είναι πολύ διαφορετικός, για παράδειγμα, τον τρόπο του Πινέδα. Το είχαμε πει. Να αγωνίζεται πιο επιθετικά, σε πιο ψηλά μέτρα, πιο αριστερά, πιο πλάγια. Οπότε θα μπορούσε να είναι μια κίνηση που θα αφορούσε τον ακραίο μέσο που ξέρουμε ότι είναι μία από τις μεταγραφές που θέλει να κάνει η ΑΕΚ. Βέβαια, όταν έγινε η κίνηση για το Κάγκουα, προφανώς σκεφτόταν και ο Μάρκο Νίκολης μία αναδιάταξη της μεσάς γραμμής, γιατί από την ομάδα τον υπολόγιζαν ως οχτάρι. Όχι ακριβώς για να κάνει τη διαδουλειά με τον Πινέδα, αλλά να συμπληρώσει Κάιρινεν και Μαρίν. σε αυτή την διάταξη. Σε κάθε περίπτωση όμως τον ξεχνάμε, όπως είπες. Ούτως ή άλλως το είχαμε πει ότι η ΑΕΚ είχε αποσυρθεί από αυτή την περίπτωση, γιατί για εκείνη ήταν πολύ σημαντικό να τηρηθεί ο όρος της μη συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, για να μπορεί να τον έχει διαθέσιμο ο Νίκολιτς για τα δύο μάτων play-off. Λέγαμε ότι μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να επέστρεφε η ΑΕΚ σε αυτή την περίπτωση, αν το ευνοούσαν οι συνθήκες. Προφανώς τώρα αυτό δεν θα γίνει, αφού κινήθηκε ο Παναθηναϊκός και θα πάει εκεί ο ποδοσφαιριστής. Τώρα, για την ΑΕΚ, καταλαβαίνουμε ότι με τον Χαβιέρη Μπάλτα να είναι στην Ολλανδία και να έχει συχνές συζητήσεις με τον Μάρκο Νίκολιτς, πως ο προγραμματισμός είναι κοινός. Η προτεραιότητα για τον οργανισμό είναι να έρθει ο μέσος που θα πλαισιώσει Κάιρινεν και Μαρίν, αυτός δηλαδή που θα διαδεχθεί τον Πινέδα. Τα χαρακτηριστικά του είναι να έχει ένταση, να έχει τρεξίματα και να έχει καλές επαφές με την μπάλα. Κάτω από άκρα μυστικότητα κινείται ο Ριμπάλτα, δεν του άρεσε ούτως ή άλλως και η δημοσιότητα που είχε πάρει υπόθεση του Κάνγκουα στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
0: Από εκεί προέκυψε το θέμα, από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ναι.
3: Το πιθανότερο είναι να και από τον ατζέντη του, αφού βγαίνει προς τα έξω.
0: Καλά, και τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό η Μπέρσεβα την ανακοίνωσε σήμερα, έτσι.
3: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι επειδή βγαίνει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ο τεχνικός του διευθυντής, ο Κοτσόλης, είχε πλησιάσει τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή το Μάιο, όταν υπήρχε ο Ράφα Μπενίτεθ. Άρα υπήρχε και μια γνωριμία για να έχει τη δυνατότητα και ο Παναθηναϊκός να παρακολουθεί την έκβαση της υπόθεσης. Συμβαίνουν αυτά στο μεταγραφικό πεδίο. Θυμίζω ότι οι τρεις μεταγραφικές κινήσεις που θέλει η ΑΕΚ είναι ο μέσος. Είναι ο ακραίος μέσος που έχουμε πει να έχει χαρακτηριστικά με περισσότερες εντάσεις και τρεξίματα Περέιρα και Ζωάο Μάριο. Όταν το λέμε αυτό, εννοούμε δηλαδή να είναι παίκτης που μπορεί να κινηθεί σε εσωτερικούς χώρους στη μεσαία γραμμή και πιο επιθετικά όπως θέλει ο Νίκολιτς, αλλά να μπορεί να αναπληρώσει και το κοινό που θα αφήσει κάποιος από τους ακραίους που είναι αυτή την ώρα ο Κουϊτά, ο Κουτέσα, ο Ζούπκοφ, ο Καλουσκάμης. Και θα έλεγα και ο Γκατσίνοβιτς, αλλά βλέπουμε ότι ο Νίκολης τον χρησιμοποιεί ως περιφερειακό επιθετικό. Τη συμπληρώνει δηλαδή μια τετράδα μαζί με Ζήνη Βάρκα Γιώβιτς και στις προπονήσεις, και το έχουμε δει και στα πρώτα φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει η ΑΕΚ. Και το στόπερ. Προτεραιότητα είναι ο Αντιπινέδας, το πούμε έτσι, και ένας κεντρικός αμυντικός, γρήγορος και αυτός με καλές επαφές με την μπάλα, που θα πλαισιώσει Ρέλβας και Μουκούντι. Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ έχει λίγα πράγματα να κάνει. Δηλαδή. Έχει διαμορφώσει το κορμό της. Εάν βρει και τον παίκτη που θα διαδεχθεί τον Πινέδα, θα δρομολογηθούν πολύ πιο εύκολα τα επόμενα ζητήματα. Και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, περιμένοντας εξελίξεις το Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την προετοιμασία που γίνεται στην Ολλανδία, το δεύτερο στάδιο, έχουμε να πούμε κάτι, δηλαδή την επιστροφή του Στρακόσια, τον Καλοσκάμι που δεν προπονήθηκε, αν είναι κάτι ανησυχητικό ή όχι?
3: Όχι, για τον Καλοσκάμι δεν είναι κάτι ανησυχητικό και κάνει γυμναστήριο. Για τον Στρακόσια έχει δίκιο, έχει αρχίσει να δουλεύει με τα χέρια και μπαίνει ομαλά πλέον στο πρόγραμμα. Και γενικά διαπιστώνουμε ότι ο Νίκολης δουλεύει τη βασική του ενδεκάδα για να την προετοιμάσει και για τα φιλικά που περιμένουμε να το δούμε αυτό, αλλά κυρίως να την έχει έτοιμη για τις αγωνιστικές προκλήσεις, με το πρώτο επίσημο παιχνίδι να είναι 12 Αυγούστου το Super Cup.
0: Το Super Cup στο Παγκρίτιο. Πρώτο επόμενο φιλικό ποιο είναι?
3: Θα παίξει 26 Ιουλίου με την Τσβόλε. Έχουν βγει και τα εισιτήρια.
0: Την Κυριακή δηλαδή.
3: 29 Ιουλίου και κλεισμένο το θυρών με την Samsunspor, η οποία ακούγεται ότι πάει να πάρει τον Μαρσιάλ, όπως γράφει ο τουρκικός τύπος. Και 2 Αυγούστου με την βελγική Σεντροίδεν, που θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι και θα επιστρέψει μετά η ΑΕΚ στην Αθήνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Διακόπτουμε τις αναφορές στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ. Θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα. Νίκο, το θέμα του walk-up και της συνέχισης της παρουσίας του, της παραμονής του στον Ολυμπιακό ή όχι, βρίσκεται ξανά, μάλλον διατηρείται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Υπάρχει δεύτερη πρόταση από την Ντουμπάη στον Ολυμπιακό, ο οποίος την απορρίπτει.
1: Δεύτερη και τρίτη, Θάνο. Μέσα σε λίγες ώρες έκανε δύο προτάσεις στην Ντουμπάη. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Το θέμα του walk-up διατηρείται στην επικαιρότητα και νομίζω θα διατηρείται για πολύ καιρό ακόμα, γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι και οι δύο πλευρές το έχουν τραβήξει στα άκρα. Αφενός το ξεκίνησε ο Τόμας walk-up με την περιβόητη συνέντευξη που είχε δώσει στο Eurocup μετά το τέλος της σεζόν, αλλά και με την γενικότερη στάση της πλευράς του τώρα. Άλλωστε ο ίδιος ο παίκτης είχε απευθυνθεί ακόμη και στην Ένωση Παικτών για να βρει άκρη με το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Και από την άλλη ο Ολυμπιακός κάθεται πάνω σε αυτό το συμβόλαιο που έχει με τον παίκτη. Δεν βιάζεται καθόλου, παραμένει αυστηρά σε αυτά που έχει θέσει εδώ και καιρός για την παραχώρηση του Μαγούκα.
0: Στους όρους του, στις προϋποθέσεις.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Που ναι, μεν ακούγεται ότι είναι 3 εκατομμύρια, αλλά νομίζω στην τελική, όταν θα περάσει ο καιρός, Θάνο, αν η Ντουμπάη ανέβει ακόμη περισσότερο, νομίζω ότι κάπου στη μέση μπορεί
0: τώρα
1: να βρεθεί.
0: Οι προτάσεις της Ντουμπάη, η δεύτερη, ναι, και η τρίτη, τι ύψους είναι, είναι γνωστό αυτό, έχει γίνει γνωστό.
1: Ναι, ναι, έχει γίνει, ναι, γνωστό. Η δεύτερη αρχικά να πούμε ότι η πρώτη πρόταση ήταν αυτή που είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες μέρες, ότι η Ντουμπάη έδινε 600.000 στον Ολυμπιακό σε δύο δόσεις, 300.000 αυτό το καλοκαίρι και άλλες 300.000 το επόμενο, για να αποκτήσει τον 34χρονο playmaker του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Τώρα, η δεύτερη πρόταση έγινε τα προηγούμενα 24 ώρα, δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς συνέβη, αλλά αυτή αφορούσε ένα ποσό της τάξης των 800.000 ευρώ, άρα δηλαδή 200.000 ευρώ παραπάνω, αλλά είναι ακόμη καλύτερη πρόταση σε σχέση με την πρώτη, αν αναλογιστούμε ότι τώρα δεν υπάρχουν δόσεις στο τραπέζι όπως την πρώτη φορά, και η οποία αυτή η πρόταση απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι οι Άραβες επανήλθαν σήμερα το πρωί και κάναν μια τρίτη πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, μια τρίτη πρόταση η οποία έφτανε περίπου τις 870-880.000 ευρώ, σε δολάρια είναι ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου, άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στις δύο προτάσεις που έκανε η Ντουμπάη τα τελευταία 24 ώρα. Και δεν βρίσκω και λογική σε αυτό, είναι η αλήθεια, Θάνο. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αρνήθηκε τις 800.000, πώς θα μπορούσε να δεχτεί ένα ποσό στις 880.000. Είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο Ολυμπιακός παραμένει εκεί, σε αυτά που είχαμε πει και τις προάλλες, ότι έχει αρνηθεί τις προτάσεις από την Ντουμπάη και έχει διαμηνήσει στην πλευρά του παίκτη ότι περιμένει τον walk-up στην ένα προετοιμασία.
0: Στα πόσα χρήματα πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα δεχόταν να τον πουλήσει, ενώ κάτω από τα 3 εκατομμύρια που έχει πει επισήμως?
1: Νομίζω ότι δεν μπορούμε, αρχικά δεν μπορούμε να το πούμε
0: ακριβώς,
1: αλλά
0: αυτό,
1: θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι ποσό κάτω του 1,5 εκατομμυρίου. Δηλαδή από το 1,5 και πάνω θα μπορέσουν οι δύο ομάδες να βρουν μια χρυσή τομή ώστε ο walk-up να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάη, που φαίνεται ότι είναι κάτι που το θέλει πάρα πολύ, από τη στιγμή που του δίνει και ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ετησίως και μιλάμε για ένα ποσό που είναι τριπλάσιο σε σχέση με τις απολαβές που έχει στον Ολυμπιακό, που αγωνίζεται την τελευταία πενταετία, και από τα χρήματα που θα έχει το συμβόλαιό του για την σεζόν 26-27, γιατί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό προβλέπει ένα ποσό της τάξης του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά και ίσως στην τελική να παίξει ρόλο, Θάνο, νομίζω, και αν ο Γόκαπ αποφασίσει να βάλει ένα ποσό από την τσέπη του σε συνδυασμό με τα χρήματα που δίνει η Ντουμπάη στον Ολυμπιακό, προκειμένου να καλύψουν έτσι κάπως τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και να συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάη, γιατί είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε τελευταία. Είναι κάτι αντίστοιχο, άλλωστε έγινε και στην περίπτωση του Τολιόπουλου με τον Παναθηναίκο, που ξέρουμε ότι και ο παίχτης έβαλε ένα ποσό από την τσέπη του, είχε σε συνδυασμό με τα λεφτά που έδωσε ο Άρης στον Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε έτσι η μεταγραφή. Άρα κάτι τέτοιο μπορούμε να το έχουμε στο μυαλό μας και για την περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ.
0: Τώρα, ο Μοντέρο δήλωσε ότι απέρριψε πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ επειδή ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό. Ποιος του έκανε αυτή την πρόταση?
1: Ναι, είναι τρομερό αυτό. Κυκλοφόρησε μια συνέντευξη του Δομινικανού Γκάρντ σε μέσο της πατρίδας του. Μάλιστα υπάρχει και σχετικό βίντεο στο YouTube με τη συνέντευξη αυτή. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε, να πούμε αρχικά ότι ξεκίνησε αυτή η συζήτηση από το γεγονός ότι ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός του έδινε τα λιγότερα χρήματα. Είναι κάτι γνωστό αυτό από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο Μοντέρο υπέγραψε τον Ολυμπιακό με περίπου 2,5 εκατομμύρια ετησίως. Άλλωστε έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Ολυμπιακό Μοντέρο. Και αλήθεια είναι ότι είναι ένα σπουδαίο deal αυτό για τον Ολυμπιακό, γιατί αν τώρα έκλεινε ο Δομινικανός Γκάρντ σε οποιαδήποτε ομάδα θα έπαιρνε πολύ περισσότερα λεφτά από αυτά που, με τα οποία τελικά υπέγραψε τον Ολυμπιακό. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος εκεί που, από τη Δομινικανή Δημοκρατία που του έκανε τη συνέντευξη, τον ρώτησε ποια ήταν η μεγαλύτερη προσφορά που είχε. Και ο Μοντέρο απάντησε ότι το μεγαλύτερο συμβόλαιο έφτανε τα 10 εκατομμύρια. Και τότε ο άνθρωπος αυτός αναρωτήθηκε: 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια, όσο είναι και η διάρκεια του συμβολέου με τον Ολυμπιακό. Όμως είπε ότι είναι 10 εκατομμύρια ετησίως. Του έδιναν 10 εκατομμύρια το χρόνο, συν διαμέρισμα. Ουσιαστικά αυτό είπε ο Μοντέρο, και ότι η πρόταση ήταν μια λευκή επιταγή. Τώρα δεν αποκάλυψε την ομάδα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο ότι αυτό το ποσό θα μπορούσε να του το έχει προσφέρει ομάδα από την Euroleague. Το θεωρώ απίθανο σχεδόν να δοθεί ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ από μια ομάδα της Euroleague, από τη στιγμή που τώρα το μεγαλύτερο συμβόλαιο Θάνο είναι περίπου στα μισά. Περίπου στα 5 εκατομμύρια δηλαδή παίρνει αυτή τη στιγμή ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Euroleague, και είναι ο Βασίλη Μίσιτς, η Χάπολ Τελαβίβ. Ίσως αυτή η πρόταση κατά πάσα πιθανότητα νομίζω προέρχεται από κάποιο κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ξέρουμε ότι τώρα με τους κανονισμούς που υπάρχουν εκεί μπορούν πλέον τα κολέγια και δίνουν απίστευτα λεφτά στους παίκτες, και γι' αυτό πάρα πολλοί νεαροί παίκτες από την Ευρώπη έχουν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι, γιατί στο κολέγιο εκεί, εκτός από αυτά που μπορούν να του προσφερθούν και μπασκετικά αλλά και ακαδημαϊκά, μπορούν να πάρουν και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό πλέον. Και νομίζω ότι κάπου εκεί είναι η πρόταση που είχε ο Γιάν Μοντέρο, γιατί μεσούς στη σεζόν υπήρχαν και κάποιες φήμες ότι του έχει προσφερθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από το NCAA, που είναι το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Άρα μάλλον εκεί κατευθυνόμαστε, αν και εντάξει, από τη στιγμή που δεν αποκάλυψε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Όμως έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπε στη συνέντευξή του ο Γιάν Μοντέρο, γιατί μίλησε για την απόφασή του να πάει στον Ολυμπιακό και τόνισε ότι, δεν είναι, ότι μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οικονομικό κομμάτι και τα χρήματα που του προσφέρονται. Όμως δεν είναι το παν για εκείνον. Θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να έχει κάνει, και ότι είναι η επιλογή που βγάζει το μεγαλύτερο νόημα, και έχει προτάσει, όπως είπε, με 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από εκεί και πέρα μίλησε και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έκανε μια ειδική αναφορά στον προπονητή του Ολυμπιακού και είπε ότι από εκεί και πέρα μίλησε και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έκανε μια ειδική αναφορά στον προπονητή του Ολυμπιακού και είπε

0: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έκανε και μια δήλωση στο κανάλι της ομάδας για το πώς σκέφτεται τον Παναθηναϊκό της επόμενης περίοδου.
1: Ναι, εντάξει, έκλεισε και τυπικά σήμερα το θέμα του Βασίλη Τολιόπουλου. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, το λέγαμε Θάνο άλλωστε και χθες. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον διεθνή γκάρντ έπειτα από έναν μόλις χρόνο παρουσία στο Τριφύλι. Κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος ο Βασίλης Τολιόπουλος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και επιστρέφει στον Άρη, εκεί όπου έκανε μια πολύ καλύτερη αιτία πριν φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο Παναθηναϊκός εισέπραξε ένα πολύ μεγάλο buyout φυσικά. Είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια από αυτά που ξέρουμε, με 800.000 να δίνει ο Άρης και 400 να βάζει ο ίδιος ο παίκτης από την τσέπη του. Εξοικονόμησε και περίπου μισό εκατομμύριο που ήταν το συμβόλαιο του Βασίλη Τολιόπουλου και πλέον κοιτάζει τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει, οι οποίες δεν αφορούν έτσι τον ελληνικό του κορμό, γιατί όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, φαίνεται ότι το κενό του Τολιόπουλου θα το καλύψει ο Δημήτρης Μωραΐτης, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί ο διεθνής γκάρντ, ο οποίος ήταν πέρυσι δανεικός από τον Παναθηναϊκό στον Ηρακλή, θα μείνει στον Παναθηναϊκό για την προετοιμασία της ομάδας. Και συνέχεια, αν πείσει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ότι μπορεί να έχει μια θέση στο ρόσερ, θα παραμείνει. Οπότε δεν κινείται ο Παναθηναϊκός τώρα για την απόκτηση κάποιου Έλληνα παίκτη. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η δήλωση του Μπράντοβιτς που, όπως είπες και εσύ, μίλησε για αυτά που θέλει να δει από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω είναι ένα απόσπασμα της συνέντευξης που είχε δώσει πριν από μερικές εβδομάδες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Απλώς τώρα η ΚΑΕ δημοσίευσε ένα κομμάτι της με
0: το υπογραμμίζει δηλαδή αυτό.
1: Ναι. Ότι είναι μια ατάκα πολύ σημαντική, την οποία η αλήθεια είναι ότι την έχουμε κρατήσει νομίζω όλοι μας και από την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει ρωτηθεί πολλές φορές στο διάστημα αυτό λόγω του μεγάλου παρελθόντος που έχει στο Παναθηναϊκό, γιατί είχε φτιάξει μια τρομερή ομάδα από το 1999 μέχρι το 2012 που τα σάρωσε όλα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά δείχνει ότι δεν θέλει να μιλάει τόσο πολύ για αυτό το κομμάτι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Άλλωστε, όταν ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού στην πρώτη θητεία, είχε πει μια περίφημη ατάκα που είναι γνωστή ακόμη και σήμερα, που λέει «Pass this pass», με το γνωστό σφύριγμα σε μια συνέντευξη τύπου μετά από ένα παιχνίδι Θάνο, νομίζω το θυμόμαστε όλοι μας αυτό, και λέει ουσιαστικά τώρα ότι το παρόν και το μέλλον είναι πολύ πιο σημαντικά από το παρελθόν και θέλει να βλέπει μια ομάδα που θα παλεύει και θέλει μετά από κάθε παιχνίδι ο κόσμος της ομάδας να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνίζονται οι παίκτες. Και πιστεύει πως αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο.
0: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά σε μια μεταγραφή που δεν αφορά τον ελλαδικό χώρο, αφορά το NBA, αλλά έχει σημασία λόγω του ονόματος LeBron.
1: Σίγουρα, εντάξει, είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ. Άλλωστε, αυτή τη φορά ο LeBron άργησε περισσότερο από κάθε άλλη φορά να πάρει την τελική του απόφαση. Δεν είχε χρειαστεί τόσο μεγάλο διάστημα, ούτε όταν έφυγε από το Cleveland για να πάει στο Miami, ούτε όταν επέστρεψε στο Cleveland, ούτε στη συνέχεια από το Cleveland έφυγε για να πάει στους Los Angeles Lakers. Τώρα αποφάσισε να πάει στους Philadelphia Sixers. Νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς αυτό. Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η απόφαση του LeBron James στα 41 του χρόνια να μετακομίσει στη Φιλαδέλφια για να γίνει μέλος μιας ομάδας που η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταφέρει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά νομίζω αυτός ίσως είναι και ο λόγος που πήρε την απόφαση να μετακομίσει στους Sixers, γιατί θέλει να τους κάνει διεκδικητές του πρωταθλήματος. Αυτό καταλαβαίνουμε τουλάχιστον από την απόφαση που πήρε ο βασιλιάς LeBron, ο οποίος μετακομίζει στη Φιλαδέλφια στα 41 του χρόνια με διετές συμβόλαιο ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων και γίνεται μέλος μιας ομάδας που λογικά θα αλλάξει ακόμη περισσότερο μετά από αυτή την απόφαση του LeBron, γιατί είναι μια απόφαση που την περίμενε όλη η Αμερική και πλέον θα φέρει πάρα πολλές εξελίξεις σε όλες τις ομάδες. Και εδώ να πούμε, Θάνο, ότι θα επηρεάσει και το μέλλον του Χεζόνια ενδεχομένως, γιατί από εδώ και πέρα, τώρα που έκλεισε και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα του LeBron, θα αρχίσουν οι ομάδες του NBA να κάνουν συνεχώς κάποιες κινήσεις και ίσως τις επόμενες ώρες να γίνουν γνωστές πάρα πολλές κινήσεις. Πάνω από 10 τουλάχιστον έλεγαν οι ειδικοί ότι μπορεί να γίνουν τις επόμενες ώρες μετά την ανακοίνωση του LeBron για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Τώρα να πούμε ότι στους Φιλαδέλφια.

0: Philadelphia Sixers. Ήδη έχει μετακομίσει και ο Jaylen Brown, ένα πολύ σημαντικό όνομα των πρωταθλητών Boston Celtics, των πρωταθλητών, όχι των ορεινών πρωταθλητών, πρωταθλητών στο πρόσφατο παρελθόν, όπου ο Jaylen Brown μετακόμισε στους Philadelphia Sixers με ανταλλαγή, έκανε το αντίθετο δρομολόγιο ο Paul George, ο οποίος πήγε στους Boston Celtics, και έτσι με Jaylen Brown και LeBron James φτιάχνει μια πάρα πολύ καλή και δυνατή ομάδα στη Philadelphia, που έχει ήδη και τον Joel Embiid, με όλους τους παίκτες πάνω των Sixers να πανηγυρίζουν στα social media για αυτή την απόφαση του LeBron. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη κυκλοφορούν κάποια βίντεο από διάφορους παίκτες των Philadelphia Sixers, όπου τραβάνε ένα βίντεο τον εαυτό τους και πανηγυρίζουν για αυτή την απόφαση του να γίνει μέλος της ομάδας τους ο LeBron James, που σίγουρα θα επηρεάσει πάρα πολύ όλες τις εξελίξεις στον μαγικό κόσμο του NBA.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Πάμε στην Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο, να μιλήσουμε για Άρη ποδοσφαιρικό και μπασκετικό. Συμπίπτει σήμερα να υπάρχει ανακοίνωση μεταγραφής, απόκτησης νέου παίχτη και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Προτείνω, για να υπάρξει ένα σειρμός, μια συνέχεια, γιατί μιλάγαμε πριν για τον μπάσκετ, να αρχίσουμε με τον μπάσκετ, Βασίλη, και πάμε στο ποδόσφαιρο εν συνεχεία. Μας ακούει ο Βασίλης Βλαχόπουλος.
2: Επειδή άκουσα το τελείωμα της συζήτησης, καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ σας ακούω. Εγώ σας ακούω.
1: Και εμείς, ακούμε
2: καλησπέρα.
1: Τώρα, ναι.
2: Επειδή άκουσα τον επίλογο της συζήτησης, ναι, 120 πόντους μέσω όρο. Αλλά τον Sixers.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, θα κλείσουμε, θα σε καλέσουμε εκ νέου, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Να πούμε στο μεταξύ ότι το φιλικό του Ολυμπιακού με την Adverb, στην έδρα της Adverb στο Βέλγιο, βρίσκεται στο 66ο λεπτό και παραμένει το 0-0. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής δηλαδή, θα έχουμε ξανά μαζί μας τον Μπάμπη Παπάζογλου για να μας μεταφέρει την εικόνα του Ολυμπιακού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και να μας πει ξανά σε τίτλους όσα είπε στους απεσταλμένους των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ολλανδία, τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού δηλαδή, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, για τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας από εδώ και πέρα. Να θυμίσουμε ότι ο Τζολάκης έφυγε από την Ολλανδία, γύρισε εδώ στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΧΑΛ, ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει για την απόκτηση του ΣΑ ως αντικαταστάτη του Τζολάκη, και βέβαια είχαμε και νωρίτερα την ανακοίνωση της απόκτησης του Σάλιακα, του Έλληνα δεξιού μπακ που αγωνιζόταν στην Ζανκτ Πάουλη. Πάμε ξανά στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Μας ακούς τώρα, Βασίλη?
2: Εγώ σας ακούω κανονικά πριν. Δεν ξέρω αν μπορούμε, αν εσείς με ακούτε τώρα.
1: Και εμείς ακούμε.
2: Έλεγα στη γέφυρα ότι η πεντάδα των Sixers την περσινή χρονιά, γιατί άκουσα τον επίλογο της κουβέντας που είχατε, την περσινή χρονιά είχε 120 πόντους μέσο όρο. Η πεντάδα μόνο, εντάξει, η παίκτες πεντάδας. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει. Λοιπόν, από Λεβαίως. Το μπάσκετ ξεκινάμε.
1: Να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ για να το συνεχίσουμε.
2: Ναι, το Ιόπρος έκανε σήμερα ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
1: Έτσι, για 4 χρόνια,
2: Ναι, η συμφωνία είναι 1.000.000 cash. Γιατί κάποια στιγμή ήταν στο 1.2. Τελικώς ο Άρης ζήτησε. Ο Άρης γενικώς δεν άλλαξε την τακτική του. Δηλαδή παρέμεινε στα 800.000. Και μάλιστα η πληροφορία που υπάρχει.
1: Τα 800 είναι για τον Παναθηναϊκό τώρα ή για τον
2: παίχτη? Ναι, τα 800 είναι για τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα η πληροφορία η οποία υπάρχει εδώ και μέρες είναι ότι θα δώσει και 200.000 ευρώ από την τσέπη του ο Βασίλης Τογιόπουλος. Το 1.2 έγινε 1.000.000, αλλά όχι σε δόσεις. Κατευθείαν, ναι. Και κάση είναι το ποσό. Και το συμβόλαιο το τετραετές του Τογιόπουλου περιλαμβάνει 3.6 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζω μπόνους σε κατάκτηση, τα μπόνους τα οποία πάντα έχουμε τα συμβόλαια και τα οποία αφορούν και ατομικές επιδόσεις.
1: Άρα είναι καλύτερο από αυτό που είχε στο Παναθηναϊκό,
2: Ναι, το εντυπωσιακό με τον Τογιόπουλο είναι ότι όταν ο Άρης τον απέκτησε, τον είχε αποκτήσει με ένα ποσό της τάξης, οι αιτήσεις απολαβές ήταν 25.000 ευρώ. Γιατί αν θυμάσαι καλά, είχε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το είχε σπάσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ τότε, γιατί δεν είχε το χρόνο και το ρόλο που ήθελε. Έτσι τον απέκτησε ο Άρης. Ο Άρης παρεμπιπτόντος, αυτά είναι η δεύτερη θητεία του Τογιόπουλου. Η πρώτη ήταν το 2019 ως δανεικός. Ο Άρης είχε επιχειρήσει να τον ξαναπάρει τον Τογιόπουλο και δεν τα είχε καταφέρει. Όταν του παρουσιάστηκε η ευκαιρία το καλοκαίρι του 22, το να παίξει με 25.000 ευρώ. Απολαβές του παίκτη. Μετά πήγε στις 50.000 ευρώ στο δεύτερο χρόνο, στον τρίτο 230.000 ευρώ και μετά στον Παναθηναϊκό ένα συμβόλαιο γύρω στο μισό εκατομμύριο. Δηλαδή, άμα δούμε τα ποσά του Βασίλη, βλέπουμε το λιγότερο διπλασιασμό από σεζόν σε σεζόν. Γιατί πολύ απλά ανέβασε κατακόρυφα και την απόδοσή του, συν βέβαια το έλλειμμα ποιοτικών Ελλήνων παικτών. Γιατί ο Τογιόπουλος είναι αυτή τη στιγμή από τα βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας. Και επί της ουσίας το θέμα του Τογιόπουλου έγινε αυτό το οποίο ήθελε ο παίκτης. Ο παίκτης από την αρχή ήθελε να πάει στον Άρη, από την ημέρα που είχε ζητήσει να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, και αυτό ήταν επί αταμάν. Κάποια στιγμή εκτιμήθηκε ότι λόγω της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία και της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Τογιόπουλος αλλάξει τρόπο σκέψης. Δεν άλλαξε τρόπο σκέψης. Η υπόθεση απέκτησε λίγο suspense από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρότεινε πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Πρότεινε 4,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια και έφτασε να δίνει και γύρω στο 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό για την αγορά των δικαιωμάτων του. Ο Τογιόπουλος δεν ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ, ήθελε να πάει στον Άρη, γιατί πολύ απλά εκεί νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια, παρουσία και του κλαμπ με το οποίο έχει πολύ καλή σχέση. Και πολύ στενή σχέση και με τον κόσμο της ομάδας, σύν την παρουσία ασφαλώς του Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο συνεργάζονται στην εθνική ομάδα. Και αυτό έχει να κάνει με το αίσθημα ασφάλειας που νιώθει ένας παίκτης, ότι ακόμα και σε μια δύσκολη περίοδο για τον ίδιο, νιώθει τη βεβαιότητα ότι θα έχει την υποστήριξη. Γιατί ο Τογιόπουλος είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εσωτερική του λειτουργία, να νιώθει την υποστήριξη του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Αυτό μου το είχε πει κάποια στιγμή ο Γιάννης ο Καστρίτης, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του στον Άρη. Δηλαδή, εκεί ο Τογιόπουλος περιμένει από εσένα πάντα να σε στηρίξει στα δύσκολα. Από τον οργανισμό του Άρη ξέρει ότι θα την έχει αυτή τη στήριξη και αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του.
1: Μάλιστα. Αφήνουμε το μπάσκετ του Άρη, πάμε στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ανακοίνωση Παλάσιος και την περίπτωση του Γιούρισιτς, η οποία κατέληξε σε ένα βάγιο. Πολύ σωστά το λες.
2: Ένα γάμο και μια συσταγωγικά κηδεία, δηλαδή. Που έλεγε
1: που ήταν και η ταινία. Η ταινία, ναι.
2: Ξεκινώντας από τον.
1: Υπάρχει κι άλλη που λέει 4 γάμοι και μια κηδεία.
2: Ναι.
1: Αν έπαιρνε άλλους 3 ο Άρης, θα το λέγαμε.
2: Ξεκινώντας από τον Παλάσιος, γιατί θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή τον Παλάσιος. Δηλαδή, κάποιος του είναι 34 ετών, είναι μεγάλος σε ηλικία. Ναι, είδαμε και τα πιτσιρίκια τα οποία είχαν.
1: Ναι.
2: Τα 23χρονα, η ακραία επιθετική. Οι οποίοι όταν ήρθανε κοιτούσαμε τα στοιχεία τους και λέγαμε ρε παιδιά αυτοί δεν βάζουν γκολ. Δεν έχουν γκολ. Θα τα βάλουν στον Άρη, ήταν η απάντηση. Ο Παλάσιος, αν δούμε όλες τις χρονιές που έχει κάνει.
1: Και στον Παναθηναϊκό είχε πολύ καλές στιγμές και περιόδους και στο Λεβαδιακό βεβαίως.
2: 13 γκολ και 7 ασίστ την πρώτη σεζόν. 8 γκολ, 8 ασίστ την πέρσι με τον Λεβαδιακό, 7 γκολ, 7 ασίστ στη δεύτερη χρονιά στην τρίτη χρονιά με τον Παναθηναϊκό, 6 γκολ, 2 ασίστ στη δεύτερη, γιατί αν θυμάσαι καλά, είχε πάθει μια θλάση. Είχε δύο θλάσεις, δεν έχει τραυματισμούς ο Παλάσιος, είχε πάθει δύο μικρούς τραυματισμούς, οι οποίοι θα έλεγα ότι του κόψαν κάπως τη φόρα. Αλλά εκτιμώ ότι ο Παλάσιος έχει πολλά από τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένας παίκτης. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για ένα από τους ακρογωνιαίους λίθους του Λεβαδιακού πέρσι. Στο επιθετικό transition και γενικώς στον τρόπο έκφραση στην επίδεση. Παίκτης ο οποίος είναι πολύ συνεπής στην άμυνα, θα κάνει το high press, έχει το ένας εναντίον ενός, έχει την ταχύτητα, έχει την εκτέλεση από μακρινή απόσταση.
1: Έχει τον goal.
2: Ναι, έχει τον goal. Απλά το μόνο στοιχείο που με προβληματίζει και περιμένω να δω πώς θα το συνδυάσει είναι ότι ο Παλάσιος παίζει δεξιά. Δεξιά ο Άρης έχει τον Γκαρέ. Βέβαια πέρσι ο Γκαρέ χρησιμοποιήθηκε. Και στον άξονα ως δεκάρι. Θα δούμε πώς θα τους αξιοποιήσει ο Μιχάλης Γρηγόριου. Πάντως από τον Παλάσιος ο Άρης ξέρει τι μπορεί να περιμένει. Δεν είναι ένα πείραμα, δεν είναι δηλαδή
1: ναι.
2: Είναι ένα ατύχημα.
1: Σκεφτόμουν Βασίλη ότι είχε ακουστεί ενδιαφέρον του Άρη για τον Μάγνουσον, ενδιαφέρον του Άρη για τον Λοντίκιν. Τελικά πήρε Παλάσιος, πήρε κάτι από Λεβαδιακό, πήρε παίχτη. Δηλαδή.
2: Όχι, του Μάγνουσον δεν ακούστηκε. Με τον Μάγνουσον υπήρχαν
1: συζητήσεις.
2: Κανονικές. Ο Άρης αξιολόγησε, λέω τώρα ένα ποσό στην τύχη, 150.000 ευρώ ότι είναι η αξία του Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον ζήτησε 250 και ο Άρης είπε ευχαριστώ πολύ, γεια σου. Για το Λοντίγκιν, από ό,τι ξέρω, δεν υπήρξε ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, που το ψάξα λιγάκι, δεν μπορώ να πω. Ίσα-ίσα διάψευση εισέπραξα για τον Λοντίγκιν. Βέβαια, θα μου πεις ότι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ανάγκη ο Άρης έχει στην άμυνα. Έχει στο στόπερ. Δηλαδή, δεν έχει στόπερ.
1: Στο τέρμα έχει ανάγκη, τερματοφύλακα.
2: Έχει το Διούδη και το Μάικιτς. Έχει δύο τερματοφύλακες ο Άρης. Δηλαδή, αν μου πεις ποια πρέπει να είναι η προτεραιότητα, δεν θα σου πω τον τερματοφύλακα. Θα σου πω το στόπερ και τον αριστερό μπακ. Γιατί υπήρξε διαφωνία με τον Ρόκο Τζούρισιτς.
1: Για πάμε και τώρα σε αυτή την περίπτωση, θα μας πεις γιατί χάλασε.
2: Από χθες ήταν διαφωνία, γιατί ο Τζούρισιτς ήταν χθες να υπογράψει και συνέχεια να κλειστούν τα αεροπορικά εισιτήρια για να πάει στην Ιταλία. Η πλευρά του Άρη λέει, ισχυρίζεται ότι ο δικηγόρος έθετε συνέχεια επιπλέον όρους σε σχέση με τα συμφωνηθέντα, παρά την επιθυμία του παίκτη να υπογράψει. Και αυτό είναι ο λόγος, δηλαδή σε μπόνους, σε τρόπο καταβολής χρημάτων, και αυτό είναι ο λόγος που τελικώς χάλασε η συμφωνία. Πριν από λίγο διάβασα ένα κροατικό μέσο, το οποίο ισχυρίζεται από πληροφορίες από την πλευρά του, προφανώς του δικηγόρου, ότι ο Άρης άλλαξε τους όρους της συμφωνίας. Η ουσία είναι ότι αυτή η μεταγραφή δεν έγινε. Θα δούμε αν ο Άρης θα επιστρέψει τώρα σε άλλες επιλογές για το αριστερό άκρο. Αλλά υπάρχει ζήτημα, γιατί δεν έχει αριστερό μπακ. Είναι ο πιτσιρικάς ο Αντωνιάδης, ως ακραίος αριστερά αμυντικός. Και ο χρόνος πιέζει. Τώρα την Κυριακή υπάρχει το πρωτοφιλικό στην Ιταλία με την Άντερ 23 της Αταλάντα. Για την ακρίβεια θα είναι κάποια παιδιά από την κάτω των 23 και κάποιοι παίξαν από την πρώτη ομάδα, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για την Αταλάντα. Την ερχόμενη Πέμπτη είναι το φιλικό με τη Μόντσα. Δηλαδή ο Γρηγορίου χρειάζεται τους παίκτες πάνω στους οποίους θα βασιστεί. Και ο Άρης έχει μια ελιπέστατη άμυνα. Έχει το βασικό δεξιμπακ, ο Φατιγκά. Έχει έναν εκ των δύο βασικών στόπερ τον Φαμπιάνο και λείπουν τα δύο κομμάτια και δεν υπάρχουν κανένα αντικαταστάτες. Δηλαδή, άμα είχε πάρθει ο δεύτερος αριστερός μπακ και ο δεύτερος αριστεροπόδαρος στόπερ, θα σου έλεγα: οκ, εντάξει, έχει όμως μια άμυνα. Τώρα δεν έχει. Θα αναγκαστεί, ο Γένσε χρησιμοποιείται, να φανταστείς, στόπερ στα οικογενειακά διπλό. Συν τον Αντωνιάδη που παίζει αριστερό μπακ.
1: Ναι.
2: Και πρέπει ο Άρης πιέζεται πλέον από το χρόνο, γιατί είμαστε 24 Ιουλίου. Και έχουμε και τον αγώνα του Κυπέλλου, το 15 Αύγουστο. Δεν είναι όπως πέρυσι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό λέω ότι νιώθει πλέον την πίεση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για τον Παλάσιος. Είπαμε δύο χρόνια είναι το συμβόλαιο. Τον πήρε ως ελεύθερο ο Άρης.
2: Ναι, ως ελεύθερος.
1: Με τι ποσό, τι συμφωνία έχει γίνει.
2: Δεν ξέρω ποσό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά έγινε πάρα πολύ γρήγορα όλα στον Παλάσιος. Ίσως έγιναν γρήγορα γιατί ο Άρης είχε επιχειρήσει, νομίζω και τον περασμένο Δεκέμβρη, να τον αποκτήσει. Όταν είχε επιστρέψει δηλαδή στην Αργεντινή μετά τον Παναθηναϊκό, ο Άρης είχε κάνει απόπειρα να τον πάρει και το καλοκαίρι, αλλά και και τη μεταγραφική περίοδο της σεζόν 24-25.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είχε μια γραμμή επικοινωνίας με τον Παλάσιος.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο. Δηλαδή είχε γίνει, δεν λέω από προεργασία, αλλά υπήρχαν σίγουρα συζητήσεις και υπήρχε μια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ δύο πλευρών.
1: Μάλιστα. Ο Άρης είναι στην Ιταλία, έτσι, είπες μεθαύριο το πρώτο φιλικό, συνεχίζεται η προετοιμασία, υπάρχει από εκεί κάτι που μπορούμε να πούμε?
2: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι το ιδιαίτερο. Είναι πολύ υψηλές οι εντάσεις της προπόνησης από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Μπασίρου έχει ενσωματωθεί ούτως ή άλλως στην ομάδα. Και θέλω να δω αν θα, όταν γυρίσει η ομάδα από την Ιταλία, αν θα υπάρξει ζήτημα αποχωρήσεων. Ναι. Γιατί υπενθυμίζω ότι με τον Αλφαρέλη είχαν κοινή συζητήσεις για να αποδεσμευτεί. Δεν είχε βρεθεί συμφωνία οικονομική στην αποζημίωση, δηλαδή για αυτόν τον λόγο ο Αλφαρέλα παραμένει στην ομάδα. Και όπως είχα πει και την τελευταία φορά, από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, για μένα εγώ δεν αποσύρω το ενδεχόμενο πώληση του Μωρό.
1: Ναι.
2: Το είχα πει και πριν από μια εβδομάδα, επαναλαμβάνω και τώρα, δεν το αποσύρω καθόλου, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις σεντερφόρ στον Άρη.
1: Μάλιστα.
2: Και χρειάζεται και ένα σεντερφόρ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο Κουαμέ με τον Κατεβέρε δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Okay. Δηλαδή, στα στοιχεία τους.
1: Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια, ναι. Βασίλη Βλαχόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ του Άρη, μπασκετικού και ποδοσφαιρικού. Εμείς πάμε ξανά στον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί έχουν μπει δύο γκολ στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Adverba. Για πες μας, Μπάμπη.
3: Τρία έχουν μπει.
1: Τρία έχουν μπει. Είδες, ναι, την ώρα που λέω ότι έχουν μπει δύο, μπαίνει και τρίτο.
3: Πολύ κακή εξέλιξη για τον Ολυμπιακό σε αυτό το φιλικό. Σε διάστημα 10 λεπτών, από το 68 μέχρι τώρα στο 78 λεπτό, έχει δεχθεί 3 γκολ. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε μπει καλύτερα στο δεύτερο μήχρονο και μάλιστα είχε μια καλή ευκαιρία στο 49 από την ωραία προσπάθεια του Μάρτινς. Έκανε το γύρισμα ο Φίλης από καλή θέση. Σημάδες όμως άστοχα, πολύ πάνω από την εστία του goalkeeper της Adverb. Και ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε τον γκολ στο 68. Από ένα γύρισμα από δεξιά, κόντρες που έγιναν, η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά πάνω από τον Πόποβιτς και ο Σόμερς ανυπηρέασε στη εστία, την έσπρωξε στα δίχτυα. Στο 74 από σειρά λαθών που έγινε από τον Μπακούλα που δεν έβγαλε καλά την άμυνα, μετά με το γύρισμα που έκανε ο Ορτέγκα σε δύσκολη θέση, δηλαδή να αποκρούσει, σώθηκε η μπάλα στο Δεστράτε και με πολύ ωραίο σούτ στη γωνία του Πόποβιτς έκανε το 2-0. Στο 75 είχε μάλλον στο 77 ο Μασούρας είχε ένα σουτ που δεν ανησύχησε τελικά τον goalkeeper της Adverb και στην επόμενη, φάση πάλι ο Σόμερς, πάλι αφύλακτος από γύρισμα από αριστερά, ο Μαφέο ήταν μακριά του, με ανενόχλητος έκανε το 3-0. Το παιχνίδι εξελίξε πολύ άσχημα, βαριά ήττα για τον Ολυμπιακό έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ο οποίος έχει κάνει και κάποιες αλλαγές. Συγκεκριμένα στο 71ο λεπτό μπήκε ο Μπακούλας αντί του Φίλη και ο Μασούρας στη σέντερ φορ αντί του Γιάρεμτσουκ και πριν δευτερόλεπτα πριν μπήκε και ο Ζώτα Σίλβα στη θέση του Φορτούνη, αν προλαβα να δω καλά, και αυτή η αλλαγή για τον Μεντιβίμπαρ. 3-0 λοιπόν και τα υπόλοιπα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, μια ολοκληρωμένη πλέον εικόνα για τον Ολυμπιακό στο σημερινό φιλικό.
1: Ευχαριστούμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. 3-0 λοιπόν το παιχνίδι. Βρίσκεται στο 60 λεπτό. Adverb Ολυμπιακός. Εμείς πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Θα μιλήσουμε για τον Ηρακλή, ο οποίος κάνει συνεχείς μεταγραφές. Τελευταία αυτή του Γιακούμπ Χρωμάντα. Αλλά διαβάζουμε ότι ενδιαφέρεται και για πολλούς άλλους παίχτες, Θόδωρε.
4: Ναι, βέβαια, βέβαια, έτσι είναι όπως τα λες. Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ξαφνικά από εκεί που μιλήσαμε προχτές είχαμε αφήσει το θέμα, γιατί χτες ήταν και οι αγώνες. Οπότε δεν
1: ναι, το θέμα του Μπασινά και του Αμανατίδη λες που έφυγαν.
4: Μπράβο, ναι, ναι, αφήσαμε λοιπόν εκεί και αφήσαμε και κάποιες εκκρεμότητες με την έννοια ότι είχα πει ότι το πιο πιθανό είναι να υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ στη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και πράγματι Μπασινάς και Αμανατίδης φάνηκε ότι είχαν κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος, ο κ. Μανεμβασιώτη.
1: Μεταξύ τους λες ή με τον προπονητή?
4: Με τον κύριο Μανεμβασιώτη.
1: Α, με τον κύριο Μανεμβασιώτη είχαν πρόβλημα.
4: Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε το πρόβλημα και μάλιστα ο κ. Μανεμβασιώτη στο δικό του περιβάλλον διέρευσε ότι η παρουσία των δύο για κάτι λιγότερο από δύο μήνες ήταν διακοσμητική και ότι δεν έτρεξαν τις μεταγραφές όπως θα έπρεπε να το κάνουν. Γι' αυτό και ουσιαστικά θέλησε να τους απομακρύνει. Πριν όμως προλάβει να τους απομακρύνει, αυτοί παραιτήθηκαν. Και έτσι ουσιαστικά τελείωσε αυτή η σχέση με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Δηλαδή πριν προλάβει να τους απομακρύνει, παραιτήθηκαν και οι δύο και έτσι τελείωσε η συνεργασία. Τώρα κάτι περισσότερο δεν έχουμε. Να πούμε η πλευρά των Μπασινά και Αμανατίδη δεν έβγαλε, δεν μίλησε, δεν είπε κάτι, δεν έχουμε δηλαδή πάνω κάποια απάντηση πάνω σε αυτά που διέρευσαν όπως είπα από το περιβάλλον του κυρίου Μονεμβασιώτη και που αφορούν αυτούς τους δύο. Όπως και να έχει, από την ημέρα που έγινε αυτό, από τη στιγμή που έγινε αυτό, η Ηρακλής ανακοίνωσε τρεις μεταγραφές οι οποίες θα ταξιδέψουν και στην Ιταλία για να πάρουν μέρος στην προετοιμασία. Και ξεκινώ με αυτό, λέγοντας καταρχήν ότι η αποστολή του Ηρακλή σήμερα αναχώρησε για την Ιταλία, με τους δύο νεοαποκτηθέντες, τον Χρωμάντα και τον Ρος, να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Ο τελικός προορισμός είναι το Μπολτσάνο, μια περιοχή η οποία είναι αρκετά ψηλά, έτσι ώστε εκεί ο Ηρακλής να έχει και σχετική δροσιά. Ο χειρουργημένος Γιαννούτσος έμεινε στην Θεσσαλονίκη για να κάνει αποθεραπεία και ο ασθενής Φοφανά, ο οποίος επίσης δεν ταξίδεψε με την αποστολή, στην οποία τεχνικό επιτελείο
1: δεν ακούμε
4: επικεφαλής των...
1: επανέλαβε Θοδωρή, δεν ακούσαμε στην τελευταία φράση που είπες, επανέλαβε σε παρακαλώ.
4: Λέω η αποστολή ταξιδεύει στην Ιταλία, εκτός από το χειρουργημένο Γιαννούτσο δεν είναι και ο ασθενής Φοφανά, αυτοί έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη. Ο Βάλτερ Ματζάρη, ο 65χρονος προπονητής, Έχει πάρει 26 παίκτες μαζί του και δεν αποκλείεται αυτοί να φτάσουν και τους 30 αν ο Ηρακλής συνεχίσει με αυτό το ρυθμό να κάνει τις μεταγραφές. Στην Ιταλία θα ενσωματωθούν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα ο Κράινς, ο οποίος πήρε άδεια να μετραβεί στην πατρίδα του και δεν θα ενσωματωθεί όταν, όπως και ο Αμέτ Κόρτσα, από τη δική του πατρίδα θα πάει απευθείας με αεροπλάνο στην Ιταλία. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, να πούμε ότι μάλλον όσον αφορά το σχεδιασμό εκεί στο Μπολτσάνο πρώτα, να πούμε ότι ο Ηρακλής θα παίξει 4 φιλικά παιχνίδια τα οποία ανακοινώθηκαν επίσημα από την ΠΑΕ Ηρακλής, με Μπολόνια Παλέρμο, Ελλάς Βερόνα και τελευταίο παιχνίδι την Πάρμα ή την Κρεμονέζε. Το πρώτο παιχνίδι είναι στις 25 Ιουλίου με την Μπολόνια, το δεύτερο στις 29 με την Παλέρμο, 1 ή 2 Αυγούστου θα παίξει με την Ελλάς Βερόνα και στις 6 Αυγούστου με την Κρεμονέζε. Αυτά όσον αφορά τα φιλικά που θα δώσει ο Ηρακλής στην Ιταλία. Πάμε τώρα στις 3 μεταγραφές που ανακοινώθηκαν. Καταρχήν ο ένας είναι ο Γιωάν Ρος, διεθνής στόπερ, αποκτήθηκε για το κέντρο της άμυνας, 1,88 το ύψος του, γεννήθηκε στη Λιόν της Γαλλίας, έπαιξε ποδόσφαιρο σε πολλές χώρες, σε διεθνές επίπεδο εκπροσωπεί την εθνική ομάδα του Μπενίν, μετρώντας περισσότερες από 25 συμμετοχές και παρουσία στα τελικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Επίσης ανακοινώθηκε ο 30χρονος Σλοβάκος αμυντικός μέσος Γιακούμπ Χρωμάντα, 1,80 το ύψος του. Είναι ένας παίκτης επίσης ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στη Rapid Βουκουρεστίου. Φέτος στη φετινή σεζόν ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα του ρουμανικού πρωταθλήματος, στη νίκη της ομάδας του με 1-0 επί της Σέψη. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με πλούσιες παραστάσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα παίκτη ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει πολύ στη μεσαία γραμμή την ομάδα του Ηρακλή. Και αποκτήθηκε επίσης και το βουνό στην επίθεση, ο 31 ετών με ύψος 1,94 διεθνής Βόσνιος Σέντερφορ Ελβίρ Κόλιτς. Πρόκειται για έναν γιγαντόσωμο σέντερφορ, σπουδαίο στο ψηλό παιχνίδι, αλλά και πολύ συμμετοχικό με την μπάλα στο χόρτο, με εξαιρετικά τελειώματα και ικανότητα δημιουργίας για τους συμπαίκτες του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης με τον πιο δυναμικό τρόπο. Αυτά έχω εγώ τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι τώρα μαζί μας για να μας πει τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες της Στοίχημαν Super League. Σε ακούμε, Άγγελε.
5: Καλησπέρα, Φάκο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, όπου μετά την απόκτηση του Αντριάν Σουτ, το οποίο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να τελειώσει και επίσημα μεταγραφή, το ενδιαφέρον του Λεβαδιακού δεν σταματά εδώ για νέες μεταγραφές, καθώς ο προπονητής του Ηλίας Χαραλάμπους θέλει να προσθέσει ακόμα έναν τερματοφύλακα στο ρόστερ του. Ο λόγος είναι για τον Λουκά Γκουγκεσασβίλη. Ο Γεωργιανός, goalkeeper του ΠΑΟΚ, μπορεί να ήταν στην προετοιμασία στην Ολλανδία, όμως όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στη Θεσσαλονίκη. Μετά την αποχώρηση του Γιούρι Λοντίγκιν, οι βιωτοί κινούνται για την απόκτηση ενός έμπειρου τερματοφύλακα, ο οποίος θα μοιραστεί τη θέση μαζί με τον Άνακερ και θα είναι το δίδυμο κάτω από τα δοκάρια για φέτος. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο ίδιος ο τερματοφύλακας δεν έχει κρύψει πως θα ήθελε να επιστρέψει στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν, και μένει να δούμε πού θα καταλήξει ο goalkeeper του Δικεφάλου, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028. Αυτά για το Λεβαδιακό. Ας περάσουμε και στο ρεπορτάζ για του Πανετολικού, ο οποίος προχώρησε σε ακόμα μια μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον 26χρονο διεθνή μαυροβούνιο χαφ τον Νουβίτσα Εράκοβιτς. Ο παίκτης αναμένεται άμεσα στο Αγρίνιο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου. Πρόκειται για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή. Μετράει 239 συμμετοχές, 15 γκολ και 21 ασίστ στην καριέρα του. Αγωνιζόταν στο παρελθόν με την Σουτσιέσκα και τη Λοφτσέρν, ενώ την τελευταία σεζόν φόρεσε και τη φανέλα της Ομόνια στην Κύπρο, με την οποία πήρε κιόλας και το πρωτάθλημα στη χώρα. Έμεινε ελεύθερος τον Ιούνιο και αποτελεί σίγουρα μια ποιοτική προσθήκη για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Όφη, ο οποίος έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Νικολάου. Ο Έλληνας στόπερ ανήκει στην Παλέρμο, ήταν πέρυσι δανεικός στην Πάρη και το όνομα του βρίσκεται στο τραπέζι για τους κριτικούς. 27χρονος δεν θα βρει χρόνο συμμετοχής στην Παλέρμο τη φετινή σεζόν και από αυτές τις συνθήκες είναι πιθανό να αποχωρήσει. Ο ποδοσφαιριστής παίζει στην Ιταλία από το 2019, όπου και αποχώρησε τόσο από τον Ολυμπιακό που τον θυμόμαστε παλαιότερα και έχει αγωνιστεί και στην Έμπολη. Αυτά και για το ρεπορτάζ του Όφη. Τώρα για το ρεπορτάζ της Κηφισιάς, μια ακόμα μεταγραφή ολοκληρώνει η ομάδα των Βορείων Πουραστίων, η οποία έκανε δικό της τον Άγχελο Σαγάλ. Στην Ολλανδία βρίσκεται ήδη ο Χιλιανός επιθετικός. Πρόκειται για έναν 33χρονο αριστεροπόδαρο Χιλιανό επιθετικό. Το ύψος του είναι 1,82. Έχει αγωνιστεί 18 φορές ως διεθνής. Αγωνίζεται και στα δύο άκρα της επίθεσης, αλλά και ως θέση, ως και στην κορυφή της επίθεσης. Προορίζεται άμεσα για τα πλάνα του Σεμπάστιαν Λέτο, καθώς ταιριάζει πλήρως στο πλάνο του Αργεντινού τεχνικού. Την προηγούμενη σεζόν ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΛ, με την οποία μέτρησε 31 εμφανίσεις με απολογισμό 6 γκολ και 2 ασίστ, που είναι νούμερα ικανοποιητικά για ένα ποδοσφαιριστή και σίγουρα για μια ομάδα που απογοήτευσε φέτος, καθώς υποβιβάστηκε. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές φέτος για την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Πάμε τώρα και για το ρεπορτάζ του Βόλου, ο οποίος ανακοίνωσε παίκτη, την απόκτηση του Κουεντίν Λέκους ανακοίνωσε η ομάδα του Αχιλέα Μπέου, με τον 32χρονο να αναχωρεί για την Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί και με την υπόλοιπη αποστολή. Ο Γάλλος Εξτρέμ έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του πρόσφεραν οι Βολιώτες. Αυτά και για το Βόλο. Υπάρχει μία περίπτωση, έχει έρθει σε επαφή με τον Ανταμά Τραωρέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΜΕΔ. Για το αριστερό άκρο έκλεισε με τον Κουεντίν Λέκους, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Mm-hmm. Και τώρα θέλει να πάρει ακόμα έναν παίκτη, ώστε να βοηθήσει αρκετά την ομάδα. Έχει κάνει ο ΑΜΕΔ, έχει κάνει δύο γεμάτες σεζόν με 31 και 32 μάτς αντίστοιχα σε όλες τις διοργανώσεις. Και μάλιστα στην πρώτη πέτυχε 7 γκολ και έδωσε 2 ασίστ, ενώ στη δεύτερη σημείωσε 3 τέρματα και έδωσε άλλες 5 τελικές πάσεις για ασίστ. Κάτι άλλο δεν προκύπτει τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων. Εδώ θα είμαστε στη μεταγραφική περίοδο.
1: Βεβαίως.
5: Μπορεί να έχει εξελίξεις από λεπτό προς λεπτό, που λέει ο λόγος.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Έχουμε βέβαια μία εκκρεμότητα. Δεν έχουμε πει κάτι για τον Αστέρα. Θα το πούμε τώρα. Θα μας το πει ο Βασίλης Κούβαλης. Γιατί ο Αστέρας είχε φιλικό χθες. Το πρώτο έχει φιλικό και αύριο με την Μπέρχεσοτ, Βασίλη.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Νικηφόρο ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία για τον Αστέρα Άκτορ. Βέβαια ήταν μια ομάδα που συγκροτήθηκε από ποδοσφαιριστές επαγγελματίες που δεν ήταν σε ομάδα. Έτσι, και έγινε αυτή η φιλική αναμέτρηση. Κέρδισε με ένα 0, που δεν έχουν ομάδα, δηλαδή ελεύθεροι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες.
1: Εντάξει, ήταν και το πρώτο φιλικό, ήταν εύκολο.
6: Ναι, αλλά και αυτό, ξέρεις, κάποιοι θέλουν να δείξουν μήπως τους αποκτήσει κάποια ομάδα.
1: Σωστό, έχουν κίνητρο.
6: Έχει μια μεγάλο κίνητρο, βέβαια. Ο Αστέρας καλά τα πήγε στο πρώτο φιλικό, βάσει των αναλογιών, βάσει των δεδομένων και όλων αυτών που έχουν γίνει μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά. Και τον γκολ πέτυχε ο Ριέρα, είχε και δοκάρι με τον Χρυσόπουλο. Είχε ευκαιρίες και άλλες να πετύχει γκολ, δεν κινδύνεψε δηλαδή για να δεχτεί κάποιο τέρμα. Μια αναμέτρηση περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα, θα έλεγα, γιατί αύριο, όπως είπες, θα μπει στο δεύτερο παιχνίδι, την Μπέσχορτ, ομάδα του Βελγίου, όπως ήταν και η επιλεκτή από ομάδες του Βελγίου που είναι ελεύθεροι, δεν έχουν ομάδα, οι επαγγελματίες που έπαιξε στο πρώτο φιλικό. Η 6 ώρα θα διεξαχθεί αυτό το φιλικό και είναι το δεύτερο στη σειρά. Σίγουρα έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Η Μπέσχορτ είναι ομάδα Β κατηγορία στο Βέλγιο, αλλά εντάξει, είναι μία από τις ομάδες δυνατές. Έχει παίξει και στην πρώτη κατηγορία και απομένουν άλλα δύο φιλικά μέχρι και τις 2 Αυγούστου, όπου θα ολοκληρώσει το στάδιο της προετοιμασίας. Επέστρεψε ο Μπαρτόλο, και το λέμε αυτό γιατί δεν ήταν στο φιλικό και φυσικά ήταν δικαιολογημένη η απουσία του, αφού έχασε τον πατέρα του, πήγε στην πατρίδα του για να παραστεί στην κηδεία και επέστρεψε και μάλιστα έκανε και προπόνηση σήμερα. Ψάχνει ένα κεντρικό αμυντικό αστέρας άκτορ, αυτό είναι δεδομένο. Κυπριακά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μπρόρσον, ένας κεντρικός αμυντικός που τον ξέρουμε πολύ καλά, το σπιδό, τον 30χρονο, ανήκει στην ομάδα του από ΕΛ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φαίνεται ότι δεν τον υπολογίζει, όμως δημοσιεύματα από την Κύπρο λένε ότι ενδιαφέρεται ο Αστέρας για τον 30χρονο Σουηδό, που όταν λέω τον ξέρουμε πολύ καλά, το 2024-25 ήταν στον Ατρόμητο και τον θυμόμαστε που πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα και με τη φανέλα του Ατρόμητου είναι ένας κεντρικός αμυντικός έτσι δυναμικός, 30 ετών. Θα δούμε αν ισχύει, δεν έχω διασταυρώσει αυτή την πληροφορία, απλά το αναφέρουμε γιατί ο Αστέρας ψάχνει για κεντρικό αμυντικό και ψάχνει και έναν χαφ ακόμα. Άρα θα πάει σίγουρα στις 14 μεταγραφές σύνολο, που έχει κάνει ήδη 12, και βλέποντας όμως και από τα φιλικά παιχνίδια τι μπορεί να προκύψει και τι άλλο μπορεί να γίνει μεταγραφικά μέχρι και να ολοκληρωθούν, που βέβαια υπάρχει πάρα πολύς χρόνος και καιρός, δεν έχει κάποια υποχρέωση ο Αστέρας, αφού δεν έχει ούτε ευρωπαϊκή διοργάνωση ούτε τίποτα άλλο, άρα περιμένει την έναρξη του κυπέλου, γιατί θα συμμετάσχει και στο κύπελο εννοείται και του πρωταθλήματος.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Ολοκληρώθηκε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ στο Βέλγιο. Μπάμπης Παπαζόγλου.
7: Καλησπέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Με το τελικό 3-0, μια βαριά ήττα για τον Ολυμπιακό στο φιλικό του στο Βέλγιο απέναντι στην Αντβέρπ. Να θυμίσω τα γκολ 2 Σόμερς στο 68 και στο 78 και στο 74 ο Βεστράτε έκανε το 2-0. Σε 10 λεπτά ο Ολυμπιακός δέχτηκε 3 γκολ. Στο διάστημα που δεν είχαμε δηλαδή το τελευταίο κομμάτι επικοινωνία, στο 84 ο Ολυμπιακός είχε δοκάρει με τον Μπακούλα να σουτάρει και η μπάλα σταματάει στο δεξιδοκάρι. Στάθηκε άτυχος γιατί έγινε αμέσως μετά από λίγα λεπτά αλλαγή. Χτύπησε. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ και με αυτή τη φάση και στο 90 από την πολύ ωραία σέντρα του Σάλιακα που μπήκε στο 80 στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Από δεξιά ο Ζώτα Σίλβα πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε out. Όμως θα μπορούσε να διαδεχθεί και ένα τέταρτο γκολ στο 85 με τον Πόποβιτς να σώζει ένα ακόμη τετατέτ με τον Άρ. Και στο 87 πάλι ο ίδιος παίκτης έχασε την ευκαιρία από κοντά. Συνολικά, καταρχάς να θυμίσω πως έπαιξε ο Ολυμπιακός, Πόποβιτς, Μαθαίος, το 80 μπήκε στη θέση του Σάλιακας, Ορτέγκα, Κουτσίδης, Πυρόλα, Γκαρθία, Φίλης, στο 71 μπήκε ο Μπακούλας και στο 90 όταν δραματίστηκε ο Σμαϊλόβιτς, αλλά αμέσως μετά σφίξε τη λήξη ο διαιτής, Μάρτινς, Τσικίνη, ο Φορτούνης, στο 80 στη θέση του Ζωτα Σίλβα, Γιάρεμτσουκ, στο 71 στη θέση του Μασούρας. Τα προβλήματα του Ολυμπιακού ήταν δύο σήμερα. Ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα, μάλλον σε όλο το πρώτο ημίχρονο, για άλλη μια φορά είχε πρόβλημα στην δημιουργία. Δεν μπορούσε να βγάλει φάση. Το ίδιο το είδαμε σε ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα με τον Άγιαξ. Και παράλληλα είχε κακές επιστροφές και κάποια εύκολα λάθη στην άμυνα που ανέδειξαν σε μορφή τον Πόποβιτς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε εικόνα του Ολυμπιακού για κάποιο διάστημα, γιατί ανέβηκε ο Μάρτινς, πήρε προσπάθειες. Ήταν εκείνος που φτιάξε την ευκαιρία που χάσε ο Φίλης στο 49. Πήρε προσπάθειες ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο δραστήριος επιθετικά. Ωστόσο, όλα αυτά σταμάτησαν γρήγορα και παράλληλα είχε πολύ κακές επιστροφές με αποτέλεσμα να δεχτεί αυτά τα τρία γκολ της φάσης από την αντίπαλό του. Αυτά ήταν τα προβλήματα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα δύο κομμάτια, στις δύο φάσεις παιχνιδιού. Όσον αφορά τα πρόσωπα, για άλλη μια φορά που μπορείτε να δείξετε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Εννοείται ότι δεν φταίει στα γκολ, είναι εκτελέσεις. Και μάλιστα πρώτο ήταν και μια περίεργη κόντρα που τον έβγαλε ουσιαστικά εκτός φάσης. Από εκεί και πέρα, σίγουρα έδειξαν τα νέα παιδιά ότι έχουν κάποια πράγματα, αλλά χρειάζονται και εμπειρία, χρειάζονται παιχνίδια για να μπορέσουν να τα δουν να φανούν. Αυτό που μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι μπήκε στο 80 ο Σάγιακας και είχε μια επέλαση και μια πάρα πολύ ωραία σέντρα. Ο Μαθαίος δεν το είδαμε αυτό να το κάνει, που είναι πολύ πιο έμπειρος και παραλαμβάνω δεν θα τον καταδικάσω εγώ, όπως μεταγραφή, ένας παίκτης που παίζει πρώτα σε 5 χρόνια σε ρί στην Λα Λίγκα και σε εξαιρετική κατάσταση. Ένα θέμα να μάθει και την ομάδα ενδεχομένως. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Σάγιακας με το που μπήκε το παιδί έκανε μια εξαιρετική σέντρα που αν δεν ήταν εγώ, ο Σάγιακας κάνα μια μεταγραφή, θα λέγαμε που τον βρήκε ο Ολυμπιακός. Τι ωραία σέντρα, τι ωραία ενέργεια, γιατί τα έχουμε αυτά στην Ελλάδα. Και επίσης θέλω να πω ότι για άλλη μια φορά ο Σίλβα με το που μπήκε, δηλαδή στο 80 και εκείνος, μπήκε σε φάση για να σκοράρει. Είχε αυτό το περίοδο ότι μπορεί να δώσει λύση στον Ολυμπιακό μεσοεπιθετικά. Ξέρω αυτές τις περιπτώσεις πάντα λέμε τα φιλικά, παίρνω σε δεύτερη μήνα και αν θες την άποψή μου, αυτή είναι η δεκάδα που είδαμε σήμερα στον του Ολυμπιακού, δεν θα τη δούμε σε επίσημο παιχνίδι, μην γελιόμαστε. Τα 4-5 παίχτες δεν θα είναι σχεδόν ποτέ βασικοί. Άλλωστε είναι και τα παιδιά από την Ακαδημία που δεν θα έχουν χώρο στην πρώτη ομάδα, θα παίζουν κυρίως στο κύπελο. Αλλά από εκεί πέρα σίγουρα ήταν και ατομικά κάποια πράγματα. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα, Πιρόλα, που είναι πολύ σταθερός αμυντικός, είναι αξιόπιστος, ήταν σε πολύ κακή βραδιά σήμερα. Και από την πλευρά του βγήκαν φάσεις, βγήκε και γκολ και βγήκε και φάση. Όμως αυτό δεν καλύπτει τα πάντα. Ότι δηλαδή χρειάζεται κάποια πράγματα ο Ολυμπιακός. Δεν περιμένω αυτό το φιλικό για να δούμε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται για παράδειγμα ένα πολύ καλό χαφ να του δώσει και ένταση και δημιουργία να τον ανεβάσει που λέμε επίπεδο. Σίγουρα περισσότερο θα έχουμε να δούμε, να πούμε και αύριο με το φιλικό με την Αλκμαρ που εκεί θα παρουσιαστεί μια άλλη ενδεκάδα. Αλλά το βέβαιο είναι ότι κάποια πράγματα πρέπει να ανεβάσει ένταση ο Ολυμπιακός. Είπαμε φιλικά, okay, ναι, προφανώς, αλλά και κάποια πράγματα πρέπει να τα διορθώνεις. Κάτι πήγες να με ρωτήσεις?
1: Όχι, ήθελα να σου πω όταν ολοκληρώσει την αναφορά σου στο φιλικό να κάνουμε μια σύντομη υπενθύμηση όσον είπε ο Καραπαπάς για τις μεταγραφές. Γιατί διάβασα και εγώ την ομιλία του. Ουσιαστικά ήθελα να δώσει απαντήσεις σε κάποια κριτική που γίνεται προφανώς από φιλάθλους του Ολυμπιακού στα social media για κάποιες επιλογές.
7: Ναι, αυτή ήταν η αφορμή.
1: Αλλά πάμε. Και αναφέρθηκε σε όλες τις θέσεις, προκύπτουν για κάποιες ειδήσεις, οποίες τις είπες, αλλά ας επαναλάβουμε πάλι για όσους δεν άκουσαν.
7: Ναι, ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτά που ξέραμε κιόλας δηλαδή. Για τον Τζολάκη είπε καταρχάς ότι είναι δικό μας παιδί. Από τη στιγμή που καταξίσαμε το ευρωπαϊκό, είχε πει ότι θέλει να παίξει ένα πιο υψηλό πρωτάθλημα. Τον διευκολύναμε, γύρισε στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή. Ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε με την Αϊμέγκεν, θα αποκτηθεί τερματοφύλακας. Επειδή ακούγονται πολλά για τις μεταγραφές, για την ενίσχυση, έχουμε δεύτερο γκολκίπερ τον Πόποβιτς και φέραμε και τον Στουρνάρα που έκανε εξαιρετική σεζόν με τον Ηρακλή. Το ποιος θα είναι πρώτος και δεύτερος θα το δείξει το γήπεδο. Ήρθε ο Μαθαίο με γεμάτες φωνιές, δεξιά. Πήραμε και τον Σάλιακα που μάλιστα είπε ότι το γνωρίζω από παιδάκι που ήταν στην Ακαδημία και όταν τον πήρα το τηλέφωνο που είπε «Κύριε Κώστα, γυρίζω σπίτι, τα υπόλοιπα δεν έχω σημασία». Είπε για τον Ορτέκα και τον Μπρούνο αυτό που σου είπα πει και νωρίτερα ότι είναι παιδιά που έχουν προτείνει, δεν τις έχουμε δεχτεί και είναι στην ομάδα. Έχουμε το Ρέτσο, τον Πυρόλο, τον Σμέλοβιτς, τον Κάρμο και τον Κουτσίδη για τις θέσεις στο στόπερ. Για
1: μένα είναι πολύ καλή πεντάδα. Είναι από τις καλύτερες πεντάδες.
7: Δεν θυμάμαι λέει, να έχουμε καλύτερη πεντάδα ποτέ. Στα χαφ δεν έχει φύγει κανείς. Κανείς σε κανένας Μοζακίδης και θα προσθεθεί ένα εξαιρετικό οχτάρι. Αυτό που λέγαμε. Μπροστά το Ζώτα από την πρώτη στιγμή δείχνει τι είναι. Άλλωστε, μιλάμε για έναν παίχτη που όταν έφυγε από την Πορτογαλία ήταν καλύτερος παίχτης του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Και έχουμε φέρει και το Ρόκα εδώ να πανίσχυε ένα τεράστιο ποσό για ένα παιδί από τη Λα Λίγκα. Έχουμε τον Ζέλσον, ήρθε ο Φορτούνης, παίζει ο Ροντινέη πλάγια. Έχουμε και τον Λουίς, για τον οποίο επίσης έχουμε προτάσεις. Είπε για το ότι είναι και ο Τσικίνιο. Και για την επίθεση έχουμε 4 φορ, Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεν, Τσουκλέτον. Δεν θα είναι όλοι εδώ όταν αρχίσει η χρονιά, θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε άλλη ομάδα. Αλλά αποκλείεται να ρυθμούν παιδοσφαιριστές όπως ο Ταρέμ και ο Γιάρετσουκ να έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής.
1: Αποκλείεται να δεχτούν, άρα κάποιος θα φύγει από αυτούς.
7: Αυτό που λέγαμε. Σου είπα ότι αποκλείεται αυτό να συμβεί. Αυτά είπε γενικώς, δεν μπορούμε να διαψεύουμε κάθε μέρα 10 ονόματα και δεν γίνεται να μιλάμε ταυτόχρονα με 10 παίκτες. Είναι κάτι που είχα πει εγώ προχθές, ότι επειδή υπάρχουν 10 ονόματα, ακούγονται από το εξωτερικό, από το ρεπορτάζ γενικώς, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, δεν είναι δυνατόν μια ομάδα, όχι ο Ολυμπιακός, καμία ομάδα στον κόσμο, να μιλάει με 10 παίκτες ταυτόχρονα. Αυτό δεν συμβαίνει. Και για να τα κάνουμε ζουμέ για τα μεταγραφικά, στην Αθήνα ο Τζολάκης να τελειώσει η μεταγραφή του, περιμένουμε εκτός από του τη θέση του να καλύψει ο Ζωσέσα να επιστρέψει. Και για τη θέση του κεντρικού χάφου,
1: αυτό και κλείνουμε, Παπί.
7: Άμεσα, στο επίκεντρο Φρόιλερ και Μπλάνκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Για κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Σέρα Σπορ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα.

Εδώ είμαστε, φίλε και φίλοι. Καλό βράδυ, καλώ σα βρίσκω. Η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συγκρότητα Aera Sport 101,8. Τελευταία σελίδα και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12, δηλαδή για τα επόμενα 115 λεπτά. Διανύουμε την Παρασκευή 24 Ιούλιο 2026, ουσιαστικά σε μια εβδομάδα ολοκληρώνεται και ο Ιούλιος. Να καλησπερίσουμε την Έλλη Ζαφυροπούλου, η οποία είναι απέναντί μας στα 10,8 μέτρα στην επιμέλεια της εκπομπής, στη ρύθμιση των ήχων, ο Γαβριήλ Ρεμούντος. Και στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Δημήτρης Μαλισιώβας, σας εύχομαι καλή ακρόαση μέχρι για τα μεσάνυχτα. Μια μέρα περίεργη σήμερα, καθώς τελικά είχαμε την αλλαγή του καιρού, είχαμε πτώση θερμοκρασίας, είχαμε πολλές χιλιάδες κεραυνούς, είχαμε πολλές και αρκετές πλημμύρες, αρκετές ζημίες. Να ευχηθούμε όλα να κυλήσουν ομαλά, να μην έχουμε ζητήματα ανθρώπινων ζώων, καθώς κατά καλό καιρό τέτοια φαινόμενα σίγουρα είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Μια μέρα ιδιαίτερη για την πολιτική και τη δημοκρατία, καθώς στο Προεδρικό Μέγαρο έλαβε χώρα η εκδήλωση για την 52η επέτειο της ελληνικής δημοκρατίας. Αγώνες σήμερα Παρασκευή, αφού υπενθυμίσουμε ότι αύριο αρχίζουν αρκετά πρωταθλήματα, όπως στην Ελβετία, στην Πολωνία, στην Τσεχία, στη Δανία και στη Φιλανδία, φιλικά παιχνίδια πάρα πολλά, με το τελευταίο να είναι ένα αρνητικό 3-0 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχασε από τη Βελγική Αντβέρπ. Θα μας τα πει αργότερα ο Μπάμπης Παπάζογλου σε 30 λεπτά, καθώς έχουμε και αρκετό τρίτο ημίχρονο, έχουμε μετεγγραφές, έχουμε αποχωρήσεις για τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε λίγο τι συνέβη σήμερα. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός έκλεισε οριστικά και μετάκλητα τον Κάγκουα, πρώην παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, παίκτης από τη Ζάμπια, αν δεν απατώμε, ενδεχομένως και ο αρχηγός. Αγωνίζεται στην Χάπολ Μπερσεβά, θα έλθει την ερχόμενη Παρασκευή στην Αθήνα, αφού θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό με την Ισλανδική Βικινγκούργ και μετά θα έλθει στον Παναθηναϊκό για να καλύψει τη θέση 8. Του τέστην σημαίνει, σύμφωνα με την απλή λογική, ότι δύσκολα θα παραμείνει ο Σλοβένος Άνταμ Τσέριν, ο οποίος χθες το βράδυ ήταν βασικός. Έτσι λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός επέστρεψαν στη χώρα πάρα πολύ χαρούμενοι, καθώς ο μεν ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 στην ουδέτερη Πολωνία την άλλοτε κρατεά Δύναμο Κιέβου, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε από το ΠΑΞ απέναντι στην άπειρη Ουγγρική ΠΑΞη, τρίτη πέρυσι στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα, με 2-1. Να θυμίσουμε ότι η μεν ΠΑΞη είναι μια ομάδα η οποία κατετάγει τρίτη. Πέρυσι έχασε η Φέρετ Βάρος στο πρωτάθλημα από την Διόσγκιορ, μια ομάδα, η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, η οποία αποκλείστηκε από το πρώτο προκριματικό γύρο από Ισλανδική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο Europa League έκανε το πρώτο βήμα και την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα θέλει να κάνει το δεύτερο και πιθανότατα κατά 99,9% θα το πράξει, όπως το ίδιο θα γίνει και με τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες περιμένουν τους οπαδούς τους στα γήπεδα να τα γεμίσουν αν μπορούν, ώστε να πανηγυρίσουν την πρόκληση στην επόμενη φάση. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα για απώλεια, καθώς δεν έχει άλλα κανονάκια που λέγαμε πιτσιρικάδες. Πρέπει να προκριθεί τρεις διαδοχικές φορές για να μπορέσει να εισέλθει στην phase του conference.
Για τον ΠΑΟΚ θα τα πούμε μετά τις 11 και 4, πώς κύλησε η χθεσινή βραδιά και κυρίως τι συμβαίνει με τον Σουηδό προερχόμενο από τη Σομαλία, με το σομαλική καταγωγή διαβατήριο σουηδικό, τον Τάχα Άλλη, ο οποίος ήταν και ο άτυχος της χθεσινής ημέρας αφού τραυματίστηκε στο χέρι. Θα δούμε οι σημερινές εξετάσεις ή οι αυριανές προφανώς. Πόσες μέρες θα λείψει, πόσες εβδομάδες από τον Λύση. Μπορούμε να πούμε επιτυχημένο τον ντεμπούτο και των δύο προπονητών, και του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό και του Ιταλού Λύση στον ΠΑΟ. Ξεκίνησαν με το δεξί με νίκες και αυτό είναι θετικό για τις ομάδες τους. Ο Ολυμπιακός, είπαμε νωρίτερα, έχασε 3-0. Φιλικά είναι αυτά, συμβαίνουν αυτά, θα τα πούμε αργότερα. Όμως έχει πίσω τον Μανώλη Σάλιακα, τον αρχηγό της Εθνικής Ελπίδων του 2021. Είναι πλέον παίκτης Bundesliga. Τα τελευταία 3 χρόνια έπαιξε στη Ζανκ Πάουλη, δεύτερη ομάδα στο Αμβούργο. Επέστρεψε εκεί που όπου ανδρώθηκε, στον Ολυμπιακό δηλαδή. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θα έχει τη δεξιά πλευρά με τον Μαφέο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Κώστα Τζολάκη, αφού επισήμως από τα χείλη του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν ήθελε να αγωνιστεί στα φιλικά, επέστρεψε στην Αθήνα, κλείνει μεταγραφή, θα πάει στην ομάδα του συνεργάτη του Sky, του Τούρκου Ατζούν Ιλιτζαλί, ο οποίος έχει τις μετοχές της ΧΑΛ, με Βόσνιο προπονητή. Αναμένεται σε 1-2-3 μέρες να είναι ήδη στην Αγγλία για να υπογράψει το συμβολαιό του στην Premier League ο βασικός κίπερ της Εθνικής Ελλάδος. Από την άλλη, στον Άρη ο Γιούρισιτς δεν υπέγραψε τελικά, αποχώρησε ο Κροάτης, αλλά έχει την υπογραφή του Σεμπάστιαν Παλάσιος, του 34χρονου Αργεντινού πρώην εξτρέμου του Παναθηναϊκού και Λεβαδιακού, ο οποίος σήμερα έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του για 2 χρόνια. Πολύ καλή αυτή η κίνηση για την ομάδα του Γρηγορίου. Μεταγραφές και για τον Ηρακλή, που απέκτησε 3 ποδοσφαιριστές, ένα Σλοβάκο, ένα Βόσνιο και θα δω ο άλλος από ποια χώρα κατάγεται. Μόλις 2 μέρες μετά τη λύση της συνεργασίας των 2 στελεχών που είχαν την ευθύνη για το σχεδιασμό της ομάδος, του Γιάννη Μανατίδη και του Άγγελου Μπασινά, ο Ηρακλής, ο οποίος θα παίξει 4 φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία. Ο Χιλιανός Σαγκάλ, ο οποίος γνωρίστηκε με το ελληνικό κοινό με τη φανέλα της ΑΕΛ, είναι μια ανάσα από την Κηφισιά, η οποία προετοιμάζεται στην Κεντρική Ευρώπη για το επόμενο πρωτάθλημα. Τώρα στο μπάσκετ, ο Βασίλης Στολιόπουλος επέστρεψε εκεί που έκανε το μεγάλο άλμα πριν πάει στον Παναθηναϊκό, δηλαδή στον Άρη. Θυμίζουμε ότι υπήρχε σύριαλ μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Τελικά νικητής είναι ο Άρης και ο Στολιόπουλος θα παίξει υπό την καθοδήγηση του Σπανούλη. Από την άλλη, στην Αμερική έχουμε μια έκπληξη με τον LeBron James να υπογράφει στη Φιλαδέλφεια, ενώ για τον Ολυμπιακό το σύριαλ Μένι φεύγει ο Γόκαπ συνεχίζεται, επιμένει η Ντουμπάι και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό το σύριαλ. Πολλοί λένε ότι τελικά θα παίξει στην Ντουμπάι, στα Εμιράτα. Μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση είχε το νέο γκάρ του Ολυμπιακού, ο σπουδαίος Μοντέρο, ο οποίος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι είχε περισσότερες και καλύτερες προτάσεις οικονομικά από του Ολυμπιακού, αλλά έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό πολύ νωρίς για τους φιλάθλους, την ομάδα και τον προπονητή. Αυτά από τον σπουδαίο Μοντέρο, ο οποίος σκούπισε και την κούπα στην Ισπανία. Στα εντός, στη Super League 2 είχαμε μια εξέλιξη για την ιστορική αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και όπως μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι της πόλης με τον Θεοδόση Κατσάρα και την ιστορική εφημερίδα Νέος Αγών, ο πρώην, θα λέγαμε, πρόεδρος ή γενικός διευθυντής του Καμπανιακού, ο οποίος υποβιβάστηκε
από την Super League 2, ο κύριος Μουρμούρας ανέλαβε το management της ομάδος, άρα αυτός θα οργανώσει και την επόμενη μέρα της αναγέννησης με την παρουσία του κύριου Πάπα Δημητρίου, ο οποίος είναι ο μεγαλομέτοχος της ομάδος τα τελευταία 6 χρόνια. Για τη Super League 2 θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, καθώς σε μισή ωρίτσα θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της διοργανώτριας, τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο. Τα Χανιά έχουν την ευχαρίστηση να έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χορτάρι ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, καθώς είναι και ο τελευταίος που ο Παναθηναϊκός πήρε έναν τίτλο, ένα double. Ο Νίκος Νιόμπλιας είναι και πάλι στο ποδόσφαιρο, καθώς σήμερα παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους τύπου της ομάδος των Χανίων και μαζί με τον αδελφικό του φίλου Ανδρέα Σκέτζο θα προσπαθήσουν να επαναφέρουν τα Χανιά στη Super League 2. Θα αγωνιστούν στη Γάμα Εθνική στον Κρητικό Όμιλο. Μίλησε σήμερα ο Νιόμπλιας και πραγματικά έχει λείψει από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα στον εξωτερικό χώρο νομίζω κυριαρχεί. Τώρα στον εξωτερικό χώρο νομίζω

με τους δημοσιογράφους. Στην Ιταλία, μετά το όχι του Γκουαρδιόλα στον Μαλντίνι και τον Λεωνάρντο, τους δύο ανθρώπους που τρέχουν την εθνική ομάδα της Ιταλίας που απουσιάζει από τα τελευταία event, πιο κοντά είναι ο Ανδρέα Πίρλο, αφού και ο Αντζελότη είπε όχι και παραμένει στον πάγκο της Βραζιλίας. Ταυτόχρονα στην Ιταλία η Ίντερ πρεσάρει τον Ρομέρο, τον Αργεντίνο στόπερ της Τότεναμ, και θέλει να τον δελεάσει να πάει να παίξει στο Μιλάνο, δίνοντας 50 εκατομμύρια ευρώ στα Σπυρούνια. Να θυμίσουμε ότι το Βέλγιο, μετά το παρελθόν του προπονητή του Γκαρσιά, πήρε τον Φαν Μπόμελ, τον γείτονα τον Ολλανδό, και θα δούμε πώς θα πάει το Βέλγιο στη νέα εποχή, ενώ ένα ωραίο σύριαλ στην Αφρική παίζεται μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκο. Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες ήταν στον τελικό. Θυμίζουμε ότι η Σενεγάλη ήθελε να αποχωρήσει, ο Σαντιό Μανέ τους κράτησε, τελικά πήραν το τρόπαιο. Αργότερα τιμωρήθηκαν από την αρμόδια ομοσπονδία και το κύπελο εδόθη τυπικό στο Μαρόκο. Η Σενεγάλη το κύπελο το πήρε, το πήγε στη χώρα της, το έκρυψε. Δεν ξέρω αν το πήγε στα λιοντάρια. Σημασία πάντως έχει ότι αυτή η υπόθεση θα ολοκληρωθεί στις 8 του Οκτώβρη, που στη Λοζάνη, ενώπιον του ΚΑΣ, του Ανώτατου Αθλητικού Δικαστηρίου, για να δούμε πού θα καταλήξει ο τίτλος του Κόπα Αφρικά. Τέλος, μεγάλη εντύπωση προκάλεσε μια συνέντευξη του υπεύθυνου ΒΑΡ της ΕΠΟ της, και του Πάολο Βαλέρη, ο οποίος έκανε τοποθετήθηκε στην ιστορική εφημερίδα της Ρώμης, μου φαίνεται, την Il Messaggero, ο οποίος είπε πολλά και διάφορα. Κρατώ αυτό, ότι αν οι Ιταλοί δημοσιογράφοι εργαζόντουσαν στην Ελλάδα, θα εργαζόντουσαν σαν να είναι στη χριστιανική οικογένεια, θεωρώντας πολύ σκληρούς τους Έλληνες δημοσιογράφους, οι οποίοι, είπε ο Πάολο Βαλέρη, όπως έγραψε η εφημερίδα, ότι μεταφέρουν ψευδείς ειδήσεις, μεταφέρουν ψεύτικες ηχογραφήσεις του VAR, και μάλιστα αν τους ασκήσεις κριτική ή τους πας στα δικαστήρια, θα δικαιωθούν εύκολα. Τόνισε ο κύριος Βαλέρη, συνεργάτης του κύριου Λανουά, ότι οι διαιτητές οι Έλληνες φοβούνται να παίξουν τους μεγάλους. Είναι πάρα πολύ ισχυροί, λέει, οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων, έχουν τηλεοράσεις, έχουν πολλά κέντρα, έχουν μεγάλη εξουσία. Φοβούνται, λέει, οι Έλληνες διαιτητές. Και θυμίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποφασίσει η Επαγγελματική Επιτροπή Ποδοσφαίρου που ανήκει στην ΕΠΟ, αν θα γίνει πράξη η τοποθέτηση του κ. Λανουά να παίζουν οι Έλληνες στο χορτάρι και οι ξένοι στο ΒΑΡ. Θυμίζουμε μια πρόταση του κ. Μπένετ και του κ. Μάνταλο προτριετίας, και θυμίζουμε ότι ο κ. Μπένετ αποχώρησε διότι του άλλαξε διαιτητή, αν δεν απατώμε, ο φίλος μου Τάκης Μπαλτάκος. Λοιπόν, να δώσουμε και μια καλή είδηση, καθώς η ΕΠΟ έκανε την ωραία πάσα για τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν δεύτερες ομάδες, καθώς θυμίζουμε ότι μόνο οι πρώτες τέσσερις, δηλαδή Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός δεν έχει, καταργήθηκε η ομάδα του, Ολυμπιακός, λοιπόν, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και η τέταρτη, ο Αστέρας Τρίπολης, παίζουν στη Super League 2. Τώρα λοιπόν έχουν δικαίωμα να δημιουργήσουν δεύτερες ομάδες, οι οποίες θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μια κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, μια πολύ καλή προσπάθεια αυτή από την ΕΠΟ, ώστε να υπάρχει ανάπτυξη στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, αφού υπενθυμίσουμε τα μότο της εκπομπής, πως αλφα η ζωή, φίλες και φίλοι, είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα εψιλον γιώτα. Δεύτερο μότο της εκπομπής, η αλήθεια υπάρχει κόμμα, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτον, η τέχνη μακρά, κόμμα, ο βίος βραχής, δηλαδή η εργασία πάντα υπάρχει και είναι πολύ. Ο βίος όμως, η ζωή είναι σύντομη.

Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Πρώτος τρόπος αφορά τα παλιά SMS, τα οποία οι τηλεφωνικές εταιρείες τα δίνουν αφιδώς. 2.000 λέει SMS, πάρτε δωρεάν, 3.000 που τα χρησιμοποιούν λίγοι πλέον. Μέσω λοιπόν αυτής της διαδικασίας γράφετε σπόρτα, αφήνετε κοινό διάστημα, καταγράφετε την απορία σας, το ερώτημά σας, την κριτική σας, το σχόλιο σας και το αποστέλλετε στο 54160. Ακολούθως μέσω της εφαρμογής στο Viber Eraspor μας βρίσκεται, καταγράφετε επίσης την άποψή σας και την αποστέλλετε. Και ο τρίτος τρόπος αφορά τα email eraspor@er.gr. Να πούμε πως η χθεσινή βραδιά ήταν βραδιά αγώνων, δεν έπαιζαν μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, έπαιζαν πάρα πολλές ομάδες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς πήγαν αυτοί οι αγώνες, ποιες είναι οι εκπλήξεις, ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες άλλες είναι στα πάνω τους και άλλες στα κάτω της. Π.χ. κάποιες ομάδες δεν είναι όπως τις γνωρίζαμε, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Να θυμίσουμε π.χ. τα αποτελέσματα. Κάποια αποτελέσματα μας έκαναν εντύπωση. Αφού θυμίσουμε Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3 και Πάξι Παναθηναϊκός 1-2, π.χ. Σέριφ Τιραπόλ Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η Σέριφ Τιραπόλ που έφτασε στο σημείο να εφέρει ισοπαλή ή να κερδίσει μέσα στη Ρεάλ Μαδρίτης με βασικό τότε τον Αθανασιάδη και τον Κολοβό, τώρα που μαθαίνουν ότι δεν χωρά στον Πανιόνιο ο Κολοβός. Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα ήταν 0-5. Στη Σέριφ Τιραπόλ έχουν αγωνιστεί και ο Αποστολάκης, ο γιος του παλιού Στράτου, αλλά και ο Ευαγγέλο, ένα στόπερ από τον Πανιόνιο που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό και τέλος πάντων ήταν εκεί. Ενδεχομένως και κάποιος άλλος Έλλην. Μια περίεργη περιοχή που είναι μεταξύ της Μολδαβίας και της Ρωσίας, λεγόμενη υπερνηστερία, με να μην εκπροσωπείται πολιτικά πουθενά, με ρωσική επιρροή. Εκεί εδρεύει η Σερίφ και η πόλη είναι το Τιράσπολ. Δεν είναι καλά, διότι βλέπετε 0-5 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Δεν είναι η Σερίφ που ξέραμε. Λοιπόν, το ντέρμπι που αφορά και τον ΠΑΟ Χάμαρμπι Άντερλεκτ 1-1, ούτε η Άντερλεκτ είναι αυτή που ξέραμε. Άντερλεκτ, η οποία κατετάγει μόλις την έκτη θέση στο βελγικό πρωτάθλημα. Η Μπεσίκτας με τις πολλές μεταγραφές, με τον Τροσάρ και τα λοιπά, μόλις 1-0 τη Μίτιλαντ, την Δανέζικη. Η Μπενφίκα π.χ. έκανε κακή αρχή, η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη. Έχασε στο Σενγκάλεν, στο νότο της Ελβετίας, από τους Ελβετούς 2-1, μια μέτρια ομάδα Σενγκάλεν, από εκεί που ξεκίνησε και ο με καταγωγή ελληνική ο Στόπερ, ο οποίος βρέθηκε στη Στουτγκάρδη, δεν ήθελε να παίξει στην Εθνική Ελλάδος, αυτός θα θυμηθώ το όνομά του. Λοιπόν, η έκπληξη έγινε στην Ολλανδία με την Τβέντε να χάνει από την Φέρετσβάρος, η μόνιμη πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, η οποία όμως έχασε τα σκύπτρα πέρυσι από την Διόσγκιορ, μια ομάδα η οποία, όπως είπαμε στην αρχή, αποκλείστηκε στο πρώτο γύρο από μια ομάδα της Ισλανδίας. Λοιπόν, οι ρουμανικές ομάδες δεν πάνε καλά. Η Στεάου έχασε από ομάδα της Λετωνίας ή Εστονίας, θα το δω, με την Αούντα. Έχασε η ομάδα αυτή η οποία είχε φερθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ που τον νίκησε με προπονητή του τον Χαραλάμπους, ο οποίος είναι στο Λεβαδιακό. Άλλο συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε είναι ότι η Πάφος, ας πούμε, δεν είναι η Πάφος η περσινή που έπαιξε και με τον Ολυμπιακό στο Champions League και έχασε σχεδόν εύκολα στο Split από την άλλοτε κρατεά Χάιντοκ με 2-0. Από τις κυπριακές ομάδες, μόνο από όλο Λεμεσού πέρασε εύκολα από το Ντίλα Γκόρι, την γενέτειρα του Στάλιν, κύριε υπεύθυνε, τον Γκόρι στην Γεωργία. Ντίλα Γκόρι, από όλο Λεμεσού 0-4. Ενώ η Λάρνακα έχασε στην έδρα της από την Μπεϊτάρ. Επίσης η ομάδα του Σβάρνα, η Ρακόβ, βρέθηκε να χάνει από τη Βαλέτα, παρολίγο να γίνει το 2-2, έγινε τελικά το 3-1 για τους Πολωνούς, οι οποίοι και αυτοί δεν διάγουν πολύ καλές ποδοσφαιρικές ημέρες. Οι Λευκορώσοι προσπαθούν να αντιδράσουν, ένα η Μπάτε Μπορίσοβ με την Σιόν. Οι Αυστριακές πέρασαν εύκολα, καθώς είχαν εύκολους αντιπάλους. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες, με Βάρας Δίν, μια περιοχή 60.000 κατοίκων,
Σε αυτή την πόλη έχει διεξαχθεί κάποτε ένα φιλικό παιχνίδι Ελλάδος-Κροατίας 2-2 με δύο γκολ του Αλέκου Αλεξάνδρη. Πες Γιβάραζεν στην Ευρώπη. Η Κοπενχάγη δεν τα κατάφερε με την Ουκρανική Ζήτομιρ και ούτε η Γάνδη που δεν νίκησε την Ουκρανική Τσέρκαζη. Θυμίζουμε ότι οι Ουκρανικές ομάδες δεν παίζουν στην Ουκρανία αφού εξελίσσεται ο πόλεμος. Επίσης, μια άλλη ομάδα την οποία είχαμε συνηθίσει ως ισχυρή και μάλιστα από αυτή την ομάδα ήθελε να πάρει τον παίκτη Ολυμπιακός στο Στάνιτς, η Λούντο Γκόρετς. Δεν είναι η Λούντο Γκόρετς που μάθαμε τα τελευταία χρόνια. Εξού και έχασε και το πρωτάθλημα μετά από 13 χρόνια, 15. Κατάφερε και έχασε από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ 2-0. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, κάπως έτσι είδαμε τα χθεσινά αποτελέσματα και θα δούμε και τα σημερινά με τα πρωταθλήματα που επαναλαμβάνω που αρχίζουν και είναι το ελβετικό, το πολωνικό, το τσεχικό, το δανέζικο και το φιλανδικό πρωταθλήματα που αρχίζουν αυτό το πουσουκού. Λοιπόν, πάμε να δω τα μηνύματά σας πριν πάμε στην πρώτη διακοπή για να έχουμε λίγο το τρίτο ημίχρονο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα μηνύματα μετά τις 10. Ευάγγελος Ράμος, καλησπέρα από το Βόλο των 21 βαθμών. 21 βαθμούς στο Βόλος και τι κάνει εκεί ο Μπέος? Δεν έχει κάνει μια κατάσταση να πάει πάλι 35? Καλή εκπομπή κύριε Ράμο. Λοιπόν, στο 4-1 του Παναθηναϊκού από τη Rapid Vienna δεν είπες πως είναι φιλικό. Τι ήταν? Δεν ήταν φιλικό? Φιλικό ήταν, επειδή μου με τη Rapid ήταν πολλά τα γκολ που έφαγε. Η Γαλατά 0-2 από τη Μόντσα, που είναι τα δεύτερα. Κάτι γίνεται. Φιλικό, φιλικό, φιλικό. Σωστά μου λέει ένας συνάδελφος. Ο κύριος Κουλουριώτης. Ναι, σωστά, σωστά είπαμε. Ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο νυν goalkeeper του Ηρακλέως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, το βλέπω κύριε, το βλέπω το ψαλίδι, το βλέπω, το βλέπω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με γεφυρούλα, με μουσικούλα για να ακούσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και πάνε ερχόμαστε να ανοίξουμε λίγο το φάκελο του Ολυμπιακού. Βαρύ και αυτό το 3-0 από την Αντβέρπ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα. Καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή όλων των δρομολογίων του προαστιακού λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Στη Γαλλία συγκαλείται απόψε το Διυπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκόρνι για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην χώρα και από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ στα νοτιοδυτικά. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 10 και 32 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, ακριβώς μία εβδομάδα πριν την ολοκλήρωση και του Ιουλίου. Ήδη οι ομάδες μας μπήκαν στα επίσημα μάτς, οι δύο εξ αυτών, ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός φιλικά, η ΑΕΚ φιλικά, ο Άρης και ο Ηρακλής φιλικά και οι υπόλοιποι φιλικά. Λοιπόν, να δω αν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη από τα πρωταθλήματα τα οποία επαναλαμβάνω αρχίζουν σήμερα, τα 5. Βλέπω εδώ κάτι παιχνίδια στη Βουλγαρία και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι κάτι σοβαρό. Η Δανία ξεκίνησε με την Βίμπορκ να νικάει 1-0 την Οντένσε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε τον συνάδελφο, γιατί θα υπάρχει τρίτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό, που 24 Ιουλίου 3-0 καιρό είχε να του συμβεί. Μπάμπη, καλό βράδυ.
3: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καιρό είχε να του συμβεί, αν και και στο φιλικό με τον Άγιαξ που είχε χάσει 1-0, πάλι δεν είχε σκοράρει για παράδειγμα, πάλι δεν είχε απειλήσει. Και σήμερα είχε διπλά προβλήματα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή παρουσίασε προβλήματα και στη αυτό που λέμε δύο φάσεις παιχνιδιού, επιθετική φάση και αμυντική φάση. Είχε προβλήματα ξεκάθαρα και στις δύο φάσεις. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο δεν έχει κάνει καν ευκαιρία. Στο δεύτερο μπαίνει καλά, χάνει μια ευκαιρία, όντως 49 ώρα ενέργεια του Μάρτινς, ο Φίλης ο νεαρός δεν έβαλε πολύ καλά το σώμα του με αποτέλεσμα το σώμα του να πάει ψηλά. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι από το 68 μέχρι το 78 έχει φάει 3 γκολ ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έχει εξήγηση. Πάντα δεν υπάρχει κάτι ανεξήγητο και ξέρει οτιδήποτε στη ζωή και στο ποδόσφαιρο το ίδιο συμβαίνει. Αλλά θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει μειώσει. Στο τέλος είχε δοκάρει ο Μπακούλας, είχε μια ωραία ευκαιρία ο Ζούντα Σίλβα. Στην πρώτη επαφή του Σάλιακα με την μπάλα και εξαιρετική σέντρα. Δεν είδαμε, ας πούμε, τέτοια σέντρα από τον Μαθαίο, την είδαμε από τον Σάλιακα, με τον μπήκε το παιδί. Αλλά ξέρει στην Ελλάδα, λέμε ο Σάλιακα τώρα γιατί τον πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν κοιτάμε την ικανότητα ενός παίκτη, κοιτάμε από πού είναι και τι όνομα έχει. Όπως επίσης μπορούσε να έχει φάει και τέταρτο γκολ ο Ολυμπιακός σαν αντεπιθέσεις στο Αντβέρπ. Οι εξηγήσεις είναι πολλές. Για μένα οι βασικές είναι συγκεκριμένες. Πρώτον, δεν τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός και με τον Άγιαξ και με την Αντβέρπ έφαγε τα γκολ στο τελευταίο 20 λεπτό. Άντε 22 με την Αντβέρπ, γιατί μπήκε το πρώτο 20 στο 68 που είχε και δώσει τύχης. Γιατί μπορεί να το εξηγήσει αυτό? Γιατί κακά τα ψέματα καμία ομάδα μπορεί να είναι έτοιμη 70 λεπτά. Παραπάνω από 70 λεπτά. Ο Μεντιλίμπα έχει το δικό του σκεπτικό. Θα μπορούσε να κλείσει σήμερα ένα φιλικό, να κλείσει μετά από 4 μέρες ένα άλλο. Οπότε να βάλει από μια ενδεκάδα 60 λεπτά να τις φρεσκάρει. Είναι ξεκάθαρο ότι η κούραση είναι εμφανής απέναντι σε μια ομάδα που έχει καλύτερα τρεξίματα. Δεν είναι και τίποτα φοβερό και τρομερό η Αντβέρπ, μην τρελαθούμε, αλλά έχει τρεξίματα. Δεύτερον, πάρα πολλά ατομικά λάθη. Μα πάρα πολλά. Και ξέρεις, δεν θα πούμε ποτέ για τα νέα παιδιά, πρέπει να μάθουν. Σήμερα, μέσα σε πολύ κακή μέρα, ο Πυρόλα. Πυρόλα είναι ένα αξιόπιστο αμυντικό. Δικαιούται να βρεθεί σε μια κακή μέρα. Ήταν σε κακή μέρα. Έχει φάει πάρα πολλέ φάσει ο Ολυμπιακό από εκεί. Τρία. Πρέπει να καταλαβαίνει πλέον και ο Μεντιλίμπαρ ποια τριπλέτα, ποιοι παίκτε στην τριπλέτα πίσω το φορ είναι πιο γρήγοροι και μπορεί να είναι και ποιοτικοί ταυτόχρονα. Δεν είναι τυχαίο. Βλέπουμε ποιοι παίξαν στο ένα μάτι, ποιοι παίξαν στο άλλο, στο τρίτο, πού έπαιξε καλύτερα, πού έπαιξε πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο.
2: Κάνε μου μια χάρη. Την ενδεκάδα, επειδή δεν ξέρουμε, δεν είδαμε καθόλου. Εγώ δεν είδα καθόλου.
3: Πόποβιτς, goalkeeper, πολύ καλό. Πάρα τρία γκολ και τρία εκτελέσει. Το παιδί έχει βγάλει δύο τετατέτ. Για δεύτερο συνεχόμενο μάτ που παίζει ο Πόποβιτς. Δείχνει ότι είναι πάρα πολύ καλό goalkeeper και θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, αν πει κανεί τρία γκολ έφαγε, α τα δούμε τα γκολ και να το δούμε μετά πώ έφταιγε. Μαφέο δεξιά, ιστερά ο Ορτέγκα, ο Κουτσίδη, ο νεαρό με τον Πυρόλα. Ο Γκαρθία με τον Φίλι στον άξονα. Για παράδειγμα, δεν θα δούμε ποτέ σε επίσημο παιχνίδι.
2: Αυτό το δίδυμο δεν γίνεται.
3: Δεν θα το δούμε ποτέ. Ναι. Αλλά πρέπει να παίξουν οι νέοι. Ξέρεις, το έλεγα και πριν. Εάν δεν παίξουν και στα τελικά, πού θα παίξουν. Έχουν στοιχεία τα παιδιά. Ζωή εμπειρία προφανώς, θα κάνουν και λάθη. Μα άμα δεν κάνει λάθη, πώς θα μάθει. Εάν δεν παίξουν και εδώ, πότε θα παίξουν. Μάρτιν δεξιά, αριστερά, Φορτούνη, Τσικίνιο, Γιάννη. Εδώ στην τετράδα λες ότι περίμενα κάτι καλύτερο. Προφανώς. Προφανώς, περίμενε κάτι καλύτερο. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο που δεν έχει κάνει τίποτα ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο που ανέβηκε ο Μάρτινς που πήρε προσπάθειες και ο Φορτούνης λίγο Τσικίνιο, λίγο όμως. Έβλεπες κάποια πράγματα, περίμενες κάτι να κάνει ο Ολυμπιακός, είχε και μια ευκαιρία. Λίγα πράγματα.
2: Να κάνω να ρωτήσω κάτι. Η Αντβέρπ.
3: Ναι, να
2: τι
3: λίγο,
2: είναι,
3: να
2: νούμερο 3, νούμερο 4 στο Βέλγιο.
3: Όχι, 11. 10 ήταν.
2: 10
3: στο Βέλγιο. Ναι, αυτό
2: α, δεν ήταν και η Γκάντι.
3: Λοιπόν, μπήκε ο Σάγιακα στο 80 στο θέση του Μαφέο. Μπήκε ο Μπακούλας στη θέση του Φίλη στο 71, ένα ακόμη νέο παιδί. Τραυματίστηκε όμως και ο 90, μπήκε στη θέση του Σμαϊλόβιτς, αλλά μαζί του έλειξε το μάτς. Μπήκε ο Ζώτα Σίλβα στο 80 στη θέση του Φορτούνη και στο 71 ο Μασούρας. Αεί του Γιάννη, παίζουν αναγκαστικά σεντερφόρ γιατί κάτσε Ελκαμπή και τα λέμε για το αυριανό φιλικό με την Αλκμάρ που είναι ακόμη πιο δυνατό. Ο Μεντιλίμπαρ, να πω για τον Ζώτα Σίλβα, να μην ξεχάσω, επειδή είχε κάνει τα τρία γκολ στο προηγούμενο φιλικό στο ντεμπούτο του. Το μπήκε το παιδί, η σέντρα που έχει κάνει ο Σάλιακας, πάλι ο Ζώτα Σίλβα, βρίσκεται σε θέση, κάνει την κεφαλιά, πέρασε ξυστά out, αλλά δείχνει το παιδί ότι μπορεί να βοηθήσει μεσοεπιθετικά τον Ολυμπιακό και στον γκολ.
2: Άρα αύριο με την Αλκμάρ, τι ώρα είναι?
3: 4 το μεσημέρι.
2: Άντε πάλι, 4 ώρα. Κατά μεσήμερα. Είναι η ώρα για μπάνιο στην Ελλάδα, ρε φίλε. 4
3: εκεί
2: ώρα.
3: Τι κάνουμε στην Ολλανδία, όμως είναι καλές οι καιρικές συνθήκες.
2: Σωστό.
3: Έχει βροχούλα, Δημήτρη. Ίσως το πράγμα και έφυγε ο καύσωνας. Επανήλθαν στο
2: πράγμα. Ναι, σωστό.
3: Οι Ευρωπαίοι.
2: Και τον έφεραν εδώ, σε εμάς.
3: Εντάξει, Δημήτρη, τρεις μέρες έκανες. Κάτσε, μην έχουμε παράπονα. Κάτσε καλοκαίρι, είναι, τελειώνει ο Ιούλιος και έχουμε. Ωραία γλωσσούλα, κάτσε, μην είμαστε και αχάριστοι.
2: Μας
3: έχει πάει μια χαρά. Να θυμίσω για τα μεταγραφικά, έχει γυρίσει ο Τζολάκης, έκανε και δηλώσεις σε ονέφερα και νωρίτερα και ο Κώστας Καλαβαπάς που ενημέρωσε τους απεσταλμένους των ελληνικών μνημεία για τα μεταγραφικά. Γυρίζει ο Τζολάκης για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να πάρει χαφ. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι είναι μεταξύ Φρόιλερ και Μπλάνκο της Αλαβές. Αντικάθαση, Τζολάκι, όλα δείχνουν Ζωζέ Σαν να επιστρέψει και από εκεί και πέρα βλέπουμε, καλύπτονται οι άμεσες ανάγκες. Επαναλαμβάνω, βλέπουμε, το είπε και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού.
2: Ναι, πάμε τώρα με τίτλους. Ο Τζολάκι θα πάει στη ΧΑΛ, είναι θέμα ωρών ημερών.
3: Πάει αυτό.
2: Ωραία. Και ποιος θα έρθει πίσω στη θέση του,
3: ο Σάσο, είπα. Πιθανότερο εκτός σοβαρού πια από το ΣΑ.
2: Άρα Λιβάκοβιτς νέμα, δεν έχει.
3: Ο Λιβάκοβιτς εξήγησε και ο Κώστας Καλαβαπάς ότι πόσο και να μην παρεξηγηθεί μερικές φορές που λέμε για τους προπονητές κόβουν παίχτες, δεν είναι ότι δεν το θέλει καλό goalkeeper, τα χαρακτηριστικά θέλει συγκεκριμένα.
2: Να σου θυμίσω ότι είναι για τραυματίας αυτή την εποχή ο Λιβάκος.
3: Ναι, αλλά έχει μυϊκό. Ναι, επειδή το λέγανε οι Κροάτες ότι έχει μυϊκό. Είχα διαβάσει ότι 10 Αυγούστου μέχρι 10 Αυγούστου ήταν OK.
2: Καλό σκύπερ.
3: Απλά μιλάμε για χαρακτηριστικά.
2: Άρα θα έρθει ο Ζωζέ Σα.
3: Ναι, ζωστά. Και Φρόιλερ ή Μπλάνκο αυτή τη στιγμή για τα χαφ. Η εκτίμησή μου ότι ενδεχομένως να επισπευθούν και κάποιες άλλες διαδικασίες, να δούμε και το αυριανό παιχνίδι, γιατί ανοιχτό να φύγει ένας εκ των Ορτέκα Μπρούνο να πάρει Ολυμπιακό αριστερό μπακ, πιστεύω θα γίνει. Το είπε και ο Κώστας Καλαβάς, δεν γίνεται τα Ρέμι και Γιάρεμι τσοπ να δέχονται λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Τι έχουμε πει, Δημήτρη, ένας θα φύγει όπως έφυγε πέρσι. Και για να διασχώσει, πιστεύω θα φύγει κάποιος εξτρέμ, θα δούμε αν θα φύγει κάποιος. Για να αποκριθεί άλλος. Εγώ σε βάθος χρόνου δεν θα απέκλεια ίσως το βλέπα κιόλας, να αποκριθεί και δεύτερο σκηνό. Αλλά τα άμεσα είναι αυτά που είχα πει εγώ ναι, από τις προηγούμενες μέρες, ναι, επιβεβαιώθηκαν, λέω, από αρμόδια χείλη. Δεν είναι το θέμα, τι λέω εγώ και εσύ. Το ρεπορτάζ τη λέει και επιβεβαιώνεται πλήρως.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, 4 ώρα από το φιλικό. Η δεκάδα θα έχει από τους 11 που ξεκίνησε σήμερα, θα είναι 5-6. Και αυτοί που μπήκαν στο τέλος, Ζώτα κτλ.
3: Δεν μπορούν να είναι αυτή τη στιγμή κανένα βασικό. Δημήτρη, δεν είναι σε φάση Ολυμπιακό να βάλει ο Μιντιλίμπαρ. Δεν είναι τόσο προχωρημένο σαν
2: τέτοιο. Ο Ζώτα, αυτό που μπήκε στο 80 σίγουρα.
3: Πρόσεξε τώρα, τι βλέπω αύριο. Κατευθείαν. Πρέπει να παίξει, δεν ξέρω αν θα κατήσει τον Πόποβιτ ω γκολκίπερ, θα βάλει τον Σνουνάδο, τον τρίτο γκολκίπερ. Δεξιά θα πρέπει να παίξει ο Σάλιακα, θα είσαι ο Μπρούνο. Ρέτσος με Κάρμο στο κέντρο της άμυνας. Ναι. Ο Έσε με το Μουζακίτη στον άξονα. Ο Ζώτα Σίλβα, λογικά πίσω το φόρο Ελκαμπή, εκτός να τους βάλει και τους δύο, αλλά νομίζω έναν από τους δύο θα βάλει. Εκτός να βάλει και τα Ρέμι και Ελκαμπή. Αντρέ Λουίζ και στην άλλη πλευρά. Α, και Ροντινέ.
2: Ωραία, κλείσε τώρα. Αυτός ναι, ο Αντρέ Λουίζ, τι έγινε με τα 20 εκατομμύρια της Κάνσας.
3: 18,5.
2: Ναι, τι έγινε.
3: Απολύθηκε. Έχει απολυθεί εδώ και δύο εβδομάδες. Και πάνω και κάνει. Ο Ολυμπιακός ήξερε ότι θα υπάρχει από Αγγλία. Νομίζω ότι έκανε όντως κίνηση γκολς, αλλά έφτανε στα 15. Ο Ολυμπιακός έχει κοστολογήσει πάνω από 20.
2: Έχουμε δρόμο ακόμα. Θύμησέ μου το πρώτο παιδί με την Αϊμέχεν, πότε είναι.
3: 4. 4 Αυγούστου. Και 11 ο Παναλυτικός.
2: Α, φτάσαμε, ρε φιλέ. 4 είναι σε 7-11 μέρες.
3: Σε 11 μέρες.
2: Άρα το φιλικό αυτό είναι αύριο το πρώτο τελευταίο ή το τελευταίο.
3: Τελευταίο.
2: Και επιστρέφει η Κυριακή.
3: Όχι, όχι, αμέσως μετά.
2: Επιστρέφει και 10 μέρες στην Ελλάδα. Κάνα ναι, δίμερο ρεπό ναι, στην αρχή και μετά ξανά. Προφανώς.
3: Ναι, ναι,
2: ναι, ναι.
3: Πώς θα κάνω τις
2: κουβέντες. Βέβαια, δεν γίνεται. Τους έχει τόσο καιρό εκεί. Δεν γίνεται.
3: Όντως, το σπάσα και εκεί. Είχε πάει ο Ολυμπιακός, έκανε τα δύο φιλικά. Γυρίσανε δύο μερούζες, όπως είπε, ζεπό. Ναι. Ξαναπήγαν Ολλανδία και έχουν κάνει τα 4 σε 10 μέρες.
2: Ωραία, φίλε, ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση.
3: Καλά, καλό βράδυ. Δεν ξέρεις, μπορεί να έχει
2: και ποτέ. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Έγινε. Αυτό ήταν ο Πάπη Παπάζογλου, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 παρά 20. Παρά 20. Κύριε Υπεύθυνε, να βάλουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα πάμε στη συνέντευξη να δούμε τι συμβαίνει στην πολύπαθη Super League 2, η οποία σιγά σιγά παίρνει μια πιο σοβαρή μορφή.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ξανά η ώρα είναι 13 λεπτά πριν από τις 11. Εσείς ακούτε πάντα Ερασπόρ 101,8 στη δημόσια αθλητική συχνότητα, τελευταία σελίδα μέχρι και τις 12. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας, εκεί που υπάρχει ένα προπονητικό κέντρο, η Καλαμάτα, η Νεοφώτιστη Καλαμάτα, νίκησε 3-1 τον Λεβαδιακό και αργότερα θα σας δώσουμε και τις συνδέσεις και τα γκολ. Να πω για τον Λεβαδιακό, τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, διότι μετά και τη μετακίνηση του Παλάσιος, ο Λεβαδιακός έχει χάσει 5 τουλάχιστον από τους 6 βασικούς που είχε πέρυσι και ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Αν θυμάμαι καλά, ο Τσοκάη στα χαφ έφυγε, ο Τσάπρας έφυγε 2, ο Μάγνουσον έφυγε 3, έτσι, στην άμυνα. Ο Παλάσιος έφυγε, βασικός. Ο Μπάλτζι έφυγε, ο Φαμπρίτσιο, ο Πεντρόζο έφυγε. Μιλάμε για 6 βασικούς και ο Λεβαδιακός πήρε, ήταν η πρώτη επίθεση στην Ελλάδα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Λεβαδιακός δεν θα είναι ο περσινός και θα δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις του κυρίου Γιάννη Κομπότη. Διότι το φιλικό σήμερα έδειξε ότι υπάρχει θέμα. Καλαμάτα λοιπόν, Λεβαδιακός 3-1. Να δούμε λίγο και τους σκόρερ λοιπόν της αναμέτρησης αυτής, αν και ποτέ ένα φιλικό δεν λέει κάτι. Χούλιο Αλόνσο το 1-0, Μπολίβαρ το 2-0, Μπακαγιόκο 3-0. Το γκολ για τον Λεβαδιακό, ο εξτρέμ ο Εμμανουηλίδης, ένα προϊόν των Ακαδημίων του Παναθηναϊκού, που βρέθηκε στον Πανιόνιο, μετά πήγε στην Δανία, στη Βέιλε και ενδεχομένως σε κάποια άλλη ομάδα, επέστρεψε στον Αστέρα Τρυπόλεως και πλέον εδώ και 2 μήνες ανήκει στον Λεβαδιακό. Να δούμε και τη σύνδεση της Καλαμάτας με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα στον Πάγκο, τον καλύτερο πέρυσι προπονητή στη Super League 2 με την Ελλάδα Σύρου, Βασίλεβιτς κάτω από τον κολπός, για αυτόν μας μιλούσε ο Γκόραν Στεφάνοβιτς, πολύ καλός Σέρβος προπονητής, πριν από 5 μέρες. Δεξιά ο Καλουτσικίδης, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Στρούγκης, ο πρώην παίκτης του Ατρόμητου, με τον Ροντρίγκες και τον Αλόνσο, η άμυνα της Καλαμάτας, Πινιέιρο, Κατάλντι, Σίγκουρτσον, οι τρεις μέση, και στην επίθεση Βάργκας, Μπολίβαρ και Μορέιρα. Φυσικά είχαμε και αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε και την ενδεκάδα του Λεβαδιακού με τον Χάρα Λάμπος να είναι στον πάγκο, πολύ καλός προπονητής ο Κύπριος. Άνακερ κάτω από τον γκολπόστ, Λιάγκας, Βίχος, Νίκας, Γκούμας, Λαμαράνα, Χαβαλές, κάνας πιτσιρικά θα είναι, Τάμπος, Τσάρας, Παπαδόπουλος και ο Σέρβος ο Ζέγκοβιτς. Να δώσω την καλησπέρα μου στον Λάζαρο Τσόλκα, στο ωραίο Αγρίνιο. Για τον Πανετολικό δεν ακούω, δεν διαβάζω πράγματα, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, λίγες μεταγραφές μέχρι στιγμής, αλλά υπάρχει χρόνος. Λάζαρε, εκεί εσείς αγαπάτε και σωστά πράτε την ομάδα της περιοχής, τα Καναρίνια, τον Πανετολικό. Ο Νίκος γράφει και λέει για τον Τσάπρα, ναι, δεν τον είπα. Τον είπα κύριε Νίκο μου, είπαμε, επαναλαμβάνω. Τσάπρας ένας, Μάγνουσον 2, έτσι, την άμυνα, 2, Τσοκάη στα χαφ 3, Παλάσιος 4, Μπάλτζι 5, Πεντρόζο 6. Βάλε ότι θα φύγε και δεν θα είναι ο ίδιος τερματοφύλακας, έτσι, ο έμπειρος από τον Παναθηναϊκό. Άλλη ομάδα ο Λεβαδιακός την επόμενη σεζόν, άλλη ομάδα.

0: Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Γιάννη Λαζάρου. Λέει ο Λεβαδιακός φέτος σε ελεύθερη πτώση. Πρέπει να προσέξει ο Λεβαδιακός. Πρέπει να ξανακάνει ομάδα αυτή που είχε. Διότι η Καλαμάτα δείχνει τα δόντια της. Άσχετα αν η Λακωνία δεν εκπροσωπείται ποδοσφαιρικός, γι' αυτό εκπροσωπείται παραγωγικός με ωμέγα. Κύριε Πρόεδρε, καλό βράδυ.
1: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, σε εσάς και στους ακροατές σας, τι κάνετε?
0: Καλά το φτιάξα, αφού η Λακωνία δεν εκπροσωπείται ποδοσφαιρικός, εκπροσωπείται από εσάς παραγωγικός.
1: Έτσι δυστυχώς, όπως το λέτε, η Λακωνία έχει μείνει πολύ πίσω στο ποδόσφαιρο. Κάτι, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα
1: να
0: κάτι.
1: Είναι... Γιατί να πάρει να κάνει την επανεκκίνηση, διάπεστε μου.
0: Είναι λόγω ότι επειδή τα εδάφη είναι σκτηρά, έχουμε βουνά, ωραία μονεβασία κτλ. Δεν έχετε και πολύ κάμπο, δεν είναι πολύ χώρο να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, κάμπο έχουμε, κάνετε λάθος.
0: Ναι, κάμπο.
1: Έχουμε και πολύ κάμπο, έχουμε ωραία μέρη.
0: Το πήρε Καλαμάτα το κάμπο.
1: Έχουμε ωραία μέρη. Απλώς πρέπει να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες να είναι για το καλό του ναι. ποδοσφαίρου και να βοηθάνε τους τοπικούς παράγοντες να μην τους έτσι αφορά.
0: Λοιπόν, έχετε ωραίο κάμπο, έχετε ωραία ζαρζαβατικά, ωραία πορτοκάλια, ωραία καρπούζια, αλλά ποδοσφαιριστές, ας πούμε, σπαρτιάτοι ποδοσφαιριστές έχουν ακούσει πολλά χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, έχει μείνει πίσω το λακωνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχει μείνει πίσω.
1: Ότι κάτι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να κάτι να γίνει στο μέλλον κάτι καλύτερο και να μπορέσει και η Λακωνία να εκπροσωπηθεί στις μεγάλες κατηγορίες από μία ομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, όταν είχατε αναλάβει, όλοι λέγαν ποιος είναι αυτός ο αληξιπτωτιστής. Τα λέω καλά? Έτσι
1: ναι,
0: λέγανε.
1: Εσείς ναι. λογικά θα τα ακούγατε. Εμένα
0: ναι.
1: δεν
0: ξέρω. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός? Έχουν περάσει τώρα πόσα χρόνια στη Λίγκα?
1: 3 χρόνια κοντά.
0: Και πέρασαν 3 χρόνια και τώρα φαίνεται ότι πιάνει τόπο η δουλειά σας, δηλαδή θα έχουμε ενδεχομένως την καλύτερη Super League 2 των τελευταίων 20 ετών. Τα λέω καλά?
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια
0: ναι.
1: που έχουμε κάνει και εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου στη Λίγκα και τα παιδιά που ασχολούνται σε κάθε τμήμα, είτε αγωνιστικό ναι. είτε οτιδήποτε άλλο είναι. Καθώς επίσης και όλοι οι πρόεδροι που ήταν ομάδων οι οποίοι έχουν περάσει από το ΔΣ όσο καιρό ήμουν εγώ στο, όσο είμαι εγώ στο Super League 2 πρόεδρος, έχουμε πάρει γενναίες αποφάσεις, τα οποία τώρα ήρθε καιρός να δούμε τα αποτελέσματά τους και να δούνε και οι ομάδες και οι διοικήσεις τους, αλλά και κυρίως η κατηγορία αυτή, να δει ένα φως και στα οικονομικά των ομάδων, αλλά και στην έγκλη που χρειάζεται να έχει αυτή η κατηγορία.
0: Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Καταρχάς, η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος για πρώτη φορά σε ενιαίο όμιλο, και δεν ξέρω, δεν είμαι πρόχειρος να δω σε πόσα χρόνια πρέπει να γυρίσω πίσω για να δω έναν όμιλο. Εσείς το ξέρετε, γιατί εσείς μπορεί να το ξέρετε.
1: Είναι τότε που πιστεύω ότι είναι τότε που ανέβηκε ο Ιωνικός. Στο τελευταίο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά.
0: Με το Λεβαδιακό, όχι.
1: Όχι με το Λεβαδιακό, πρέπει να ήταν με τον Εργοτέλη. Αν θυμάστε, μέσα στην
0: Ήπειρο. Αμάν, που είχαμε και είχαν παράπονα οι Εργοτελίτες. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν και ο Φωτιάς.
1: Μπορεί να ήταν τότε που ήταν 12 ομάδες, αν θυμάμαι καλά.
0: Α, πάμε 18, κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε 18 με υπουργό Βασιλιάδη. Ναι, που είχε κάνει αυτό και είχε δώσει στις ομάδες ένα υπέροχο ποσό. Αν δεν απατώμε, ήταν 700 χιλιάρια, λέει, για κάθε ομάδα. Ήταν αυτό που πρέπει να ήταν.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είχαν προλάβει να τα πάρουν οι ομάδες.
0: Άλλο αυτό. Λέω ότι την πρόθεση.
1: Τότε, η πρόθεση για την επόμενη χρονιά που θα γινόταν το πρωτάθλημα είχε αφήσει ο κ. Βασιλιάδης σε περίπου γύρω στους 700.000, ναι.
0: Ναι, ήταν εντυπωσιακό το. Άρα πάμε.
1: Τα οποία βέβαια έτσι μετά με τον Αργενάκη που ήρθε δεν ήταν ποτέ μας. Το άλλαξε.
0: Άρα πάμε πίσω 8 χρόνια σχεδόν για να ξαναδούμε ενιαίο όμιλο. Βέβαια, αυτά τα χρόνια υπήρχαν 2 όμιλοι προφανώς για οικονομικούς λόγους.
1: Εντάξει, δεν μπορούσαμε να έχουμε 28, δεν μπορούσαμε 24 και 20 ομάδες σε έναν όμιλο. Έτσι ήταν πολλές ομάδες.
0: Ναι, άρα λοιπόν δεν ήταν τυχαίο που συνέβαινε αυτό. Λοιπόν, η κλήρωση είναι 28, είπαμε.
1: 28 Αυγούστου μάλιστα θα γίνει στο Γκολ και εκεί πέρα θα γίνουν και μερικά event, γιατί θα έχουμε και τον χορηγό μας που έχει πάρει την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος στη Superbet.
0: Ερώτηση, αυτό είναι τα τελευταία χρόνια είναι πρώτη φορά ή κάθε χρόνο είχε ονοματοδοσία η Λίγκα? Δεν θυμάμαι.
1: Τώρα τελευταία μία φορά έχουμε είχε με τη Superbet, μετά δεν υπήρχαν, τώρα ξεκινάει μια έτσι προσπάθεια και μια έτσι με ένα τριετέ συμβόλαιο για ονοματοδοσία.
0: Άρα λοιπόν είναι, θα λέγαμε κύριε Πρόεδρε, ότι είναι κρίσιμη αυτή η χρονιά για τη δεύτερη κατηγορία, καθώς ήρθαν χορηγοί, ήρθε ο ενιαίος ομίλος, άρα μεγάλες και οι ευθύνες σας.
1: Εννοείται ότι είναι μεγάλες και οι ευθύνες μας. Και επιτρέπουμε να σου δώσω και μια είδηση τώρα, κύριε Δημήτρη.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι την άλλη Παρασκευή να έχουμε και ένα τηλεοπτικό πάροχο πολύ καλό. Είμαστε τώρα στις τελικές διαπραγματεύσεις, στις τελικές πυρνεγίλες. Πιστεύω να αποτελειώσουμε.
0: Να ολοκληρωθεί. Άρα λέτε ότι αλλάζετε τηλεοπτικό πάροχο, γιατί πέρυσι ήταν το site και ο Sky, αν δεν από το Μέτζ, δεν είναι.
1: Όχι, πρόπερσι ήταν ο Sky. Ά,
0: ναι.
1: Πέρυσι ήταν το Action 24.
0: Α, το Action 24, ναι.
1: Και μιλάμε με δύο έτσι μεγάλα κανάλια. Πιστεύουμε το ένα είμαστε πολύ κοντά.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τώρα συνέβη το εξής χρονικά. Επειδή άργησα εγώ και εγώ ευθύνομαι που καθυστέρησα να σας βρω, θέλω να κάνουμε μια διακοπή, επειδή έχουμε δελτίο ειδήσεων. Θα κάνετε μια διακοπή και θα σας καλέσω σε 4 λεπτάκια για να συνεχίσουμε την κουβέντα, για να δούμε τι θα δούμε σε αυτή την Super League 2 που όλοι αγαπούν, αφού εκπροσωπεί όλα τα διαμερίσματα της χώρας. Επαναρχόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Η ώρα είναι παρά ένα, φίλες και φίλοι. Ακούμε τον πρόεδρο της Super League 2, τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο, για τον οποίο υπήρχαν πάρα πολλές ενστάσεις προτριετίας όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο, αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος, όπως επιτυχάνει στην εργασία του και παράγει σωστά αποτελέσματα, παράγει πλέον αποτελέσματα και στο χώρο του ποδοσφαίρου. Μετριοπαθείς, βέβαια, είπε και οι συνεργάτες του. Σημασία έχει ότι στην Ελλάδα οι πρόεδροι κινούν τα νήματα και κάνουν συμφωνίες. Οπότε θα μας πει, θα πούμε και τις ομάδες, τι περιμένουμε, πόσες θα έχουν ομάδες, τι διαιτησία θα έχουμε, τι σχέσεις θα έχει με τη Super League, γιατί έχουμε και αλλαγή πρόεδρου, είπε τον κύριο Αλαφούς, ο οποίος στηρίζει τη δεύτερη κατηγορία. Θα μας εξηγήσει ο κύριος πρόεδρος πώς έχουν εξαφανιστεί οι πολύ ύποπτοι φάκελοι για παιχνίδια υπό χειραγώγηση. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την αξιοπιστία. Και όπως αποκάλυψε, την άλλη Παρασκευή θα έχει και το νέο τηλεοπτικό πάροχο για την ζωντανή μετάδοση των αγώνων για την πολύ παθή τα τελευταία έτη Super League 2. Οπότε αποχωρώ εγώ, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος να σας τα πει. Λοιπόν, και επανέρχομαι σε 4 λεπτάκια Super League 2 με τον πρόεδρο τον κύριο Μαρτσούκο. Τώρα δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ήταν για τον Ολυμπιακό με 3-0 στην Αμβέρσα από την Αντβέρπ στο 5ο φιλικό της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ο Κωνσταντής Τζολάκης επέστρεφε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στη Χαλ. Στοπ από τον Μεντιλίμπαρ στην απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, με τον Κώστα Καραπαπά μάλιστα να διευκρινίζει πως ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστικό ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό για τον Κροάτη Κιπέρ. Μένουμε στον Ολυμπιακό, καθώς γνωστές έγιναν σήμερα οι ώρες των αγώνων των Ερυθρόλευκων με την Ναϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 και η ρεβάν στις 11 Αυγούστου στις 8.30 στην Ολλανδία. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Μπερσεβά και ο Kings Kagwa πλέον λογίζεται παίκτης του Jakub Nistrup. Ο 27χρονος μέσος θα αγωνιστεί στη Ρεβάνς με την Vikingur και στη συνέχεια θα ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα για τις ιατρικές εξετάσεις και για να υπογράψει. Κοντά στην αποχώρησή του από τους Πράσινους είναι την ίδια ώρα ο Γέντεβαϊ, με πιθανότερο προορισμό την Al Shabab στην Σαουδική Αραβία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ συνεχίζει την επί Ολλανδικού εδάφους προετοιμασία της και ετοιμάζεται να δώσει 2 ακόμα φιλικά, κόντρα στην Τσβόλε στις 4 το μεσημέρι της Κυριακής και κόντρα στην Samsung Sport την προσεχή Τετάρτη. Μετά από απόφαση των Ολλανδικών αρχών, το φιλικό με την ομάδα της Samsung θα γίνει χωρίς κόσμο για καμία από τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ έδεσε μέχρι το 2029 τον 19χρονο δεξιό αμυντικό Σπύρο Χριστακόπουλο, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα projects των ακαδημιών της ομάδας. Την απόκτηση του Σεμπάστιαν Παλάσιος με διαιτέ συμβόλαιο ανακοίνωσε ο Άρης σήμερα. Αντίθετα, η μεταγραφή του Ρόκο Γιούρισιτς στους Θεσσαλονικείς ματαιώθηκε λόγω νέων απαιτήσεων του 24χρονου Κροάτη αριστερού ακραίου. Μετά τη χθεσινή απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Γιώχαν Ρούς, ο Ηρακλής ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέταξε στο δυναμικό του και τον 30χρονο Σλοβάκο αμυντικό μέσο Γιακούμπ Χρόμαντα. Σειρά διεθνών φιλικών δίνουν αύριο ελληνικές ομάδες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Με χρονική σειρά θα παίξουν Αλκμαρ Ολυμπιακός, The Graafs από Κηφισιά και Χρόνιγκεν Βόλος στις 4, με τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορένα του Αγώνα των Ερυθρόλευκων, Go Ahead Eagles Όφι στις 5 και Μπολόνια Ηρακλής, Μπέρσοτ Αστέρας Άκτορ στις 6. Κοντά στο ποδόσφαιρο, κόντρα στην Εύτσι Μπακού στις 6.30 στη Βέρεια, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ αύριο για τα προκριματικά του Champions League με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από τα κανάλια Earth Sports. Στο μπάσκετ και πρώτα σε μια είδηση από το εξωτερικό, ο 41χρονος LeBron James συμφώνησε με τους Sixers και θα γίνει κάτοικος της Φιλαδέλφια μέχρι τα 43 του έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων ή περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει σε βάθος τετραετίας από τον Άριο Βασίλη Στολιόπουλος. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση για έναν χρόνο του Αμερικανού forward Ρόναλντ Μάρτς, Κυμίκονος. Αυτήν του επίσης Αμερικανού forward Ρόνι Χάρελ από τον Άρη. Τέλος, νέα πρόταση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων έκανε στον Ολυμπιακό για τον Τόμας Γουόκαπη του BBC, με τους Ερυθρόλευκους να την απορρίπτουν και αυτοί μετά πολλών επένων. Στο Πόλο, κόντρα στην Ιταλία, αύριο στη 1 και 4 το μεσημέρι, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών στον πρώτο ημιτελικό του World Cup, με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Αυστραλία με την Ουγγαρία. Με Τεντόγλου, Καραλή, Στεφανίδη και τα άλλα αστέρια του ελληνικού στίβου διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στο Βόλο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με τηλεοπτική κάλυψη των αυριανών αγώνων από τις 6 το απόγευμα από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική μετάδοση των σημαντικότερων στιγμών από την ΕΡΑ Σπορ και τον Βασιλή Μητρούσια. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, μέχρι το 2030 υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Εθνική Γερμανία ο Γιούργεν Κλοπ. Σάλλο στην Αυστραλία με τον μουντιαλικό άσο Κρίστιαν Βολπάτο. Έπαιξε στα 3 από τα 4 μάτς τον Καγκουρό, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια κοκαίνης. Τέλος, στην Φαμαλικάο, προερχόμενος από τη Λουγκάνο, θα συνεχίσει την καριέρα του 22χρονος πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ Γιώργος Κούτσιας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Πάντα Έρα Σπορ, δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Φίλες και φίλοι, τελευταία σελίδα. Και μπαίνουμε γρήγορα για να πούμε στο Zoom τη συζήτηση με τον πρόεδρο τη Super League 2, τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο, τον οποίο ευχαριστώ διπλά, διότι είχαμε και το δελτίο ειδήσεων. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πάμε τώρα στο Zoom. Οι ομάδες της Super League 2 τι να περιμένουν όσον αφορά το οικονομικό σκέλος που γι' αυτό καίγονται, πόσους εκατό περισσότερα έσοδα μπορούν να έχουν οι πρόεδροι που τρέχουν τις 16 ομάδες?
3: Κοιτάξτε, να δείτε, εάν κλείσει και το τηλεοπτικό αυτό μέχρι την άλλη Παρασκευή.
2: Μάλιστα.
3: Και θα κάνουμε και μία συζήτηση με τον υπουργό, τον κύριο Βούτση, για να δούμε τι έσοδα θα μπορούμε να έχουμε παραπάνω φέτος από τη φορολογία του στοιχήματος. Θα είναι τα ζητά πάρα πολύ περισσότερα από τα πέρσι.
2: Να θυμίσουμε τα πάγια, ας πούμε, πέρυσι, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει. Πέρυσι ποια ήταν τα έσοδα που έλαβαν οι ομάδες?
3: Ήταν γύρω στις 300.000.
2: Ήταν συμπλήν 300.000 που ήταν οι ομάδες, ήταν δύο όμιλοι.
3: Ήταν δύο όμιλοι, ήταν 20 ομάδες. Αλλά σας λέω, περιμένουμε να κλείσουμε το τηλεοπτικό. Θα δούμε τι παραπάνω θα μπορέσει να μας δώσει και ο Υπουργός από τη φορολογία στοιχήματος. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είναι...
2: Συν 10-20%, συν 30% μέχρι εκεί προφανώς. Ναι.
3: Εντάξει, πιστεύω ότι...
2: Ναι.
3: Δεν θέλω να σας πω νούμερο, γιατί ξέρετε ότι πρέπει όταν λέμε κάτι να ισχύει ακριβώς. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο από ό,τι πήραν πέρυσι.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν θα είναι μια...
3: Γενναία η αύξηση που θα γίνει στα
2: των εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι και οι ομάδες καλούνται να οργανώσουν καλύτερα τις ομάδες τους και να παρουσιάσουν καλύτερο θέμα, καλύτερες συνθήκες στα γήπεδα κτλ. Όχι τα λεφτά να χαθούν στον δρόμο.
3: Όχι, πιστεύω ότι οι ομάδες κάνουν αυτόν τον αγώνα να έχουν καλά ρόστερ για το σώστε, γιατί κοιτάξτε, φέτος δεν υπάρχουν πλέον play-out, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Οπότε τέσσερις πέφτουν κατευθείαν.
2: Να το θυμίσουμε αυτό, ότι ούτε play-off ούτε play-out, τέσσερις υποβιβάζονται γεια σας στη γάμα εθνική και δύο ανέρχονται.
3: Οπότε δεν υπάρχει περιθώριο λάθος σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
2: Ωραία. Πάμε τώρα στο καυτό ζήτημα.
3: Συγγνώμη λίγο να σας... Επειδή είπα όμως και για τα... Θέσατε και το θέμα το γηπεδικό.
2: Ναι.
3: Τα γήπεδα της Super League 2 δεν είναι γήπεδα τα οποία ανήκουν στη ΣΠΑΕ. Είναι δημοτικά. Και εδώ έχουμε ένα θεματάκι το οποίο προσπαθούμε, δηλαδή το επόμενο στίχημα που έχουμε βάλει εγώ και οι συνεργάτες μου είναι τα γήπεδα των ομάδων στη Super League, έτσι, να γίνουν πολύ καλύτερα και άξια για επαγγελματική, ναι, για επαγγελματική κατηγορία.
2: Μπορούμε να πούμε ότι να τρέξει το σενάριο της απόδοσης του Δήμου σε μια συνεργασία στο δίδο το γήπεδο τρέξει το 2-3 χρόνια π.χ. στην επαγγελματική ομάδα της Super League 2, κάπως έτσι, της παραχώρησης, έτσι.
3: Παραχώρησης, ναι, αλλά όταν βάζει, εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα μου το έθεσε και ο αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, ο Καζίας, ο Τάσος.
2: Μάλιστα.
3: Έχει βάλει λεφτά ο άνθρωπος πάρα πολλά στο
2: δημοτικό,
3: στο γήπεδο εκεί πάνω στο δημοτικό. Υπάρχει ένα κενό νόμου, έτσι κατάλαβα εγώ, ούτως ώστε να μην δίνει το δικαίωμα, δηλαδή, στην ομάδα να όσα δηλαδή λεπτά έχει βάλει.
2: Να έχει, να έχει κάποιο δικαίωμα. Ναι, ναι, ναι.
3: Να μην πληρώνει το Δήμο μέχρι το ποσό του 1 εκατομμυρίου. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Το ποσό που μπορεί να μην πληρώσει είναι μέχρι 50.000.
2: Σωστό.
3: Να την ψηφίσει. Μετά πρέπει τα υπόλοιπα να τα πληρώνει στο Δήμο. Και α του χρωστάει ο Δήμος από τα έργα που έχει κάνει στο γήπεδο. Μετά πρέπει να γίνει άλλη γραφειοκρατία, να αφαιρεθούν άλλα 70.000.
2: Άρα θα χρειαστεί μια παρέμβαση από τον κύριο Βρούτση για να βρεθεί η λύση.
3: Να βρεθεί η λύση, βεβαίως, για να μπορέσουμε και οι Προέδροι να επενδύουν στα γήπεδα.
2: Ναι, γιατί δεν είναι σωστό. Ερώτηση. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε η κατάσταση δύσκολη με τα παιχνίδια, τα ύποπτα, με τους φακέλους. Νομίζω ότι φτάνουμε τώρα στο καλό αποτέλεσμα να υπάρχουν ελάχιστοι φάκελοι, ελάχιστα ύποπτα παιχνίδια.
3: Εκνοείται. Εδώ και δύο μισή χρόνια δεν υπάρχουν, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα ύποπτα παιχνίδια. Δηλαδή οι φάκελοι που έρχονται δεν είναι μονοψήφιο το νούμερο.
2: Αυτό μπορείτε, κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε πώς κατέστη δυνατόν, δηλαδή από τα πολλά ύποπτα σύμφωνα με τις στοιχηματικές, σύμφωνα με τις εταιρείες που συνεργάζονται με την ΟΕΦΑ κτλ. Σύμφωνα με αυτούς όλους, πώς σιγά σιγά έχουν μειωθεί?
3: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα εδώ πέρα μπορούμε να δώσουμε διάφορες ερμηνείες. Διότι
2: ναι.
3: Δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα κάποιο ύποπτο παιχνίδι να έχει
2: τελεστιδικήσει
3: και να πούνε τιμωρήστε εσείς ποδοσφαιριστές, εσείς διοίκηση, διότι το παιχνίδι αυτό το είχατε χαραγωγήσει. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια απόφαση.
2: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια.
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Και μην ξεχνάμε, οι πλατφόρμες πληρώνονται για να παράγουν αυτές τις υπηρεσίες.
2: Εννοείται, και ενδεχομένως να θέλουν να παράξουν και τέτοια αποτελέσματα. Ναι.
3: Οπότε, πιστεύω ότι η Super League 2 τόσα χρόνια δεν είχε τις άμυνες και δεν έβγαινε μπροστά. Αν πει παιδιά, οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει στον εισαγγελέα και στις αρμόδιες αρχές.
2: Συμφωνώ.
3: Και την είχαν βρει λοιπόν το εύκολο θύμα, που υπάρχουν στημένα στη Super League 2. Που υπάρχουν ύποπτα στη Super League 2. Που δεν πληρώνουν οι ποδοσφαιριστές στη Super League 2. Δεν υπάρχει. Δεν είναι το κακό παιδί η Super League 2, πιστεύω. Αυτό αποδεικνύεται τα 3 τελευταία χρόνια.
2: Ωραία. Θέλω ένα σχόλιο για το πώς είδατε την νέα τοποθέτηση στη Super League 2 με τη διαρχία ένα χρόνο ο κ. Σαλαφούς, ένα κ. Μαρινάκης, και αν αυτό θα παίξει ρόλο στη Super League 2, η οποία ξέρουμε πολλά χρόνια ότι δεν έχει πάρει την απαραίτητη βοήθεια, υποστήριξη της μεγάλης κατηγορίας.
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτό πιστεύω ήταν η πιο δίκαιη λύση, αυτή που και στις 3 ψηφοφορίες η ψηφοφορία ήταν 7-7. Το λογικό ήταν να πάει ένα χρόνο ο κύριος Αλαφούζος, ένα χρόνο ο κύριος Μαρινάκης. Από εκεί πέρα ο κύριος Αλαφούζος, στο λόγο του που έβγαλε και στην κλήρωση του πρωταθλήματος Super League 1, ανέφερε για τα προβλήματα τα οικονομικά που έχει σαν κατηγορία Super League 2, ότι έχει μειωμένα τα έσοδα και είπε ότι θα βοηθήσει την κατηγορία. Τώρα μένει να κάνουμε να κάνουμε μαζί με την Super League 1 ένα ραντεβού σαν διοικήσεις, να βάλουμε κάποια πράγματα και να δούμε πώς θα μπορέσει να γίνει εφικτό αυτό.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή είπαμε πριν για τα γήπεδα και ξέχασα να πω. Το πρωτάθλημα που θα αρχίσει 6 Σεπτέμβρη, 5 δεν θυμάμαι.
3: Το Σαββατοκύριακο του 6 Σεπτέμβρη.
2: Ναι. Είπαμε πριν για τα γήπεδα. Υπάρχει περίπτωση μία ομάδα, δύο ομάδα, τρεις ομάδες να πάθει αυτό που έπαθε η Καλαμάτα, η οποία δεν θα παίξει στο γήπεδό της? Θα έχουμε και εκεί τέτοια θέματα?
3: Μέχρι τώρα με τον έλεγχο που έχουμε κάνει στα γήπεδα, πιστεύω δύο είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν κάποια θεματάκια.
2: Ναι.
3: Το τρέχουν σαν ειδικοί των ομάδων, το τρέχουν πάρα πολύ όσο μπορούν από τη μεριά τους. Βλέπουμε μια αδράνεια όμως από τις δημοτικές αρχές σε αυτές τις δύο.
2: Συμβαίνει αυτό γενικά, ναι, στη χώρα, ναι.
3: Συμβαίνει αυτό. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και να προλάβουν στις 6 Σεπτεμβρίου να παίξουν, άμα κληρωθούν στο γήπεδο του πρώτον αγώνα.
2: Λύστε μου και μια απορία, γιατί διαβάζουμε media. Όλες οι ομάδες είναι τυπικά εντάξει, και αυτές που ανήλθαν τώρα πρέπει να γίνουν ΠΑΕ, Και υπάρχει μια ανησυχία για την αναγέννηση καρδίτσας, κύριε Πρόεδρε.
3: Η αναγέννηση καρδίτσας, εγώ...
2: Ό,τι πληροφορίες έχετε.
3: Είμαι βέβαιος ότι θα κατέβει. Ο κ. Παπαδημητρίου είναι ένας παράγοντας έμπειρος. Πάντα στα δύσκολα μπαίνει μπροστά γιατί αγαπάει την ομάδα του. Και όπως και τα άλλα χρόνια, έτσι και φέτος, θα την κατεβάσει πίσω από την ομάδα. Εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από αυτά τα site δεν ξέρω.
2: Πληροφορίες, δημοσιογραφικές.
3: Που βρίσκουν την πληροφόρηση αυτή. Αλλά είδατε ότι ο κ. Παπαδημητρίου, ακόμη και τότε που υπήρχαν τα μεγάλα προβλήματα στην καρδίτσα με το. Βγήκε μπροστά και δεν την άφησε την ομάδα.
2: Γιατί ξέρετε ότι οποιαδήποτε ομάδα έχει πρόβλημα, αυτό αντανακλά στη διοργανώτρια. Οι ομάδες πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα, να μπορούν τα οικονομικά μεγέθη. Φέτος μάλιστα με έναν όμιλο θα είναι μεγάλη ευθύνη όλων των και των 16. Ωραία. Θα ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα. Για σας, τι πρωτάθλημα περιμένετε και ποιο είναι το όνειρό σας. Τι θέλετε να δείτε στο επόμενο πρωτάθλημα.
3: Καταρχήν να πούμε ότι κάναμε και άλλη μια πρωτοπορία φέτος σαν Super League 2. Πέρσι βάλαμε 5 Έλληνες στην 11η.
2: Α, ναι, σωστό και αυτό.
3: Καθόλου ιδέα. Και φέτος το πήγαμε Super League 2. Πέρσι βάλαμε 5 Έλληνες στην 11η.
2: Α, ναι, σωστό και αυτό.
3: Καθόλου ιδέα.

0: 2008 γεννηθέντες.
1: Μπράβο.
0: Και η Super League 2 που είναι πιο επαγγελματική και υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις, κάνει αυτή την πάσα καινοτομία, έτσι, το 2005.
1: Είναι καινοτομία, γιατί είναι αυτό που είπατε, είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα και οι άνθρωποι, οι πρόεδροι που πήραν αυτή την απόφαση, ενώ μπορούσαν να έχουν έναν έμπειρο μεγάλο παίκτη για να είναι πιο ανταγωνιστική, δηλαδή πιο ανταγωνιστική ομάδα, επιλέξανε να ψηφίσουν αυτό που εισηγήθηκα εγώ και να βάλουν ένα παίκτη του 2005. Με ό,τι ρίσκα έχουν για την ομάδα.
0: Ναι. Και επειδή πολλοί ανησυχούν για το τι διαιτησία θα έχουμε, το γεγονός ότι παρέμεινε ο κ. Λανουά είναι θετικό σημάδι και για εσάς, και για τη διαιτησία στην δεύτερη κατηγορία.
1: Εγώ το έχω πει επανειλημμένα ότι η Β' Εθνική, η Super League 2, δεν είχαμε προβλήματα με τη διαιτησία. Ο κ. Λανουά και οι συνεργάτες του ήταν σε πάρα πολλά παιχνίδια κάθε Σαββατοκύριακο της Super League 2 για να βλέπουν από κοντά τους διαιτητές. Είδατε ότι δεν είχαμε παράπονα από ομάδες. Εντάξει, όπου υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας υπάρχουν και κάποια λάθη, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί εμείς σαν κατηγορία δεν έχουμε και την πολυτέλεια του ΒΑΡ. Οπότε εκεί είναι διπλό το βάρος για τους διαιτητές και διπλό το άγχος. Γιατί όταν είναι Super League 1 έχουν το ΒΑΡ, είναι και λίγο πιο ξένοι, δεν θα με διορθώσει ο βαρίστας. Εμείς εκεί κάθε λάθος δεν διορθώνεται. Και πιστεύω ότι είναι προσεκτική, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και από ό,τι είδατε, τον κύριο Λαμά
0: τον στήριξατε.
1: Τον στήριξαν όλοι. Οπότε αυτό κάτι λέει.
0: Και για να κλείσω, ΒΑΡ στη Super League 2, δεν νομίζω θα πεθάνουμε και δεν θα το δούμε. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή.
1: Μην έχουμε αυτά πάντα.
0: Μην είναι θεροβόμα. Ναι.
1: Μην έχουμε τώρα. Εντάξει, εμείς το ΒΑΡ το θέλουμε, αλλά τα γήπεδα δεν έχουν τις υποδομές. Όλα τα γήπεδα για να έχουν ΒΑΡ.
0: Και τα οικονομικά.
1: Αντίκρισμα. Το οικονομικό βάρος είναι μεγάλο. Μακάρι να μπορούσε και σε εμάς ο Υπουργός 2 χρόνια να χρηματοδοτήσει το ΒΑΡ για να βάλουμε εμείς ΒΑΡ στην κατηγορία μας.
0: Λοιπόν, και με αφορμή ένα μήνυμα από τον γνώριμό σας, από ό,τι φαίνεται, πρόεδρο της Ένωσης Κυκλάδων, τον κύριο Φρέρη. Δεν μου είπατε ποιο είναι το όνειρο του πρόεδρου της Super League 2 για την σεζόν που αρχίζει 6 Σεπτέμβρη.
1: Καταρχήν εδώ πέρα μην να πω ότι ναι. Γιατί λέγαμε πριν από λίγο για 2 γήπεδα τα οποία έχουν πρόβλημα και δεν πάει η Δημοτική Αρχή με γρήγορο
0: ρυθμό. Ναι.
1: Πέρυσι ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο κύριος Λονταρίτσο Γιώργος,
0: ο αντιπεριφερειάρχης που έτρεχε μόνος του.
1: Αντιπεριφερειάρχης, μπράβο, μέσα σε 4 μήνες έφτιαξε ένα στολίδι κάτω στη Σύρο και μπόρεσε και έπαιξε ομάδα το πρώτο παιχνίδι στην
0: Ερμόπολη. Ναι.
1: Οπότε όταν θέλει η τοπική αυτοδιοίκηση, πάει με γρήγορους ρυθμούς και βοηθάει και τον αθλητισμό και τις εγκαταστάσεις.
0: Εδώ τώρα μεταξύ μας, πρόεδρε, είχε και τη θέση, είχε και τη δύναμη και ενδιαφερόταν κιόλας.
1: Είχε τη θέληση.
0: Γιατί
1: θέλει να το κάνει. Διότι και αυτοί που είναι τώρα στους Δήμους, αφού έχουν τη θέση αυτή, έχουν τη δύναμη. Αλλά πρέπει να έχει και τη θέληση να πας με γρήγορο ρυθμό.
0: Ναι, όχι, όντως η Σύρος πέρυσι έκανε ένα μικρό θαύμα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και είχε και μια εντυπωσιακή πορεία με τον. Λοιπόν, πείτε μου και το όνειρό σας για φέτος.
1: Το όνειρό μας είναι να γίνει ένα πρωτάθλημα καλό, ανταγωνιστικό, με καλές διαιτησίες όπως είπατε κι εσείς. Ναι. Να μην υπάρχουν, να φέρουμε κόσμο στα γήπεδα ακόμη περισσότερο από ό,τι ήρθε πέρυσι, να γυρίσει ακόμη περισσότερος κόσμος στα γήπεδα της Super League 2 και οι καλύτεροι ας ανέβουν και να πάνε στη Super League 1.
0: Και μετά από μερικά χρόνια και η Σπάρτη επιτέλους στη Β' Εθνική.
1: Κοίταξε, σας είπα. Θα ήθελα κι εγώ, ποιος δεν θα ήθελε να έχει μια ομάδα στην κατηγορία
0: του. Καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε κύριε Πρόεδρε στο τέλος του μηνός στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόεδρος της Super League 2 και ο κύριος Πέτρος Μαρτσούκος, ο οποίος έκανε βήματα πρόοδου, πρέπει να πούμε, τα τελευταία 3 χρόνια. Ξεκίνησε με πάρα πολλές αντιδράσεις και πάρα πολλά σχόλια και καταλήγει με παραγόμενο έργο το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Πραγματικά η Super League 2 έχει μεταμορφωθεί. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 21 πρώτα λεπτάκια. Τραγουδάκι από τον κύριο Γαβρίλη Ρεμούντο. Επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, Αερασπορ 101,8.

23-27 φίλες και φίλοι, 11-27, 3 λεπτά πριν από τις 11:30, Ρασπόρ 101,8. Παρακολουθώ εδώ μερικά φιλικά παιχνίδια με την είδηση ότι ο ένας εκ των δύο ιών του πρωταθλητή Ευρώπης Στέλιου Γιαννακόπουλου εχθές ανακοινώθηκε από τη Southport, γύρω στα 18 είναι ο πιτσιρικάς, και η Southport στην Αγγλία αγωνίζεται τώρα, έχει ένα φιλικό παιχνίδι με τη United of Manchester 2-0. Δεν έχω συνθέσεις σκόρες εδώ, βλέπω άλλους παίκτες, αλλά να ευχηθούμε καλή επιτυχία, όπως με την ευκαιρία να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον γιο ενός άλλου πρώην ποδοσφαιριστή, του Λουκά Βίντρα, καθώς ο γιος του, ο Άγγελος, στόπερ αυτός, είναι ήδη παίκτης της Ομόνιας 29 Μαΐου, η οποία ανήλθε στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου και μαζί με άλλους δύο πιτσιρικάδες έχουν υπογράψει στην Κυπριακή Λίγκα. Είναι ωραίο αυτό να παρατηρείς πως οι γη ποδοσφαιριστών συνεχίζουν την πορεία τους, την πορεία των μπαμπάδων, και το βλέπουμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οπότε ο γιος του Στέλιου Γιαννακόπουλου στη Southport και ο γιος του Βίντρα στην Ομόνια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο μηνύματα, να καλησπέρισουμε τη Φιλιππιάδα και τον περίφημο Μαφία, λέει ο Μαφίας. Ευτυχώς, λέει, σε έχω δει στην τηλεόραση πριν λίγα χρόνια. Ναι, η τηλεόραση ολοκληρώθηκε το 2014, νομίζω, μετά το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή της Βραζιλίας που ήμασταν εκεί ως απεσταλμένοι. Μετά τηλεόραση, σπάνιες εμφανίσεις, guest star μόνο τα τελευταία 11 χρόνια. Πολλά χρόνια τηλεόραση, κύριε Μαφία. Με σκοτώνει η αλήθεια σου, Τζακ Παμ. Και μένα με σκοτώνει ο χρόνος, διότι μου ψαλιδίζει το χρόνο και τη φωνή και την άποψη ο Γαβρίλ. Γιατί θέλει το λόγο. Πάρε την πάση σου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς. Με λεωφορεία εξυπηρετούνται οι επιβάτες της γραμμής Αθήνας Χαλκίδας Αθήνας. Νέες εκενώσεις περιοχών κοντά στον Μπορντό της Γαλλίας λόγω των πυρκαγιών. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν καλεί τον στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία για την αντιμετώπιση τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία. Υπό μερικό έλεγχο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αύλιο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα. Στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Το 70 είδα φως, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός μου.
3: Λοιπόν, η ώρα είναι 11:32, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στην τελευταία μισή ώρα της εκπομπής. Να δώσω την καλησπέρα μου και στην Καλαμάτα. Δεν ακούγεται, είπαμε νωρίτερα, ανοίξε 3-1 το Λεβαδιακό. Θα σας πούμε σε λίγο και τις συνθέσεις. Ακούμε μουσική, επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8.

25 λεπτά πριν από τις 12, φίλες και φίλοι, Αρασπόρ 101,8. Σε όσους είστε στο δρόμο, καλή διαδρομή, να φτάσετε ευχάριστα. Σε όσους είστε σε καράβι, να φτάσετε ακόμη καλύτερα. Σε όσους είστε σπίτι και μας ακούτε, καλή ακρόαση. Καλό βράδυ να έχετε. Παρασκευή βράδυ σήμερα, 24 Ιουλίου 2026. Πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια για τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, και να δούμε και το φιλικό. Ούτε ένα βιβλίο σκέψεων δεν ξέρω αν θα φτάσει για να εκφράσει τόσα πολλά όσο αυτή η φράση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας από τους Απριανούς, τους εθνικούς προδότες, λέει ο Τζίμις. Σήμερα στο Μέγαρο είχαμε την γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Να δω, πάω στα μηνύματα. Λοιπόν, σιγά μην είχαμε τηλεόραση. Τέτοια αγάπη, τέτοια αγάπη. Δεν πειράζει, είχαν πολλές κυρίες που καθόταν τηλεόραση και με έβλεπαν 25 χρόνια, Απόστολε. Λοιπόν, λέει ο Κώστας. Τι λέει, Κώστα? Πώς τα κατάφερε ο Ολυμπιακός? 3 γκολ σε 8 λεπτά. Οι Βέλγοι δεν σταμάτησαν. Ναι, να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός υπέστη βαριά ήττα από μια adverb. Δεν τη λες για καμιά καλή ομάδα. 3-0, ό,τι και να είναι, φιλικό είναι. 3 γκολ είναι 3 γκολ. Δεν κάνει καλό στην ψυχολογία καμιάς ομάδος. Λοιπόν, 3-0 ο Ολυμπιακός έχασε από την adverb. Αύριο ξαναπαίζει. Με ποια, μου είπε ο Μπάμπης. Θα θυμηθώ. Αύριο ο Ολυμπιακός 4 ώρα έχει ξανά φιλικό. Θα το δείτε προφανώς εκεί που βλέπετε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι Κοσμοτέ ή όχι. Θα το βρούμε αυτό. Ταυτόχρονα χθες το βράδυ είχαμε τις δύο ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, τις αναφέρω κατά σειρά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήρε τη νίκη. Έχασε όμως τον Τάχα Άλι, τον Σομαλό, με το σουηδικό διαβατήριο. Προφανώς έχει μεγαλώσει στην Σουηδία και είναι μια κρίσιμη διαδικασία αυτή, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει ήδη, προπονήθηκε στην Νέα Μεσίβρα, εκεί που είναι το προπονητικό κέντρο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αυτοί που έπαιξαν ήταν πιο χαλαροί. Το φοβερό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο ΜΕΙΤΕ, για τον οποίο επέμεινε πάρα πολύ πέρυσι ο πρώην προπονητής, ο κ. Λουτσέσκου, ακόμη δεν έχει μπει στο πρόγραμμα. Είναι τραυματίας από την προηγούμενη σεζόν. Το ίδιο και ο Βούλγαρος Ντεσπόντοφ, δηλαδή δύο συμβόλαια πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ακόμη δεν έχουν κάνει προπόνηση. Λοιπόν, επανήλθε ο πιτσιρικάς στο Σορετήρε, που πέρυσι ήταν δανεικός, μου φαίνεται, στη Τσβόλε της Ολλανδίας, και θα δούμε αν θα μείνει. Ενώ αυτό που σας έλεγα, ότι ο Σομαλός, ο Τάχα Άλι, ο πολύ δαιμόνιος, γρήγορος, βιρτουόζος αυτός παίκτης, που είναι και διεθνής, θα πάει αύριο σε εξετάσεις για τον νόμο, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Οπότε θα ξέρουμε πόσο καιρό θα λείψει, και πολύ άτυχος αυτός ο παίκτης, αφού πρώτο επίσημο παιχνίδι και τραυματίστηκε. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο Ισπανός Ελουστόντο, έπαιξε όμως χθες, είχε τραυματιστεί στο πρώτο φιλικό, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε χάσει και τον πολύ καλό παίκτη, τον πιτσιρικά, τον 20χρονο Σαρί, ένα πολύ καλό μέσο, διεθνή με τη Νέον, είχε ξεκινήσει την πορεία του από την ΑΕΚ, βρέθηκε στην Ιταλία και τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Πρώτο φιλικό παιχνίδι, έπαθε χιαστό. Τώρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε τη Δυναμό, έβγαλε κάποια θέματα στην άμυνα με νέο πρόσωπο, τον Παντελή Χατζηδιάκο, και αριστερό μπακ, τον Αμερικανό με μεξικανικές ρίζες, τον Τζόναθαν Γκόμεζ, τον οποίο γνώριζε ο νυν προπονητής, ο Αλέσιο Λύση, από την κοινή του θητεία στην Μιραντές, η ισπανική ομάδα, ο οποίος ήταν δανεικός ο Γκόμεζ, και τον τοποθέτησε, παρά το γεγονός ότι έχει και τον Τέιλορ τον Σκοτσέζο και τον Μπάμπα, που επέστρεψε καθώς συμμετείχε με την Γκάνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έπαιξε λίγο, στα 33 του Μπάμπα, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά, πιέζει εδώ και έναν μήνα την Augsburg να της πάρει το πράσινο φως για να φέρει πίσω το Γιαννούλη, ο οποίος φαίνεται ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οπότε αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Γιαννούλη,
θα έχει 4 αριστερούς οπισθοφύλακες. Αυτό σημαίνει ότι ένας ή δύο πρέπει να αποχωρήσουν. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν εχθές έδειξε τι, έδειξε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι από άλλο πλανήτη. Αυτό το παιδί είναι ένα κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άσχετα τώρα με το θέμα της εθνικής, εκεί πρέπει να το λύσει ο ίδιος ο προπονητής του και η ΕΠΟ. Αλλά βλέποντας το χθες Ιούλιο, 23 Ιουλίου, να μεταχειρίζεται την μπάλα σαν κομπολόι, δημιουργώντας αιστείες πάρα πολύ καλές για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και τους συμπαίκτες του, είναι ένας παίκτης πραγματικά που μπορεί να σε τρελάνει. Συμμετείχε σε όλες τις φάσεις, σκόραρε, το σκάψιμο του είναι τρομερό, και γενικά είναι για τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ θετικό ότι τον έχει και δεν θέλει να αποχωρήσει, γιατί θυμόσαστε ότι πέρυσι στο Τσακ δεν πήγε στο αεροδρόμιο για να πετάξει για τη Στουτκάρδη. Οπότε πάλι ο ΠΑΟΚ θα κτιστεί γύρω από αυτόν, ο οποίος φαίνεται ΠΑΟΚ ότι θα είναι καλός πάλι από τη μέση και μπροστά. Πρέπει να βελτιώσει την άμυνά του, γιατί κάθε αγώνα ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη, είναι ομάδα του γκολ-γκολ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ και από την μεταγραφή του τον Γάλλο Σάντα Μαρία, και αυτόν τον ξέρει ο Λύση, αφού ο Σάντα Μαρία ήταν στην Πριμέρα. Λοιπόν, σκόραρε κιόλας, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για παίκτη που ξεκινά την πορεία του σε μια νέα ομάδα. Και απέναντί του είχε μια ομάδα που εγώ, αν ήμουν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, θα πήγαινα και θα έπαιρνα τον Πάνο Μαρέγκο, τον Ουκρανό σεντερφόρο, ο οποίος σε 2-3 περιπτώσεις δημιούργησε μεγάλα ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ και ήταν άτυχος γιατί είχε και δοκάρι. Λοιπόν, η ουσία λοιπόν είναι πως ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε και τώρα πλέον την άλλη Πέμπτη πρέπει να υπογράψει την πρόκριση για την επόμενη φάση που θα βρει μπροστά του, είτε την σουηδική Χάμαρμπι, να την αποτώμε, είτε την Άντερλεκτ. Όποια και να βρει, είναι ανώτερος αυτών των δύο, οπότε μάλλον θα περάσει και την επόμενη φάση. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός και αυτός πήρε αυτό που ήθελε, και εκεί είδαμε κάποια κενά στην άμυνα, πολύ καλά προς την επίθεση, πολύ καλή ανάπτυξη ο Παναθηναϊκός, αλλά και εκεί είδαμε κενά στην άμυνα. Του βάλε γκολ ένας παίκτης 41 έτους, ένας παίκτης ο οποίος είναι, μου φαίνεται, μεγαλύτερος και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού σε ηλικία. Προφανώς το δίδυμο δεν θα είναι Τουμπά Ντεφράι, θα είναι Φαντρόκελεν Ντεφράι. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι δύο Ολλανδοί, η εμπειρία δηλαδή του ενός με το πάθος του άλλου. Ο τερματοφύλακας ο Πένια του τέστη σημαίνει ότι, και μαζί με τον Τζάπρα αφού ο Καλάμπρη είναι τραυματίας, οι 4-5 στην άμυνα είναι νέοι. Άρα προφανώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα κάνουν υπομονή, γιατί μέχρι να δέσουν ενδεχομένως να περάσουν και 3-4 μήνες. Τώρα, το ρεπορτάζ λέει ότι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι διαφορετικό, θα νικήσει και εδώ πιθανότατα εύκολα και θα περάσει και αυτό στην επόμενη φάση. Δεν έχει καμία σχέση με την Μπάξη, που τις αξίζουν συγχαρητήρια, διότι ακολουθεί μια τακτική, μια φιλοσοφία ουγγρικής παράδοσης και κουλτούρας, δεν θέλει να έχει στις τάξεις τις ξένους ποδοσφαιριστές, δηλαδή από χώρες εκτός Ουγγαρίας. Αυτό είναι ένα δύσκολο μονοπάτι, του είχαν ακολουθήσει πολλά χρόνια και οι Βάσκοι στην Ισπανία, το ακολουθούν και οι Ούγγροι στο Πάξι, σε μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, μια μικρή πόλη, το γηπεδάκι τους μικρό, 6.500 κόσμο, κατάφερε όμως, πήρε 2 κύπελα τα τελευταία 3 χρόνια. Πέρυσι ήταν στην τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός θα περάσει ευχάριστα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε και τον παίκτη που ήθελε η ΑΕΚ, εδώ μιλάμε για μια εσωτερική επικράτηση των πράσινων επί των κίτρινων, διότι το μάθαμε αυτόν τον παίκτη από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και το Ριμπάλτα, ότι ήθελε τον Κάγκουα. Τον Κάγκουα τον έκλεισε ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ σιωπά, δεν λέει κάτι. Ο Παναθηναϊκός έστειλε το ρεπορτάζ λέγοντας ότι αυτόν τον παίκτη τον κυνηγούσε από το Μάιο. Εμείς το μάθαμε πριν 10 μέρες από την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, όταν είδαν ότι ο παίκτης είχε χαθεί, διέρεαν ότι
δεν θα τον πάρουμε γιατί η Χαποέλ Μπερσεβά θα το βάλει να παίξει που έπαιξε και σκόραρε χθες το βράδυ. Ο Ζαμπιανός μέσος παίζει στη θέση 8. Και ο Παναθηναϊκός με περισσότερα χρήματα προφανώς, που ξοδεύει πολλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να το πούμε, πήρε και αυτόν στη θέση 8. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα αποχωρήσει και ο Τσέριν, ο Σλοβένος διεθνής μέσος. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για το γιο του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Ο Φίλιππος Γιαννακόπουλος, ο παίκτης που ακούσαμε χθες στη Southport, είναι στην ΚΑΠΑ 18. Μην πήγε ακόμα στην μεγάλη ομάδα, διότι είναι και 17 χρονών. Οπότε καλή επιτυχία. Και η Southport παίζει στη National League North. Και εκεί είναι κατηγορίες ανάλογα στη γεωγραφία, δηλαδή που είναι η πόλη, βορρά, νότο κτλ. Είναι στον βορρά. Η Southport, καλή επιτυχία λοιπόν στον νεαρό Φίλιππο Γιαννακόπουλο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον κύριο Διαμαντή από την ωραία Κέρκυρα. Να δω λίγο τα μηνύματα πριν πάω στα αποτελέσματα. Λοιπόν, ο κύριος 321 είναι γνωστό ότι έχει δεχτεί την κόκκινη του κάρτα. Συνεχίζει, θέλει να αντιδρά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτή την περίπτωση. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να πιει μια πολύ ωραία πορτοκαλάδα. Επαναλαμβάνω, κλιάφα που έχει παραγωγή από τα Τρίκαλα και όχι από την Καρδίτσα. Και μου έχει μείνει όταν την έπινα μικρός και ηρεμούσα. Οπότε, κύριε 321, μια ωραία πορτοκαλαδίτσα κλιάφα. Και νομίζω θα δείτε καλύτερα τον κόσμο. Λέει ο κύριος 447, πώς είναι δυνατόν ο Κωνσταντέλης που καταχειροκροτείται σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος, φαινόμενο που έχει να εμφανιστεί από την εποχή Χατζηπαναγή, να παίζει διεθνή κάτι 7 λεπτά και 15 λεπτά. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτό το θέμα είναι ωραίο θέμα. Νομίζω ότι και ο Λουτσέσκο αυτά έκανε τα πρώτα δύο χρόνια με τον Κωνσταντέλη, δεν τον έβαζε. Ναι, είναι πασιφανές ότι πρέπει να παίζει 90 λεπτά στην εθνική ομάδα. Ο Κωνσταντέλης πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει, διότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τώρα γιατί δεν παίζει? Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γιωβάνοβης. Ο Κωνσταντέλιας έχει στην ΕΠΟ τον κύριο Καγκάτσι, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ. Το ξέρει πολύ καλά. Δεν έπρεπε να έχει γίνει μια συζήτηση μεταξύ Καγκάτσι και προπονητή της Εθνικής? Τι γίνεται, ρε φίλε? Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτό το τρίγωνο. Νομίζω με προεδρικό διάταγμα έπρεπε να παίζει βασικός ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική. Τώρα γιατί δεν παίζει πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Όμως δεν πιστεύω ότι είναι μόνο αυτό το θέμα και αποχώρησε, ευχόμαστε προς στιγμήν, από την Εθνική ο Κωνσταντέλιας και δεν θα παίξει τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Οπότε θα το δούμε αυτό το θέμα, λεπτό θέμα αυτό. Και ο Κωνσταντέλιας πρέπει να πει όλη την αλήθεια, να βγει και να πει. Όπως βγαίνουν στην Ευρώπη. Και τα χώνουν και στους προπονητές τους. Δεν κατάλαβα. Τι είναι, ο πατέρας του είναι? Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά σου. Να το πει. Πρέπει όλα να επιλύονται. Για όλα υπάρχει λύση. Έτσι. Τώρα δεν πω, πάω και έχει προπονητή που το λένε λύση.

Λέει ο Κώστας, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, το δίδυμο θα είναι οι δύο Ολλανδοί. Ο Τουμπά δεν κάνει για τον Πάο, είναι παίκτη ομάδα από πέμπτη θέση και κάτω. Καλός είναι ο Τουμπά, Κώστα, απλώς είναι αργός και δίπλα του δεν θέλει έναν αργό σαν τον Ίγκανσον, που το παιδί έπαθε χιαστό. Θέλει ένα πιο γρήγορο από αυτόν. Πώς είναι δηλαδή ο Πάοκ που είναι αργός ο Μεγαλίδης και πρέπει να έχει πιο γρήγορο και βρήκε το Χατζηδιακό. Ή στον Ολυμπιακό. Βέβαια είναι πιο γρήγορη εκεί και ο Ρέτσος και ο Πυρόλα. Ο Τουμπά λοιπόν μπορεί να μην είναι για αυτή την ομάδα. Αλλά άμα έχει ένα γρήγορο δίπλα του, γιατί ο Τουμπά είναι αριστεροπόδαρος. Οι οποίοι σπανίζουν οι αριστεροπόδαροι. Και θα μπορούσε να προσφέρει πολλά. Είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Έχει καλή πρώτη πάσα. Δεν έχει βέβαια την πάσα του Μιχαηλίδη να αλλάξει παιχνίδι, να κάνει πάσα 30 μέτρων, 20 μέτρων. Δεν το έχει αυτό. Αλλά για να σου πω και κάτι, πόσο το κόστησε ο Τουμπά του Παναθηναϊκού για να έχει απαιτήσεις ο φίλος του Παναθηναϊκού? Νομίζω 1 εκατομμύριο. Εμένα 1 εκατομμύριο μια χαρά στόπερ έχεις, κύριε Κώστα μου. Τώρα έδωσες 6 για να πάρεις τον Φαν Τρόκελερ. Για να δούμε τα 6 εκατομμύρια αξίζουν για στόπερ. Γιατί αφού έδωσες για στόπερ 6, για σέντερ πόσο θα δώσεις, 15. Πολλά τα 6 εκατομμύρια για στόπερ. Πολλά. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και τα δίνει. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει με τον De Vrij, που είναι μεγάλος ηλικία αλλά έξυπνος παίκτης. Λοιπόν, θα πάρει κι άλλο στόπερ. Γιατί, δεν υπολογίζεται ότι ο Πάλμερ Μπράουν, ο Αμερικάνος, ναι, και αυτός δεν είναι για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Πώς τώρα ήρθε, τέλος πάντων. Καλή προσθήκη ο Αφρικανός, ο Κάγκουα, στο 8. Δεν τον έχω δει. Είχα συνομιλήσει με ένα φίλο μου που ζει στο Βελιγράδι, διότι αυτό το παιδί έπαιζε στην Τζερβένα Σβέζδα, δηλαδή τον Ερυθρό Αστέρα, και αποχώρησε από εκεί και πήγε στους Ισραηλινούς, προφανώς για τα λεφτά. Αν είναι μάλιστα και αρχικός στη Ζάμπια, δεν θα είναι τυχαίο για να παίζει τη θέση 8, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει πολλά προσόντα και εγκεφαλικά και αθλητικά προσόντα, και πρέπει να είσαι πολύ καλός στις συνεργασίες, άρα η συμπεριφορά σου πρέπει να είναι ανάλογη, γιατί είναι πολύ κρίσιμη νευραλγική θέση στο 8. Συνδέει τα πάντα, άμυνα, επίθεση, πλάγια, δεξιά, αριστερά. Πολύ περιμένω από σένα. Θα δώσει την τελευταία κρίσιμη πάσα στο τρίτο μέρος της επίθεσης. Γι' αυτό και είναι δισεύρετα τα οχτάρια. Πήγε ο Ολυμπιακός, θέλει να πάρει τον πολύ καλό επίσης ελευθερό, τον Φρόιλερ, από την Πολώνια. Δεν ξέρω αν είναι ελεύθερος, αλλά είναι από τα καλά οκτάρια. Καλό οκτάρι, ας πούμε, ήταν στον ΠΑΟΚ παλιά ο Μαουρίτσιο. Φοβερός, τρομερός. Μετά πήγε στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν τραυματίας. Δύσκολα τα καλά οκτάρια. Δεν υπάρχουν. Η εθνική ομάδα, ας πούμε, δεν έχει οκτάρι. Βρείτε με ένα οκτάρι για την Ελλάδα. Δεν έχουμε. Ο Ζαφίρης είναι μεταξύ 6 και 8. Δεν υπάρχουν οκτάρια, όπως έχουν εξαφανιστεί και τα δεκάρια. Ευτυχώς είναι ο Κωνσταντέλιας και καταλαβαίνουμε τι είναι το δεκάρι. Λέει ο κύριος Μιχαηλίδης στο κανάλι του YouTube ένα ωραίο τραγουδάκι. Πολύ ωραίος. 12-2 με το Λευτέρι να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Ο κύριος Κρεκάς λέει ότι ο κύριος Γιωβάνος πρέπει να αποχωρήσει. Δεν κατάφερε να αποκλείσει την πεταμένη Σκωτία και τη Δανία. Πήγαμε πίσω. Ο χρόνος περνάει για την εθνική. Δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες. Δυστυχώς ο κύριος Γιωβάνοβιτς πάει αργά. Ο κόουτς, πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλό παιδί, δεν τα κατάφερε. Απέτυχε. Και είναι ο μοναδικός προπονητής στην Ευρώπη που απέτυχε και η Ομοσπονδία του ανανέωσε συμβόλαιο. Ο κύριος Γκαγκάτσης πήρε την ευθύνη. Θα δούμε πόσο θα του βγει αυτό. Δεν τους βγαίνουν όλοι. Δεν κολλάνε όλοι οι προπονητές με όλα. Έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν είναι και εύκολο να είσαι στην εθνική. Όσο είναι εύκολο ότι έχεις τους καλύτερους, πρέπει να ξέρεις να κάνεις διαχείριση, να είσαι και τυχερός και να μην κάνεις λάθος, γιατί τα παιχνίδια είναι λίγα. Και εμείς κάναμε λάθη στην αντιμετώπιση της Δανίας εντός έδρας, εκεί χάθηκε η πρόκριση, και τα διπλά παιχνίδια με τη Σκωτία, διότι τα καλά παιχνίδια τα κάναμε στα διάφορα παιχνίδια για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ενώ οι Σκοτσέζοι πήραν τα κρίσιμα παιχνίδια και βρέθηκαν αυτοί στο Μουντιάλ και εμείς στον καναπέ. Λέει ο Σάκης ο τρελός,
Καλησπέρα. Ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Έγιναν τρεις φάσεις εχθές και δύο στο παιχνίδι του ΠΑΟ και μία στο Παναθηναϊκού. Ίδιες φάσεις με τρία διαφορετικά αποτελέσματα. Για να δω τι μάτι έχετε. Θα τη θυμηθείτε. Σάκης από την Κόρινθο. Τρεις φάσεις. Έμπα δεν τα είδα και τα δύο όλα τα παιχνίδια. Λίγο έκλεπα από εδώ, λίγο από εκεί. Φίλε Σάκη, το σλόγγαν που με καθοδηγεί είναι: η ζωή είναι λίγη και λίγη. Σωστό. Γιώτα ήτα, ήτα εψιλον γιώτα. Γράψτε μου να σε προλάβω γιατί είναι και 54. Φεύγω σε δύο λεπτά. Λέει ο Ηλίας, λοιπόν, ο Ίγκαρσον βρίσκεται στον Ατρόμητο. Πώς έπαθε χιάστος, λέει ο Ηλίας από τον Ζαχάρο. Έπαθε χιάστος στο... Σε ποιο παιχνίδι έπαθε ο Ίγκαρσον? Φιλικό δεν ήταν? Ναι, μου φαίνεται. Ναι, ναι. Κρίμα ο Ίγκαρσον, πολύ σοβαρός παίκτης και gentleman. Ο κύριος Θοδωρός, ο Ουνάι, να, ένα οχτάρι, αλλά ο Ουνάι. Είναι 10 εκατομμύρια και πάνω. Είναι σπουδαίος παίκτης. Ήταν στον Παναθηναϊκό και καταλάβαμε. Πήγε να δώσει 10-12 εκατομμύρια και πάρε τον Ουνάι. Γι' αυτό λέμε. Όταν δίνεις 6 εκατομμύρια για τον Φαντρόκελεν, για τον Ουνάι πόσα θα δώσεις? Πρέπει να πας στα 12-13. Όντως φοβερός παίκτης αυτός ο Ουνάι. Πολύ ωραίος. Και το θαυμάσα και προσφάτως στο Μουντιάλ. Λοιπόν, το γκολ του ΠΑΟΚ που σκάβει την μπάλα ο Ντέλιας. Το γκολ του, όντως, τρομερές αυτές. Μπράβο Σάκη από την Κόρινθο, τρομερός, χρωστάω δώρο. Σκάβει την μπάλα ο Ντέλιας 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Σκάβει την μπάλα ο Πανομαρέγκο αργότερα, τυχερός ο ΠΑΟΚ στο δοκάρι. Σκάβει την μπάλα ο Γιάκουσης out. Ναι, όντως, τρεις φάσεις αυτές ίδιες. Καταπληκτικό Σάκη, χρωστάω δώρο. Χρωστάω δώρο. Όντως, είχαμε ένα γκολ, ένα out και ένα δοκάρι. Καταπληκτική αυτή η τελευταία ατάκα από τον Σάκη, τον Κορίνθιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Όλοι ήσασταν συντονισμένοι στην Era Sport, καθώς η ώρα αγγίζει τις 12 και ήρθε ο άνθρωπός σας, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, από την Νέλη Ζαφυροπούλου, τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε Κυριακή βράδυ στις 10. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Ακολουθεί ο έτερος συνάδελφος ο Τάος Επιτρόπου μέχρι και τις 2. Καλό ξημέρωμα, να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ήταν χτες για τον Ολυμπιακό με 3-0 στην Αμβέρσα από την Αντβέρπ στο 5ο φιλικό της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ο Κωνσταντής Τζολάκης επέστρεφε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Χαλ. Στοπ από τον Μεντιλίμπαρ στην απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, με τον Κώστα Καραπαπά μάλιστα να διευκρινίζει πως ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστικό ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό για τον Κροάτη Κιπέρ. Μένουμε στον Ολυμπιακό, καθώς χθες έγιναν γνωστές οι ώρες των αγώνων των Ερυθρόλευκων με την Αϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου στο Φάληρο στις 9 και η Ρεβάν στις 11 Αυγούστου στις 8.30 στην Ολλανδία. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Μπερσεβά και ο Kings Kagwa πλέον λογίζεται παίκτης του Jakub Nistrup. Ο 27χρονος μέσος, αφού πρωταγωνιστής στη Ρεβάνς με την Vikingur, θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για τις ιατρικές εξετάσεις και για να υπογράψει. Κοντά στην αποχώρησή του από τους πράσινους είναι την ίδια ώρα ο Γέντβαϊ, με πιθανότερο προορισμό την Al-Shabaab στην Σαουδική Αραβία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ συνεχίζει την επί Ολλανδικού εδάφους προετοιμασία της και ετοιμάζεται να δώσει 2 ακόμα φιλικά, κόντρα στην Τσβόλε στις 4 το μεσημέρι της Κυριακής και κόντρα στην Samsunspor την προσεχή Τετάρτη. Μετά από απόφαση των Ολλανδικών αρχών, το φιλικό με την ομάδα της Samsunda θα γίνει χωρίς κόσμο και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ έδεσε χθες μέχρι το 2029 τον 19χρονο δεξιό αμυντικό Σπύρο Χριστακόπουλο, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα projects των ακαδημιών της ομάδας. Στον ΠΑΟΚ τώρα σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Τάχα Άλι για να εξακριβωθεί ο τραυματισμός του, ενώ την απόκτηση του Σεμπάστιαν Παλάσιος με διαιτές συμβόλαιο ανακοίνωσε ο Άρης χθες. Αντίθετα, η μεταγραφή του Ρόκο Γιούρισιτς στους Θεσσαλονικείς ματαιώθηκε λόγω νέων απαιτήσεων του 24χρονου Κροάτη αριστερού ακραίου. Μετά την προχθεσινή απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Γιώχαν Ρους, ο Ηρακλής ανακοίνωσε χθες ότι ενέταξε στο δυναμικό του και τον 30χρονο Σλοβάκο αμυντικό μέσο Γιακούμπ Χρώμαντα. Σειρά διεθνών φιλικών δίνουν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Με χρονική σειρά θα παίξουν Αλκμαρ Ολυμπιακός, The Graves από Κηφισιά και Χρόνιγκεν Βόλος στις 4 με τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 1 του αγώνα των Ερυθρόλευκων, Go Ahead Eagles Όφι στις 5 και Μπολόνια Ηρακλής Μπέρσο Ταστέρας Τρίπολης στις 6. Ενημέρωση από την Era Sport για την εξέλιξη όλων των αγώνων. Πέντε στο ποδόσφαιρο, Καλαμάτα Λεβαδιακός 3-1 σε φιλικό που έγινε στο Μπάνσκο στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για τη νέα σεζόν, ενώ κόντρα στην Εύτσι Μπακού στις 6.30 στη Βέρεια η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από τα κανάλια Ertsports. Στο μπάσκετ και πρώτα σε μια είδηση από το εξωτερικό, ο 41χρονος LeBron James συμφώνησε με τους Sixers και θα γίνει κάτοικος της Φιλαδέλφια μέχρι τα 43 του έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων ή περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει σε βάθος τετραετίας από τον Άριο Βασίλη Στολιόπουλος. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση για έναν χρόνο του Αμερικανού forward Ronald Martz και μήκονος αυτήν του επίσης Αμερικανού forward Ronnie Harrell από τον Άρη. Τέλος, νέα πρόταση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων έκανε στον Ολυμπιακό για τον Thomas Walkup του BBC, με τους Ερυθρόλευκους να την απορρίπτουν και αυτοί μετά πολλών επαινών. Στο Πόλο, κόντρα στην Ιταλία, στη 1:15 το μεσημέρι, η εθνική ομάδα των ανδρών, στον πρώτο ημιτελικό του World Cup, με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Αυστραλία με την Ουγγάρια. Με Τεντόγλου, Καραλή, Στεφανίδη και τα άλλα αστέρια του ελληνικού στίβου διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στο Βόλο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με τηλεοπτική κάλυψη των σημερινών αγώνων από τις 6 το απόγευμα από την ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνική μετάδοση των σημαντικότερων στιγμών από την Era Sport και τον Βασίλη Μητρούσια. Και σε άλλα νέα, από το εξωτερικό, μέχρι το 2030 υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Εθνική Γερμανία ο Γιούργεν Κλοπ, σ' άλλο στην Αυστραλία με τον μουντιαλικό άσο Κρίστιαν Βολπάτο, έπαιξε στα 3 από τα 4 μάτς τον Καγκουρό, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια κοκαΐνης. Τέλος, στην Φαμαλικάο, προερχόμενος από τη Λουγκάνο, θα συνεχίσει την καριέρα του 22χρονος πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ Γιώργος Κούτσιας. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μαζί σας στο ερχόμενο δίωρο, ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sports, στη Σέντρα η βραδινή παλαδόρη. Σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στον άνθρωπο ο οποίος εμένα προσωπικά τουλάχιστον με έχει σημαδέψει στη ζωή μου, διότι πολλά από τα τραγούδια του, τα δεκάδες, τα εκατοντάδες τραγούδια του με συνόδευσαν σε πάρα πολλές καλές και άσχημες στιγμές της καθημερινότητάς μου και της ζωής μου. Οπότε με όλο το σεβασμό, επειδή η συναυλία τότε που άφησε εποχή και συζητιέται μέχρι τις μέρες μας, τη διοργάνωσε ο Λουκιανός Κυλιαϊδόνης μια Δευτέρα με Πανσέλινο, ήταν 25 Ιουλίου 1983 στην Πλάση της Βουλιαγμένης. Συναυλία που άφησε εποχή, συζητιέται μέχρι και τις μέρες μας, ήταν κάτι το ξεχωριστό. Η παρουσία του κόσμου που διψούσε για κάτι το διαφορετικό, αυτό ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις του. Συνεντεύξεις έχει παραχωρήσει πολλές, έχει πει πάρα πολλά για αυτή τη συναυλία. Κόπηκαν γύρω στις 25.000 εισιτήρια, αλλά μέσα στο χώρο της συναυλίας βρέθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι. Ο τύπος τότε είχε χαρακτηρίσει, με δόση υπερβολής βεβαίως, ότι ήταν το Woodstock της Ελλάδας. Παρέα με τον Λουκιανό τότε έκαναν εκείνο το βράδυ ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιώργος Νταλάρας, η Αφροδίτη Μάνου, η Μαντό, η δε ραδιοφωνική κάλυψη από την Ελληνική Ραδιοφωνία με τη φοβερή φωνάρα του Γιάννη Πετρίδη έμελε να γραφτεί ως μια ιδιαίτερη στιγμή και για το ραδιόφωνο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν η σημερινή εκπομπή μουσικά. Φυσικά τα μηνύματά σας και οι διαγωνισμοί θα τρέξουν, θα τα πούμε μετά, κανονικά και μέσα στην επικαιρότητα να είμαστε, κανένα πρόβλημα, αλλά θα πορευθούμε με τραγούδια που έχει υπογράψει με το ο μοναδικός Λουκιανός Κυλιαϊδόνης και έχει ερμηνεύσει ορισμένα, γιατί όχι, θα ακούσουμε και τη φωνή του, όπως ακούσαμε προηγουμένως το τραγούδι Βουλιαγμένη, ένα τραγούδι έτσι πάρα πολύ δυνατό και πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, ξεκινάνε οι βραδινοί παλαδόροι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sports. Στη σέντρα είναι η βραδινή Παλαδόρη. Οι εξής δύο, μιας και ο Δημήτρης, ο έτερος εδώ, απουσιάζει. Έχει κάνει χρήση κανονικής άδειας, όχι της κανονικής, κανονικής άδειας. Έχει και άλλες δηλαδή μέρες. Και η αλήθεια είναι ότι την περασμένη Παρασκευή ήταν η τελευταία μέρα που συναντηθήκαμε, θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Είμαστε σαν τα θερινά τα σινέμα που έλεγε και ο Λουκιάνος. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σαν τα θερινά, γιατί παλιά τα κινηματογράφη, η κλειστή κινηματογράφη τέλος πάντων, σκεπαστή, να το πω διαφορετικά, που δεν ήταν θερινή, έλεγα ραντεβού το Σεπτέμβρη. Κάπως έτσι, γι' αυτό το ανέφερα. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι είμαστε εδώ παρέα, αλλά είμαστε δύο. Είμαστε δύο για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, εδώ την κουμαντέρει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Θα περάσουμε παρέα μέχρι τις 2, ξετυλίγοντας και λίγο το κουβάρι της θετικής ενημέρωσης. Θα στείλετε τα μηνύματά σας να μας ταξιδέψετε ραδιοφωνικά όπου επιθυμείτε και αθλητικά επίσης όπου επιθυμείτε, και να στέλνετε και τα μηνύματά σας με τους διαγωνισμούς μας να τρέχουν, καθώς ο Λουσιάνο Βερνίκε, αθλητικά επίσης όπου επιθυμείτε, και να στέλνετε και τα μηνύματά σας με τους διαγωνισμούς μας να τρέχουν, καθώς

λοιπόν, και θα στέλνετε τα μηνύματά σας, τα είπαμε και χθες ακόμη περισσότερα, και αποδεικνύεται και μέσα από όλη αυτή την αληθινή ιστορία του Λιονέλ Μέση, που κατέκτησε 4 Champions League, δεκάδες ρεκόρ, 8 χρυσές μπάλες, έκανε τους οπαδούς της Αργεντινής να λένε Μέση και να, όχι να ξεχνάνε, αλλά να αφήνουν λίγο στην άκρη και το Μαραντόνα και την νοσταλγία για τον Μαραντόνα, γιατί ο άνθρωπος έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Είναι αυτό το αστήρευτο ταλέντο, είναι η αφοπλιστική ταπεινότητα, είναι όλα αυτά που κάνουν τον Μέση μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη, μορφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, της ιστορίας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε. Αν θέλετε το βιβλίο θα βάλετε όνομα οπωσδήποτε και τηλέφωνο. Βάλτε και διευθύνσεις, βάλτε ό,τι θέλετε τέλος πάντων, αλλά οπωσδήποτε θα βάζετε το τηλέφωνο. Στο erasport@r.gr έχετε στείλει και εκεί email είδα και χθες, οπότε εννοείται ότι είναι ενεργό και το email. Υπάρχει το Messenger, έτσι να μην το παραλείπτουμε, τα στους επιτρόπους με ελληνικούς χαρακτήρες μας εντοπίζετε. Κάνετε και έτοιμα να ενταχθείτε στην ομάδα μας στους Βραδινούς Μπαλαδόρους στο Facebook. Είμαστε και στο TikTok, Βραδινή Μπαλαδόρη, οπότε μας βρίσκεται και πιο εύκολα. Παράλληλα έχουμε το Viber, να μην το ξεχνάμε το Viber. Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, το εντοπίζετε το κονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω και κατευθείαν στέλνετε το μήνυμα. Δεν χρειάζεται να γράψετε σπορ, μόνο στα SMS πρέπει να γράψετε σπορ, να αφήσετε ένα κενό. Τα υπόλοιπα κανονικά κατευθείαν. Και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Αύριο θα κάνουμε, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, της βραδινής εκπομπής δηλαδή, των Βραδινούς Μπαλαδόρους. Αύριο, λίγο πριν τη λήξη, δεν θα δώσουμε ούτε ένα ούτε δύο αντίτυπα, αλλά τρία, και να ευχαριστήσουμε και την εκδοτική Μπέλεμποκ που μας πρόσφερε αυτό το βιβλίο. Λουτσιάνο Βερνίκε, λοιπόν, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση από τις αλάνες του Ροσάριο στην κορυφή του κόσμου. Και επειδή έχω και όρεξη να μιλήσω και για παγκόσμιο κύπελο, γιατί ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει, για να είμαι ειλικρινής, ενδεχομένως αν πάρουμε κάποια άδεια να είμαστε καλά και να έχουμε και την υγειά μας, εκεί μπορεί να λίγο να το χαλάρωσω, αν και με τα βιβλία που έχω μαζέψει και εγώ και προς ανάγνωση δηλαδή βιβλία, νομίζω ότι θα εντάξω οπωσδήποτε μέσα και βιβλία για το παγκόσμιο κύπελο, ενδεχομένως και αυτό το βιβλίο που προσφέρουμε τώρα, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Λουκιανό, θα συνεχίσουμε με Λουκιανό, αλλά ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

0: Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, αυτό το υπέροχο τραγούδι, σε στίχους Γιάννη Λογοθέτη, μουσική φυσικά του Λουκιανού, από το άλμπουμ Μανώλης Μητσιάς 1 του 1971. Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις πως περνάνε και τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα που σας έλεγα, γιατί θέλω έτσι να κάνω ένα πέρασμα. Τρέχει ο διαγωνισμός κανονικά, στέλνετε τα μηνύματά σας, εμείς λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί είχαμε ένα τουρνουά, αυτό το παγκόσμιο κύπελο δηλαδή, όπως είναι και ο τίτλος αυτής της μελέτης που έκανε το Έτερον, και πήραμε την ευκαιρία για να κάνουμε και μια κουβέντα με αφορμή αυτή τη μελέτη. Είναι το τουρνουά της διασποράς, της γεωπολιτικής και των μεγάλων εμπορικών συμφωνιών. Είναι τα 7 κεντρικά σημεία από τη μελέτη που έκανε το Έτερον και αξίζει τον κόπο να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Το Έτερον είναι το Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή με πάρα πολλές επισημάσεις και να θα τονίσουμε φυσικά και τα δισεκατομμύρια που απλώθηκαν μέσα από αυτή την ιστορία. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια κουβέντα με τον αγαπητό Δημήτρη Ραπίδη, συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής, επικοινωνιολόγος και άλλα πολλά που αν τα πω θα περάσει πολλή ώρα. Γεια σου Δημήτρη!
1: Γεια σου Τάσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ.
0: Χαρά μας, και ξέρεις όταν μιλάω μαζί σου ανοίγουν και λίγο οι ορίζοντες μου δημοσιογραφικά, οπότε καλό είναι να... που τα λέμε έτσι και συχνά πυκνά και μου αρέσει πάρα πολύ και εκτός...
1: Πάντα χαρά μου να τα συζητάμε, να συζητάμε μαζί.
0: Λοιπόν, να κάνω μια απλή ερώτηση. Ήταν το καλύτερο Μουντιάλ και γιατί δεν ήταν?
1: Η προσωπική μου εκτίμηση, εμένα μου άρεσε προσωπικά το Μουντιάλ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αγωνιστικά, αγωνιστικά εννοείς.
1: Αγωνιστικά, πάντα, ναι, εντάξει. Αγωνιστικά 100% μου άρεσε, γιατί μου αρέσει και να ξεχωρίζουμε και το ποδόσφαιρο, το άθλημα, την μπάλα αυτή καθ' αυτή, από οτιδήποτε είναι γύρω από το άθλημα. Έτσι είναι άλλο να σου αρέσει το ποδόσφαιρο και να το θαυμάζεις και να το αγαπάς και να παίζεις και εσύ και να το παρακολουθείς, και άλλο όσα συμβαίνουν εναντίον του αθλήματος ή τέλος πάντων όσα μπορούν να συμβαίνουν και εις βάρος του αθλήματος.
0: Πέρα από το αγωνιστικό όμως, θα πάμε και σε άλλα μονοπάτια τώρα. Εντάξει, ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί. Δηλαδή 48 ομάδες, 3 χώρες συνδιοργανώτριες, 104 αγώνες. Εσύ προσωπικά, πέρα από την επιστημονική προσέγγιση, τώρα να τα αφήσουμε λιγάκι στην άκρη την επιστημονική προσέγγιση, χόρτασες μπάλα ή θα ήθελες ακόμα λίγο? Το λέω αυτό γιατί ετοιμάζονται.
1: Ακόμα λίγο.
0: Να τα βλέπεις. Πολύ. Επειδή έχω κάνει αυτή την κουβέντα με αρκετούς φίλους, γνωστούς, υπάρχει και αυτή η στέρηση τώρα. Μια εβδομάδα. Λέει, δεν έχουμε και έναν αγώνα να δούμε. Κοίτα να δεις τι έπαθε ο κόσμος. Ξέρεις το καλοκαιράκι. Είναι εύκολο να το ξενυχτάς και λιγάκι. Και 64 ομάδες μετά. Για να σε δω.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα, ότι είναι ωραίο ότι την επόμενη σε Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο θα έχουμε 64 ομάδες. Θα έχουμε, περιμένουμε να δούμε και άλλα μάτια.
0: Δεν καταλαβες, όχι μόνο τρεις συνδυογραφίες, είναι και η Λατινική Αμερική.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Και η Ουρουγουάη πίσω, σωστά.
0: Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη, έχει πράγμα μπολικό και γι' αυτό και θέλουν και περισσότερες ομάδες ώστε να μπορούν να διοργανώσουν κάποια παιχνίδια αυτή περισσότερα από το αναμενόμενο και το αρχικό πλάνο. Ναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνει ο Ινφαντίνο και λέει ο Ινφαντίνο. Γιατί είναι το Μουντιάλ της Διασποράς και της Μετανάστευσης?
1: Καταρχάς, πριν πω γι' αυτό, να πούμε ότι όσο περισσότερες ομάδες είναι, λογικά, στατιστικά, θα έχουμε και περισσότερους ήρωες που θα εμφανίζονται. Δηλαδή, είχαμε το Βοζίνια, ας πούμε, από το Πράσινο Ακροτήρι. Είχαμε διάφορες προσωπικότητες που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον, πέρα από τους μεγάλους παίχτες, έτσι, που τους γνωρίζουμε και στην Ευρώπη. Οπότε έχει και από αυτή την άποψη ενδιαφέρον. Μουντιάλ της Διασποράς, ναι. Έχει να κάνει βέβαια και με το γεγονός ότι είχαμε και 48 ομάδες, έτσι. Ήταν το Μουντιάλ της πολυπολιτισμικότητας, θα λέγαμε. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε ένα-δύο γρήγορα στοιχεία, ότι το 1 τέταρτο, το 25%, δηλαδή των 1.248 ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στο φετινό τουρνουά, έχει γεννηθεί σε διαφορετική χώρα από αυτή που εκπροσώπησε. Το χαρακτηριστικότερο, ίσως και πιο γνωστό παράδειγμα από όλα είναι ο Μάικλ Ολίσε της Γαλλίας, που είναι, έχει γεννηθεί στην Αγγλία. Έτσι, είναι Άγγλος, αλλά αγωνίζεται με τα χρώματα της Γαλλίας. Το υψηλότερο ποσοστό το έχει το Κουρασάο. Το 96% των παιχτών του Κουρασάου δεν έχουν γεννηθεί στο Κουρασάο. Και μετά είναι το Μαρόκο με 73%. Το θεωρώ προσωπικά εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο. Το ότι, okay, φοράς τη φανέλα μιας εθνικής ομάδας, έτσι την εκπροσωπείς, αλλά έχεις και αναφορές και από άλλους πολιτισμούς και από άλλες πατρίδες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό.
0: Πριν πάμε, και η IT με ένα παίκτη. Πολλές ομάδες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Για να προχωρήσουμε όμως πιο άνετα, για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε. Τι είναι το Έτερον, αυτό το Ινστιτούτο, και για να καταλάβουμε και ποιοι έκαναν αυτή την έρευνα, έτσι.
1: Το Έτερον είναι Ινστιτούτο για την έρευνα και την πολιτική και την κοινωνική αλλαγή. Ινστιτούτο το οποίο υπάρχει τα τελευταία 4 χρόνια στα ελληνικά ερευνητικά πράγματα. Κυρίως εστιάζουμε σε μελέτες που δεν έχουν να κάνουν το ποδόσφαιρο, έχουν να κάνουν κυρίως με τη στέγαση, με τη δημοκρατία, με την... με τα κοινωνικά δικαιώματα, με τα έμφυλα ζητήματα, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε δώσει έμφαση και στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας γενικότερα και των όσων αφορούν το άθλημα πέρα από τις 4 γραμμές του γηπέδου, κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές, γεωπολιτικές διαστάσεις. Και στο πλαίσιο αυτό κάναμε και μία μελέτη με τους καλούς συναδέλφους, τον Βασίλη τον Πανάγου, τη Μαρία τη Λούκα και τον Εσωτήρη τον Τσίτσο, πάνω σε κάποια δεδομένα οικονομικά που συγκεντρώσαμε από διάφορες αξιόπιστες πηγές, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το Open Democracy και διάφοροι άλλοι φορείς, σχετικά με το Μουντιάλ, το έξω αγωνιστικό του κομμάτι, την εμπορική του διάσταση, τον οικονομικό του αντίκτυπο, τις γεωπολιτικές του διαστάσεις. Τέτοια στοιχεία δηλαδή, και έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία δευτερογενή και τα έχουμε βάλει σε μια μελέτη συγκεντρωμένα για το. Και την παρουσιάσαμε πριν από. Τη δημοσιεύσαμε πριν από κάποιες μέρες, λίγο πριν τελειώσει το τουρνουά.
0: Και μας δίνεις και την αφορμή για να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, γιατί αυτό με το στερητικό σύνδρομο που έχουμε πάθει τώρα μια εβδομάδα χωρίς μπάλα, τουλάχιστον να μιλήσουμε λίγο για παγκόσμιο κύπελο. Αν και η αλήθεια είναι ότι. Ουσιαστικά η σεζόν ξεκίνησε από μέσα στην εβδομάδα, ναι, με τα προκριματικά και όλα αυτά που γίνονται για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είπαμε για το Μουντιάλ της Διασποράς, αναμενόμενο ενδεχομένως. Το 25%, όπως είπες, των 1.248 ποδοσφαιριστών έχουν γεννηθεί σε διαφορετική χώρα και εκπροσωπούν, okay, τη χώρα που επιθυμούν ή τέλος πάντων έχουν δικαίωμα να εκπροσωπήσουν. Γεωπολιτικά τώρα, ταξιδιωτικοί περιορισμοί και όλα αυτά δεν σημαδεύουν μια διοργάνωση. Δηλαδή ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αναφερθεί σε όλα αυτά που έπαθε, παράδειγμα, το Ιράν, που έζησε μάλλον το Ιράν.
1: Φυσικά τα 100% είδαμε πολλά σκοτεινά σημεία και πολλές έτσι, προβληματικές πολιτικές από την Αμερικανική διοίκηση με την ανοχή φυσικά. Της FIFA, είχαμε μια πολύ έτσι αυστηρή και πολλές φορές μεροληπτική προσέγγιση των επιτελείων των ομάδων. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το Ιράν, το οποίο αλλού έπαιζε, αλλού έμενε η ομάδα, ήταν πάρα πολλές μετακινήσεις, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Γενικά, ειδικά το Ιράν, η αντιπροσωπεία του Ιράν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Την ίδια στιγμή είχαμε μια έτσι ακραία αυστηροποίηση του πλαισίου της Visa και της έκδοσης Visa, καθώς οι Αμερικανικές αρχές αρνήθηκαν σε πάρα πολλούς φιλάθλους την είσοδο σε Αμερικανικό έδαφος, κυρίως από Αφρικανικές χώρες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα βέβαια είναι, όπως ξέρουμε όλοι, η άρνηση της εισόδου στον κορυφαίο στην παρούσα φάση Αφρικανό διαιτητή, τον Ομάρ Αρτάν από τη Σομαλία, ο οποίος νομίζω από ό,τι διαβάσαμε θα διαιτητεύσει το Super Cup Ευρώπης. Καλά.
0: Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό. Ναι. Ήταν η απάντηση της...
1: Ρελάνς της UEFA.
0: Ρελάνς της UEFA, ωραία το είπες. Πολύ σωστό. Γιατί η περίπτωση του Ομάρ Αρτάν, πρώτα απ' όλα αποδεδειγμένα, είναι εξαιρετικός διαιτητής. Mm-hmm. Δηλαδή τον είδαμε και στο Παναφρικανικό, τον έχουμε ξαναδεί και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε καν, αυτός έχει και διπλωματικό, όλοι αυτοί οι διαιτητές έχουν και διπλωματικό διαβατήριο, παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ποτέ να βρεθεί στις ΗΠΑ για να σφυρίξει. Εντάξει, από τη Σομαλία να πούμε ότι είναι, μπορεί και να το έπασε προηγουμένως και εγώ να μην το παρατήρησα. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία μας έκαναν έτσι εντύπωση, αλλά πιο εντυπωσιακά είναι τα νούμερα με τα δολάρια δίπλα, έτσι, οι αριθμοί, τα εκατομμύρια, ποια εκατομμύρια, πλέον έχουμε ξεπεράσει τα εκατομμύρια, είμαστε στα δισεκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, τα έσοδα, ειδικά συγκεκριμένα από τις χορηγίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διάφορων αναλυτών, αναμένεται να αγγίξουν τα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό το οποίο είναι αυξημένο κατά περίπου 60% σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων πλέον Μουντιάλ, έτσι, σε Βραζιλία, σε Ρωσία και στο Κατάρ. Τα χωρικά πακέτα κατευθύνθηκαν σε μια σειρά από διαφορετικούς πυλώνες, κεντρικοί πυλώνες ήταν όλοι αυτοί, αν έχεις ακούσει και εσύ, βιομηχανία της νοσταλγίας και της street κουλτούρας γενικότερα, αλλά έχουν δοθεί και πάρα πολύ, έχει υπάρξει ένας πολύ μεγάλος οικονομικός αντίκτυπος συνολικά και πάνω στην αμερικανική οικονομία, στο ΑΕΠ της αμερικανικής οικονομίας, από το Μουντιάλ, και συνολικά παγκοσμίως, στο παγκόσμιο οικονομικό, ας πούμε, σύστημα, καθώς σύμφωνα πάλι με τις εκτιμήσεις και όσα έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε εμείς, η παραγωγή, ας πούμε, η συνολική παραγωγή παγκόσμια του ΑΕΠ έχει φτάσει ή θα φτάσει τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια, και από αυτά τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν αποκλειστικά το ΑΕΠ το αμερικανικό, που έχει και ως συνέπεια τη δημιουργία και την απασχόληση 185.000 ανθρώπων. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα, τρομακτικούς αριθμούς, και κάνοντας και μία μικρή τρίπλα, θέλεις, μία μικρή παρένθεση, επειδή είναι και η συζήτηση γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, τα ασθενά του Ορμούς, την οικονομική κρίση για την οποία πολλοί οικονομικοί αναλυτές μιλούν, αυτό το τουρνουά αποτυπώνει και σε κάποιο βαθμό την ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών να παράξουν συνεχώς χρήμα, να κόψουν χρήμα, να δημιουργήσουν οικονομικές ευκαιρίες, έτσι, αμερικανοποιώντας πλήρως το ποδόσφαιρο και φέρνοντας το περισσότερο στα δικά τους δεδομένα, στα δεδομένα και του Hollywood. Είδαμε τι έγινε και στο ημίχρονο, έτσι, 30 λεπτά ημίχρονο και όλη αυτή την ιστορία. Οπότε βλέπουμε μια μετακίνηση γενικότερα του αθλήματος προς μια καινούρια, αν θέλεις, κατεύθυνση, μια νέα ταυτότητα που θέλουν να δώσουν περισσότερο οι Αμερικανοί.
0: Σε είχα προαναγγείλει και ως Δημήτρη Ραπίδη και ως συγγραφέα, πέρα από την επιστημονική σου ιδιότητα και όλα αυτά που είπαμε, έχεις γράψει βιβλία τα οποία επικεντρώνονται, παραδείγματι, ας πούμε, σε αυτά τα λεγόμενα η μπάλα σε λάθος πόδια. Μήπως τώρα, ενώ ήταν σε λάθος πόδια η μπάλα, και δεν αναφέρομαι φυσικά στο αγωνιστικό καθαρά κομμάτι, αυτά τα λάθος πόδια τελικά, επειδή φέρνουν χρήμα, βολεύονται όλοι και είναι και όλοι ευχαριστημένοι, λέω εγώ τώρα.
1: Ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό που λες, θα συμφωνώ με αυτή τη θέση.
0: Ξέρεις, η βολεψιά του βγάζω χρήματα, ξέρεις,
1: ναι.
0: Κάπου αφήνουμε στην άκρη την ουσία και την πραγματικότητα, δηλαδή την αξία του παιχνιδιού και γενικά σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και της ζωής. Πολλές φορές, μα βγάζει τόσα, και τι έγινε, βγάζει λεφτά.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ με αυτό που λες. Σε αυτό να προσθέσω το πώς τελικά, δεν ξέρω, στο τέλος της ημέρας, επειδή το ποδόσφαιρο είναι μια κοινή γλώσσα, είναι μια παγκόσμια γλώσσα, έτσι, και εντάξει, είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι προφανώς, okay, αλλά έχω την αίσθηση ότι παρόλα αυτά, παρότι όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται με τις χορηγίες, με την ακραία πνευματοποίηση, με την πολιτικοποίηση κτλ., είναι τέτοια δυνάμη του αθλήματος που συνεχίζει να παραμένει τόσο απλό, τόσο δυνατό, ας πούμε, στην ψυχή μας, έτσι όσοι το αγαπάμε, το παρακολουθούμε και παίζουμε. Μπορείς, ας πούμε, οπουδήποτε βρεις λίγο χώρο, γι' αυτό το λέω, να βάλεις, ξέρω, δύο πέτρες, να παίξεις μπάλα, φτιάξεις δύο δοκάρια, ας πούμε, καταλαβές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τόσο απλό στη σύλληψή του το άθλημα, που έχω την, η εκτίμησή μου είναι ότι οτιδήποτε και αν συμβαίνει, οποιαδήποτε εκμετάλλευση και αν προκύπτει στο άθλημα, πάντα θα έχει αυτή τη δύναμη και αυτό το εκτόπισμα και αυτή τη διαφορετικότητα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Οπότε, λαπελόταν ως σε μάντσα που λέγανε, πάλι θα λεκιάζεται που είπε ο Μαραντόνα κάποτε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ισχύει αυτό και θα ισχύει ό,τι και αν συμβεί στον ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις κι εσύ.
0: Μάλλον ευτυχώς το βλέπω κι εγώ έτσι. Δηλαδή, στο ναι, τέλος νικάει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: λέω εγώ τώρα, έτσι τουλάχιστον θέλω να είναι. Και προσπαθώ να απομονώνω κι εγώ προσωπικά, Δημήτρη Ραπίδη, αυτά τα γύρω-γύρω, τέλος πάντων, τις γκλαμουριές, τις διθενιές, τις αμερικανιές, τις διαφθορές, και θα αναφερθώ και αμέσως μετά τι εννοώ, τα δις όλα αυτά, και κρατάω την μπάλα, ρε παιδί μου. Η μπάλα,
1: ναι,
0: την μπάλα, να το ευχαριστηθούμε, μπάλα. Αυτό θέλουμε. Και όταν λέμε μπάλα, ενώ δεκάδες αθλήματα ενδεχομένως παίζονται με μπάλα, όταν λέμε μπάλα εννοούμε το ποδόσφαιρο. Και αυτό, και αυτός είναι και ένας θριάβος και του ποδοσφαίρου, έτσι. Γιατί η μπάλα αυτό είναι μόνο μία, είναι του ποδοσφαίρου. Λες και οι άλλοι δεν έχουν μπάλες. Εν πάση περιπτώσει. Διάβαζα τώρα την έκθεση του οργανισμού Copenhagen Group, αν τη λέω και σωστά. Δημοσίευσε λοιπόν το τζίρο του στοιχήματος, ότι, και υποστηρίζει ότι έφτασε τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Να το ξαναπώ το νούμερο, παγκοσμίως ο τζίρος του στοιχήματος για αυτή την περίοδο του παγκοσμίου κυπέλου, μιλάμε για 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2022. Εντάξει, να πούμε ότι η Copenhagen Group θεωρείται έναν εξάρτητο διεθνές δίκτυο συμβουλευτικού χαρακτήρα που λειτουργεί στο πλαίσιο της σύμβασης του Μακολίν, τώρα εσύ τα ξέρεις, αλλά τα λέω και για τον κόσμο, του Συμβολίου της Ευρώπης, δηλαδή, με αντικείμενο την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων και των παράτυπων στοιχηματικών δραστηριοτήτων. Και λέω εγώ τώρα εδώ, μέσα σε όλο αυτόν τον ωκεανό των χρημάτων, αυτός ο ανεξάρτητος, όσο ανεξάρτητος μπορεί να είναι, μηχανισμός, εντόπισε 15 αγώνες με ακραίες περίεργες διακυμάνσεις, το διαβάζω όπως το αναφέρει, και έβγαλε 7 επίσημες ειδοποιήσεις για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα. Το λέω αυτό γιατί τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ποσά τα οποία ξεπερνούν χώρες, έτσι. Μιλάμε ναι, για πολύ μεγάλα νούμερα. Και παρά τις επισημάσεις του γκρουπ, η FIFA εμφανίζεται κατηγορηματική ότι, δηλαδή, η ομάδα εργασίας ακεραιότητας της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας δεν εντόπισε ποτέ ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα ούτε οποιαδήποτε ένδειξη χειραγώγησης σε κανένα από τους 104 αγώνες της διοργάνωσης. Όλο αυτό επισκιάζεται από τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι. Δηλαδή όλες οι υποψίες, όλα τα, οι έρευνες της, δηλαδή η FIFA έκανε έρευνα για το δικό της προϊόν αν ήταν ύποπτο. Αυτό συνέβη τώρα ουσιαστικά, έτσι, για να τα λέμε και όλα. Πού θα φτάσουμε με το στοίχημα, πού προχωράει αυτή η κατάσταση? Γιατί λέμε ένα δίφραγκο, ναι, παίζω ένα 3 ευρώ, παίζω, έλα μου, ρε, παίζω. Αλλά αυτά τα 3 ευρώ έχουν γίνει 240 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 1,5 μήνα, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα ο τζόγος. Δεν είμαι κατάλληλος να το σχολιάσω. Ωστόσο, δεν έχω δηλαδή την επάρκεια επιστημονική να το σχολιάσω. Το εννοώ. Αλλά όπως και να έχει, δεν ξέρω αν βρισκόμαστε στην αρχή ή στη μέση. Στο τέλος σίγουρα δεν βρισκόμαστε. Μια ιστορία που μπορεί να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Και το θέμα είναι πού οδηγεί όλη αυτή η ιστορία. Έτσι, γιατί έχει πάρα πολλές διαστάσεις και κοινωνικές και διαστάσεις στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Αν βγάλουμε την μπάλα δηλαδή, έτσι, είναι ένα πολύ πολύ ευρύτερο, πολύ, πολύ ευρύτερο θέμα. Νομίζω έχει ξεκινήσει μια κουβέντα ήδη από το Κατάρ, από το Μοντιάλ του Κατάρ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και σε επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών για το πώς και σε ΜΚΟ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς θα μπορέσει όχι να ελεγχθεί η έκταση του τζόγου, του στοιχηματισμού, αλλά πώς θα θωρακιστούν καλύτερα οι πελάτες, οι καταναλωτές γύρω από αυτό το φαινόμενο και πώς θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι, προστασία και ενημέρωση, δηλαδή και πρόληψη. Είμαστε νομίζω σε πολύ πολύ πρώιμο στάδιο σε όλα αυτά τα επίπεδα και όπως είπα και πριν, Τάσο, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
0: Μα βλέπεις συνέχεια διαφημίσεις. Μιλάμε εκατομμυρίων, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές, γι' αυτό το λέω. Ναι. Δεν ξέρω τις αξίες τώρα, πόσο κοστίζει το δευτερόλεπτο και όλα αυτά τα συναφή. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν διαφημίσεις στοιχηματικές, που βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μέκα του μάρκετινγκ, διαφημίζουν από μπύρες μέχρι κορδόνια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, και αυτοκίνητα και μηχανές μέχρι οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, και οικιακές συσκευές. Αλλά είδα ότι οι στοιχηματικές εταιρείες μπαίνουν παντού. Βλέπω χορηγίες στο ποδόσφαιρο, βλέπω στις φανέλες, οι ομάδες διαφημίζουν στοιχηματικές εταιρείες. Στις φανέλες δηλαδή. Παλιά βλέπαμε, ναι, ναι. Ξέρω εγώ, τώρα μην αρχίσω και λέω, μάρκες αυτοκινήτων, ασφαλιστικές εταιρείες, okay, διάφορα. Τώρα βλέπουμε, όσο επί του πλείστον, στοιχηματικές. Δεν είναι κακό αυτό, δεν το λέω, γιατί πρέπει να ζει και η αγορά. Αλλά δεν, ναι, είναι πάρα πολύ φορτωμένο αυτό το κομμάτι του μάρκετινγκ και... Εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν να διαφημιστούν, σου λέει... Βγάζω, για να βγάζω πρέπει να τους το θυμίζω ότι είμαι εδώ, φαντάζομαι.
1: Είναι όπως το λες, και έχει επίσης και χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλος ο τζίρος που γίνεται από τις στοιχηματικές, δεν υπάρχει πεδίο ανταγωνιστικότητας για άλλες βιομηχανίες για να μπουν στο άθλημα. Δηλαδή, όπως λέγαμε παλιά, τυχαία τώρα έτσι μου ήρθε η μπαρίλα που ήταν στη φανέλα της Ρώμα, για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μακαρόνια, έτσι, okay. Οι άλλες, ξέρω εγώ, και στην Ελλάδα και στο Citroën, αυτό και το βιομηχανίες, ας πούμε, που ήταν και στο Ολυμπιακό. Έχει πιάσει όλο το χώρο ο στοιχηματισμός και οι κλιματικές εταιρείες και δεν αφήνουν περιθώριο και σε άλλες βιομηχανίες να μπουν μέσα, και αυτό δεν αφορά απαραίτητα και αποκλειστικά μόνο το ποσό που θα παναταυτώ καθ' αυτό. Αφορά και τις ιδέες που θα δημιουργηθούν. Δηλαδή, διαφορετικές ιδέες έχει, για παράδειγμα, μια εταιρεία marketing που είναι σε μια εταιρεία στοιχηματική, από μια εταιρεία marketing που είναι σε μια εταιρεία που κάνει, για παράδειγμα, μακαρόνια, όπως είπαμε, έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να κλείνει το ποδόσφαιρο χώρους για άλλους που ιδανικά θα θέλαν να επενδύσουν σε αυτό, επειδή ακριβώς έχει ανέβει τόσο πολύ ο πύχης. Και είναι σαν να έχει σχεδόν εγκλωβιστεί το άθλημα σε αποκλειστικά ένα μόνο προϊόν διαφήμιση. Αυτό νομίζω και από οικονομική λογική δεν είναι υγιές, πέρα από όλα όσα συζητήσαμε πριν.
0: Δημήτρη Ραβίδη, μπορούμε να μιλάμε ώρες, αλλά εγώ κάνω και ένα αφιέρωμα σήμερα στο Λουκιανό και ο Κυλαϊδόνης. Αρέσει ο Λουκιανός?
1: Μάλλον πολύ, πολύ.
0: Είναι δυνατόν να μην σ' αρέσει. Λοιπόν, ήταν μέγας Ολυμπιακός, να σου πω λοιπόν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και... πραγματικά όταν το ρώτησα κάποια στιγμή, Καλά και το στο Wembley και τέτοια, μου λέει δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά, μου λέει δεν υπάρχει για μένα η Wembley, υπάρχει μόνο θρύλος. Εντάξει, αλλά επειδή ακόμα και ο Λουκιανός δηλαδή με το ποδόσφαιρο είχε το κόλλημά του και αυτός, και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, γι' αυτό και το επισήμανα μέσα στην κουβέντα μας. Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη Ραπίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σου. Εννοείται ότι είμαστε σε επικοινωνία. Είσαι ένας από τους επιστημονικούς συνεργάτες των Παλαδόρων και μας δίνεις πάρα πολλές φορές τα φώτα σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γεια σου, Δημήτρη Ραπίδη. Κορυφαίος όλων, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, κορυφαίος όλων και ο Γιάννης Διακογιάννης. Και μέσα από το στίχο δεν μπορούσε να λείψει αυτή η τεράστια μορφή, για μένα της ελληνικής, όχι αθλητικής δημοσιογραφίας, αλλά κυρίως γενικά της ελληνικής δημοσιογραφίας. Εγώ θα έλεγα και του ελληνικού αθλητισμού, γιατί ο Γιάννης Διακογιάννης δεν ήταν μόνο μπάλα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και όταν αρχίζει το μάτς, σωπαίνουν όλοι.

Συμπτωματικά έχει και το Γιάννη Διακογιάννη R2 Sport για τη σύμπτωση. Τα χαιρετίσματά μας και να προσέχει και στους δρόμους τώρα γιατί είναι και βρεγμένα, σε όσοι βρίσκονται έξω και φυσικά στο Δημήτρη, το φίλο μας, ο οποίος ταξιδεύει και πηγαίνει προφανώς εκεί που είναι και η οικογένεια τώρα. Οπότε, Μιτσάρα, το νου σου. Ο ένας άλλος Δημήτρης εδώ από την Ερμιόνη Αργολίδας μας στέλνει, θέλει το βιβλίο. Και ποιο είναι το βιβλίο, είπαμε, Αλέξανδρε, θυμάσαι, η απίστευτη, ακριβώς για το Μέση, ευτυχώς που δεν σε ακούνε οι ακροδές, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση, το βιβλίο του Λουτσιάνο Βερνίκη από τις εκδόσεις Μπέλεποκ, από τις αλάνες του Ροσάριο στην κορυφή του κόσμου και μέσω της Eraspor και στο σπίτι σας, αρκεί να στείλετε τα μηνύματά σας με το διάφορους τρόπους που γνωρίζετε για να το διεκδικήσετε. Απαραίτητος θα βάζετε όμως, βάλτε και περιοχές, βάλτε ό,τι θέλετε, αλλά οπωσδήποτε και το όνομά σας, το τηλέφωνο, για να μπορέσουμε σε περίπτωση που κερδίσετε να σας εντοπίσουμε.

Κύριε Φώτη, μέσα και εσείς για την κλήρωση. Έτσι, 4866 τελειώνει το τηλέφωνο σας, που σημαίνει ότι σας εντόπισα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στέλνετε νέοι ακροατές. Μάλλον ακροατές νέοι δεν είσαστε, αλλά για πρώτη φορά γι' αυτό και σας βγάζει στα ερωτηματικά του Messenger. Οπότε το καλό είναι ότι εμείς σας εντοπίζουμε. Και χθες είχατε στείλει, κύριε Κωστάκη μου, από την Καλαμάτα και σας έχω βάλει και τώρα σας βάζω και δεύτερη φορά. Μιας και είπαμε ότι στόχος μας είναι να κάνουμε ένα μικρό ρεκόρ, οπότε όσες φορές στέλνετε τα μηνύματά σας, βάλτε και κάτι παραπάνω, μην λέτε μόνο βιβλίο και το όνομα, γιατί εντάξει, δεν είναι και πολύ ωραίο, πείτε και κάτι άλλο. Η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση, Στέλιος στέλνει το μήνυμά του και χθες είχε στείλει, θα σε ξαναβάλω καλέ μου φίλε. Πέτα λέει από τις εξωπραγματικές πινελιές που ζωγράφισε πάνω από 2 δεκαετίες ο Κοντός, αναφέρεται στο Μέση, από το Ροζάριο. Το πιο απίστευτο είναι ότι είναι 39 ετών και γνωρίζει τη συμβία του την Αντωνέλα 34 χρόνια αφού πρώτο συναντήθηκαν στο νηπιαγωγείο. Ναι, πράγματι ήταν μικρά παιδιά και βλέπεις ότι πολλές φορές κάποιες ή κάποιοι σημαδεύουν ολόκληρες ζωές τελειώ και να σου πω και κάτι, δείχνουν και ευτυχισμένοι τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε από το δημοτικό, ναι. Ήταν 9 και 8 ετών. Ναι, σωστό.

Ο Αλέξανδρος μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραίο σκίτσο από το εξώφυλλο του βήματος παλιά, με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, ένας καμπόι στη Βουλιαγμένη με τίτλο, πολύ καλό. Θα βάλουμε και τον καμπόι, εννοείται. Έτσι κι αλλιώς το λάτρευε, το Λουκι Λουκ το λάτρευε ο Λουκιανός, γι' αυτό και ταυτίστηκε τόσο πολύ.

0: καλή εκπομπή, σ' ακούω πολύ ωραίο το τραγουδάκι το Αξέχαστο του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Μου άρεσε πάρα πολύ, λέει ο Νικόλας. Αμάρε Αποστόλη, δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί κανένα. Θα ρωτήσω τον Αλέξανδρο, τον Αποστολόπουλο που τον ενδιαφέρει αυτό. Ρωτάει εδώ ο Αποστόλης αν μπορώ να πω ποιος έβαλε το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού σήμερα. Γελάσες. Πα, πικρά. Γελάσε πικρά ο Αλέξανδρος. Ορίστε, τι κατάλαβες τώρα, Αποστόλη. Δεν κάνεις και πλάκα του Αλέξανδρου. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εκπομπή και σε σένα Φράγκα αγαπημένε που πάντα φροντίζεις και στέλνεις το μήνυμά σου. Άργησε σήμερα, ήσουν προηγήθηκαν. Καλησπέρα και σε σένα Γιάννη μου, αγαπητέ. Πολλά χρόνια ο Γιάννης μας ακούει, ακούει τους παλαδούρους και όχι μόνο, αεροσπορίτης έτσι. Ο Μίτσος θα γυρίσει το Σεπτέμβρη, τι άδεια είναι αυτή. Λοχίας, όχι μωρέ. Φεύγω εγώ, θα επιστρέψει ο Δημήτρης. Ξαναφεύγει η δεύτερη δόση ο Δημήτρης. Εγώ την παίρνω μαζεμένη, ο Δημήτρης την παίρνει σπαστή. Αυτό είναι όλο. Αλλά φεύγει ο ένας, καλύπτει τον άλλον. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Μην το. Όχι, και θα είναι το Σεπτέμβριο. Θα συναντηθούμε μαζί στο στούντιο ενώ Σεπτέμβριο και ενδεχομένως και στη ζωή. Γιατί ο ένας θα είναι από εδώ, ο άλλος θα δουλεύει. Ελπίζω να συναντηθούμε και διαμέσως. Ο Μάριος, ο φίλος μας εδώ, στέλνει το μήνυμα του και ζητάει βιβλίο από τη Ζάκηθο, παρακαλώ, 7749. Ο φίλος μας εδώ, ο Άγγελος, γεια σας από τη Θάσο, γεια σου και σε σένα. Ναι, δεν είναι ο Λευτέρης σήμερα εδώ, φιλαράκο μου. Άγγελος και Ιωάννα, λέει. Δεν έχω καταλάβει, εν πάση περιπτώσει. Σας ακούω χρόνια από το χωριό Πότος, μου τα στέλνεις γκρίγκλης, συνήθως δεν διαβάζω τα γκρίγκλης, αλλά να το προσπαθήσουμε γιατί έχεις κάνει σημαντικό αγώνα, βλέπω εδώ, να στείλεις τα μηνύματά σου. Ο Μητσιάς μαζί με τον πατέρα μου σπούδαζαν μαζί δάσκαλοι. Σωστός, ωραίος. Μου άρεσε αυτό. Ποιος είναι ο διαγωνισμός, επιμένεις εσύ, δεν είναι ο Λευτέρης, αλλά θα σου πω και το διαγωνισμό. Βιβλίο Άκης Γαλανός, λέει. Ποτός Θάσου. Εντάξει, τώρα με κάλμαρες λιγάκι. Ο διαγωνισμός είναι απλός, αλλά πρέπει να στείλεις οπωσδήποτε και θα σε βάλω. Στείλε μόνο το τηλέφωνο σου, φίλε Άκη, για να μπορέσουμε να σε βάλουμε. Είναι η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση από τις Αλάνιες του Ροζάριου στην κορυφή του κόσμου, το βιβλίο του Λουσιάνο Βερνίκε από την Μπελεβόκ.
1: Μια κεφάλαιο νίκησα μέσα απ' τ' αργοστό.
0: Ο Δώρος Δημοσθένους ερμηνεύει την κεφαλονίτησα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλώς σας βράδυ. Ολοκληρώθηκε χθες η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Μπερσεβά και ο Κίνγκς Κάγκουα πλέον λογίζεται παίκτης του Γιάκομπ Νίστρουπ. 27χρονος μέσος, αφού πρωταγωνιστεί στη ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ, θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για τις ιατρικές εξετάσεις και για να υπογράψει. Στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ενώ κοντά στην αποχώρησή του από τους πράσινους είναι και ο Γέντβαϊ, με πιθανότερο προορισμό την Αλ Σαμπάμπ στην Σαουδική Αραβία. Ήταν χθες για τον Ολυμπιακό με 3-0 στην Ανβέρσα από την Αντβέρπ στο 5ο φιλικό της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ο Κωνσταντής Τζολάκης επέστρεφε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Χαλ. Στοπ από τον Μέντι Λίμπαρ στην απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς και τον Κώστα Καραπαπά μάλιστα να διευκρινίζει πως ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστικό ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό για τον Κροάτι κίπερ. Μένουμε στον Ολυμπιακό, καθώς χθες έγιναν γνωστές οι ώρες των αγώνων των Ερυθρόλευκων με την Ναϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου στο Φάληρο στις 9 και ρεβάν στις 11 Αυγούστου στις 8.30 στην Ολλανδία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ συνεχίζει την επί Ολλανδικού εδάφους προετοιμασία της και ετοιμάζεται να δώσει 2 ακόμα φιλικά, κόντρα στην Τσβόλε στις 4 το μεσημέρι της Κυριακής και κόντρα στην Σάμσουν Σπορ την προσεχή Τετάρτη. Μετά από απόφαση των Ολλανδικών αρχών, το φιλικό με την ομάδα της Σάμσουντας θα γίνει χωρίς κόσμο για καμία από τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ έδεσε χθες μέχρι το 2029 τον 19χρονο δεξιό αμυντικό Σπύρο Χριστακόπουλο, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα projects των ακαδημιών της ομάδας. Στον ΠΑΟΚ σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Τάχα Άλι για να εξακριβωθεί ο τραυματισμός του, ενώ την απόκτηση του Σεμπάστιαν Παλάσιος με διαιτές συμβόλαιο ανακοίνωσε ο Άρης χθες. Αντίθετα, η μεταγραφή του Ρόκο Γιούρισιτς στους Θεσσαλονικείς ματαιώθηκε λόγω νέων απαιτήσεων του 24χρονου Κροάτη αριστερού ακραίου. Μετά την προχθεσινή απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Γιώχαν Ρους, ο Ηρακλής ανακοίνωσε χθες ότι ενέταξε στο δυναμικό του και τον 30χρονο Σλοβάκο αμυντικό μέσο Γιακούμπ Χρωμάντα. Σειρά διεθνών φιλικών δίνουν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Με χρονική σειρά θα παίξουν Αλκμαρ Ολυμπιακός, Ντεγκράφσαπ Κηφισιά και Χρόνικεν Βόλος στις 4 το μεσημέρι με τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 1 του αγώνα των Ερυθρόλευκων, Go Ahead Eagles στις 5 το απόγευμα και Μπολόνια Ηρακλής, Μπέρσοτ Αστέρας Τρίπολης στις 6. Ενημέρωση από την Eraspor για την εξέλιξη όλων των αγώνων. Πάντα στο ποδόσφαιρο, Καλαμάτα Λεβαδιακός 3-1 σε φιλικό που έγινε στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για τη νέα σεζόν. Ένα κόντρα στην Εύτσι Μπακού στις 6.30 το απόγευμα στη Βέρεια, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από τα κανάλια Ert Sports. Στο μπάσκετ και πρώτα σε μια είδηση από το εξωτερικό, ο 41χρονος LeBron James συμφώνησε με τους Sixers και θα γίνει κάτοικος της Φιλαδέλφια μέχρι τα 43 του, έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων ή περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει σε βάθος τετραετίας από τον Άριο Βασίλη Στολιόπουλος. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση για έναν χρόνο του Αμερικανού forward Ronald March και μήκονος αυτήν του επίσης Αμερικανού forward Ronnie Harrell από τον Άρη. Τέλος, νέα πρόταση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων έκανε στον Ολυμπιακό για τον Thomas Walk Cup ή Dubai BC, με τους Ερυθρόλευκους να την απορρίπτουν και αυτοί μετά πολλών επένων. Στο Πόλο, κόντρα στην Ιταλία, στη 1 και 4 το μεσημέρι, η εθνική ομάδα των ανδρών στον πρώτο ημιτελικό του World Cup, με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Αυστραλία με την Ουγγάρια. Με Τεντόγλου, Καραλή, Στεφανίδη και τα άλλα αστέρια του ελληνικού στίβου διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στο Βόλο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με τηλεοπτική κάλυψη των σημερινών αγώνων από τις 6 το απόγευμα από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική μετάδοση των σημαντικότερων στιγμών από την ΕΡΑ Σπορ και τον Βασίλη Μητρούσια. Και σε άλλα, από το εξωτερικό, μέχρι το 2030 υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Εθνική Γερμανία ο Γιούργεν Κλοπ. Σ' άλλο στην Αυστραλία με το μουντιαλικό άσο Κρίστιαν Βολπάτο. Έπαιξε στα 3 από τα 4 μάτς στον Καγκουρό, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια κοκαΐνης. Τέλος, στη Φαμαλικά, ο προερχόμενος από τη Λουγκάνο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 22χρονος πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ Γιώργος Κούτσιας. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου θα σας συντροφεύσει για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε, Air Sport.

φίλε Γιάννη, δεν χρειάζεται να γράψεις κάτι παραπάνω. Σε βλέπω, είσαι και πανά, θα βλέπω εκεί τα κασκολάκια σου. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να γράψεις κάτι παραπάνω και είσαι και από τη Γερμανία. Πρέπει να γράψεις μόνο το τηλέφωνό σου για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου. Τίποτα περισσότερο, Γιάννη μου. Και μια και αναφερθήκαμε στο βιβλίο, Λουσιάνο Βερνή, και το είπα 10 φορές τώρα. Κουράστηκα. Δεν το λέω άλλο. Η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση από τις εκδόσεις

Highlander μου έστειλες και χθες το μήνυμά σου, θα σας ξαναβάλω όμως την δήλωση, μην ανησυχείς. Καλησπέρα φίλε Τάζο, τι έγινε σήμερα στο φιλικό, πνιγήκαμε και στην Ολλανδία. Παιδιά, θα βγάζουμε συμπεράσματα τα φιλικά. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει αρκετές, χρειάζεται και άλλες κινήσεις συγκεκριμένες. Δεν ξέρω, κάτι που πρέπει να το βρουν. Δώσε μας τα φώτα σου και βάλε και άλλη μια συμμετοχή, ρε μαγάζια, να κερδίσουμε και να το διαβάζω και να σε σκέφτομαι. Δεν χρειάζεται να με σκέφτεσαι, μέση είναι. 40-40 τελειώνει το τηλέφωνο σου, που σημαίνει ότι... Αλλά χθες μου έστειλες άλλο τηλέφωνο. 40-50 τελείωνε το τηλέφωνο σου. Ποιο από τα δύο ισχύει τελικά, ρε Γιάννη? Αχ, με παιδεύεται.

Ολόγλυκη ιδέα, καλησπέρα ιδέα, το ξημέρωμα με ό,τι και όπως καλύτερα επιθυμείτε, ολοψύχος και γκαρδίος τουλάχιστον. Ευχαριστώ απείρως, λέει ο Ευτύχιος από Κρήτη 0899. Όλα αυτά που λέω στο τέλος είναι τα τηλέφωνα για να επιβεβαιώνουν ότι έλαβα το μήνυμά τους. Καλησπέρα, σας αγαπώ πολύ όλους. Κωστάκι μου, τα είπαμε. Σε έβαλα στην κλήρωση για το Μέση, μην τα επαναλαμβανόμαστε. Θα ήθελα και τη γνώμη σας σε αυτές τις επιστημονικές προσεγγίσεις για το ποδόσφαιρο με ανθρώπους του και του πολιτισμού, της τέχνης, αλλά και επιστήμονες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Βλέπετε, το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη και να αγγίζει όλες τις κοινωνικές ομάδες, δεν κάνει διακρίσεις ούτε σε επαγγέλματα, ούτε σε μόρφωση, πουθενά. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους και έτσι πρέπει να είναι.

Έρωτας είναι η αιτία, λέει ο Γιάννης ο Χαϊλάντερ, γιατί έστειλε δύο μηνύματα, Αλέξανδρε μου, έστειλε δύο μηνύματα χθες και σήμερα και με διαφορετικούς αριθμούς όμως. Και τελικά είχε κάνει λάθος. Το ένα. Έτσι. Οκ. Okay. Τα βρήκαμε, Γιάννη. Μην ανησυχείς. Καλησπέρα και σε σένα, Γιώργο. Μας ακούει από Χανιά Κρήτης ο Γιώργος. Τα επώνυμα δεν τα διαβάζω, αλλά τελειώνει σε 95-93 το τηλέφωνό σου, που σημαίνει ότι θα μπεις και εσύ στην κλήρωση. Ο φίλος μας ο 321 εμφανίστηκε. Όλα τα ίδια και τα ίδια. Αρχίζουμε και σε βαριόμαστε κιόλας. Βιβλίο Μέση Κόρυθο Σπύρος 1456. Καλή σας εκπομπή. Μέσα και εσύ, Σπυράκο. Γεια σου Τάσο. Γεια και σε σένα, φίλε. Α, είναι η φίλη μου Λίτσα. Γεια σου, Λιτσάκι. Πιστεύω ότι θα κάνεις ρεκόρ μηνυμάτων, γιατί απλά είναι ο Μέση. Μεγάλη μορφή. Ξέρεις, έχω χάσει και λίγο την μπάλα. Κάπου τα έχω αδικήσει και τα παιδιά, γιατί εγώ έχω την κονσόλα την έχει ο Αλέξανδρος. Έχω το κομπιούτερ έχω μπροστά μου και διαβάζω τα μηνύματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και στο Messenger αρκετά μηνύματα, τα οποία τα έχω παραμελήσει λίγο. Κρατά το μήνυμα αυτό, είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί το ποδόσφαιρο στέλνει για το διαγωνισμό, εννοείται ότι είσαι μέσα, καλή μου φίλη, είναι η μαγική, τρελή, μοναδική απασχόληση της ζωής μου, βοηθά στα δύσκολα και το αγαπώ πολύ. Να τα απολαμβάνεις, υπάρχουν και άλλα όμως, ωραία, καλή μου φίλη, έτσι, μην τα παραμέλουμε. Μια χαρά η μαζεμένη άδεια, να ξεκουραστείς, λέει η Χρύσα. Μια κουβέντα είναι. Ξέρεις, όταν κοντά 4 δεκαετίες, γιατί πολλές φορές μου λένε, α, δουλεύεις αυτό το Σαββατοκύριακο, και τι απαντάμε, Αλέξανδρε, ρε κουβάλα, υπάρχει Σαββατοκύριακο που δεν έχουμε δουλέψει, δηλαδή ήμαρτον, αν ξέρεις τις άδειες. Παλιά στις πολιτικές εφημερίδες ή αν είμαστε σε κάποια άλλη δουλειά, τέλος πάντων, που το πολιτικό λόγο εκλογών, ακόμα και στο πρώτο πρόγραμμα, καμιά φορά μας λέγαν, απ, δεν έχετε εκπομπή την Κυριακή. Τι χαρά ήταν αυτή. Πηγαίναμε, ψηφίζαμε και τρώγαμε και εμείς το κοτόπουλο στο φούρνο οικογενειακός. Ωραίες ιστορίες. Δεν έχουμε παράπονο όμως, η ζωή τα φέρει έτσι και είναι ωραίες ιστορίες. Δεν έχουμε παράπονο όμως, η ζωή τα φέρει έτσι και είναι

Καλησπέρα από Μπρούκλιν. Γεια σου Δημήτρη μου. Τι κάνει ο φίλος μου ο Πετράν, αναφέρει στον Μαυρογιαννίδη φυσικά. Δεν τον άκουσα καθώς ήρθε πίσω. Φαντάζομαι, η αλήθεια είναι ότι εγώ μίλησα μαζί του. Φαντάζομαι με το που επέστρεψε, πήρε την οικογένεια και έφυγε σε άλλες πολιτείες, γιατί 40 μέρες στη Νέα Υόρκη, συγγνώμη, αλλά δεν αντέχουν ούτε οι ντόπιοι. Έτσι. Τα Σαββατοκύριακα την κοπανάνε και αυτοί φεύγουν. Αλλά οπότε νομίζω ότι το δικαιούται. Έχει κάνει και εξαιρετική δουλειά ο Πετράν, έτσι.

Μάρια, και εσύ μέσα εννοείται για την κλήρωση. Πάω στο φίλο μου το Γιώργη. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ, Τάσο καλό βράδυ και καλή εκπομπή. Όταν γυρίσεις από άδεια χωρίς τον καημά να κάνεις εκπομπή για τον Τζίμι Πανούση, λέει ο Γιώργος από Κέρκυρα, θα δεσμευόμαστε με τον Αλέξανδρο, γιατί και ο Αλέξανδρος θα αρέσει ο Τζιμάκος, δεν σ' αρέσει? Είναι φανατικός. Άμα του πω τώρα πάλι ένα τραγούδι όποιο θέλεις, μπορεί να ρίξει κανένα. Λες? Αυτή τη μέρα την ιερή όμως με τον Λουκιανό δεν τα αλλάζουμε. Και επειδή είπα Λουκιανό, πριν πάω στο τραγούδι να προλάβω κάποια μηνύματα, γιατί είναι άδικο. Καλησπέρα Τάσο, καλή εκπομπή. Το τραγούδι που απογόρευσε η Thatcher, το Relax, ναι, δηλαδή Frankie Ghost του Hollywood, σωστό. Αλλά τι απαγόρευση πεζότανε. Ναι, εντάξει τώρα, απαγόρευση η Thatcher. Δεν έγινε και τίποτα. Ποιος ήταν αυτός, ναι. Να το διαβάζω και να σε σκέφτομαι. Ούτε εγώ δεν, λέει, δεν το έχω σκεφτεί. Καλό, καλό Χρύσα. Ο Γιάννης, ο φίλος μας, τελικά έστειλε εδώ το τηλέφωνο του από Γερμανία, ναι. Α, ελληνικό αριθμό έχει στείλει. Προφανώς έχει την πρόσβαση. Αν τώρα μου πεις στο Viber, με τι θα στείλεις, με ξένο αριθμό? Δεν ξέρω. Μπορεί να στέλνω και με ξένο, γιατί να μην στέλνω. Τέλος πάντων, Γιάννη, είσαι και εσύ. 83-32 το Γιάννης. Έχω κασκόλ της Λίβερπουλ που το φορούσε ο Κλοπ και αληθινή φωτογραφία του μεγάλου γκρόπελαρ της Λίβερπουλ. Τι εννοείς αληθινή φωτογραφία? Υπάρχουν και ψεύτικες φωτογραφίες, δεν ξέρω. Η δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια από το 1900, εννοεί ότι την έχει βγάλει ο ίδιος μάλλον προφανώς, ή μαζί με τον γκρόπελαρ, ωραίος, νοτιοαφρικανός στην καταγωγή. Η δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια από το 1979 είναι εστιατόριο. Ούκο λίγοι επώνυμοι πέρασαν από το ακουάριο στο ποτό. Είπες κάτι, Αλέξανδρε? Α, γι' αυτό το λέει. Ναι, ναι, ναι. Στο ποτό, ένα οικογενειακό μαγαζί που χρωστάει τα πάντα σε έναν υπέροχο άνθρωπο, μάγειρα και θείο του Θάνου Καλλιώρα, του ηθοποιού. Ίκαρος Κανελόπουλος, οικονόμου, δημοσιογράφος, Ταλεκριάδης. Α, λες ονόματα. Ο οικονόμου, δημοσιογράφος, ο Ταλεκριάδης, ο αρχιτέκτονας του Ρόδος Παλάς, Δέσπο Διαμαντίδου και φυσικά Στέλιος Καζατζίδης με το συντοπίτη μας Βασιλικό Γαβαλάς, Ρία Κούρτη και σίγουρα άλλοι που πέρασαν από το εστιατόριό μας. Καλό κουράγιο στη δουλειά σας. Γεια σου Τάσο. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμά σου, καλέ μου φίλε, και μας πήγες και σε άλλες ωραίες καταστάσεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ο Άκης είναι αυτός, ο φίλος μας, ο οποίος έχει μπει και στην κλήρωση. Ο Αποστόλης εμφανίστηκε πάλι και χτύπησε. Εγώ για το βιβλίο θα στείλω αύριο στο τέλος να το πάρω, για να μην ψαχνόμαστε, λέει ο Αποστόλης. Έτσι κι αλλιώς η τακτική είναι γνωστή. Έχω τα νούμερα και βάζω αριθμούς. Και επειδή μπορεί να σε βάλω στο νούμερο 100, αλλά διαγωνιζόμενοι να είναι 88, κάνω μια παραλλαγή, μειώνω και αφαιρώ και προσθέτω αριθμούς ώστε να είναι

ανακατεμένα, να μην πάει ούτε ο πρώτος. Οπότε, ας πούμε, αν ήταν ο Αλέξανδρος και έλεγε το νούμερο ένα, δεν θα ήταν ο πρώτος. Οπότε έχει αυτό το, αυτό το στυλ, το οποίο είναι μια εφεύρεση, μια χαζή εφεύρεση, για να έχω και έναν τρόπο να τα ρολάρω διαφορετικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σε μια εκπομπή είδα ότι, επειδή ήταν μέσω Instagram, ακούς Instagram, ελπίζω να μην γράφετε πουθενά αυτό, εν πάση περιπτώσει, Instagram, και κάνε τον διαγωνισμό εκεί, έλεγε στον άλλον πε stop και ρόλαρε και έλεγε stop και σταμάτα εκεί για να δω ποιος θα κερδίσει μια φανέλα, ξέρω. Τάσο, να σε ρωτήσω, ο Λουκιανός Κυλιαϊδόνης είχε συνεργαστεί με τον Παντελή Αμπαζή, ενώ αν έχουν κάνει μαζί συναυλίες? Νομίζω πως όχι. Αλλά σίγουρα, επειδή ο Παντελής είναι και πολύ τάλαντος, σίγουρα έχει ερμηνεύσει Λουκιάνο. Τάσο, συγχαρητήρια στον Τζόλι για τη μεταγραφή, αλλά πήγε σε μια ομάδα που θα δει το τρόπαιο του Champions League μόνο σε φωτογραφία, αφού σκέψου δεν το πήρε ούτε και φέτος. Λοιπόν, Κρις, επειδή σε έχω κατηγορήσει πολλές φορές, έχεις δίκιο, αλλά είσαι πάρα πολύ άδικος. Δηλαδή, πήρε ένα παιδί με 40, Ελληνάκι, πήρε με 40 εκατομμύρια, πήγε στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια της Premier League, που έφτασε μια ανάσα από το τρόπαιο. Ας πούμε ότι μια ανάσα. Ρε φίλε, δεν θα πάρει ούτε φέτος και ας μην πάρει Champions League. Ας παίξει μπαλάρα. Τι μας νοιάζει με αυτά που λέτε τώρα? Όλο σε κράζω σαν να κρίσει. Καλά σου κάνω, Καλέ μου φίλε, μεγαλωμένος Ελλάδα, είμαι από Αλβανούς γονείς, απλά ήρθε και εμένα η ώρα να μεταναστεύσω στη Γερμανία, φιλαράκο μου. Αν και δεν είμαι φανατικός Παναθηναϊκός ή ποδοσφαιριός, σας ακούω γιατί είστε ωραία παρέα. Αυτό είναι το πιο ωραίο μήνυμα που έχουμε πάρει, μετά το προηγούμενο και το πιο πριν. Σε πειράζομαι, ρε. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Να σε καλό, καλό βράδυ και σε σένα, Γιάννη μας. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον ύμνο των Μαύρων Σκύλων από τους Ονειράμα, για να τους κουφάνουμε όλους. Πάντα σε ρυθμούς Λουκιανού είμαστε σήμερα. Και αύριο θα παίξουμε κάτι τραγούδι.

Ακούσουμε και Pet Shop Boys, έτσι. Ωραίο, ωραίο. Να πάρουμε και να αλλάζουμε και λιγάκι. Σπύρο, είσαι μέσα, είσαι και πανάθα από ό,τι βλέπω. Και γιατί όχι. Αγαπημένη μου Δέσποινα, ξέρεις πολύ καλά πόσο πολύ σε αγαπάω και ξέρω επίσης πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολα το περνάς. Δεν ήταν για σένα η απάντηση που σου έδωσα, ήταν για να ακούνε κι άλλοι. Εννοείται την αγάπη μας. Για τον καλό μου φίλο τώρα, ποιος μου το ζήτησε να το βρω. Τι κάνει η θρυλική καλαμάτα, λέει ο Ουράνιος 493. Τι κάνει, φαίνεται ότι εκεί ο coach το πάει καλά, ο Παναγίες. Νίκησε 3-1 το Λεβαδιακό σε φιλική αναμέτρηση. Εντάξει, ο Λεβαδιακός είναι αλήθεια ότι ψάχνεται. Τώρα θα γίνουν και ήδη γίνονται σημαντικές κινήσεις, αλλά όταν φεύγει ένας προπονητής πετυχημένος, τα πράγματα δεν είναι πάντα όλα έτοιμα, έτσι. Αλλά και η Καλαμάτα όμως χτίζει, φαίνεται ότι χτίζει πολύ καλή ομάδα.

Τριλάρα. Καλησπέρα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Ερασπορ για το βιβλίο. Το τηλέφωνο μου είναι αυτό που λες εκεί, 5238. Ολυμπιακός για πάντα και παρακαλώ πολύ, ξεχνάμε την Αμάντα Λί. Πάντα με υγεία και αγάπη. Γιατί ξεχνάμε, δεν βάλαμε Αμάντα Λί, βάλαμε τις προάλλες, βάλαμε. Μαζί δεν ήμασταν. Θα σου βάλει μετά, θα σου βάλει κανένα Αμάντα Λί. Ε, βάλε. Αυτό που μου άρεσε με την Άμστελ, δεν λέμε με το διαφήμιση, ε. Ναι, ωραίο, ωραίο. Ε, να ακούσουμε όμως και Pet Shop Boys. Ο Αποστόλης, νέο χτύπημα από τον Αποστόλη. Α, το πρωί ήταν εδώ ο Πετράν, έτσι. Λες, μίλαγες θες μαζί του, προφανώς εννοείς ότι έκανε, είναι ικανός και αυτός, έκανε και εκπομπές. Εκεί ήταν και προλάβαμε να τσακωδούμε, φαντάζομαι εδώ τον κούρδισες πάλι. Τους έχεις τρελάνει όλους, ρε Αποστόλη, με αυτό που γράφεις. Εσύ και ο Κρίς είσαστε. Γιατί του είπα να μην ξανακάνει εκπομπή με τον Παπα-Νικολαίο, γιατί τα βάζει με βάζει συνέχεια σε τιμωρία. Α, τότε καλά σου κάνει. Τώρα που λείπει ο καημάς, μήπως μπορείτε να βάλετε το δικό μας σπίτι σε άλλους, νοικιάστηκε όταν γυρίσει να του πω ότι μου το βάλατε το τραγούδι. Γι' αυτό και δεν θα το βάλουμε. Το βάλαμε όμως μια φορά, δεν έχεις παράπονο, το βάλαμε. Γεια σου ο Μανώλη μας από τη Σιτία. Μόχλος Σιτίας, τι λες ρε φίλε, ωραίο. Σήμερα συμπληρώνονται 2 μήνες από την κατάξυση του κυπέλου από τον Όφη. Είμαστε ακόμη τρελαμένοι. Σε 2,5 εβδομάδες θα κατακτήσουμε και το Super Cup. Πάμε Όφη. Γεια σου Μανώλη Σιτιχάκη.

Πολλά χαλά στον Ιφίλη Αεκτζίδες. Θα με ακούσει κανένας Βερικοκάκης τώρα εκεί πέρα που στέλνει τα μηνύματά του και που και αυτή την ώρα δουλεύουν τα παιδιά και στο κέντρο εκεί φτιάχνουν, οπότε ξέρεις, κλείνουν τους δρόμους, κάνουν έργα, οπότε μπορεί να ακούσει και είναι και Αεκτζής. Ποιος τον ακούει? Μόνο Αεκ ρε, θα μου πει. Καλησπέρα φίλε, λέει ο Γιώργος. Καλή εκπομπή και φυσικά την ακούμε. Σου έστειλα το βασικό μήνυμα στο προφίλ σου, ναι, με καλλιτεχνική ανάρτηση. Ελπίζω να το δεις. Καληνύχτα και καλή συνέχεια εκπομπής. Με εκτίμηση, λέει ο Γιώργος, ο φίλος μας από την Κέρκυρα.

Θα μπορούσε να είναι και σήμα εκπομπής αυτό το τραγούδι, έτσι, Αλέξανδρε. Εγώ έχω ορκιστεί στο ρόκι νούμερο 3.

Δύο είναι βαριές φανέλες στο νησί. Manchester United και Liverpool. Θα συμφωνήσω, αλλά υπάρχουν γενικά. Είναι μην πέσεις πάνω τους. Ακόμα και, στην 7η ομάδα και στην 8η είναι μην πέσεις πάνω τους. Πέτσο Μπόις, ο Νίλ Τέναντ και Κρις Λόου, πολιτικός μηχανικός ο ένας και αρχιτέκτονος ο άλλος. Μας δίνει ωραίες πληροφορίες ο Κρις. Παράτησαν τα επαγγέλματά τους και ασχολήθηκαν με τη μουσική και από ό,τι φαίνεται δεν έκαναν άσχημα και οικονόμησαν. Ειδικά έχουν ένα τραγούδι από το πρώτο τους δίσκο προφητικό που λέγεται Let's Make Lots of Money. Όπως βλέπεις Στάσο, είμαι διαβασμένος. Τα έχω πει, σε έχω αποθεώσει πολλές φορές, αν εξαιρέσεις κάποιες έτσι, διάφορες που λες. Κατά τα άλλα, έχω υποκριθεί. Το καλύτερο τραγούδι της Amanda Lear είναι το Fashion Back. Συμφωνώ. Μάλλον δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά είναι ωραίο τραγούδι. I just can't make you out. Are you real? Or am I a dream? Στο Βοτανικό θα είναι το επόμενο σπίτι που θα νοικιαστεί. Απαπα! Όρεξη έχετε. Ο Αλέξανδρος δεν είναι καθόλου όρεξη γιατί δεν του άρεσε καθόλου ο Ολυμπιακός σήμερα. Και δεν έχει όρεξη και πολύ γιατί είναι και, έχει βαρέσει και τα ωράρια του τώρα εδώ. Είναι στο φινάλε, δεν τελειώνεις τώρα ή θα το πας μέχρι το πρωί. Τέλος, μαζί θα φύγουμε. Ελπίζω να μην πεινάς όσο κι εγώ. Έφαγες εσύ και κάνεις στράψη με αυτά τα που τρως, αυτά τα περίεργα που τρως, αυτά τα καψιμί που λέω εγώ, έτσι, αυτά τα κυλικεία.

Το τραγούδι λέει το νοικιάστηκε, όχι. Μόνη της δεν το θα το βάζει. Η Ολυμπία δεν έχει δίκιο. Πρώτα απ' όλα είναι Ολυμπία και είναι Ολυμπιακός. Οπότε το σεβόμαστε αυτό. Έτσι. Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Τα, θυμάμαι καλά, Αλέξανδρε, να με διορθώνεις εσύ, άμα λέω Κοτσάνες. Αφού δεν μιλάς. Και εσείς λέει μιλάγατε από πάνω για να μην ακούγεται το τραγούδι, λέει ο Αποστόλης. Ε, τέτοιοι είμαστε. Ε, αυτοί είστε.

Ναι, με αυτό το τραγούδι, καλή μου φίλη, μας θυμίζει και λίγο τα νιάτα μας. Δεν είμαστε νοντιάλοι, όχι, σε καμία περίπτωση. Το προηγούμενο τραγούδι του Λουκιανού που ακούσαμε, πολύ ωραία έτσι εκτέλεση από το Σονιράμα ήταν, θυμάμαι. Μέσα αυτούς τους στίχους ο Λουκιανός έχει πει τα πάντα. Οι ευαισθησίες του, οι κοινωνικές, είχε τον τρόπο πάντα να στέλνει τα μηνύματα. Γι' αυτό και αγαπήθηκε πολύ και από τους νέους της εποχής του. Έτσι. Και φυσικά αγαπιέται ακόμα από όλους τους άλλους. Να είσαι καλά, Σπυρό. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι ταιριάζει γάντι. Χρύσα, είναι για σένα. Θα στα αφιερώσω εξαιρετικά. Λοιπόν, βομβαρδίζετε φίλοι που δεν έχετε ξαναστείλει μήνυματα εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ζητάτε βιβλίο. Καλησπέρα και εγώ για το βιβλίο, λέω Θανάσης 0161. Είσαι ωραία παρέα καθώς ταξιδεύω. Πες μας που πας να σε πάμε. Όχι, αυτό ήταν άλλο. Αλλά ποιο ήταν αυτό, Αλέξανδρε, ποιος το έλεγε, πες μας που πας. Όχι μωρέ, διαφήμιση θα ήταν, διαφήμιση. Τίποτα λεωφορεία, κτέλ, δεν ξέρω. Να μας πεις πού πηγαίνεις. Να, ταξιδιωτικά γραφεία, όχι δεν ήταν ταξιδιωτικά γραφεία. Νάσο, Θάνο μου, σε παρακαλώ πολύ να μας πεις πού πηγαίνεις, καλό ταξίδι να είσαι. Πόπι, καλησπέρα και από το Γιώργο της Πόπης. Με ένα κοτσάκι. Παλιόκερος με κλείδωσε μέσα επί τόπου και βρήκα στο ραδιόφωνο τον Τάσο Επιτρόπου. Εντάξει, το έκανες λύσα. Καλή διασκέδαση από τον Γιώργο της Πόπης. 10.59 είσαι μέσα, Πόπη. Γιώργο της Πόπης, δεν έχω καταλάβει γιατί το στο μήνυμα εδώ πέρα στο Viber λέγεται Πόπη και εσύ υποστηρίζεις ο Γιώργος της Πόπης. Μάλλον είσαστε μαζί, παρέτσα να είσαστε, το προτιμούμε αυτό. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μας κάνατε. Αν μπορείτε να βάλετε το Ουρανέ της Άντζελας για τον πατέρα και τη μάνα που έχασα παρατομένα, τώρα μας σκότωσες Ηλία μου από την Λαμία. Στην κλήρωση θα σε βάλω σίγουρα, θα μου επιτρέψεις να μου το θυμίσεις και αύριο και δεσμεύομαι ότι θα το βάλουμε. Σήμερα ας κρατήσουμε λιγάκι το Λουκιανό. Είπα Λουκιανό. Αφιερωμένο εξαιρετικά αυτό το τραγούδι.

κάπου την έχουμε πατήσει και δυο έτσι. Πρώτα απ' όλα, φίλε μου, ο Γιώργος ο Πολυχρονίου είναι μοναδικός. Ο Τζιπόλη, έχουμε κάνει ειδική εκπομπή εδώ με τον Τζιπόλη, είχε έρθει εδώ. Και μου την καρφώσει καμιά μέρα και τον φέρω εδώ πέρα και τα κάνει ροντέο. Και έκανε και περιγραφή αγώνα, φανταστικού αγώνα εκείνη την ώρα, γιατί ως γνωστό ο Γιώργος Πολυχρονίου έκανε και μεταδόσεις και εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, έτσι. Εσύ τον έχεις προλάβει, Αλέξανδρε. Τον έχεις ακούσει.

Όχι μωρέ, δεν μοιάζουν οι φωνές. Μα μπορεί να μοιάζουν λίγο. Είμαι ο Τζιπόλη. Θα ήθελα να ήμουν το 1/10 του Γιώργου Πολυχρονίου. Θα ήθελα. Και το τι έχουν δει και τα μάτια του. Σε πολλά αναφέρω. Βάλτε με και εμένα για το βιβλίο, λέει. Ναι, Στέφανε μου, μπαίνεις και εσύ. 55-39. Ωραία η συζήτηση, λέει ο φίλος μας που έγινε νωρίτερα με τον Δημήτρη Ραπίδη. Επιστήμον άνθρωπος. Καλή συνέχεια, λέει η Σμαράγδα. Γεια σου Σμαράγδα, που βάζεις και το 67-96, που σημαίνει ότι κάτι διεκδικείς έτσι. Κάτι διεκδικείς το βιβλίο «Η απίστευτη ιστορία» του Λιονέλ Μέση, του Λουτσιάνο Βερνίκε.

Ο Δημήτρης θέλει σαμπάστα, τι είπε, σαμπάστα, δεν το σε... Έφτασε, να είσαι καλά, άρα έτρεχε, άρα έτρεχες. Νορμάλ πηγαίνει, εντάξει, το νου σου Δημητρακή. Άλλος μας έβαλε Μαντόνα, νομίζουμε ότι είμαστε στο Κάκο Λίκο, έτσι λεγόταν το μαγαζί στη Νέα Μάκρη, ε? Δεν υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά πλέον, γι' αυτό τα λέω. Πού να προλάβεις εσύ αυτά τα μαγαζιά, εσύ είναι νέα, θερινό Νέα Μάκρη. Δεν μπορείς να φανταστείς για τι ομορφιά μιλάμε. Μουσικάρες, όχι μουσικές. Αρχές 90, νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι φεύγαμε και δεν θυμόμασταν τι μέρα ήταν. Δεν έχει σημασία. Ήμασταν λίγο χαμένοι. Τότε ήταν πολύ της μόδας τα σφινάκια, τα αυτά. Μπλέκαμε και δεν ξεμπλέκαμε. Να είμαστε καλά. Να τα θυμόμαστε. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή της Ερασπορ, βραδινή μπαλαδόρη. Αυτό ξαναπέστο μου για να το μεταφέρω, σε παρακαλώ. Stop. Άλλοι τα λεφτά τα κάνουν επενδύσεις, εμείς τα κάνουμε αναμνήσεις. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος.

Επειδή το έχω άγχος και αρέσει πάρα πολύ στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και για να το προλάβουμε, όχι ότι δεν το προλαβαίνουμε, έχω 10 λεπτά γεμάτα. Οκ, okay. Θα ήθελα τώρα να το βάλεις και ας είναι και... και... ναι, που βαδίζουμε, γιατί τώρα θέλει. Ναι. Και όπως είχε πει και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης εδώ στη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει, να είναι καλά, εκεί που βρίσκεται τώρα. Στη ερώτηση πώς εμπνεύστηκες να μπλέξεις τόσα ονόματα σε όλη αυτή την ιστορία, είπε το ιστορικό, ξέρετε, η Αθήνα εκείνη την εποχή ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι. Εγώ θα πω ότι και τώρα μεγάλο κρεβάτι είναι. Να είστε καλά, πάμε να τα ακούσουμε. Πού βαδίζουμε, κύριοι?

Μετά φτιάξω μηνά με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν.

χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγκ.

0: Όχι μωρέ, δεν είχε πρόβλημα, κανένα πρόβλημα Στέλιο μου, ο Λουκιανός και με τους καρεκλάδες. Απλά επειδή τότε πάντα υπήρχε κόντρα δίσκο με ροκ, γι' αυτό και το έχει βάλει στο στίχο. Πάντως εξαιρετικός ο τρόπος που περνάει τα μηνύματα εναντίον των ναρκωτικών μέσα από τον τρόπο και το χιούμορ του. Βεβαίως, αυτός ήταν ο Λουκιανός. Ευχαριστώ και για το τραγούδι των παιδιών του καταστήματος Ζων, δηλαδή των Pet Shop Boys, που χόρευα στην άδικα ξοδεμένη νιώτη μου, λέει ο Στέλιος. Καλό, ωραίο, ωραίο. Αύριο είναι η κλήρωση, φίλε μου. Αύριο είναι η κλήρωση, μην το μπερδεύουμε. Λοιπόν, ο φίλος μας είναι την Πέμπτη. Όχι, είναι τις προάλλες. Καλησπέρα Κώστα, συμμετοχή για το βιβλίο «Μέσα Κώστα μου» 6598. Ο Κωνσταντίνος. Θα σου καλησπέρα, βάλε κλαρίνο να σας... Λοιπόν, αύριο θα σας βάλω και κλαρίνα. Θα βάλουμε ένα κλαρινάτο, θα το βάλουμε. Καλοκαίρι είναι, πανηγύρια, Λαμία μας ακούει ο Ντίνος, 1361 μέσα. Αύριο, αύριο, τώρα μην το μιλάμε για το Λουκιανό, μην το χαλάσουμε. Μπορείς να βάλεις και λίγο το γραμμένο από κάτω να τον ακούμε, νεαρέ, ή όχι. Λέω το γραμμένο μπορείτε να το βάλετε. Καληνύχτα και σε σένα Δημητράκη μας, μας ακούς. Μαλισιόβας είναι τώρα. Έφτασε, να είναι καλά, να είναι καλά. Καλό βράδυ, Τάσο, λέει, βιβλίο θέλω, 51-75. Εύχομαι αυτή τη φορά να είμαι πιο τυχερός και να το παραλάβω. Τώρα γιατί δεν το έχεις παραλάβει, δεν το ξέρω.
1: Ετούτη τη νύχτα περίμενα εσένα.
0: Είναι ο Σπύρος Γραμμένος και αυτός έχει έρθει στην Ελλάδα.

Γεια σου ρε Παναγιώτη με τα ωραία σου. Μη βάλεις λέει το νοικιάστηκε. Το έχουμε βαρεθεί λέει. Βάλε τη θάλασσα του πήρε. Μας γλεντάτε ωραίοι είσαστε. Και αύριο θα είμαστε μαζί παιδιά. Και αύριο. Και με την αγάπη που έχετε δείξει για τον Λουκιανό θα παίξουμε κανένα Λουκιανό και αύριο. Τόσα πολλά έχει. Ναι, έχει εκατοντάδες, δεν προλαβαίνεις. Καλή διασκέδαση μας λέει ο Αλέξανδρος. Να είσαι καλά ρε Αλέξανδρε.

0: Αποστόλη, είναι σύμμαχός σου η Ολυμπία. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Θα φταίς εσύ.
0: Και σε σένα, καλό Σαββατοκύριακο, καλέ μου φίλε Χρήστο. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα το αφήσουμε ολόκληρο, αν εύκολο, γιατί πρώτα απ' όλα το γουστάρει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, αλλά το γουστάρω πολύ και εγώ, γιατί πάντα υπάρχει ένα γουρούνι και καλό είναι να λιγοστεύουν τα γουρούνια μέσα από την κοινωνία και την καθημερινότητά μας. Να είστε καλά, ο γουρουνίτσος σας χαιρετάει, έτσι. Όλοι έχουμε κάνει τις χαζομάρες μας, καλό είναι όμως να τα συνειδητοποιούμε μετά. Εμείς αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, προς Κυριακή δηλαδή, όπως θα γνωριστείτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Αλέξανδρε, ήσουν αρκετά καλός και σήμερα. Προσπάθησες, τσίρικος είσαι, δεν μάθεις.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς